Αυτό λοιπόν το Dire Maker από τους Led Zeppelin και το album Houses of the Holy. Πριν το αποχαιρετήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και περίπου μία ώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο album έπιασε το νούμερο 1 στα charts σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία. Νούμερο 3 σε Ιαπωνία, Αυστρία και Γαλλία. Έγινε 11 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές χρυσό στην Γαλλία, χρυσό σε Αργεντινή και Γερμανία και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κλείνοντας, αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι και σε αυτό το άλμπουμ την παραγωγή την είχε αναλάβει ο Jimmy Page και βέβαια προχωρώντας πλέον τα χρόνια, φτάνοντας το 1972, η τεχνολογία βοηθάει ακόμα περισσότερο το συγκρότημα να εμπλουτίσει τον ήχο του στις ηχογραφήσεις του. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας το 1973 και το Houses of the Holy για να πάμε 2 χρόνια αργότερα στα 1975, όπου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν ένα διπλό LP με τίτλο Physical Graffiti. Η κυκλοφορία του άλμπουμ θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου του 1975 με το label της Vansong, της εταιρείας που δημιούργησαν οι ίδιοι οι Led Zeppelin στις 10 Μαΐου του 1974 με μάνατζερ τον Peter Grant, ο μάνατζερ που δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Η εταιρεία επίσημα θα κλείσει το 1983 και αποτελούσε παρακλάδι της Atlantic Records μετά από συμφωνία που έγινε με τους ίδιους τους Led Zeppelin. Στο διπλό λοιπόν αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνονται ηχογραφήσεις οι οποίες έχουν γίνει μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 1970, το Μάρτιο του 1971 και το Μάιο του 1972, όταν ο John Paul Jones, ο μπασίστας και κιμπορτίστας του συγκροτήματος, σκέφτεται να αποχωρήσει από την μπάντα. Ευτυχώς για όλους μας δεν το κάνει πράξη και μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1974 οι Led Zeppelin συμπληρώνουν άλλα 8 κομμάτια για να παραδώσουν 15 καινούργια τραγούδια στο κοινό. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτή τη δουλειά είναι το τρίτο τραγούδι στην δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου του άλμπουμ. Είναι το πασίγνωστο Kashmir των Page, Plant και Bonham, σαφώς επηρεασμένο από την ανατολική κουλτούρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Στην παρέα σας ο Παναγιώτης Δρύλος, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το Κασμίρ και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει τη δική του ιστορία, όπως τα λέγαμε. Είναι το τρίτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του δεύτερου δίσκου του άλμπουμ. Ονομάζεται Boogie with Stu. Είναι γραμμένο από τον Bonham, τον Jones, τον Page και τον Blunt. Και στην ηχογράφηση του τραγουδιού συμμετέχει ο Ian Stewart, ο κιμπορντίστας των Rolling Stones. Μην ξεχνάμε ότι οι ηχογραφήσεις και του Physical Graffiti έγιναν στο Headley Grants, το στούντιο που γράφανε οι Rolling Stones. Το τραγούδι λοιπόν βασίζεται στο Oh My Head του Ritchie Valens. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη από το La Bamba. Όμως η εταιρεία του Valens, η Chemo Music, έφτασε την πάντα στα δικαστήρια, ζητώντας τα πνευματικά της δικαιώματα. Ο Page σε αυτό το δικαστήριο εξήγησε ότι προσπάθησε το group να δώσει στην μητέρα του Ritchie Valens έστω δικαιώματα από αυτό το τραγούδι, μιας και εκείνη δεν είχε ποτέ δικαιώματα από τα τραγούδια του γιού της. Το δικαστήριο θα το κερδίσουν οι Led Zeppelin και το τραγούδι είναι αυτό.

γίνει 16 φορές πλατινένιο, 2 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρυσό στην Αργεντινή, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Και περνάμε στο 1976, όπου στις 31 Μαρτίου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν το Presence. Και πάλι κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας τους Swan Song Records, οι Led Zeppelin παρουσιάζουν 7 νέα κομμάτια, ηχογραφημένα μεταξύ του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 1975 στα Musicland Studios του Μόναχου της Γερμανίας. Μετά την αναρρώση του Robert Plant από ένα σοβαρό αυτοκινηστικό δυστύχημα που είχε. Ο δίσκος θα πάρει διάφορες κριτικές, όμως θα γίνει αυτός που θα είχε τις λιγότερες πωλήσεις ποτέ στην 12ετή καριέρα του συγκροτήματος. Από την άλλη μεριά όμως, ο Jimmy Page περιγράφει το Presence ως το πιο σημαντικό άλμπουμ του συγκροτήματος. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου με τίτλο Achilles Last Stand. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε επίσης να ονομάζεται, όπως οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί, ως Wheelchair Song, αφιερωμένο στον σπασμένο αστράγαλο του Plant μετά το δυστύχημα που προείπαμε. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο τραγούδι των Zeppelin, ενώ ο ίδιος ο Jimmy Page έχει παραδεχτεί ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το αγαπημένο του από όλα όσα έχει γράψει μπάντα. Από αυτό το κομμάτι θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά το ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Sport FM και τους 94,6.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

συντονισμένοι εδώ στις 94,6 και το Sport FM. Ακούτε ένα δίωρο αφιέρωμα στους Led Zeppelin με τον Παναγιώτη Ρίλο στο μικρόφωνο, την παραγωγή και την επιμέλεια αυτού. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος ακούγοντας το τραγούδι Royal Orleans, το τρίτο τραγούδι της πρώτης πλευράς του Presence, και έχει και αυτό την μικρή του ιστορία όταν γύρω στα 1970, όταν το group ήταν σε περιοδία στη Νέα Ορλεάνη, έμενε στο ξενοδοχείο Royal Orleans Hotel. Ένα βράδυ λοιπόν ο John Paul Jones έφερε μια γυναίκα από ένα μπαρ στο δωμάτιό του, και όταν φτάσανε στο ψητό όπως λέμε και πέσανε τα ρούχα, ανακάλυψε ότι ήταν τραβεστή. Μαζί κάπνισαν μαριχουάνα και αποκοιμήθηκαν. Όμως η κοπέλα αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο στα χέρια, με αποτέλεσμα το δωμάτιο να πιάσει φωτιά και να καεί εντελώς. Ευτυχώς όμως όλοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1976 και το Presence, πρέπει να αναφέρουμε ότι το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 στα charts της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην Ιαπωνία ήταν δεύτερο και στην Νορβηγία τέταρτο. Η φτωχότερη συγκομιδή στην ιστορία του Led Zeppelin από άποψη πωλήσεων περιλαμβάνει 3 φορές πλατίνα στην Αμερική και μια φορά πλατίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προχωράμε και φτάνουμε στις 15 Αυγούστου του 1979. Η Led Zeppelin και πάλι υπό το label της Swan Song με παραγωγό τον Jimmy Page παρουσιάζουν το In Through the Outdoor. Πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι στο διάστημα μεταξύ των δύο άλμπουμ, του Presence και του In Through the Outdoor, το 1977 θανατηφόρος ιός προκαλεί τον θάνατο του U2 Plant με αποτέλεσμα την ακύρωση της περιοδίας του group στις ΗΠΑ. Πολλοί ισχυρίζονται το ενδιαφέρον του Page για τη μαγεία, τον μυστικισμό και θαυμασμός του για τον μάγο Alistair Crowley. Να σημειωθεί ότι είχε αγοράσει και ένα κάστρο που έμενε παλιά ο Crowley, προκάλεσε το θάνατο του U2 όσο και του drummer John Bonham. Το In Through the Outdoor λοιπόν έμελε να είναι το τελευταίο άλμπουμ που έκδωσαν οι Led Zeppelin λίγο πριν τον θάνατο του John Bonham το 1980. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τέταρτο και τελευταίο της πρώτης πλευράς του LP με τίτλο Hot Dog, γραμμένο από τους Page και Plant.

Αυτό λοιπόν ήταν το hot dog σε rock and roll ρυθμούς, όπως θα ακούσατε. Μέσα από το In Through the Outdoor, ένα άλμπουμ γραμμένο μέσα σε δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1978, στα Πολλά Studios της Στοχόλμης στη Σουηδία. Δεύτερο και τελευταίο τραγούδι για αυτό το άλμπουμ είναι το I'm Gonna Crawl. Τελευταίο κομμάτι του δίσκου, γραμμένο από τους Jones, Page και Plant, επηρεασμένο από τα αμερικάνικα soul blues του 1960.

Αυτό και το I'm Gonna Crawl από τους Led Zeppelin και το άλμπουμ τους In Through The Outdoor. Ένα άλμπουμ το οποίο βρέθηκε στο νούμερο 1 των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts. Επίσης βρέθηκε στο νούμερο 1 στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, νούμερο 2 στην Ιαπωνία, 3 στην Αυστραλία, 5 στην Ισπανία και 7 στην Γαλλία. Από εμπορικής άποψης, ο δίσκος έγινε 6 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Αργεντινή και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάπου εδώ, ένα χρόνο μετά, θα πέσουν οι τίτλοι τέλους για τους Led Zeppelin μετά τον εθνίβιο θάνατο του ντράμερ τους, του John Paul Jones. Ο εντυπωσιακός ντράμερ των Led Zeppelin θα φύγει από τη ζωή στις 24 Σεπτεμβρίου του 1980 έπειτα από υπερβολική κατάποση αλκοόλ που προκάλεσε τον θάνατό του από πνιγμό κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Ο Bonham, βασικό άτομο μέλος των Zeppelin, με το ογκώδες σταθερό παίξιμό του, εμπλουτισμένο με funk jazz επιρροές, συνέβαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση του τόσο χαρακτηριστικού ήχου του γκρουπ. Ο θάνατός του σημαίνει το τέλος των Zeppelin, αφού οι υπόλοιποι ανακοίνωσαν την διάλυση του γκρουπ λόγω του χαμού του αγαπημένου τους φίλου. Ωστόσο, στις 19 Νοεμβρίου του 1982, το συγκρότημα υπό το label της Van Song θα εκδώσει 8 τραγούδια τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί ποτέ σε κάποιο δίσκο και όμως είχαν ηχογραφηθεί, συμπεριλαμβάνοντας και 2 τραγούδια τα οποία είναι γραμμένα live men, όμως έχουν υποστεί και επεξεργασία στο στούντιο. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο Coda και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά τα 2, το I Can't Quit You Baby, γραμμένο από τον Willie Dixon το 1956 με πρώτο εκτελεστή του συγκεκριμένου τραγουδιού, τον Otis Rush. Το τραγούδι αυτό είχε ηχογραφηθεί κανονικά στο πρώτο LP των Led Zeppelin. Εδώ θα το ακούσουμε ζωντανά, όπως ερμηνεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1970 στο Royal Albert Hall, με την όποια επεξεργασία επέλεξε να κάνει το συγκρότημα στο άλμπουμ Coda.

Αυτό ήταν λοιπόν η ζωντανή εκτέλεση του I Can't Quit You Baby του Willie Dixon. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι το Kodak το 1982 έφτασε στην τρίτη θέση των charts στον Καναδά, τέταρτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από άποψη πωλήσεων, πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασημένιο στη Μεγάλη Βρετανία. Συνοψίζοντας λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε για τους Zeppelin ότι σεβάστηκαν αρκετά την ιστορία τους και αποχώρησαν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, όταν ήταν ακόμα στην κορυφή. Το συγκρότημα σίγουρα ενέπνευσε και θα εμπνέει για πολλά πολλά ακόμα χρόνια τον μουσικό κόσμο παγκόσμια και θα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων των μουσικόφιλων. Κάπου εδώ, σιγά σιγά, μαζεύουμε και εμείς τα πράγματά μας. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση αυτού του μίνι αφιερώματος στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Από τον Παναγιώτη Ρήλο λοιπόν που ήταν στην έρευνα, την παραγωγή και την παρουσίαση αυτού του διόρου αφιερώματος του Zeppelin. Να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες του In Through the Outdoor. Δεν μπόρεσε όμως να χωρέσει σε εκείνο το άλμπουμ. Το συγκρότημα το συμπεριέλαβε στο Coda. Τίτλος του Wearing and Tearing. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Σπορ FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας, γεια σας. Ο Τάκης ο Μπουλής, παιδί μιας πατρινής, είναι σήμερα στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα μαραθώνιο, μικρό μαραθώνιο, 2 ώρων, πάνω σε τραγούδια που γουστάρουμε, μας αρέσουν, αλλά φαντάζομαι ότι θα σας αρέσουν και εσάς. Πάρτε το πρώτο.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι που μας έφερε στα αυτάκια μας ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μας έχει φέρει πολλά τραγούδια αυτός ο τυπάκος που τον αποκαλούσαν βλάχο και ήταν βλάχος, όχι στο χειρισμό της ζωής του αλλά στο πώς ήθελε να φέρεται μέσα του και, και στους αγαπημένους του φίλους. Μας έχει χαρίσει πάρα πολλά τραγούδια, μας έχει δώσει πολλές όμορφες στιγμές και κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει παρά που παρότι έχει φύγει, έχει πάει μακριά για να κάνει παρέα σε πάρα πολλούς μεγάλους διότι τον θέλανε κοντά τους. Πάμε με ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι, τη Ρόζα.

Πόσοι δεν έχουν τραγουδήσει Δημήτρη Μητροπάνο, πόσοι δεν έχουν ερωτευτεί με Δημήτρη Μητροπάνο, πόσοι δεν έχουν πάει κάπου να περάσουν καλά, να γιορτάσουν κτλ. Και πόσοι δεν έχουν πει μια στάση εδώ.

Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα πάρα πολλά μηνύματα και για τα καλά σας λόγια. Θα ξεχωρίσω όμως ένα μήνυμα γιατί πραγματικά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Με λένε Χρήστο. Είμαι μόνος μου, μακριά από τη γυναίκα μου και από το γιο μου. Ήμουνα μέχρι τώρα χάλια. Τώρα είμαι καλά. Να είσαι καλά. Το επόμενο τα λαδάδικα για πάρτι σου.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, με τον Δημήτρη Μητροπάνο έχω βρεθεί αρκετές φορές. Δεν θυμάμαι σε άλλο ραδιόφωνο. Δεν έχω βρεθεί αρκετές φορές μαζί του στο γήπεδο. Αλλά έχω βρεθεί αρκετές φορές εκεί που ήταν ο φυσικός του χώρος, δηλαδή εκεί που τραγούδαγε. Δεν θυμάμαι καμία φορά να μην μου είχε αφιερώσει αυτό το τραγούδι. Τον ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sport FM 94,6. Ο Τάκης Μπουλής είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και θα σας κρατήσουμε για μια ακόμη ώρα συντροφιά με τραγούδια που πιστεύω ότι τα αγαπάτε κι εσείς.

πάση περιπτώσει το χειροκρότημα το παίρνω από έναν άνθρωπο του μεροκάματου, το Σπυράκο, από το Μενίδη, ένα ταξιτζί που λέει «Μπάμπη, σ' αγαπάω». Σπυράκο, και εγώ σας αγαπάω.

Άκης Πάνου, νομίζω πιο ολοκληρωμένος Έλληνας συνθέτης από όσους έχω τουλάχιστον εγώ γνωρίσει, από όσους έχω ακούσει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιο ολοκληρωμένος σε στίχο μουσική συνθέτης από τον Άκη Πάνου. Το επόμενο τραγούδι είναι το Θολωμένο μου μυαλό. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα τόσο πολύ καθαρό μυαλό όπως ήταν ο Άκης Πάνου έγραψε αυτό το τραγούδι για το θολωμένο του μυαλό. Το κατάλαβα αργότερα.

Sport FM 94,6. Πρέπει να συντονίσω και διάφορα εδώ πέρα, αλλά πάμε. Έχουμε, το επόμενο είναι το Διονυσίου. Άλλο μεγάλο τραγούδι.

Σας ρίξαμε λίγο, αυτό το μισάωρο. Νομίζω ότι θα σας ρίξουμε ακόμα κι άλλο με το τελευταίο τραγούδι από την, από τα τραγούδια που τσιμπήσαμε από τον Άκη πάνω, αλλά θα σας αποζημιώσουμε στο τελευταίο μύρο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στη ζωή υπάρχουν όλα. Και τα κάτω και τα πάνω και τα γέλια και οι χαρές και τα γλέντια, αλλά και τα... Να μην το πω, καλύτερα.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάρτε τώρα να έχετε.

Το επόμενο τραγούδι παρακάλαγα χρόνια τον Βασίλη Παπακοστίντινου να το πει. Βέβαια, εγώ το προτιμώ, παρόλο που το έσκησε ο Βασίλης Παπακοστίντινου, με τον Γιώργαρο, τον Εγαλιώτη.

Γιώργος Ζαμπέτας ήταν ένας τεράστιος, πολύ μεγάλος. Έγραψε και κάποια τραγούδια τα οποία δεν έχουν φτάσει καλά στα αυτάκια σας. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι ο Τζάκο Χάρα. Ένα τεράστιο τραγούδι που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι το μεγαλύτερο και το καλύτερο τραγούδι που έχει κάνει.

Αυτό το μικρό ταξιδάκι των 2 ώρων έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάκη Πουλή που με ανέχθηκε και που έψαχνε μανιωδώς να βρει αυτά που του ζητούσα. Ευχαριστώ ένα φίλο που έστειλε ένα τεράστιο μήνυμα, θα το διαβάσω. Πάντως, αν ο Μάρκος ήταν ο πρώτος Έλληνας ροκάς, ο Ζαμπέτας ήταν ο πρώτος heavy metalας. Έχεις δίκιο, αδελφέ, απόλυτα δίκιο έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ συντονισμένοι, ελπίζω να περάσετε καλά.

Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Τζαμπέτας για όλους αυτούς που μας λείπουν, για όλους αυτούς που έχουν φύγει, για όλους αυτούς που τους ψάχνουμε να τους βρούμε. Στο όνομα Θανάσης προσθέσετε ένα οποιοδήποτε όνομα σας λείπει ή έχει φύγει από κοντά σας ή οτιδήποτε άλλο. Ο ίδιος ο Τζαμπέτας μου λέει το όνομα ήταν τυχαίο, ο Θανάσης. Να είστε καλά.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Ο κύριο Ρεφτελή, στο δεύτερο δοκάρι προσπάθησε ο Μπουγαίρης και τώρα ο Κάλα, μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη επέμβαση από το Τσάβλινα. Νέο σοτ και είναι γκολ. Γκολ για την ΑΕΚ. 0-1 για την ΑΕΚ. Με σκόρερ στον Μανολάου που ανήκει το σκόρ. Σοτάρι και ραγνοβολεί το Τσάβλινα. 0-1 στο κράτ από τον Μανολάου.

Κάβλινα. Strong Grand Side 0-2. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Είναι καταπληκτικό. Η ΑΚ δεν ήρθε απόψε στο Κράτς για να νικήσει τη Strong Grand Side. Ήρθε για να της πάρει και την τρίτη θέση στον όμιλο του Europa League. Κλωναρίδης τώρα. Ανεβαίνει ο Κλωναρίδης πολύ γρήγορα. Έχει τη δυνατότητα να δώσει την μπάλα στο Κιαλμά. Θα την πόλωσε τέλεια τόσο μεγάλη.

δύο αγωνιστικές σκεπισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ. Δύο αγωνιστικές σκεπισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ.

0: Μητσοτάκης.
1: Για πάμε παρακάτω.
2: Γεια σας.
1: Έλα φίλε, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Ξέρεις, είναι επειδή είμαι συνήθως βράδυ τώρα. Να προσαρμοστώ.
0: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Πάσο πολύ φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλησπέρα από όλα. Στέφανε, πρέπει να μεγαλύτερα. Εγώ μπερδεύω τις ώρες. Για μένα είναι καλημέρα. Καλησπέρα λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το επόμενο θα τον πετύχω, θα πω καλησπέρα, Στεφάνε.
3: Βέβαια.
1: Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε. Εντάξει, Στεφάνε, γράφε εσύ τώρα όλη τη μέρα. Τι να κάνω τώρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε.
0: Να, το βρήκαμε.
4: Δεν ξέρω αν είναι νύχτα ημέρα. Σαββατοκυριακή Δευτέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε.
5: Είναι.

0: Μάγκερ.
1: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
2: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
3: Ανατολικά.
2: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
0: Όπως σου λέω.
1: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
3: Ναι.
1: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας. Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Εκτός ύδρας. Στις πέτσες, ας
0: πούμε.
4: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
5: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
4: Βλέπετε. Χαμός.
5: Έτσι. Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό.
4: Είναι για
5: να το γράφουμε. Το κόκκινο είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
4: Δεν είναι τυχαίο.
1: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
5: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
0: Και τα λένε, σομορφιές.
5: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
1: Ωραία. Μ' αρέσει.
5: Είναι αυτό που λένε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
6: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
7: Κύριε Ελέησον.
6: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
7: Ναι.
6: Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι μου, στο νερό.
7: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
6: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
7: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
6: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
7: Όχι, αμάν. Δεν λέω.
6: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
7: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπε. Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: είμαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
1: Καλησπέρα, μάγκε μου.
2: Αλέξη.
3: Έλα, γόρι μου, ποιος.
2: Τριφυλά, πούμε, ρε φίλε.
3: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
2: Ωραία.
1: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
4: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω.
0: Ναι.
4: Ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
0: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
5: Είμαι στον αγέρα.
0: Στον αγέρα.
5: Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλε...
6: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
8: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
7: Το σούτ. Είναι 2-0.
9: Σπορ FM Πάτρα.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
12: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco,
10: πάλι ζωγράφισες.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
14: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
15: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
14: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
15: Τηλέφωνο 2610 525 352.
14: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
16: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
18: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
20: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
21: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3.
22: Σιγά ρε Θείο, θα έχει το γάλα ρε.
23: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δύο λεπτάκια μετά τις 7, τρία τώρα. Στο πρωινό της Κυριακής, 17η ημέρα του Μαΐου του 2026, 16 χρόνια από τη μέρα που μας άφησε ο θείος Ντίο. Μα, έτσι μια πλειά χρηστή ή χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Συντονισμένη σταθερά στο Big Wins Sport FM 94,6. Και τούτη εδώ είναι η αυλαία για ένα τρίωρο τα πάνω κάτω. Μια μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής το δεύτερο ημίωρο, 7.30-8 θα το πάμε, και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο, στα υπόλοιπα 5. Το τρίωρο γίνεται ένεκα της του ρεπό του Σταύρου Καλογεράκη. Eurovision είχε χτες, μέχρι αργά έγραφε το παιδί. Βουλγαρία είδα το πρωί που ξύπνησα. Δέκατους μας είδα. Εντόφερε το παιδί. Το πάλεψε, εντόφερε. Κύπρος το νούμερο 19, πολύ φυσιολογικά αν με ρωτάτε. Δεν ξέρω τι λέτε, εμένα μου άρεσε ο Λιθουανός. Και αυτός καταποντίστηκε κάπου 17ος, αλλά δεν έχει σημασία. Φωνάρα είχε ο τύπος, φωνάρα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση παρεούλα θα πάμε για το επόμενο τρίωρο. Η συμμετοχή σας στην εκπομπή, εκτός από την ακρόαση, γίνεται και μέσω μηνυμάτων, ξέρετε τη διαδικασία, μέσω διαδικτύου ή στα social τα δικά μου. Και στις μηχανές της εκπομπής, τα Coffee 3, τα πράσινα καταστήματα, με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Ό,τι και αν θες, ζεστό ή κρύο. Το καλύτερο θα το βρεις στα Coffee 3 σε νέα σημεία και προσεχώς 10. Στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτων Οσερών 24, στην Καλυθέα Ελευθερίου Βενιζέλου 152, ή Θησαίος τέλος πάντων, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, πλησίων στα δύο Καραϊσκάκη, στην Ομόνια Αιώλου 105, στην Πλατεία, στο Παγκράτη Φιλολάο 16, στο Περιστέρι Παναγή Τσαλδάρη 12, στον Αγιαντώνη, στο Ήλιον στη Θιβών 497 κοντά στο Λακιώτη και στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297 στην Πλατεία Δαβάκη. Ετοιμάζεται στις Αχαρνές, στο Μενίδη, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 221, το 10ο Coffee 3. Μαζί μας τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All Clothing and Attitude σε τρία σημεία, κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι και δύο ευωκαταστήματα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο 1866, συγγνώμη, ο δρόμος νούμερο 55 και Ποτιέ 17 στα Χανιά. Για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, www.monsterville.gr. Μαζί μας και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, μόνο με ηλεκτρονικές αγορές, www.monogramma.shop.gr, και φυσικά από εχθές τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 διαφορετικά label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew. Απλή διαδικασία, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να διεκδικήσετε την εξάδα από τα πολλά label που έχει κυκλοφορήσει η Strange Brew. Αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Με τη Strange Brew να κυκλοφορεί επίσημα την πρώτη της μπύρα το Μάιο του 2017 με την αγαπημένη Jasmina IPA. Το 2019 να βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Strange Brew Taproom and Bottle Shop, στο Κουκάκι, στην Οδοφαλήρου 86.
και στην πρώτη παράλληλο της συγκρούσης στο ύψος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το παλιό Φίξ. Εκεί βρίσκεται 12 βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικρός ηθοποιών. Μπορείτε επίσης να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια στα ψυγεία για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Από πέρσι, από το 2025, ένα ακόμα κεφάλαιο ξεκίνησε για τη Strange Brew, το ηθοποιείο της στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Και εκεί και στο κουκάκι γίνονται πραγματάκια. Για όλα αυτά και για τα label της Strange Brew, επισκέπτεστε το www.strangebrew.gr. Και αφού ξεπεράσαμε τα διαδικαστικά,

Πάμε να δώσουμε τις πρώτες καλημέρες. Στο Μακούλι μας, εκεί στο Περιστέρι. Στο Στάθη, στη Νέα Ιωνία. Στην τετράδα του Μπραχαμίου, τη Μέμη, τη Σταματία, τον Γιάννη και το Βασίλη. Στον Στάθη, τον επικίνδυνο Γαλάτη και τη Φαμίλια. Στην εργατική Καλλιθέα, ευτυχώς οι μουσικές μας δεν περιμένουν ψήφους από μπότς για να αγαπηθούν. Λέγεται τέλος πάντων ότι το Ισραήλ το έκανε πάλι το θαύμα του, αλλά δεν τα κατάφερε. Πάντως είδα και παλαιστινιακές σημαίες στο χώρο, οπότε... Καλημέρα και καλή εκπομπή πάνω. Οι επιτροπές ήταν πιο στημένες και από το 3-2 του Λεβαδιακού. Α, δεν τρέπεστε. 3-2 του Λεβαδιακού στημένο. Βλέπεις και το Ισραήλ δεύτερο και καταλαβαίνεις ότι, ότι δεν είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Θες να γράψεις, Νικόλα από την Νίκαια. Αυλαία σημαίνει πάνω το τέλος. Όχι, η αρχή. Η αυλαία σηκώνεται στην αρχή, ρε αδερφέ, και ξαναπέφτει στο τέλος. Δεκτό. Το χρησιμοποιούμε και στις δύο περιπτώσεις. Καλημέρα πάνω από τα δελεραία τυρινά που στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης. Πρωταθληματικές καλημέρες πάνω με νίκη με 5 plus goal σήμερα η ΕΚΑΡΕΚ μας. Αδερφές, δεν παίζει με τα... με τις συνούσες η ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό παίζει. Δεν το βλέπω πουθενά αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω την γκάτρ ακύλα της Eurovision. Γιώργος από Νέα Πέρα μου. Λοιπόν, καλημέρα στη Δήμητρά μας, το Περιστέρι και το φίλο τον Τάσο. Το πάνω μας στην Βιωτία. Κάνε μας μία απογιουροβιζιοποίηση. Είναι αναγκαίο, βεβαίως. Θα την κάνουμε. Και όταν έρθουν και τα αγόρια, τα τρελά που περιμένω, θα την κάνουμε ακόμα περισσότερο, διότι θα βουτήξουμε πιο πολύ στην ανεξάρτητη σκηνή. Καλημέρα στη Σαντορίνη. Ίδιο σκηνικό με χθες. Ηρεμία στη θάλασσα, όμορφο ξημέρωμα. Καλημέρα στην Κερασία, το Γιάννη και τα Διδυμάκια. Στο Δημήτρη επίσης καλημέρα, στη Χαβούζα. Γεια σου Γιάννη, ρωτάς ποιο είναι το κομμάτι που παίζει αυτή τη στιγμή από κάτω στην εισαγωγή. Είναι οι Έλληνες Surfer, Dirty Fuse. Στο κομμάτι In The Act. Καλημέρα και στην Αγγελική. Λοιπόν, αφού είπαμε όλα τα διαδικαστικά μας, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικούλα. Πάμε σιγά σιγά.

Η στοιχή της Σοφίας Λαμπαδάκη, η μουσική και η ερμηνεία του Ανδρέα Κοντογιώργη, αλλιώς Ανδρέας Ατσί. Γίνονται προσπάθειες το Δεκέμβρη ο Ανδρέας να κάνει μία εμφάνιση εδώ στην Αθήνα, ξέμπαρκος για λίγο καιρό, θα δούμε πως θα πάει αυτό. Και ήδη ο Ανδρέας γιορταζεί τα 10 χρόνια της πρώτης του κυκλοφορίας και ετοιμάζονται και βινιλιάκια. Όταν θα είμαι 157 είναι η δεύτερη δουλειά του που ακούμε εδώ. Καλημέρα στο Λευτέρη, στη Μύκονο. Κάποιος άλλος λέει τουλάχιστον κέρδισε και ωραίο τραγούδι με ωραία γυναίκα, με κλειστή τη φωνή. Θα κέρδιζε η Κύπρος με χίλιους φώτους διαφορά πάντως. Καλημέρα, Νίκος από Κινέζικο λιμάνι του Πειραιά. Πέρα εκεί σου οι Δήμα αρέσανε στο κομμάτι του χορευτικού τραγουδιού, τέλος πάντων, και αυτοί δεν πήγαν καλά. Κροάτες είχαν ένα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, έτσι με μια πενταφωνία. Καλημέρα Πάνω, σε ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά εδώ στα ξένα. Κάτσε να το σταματήσουμε λίγο αυτό το κομμάτι, να το ακούσουμε ολόκληρο. Στα πέλαγα που αρμενίζουμε στον Ινδικό ωκεανό, χαιρετισμού στοιχείο μας, βάλει κάτι από Dio, Rainbow in the Dark, λέει ο Μάρκος. Αρχικά καλές θάλασσες να έχετε, Μάρκο μου, και ήρεμες πάνω απ' όλα. Τώρα εντάξει, κάτι από Dio είναι δύσκολο. Καλημέρα στο Λευτέρη που έστειλε για τις Strange Brew. Καλημέρα Πάνω, κατάφερα να ακούσω το τρίωρο σήμερα, Γιάννης και Σαριανή, καλώς τον. Καλημέρα και στο ηλιόλουστο αεροδρόμιο, όπως γράφει ο φίλος ο Θοδωρής εκεί στο ταξί του. Γεια σου Κωνσταντίνε μου στην Καλαμάτα. Να και ο Λεωνάρδος. Ο Καζαντζάκης λέει για τους πολιτικούς: έκαναν το χρέος τους. Έκλεψαν, αδίκησαν, σκότωσαν, χόρτασαν και περιγέλασαν πεινασμένους. Δυνάμωσαν και σκλάβωσαν τους αδύνατους. Φωτίστηκε το μυαλό τους και καταφρόνεσε τις σκοτεινές καρδιές που χτυπούσαν στα κατόγια τους. Έκαναν πάλι το χρέος τους. Δημιούργησαν τις μεγάλες θεογόνες. Τις μεγάλες θεογόνες δυνάμεις, την πείνα, την αδικία, την οργή, την εκδίκηση. Γεια σου Γιώργο. Και ο Τζιμάκος κάπου είχε κάνει αναφορά στη Eurovision. Καλημέρα και στο Βασίλη στη Χαλκίδα. Πρωινός σήμερα, ναι, με μία ώρα έξτρα. 11 της απουσίας του ρεπό του Σταύρου του Καλογεράκη, ο οποίος δούλευε αόκνος για το site του μέχρι αργά το βράδυ. Είμαι άνθρωπος και όχι κτίνος, γι' αυτό δεν είδα αυτό το μουσικό καραβάλι που συμμετείχε μια χώρα, μια μαϊμού χώρα που δολοφόνησαν 25.000 παιδιά στη Γάζα. Χαγκάιβερ, ο πολυμήχανος πρικοδιώκτης. Λοιπόν, τι άλλο. Eurovision, Ρουμανία, επίσης είχε καλό κομμάτι η Ρουμανία. Γερμανία, δεν το δω το κομμάτι εκεί, κάπου το χάσα. Βουλγαρία, αγούστερα τις δύο πρώτες γιατί ήταν. Τη Ρουμανία, γιατί είχε ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μια διασκευούλα.

2012. Ένα κομμάτι της πρωτότυπη μουσική του Goran Bregovic και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, η διασκευή από τους 1550, το κομμάτι «Θεός αν είναι». Για να δούμε εδώ τι γίνεται, πάρα πολύ ωραία, όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, πάντως ωραίες μουσικοί, μουτάρες και βιζάρες. Α, διάολε, πώς μου φύγε. Το δεύτερο δρεύμα. Ο γάμος. Διάολε, πώς μου φύγε. Το δεύτερο δρεύμα. Ο γάμος.

προκρίθηκε ο, με ένα έτσι ζώρικο κομματάκι, αλλά προκρίθηκε ο Αλκαίος τότε. Ωραία, οκ, okay, την πατήσαμε με τις μπουτάρες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

Πάρα πολύ ωραία. 2009 το άλμπουμ Λύθη, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος σε στίχους και μουσική. Αυτή ήταν η Ντομένικα στο «Μόνο εσύ χαμογελάς». Καλημέρα στη Βόρεια Κορέα, λέει κάποιος. Κάποιος, εν πάση περιπτώσει. Εμείς συνεχίζουμε για άλλο ένα πριν πάμε στο διάλειμμα των 7:30.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια. Μηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Μεταφορική Κασάπης.

0: Από το 1965 στις Εθνικές Μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική κάσα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Όνομα σου σανίκο, που μου τρυπάει το μυαλό.
6: Ο Χρήστος Βεργίνης έγραψε τους στίχους, ο Κωνσταντίνος Ρομποτής την σύνθεση, τη μουσική. Λίγο αργότερα, εκεί στη Δίχαλα που χωρίζει τις συγκρούς στους δύο δρόμους, ο ένας που πηγαίνει προς Πειραιά, ο άλλος που πηγαίνει προς Γλυφάδα, ο τραγουδιστής, ο Δημήτρης, θα χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, καβαλώντας τη μηχανή του, φορώντας κράνος, αλλά μη έχοντας το κλειστό κουμπωμένο. Και έτσι, οι λευκές νύχτες θα μείνουν μόνο σε αυτή τη δουλειά. Καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια, γράφει ο Γιάννης. Καλημέρα πάνω, κάτι πιο μικρό το τίποτα από μάσκες, λέει ο Κωνσταντίνος από Άλυμο. Καλημέρα πάνω, πολύ ωραίο ήταν και το τραγούδι της Ιταλίας που είχε και παράδοση τη μουσικότητα. Απλά από κάποια στιγμή ο κόσμος κοίταξε κάτω από το λαιμό και ψήφισε με τραγουδιστικά κριτήρια. Όχι ότι δεν ήταν καλό τραγούδι, πάντως κοίταξε. Κατ' εμέ τουλάχιστον, αν πάρεις έναν Ιταλό, του βάλεις μουσική και σε βρίζει, θα είναι καταπληκτικό. Ό,τι και να τραγουδήσει ένας Ιταλός είναι καταπληκτικό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τη γλώσσα τους, τέλος πάντων, και τη μουσικότητά τους. Οπότε πάντα ένα τραγούδι ιταλικό θα σε τραβήξει, είτε είναι, ξέρω, ένα μέτριο τραγουδάκι, είτε είναι ένα πάρα πολύ καλό. Να πούμε και μπράβο στον Κουλιεράκη, λέει, που ήταν πρωταγωνιστής στον ντέρμπι σωτηρίας για τη Βόλφσμπουργκ. Αυτό το παιδί είναι για πολύ παραπάνω, λέει ο Νίκος από την Νίκαια. Καλημέρα και στον Παράσκευα. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα στη Λιμός. Και να πάμε σε διάλειμμα. Άντε να την κάνουμε τη χάρη, αφού μπορούμε. Προλαβαίνουμε, νομίζω. Προλαβαίνουμε. Για να δούμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
9: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter.

0: Αγγλίες Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρί.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια BWin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
5: BWin Sport FM 94,6.

Είναι η στιγμή που κάποιος στο δέκτη του φωνάζει το άσμα της Λαϊκής Αηδού. Το βαλέ. 1998, κάθε δεύτερο λεπτό το άλμπουμ. Ο Νίκος Ιωακιμίδης σε στίχους και μουσική, είναι οι Μάσκες και κάτι πιο μικρό από το

Λοιπόν, και αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας coffee 3, στέλνετε απλά ένα email στο info@coffee3.com και μπορείτε να γίνετε μέλος της αλυσίδας των καταστημάτων 9 αυτή τη στιγμή, το 10ο ετοιμάζεται, που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης. info@coffee3.com και παίρνετε τις απαραίτητες πληροφορίες, εάν, επαναλαμβάνω, θέλετε να φτιάξετε το δικό σας coffee 3. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω τι έχει στα μηνύματα. Θα πας με Aiden το άλλο Σάββατο? Ναι, αλλά θα είμαστε εδώ το πρωί. Την Κυριακή θα λείψουμε. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, από τον Άλυμο. Καλημέρα πάνω. Ταξιδεύουμε όλο το βράδυ από Αλεξανδρούπολη για να βρεθούμε από νωρίς στη Φιλαδέλφια στα μέρη. Από νωρίς θα γίνει χαμός στα γύρω μέρη της Φιλαδέλφιας. Φόρτσα έκαρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Πανούλη. Τι μουσκάρες που μου πρωί-πρωί. Ρε φιλαράκι, να είσαι καλά, παλικάρι μου, και να χαιρέσει την υπέροχη οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ. Ακύλα σολέ. Και γελάει. Γιώτης Blue Army, Βύρονα. Της Ρουμανίας ήταν καλό τραγούδι, είχε ελαφρώ στοιχεία metal. Το metal έχει μεγάλο κοινό παγκοσμίως. Αν ποτέ πήγαινε κάποιο σοβαρό underground group, θα έκανε περίπατο. Ναι, αλλά τα underground group δεν πάνε σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια, οι Lordi, ας πούμε, κατάστρεψαν την καριέρα τους στην Φιλανδία, νομίζω, ναι, πηγαίνοντας στη Eurovision. Και στο πήραν. Καλημέρα, αδερφέ Πάνο. Θα σηκωθεί ο Νίκος Παπάζαγλου και δεν θα ξέρει που βρίσκεται με αυτά που ακούει. Καλή δευτερία σε όλους. Βασίλης Παουκάρα Δάφνη. Εντάξει, μωρέ παιδιά, παίρνετε πολύ σοβαρά μια γιορτή τραγουδιού, εν πάση περιπτώσει, η οποία έχει περάσει σε άλλα επίπεδα από τότε που ξεκίνησε πριν από 70 χρόνια και έχει φτάσει μέχρι και σήμερα. Για να δούμε. Ναι, κατάλαβα, Βασίλη μου, κατάλαβα. Καλημέρα, λέει, σας βάζει μυαλό ο Πρωθυπουργός, ο Σακούλης, ο Ματατζής, ο Εφιάλτης. Ναι, ναι, μας βάζει οπωσδήποτε μυαλό ο Πρωθυπουργός, πώς να κλέβεις, πώς να δολοφονείς, πώς να κάνεις παρέα με παιδοβιαστές κτλ. Όχι ο Κυριάκος μας, αλλά ένας άλλος, δεν το ξέρετε, από το χωριό είναι.

στη Θεσσαλονίκη παραμείναμε. Και μόλις κατάλαβα ότι έχω κάνει κολοσιαία βλακεία. Αλλά δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Είπα ότι θα ακούγαμε hip hop στο δεύτερο ημίωρο. Καθώς ο Ρένος και ο Ανδρέας είναι καθοδόν. Αλλά δεν έβαλα. Δεν έβαλα, οπότε δεν θα ακούσουμε σήμερα hip hop και την άλλη εβδομάδα. 1994, όπως σας είπαμε, Ολιβένιας Ιστορίες, πάντα στη Θεσσαλονίκη, ο Ντίνος Αδίκης σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε την Απόδραση. Τι ωραία που τα κατάφερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κοιμηθήκαμε με Sport FM, ξυπνήσαμε με Ατλαντίδη. Να σκαλάω επάνω μας, έχει φτιάξει τη μέρα. Νίκος από Κινημέζικο Λουκμάνι του Πειραιά. Καλημέρα πάνω από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Πραγματικά ιδιασμένο με τα χθεσινοβραδινά αποτελέσματα. Αποσβολωμένος ακούω την εκπομπή και σκέφτομαι πώς θα βοηθήσουμε το Σταύρο. Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Εντάξει ρε παιδί μου, τι να κάνουν τα. Πέσουμε στην κατάθλιψη, ας πούμε, επειδή βγήκαμε δέκατη. Σοπα γάλα, εδώ έχουν στείλει καλύτερα κομμάτια και δεν φτάσανε ούτε στη δεκάδα. Ας πούμε, η Άνοιξη θα μπορούσε να έχει πάει πολύ καλύτερα και νομίζω ότι σε αυτό το pot πουρί που φτιάξαν κάπου εκεί όταν τελείωσαν οι παρουσιάσεις των τραγουδιών, χωρούσε και μια Άνοιξη, αλλά άντε να βάλεις κάποιο ξένο να τραγουδήσει ελληνικά. Κλασικό παράδειγμα, λέει, ιταλικής μουσικής ήταν το Αντριάνο Τσελετάνο που έκανε παγκόσμια επιτυχία με τραγούδι στα αγγλικά που δεν έχει τίποτα από τη γλώσσα, μόνο συναρτησίες που μοιάζουν αγγλικά στον ήχο. Και γιατί δεν βάζεις το hip hop στο τρίτο ημίρο που είναι κανονική του ώρα? Έχεις ένα δίκιο, αλλά επειδή θα μιλήσουμε πολύ για ελληνικό ροκ και ειδικά underground ροκ, δεν μας παίρνει. Το γεγονός πως η εκπομπή ασχολείται με το ΛΟΑΤΚΙ πάρτι των ψυχανόμαλων που στείλαμε, των ψυχανόμαλων μάλλον που στείλαμε και νιώθει τώρα άντρας με τα γυναίκα και όπου τα καθεξής, δείχνει το επίπεδο της λογοτομής. Το πως νιώθει ο καθένας, αδερφέ μου, δεν είναι δικό σου θέμα. Εσύ, ας πούμε, μπορεί να νιώθεις πανέξυπνος, αλλά έχεις αποδείξει περίτρανα, ας πούμε, το μέγεθος της ηλικιότητάς του σου, αλλά okay, δεν το κάνουμε και θέμα. Το τι νιώθει λοιπόν ο κάθε άνθρωπος, άστο να το νιώθει εκείνος. Εσύ κατέβασε το δάχτυλο και άστο να ζει αυτό που θέλει να ζήσει. Κοίτα το χάλι σου και άσε τους υπόλοιπους. Πότε θα βάλετε σε επανάληψη το αφιέρωμα στο σκιούρ που είχατε κάνει με τη φίλη μου τη Μελίνα? Μπα, καλώς τον. Κοντά στη συναυλία θα τα ακούσεις και αυτό. Νύχτα πάντως, έτσι, 2 με 6. 1993 Μετάλλικα στην Αθήνα, ΑΕΚ πρωταθλήτρια, πτώση κυβέρνησης Μητσοτάκη. 2026 στην Αθήνα, ΑΕΚ πρωταθλήτρια, καλώς τα παιδιά. Μακάρι, μακάρι να πέσει και ο ιός. Μπα, μικρή Τερέζα.

0: 2013, τελευταίο άλμπουμ μετά από 20 χρόνια για τον Τζίμι Πανούση, OBOBB, στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Τζιμάκο. Ακούσαμε την μικρή Τερέζα. Ενώ δεν είμαι έτοιμος, θα τους φέρω εδώ στα μικρόφωνα. Καλημέρα σας, κύριοι.
1: Καλημέρα, πολύ καλημέρα.
0: Α, εσύ δεν είσαι, ναι, γιατί δεν έχω ανοίξει το μικρόφωνο σου, έχω ανοίξει αυτό. Πολύ ωραίος. Ηχολήπτη σου λέει.
2: Μπορώ να πάω και σε εκείνα, μα θες.
0: Όχι, όχι, καλά είσαι.
2: Είμαι καλά εκεί. Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο φίλους και δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με το ελληνικό ροκ και ήδη με την underground σκηνή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Παρακαλώ, εξ αριστερών, εκ Κύπρου ορμόμενος
1: Ρένος Γεωργίου.
0: Ρένος Γεωργίου, άσυλο ονείρων. Μια δισκογραφική η οποία ξεκινάει από πότε?
1: Σαν εγχείρημα από κάπου στα 2010, κάπου εκεί, σαν ένα κανάλι στο YouTube αρχικά. Τώρα σαν επίσημα, μπορείς να πεις, δισκογραφική, 2 χρόνια μόνο.
0: 2 χρόνια μόνο. Αλλά υπάρχει κίνηση, κινητικότητα, ναι. που λέγαμε εδώ. Και εκ δεξιών μου.
2: Εκ δεξιών του πατρός, πιθέντα, ο μουσικός του πατρί.
0: Η αλήθεια το φως.
2: Αυτό. Εγώ είμαι ο Ανδρέας, τον επώνυμο δεν θα πω. Σε ειδήσει είναι το επώνυμο. Είναι πρωί και
0: πρωί.
2: Ναι, έχω αρχίσει, δεν ξέρω. Είναι Κυριακή, με πιάνει.
0: Είναι και πρωί-πρωί, δεν έχω φύγει, δεν έχει φτιάξει ο καφέ,
2: ναι,
0: αλλά εσύ δεν πίνεις.
2: Πίνω μόνο νερό.
0: Ναι.
2: Γιατί με πειράζει ο καφέ στα νεύρα.
1: Ευτυχώς δεν παράγγειλες, φαντάζομαι.
0: Όχι, το νεράκι. Μου πες νεράκι του παράγγειλα.
2: Εγώ, όπως με ξέρεις, ασχολούμαι χρόνια με τη φάση αυτή. Σαν πειρατής. Ξέρεις.
0: Ναι. Έχοντας το Ελλάς. Το blogspot το λέγαμε τότε, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Και ανεβάζοντας και ψάχνοντας δεκάδες συγκροτήματα, το Ελλάς, πες τα, το αρτικόλικτο.
2: Το Ελλάς με την αλφαδιά στο αλφα, δεν θέλω να τα λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα περί αυτό λόγο. Είναι η ελληνόφωνο εξάρτητη σκηνή. Αυτό που έκανα στην ουσία ήταν μια καταγραφή. Ή έπαιρνα CD από δισκάδικα, πήγαινε σε καταλήψεις για να στηρίξω, έπαιρνα και από εκεί, έκανα ένα MP3, ένα μικρό βιογραφικό και τα προωθούσα για να
0: κόσμο.
2: Μπορεί ο κόσμος να μάθει πράγματα που δεν... Τότε το ίντερνετ, δεν θυμάμαι πότε, το 9,
0: πότε το ξεκίνησες, εκεί,
2: 2009, θυμάμαι, 8, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο όπως σήμερα, οπότε δυσκολευόσουν και να βρεις... Οπότε στην ουσία αυτό που έκανα ήταν...
0: Μια εγκυκλοπαίδεια στην ουσία, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολλούς όσους ασχολούνται.
1: Επειδή όμως κιόλας δεν υπήρχαν πολλά τέτοια, ήταν σημαντικό, ας πούμε, ήταν μια κεντρική πηγή.
0: Μια καλή, πολύ καλή βάση, τέλος πάντων.
2: Σταμάτα, ρε, νοτρέπομαι, δεν το περίμενα αυτό.
0: Μην δεν τρέπεσαι. Και από πού έρχεσαι?
2: Εγώ είμαι πατρινός, ζούσα Θεσσαλονίκη κάποια χρόνια, είχα πάει και Σκωτία, ζούσα και εκεί. Τη σταμάτησα λίγο τη φάση με γάμους, παιδιά, ξέρεις, όσο μεγαλώνεις, δεν εξελίσσεσαι, μένεις πίσω. Οπότε τώρα ευτυχώς που ήταν ο Ρένος, τον ξέρω χρόνια το Ρένο.
0: Πώς έγινε η γνωριμία σας?
1: Ιντερνετικά, μέσω του blog και λόγω αυτού του κοινού ενδιαφέροντος που λέμε ελληνόφωνη ανεξάρτητη σκηνή, ας πούμε.
2: Αλλά η αλήθεια είναι, η πρώτη γνωριμία έγινε στη Σκωτία που δούλευα σε ένα μπαρ και ήρθε να πιει ποτά.
1: Αλήθεια. Και πίναμε σκοτσέζικα ουίσκια στη Σκωτία, πρώτη γνωριμία.
0: Ζηλεύω.
2: Πότε εκεί ήρθε να με βρει.
0: Ζηλεύω. Λοιπόν. Ωραία. Για να οργανωθούμε λίγο καλύτερα, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι και μετά θα πάμε σε πράγματα που έφερε κυρίως ο Ρένος. Να δούμε τι κυκλοφορεί, γιατί μέσα από το κανάλι του στο YouTube, Άσυλο Ονείρων, το ξαναλέω, μπορείτε να βρείτε και κάποιες παλιότερες εκπομπές. Έχει σταματήσει, μου φαίνεται, να κάνεις καινούργια.
1: Κάνω αναδιαστήματα. Ανεβάζω αναδιαστήματα πλέον. Ναι.
0: Okay. Νομίζω ότι τελευταία ήταν πέρσι το καλοκαίρι. Που
1: όχι, έχω ανεβάσει τον Γενάρη. Όχι, τον Φλεβάρη.
0: Okay. Νομίζω, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έπεσα σε μία πάνω όπου. Να ξέρα δύο τραγούδια από τα 20 που έχει βάλει στην εκπομπή του. Και λέω, ρε φίλε, κάτι δεν πάει.
1: Να μαθαίνουμε και
0: έχουμε μείνει πίσω. Λοιπόν.
2: Η αλήθεια είναι, ακόμα και εγώ που ασχολούμαι, ας πούμε, έχω μείνει αρκετά πίσω. Ο Ρένος το τρέχει περισσότερο.
0: Και αυτό είναι το.
1: Θέλει συνεχή εξάσκηση.
0: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό. Λοιπόν, μικρή ήρωες γυμνά καλώδια και πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε να αρχίσουμε να ακούμε πράγματα τα οποία ήδη κυκλοφορούν από, το, από τη δισκογραφική Άσυλο Ονείρων και να κουβεντιάσουμε εδώ πέρα για την τρέλα μας κυρίως. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα.

0: Λοιπόν, 2012, οι μικροί μας ήρωες, γυμνά καλώδια στίχους, μουσική και ερμηνεία. Για άλλο κομμάτι πήγαινα, άλλο έβαλα, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα μερικά μηνυματάκια. Όχι όλα. Αδερφικούς χαιρετισμούς στο Ρένο, ό,τι και να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο είναι λίγο. Ρένο μας, βάλε μας το κορίτσι πράγμα της βαθμής.
1: Τι! Αυτός είναι σίγουρος, είναι ο φίλος ο Αλέξανδρος, γιατί μου στείλε μήνυμα. Χαιρετισμού.
0: Το κορίτσι πράγμα τι φάσεις.
1: Απλά τρολάρισμα.
0: Ωχ, λοιπόν, τώρα δυστυχώς πάνω κάτω τη Βρέζη ήταν γλέντι μουσικό όταν απέκλεισαν τη Ρωσία για την εμπλοκή με την Ουκρανία, ενώ το Μαϊμού Ισραήλ που κάνει γενοκτονία μια χαρά συμμετέχει, λέει ο Χαργκάιβερ. Εντάξει, τα έχουμε αυτά. Τα έχουμε αυτά. Εύχομαι τα παιδιά σας να σας κάνουν περήφανος όταν σας αποκαλύψουν ότι κρύβουν ένα κύλα μέσα τους. Μην αγχωθείτε επειδή αυτοί αυτοκτονούν περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Μπράβο. Αυτό δεν είναι έτσι το γενικό πλαίσιο που πρέπει τέλος πάντων να πορευθούμε. Τόσα χρόνια διαμαρτύρεστε αυτά, οι μετανάστες θα μπουν, θα μας αλλάξουν αυτό, την έτσι, οι γκέι, οι μέοι και τα λοιπά, και τελικά οι ίδιοι μένετε, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Καλημέρα στη Φωτεινή, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε μέθηση κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι, τα έχω κάνει λίγο ρόιδο σήμερα, αλλά δεν πειράζει, θα συνέλθω. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν το Ρένο και το Δημήτρη εδώ παρέα.
1: Τον Ανδρέα.
0: Τον Ανδρέα. Άκου, ποιο Δημήτρη.
1: Όλοι είμαστε, ξυπνάμε, εντάξει. Ο καθές δεν είναι, δικαιολογούμαστε.
2: Ακούω και στο Δημήτρη σαν
0: να. Ναι, δεν υπάρχει.
1: Θεσσαλονίκη, ήσουνα Δημήτρης έπρεπε να είσαι.
0: Ναι, αλλά ως πατρινός, αν δεν είναι Ανδρέας, δεν είναι πατρινός.
2: Είναι και αυτό. Άγια Ανδρέα.
0: Λοιπόν. Okay. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα αρχίσουμε λοιπόν να ακούμε πράγματα που κυκλοφορούν ήδη από το άσυλο ονειρών. Για πες λίγο πώς βρίσκουν κυκλοφορίες οι άνθρωποι από τη δισκογραφική.
1: Έχουμε την ιστοσελίδα asylonieron.com, μοιράζουμε σε δισκάδικα. Και μας βρίσκεται επίσης στα social, δηλαδή Instagram, Facebook, να τα λέμε και από εκεί, YouTube, που ανεβάζουμε και τις εκπομπές και κομματάκια.
0: Άσυλο ονείρων με στα ελληνικά στο YouTube ή...
1: Ναι. Οπότε από εκεί, ναι, η εκπομπούλα, ας πούμε, επίσης, που ασχολείται έτσι με καινούργια και παλιά, από τα 60's μέχρι σήμερα κλπ. Και σε ένα ευρύ ύφος, ας πούμε, της ελληνόφωνης σκηνής.
0: Οι εκπομπές παίζουν κάπου στο ιντερνετικό ραδιόφωνο και τις ανεβάζεις μετά εκεί.
1: Έπαιζα τα τελευταία, το 23 και το 24, στο Thes Radio, είναι ιντερνετικό Θεσσαλονίκη. Αλλά επειδή πλέον κάνω περιστασιακά, δηλαδή μία στο δίμηνο κλπ, τις ανεβάζω κατευθείαν στο YouTube.
0: Okay. Εσύ με το ραδιόφωνο γιατί δεν έχεις ασχοληθεί ή δεν το έχω καταλάβει?
1: Έχει ασχοληθεί.
2: Έχει ασχοληθεί, απλά δεν είσαι πολύ ψαγμένος.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Και όχι μόνο έχω ασχοληθεί, έχω πάρει συνεντεύξεις από Metro DK, από Πισάκια Πούπουλα, από Έρευος, από Πάνξ Ρωμάνα, από έχω πάρα πολλά. Έχω κάνει πολλά.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα.
4: Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
4: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588. Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
3: Sport FM Πάτρας.
4: Στη Σιδενόρ, του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 11 λεπτάκια μετά τις 8 εδώ είμαστε. Big Wins Sports FM 94,6. Κλείσαμε την πρώτη μας ώρα για το σημερινό τα πάνω κάτω. Τριωρό, ένα καπουσία στο Σταύρο Καλογεράκη σήμερα στην πρωινή ζώνη. Και έχουμε κοντά μας τον Ρένο και τον Ανδρέα. Ο Ρένος από την δισκογραφική Άσυλο Ονείρων, γενικότερα από το Άσυλο Ονείρων, και ο Ανδρέας από την ελληνόφωνη ανεξάρτητη σκηνή, το Ελλάς το γνωστό, για μας του ελληνικού ροκ γενικότερα. Και ξεκινάμε με ένα κομμάτι, τα κομμάτια πλέον που θα ακούμε τα έχει φέρει ο Ρένος και είναι κομμάτια τα οποία κυκλοφορούν από την Άσυλο Ονείρων. Λέγεται λοιπόν Έγκυλον Χάος, έτσι. Πάρ' το πάνω σου.
1: Αυτό είναι κομμάτι του φίλου του Βαγγέλη, του Βαγενά, Ευάγγελος Βαγενάς, από το συγκρότημα Χερουβίμ, έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Και αυτό είναι από τη τελευταία του δουλειά του Βαγγέλη.
0: Το Ζέον.
1: Ναι, το Ζέον. Κυκλοφόρησε πριν κανένα μήνα, περίπου 2 μήνες. Και βοηθάμε έτσι στη διανομή, Βαγγέλη, ο οποίος κιόλας εμφανιζόταν εχθές στο Σαμπελοκήπους, στο Μετρόπολης.
0: Εδώ στο Σαμπελοκήπους, όχι πάνω.
1: Πάνω.
0: Α, πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, όχι εδώ. Α, επειδή είμαστε Πειραιά
0: τώρα. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, άκου τώρα μια ιστορία. Το Έγκυλον Χάος είναι ένας κρατήρας, τέλος πάντων, που υπάρχει στην περιοχή του Λαβρίου, στη Λαβριωτική, στα Μεσόγεια. Και είναι πάρα πολύ κοντά, εκεί που τέλος πάντων έχουμε και εμείς ένα σπιτάκι, τέλος πάντων, με τους γονείς, μένουν μια 15 χρόνια εκεί, εκείνη. Και βρισκόμαστε και από το 88-89. Ποδήλατα και τα λοιπά, σε μια οικιστική περιοχή, χωματόδρομοι και ιστορίες.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή βλέπουμε με ένα φίλο ένα λοφάκι, λέμε δεν το ανεβαίνουμε. Το ανεβαίνουμε με το ζόρι, τέλος πάντων, και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο κρατήρα, ο οποίος, ξέρεις, πετάς πέτρα και την ακούς να πέφτει μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, ας πούμε, κάπου. Και είναι αυτό το σημείο, τέλος πάντων, που ονομάζεται Έγκυλον Χάος, και μόλις το πληκτρολόγιο, ας πούμε, για να βρω το κομμάτι στην ουσία, έπεσα πάνω σε αυτή την ιστορία και το πού βρίσκεται, τέλος πάντων, στην Ελλάδα. Κάποιοι λένε ότι έχει δημιουργηθεί από πτώση μετεωρίτη, άλλοι ότι είναι ότι έπεσε ένα τμήμα γης πάνω από κάποιο σπήλαιο που υπάρχει στην περιοχή. Τι Dream Team είναι αυτή, λέει η πρωινιάτικα. Καλημέρα, Ολούθε. Είναι ο Κώστας Μιχαηλίδης από τους Σάτυρους.
1: Γεια χαρά.
0: Όχι, δεν θα με δείτε την Τρίτη και Τετάρτη Σόμεν. Υπάρχουν υπάλληλοι. Τι. Μάλιστα. Μια χρηστική πληροφορία, τέλος πάντων, γιατί θα γίνει χαμός σήμερα στα Φιλαδέλφια. Για κάποιο λόγο, εκτός από τη λεωφόρο Δικελίας, δεν επιτρέπουν την κίνηση από τώρα σε κανέναν γκάρσιο δρόμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το έχει υπόψη κόσμος. Υπάρχουν υπάλληλοι του Δήμου που το απαγορεύουν. Ελπίζω να βοηθούν κιόλας. Καλημέρα στην Ειρήνη. Άυπνος ή μεθυσμένος είσαι. Κάτι στις 12-12.30 κοιμήθηκα, οπότε δεν ξέρω τι από τα δύο μπορεί να αφήσει. Μεθυσμένος δεν νομίζω, δεν ήπια. Λοιπόν, Έγκυλον Χάος από τον Ευάγγελο Βαγενά για αρχή. Χερουβίμ παλιότερα, όπως είπες. Δεν σε βλέπω σκεπτικό.
1: Κοιμάται ακόμα, νομίζω.
2: Νίσταξα λίγο και σκεφτόμουν πόσες ώρες κοιμήθηκα. Σε ρώτησε ο φίλος.
0: Έλα, κοντράρουμε.
2: Κοιμήθηκα με μία, εγώ ξύπνησα 6, γιατί συνήθως ξυπνάω νωρίς για δουλειά.
0: 5 ωράκι, μια χαρά. Κάπου εκεί κοντά είμαι κι εγώ, ίσως λίγο παραπάνω. Το πιο σοφό σου ψέμα.
1: Έρευος.
0: Έρευος.
1: Και θυμάμαι πάνω πήρες και το δίσκο. Ήταν η πρώτη δουλειά του Άσυλο Ονείρων. Και πολύ σημαντική, γιατί τα αγαπάμε το συγκρότημα πολλά χρόνια τώρα. Είναι και φίλοι τα παιδιά, ιδιαίτερα ο Μιχάλης ο Γαλαίος, ο κιθαρίστας και στιχουργός. Και ουσιαστικά έτσι ξεκίνησε και το label. Ουσιαστικά δεν ξεκίνησα σαν label. Ξεκίνησα λέγοντάς του, θέλω να βγάλουμε το τελευταίο άλμπουμ, τον Έρευος, σε βινήλιο. Μου λέει πάρ' το, κάνω το ό,τι θες. Και βγάζοντας αυτό, έτσι οργανικά ξεκίνησε και η δισκογραφική, ας πούμε.
2: Μου φάγε τη δουλειά, συγγνώμη τώρα που
0: εννοείται.
1: Την οποία, ναι, έλεγε για 50 χρόνια τώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ να βγάλω αυτό το ανόητες έκτρες. βρισκόμασταν με τον Μιχάλη πριν φύγω για Σκωτία, αλήθεια είναι. Γιατί είχε βγει σε CD, ό,τι είχε ξεκινήσει και το βινίλιο, ξέρω εγώ, mm-hmm. να παίρνει τα πάνω του 2010 και μετά. Απλά επειδή είμαι τεμπέλης, όπως λέω, το παράσαλ, είχα μιλήσει με τον Λάβρο του Σφυρί, τον τραγουδιστή και πληθρά, ο οποίος δούλευε στο Πράξη, έκανε παραγωγές, έχει κάνει και στην Απόλυα από Κρίνα, έχει κάνει mm-hmm. σε πολλά πράγματα.
1: Πολύπτης.
0: Είναι και, το Πράξη στο δικό στούντιο, έτσι, τη λέμε.
2: Ναι. Οπότε το έκανα και ευτυχώς το αποφάσισε ο Ρένος να το κάνει, γιατί δεν θα βγαίνει ποτέ. Mm-hmm. Είναι τρομερός δίσκος, έχει μέσα κομμάτια.
0: Και είναι και σπαρακτικό το τέλος του δίσκου.
1: Ναι.
2: Αυτό,
1: η ιστορία.
2: Δηλαδή, όποιος γνωρίζει από έρευνες mm-hmm. και τα κομμάτια, έπρεπε να γίνει. Mm-hmm. Δεν μου έλα να σφίξει το χέρι, φίλε. Μπράβο που το
0: έκανε. Σφίγγω το χέρι, απέναντί μου πρέπει να
1: και τώρα
0: πω.
1: Κάνουμε έτσι συνεργασίες και με τον Ανδρέα, θα τα πούμε και σε mm-hmm. λίγο. Κάποια Ωραία. Από αυτά βγήκανε μαζί.
2: Θα πούμε και σε λεπτομέρειες.
0: Η ερώτηση μου είναι πια. Όταν παίρνεις μια δουλειά η οποία, ξέρω εγώ, έχει φτιαχτεί στις αρχές του αιώνα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γίνεται ειδική επεξεργασία για να περάσει το βινίλιο ή πάει ως έχει?
1: Χρειάζεται ένα remastering mm. γενικά για να προσαρμοστεί, ας πούμε, στις συχνότητες που παίρνει το βινίλιο. Uh-huh. Αυτό και στο
0: γραφείο. Αυτή η διαδικασία την παίρνετε εσείς ή το συγκρότημα στην...
1: Εμείς συνήθως. Mm-hmm. Ναι, εγώ okay. συνήθως. Και τα γραφιστικά επίσης θα χρειαστούν μια αναπροσαρμογή. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα το συγκεκριμένο που είχε βγει μόνο σε CD, προσαρμόστηκε το μπούκλε του να γίνει ένα ένθετο μπρος πίσω, mm-hmm. Το πιστόφυλλο, ξέρεις, να αναπροσαρμοστεί λιγάκι για να στα πλαίσια του βινιλίου, ας πούμε, στα πρότυπα του.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, η έρευνα στο πιο σοφό σου ψέμα από τις ανόητες έκθεσες που επανακυκλοφορούν από το, τη δισκογραφική Άσυλο Ονείρων. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει. Κάποιος λέει πρέπει να καθιερωθεί αυτή η Dream Team στο σταθμό, κομματάρες από πρωί. Μετά θα θέλουν και λεφτά αυτοί εδώ, δεν μπορώ να τους
1: εγώ όμως ξέρω
2: αφού ούτε νερό πίνω
1: τόσα χρόνια έτσι κι αλλιώς δεν παίρναμε κάτι από αυτό και τώρα δηλαδή δεν είναι ότι παίρνουμε χιλιάρικα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Οπότε, ναι.
2: Παίζουμε πανούς σε αφιλοκερδός αλφαέψινο και τα δίνουμε για Κύπρο.
0: Για Κύπρο.
2: Ναι, Θορένο, μπράβο, Κύπρο.
0: You take the money later, που λέει ο Τζιμάκος. Very rich guy, σας έχει πρικίσει ο Γιώργος. Κομματάρα λέει, καλημέρα σας από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, ο Κίμωνας. Καλημέρα, καλή εκπομπή, φίλε και αδερφέ Πανάρα μας. Χαιρετισμού στον Αρχόντα Θεοδωρή, τον Τέρι του Μπάγκουριτς και την παρέα, λέει ο Πάπη, από τα Γιάννενα, ο Παναγιώτης. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί το ξέχασα και εδώ και τετάρτο. Συνεχίζεται το δυνατό Alzheimer. Εγώ πίνω καφέ, by the way, αλλά δεν βοηθάει από ό,τι φαίνεται.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large, κύριε! Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και

κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

0: Χρόνο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους back δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και θα ξαναφύγουμε σε διάλειμμα. Δεν είναι, έτσι το πηγαίνουμε. Εξάλλου το διαφημιστικό μας τμήμα τιμά την εκπομπή εδώ πέρα και φορτώνει διαφημιστικό προϊόν. Κάτι θα ξέρει ενδεχομένως. Λοιπόν, Ρένος και Ανδρέας εδώ στην παρέα. Τι ακούμε?
1: Ακούμε Παλάτες για φόνους.
0: Το δεύτερο άλμπουμ.
1: Το δεύτερο άλμπουμ και τελευταίο για πάντα.
0: Α, είμαστε γιατί, σίγουροι γι' αυτό.
1: Ναι, έχουν διαλύσει εδώ και 6 χρόνια τα παιδιά. Διάφορες περιπλοκές για αυτά, τέλος πάντων. Παλάτες για φόνους, για όσους δεν ξέρουν, είναι στον πάσο είναι ο Παντελής Ροδοστόγλου από Διάφανα Κρίνα. Και ένας από τους δύο στιχουργούς του άλμπουμ. Μαζί με κάποια ποίηματα μελοποιημένα. Οπότε, ναι, το ακούμε και το ομότιτλο. Η νύχτα είναι και αυτή ένας ήλιος, ομότιτλο του άλμπουμ. Επίσης γραμμένο από τον ίδιο τον Παντελή.
0: Σε στίχους και μουσική, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τι μου είπες, αυτά είχαν φτιαχτεί και είχαν μείνει.
1: Αυτό είναι ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε μέσα στην καραντίνα το 2020. Και λόγω του ότι διαλύθηκε η μπάντα τότε. Έμεινε παρατημένο σε ένα οριστικά κλειστό στούντιο του Γιώργου του Παυλίδη από Χάσμα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610-677-72 και 6987-177-655.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το jajala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Sport FM.
5: Sport FM.
4: Πάτρα, πρωταθλητή για πάντα.
6: Πάξι. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
10: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ανδρέας και Ρένος, Πάνος Δρύλος, τα πάνω κάτω, Ρένος και Ανδρέας, όπως θέλετε. Κυκλοφορίες από την Άσυλο Ονείρων που τρέχει ο Ρένος και ο Ανδρέας από κοντά κάνει πράγματα. Θα τα πούμε και αυτά.
1: Κάποιες συμπαραγωγές επίσης, θα τα δούμε και μετά. Ναι.
0: Τι ακούσαμε τώρα?
1: Είναι η Drifting Clouds. Ψιλονεοσύστατη πάντα. Τα παιδιά μένουν και δραστηριοποιούνται μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας. Είναι ένα νέο αλπουμάκι, με συγχωρείτε. East Moon λέγεται και το κομμάτι Άδεια Χέρια. Το κυκλοφορήσαμε πρόσφατα τόσο ψηφιακά όσο και σε βινήλιο. Και ναι, τα παιδιά το αγαπάνε, οπότε θέλαμε έτσι να βοηθήσουμε την όλη φάση.
0: Άμα σε ρωτήσω τώρα να μου πεις στα γερμανικά εντός παρενθέσεως τι γράφουμε.
1: Welching Mainz Nicht. Είναι κάποια λουλούδια νομίζω. Μου είχε πει ο Θοδωρής, ο φρόνομαν του συγκροτήματος, κάποια λουλούδια που τώρα θα το βρω.
0: Εντάξει,
1: και να πω σε λιγάκι άμα θέλουμε. Ναι.
0: Εντάξει.
2: Θα πούμε το στυλ, μοιάζει λίγο με το Ζαφύρι το Μαράνο, ξέρεις, το τρόπο που τραγουδάει. Το διαπίστωσα και εγώ χθες που έκατσα να τα ακούσω, γιατί μου είχε πει ο Ρένος, άκου, ναι, δεν άκουγα τίποτα. Και χθες ακούσαμε εκεί που φτιάχναμε, ξέρω, κάτι βινήλια, έβαλα να ακούσω και ο τρόπος που τραγουδάει και το στυλ μοιάζει λίγο και με μπαλάντες.
1: Έχει επιρροή και κάνανε και το τελευταίο τους live μαζί τα παιδιά. Drifting Clouds μαζί με τη νέα μπάντα του Ζαφύρι. Νέα σχετικό, είναι η Grain, είναι μια παλιά μπάντα από το 2000, οι οποίοι επανασυστάθηκαν.
0: Πρώτα μετατράπηκαν σε μπαλάντες για φόνο.
1: Ναι, με κάποιες αλλαγές και πίσω στα ίδια μέλη, ας πούμε.
2: Βέβαια τους αδικεί λίγο το όνομα, γιατί δεν παραπέμπει σε ελληνόφωνο ροκ συγκρότημα. Δηλαδή και εγώ την πάτησα.
1: Για του Drifting Clouds.
2: Για του Drifting Clouds, εντάξει, ένα αγγλόφωνο συγκρότημα είναι που δεν ακούω, ξέρω, αγγλόφωνο. Οπότε. Δεν το άφησα στην άκρη, ενώ έχει ωραία κομμάτια μέσα. Ναι, πιστεύω ότι λίγο.
1: Ναι. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ που θα βρούμε το δισκάκι. Όπως είπαμε και πριν, asylonieron.com και σε όλα τα δισκάδικα, ένα περίπου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, Κύπρου και εξωτερικού επίσης.
0: Έχεις μια λίστα, ας πούμε, από δισκάδικα τα οποία υπάρχουν και προωθείς? Πώς μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία? Εντάξει, κάποια μου είπες ότι πάνε από την Be Other Side του Μίμη, ας πούμε, και
1: όχι, εγώ τα κάνω διανομή, εγώ όλα. Ναι, εντάξει, θέλει συνεχή κάπως ανανέωση, γιατί ευτυχώς ανοίγουν και καινούργια δισκάδικα. Δηλαδή ένα πρόσφατα άνοιξε της Κέρης που έπαιζε και στον Ατλαντής παλιά. Στα Εξάρχεια, Μοναστηράκι και σε διάφορες περιοχές. Προχθές δώσαμε εδώ στη Νέα Σμύρνη.
2: Πιο κεντρικά και βασικά, δηλαδή, ο Ρένος έχει δώσει είτε στα Εξάρχεια, είτε στο Μοναστηράκι, είτε στην Πάτρα. Δηλαδή, άμα πάει ο κόσμος, θα βρει. Όπως Ζαχαρία, ας πούμε. Όπως στην Πάτρα, το Τζο Records και το Μόνο. Ναι. Εντάξει, δύο έχουμε στην Πάτρα. Δίνει, βοηθάει.
0: Μάλιστα. Οπότε αν πληκτρολογήσετε απλά άσυλο ονείρων με ελληνικούς χαρακτήρες στο Google, το πρώτο πράγμα που θα σας βγάλει είναι το άσυλο ονείρων.com.
1: Ή μπορεί και το τραγούδι των Punks Romana,
0: okay,
1: από το οποίο και εμπνεύστηκε, ας πούμε, την ονομασία του εγχειρήματος αυτού.
0: Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε. Τα τρένα που περνάνε ήταν αυτό, έτσι?
1: Ναι, μέσα από στάχτες.
0: Μέσα από στάχτες το συγκρότημα, μου πες, είναι...
1: Ένα καινούριο εγχείρημα από μέλη από τα Γουρούνια στο διάστημα. Συγκρότημα από Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε πριν καμιά 10-15 χρόνια. Κάπου εκεί είναι. Και είναι το νέο τους εγχείρημα με κάποιες μικρές αλλαγές στα μέλη, ας πούμε.
2: Τα παιδιά είναι φίλοι, κάνουμε παρέα
1: πολλά
2: χρόνια. Ο Κώστας ο Σιαννάκας που τραγουδάει, ντρέπεται, η αλήθεια είναι, έγραφε τους στίχους και στα Γουρούνια στο διάστημα.
1: Κάποιους στίχους.
2: Να πω εδώ που τα παιδιά δεν το λένε, ότι αυτά τα κομμάτια τα έχουν προβάρει πάνω μου, τραγουδούσα κάποτε.
0: Έλα,
1: με τα παιδιά. Με τριοφροσύνη.
2: Ναι. Φιλικά, ξέρεις, μου λένε έλα. Να πει καλά, δούλευα σε ένα εργοστάσιο τότε, ήμουν κομμάτια και ούτε φωνή έβγαινε. Τίποτα. Όσο έζησα Θεσσαλονίκη πριν φύγω η Σκωτία. Οπότε κάνουμε πολύ παρέα Θεσσαλονίκη. Το τρέχουν τα παιδιά, κάνανε και με Γουρούνια πραγματάκια. Οπότε live δεν πρόκειται να κάνουν.
0: Γιατί όχι?
2: Γιατί ντρέπεται ο Κώστας να
0: τραγουδήσει. Σοβαρά.
1: Ίσως μας ακούει και αναθεωρήσει.
2: Και έχουν ψηλό απομακρυνθεί, δηλαδή είναι τα δύο αδέρφια, ο Νίκος και ο Χρήστος. Έχουν παιδιά, έχουν άλλες υποχρεώσεις, ξέρω εγώ, άλλες έφυγε για σέρες. Εντάξει, δυσκολεύονται όπως δυσκολεύονται αρκετές μπάντες, αλλά...
1: Να πούμε ότι τα παιδιά είχαν και αυτοί μια ιστοσελίδα, το rockelliniko.gr, και ένα blogspot επίσης. Και εγώ ουσιαστικά από εκεί ανακάλυψα, και από τον Ανδρέα επίσης, αλλά πρώτα ήταν αυτή η σελίδα, εκεί ανακάλυψα τον κόσμο, ας πούμε, της ελληνικής ροκ, όντας στην Κύπρο 15 χρονών, ξέρω εγώ πού να τα είχα δει αυτά. Και με το που έτυχε να βρω τη σελίδα αυτή, ήταν σαν να άνοιξε ένας κόσμος με απελαντοσύνη, ας πούμε, και ήταν ένα τεράστιο
0: πληροφορίας.
2: Και μου έκανε μια ωραία πάσα, ωραίος τώρα, να δώσω χαιρετισμού στο Χάρη του Γεωργαντόπουλο, γιατί εγώ από εκεί έμαθα μουσική. Έπαιζε στην Πάτρα στο Ράδιο Γάμα, έπαιζε κάθε Σάββατο μεσημέρι, στην Όμασταν με κασέτες να πατήσουμε για να ακούσουμε, ξέρω εγώ, Μωρά στη Φωτιά ή Χάσμα.
0: Μιλάμε για εποχές.
2: Ήταν τέλη 90 με αρχές 2000, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο Χάρης έκανε και πιο παλιά. Έπαιζε Ράκι Τζι, ναι, Χάρη, θα το πω. Έπαιζε Μίγαλ και Ράκι Τζι κάποτε.
1: Όλοι από κάπου ξεκινήσαμε.
0: Και εμείς ακούγαμε Βρυδίκη κάποτε. Τι να λέμε.
2: Και τον ευχαριστώ, δεν τον έχω ευχαριστήσει δημόσια από κάποια εκπομπή. Χάρη, σε έχω ξεπεράσει, το ξέρω ότι είμαι μεγαλύτερο. Θα λέω, αλλά. Ευχαριστώ για τότε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ψαλίδη. Ο Σαβαίδης που εμφανίζεται εδώ στον Πάσο έχει σχέση με τον.
1: Όχι, έτσι είναι. Αλλά πολύ ωραίος ο Σαββαίδης. Για μοβάστρο λες, έτσι?
0: Ναι.
2: Παίζει εδώ Αθήνα πότε?
1: Όχι, ο Σαββαίδης
0: εμφανίζεται
1: από...
0: στα μέσα... παιδιά που παίζουν στις μέσες.
1: Για το Σάββαλο.
2: Α, για το Σαββαίδη στο μπάσο που παίζει στα παιδιά.
0: Ναι, το Θοδωρή που βλέπω.
2: Χαιρετισμούς και στα παιδιά και στο Θοδωρή, άμα έχουν ξυπνήσει.
0: Εδώ στην κυκλοφορία έχεις βάλει τα χεράκι σου, βλέπω.
1: Ναι, είναι
2: παραγωγή με το Ρένο. Επειδή ήμασταν φίλοι και όλα, είπαμε άντε, πάρ' το κι εσύ.
1: Μου κάνατε. Άντε, πάλι και το λογοτυπό.
0: Τι καλό παιδί είναι αυτό. Λοιπόν.
2: Πάντως, δώστε λίγο προσοχή στο στίχο του Κώστα. Είναι ευαίσθητο αγόρι.
0: Έτσι όπως τα λες.
2: Και γράφει ωραία, γράφει ωραία.
0: Λοιπόν, για σας που συντονιστήκατε έτσι τώρα, να πούμε τι γίνεται εδώ από τις 8 παρά και θα πάει μέχρι τις 10 στο σημερινό το απάνω κάτω, το οποίο έχει ξεκινήσει από τις 7. Έχουμε εδώ τον Ρένο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος πίσω από το Άσυλο Ονείρων και την δισκογραφική η οποία έχει προκύψει εδώ και 2 χρόνια. Ό,τι ακούμε σήμερα θα το βρείτε μέσα στα άλμπουμ που κυκλοφορούν από την Άσυλο Ονείρων. Και από την άλλη μεριά, ο Ανδρέας, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει μια τεράστια
1: εγκυκλοπαίδεια.
0: Ναι, database το λέγαμε εμείς στο Παγκράτη όταν ήμουν μικρό στο χωριό μου. Λοιπόν, μια τεράστια εγκυκλοπαίδεια, την LAS, ελληνόφωνη ανεξάρτητη σκηνή, την οποία εντάξει, κάποια στιγμή σταμάτησε να τη φορτώνει, αλλά νομίζω ότι Σιγά σιγά θα αρχίσει να. Σοπαρέ, ήρθε καφέ, ρε φίλε. Δηλαδή, φοβερά πράγματα.
1: Δύο ώρες μετά.
0: Αφού γίνανε αυτά τα. Αφού ζούμε αυτές τις μεγάλες στιγμές, λοιπόν. Και σας θυμίσω ότι μπορείτε ακόμα να στέλνετε ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο για να διεκδικήσετε μία εξάδα από τα label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew. Και ότι αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, μπορείτε να στείλετε mail στο info@coffee3.com και να πάρετε πληροφορίες για να μπείτε και γίνετε μέρος της μεγάλης αλυσίδας που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Ένα mail στο info@coffee3.com. Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά να ακούσουμε το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου και θα συνεχίσουμε. Έχουμε άλλη μια ώρα με πράγματα τα οποία μας έφεραν εδώ τα παιδιά, κυρίως ο Ρένος, και κυκλοφορούν από την Άσυλο Ονείρων. Επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και μίσιον κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
17: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
16: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
17: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
18: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
19: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
20: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
19: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
20: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράξη στα μετρητά.
19: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
21: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
22: Η ώρα είναι 9.
23: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
24: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
25: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
24: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στην ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena, με την οποία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Κανονικά πήρε μέρος ο Βάργα, πόνος 300. Μένουμε όλοι στις θέσεις μας, κανένας στον αγωνιστικό χώρο, το μήνυμα της ΠΑΕ για τον απόψινό αγώνα. Αυτές οι ημέρες είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, τόνισε ο Μαρκό Νικολίτς. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Προπονήθηκαν κανονικά οι Ποντένσε και Έσε και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή των Ερυθρολευκών. Με Σάντσες αλλά χωρίς Τετέι, που έχει ενοχλήσει στον προσαγωγό, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην κεκλεισμένων των θυρών λεωφόρο. Στόχος είναι στο προσκήνιο τα παιδιά της Ακαδημίας, τόνισε στον Big Win Sport FM εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Τάκης Φίσας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΚΑΠΑ 17. Φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το τελευταίο μάτς της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης θα επιχειρήσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θέση βασικών αναμένεται να πάρουν Μύθου και Πέλκας, από τον πάγκο πιθανότατα θα έρθει ο Τάισον. Δεδομένα στο αρχικό σχήμα ο Ζαφίρης που επιστρέφει από τιμωρία. Την πρόκριση στα ημιτελικά της στοίχημα GBL πήρε ο Ολυμπιακός, που επιβλήθηκε 97-58 του Κολοσσού στη Ρόδο και έκανε το 2-0. Κορυφαίος ο Χολ με 21 πόντους και 13 rebound. Ο Βεζένκοφ είχε μία μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο. Προτιμήσαμε να μην ρισκάρουμε καθόλου, σημείωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την απουσία του 30χρονου forward. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ υποβιβάσκεται στη Super League 2 παρά την νίκη με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο εντός έδρας, αφού ο Αστέρας Άκτορ έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά για την ένατη αγωνιστική των play-outs στη Στοίχημαν Super League. Σήμερα στις 3 η διεξαγωγή του αγώνα Πανσεραϊκός Πανετολικός, που αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών πήρε ο Ολυμπιακός, που νίκησε 18 της Σαμπαντέλ και στον επαναληπτικό και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Ισπανική Ματαρό. Η ανδρική ομάδα των Ερυθρόλευκων πέρασε στους τελικούς της Water Polo League Ανδρών, αφού επιβλήθηκε 14-13 της Βουλιαγμένης και έκανε το 2-0 στη σειρά. Το 8ο κύπελο της ιστορίας της κατέκτησε η Manchester City, που νίκησε 1-0 την Chelsea με γκολ του Σεμένιο στον τελικό του FA Cup Αγγλίας στο Wembley.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά,
2: κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
12: Sport FM Πάτρα.
22: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
26: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
27: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλησίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
28: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
29: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
8: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Παρακολουθείτε το τα πάνω κάτω της Κυριακής με μία έξτρα ώρα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7. Στην παρέα μας έχουμε τον Ανδρέα από την Ελλάς, την ελληνόφωνη ανεξάρτητη σκηνή, και τον Ρένο από την δισκογραφική πια Άσυλο Ονείρων. Και ακούσαμε κομματάκι σε πρώτη ραδιοφωνική, δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, τι θα πούμε για το Junk Heart που μόλις ακούσαμε?
1: Junk Heart, να πούμε ότι είναι μια επερχόμενη δουλειά που θα κάνουμε με τα παιδιά, οπότε πρώτη ανακοίνωση ακούγεται τώρα. Ναι, είναι...
2: Είναι έλα, μέλη από παλιό συγκρότημα DIY, Ska Punk, Kill the Cat, αν τους ξέρω. Δηλαδή παίζανε μαζί με Χάσμα, μαζί με Μεθυσμένα Εξωτικά, πιο παλιά. Και τους έχουμε πετύχει. Δηλαδή είναι παιδιά...
1: Φίλοι της σκηνής επίσης.
2: Της σκηνής και της δικιάς μας συνωμοταξίας. Δηλαδή δεν βγάζουμε πράγματα ό,τι να είναι, τουλάχιστον εμείς. Επιλέγουμε ανθρώπους που να τους ξέρουμε και λίγο, να ξέρουμε και την πορεία τους. Οπότε τα παιδιά είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Έχουν βγάλει ήδη 3 δίσκους, αν δεν κάνω λάθος, με τους Junk Heart. Έχουν κάνει και ένα split μαζί με τους Κροταλίας, άλλη μπαντάρα κι αυτή. Να σας δώσουμε χαιρετίσματα που σίγουρα κοιμούνται και δεν μας ακούν.
1: Χαιρετισμούς και στους μέσα από στάκτες και γουρούνια στο διάστημα που μας ακούνε.
2: Μας ακούνε τώρα τα παιδιά, τάιζε το μικρό ένα μέλος και λέει δεν πρόλαβα να σας ακούσω.
1: Χαιρετισμούς γενικότερα.
0: Θα υπάρχει εκπομπή μετά μέχρι τις 12 on demand για όποιους τη χάσανε στο site του Sport FM.
2: Όχι, δεν μου το έχεις πει αυτό και λέω πολλά πράγματα.
0: Τι είπες πια. Σε κάθε περίπτωση το άλμπουμ που έρχεται θα ονομάζεται Φωτοβολίδες για πάντα από ό,τι βλέπω. Έτσι, ήδη υπάρχει το βίντεο κλιπ του κομμάτιου που μόλις ακούσαμε.
2: Είναι και φοβερό κομμάτι και φοβερό βίντεο κλιπ. Όποιος μπει να δει και να ψάξει λίγο του Junk Heart, κάνουν ωραία πραγματάκια.
0: Ναι, πες το.
2: Όχι, έχουν πρόσφατα και ένα καινούριο μέλος, μία κοπέλα την οποία δεν θυμάμαι όνομα και ζητώ συγγνώμη.
0: Μανταλού.
2: Μπράβο. Η οποία είναι τώρα κανένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, που είναι στην μπάντα. Και έχει δώσει για το δικό της στυλ, από ό,τι έχουν πει και τα παιδιά, το έχουν μπουστάρει λίγο.
1: Όπως και να έχει, το καινούργιο αλπουμάκι νομίζω πάει για Σεπτέμβρη και καλά να είμαστε, θα το κυκλοφορήσουμε μαζί με τα παιδιά, να γουστάρουμε όλοι μαζί.
2: Λοιπόν. Θα είναι Ελλάς και Άσυλο μαζί.
0: Ωραία, ναι. Ωραία. Junk Heart λοιπόν, η γιορτή των στεναγμών, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Επίσης για εσάς που ενδεχομένως θα ψάξετε να βρείτε τα κομμάτια, πάντα στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, τα πάνω κάτω, πληκτρολογείτε με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους, το πάνω με όμικρον, Big Wins Sport FM. Μετά το τέλος της εκπομπής θα ανέβει και η λίστα με τα links από το YouTube, όλα τα κομμάτια που έχουν παίξει μέχρι στιγμής που έχουν φέρει τα παιδιά εδώ υπάρχουν στο YouTube. Καλημέρα στη Βασιλεία, στο Χαράλαμπο, στο Βύρονα, στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Ταπίνο Ντιλιβερά. Καλημέρα πάνω και στα παιδιά που έχεις εκεί παρέα. Τι άλλο, να δω λίγο και το μεσεντζέρι. Όχι, χαλαρό είναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης λέει: αφού δεν πήρες καφέ από τα Coffee 3, πώς θα ξυπνήσεις? Σωστά τα λες. Σωστά τα λες. Η δουλειά που κάνετε είναι τεράστια. Σε μια εποχή που προωθούνται μόνο συγκεκριμένα είδη μουσικής από τα ισχυρά κανάλια επικοινωνίας, εσείς δίνετε βήμα στους κυνηγάνους το όνειρό τους. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε. Σας πάει αυτό, όχι σε μένα.
1: Ευχαριστούμε για τη στήριξη και χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να σταθούμε, ας πούμε.
2: Βασικά κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Δεν κάνουμε κάτι άλλο.
1: Αλλά θέλεις και το κοινό σου για να συνεχίζεις, να έστω ένα άτομο να ας ακούει, να επηρεάσεις έστω ένα άτομο. Εμάς τους λίγους τέλος πάντων που...
2: Αυτό θα λέω, δεν είμαστε και πολλοί. Δηλαδή ξερενόμαστε πάνω κάτω. Ο Θοδωρής ο Γαζής από Κόρινθο που είπε θα ακούσει γιατί ξυπνάει πρωί να δώσουμε χαιρετισμούς.
0: Καλημέρα.
2: Είναι...
1: Εντάξει, είναι αυτό, ένα νης έτσι φανατικό μικρό κοινό, αλλά αυτό, να είμαστε δεμένοι και αλληλέγγυοι μεταξύ μας για να συμπορευόμαστε.
0: Τώρα τι κάνουν οι πισάκοι που πουλάει εδώ?
2: Όπου άσε να μιλήσω εδώ, θέλω να ακούσεις τώρα.
0: Θέλω, πώς τι αλλήμωνε.
2: Λοιπόν, έμενα Θεσσαλονίκη όπως το ξέρεις κάποια χρόνια. Και σε κάποια φάση έκανα παρέα και με τον Βίκτορ από τις πισάκοι που πουλάει τραγουδιστή που έπαιζε και μπάσο. Έπαιζε μπάσο στους Καρύμπας, Ska Punk συγκρότημα, χαιρετισμούς και στο Μίτσο που κάναμε παρέα τέλος πάντων. Ήμουνα τις φάσεις πολύ τότε και επειδή αρχίσαμε με το Ρένο να κάνουμε κυκλοφορίες, μου λέει, δεν λες πίσα και πούπουλα ρε φίλε, ξέρω, δεν έκανες παρέ, κάπως έτσι ήρθε η κουβέντα.
1: Α, λέω, επειδή είναι και μπαντάρα, τους αγαπάμε πολύ.
2: Είναι και μπαντάρα και μας αρέσει, εντάξει, εγώ έχω τους δίσκους. Mm-hmm. Και απλά του έστειλα του Βίκτορ, είχα να του μιλήσω καιρό και του λέω, ψήνεσαι να κάνω αυτό, ναι.
1: Ξέρα,
2: και μίλησα και μου λέει απλά πρέπει να μιλήσεις και με τα άλλα μέλη. Mm-hmm. Δηλαδή ο κιθαρίστας είναι στην Κρήτη, ο μπασίστας είναι στην Go. Mm-hmm.
1: Ναι, όπως
2: και με έβαλε σε μια διαδικασία και εγώ να κινητοποιηθώ που είμαι τερμπέλης όπως έχω αναφέρει πολλές φορές. Και άκουσα πολλές ιστορίες γιατί ο κιθαρίστας έχει παίξει και σε σπάθια, έχει κάνει πολλά πράγματα. Οπότε μου είπε απίστευτες ιστορίες. Μιλούσαμε, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα στο τηλέφωνο που δεν τον ήξερα τον άνθρωπο και ήταν σαν να τον γνωρίζω χρόνια.
1: Αυτό είναι το ωραίο με τα άτομα αυτά της σκηνής. Ότι κατευθείαν, δηλαδή όπως και εμείς πάνω, μιλήσαμε πρώτη φορά στο τηλέφωνο και ήταν σαν να γνωριζόμαστε χρόνια.
2: Και το έχουμε βάλει μπρος, δηλαδή έχει γίνει mastering ήδη. Προχωράμε τα εξώφυλλα και θέλουμε να το έχουμε κυκλοφορήσει. Ξέρω,
1: οπότε επίσης πρώτη ανακοίνωση σήμερα και για πίσα και πούπουλα.
0: Okay. Να ρωτήσω τώρα, περίμενε. Αυτό νομίζω κυκλοφόρησε τότε στη Wipeout, αν δεν κάνω λάθος.
1: Wipeout, όχι, Lazy Talk.
2: Όχι, Wipeout ήταν. Απλά δεν είχαν συμβόλαια και τέτοια, ήταν στο μελητό.
0: Οπότε δεν διεκδικεί δικαιώματα η προηγούμενη.
2: Όχι, και έχουν πολλές ιστορίες. Δηλαδή και με τον Βίκτορ και του είχα πάρει και συνέντευξη ραδιοφωνική, όπως είχα πει πιο παλιά. Έχει πει πως είχε γίνει, γράψανε στο αγροτικό του Παπάζολου, δεν είχαν λεφτά. Τους έδωσε την κασέτα, ξέρω εγώ, ότι πάρτε την, προωθήστε την και αυτό. Έχουν και αυτές ωραίες ιστορίες να πούνε από τότε. Και όντως από, όχι από τύχη, γιατί ήταν, είναι μουσικάς, δηλαδή άμα ακούσεις πίσω και πούπουλα τώρα που βγήκε το 90, πες ρε φίλε τι παίζανε οι πιτσιρικάδες και πανκ κιόλας, έτσι, πανκ ροκ.
0: Ωραία, πάμε να θυμηθούμε τα δύο δευτερόλεπτα, να πάμε και στο επόμενο μας διάλειμμα και πάλι μετά θα πάμε σε πράγματα τα ήδη γνωστά, τα οποία προφανώς έρχονται ως επανακυκλοφορία.

0: Μάλιστα, με πρώτη κυκλοφορία το 1993. Και ετοιμάζεται, όπως ακούσατε, η επανακυκλοφορία, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά να το βρείτε, εκτός από κανένα συλλέκτη και τα λοιπά.
1: Στο 100 ευρώ.
0: Ναι, εκεί. Έχουμε μια μικρή περιουσία στη δισκοθήκη μας, από κάποια άλμπουμ, είναι η αλήθεια. Συλλογικά το συγκρότημα στίχους, μουσική και ερμηνεία, φυσικά, τα δύο δευτερόλεπτα.
2: Να μιλήσουμε, sorry, και λίγο αθλητικά, γιατί τα παιδιά θέλουν να το βγάλουν το βινήλιο κίτρινο, επειδή είναι Άρης. Τώρα είναι από Τούμπα και Άρης, δεν ξέρω πώς κολλάει.
0: Εντάξει, μωρέ, πάντα ξεφεύγει κάποιος. Είτε στον Πειραιά θα βρεις Αγκητσίδες Παναθηναϊκούς, στη Φιλαδέλφια Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Εντάξει, δεν έχει. Λοιπόν, καλημέρα πάνω και στην παρέα σου, Πίσα και Πούβουλα, τι μας θυμίσεις τώρα, πότε θα επανακυκλοφορήσει και πού θα το βρούμε, ρωτάει ο Μιχάλης από τα Χανιά.
1: Λογικά από Σεπτέμβρη, που θα το βρείτε, επίσης, όπως είπαμε και πριν, asylonieron.com και σε δισκάδικα θα διανεμηθεί σίγουρα. Ναι.
2: Θα βγω να ανακοινώσω βασικά, μα...
1: Ακολουθήστε λίγο τα media, ας πούμε, αν θέλετε, της ελληνόφωνης κοινής, Ασυλονήρων σε Instagram, Facebook.
0: Όσοι με ακολουθείτε στο Facebook, είναι ταγκαρισμένα και το Ασυλονήρων και το Ελλάς του Ανδρέα και του Ρένου αντίστοιχα. Ακολουθήστε τις δύο σελίδες στη σημερινή, είναι ταγκαρισμένα, εννοώ στη σημερινή, έλα τη λέξη,
1: ανάρτηση,
0: ανάρτηση είναι προαναγγελία τη σημερινή εκπομπή. Το βγάλα Πάνω Ρένο Ανδρέα, την καλημέρα μου και την αγάπη μου από Κεφαλονιά.
1: Ο Λευτέρης, πολλούς χαιρετισμούς και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη.
2: Λευτέρης, ακούγαμε την ίδια εκπομπή με το Χάρη, έτσι γνωριστήκαμε και είχαμε πάει και στο σταθμό του κάποιες φορές και κάνουμε πάρα, δηλαδή, όποτε έρχεται από Κεφαλονιά, Πάτρα, ο Λευτέρης, βρισκόμαστε και συζητάμε μουσικά.
0: Μάλιστα. Το αφιλεξόμενο σώμα από Σιτία να ψάξουν τα παιδιά, δεν το ξέρω.
1: Αφιλόξενο σώμα, ναι, είναι, τους ξέρω και έχω και το συντάκι τους και θα παίξουμε και κάτι, το μεθεπόμενο κομμάτι, τους οποίους ο τραγουδιστής είναι επίσης από Σιτία.
0: Αχα. Okay. Ο Μιχάλης από τα Χανιά το έστειλε αυτό το μήνυμα.
2: Να πω τώρα στο Μιχάλη, sorry, μου έχει δώσει ο Χάρης, μου έφερε το CD Αφιλόξενο Σώμα για κάποια σε κάποια φάση, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Και έλεγα να το ανεβάσω στο blog, άμα δεν έχει πρόβλημα ο φίλος από το συγκρότημα, να το ανεβάσω.
0: Okay. Φίλε, καλημέρα στο Γιάννη στο Σάντερλαντ. Δεν θα είμαι σήμερα στη φιέστα, όχι, θα το παρακολουθήσω. Με το καλό να έρθει στις 27. Για να δω τι άλλο έρχεται. Πίσα και Πούπουλα δισκάρα, πρώτη κυκλοφορία σε βινίλιο το 93 από τη Wipeout. Α, βγήκε και από τη Labyrinth of Thoughts,
2: ναι, το 16. Ναι, πριν 10 χρόνια είχε βγει, εξαντλήθηκε.
0: Με mastering από τον Νίκο Στυλίδη, απευθείας από τις Μπομπίνες το 93. Συνοδεύεται από το ένστικτο που υπήρχε και στην πρώτη έκδοση, τα γράφει ο Γιάννης Αλφανή από τη Σαντορίνη αυτά. Στο αγροτικό, όπως είπατε, του Παπάζογλου, Βίκτορας Μοσχόπουλος στη φωνή, Κώστας Παντελής στην κιθάρα, Βασίλης Ροτσιόπουλος στον μπάσο και Κουτουπής Ηλία στα τύμπανα. Τον Ηλία πρέπει να έχω γνωρίσει, δεν είμαι σίγουρο. Τον Κώστα Παντελίδη αργότερα το συναντάμε στο Ziggy Woz. Αγγλόφωνο, νομίζω, η Ziggy Woz.
2: Ziggy Woz έχει παίξει στο Σάντσο 00 αργότερα με το Σιώτα. Έχει κάνει πολλά.
0: Και με τους επισκέπτες του Αγγελάκα.
2: Με τις επισκέπτες του Αγγελάκα.
0: Ο οποίος είχε φτιάξει και το artwork του άλμπουμ. Καλημέρα στο Χρήστο, τον Ασημακόπουλο, παλιό μέλος των Χάσμα. Βρίσκεται κάπου στην Αραβία αυτή τη στιγμή.
1: Πολλούς χαιρετισμούς. Θέλουμε, αγαπάμε Χάσμα και αγαπάμε... θα θέλαμε πολύ να βγάλουμε.
2: Έχω ανεβάσει και ένα βίντεο από το 2004 στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο εκεί.
0: Αντικός είναι αυτό,
2: Δεν έπρεπε να το πω,
0: Όχι, τι.
2: Ήμουνα κάτω στην αρχή, έτρωγα ξύλο και μετά ανέβηκα πάνω για να τραβήξω. Κλέψει την κάμερα του πατέρα μου. Είναι ωραία σας.
0: Καλημέρα στο Νεκτάριο. Δεν νομίζω ήταν σε μπλε βινήλιο.
1: Ήτανε σε μπλε.
2: Σε μπλε το πρώτο ήταν, γιατί το έχω. Ο Στυλίδης αργότερα έβγαλε σε μαύρο μόνο.
0: Τι έχω κάνει. Δεν μπορεί να έχω του 16 την τέτοια. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
2: Τι έγινε, Πανούλη?
0: Κάτι έχει γίνει. Σίγουρα τον έχω πριν το 16 το δίσκο. Τον έχω από το 97-98. Αλλά είναι μαύρο, είμαι σίγουρο. Τουλάχιστον δικό.
2: Μπορεί τότε να παίξανε μισά μαύρα, μισά.
0: Μπορεί, μπορεί.
2: Και θα πω τώρα μια λεπτομέρεια που μου είπε ο Κώστας Παντελής τότε. Επειδή ο Κρίθαρης από τη Wipeout είναι Ολυμπιακός, τους είπε να μιλήσουμε και λίγο αθλητικά.
0: Ναι.
2: Παιδιά, έχω τρία χρώματα. Είναι το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Διαλέξτε ό,τι θέλετε, σαν το πράσινο. Λέει, γιατί.
0: δεν βγάζω σε πράσινο.
2: Ναι, αυτό δεν βγάζω, ξέρω εγώ.
0: Κόκκινο, ποιοι είχα βγάλει τότε στη Wipeout?
2: Κόκκινο, η Στίγμα 90, που είναι από Βύρωνα, γιατί ναι, το έχω. Ναι, ήθελα, επειδή μιλήσαμε έξω και είπε από Βύρωνα. Mm-hmm. Και θα σου πω μετά ιστορία, γιατί το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει λίγο με Στίγμα 90 και πώς έγινε η φάση.
0: Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την επανακυκλοφορία των Χαοτική Διάσταση και το. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την επανακυκλοφορία των Χαοτική Διάσταση και το. Τη δισκά.

0: Μαρούσι, Μελίσια και τα Βρυλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel,
2: ναι.
1: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είμαι ο Γιώργος Δερβίσης. Χρόνια πολλά στον bwin Sport FM. Εύχομαι να συνεχίσει με έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: 1996 η πρώτη κυκλοφορία για τους Χαοτική Διάσταση. Νομίζω ένα και μοναδικό άλμπουμ, δεν υπήρχε άλλο.
1: Ναι, έχουν ένα full και έχουν και το EP, και το EP. Πολίτη της Σχόλας.
2: Και ένα demo Χρόνια Σιωπής.
1: Ναι, και μια κασέτα που είχαν βγάλει, ξέρω εγώ, στις αρχές. Δεν την έχει ούτε το Τάκης ο Χαοτικής, το έχω παρακαλέσει. Πρέστη, μου λέει, ωραία. Δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι εξώφυλλα έχουν μείνει μόνο.
0: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε μελλοντικά γι' αυτό.
1: Και τώρα θα κάνω από την προηγούμενη που είχαμε μείνει, που με Στίγμα 90 και Βύρονα, πώς είχε γίνει τώρα. Εγώ είχα επαφές με τη Βιβί, τη Βούρου, που έπαιζε drums και τραγουδάει τώρα
0: στο Στίγμα.
1: Και βγάλαν το Ταμπελοκουρτούρα πριν χρόνια και μέσα είχε μέσα.
0: Δεν είναι πολλά, 2 χρόνια. 3.
1: 2-3 περίπου. Και είχε μέσα συμμετοχή από.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται. Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Three little birds που κάθονταν και σε ρωτούν καθημερινά τι καφέ θέλεις πουλάκι μου σε 9 σημεία στην πόλη, στην Ομόνια Αιώλου 105, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, στην Καλλιθέα Ελευθερίου Βενιζέλου 152, στην Ακαδημία Πλάτων Σερών 24, στη Λιφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στο Περιστέρι Παναγίτη Τσαλδάρη 12, στο Ήλιον Θιβών 4,97, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 2,97 και ετοιμάζεται και το 10ο κατάστημα στις Αχαρνές, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 2,21. Πάντα μαζί μας τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All Clothing and Attitude, Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι και δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, Πότια 17 στα Χανιά και 1866 στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στο Δυτικό Κέντρο. Κομματάρες, τις καλημέρες μου σε όλους πάνω ο Γεράσιμος από την Πάτρα. Γεια σου πάνω με τις μουσικάρες σου. Μαμωτανιάτα μου, λέει ο Στέφανος από την Κιτρινόμαυρη Γραμμενίτσα. Το πάμε αυτό για το αντίδραση ή το πάμε εκτός αέρα? Σε κόκκινο βινίλιο από Wipeout, ότι είχε βγει και κατάσταση κινδύνου τον αντίδραση. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα, ήμουν μέσα σε αυτό το live το χάσμα στο Πανεπιστήμιο Πατρών το 2004. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι τύποι έπαιζαν έτσι. Ήταν καταπληκτικοί.
3: Έπαιζαν τότε και η Βαλκουργία Νύχτα και αυτή είναι φοβερή μπάντα.
4: Με τους οποίους ήμουνα προχθές με τον Πασίστα επίσης.
3: Σου κάνω πάσα, ρε, νοάντε.
4: Είναι και τραγουδιστής του συγκροτήματος Cold Eye. Κρύο εγώ. Εξαιρετική επίσης.
2: Έτσι πιο σκοτεινή η Cold
4: Eye. Ναι.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Μπράβο για την προσφορά σας στην ελληνική σκηνή. Επίσης, δεν μπορώ να φανταστώ να πουλάω κάποια από τα CD τους δίσκους μου. Το θεωρώ ντροπή, λέει ο Γιάννης από Κίσαμο. Εντάξει, τώρα ο καθένας βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως κάποιοι να βρίσκονται και σε κατάσταση ανάγκης και να αρχίζουν να σκοτώνουν πράγματα που τους ανήκουν.
3: Κατάσταση ανάγκης. Κατάσταση κινδύνου. Κοίτα, αλήθεια είναι ότι πολλοί το κάνουν αυτό, να παίρνουν από καταλήψεις ή από σπάνιες εκδόσεις βινίλια ή CD και μετά να τα μοσχοπούλανε.
2: Ναι.
3: Και άτομα, έχει τύχει τώρα να δω χαοτική διάσταση ανθρώπους που πήραν το CD, που ίσως το πήραν και τσάμπα γιατί δίναμε με τον Τάκη και μετά να το βάλουν 50 ευρώ. Και εγώ ψιλοντρέπομαι να σου πω την αλήθεια.
2: Εντάξει, αλλά κάποιοι δεν έχουν ντροπή, είναι γνωστό αυτό.
3: Που ασχολούνται και με τη σκηνή,
2: ναι.
3: Αυτό είναι. Δηλαδή, μην πουλήσεις, ρε παιδί μου, πανκ, πούλησε κάτι άλλο. Γιατί εντάξει, τώρα όλοι έχουμε βρεθεί σε δύσκολες θέσεις.
4: Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς να το πούμε, να τα ξαναβγάζουμε για να το κουστάρει ο κόσμος, να υπάρχουν σε μια προσιτή τιμή, να το χαιρόμαστε όλοι μαζί χωρίς εσχροκέρδειες, ας πούμε, γι' αυτά.
2: Ο Γιάννης λέει ότι η πρώτη κυκλοφορία έχει τυπωθεί στην Τσεχία για τους πισάκια που πουλά που λέγαμε, σε μπλε και μαύρο. Έχω όλες τις εκδόσεις και περιμένω και την επόμενη. και το live EP είναι πολύ.
4: Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και για τη στήριξη.
2: Λοιπόν, γεια σου ρε Άγγελε Πανιολέ. Μόνο το POC υπάρχει. Βλέπεις τόση ώρα εδώ, μιλάμε για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ. Έχεις καταλάβει τώρα τι γίνεται. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα τον Γκέμισι, το έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Επιστρέφουμε με κομματάκι και συνεχίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
6: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 46 μετά τις 9 ή 14 πριν τις 10, ό,τι προτιμάτε. Εδώ είμαστε στους Πανδημία, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Mm-hmm. Και είναι ο τραγουδιστής από Σιτία. Mm-hmm. Απλά το αναφέρω επειδή πριν.
0: Εντάξει, εδώ ακούσαμε την εισαγωγή που είναι ορχιστρικό εντελώς, δεν τον ακούσαμε να τραγουδάει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Είναι σκληρή φωνή, αλλά θα πούμε έτσι λίγο σκληρά, αφού μπήκε μεσημέρι τώρα, 10 παρά.
2: Όχι, αμέσως
1: ξυπνάς από τις 6.
0: Έχει πάει μεσημέρι. 5 να λες. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί εγώ δεν μπορώ να τους βρω εδώ, έτσι.
1: Είναι πανδημία, άμα γράψεις κάτι
0: άλλα πράγματα.
1: Είχε πει και ο τραγουδιστής όταν, επειδή αυτό είναι μια επανακυκλοφορία, είχε βγει το 13 και κάναμε πέρσι την επανακυκλοφορία. Στην ανάρτηση του λέει ο τραγουδιστής, μετά από τόση διαφήμιση από το COVID, έπρεπε να ξαναρθεί.
0: Να ξαναρθούμε. Πάντως το κομμάτι δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή, είναι η αλήθεια, που είναι η εισαγωγή.
1: Ναι, πανδημία και εισαγωγή, εντάξει. Ναι.
2: Να ξέρεις τώρα αυτό που είπες.
1: Μοντέρνα πανούκλα του άλπουμ.
0: Okay.
2: Το είχαν πει και οι μάσκες. Το συγκρότημα να αρχίσουν να παίξουν
0: άλλες
2: λέγανε μάσκες, ευκαιρία τώρα στην πανδημία να ξαναβγούμε μπροστά.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε τι έλεγες και θα το πεις αυτό που λέγαμε εκτός αέρα, Αντρέα?
2: Λέγαμε διάφορα, αλλά είπαμε ένα σχόλιο που έχουν κάνει. Θες να πεις για το σχόλιο ή να το πω εγώ? Ζητάει ένας άνθρωπος από το chat αν ξέρουμε τις νεκρές γλώσσες από Πάτρα, δεκαετία 90. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν έχουν βγάλει και κάτι.
1: Αν έχουν βγάλει, στείλε μας, σε παρακαλώ.
2: Αλλά ορμόμενος από αυτό, θέλω να πω ότι έχουμε κάνει μια επαφή με τους ώρα 0 που είναι από Πάτρα, δεκαετία 80. Ξεκίνησαν και αυτοί που έχουν βγάλει ένα 7-inch με το κλασικό. Ο θάνατος στους ποιητές, θάνατος αυτούς που τα σκατά τα κάνουν ήλιο και θάλασσα. Το ιεραστές που δεν κάνουν έρωτα κτλ. Βρήκα μια κασέτα που είχαν βγάλει το 88. Οπότε κάναμε συζητήσεις και κατά πάσα πιθανότητα, το αν δεν στραβώσει κάτι, γιατί ο Ρένος είναι επιφυλακτικός, του το δίνω.
0: Εντάξει, μέχρι
1: και απλά,
0: να φτάσουν
1: ναι, να είναι επίσημο αυτό.
2: Λέει να μην ανακοινώνουμε άμα δεν το δέσουμε. Αλλά έχω κάνει επαφή, έχω μιλήσει.
0: Επαγγελματίας άνθρωπος, ξέρει.
2: Και να ευχαριστήσω το Λευτέρη από Κεφαλονιά, ο οποίος αυτός έκανε το κονέ.
0: Την πρώτη επαφή.
2: Και μου έδωσε το τηλέφωνο από τον Μαρίνο, που μέσα στο 7-inch λέει ότι παίζει βιολί. Του λέω τι φας, λέει βάζαμε ό,τι να είναι, δεν
1: είναι.
2: Δεν μας ένοιαζε, ξέρω εγώ.
0: Και τώρα, ας πούμε, είναι ίσως η μοναδική που το έχω γράψει με όμικρον.
2: Ναι, γιατί είναι από το βλέπω, είναι από το ωραίο, δεν είναι από την ώρα με ωμέγα. Μαθαίνω για πράγματα.
0: Έτσι. Η Καλαμάτα λέει σας θέλει ένα αχάου, δώστε πανκ στο λαό και μπύρες, ο Παναγιώτης, ναι.
2: Αχάου, τι το λένε, ξέρεις?
0: Όχι.
2: Γιατί είμαστε και γνώστε.
0: Κάτσε, πώς πολύ Πελοποννήσιο.
2: Αχάου είναι ένα τραγούδι από τους Φάντρα Καρ. Το οποίο συμμετέχει και ο Μίτσος από τους Καρύμπας. Αχάου, αχάου. Είναι πολύ ωραίο.
0: Άμα βρω αυτό το Μάριο που περιμένω ακόμα τις δουλειές του. Δεν υπάρχει συνεννόηση με αυτό το παιδί. Καλημέρα Μαρία. Με αυτοί που είναι του χώρου, λέει κάποιος. Αυτοί που ξέρουν, κοιτούν να πάρουν ένα βινίλιο τσάμπα ή πολύ φτηνά και να το μουσικοπουλήσουν. Διαφωνώ. Διαφωνώ ότι υπάρχουν και τέτοιοι, ναι, αλλά κατά κύριο λόγο όχι. Και συνεχίζει ο Γιάννης, είναι αυτός από τη Σαντορίνη. Υπάρχει φήμη, λέει, ότι υπάρχει κασέτα από τα παιδιά της Τεριδόνας που ήταν το πρώτο όνομα των Πίσα και Πουπούλα. Στον πρώτο δίσκο, λέει, είχε πίσω αυτοκόλλητο να μην πωλείται πάνω από 1800 δραχμές. Τότε με βάλατε πρωί-πρωί και ανέβηκα στο τούντιο και ψάχνω τα βινίλια.
1: Άντε, βρες. Και πες μας που μένεις.
0: Σαντορίνη. Σαντορίνη, Σαντορίνη.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα.
0: Παλιός ραδιοφωνάς εκεί. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο τελευταίο διάλειμμα για να ακούσουμε.
1: Αρτέντι Κρούσις, δύσκολο όνομα. Λατινικό, φλεγόμενη με πάθος, δηλαδή πάει να πει στα ελληνικά.
0: Και το θέατρο σκιών.
1: Σωστά, μια κυκλοφορία που βγάλαμε τώρα επίσης πριν λίγες μέρες σε βινίλιο και είναι εξαιρετικό άλμπουμ για όσους γουστάρουν έτσι dark punk κλπ. Θα γράψει ιστορία, πιστεύω.
0: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τα ταχύπλοατη Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοατη Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ ακούμε αυτό που προανήγγειλε ο Μάριος. Είναι η Αντέντη Κρούσης και το Θέατρο Σκιών. Κάτι δεν πάει καλά στο MP3. Το άλμπουμ λέγεται Deeper the Thoughts, Darker the Fear. Περσινή κυκλοφορία.
1: Περσινή κυκλοφορία. Mm-hmm. Πριν λίγες μέρες βγήκε σε βινήλιο.
0: Okay.
1: Κατ' εμένα προσωπικά εξαιρετικό άλμπουμ. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται. Αλλά πάει και αρκετά καλά.
0: Uh-huh.
1: Σαν άλμπουμ πιστεύω θα...
0: Και φοβερό εξώφυλλο, έτσι.
1: Ναι. Εξαιρετικό.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πιστεύω θα αφήσει το στίγμα του στη σκηνή. Mm-hmm. Το άλμπουμ αυτό.
2: Και αυτοί πιστεύω αδικούνται λίγο με το όνομα. Είναι δύσκολο να το πεις, ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αντέντη Κρούσης. Φλεγόμενη με πάθος. Όσο πιο σκοτεινές οι σκέψεις,
0: τόσο πιο,
1: πιο βαθιές οι σκέψεις, τόσο. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για πες.
1: Επίσης από Θεσσαλονίκη και η Αυθέντη Κρούσης και το κομμάτι και το συγκρότημα που ακούμε τώρα, Ρεύμα 102, Φίλοι τα παιδιά. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρσι και το βγάλαμε μαζί, Δάκρυα από τσιμέντο και το κομμάτι Λάσπη.

0: Λοιπόν.
1: Κάπως έτσι το πρέπει να το μαζεύσουμε και θα μπορούσαμε νομίζω να πάμε άλλη μια ώρα εύκολα. Ξαναλέμε ότι ακούμε τους Ρεύμα 102, ο κομμάτι Λάσπη μέσα από το άλμπουμ Δάκρυα από Τσιμέντο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχει φέρει καλεσμένους και σχολιάζει τις δουλειές άλλων. Είναι γιατί είναι άμεσα εμπλεκόμενοι και ο Ρένος και ο Ανδρέας τις περισσότερες φορές στις κυκλοφορίες.
2: Αλλά δεν είναι δεδομένο πάνω, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ήταν χαρά μου και όποτε θέλετε το ξανακάνουμε άνετα.
3: Ευχαριστούμε, γνωριζόμασταν χρόνια, αλλά από κοντά δεν είχαμε βρεθεί.
1: Δεν έχει τύχει ποτέ να τα πούμε από κοντά, όντως.
3: Και θέλω να κλείσω με ένα σχόλιο αθλητικό, γιατί δεν έχουμε κάνει καθόλου αθλητικά σχόλια. Mm-hmm. Ότι την κούπα της 20 η Βουλγαρία στην Eurovision, αυτό το statement έχω να κάνω.
2: Ό,τι να είναι.
3: Γιατί βλέπω τρολάρουν εδώ μέσα στο στάδιο.
1: Ναι, εύκολα, εύκολα. Πολύ εύκολα. Λοιπόν, πολύ δυνατή μπάντα λέει Ρεύμα ο Γιάννης. Θέλω να μου πει ένας από τους δυο σας ένα νούμερο από το 1 έως το 35.
3: Τι θες εσύ, να πω το 13 γιατί μου πάθει να
2: θα έλεγα και εγώ 13.
3: Εντάξει, το κάνω 13.
1: Λοιπόν, το 13 πάει στο Λαγό Βασίλειο με κινητό 0379, ο οποίος είναι ο νικητής για την εξάδα από τα label της Strange Brew. Θα λάβεις ένα μήνυμα σύντομα για το πώς και τι. Ευχαριστούμε τα κατάστηματα Mastery που ήταν στην παρέα μας, τα Coffee 3, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές αγορές και τη Strange Brew φυσικά, και τον Ρένο και τον Ανδρέα, άσυλων ήρων και ελληνική ανεξάρτητη σκηνή, μην τα πω και λάθος. Με μεγάλη μου χαρά γνώρισα τα παιδιά επιτέλους από κοντά, ειδικά με τον Ανδρέα που τα λέμε και χρόνια, αλλά και με τον Ρένο που γνωριστήκαμε πρόσφατα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να πω ότι η ψηφοφορία είναι δίκαιη 100%, γιατί είχα στείλει και εγώ μήνυμα στο chat και έλεγα θέλω μπύρες και τελικά δεν κέρδισα. Και λίγο έβαλα κονέ, αλλά δεν.
1: Με το Ανδρέας μόνο δεν κερδίζεις, φίλε. Πακέτο. Θέλω και επώνυμο.
3: Ήθελες και εγώ. Δεν έβαλε στην ψηφοφορία.
1: Έμεινε απ' έξω. Λοιπόν, είναι αδιάβλητη όπως και τη Eurovision που έβγαλε δεύτερη το Ισραήλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
3: Δεν παρακολουθεί, α πούμε.
1: Ωραία. Και εγώ το πρωί τα είδα, νομίζει. Λίγο τα κομμάτια μέχρι να μην πάρει ο ύπνο. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις, γιατί εντάξει, εμείς παίζουμε αυτά που παίζουμε έτσι στο κύκλο μας, στο μικρό, αλλά τώρα να παίζει ένα Sport FM.
1: Ναι, ρε παιδί,
2: που έχει τόση ακριβωματικότητα κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις.
1: Από την άλλη μεριά, όταν υπάρχεται. Καλά, και ο Ανδρέας, ας πούμε, με τη βιβλιοθήκη που έχει δημιουργήσει και ελπίζω να αρχίσει να την εμπλουτίζει ξανά. Να αφήσει λίγο την τεμπελιά. Ναι, καλά.
3: Όχι, είχα άλλα θέματα και ξέρεις.
1: Εντάξει, όχι, ναι, το ξέρω εσύ.
3: Πιάσουμε πάλι.
1: Αλλά και εσύ, Ρένο, που μπήκε στη διαδικασία της κυκλοφορίας και επανακυκλοφορίας, αλλά και των καινούριων δουλειών που βγαίνουν από συγκροτήματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας που έχουμε τέλος πάντων ακόμα ένα διάβλο να ακούγονται πράγματα τα οποία είναι έξω από αυτό το συνηθισμένο της μουσικής που κυριαρχεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τι να κάνουμε, είμαστε λίγο παραπάνω Ανατολή και το τσιφτετέλι μας αρέσει πολύ. Το αποδείξα και η Κύπρος στο Eurovision εχθές. Τι τραγωδία ήταν αυτή. Εν πάση περίπτωση. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς και πάλι.
1: Και όλους εσάς που ήσασταν εκεί έξω.
3: Που μας άντεξαν. Και έχω κρατηθεί, να ξέρεις. Είμαι πολύ λίτος.
1: Πρέπει να κάνουμε μια νυχτερινή βασικά. Πιάσουμε ένα τετραωράκι εκεί πέρα ένα βράδυ και να το πάμε αθυρόστομα.
2: Εννοείται.
3: Ευρίζουμε.
2: Απλά μου φύγε εμένα λίγο.
1: Εντάξει.
3: Ζήτα συγγνώμη, δεν τρέψα.
1: Και εμένα μου φύγαν κάτι στήθη πριν, μην ανησυχείς πρωί-πρωί, 7 η ώρα. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Ακολουθεί Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης ανοίγει την αθλητική ραδιοεφημερίδα του Big Win Sport FM. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε. Για όλα να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Καλημέρα σε όλους.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Φινάλε στα play-off της Τίχημαν Super League με τη διεξαγωγή των δύο αναμετρήσεων για την έκτη και τελευταία αγωνιστική. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by they. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, they.
11: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
12: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
11: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
12: Τηλέφωνο 2610 525 352.
11: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
13: Sport FM Πάτρας 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
15: Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
16: Η Big Win φέρνει νέες extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χαλιβοπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε, Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε
19: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Πάμε!
23: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
24: Μπορεί να τρέξει.
25: Παίζει να βγει και πρώτος.
24: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
25: Ενισχυτικό και φυσικό.
24: Osteomove!
26: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Φαν Ντάικ στην πρώτη μονομαχία με τον Κέιν. Η παλιά του Χέντερσον για τον Μανέ. Κοντρολάρι. Περιμένει. Υπάρχει χέρι. Φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ. Γκολ. Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σαλάχ που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ και κόντρα από τον Φαν Ντάικ. Κεφαλιά, απόκρουση, φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ Οριγκή, 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα 2 γκολ με την Μπαρσελόνα σφραγίζει το 6ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων για τη Λίβερπουλ. 2-0. Έχω την εντύπωση πως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν των εκπλήξεων, η Λίβερπουλ αυτό το κύπελο το έχει αγκαλιάσει και με τα δύο χέρια. Ο Ποτσετίνο χαιρέτησε τον Κλοπ. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2005, 14 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο Κλοπ παίρνει τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Λίβερπουλ. Εδώ μεγάλος Ιαν Ρας. Μεγάλος Ιαν Ρας. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρντ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάγερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο, η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαν Ντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάνδερ Άρνολ, του Ρόμπερτσον, του Μίλνερ, η Λίβερπουλ του Οριγκή, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα. Εδώ είμαστε, Big Wins.FM 94,6. Ή αλλιώς, ντόμπρο ούτρο. Πολλές γλώσσες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins.FM 94,6. Παρέουλα μέχρι και τις 12 με πάνω ρηλό. Στη ρύθμιση του και τις μουσικές, τις επιλογές και με μικρόφωνο και με τα πάντα. Παναγιώτης Κεφαλάς να οργανώνει την παραγωγή, να λέει και τα δελτία. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο.

0: Φιλαράκια μου, δυστυχώς. Τελικά, όχι. Δεν πήγαμε πολύ ψηλά. Τουλάχιστον βάσει προβλέψεων. Μας είχαν για καμιά τριάδα, καμιά τετράδα, καμιά πεντάδα. Μέχρι εκεί, όχι παρακάτω, τελικά δέκατη. Okay. Βέβαια, θα πει κανείς ότι τόσο καιρό παρακαλάμε να μπούμε μια δεκάδα. Ποδοσφαιρικά, τουλάχιστον μπήκαμε Eurovisionικά. Λοιπόν, δεν θα ζητήσουμε για Eurovision, απλώς είναι το τελικά δέκατη. Okay. Βέβαια, θα πει κανείς ότι τόσο καιρό παρακαλάμε να μπούμε μια δεκάδα. Ποδοσφαιρικά, τουλάχιστον μπήκαμε Eurovisionικά. Λοιπόν, δεν θα ζητήσουμε για Eurovision, απλώς ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πολύ ωραίο τραγούδι, δεν λέω, της Ντάρα, τον Μπαγκαράγκα, αλλά όχι και πρώτο στη Κρητική Επιτροπή. Διαφωνείς? Δηλαδή, τώρα τι εγώ, το intellectual βρήκανε οι κριτές?
1: Διαφωνώ, εντάξει, αλλά τα τραγούδια που εγώ γούσταρα, τέλος πάντων, πήγανε προς τα τελειώματα της λίστας, ας πούμε, πιο κάτω από
0: των κριτών.
1: Τώρα αυτό δεν το έχω δει καλά, να σου πω την μαύρη μου αλήθεια, τι έχει ψηφίσει το κοινό και, τι οι κριτικές επιτροπές.
0: Κατά τα άλλα, θέλω να πω ότι οι ψήφοι των κριτών έβγαζαν νόημα. Δηλαδή, Ιταλία πολύ ψηλά, αυτό που λέγαμε, ένα πολύ φινετσάτο τραγούδι που εκπώνησε εκεί ο Χαβιέρ Ζανέτη, που λέγαμε απ' έξω, ο ίδιος. Αυστραλία πολύ ψηλά, με την Σελίν Ντιόν. Όλοι κάπου θύμιζαν, κάτι θύμιζαν. Ναι, και κάπου εκεί ήταν και η Βουλγαρία, όχι κάπου εκεί, πρώτη. Πρώτη, μάλιστα, και στους κριτές
1: και στο κοινό.
0: Και στο κοινό. Είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά θα το πάμε, σαφώς. Την επόμενη μιας μέρας που αποχαιρετήσαμε την ΑΕΛ από τη μεγάλη κατηγορία, μία που ανέβηκε, μία που κατέβηκε, και σε μία μέρα, σαφώς, όπου ξεχωρίζει μια πολύ μεγάλη μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, ο Ολυμπιακός ο οποίος παίζει στην γιορτινή Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ θα κάνει τη φιέστα, βέβαια έχει και έναν αγώνα. Ο Ολυμπιακός ο οποίος είναι στο συν 2, θέλει απλά να νικήσει. Αν δεν νικήσει, θέλει να μην επικρατήσει ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στη κεκλεισμένων των θυρών Φιλαδέλφια. Αυτό το γκολ που πέτυχε ο Μύθου στο φινάλε του αγώνα με την ΑΕΚ του δίνει τη δυνατότητα, εφόσον πάντα νικήσει ο ίδιος, είναι απαραίτητη πρόποθεση εκτός έδρας στον Παναθηναϊκό, να περιμένει έστω και μια ισοπαλία. Δεν ανάγκη να χάσει ο Ολυμπιακός, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να βγει δεύτερος. Ξαναλέω, εάν και εφόσον πρώτα ο ίδιος νικήσει.

0: 4,6.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ναι, το είδαμε στο ΒΑΡ. Είπα κλεισμένο με το θηρόν Φιλαδέλφια. Σωστός φίλος. Όχι, μην αγχώνεστε. Γεωμάτι θα είναι η Φιλαδέλφια και όχι μόνο η Φιλαδέλφια και γύρω δρόμοι, γύρω περιοχές. Από τώρα νομίζω σιγά σιγά θα αρχίσει να μαζεύει το κόσμος και κλεισμένο το θηρόν θα είναι η Λεωφόρος. Παιδιά, μη μου αγχώνεστε και όχι απλά θα είναι γεμάτη. Θα είμαστε και εμείς εκεί να σας μεταφέρουμε το κλίμα από νωρίς-νωρίς πώς το γιορτάζουν οι φίλοι της Άγκη αυτό το πρωτάθλημα. Το οποίο τα έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν είναι άθλος. Πάντως σίγουρα δεν το περίμεναν και πάρα πολύ το καλοκαίρι, πάρα πολύ. Και νομίζω το σημαντικό επίτευγμα είναι ότι αναγνωρίζεται από όλους σαφώς φίλους, ακόμα και από αντιπάλους, η πλειονότητα των ανταγωνιστών της ΑΕΚ, των φίλων των ανταγωνιστών της ΑΕΚ τουλάχιστον, αναγνωρίζουν ότι η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή σίγουρα, αλλά και η καλύτερη και στα ντέρμπι και στα υπόλοιπα παιχνίδια σε αυτήν την σεζόν, την πρώτη ενός project. Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε την ΑΕΛ. Εντάξει, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το σημαντικό που κοιτάς είναι η επόμενη μέρα για κάθε ομάδα η οποία υποβιβάζεται. Η επόμενη μέρα τα συζητούσαμε και χθες εδώ με τον Χρήστο Ευθυμίου πριν το μάτς. Είτε έμενε η ΑΕΛ είτε έπεφτε, θα ήταν χωρίς Αχιλλέα Νταβέλη, θα είναι χωρίς Αχιλλέα Νταβέλη, καθώς φαίνεται τουλάχιστον. Okay, ποτέ δεν ξέρεις αν όντως εκδηλωθεί πραγματικό ενδιαφέρον. Ο Χρήστο Ευθυμίου χθες μας έλεγε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από έναν ντόπιο επιχειρηματία εκεί στην Λάρισα. Πάντως σίγουρα είναι πολύ δύσκολο για κάθε ομάδα, ακόμα και για μια ομάδα με την ιστορία της ΑΕΛ, με τον κόσμο της ΑΕΛ, που συνήθως το κάνει λίγο πιο εύκολο να έχεις και έναν λαό πίσω σου ώστε να ανέβεις. Θα ανέβεις, το θέμα είναι το πότε. Θέλω να πω ότι είναι πάντα δύσκολο να πέφτεις κατηγορία. Αλλάζουν τελείως τα οικονομικά δεδομένα. Ακόμα και να μην τα καταφέρει, για παράδειγμα, ο Πανσεραϊκός, που πρέπει να γίνουν και εκεί πέρα θαύματα, θα τα εξηγήσουμε. Ο Τάσος Καζίας έχει βγει μπροστά, όχι απλά έχει διατρανώσει, θα είναι εκεί. Ακόμα κάνει σχέδια απτά και για νέο γήπεδο.

Η ΑΕΛ, η οποία ανοίξε τον Ατρόμητο, πικρή νίκη. Είχαν προηγηθεί 15 παιχνίδια χωρίς τρίποντο. 8 ισοπαλίες, 7 ήττες. Αυτό ήταν το καθοριστικό σημείο. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, δεν το περίμενα ποτέ. Ούτε το χειμώνα, ούτε πριν από λίγες εβδομάδες. Πίστευα ότι θα βρεθεί ο τρόπος να μείνει στην κατηγορία ΑΕΛ. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές τον χειμώνα, κυρίως ανασταλτικά. Δηλαδή και τον Μασόν που σκόραρε χθες για πρώτη φορά, και τον Όλαφσον και τον Μπατουπινσικά. Και μπροστά πήρε πράγμα. Αλλά δεν τις βγήκαν πολύ. Δηλαδή ο Κακουτά έδειξε πράγματα. Ο Σίστο όχι. Αν είχε κάνει κάποιες παραπάνω κινήσεις ενδεχομένως, τύπου πανετολικό, μέσω επιθετικά, ίσως να ήταν διαφορετική ιστορία, αλλά όλα αυτά είναι και λίγο μετάχριστον προφητείες. Δεν είχε σταθερότητα η ομάδα, κάτι που αντικατοπτρίστηκε πολύ στο πώς κατέβαινε στα τελευταία μάτς. Θέλω να πούμε τελείως διαφορετικούς σχηματισμούς. Μία με 4-4-2 ρόμβο, μία με τριάδα στην άμυνα, μία με 4-2-3-1. Μόνο τις δύο τελευταίες αγωνιστικές λίγο το σταθεροποίησε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάποια από τις τρεις θα έδειχνε τις περισσότερες ατέλειες. Και οι τρεις δείχναν ατέλειες. Όποια έδειχνε μια σχετική σταθερότητα, θα ήταν και εκείνη που θα κέρδιζε στο νήμα την παραμονή. Την οποία φαίνεται να κερδίζει ο Αστέρας. Ενδεχομένως, αν γίνουν τα πράγματα και τα θάματα που θα εξηγήσουμε, να αποδειχθεί μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία χθεσινή απέναντι στην Κηφισιά. Ήταν πολύ καλός ο Αστέρας. Θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει το μάτσα από το πρώτο ημίχρονο απέναντι σε μια Κηφισιά που έχουσα εξασφαλίσει την παραμονή. Έβαλε και πιο νεαρά παιδιά. Και στο δεύτερο ημίχρονο, αφού το ισορρόπησε το μάτς η ομάδα του Λέτο, στο φινάλε ο Αστέρας είχε 38 ευκαιρίες. Ο Τσιλιγκύρης έπιασε τα πιαστά. Αλλά ναι, ο Αστέρας ήταν μια ομάδα που σε αυτή την τελική ευθεία έκανε κάποια σημαντικά πράγματα ώστε να εξασφαλίσει την παραμονή, αν την εξασφαλίσει, ξαναλέω. Ώστε να εξασφαλίσει την παραμονή, αν την εξασφαλίσει, ξαναλέω.

Ωραία, και μια βρόχα. Πλημμύρισε το γήπεδο εκεί. Πολλές με λακκούβες με νερά κτλ. Οπότε δεν μπορούσε να διεξαχθεί. Θα διεξαχθεί σήμερα 3 η ώρα. Λοιπόν, θυμίσω λίγο τη βαθμολογία στα play-out. Η ΑΕΛ είναι προτελευταία, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει πέσει. Ο Πανσεραϊκός είναι τελευταίος με 28 πόντους, αλλά με παιχνίδι λιγότερο, το σημερινό. Και ο Αστέρας είναι στους 33, δηλαδή στο συν 5 από τον Πανσεραϊκό. Αυτές οι δύο ομάδες είναι που έχουν τη μαθηματική μάχη. Αν ο Αστέρας δεν νικήσει τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο και ο Πανσεραϊκός κάνει το 2-2, αυτή είναι η μοναδική και δύσκολη προϋπόθεση για να έχουμε την πολύ μεγάλη ανατροπή και να πέσει ο Αστέρας αντί του Πανσεραϊκού. Ξαναλέω, αν ο Αστέρας δεν νικήσει στο Αγρίνιο και ο Πανσεραϊκός κάνει το 2-2 σήμερα με τον Πανατολικό και την Πέμπτη που είναι η τελευταία αγωνιστική στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Σαφώς από τις και μισή και μετά ανοίγουμε γραμμές. Reporters, θα ξεκινήσουμε με Κώστα και Τζόγλου να πάρουμε και λίγο κλίμα. Από τις 11 και έπειτα θα πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων που καίγονται βαθμολογικά, δηλαδή και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Έχουμε πραγματάκια να πούμε και στο διεθνές στερεώμα. Την καλημέρα μου και στον Διονύση και στους υπόλοιπους φίλους. Τι μου λέει εδώ ο Διονύσης. Το περσινό σενάριο μετάβασης ιδιοκτησίας, αν έχει απομακρυνθεί για φέτος κάποια ενημέρωση, φίλος του Ατρόμητου Διονύσης. Το διάβασα αντίστροφα το μήνυμα. Καλημέρα Μάνο και Παναγιώτηδες. Η ομάδα δεν συνέχισε τη ρελάνση των πρώτων αγωνιστικών. Ελπίζω να τα λάβει υπόψη ο coach για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Πάντως Διονύσης, όταν αφορά το κομμάτι της μετάβασης της ιδιοκτησίας, δεν υπάρχει κάτι τώρα. Είναι σαφής αυτό η πρόθεση του Γιώργου Σπανού. Αν βρεθεί κάτι το οποίο είναι αξιόπιστο στα δικά του μάτια, θα προχωρήσει. Πάντως δεν είναι ανάγκη να γίνει τώρα. Θέλω να πω, ο σχεδιασμός κανονικά διεξάγεται με επικεφαλή τον Γιώργο Σπανό, τους συνεργάτες του, τον Γιάννη Αγγελόπουλο, με τους Ανκέρκες κτλ. Μπορεί να προκύψει κάτι Αύγουστο, θέλω να πω. Μπορεί να προκύψει κάτι Σεπτέμβρη και να γίνει τότε. Ο σχεδιασμός κανονικά έχει εκπονηθεί και υλοποιείται.

0: 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της ΙΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στη συμβολή των λεωφορών Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής, παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Την επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφαλείας σε εμπορικά πλοία ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων από θαλάσσια ντρόνς προτείνει η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ασφάλειας Διάπλους. Επισημαίνει ότι ο εντοπισμός μικρών μη επανδρωμένων σκαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολος από τα συμβατικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. 46 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέζωση στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράνκα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Στη 11η θέση η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική.

0: μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Πω, μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καταπληκτικά στον κενό χώρο. Στην καταπληκτική πάσα που το έβγαλε ο Κακά. Απέναντι από τον Ρέινα κρατάει την ψυχραιμία του. Πλασάρι στο κενό τέρμα και το 2-0 για την Μίλαν είναι γεγονός.
6: Ο Φάντελ βάζει τη σφίχα στο στομά. Νομίζω ότι όπου να είναι το παιχνίδι τελειώνει.
7: Τέλος, ναι.
6: Τελείωσε.
5: Η Μίλαν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης χάρη στα δύο γκολ του Πίπο Ιντζάγκη. Είναι η ώρα όπου ο Μαλτίνι θα παραλάβει από τον Μισελ Πλατινί το κύπελο για να γίνει για 7η φορά στην ιστορία της η Μίλαν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πάολο Μαλτίνι, η ζωντανή ιστορία της Μίλαν, η ζωντανή ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, άνθρωπος των 8 τελικών του, σοφαρίζει το ρεκόρ του Χέντο, υψώνει το κύπελο και η Μίλαν. Δύο χρόνια μετά σβήνει τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης, η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20 ετίας στην Ευρώπη είναι και πάλι εδώ, στην Αθήνα, ενθρονίζεται ξανά.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 12 με Παναγιώτη Ρηλό. Στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές των Παναγιώτη Κεφαλά. Στην οργάνωση παραγωγής Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μου και στο Γιάννη. Κλασικά με Φρέντο Καπουτσίνο. Άλλαξε τα μια φορά, ρε. Βάλε λίγο εσπρεσάκι. Λοιπόν, με Φρέντο Καπουτσίνο στο χέρι και αεκάρα στην καρδιά και στο μυαλό από νωρίς το ναό, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Την καλημέρα μου και στον Αντώνη. Ο οποίος ζητάει να πούμε τις 16 ομάδες που θα είναι του χρόνου Super League 2, αν όχι όλες τις περισσότερες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Θα τις πούμε, Αντώνη, σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, άνω τελεία σε αυτά, διότι είναι μια μέρα γιορτινή για την ΑΕΚ. Έχει αγώνα, okay, αλλά είναι και μια μέρα πάρα πολύ γιορτινή. Οπότε εμείς θα πάμε να πάρουμε ένα πρώτο κλίμα από τον πρωινό τύπο που λέγεται Κώστα και Τζετζόλου. Καλημέρα μου, Κώστα.
1: Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είμαστε?
1: Είμαστε σε αναμονή.
0: Ξέρεις, θέλω από σένα. Αυτό και τέλος. Θέλω να μου πεις, όχι τόσο για μένα, επειδή ρωτάει και ο κόσμος, αν έχουμε κανένα ντεσού που μπορούμε να αποκαλύψουμε για το βραδάκι.
1: Αν νόμιζα αν υπάρχει κανένα εστίριο, θα μου λέγες.
0: Καλά, αυτό το, το έχουμε... Υπάρχει?
1: Όχι.
0: Όχι, τίποτα, ρωτάει ο κόσμος αν ξέρουμε κάτι για το βραδάκι. Τι θα περιλαμβάνει η φιέστα? Καμιά αποκάλυψη μπορούμε να κάνουμε?
1: Κοίτα, δες, επειδή όλα αυτά διαμορφώθηκαν αρκετά αργά, δηλαδή ακόμη και για το κέντρο, ας πούμε, που θα πάει η ομάδα μετά το παιχνίδι, μετά τη φιέστα, υπήρχαν πολλά πράγματα στο τραπέζι. Τελικά κατέληξαν οριστικά, μπορούμε να πούμε, την Παρασκευή. Οπότε, και επειδή έχουν φροντίσει κιόλας να κρατήσουν πολλά πράγματα κρυφά, δεν έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά πράγματα, για να σου πω.
0: Εντάξει, θα υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης.
1: Είναι, ναι.
0: Φυσικά πάντως θα υπάρχει αυτή η ωραία η τίλα που είχε συνοδέψει και το φινάλε του αγώνα.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί
0: με
1: να
0: πάριο κτλ.
1: Γιατί επειδή υπήρχαν και κάποιες πρόβες, ας πούμε, στα μουσικά κομμάτια, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Ότι θα υπάρχει. Αλλά ήταν και πολλά πράγματα που υπήρχαν πολλές σκέψεις που δεν μπορούν να προχωρήσουν, δηλαδή για πρακτικούς λόγους δεν μπόρεσαν να γίνουν. Τέλος πάντων θα είναι μια βραδιά αξέχαστη, όπως είναι αξέχαστη όλες οι βραδιές όταν παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά υπάρχει ένα παιχνίδι που είναι πολύ σοβαρό παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Παίζει η Άκμαν Ολυμπιακό. Τώρα που τελειώνει το πρωτάθλημα και έχουμε δει όλα τα παιχνίδια και όλες οι ομάδες να παίζουν μεταξύ τους, ξέρουμε τα πάντα. Νομίζω ότι παίζει καλύτερη ομάδα με τη δεύτερη κρό παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Παίζει η Άκμαν Ολυμπιακό. Τώρα που τελειώνει το πρωτάθλημα και έχουμε δει όλα τα παιχνίδια και όλες οι ομάδες να παίζουν μεταξύ τους, ξέρουμε τα πάντα. Νομίζω ότι παίζει καλύτερη ομάδα με τη δεύτερη καλύτερη ομάδα. Γιατί και ιδίως τώρα, ας πούμε, στα play-off, ο Ολυμπιακός μετά την ΑΕΚ, ανεξάρτητα τώρα με τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ που είναι μόνο ένα πόντο, έδειξε ότι ήταν η ομάδα που αυτή που μπόρεσε να ανταγωνιστεί περισσότερο την ΑΕΚ μέχρι να καθαρίσει το πρωτάθλημα την προηγούμενη Κυριακή, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Η ΑΕΚ θέλει πάρα πολύ τη νίκη, για πάρα πολλούς λόγους, με τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Οπότε ο Νίκολης έχει δώσει τον τόνο και η ομάδα είναι προσιλωμένη στο παιχνίδι της. Εντάξει, δεν ήταν η ρουτίνα η συνηθισμένη πριν από τα παιχνίδια. Αυτές, ας πούμε, η προπόνηση ήταν ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της. Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει μείνει έξω από τη φιέστα. Ήθελε να δώσει την ευκαιρία σε όποιον ήθελε να αποθεώσει τους πρωταθλητές την προηγούμενη μέρα. Πράγμα που έγινε. Γίνανε πάρα πολύ ωραία πράγματα χθες. Τα έχετε δει όλοι. Και με το Μάριο Λεόπουλο που μίλησε και μέσα στο γήπεδο. Στον κόσμο που ήταν εκεί.
0: Είχε κανένα εικοσάρι, και παραπάνω.
1: Ναι, και παραπάνω. Και οι παίκτες που τον αποθέωσαν με το σύνθημα με αυτό για το Super Mario ήταν έτσι πολύ ωραίες στιγμές. Υπάρχει ένα τρομερό δέσιμο της ομάδας με τον ιδιοκτήτη της που είναι πολύ, πολύ σημαντικό και είναι και αυτό από τα μυστικά της ΑΕΚ που κατάφερε φέτος να πάρει αυτό το πρωτάθλημα που κακά τα ψέματα όταν ξεκίναγε τέταρτο φαβορί ήταν η ΑΕΚ πίσω και τον Παναθηναϊκό και κατάφερε να φτάσει σε αυτό το θρίαμβο. Έτσι θέλει να τελειώσει σήμερα τη χρονιά. Να νικήσει τον Ολυμπιακό, να διατηρήσει το αίτητό της που κρατάει από τον Οκτώβριο. Άλλη, η τελευταία της ήταν από την συγκεκριμένη ομάδα. από τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι με 2-0. Από τότε η ΑΕΚ δεν έχει χάσει. Έχει 23 ματς έτσι, θέλει να τα κάνει 24 σήμερα. Και μετά να γιορτάσει πρώτα μέσα στο γήπεδο. Τη φιέστα αυτή. Και μετά το βράδυ στα μπουζούκια όπως γιορτάζουν οι ελληνικές ομάδες όλα τα χρόνια όταν κατακτούν τίτλους. Τώρα να πούμε λίγο για την εντεκάδα μάλλον. Ο Στρακώσα έχει ένα πρόβλημα στη μέση. Να πούμε ότι το είχε αυτό το πρόβλημα και πριν τον αφήσει έξω από τα δύο μάτς τα τελευταία. Και με θεραπείες και ονέσεις έπαιζε.
0: Δεν ήταν το πρόβλημα που αποκόμισε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και στο φινάλε στο χέρι. Το είχε έτσι κι αλλιώς.
1: Νομίζω είναι στη μέση κάτι. Αλλά οκ, okay, είναι περισσότερο ένα προληπτικό νομίζω.
0: Επειδή εκεί ότι ανησυχήσαμε κιόλας πάρα πολύ, επειδή είχε αρχίσει και δάκρυζε κιόλας. Αλλά
1: ναι, ναι,
0: okay.
1: ναι. Αλλά έπαιξαν το επόμενο.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτούς τώρα οι τρεις είναι δεδομένοι. Ρώτα, Ρέντας, Μουκουντή. Αριστερά όπως πάντα πήγε ο Σιπενδράης. Θα δώσουμε ένα μικρό προβάδισμα στον Πίλιο. Μάλιν Πινέδα όπως πάντα. Ο Κοϊτά θα παίξει. Βλέπω Περέιρα πάλι. Και στην κορφή τώρα θεωρώ δεδομένο τον Βάργα. Και δίνω ένα προβάδισμα στον Λούκα Γιώβιτς. Αυτούς βλέπω για την δεκάδα. Και βέβαια θα έρθουν μετά από τον πάγκο. Σίγουρα θα μπει κάποια στιγμή ο Ζήνη αν δεν ξεκινήσει. Ή ο Γιώβιτς αν δεν ξεκινήσει. Είναι ο Μάνταλος. Είναι ο ήρωάς μας ο Ζωάο Μάριο. Είναι πολλοί παίκτες τέλος πάντων που μπορεί να έρθουν από τον πάγκο. Αυτά για το μάτς.
0: Πάντως και για το μάτς, αυτό καθ' αυτό που καλά κάνεις και το προτάσεις ότι έχει και έναν αγώνα η ΑΕΚ. Αλλά ξέρεις, το ελπιδοφόρο είναι το ότι και στην Τούμπα φάνηκε, παρουσιάστηκε αν όχι απελευθερωμένη, επειδή η ΑΕΚ έτσι και έτσι ήταν προοδευτικά καλύτερη στα ντερμπι. Σίγουρα όχι κορεσμένη. Και αυτό σε κάνει να αισιοδοξεί και για σήμερα ότι ξέρεις.
1: Όχι, πάντα, δεν ήταν καθόλου αποσυντονισμένη από αυτό. Και σήμερα νομίζω ότι το μάτς όλοι ξέρουν πόσο θέλει και ο κόσμος της ΑΕΚ. Να διατηρήσει αυτό το αίτητο και να νικήσει τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι θα δούμε μια ΑΕΚ σήμερα όπως την έχουμε δει σε όλα τα τελευταία μάτς, γιατί ιδίως στα play-off η ανωτερότητά της ήταν εντυπωσιακή. Με όλους τους αντιπάλους. Δηλαδή το πιο δύσκολο μάτς για την ΑΕΚ ήταν τα πιο δύσκολα παιχνίδια ήταν με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ ήταν ανώτερα. Ανεξάρτητα από το στην Τούμπα δεν νίκησε στο 89, ισοφαρίστηκε αυτή τη φάση που έγινε εκεί, τη στιγμένη φάση, το κόρνερ. Και αυτό θέλει να το κρατήσει και σήμερα και όπως είπε και ο Μάρκο χθες, είναι η αρχή ενός νέου κύκλου. Είναι η αρχή ενός νέου κύκλου για την ΑΕΚ.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι όλα αυτά η ΑΕΚ τα έχει πετύχει στην πρώτη σεζόν αυτού του project. Δεν ξέρω και αν το περίμενα, αν τα πετύχει όλα αυτά.
1: Ναι. Αυτό ανεβάζει λίγο και το βαθμό δυσκολίας για τη δεύτερη χρονιά. Δηλαδή
0: για την επόμενη.
1: Αυτό που περιμέναμε φέτος ήταν να φτιαχτεί μια ομάδα που να μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια. Το διεκδίκησε από τώρα, το παίρνει σήμερα. Οπότε και του χρόνου πάλι πρέπει να κάνει κάτι σπουδαίο. Το ξέρει ο Νίκολης αυτό. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα συζητήσουμε. Σήμερα είναι μια μέρα ενός μεγάλου ντέρμπι και είναι και μια μέρα γιορτής για τον κόσμο της ΑΕΚ, ιδίως για τα νέα παιδιά, όπως πάντα σε αυτές τις στιγμές, ας πούμε.
0: Χτίζουν αναμνήσεις για το μέλλον, ναι.
1: Χτίζουν αναμνήσεις και δένονται πιο πολύ με την ομάδα τους. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, όλοι να το χαρούν. Που θα είναι σήμερα στη Φιλαδέλφια.
0: Και έχει και πολλές δράσεις, δηλαδή και η εθελοντική μοδοσία από το πρωί, 10 η ώρα. Μέχρι
1: 10 με 2 να το πούμε αυτό, και όπως μπορεί να δώσει αίμα, είναι μια πολύ γρήγορη διαδικασία, πολύ ασφαλής και πολύ ευεργετική και για τους ανθρώπους μας που το χρειάζονται, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Δηλαδή και εγώ που έχω δώσει πάρα πολλές φορές αίμα, πραγματικά το λέω, μετά για κάποιο λόγο νιώθεις έτσι καλύτερα. Αυτά, μάλλον μου.
0: Ωραία. Να σου πω για φινάλε, ξέρεις, θέλω να μου δώσει ένα σημείο κλειδί τώρα στο φινάλε αυτής της πολύ ωραίας για την ΑΕΚ σεζόν. Πού πιστεύεις ότι γυρίσει το κουμπί, αν κάτι έχει παίξει λίγο παραπάνω ρόλο. Ενδεχομένως να είναι και αυτό που είπες εσύ για το δέσιμο που υπάρχει στην ομάδα, που υπήρξε στην ομάδα. Δεν ξέρω. Εγώ και αγωνιστικά στο λέω. Κοίτα, μια περίοδο.
1: Η ΑΕΚ είχε μια σταθερή ανωδική πορεία. Από την αρχή έκανε ένα μεγάλο μπαμ στην αρχή που κάνει τις τρεις προκρίσεις που δεν το έχει πετύχει ποτέ και είναι κάτι σπάνιο και δύσκολο. Ιδίως αν είσαι ανίσχυρος όπως είναι η ΑΕΚ. Έπαιξε με την Άντελεχτ που ήταν πέμπτο φαβορή για την κατάκτηση όταν έπαιξαν μαζί και τελικά δεν μπήκε καν στους ομίλους. Συγγνώμη, στην Λικφέις. Νομίζω το κλειδί ήταν όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος δέχτηκε την εισήγηση του Ριμπάλτα και έδωσε όλα αυτά τα πολλά χρήματα που απαιτούνταν και ήρθε ο Μάρκο Νίκολης στην ΑΕΚ. Νομίζω αυτό ήταν το κλειδί. Τώρα παιχνίδια σημαντικά με σεζόν, σίγουρα ήταν η Ρεβάντ με την Άντερλεχτ, την πρόκριση. Ήταν η νίκη με την η νίκη με τη Φιωρεντίνα που γύρισε, αν το πούμε έτσι, το κουμπί στο ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή έτσι, πορεία της ΑΕΚ. Και για μένα ήταν πάρα πολύ κάποιες σημαντικές κάποιες νίκες που πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, κάποιες νίκες με ένα 0 με υποδέστερους αντιπάλους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που η ΑΕΚ είτε δεν ήταν καλά, είτε της ακυρώθηκαν κάποια γκολ απίστευτα. Και κατάφερε έστω και με ένα 0 να πάρει κάποια μάτσα, όπως με τον Πανετολικό, όπως με τον Όφη στην Κρήτη. Και έτσι να μην έχει απώλειες που στην πορεία στοιχίζουν πάρα πολύ. Και από μεγάλα παιχνίδια, σίγουρα πάνω απ' όλα η νίκη στο Καρισκάκι.
0: Ωραία.
1: Στα play-off και η φάση για μένα της χρονιάς είναι όταν τραβιέται ο Πενράδης και βγάζει ο ψάι τον Πιρέλα. Και κυρώνεται τον κόλ του Γιαζίτσι.
0: Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση, επειδή πριν από λίγο υπήρξε ένα δημοσίευμα. Βέβαια είναι από τον Κρέμ Κονούρ, ο οποίος γενικά γράφει για να γράφει μερικές φορές, ο Τούρκος εκεί, ο συνάδελφος, για Γιόβιτς. ΑΕΚ λέει αποφασισμένη να επεκτείνει το συμβόλαιό του.
1: Εντάξει, κοίτα τώρα, Γιόβιτς είναι. Καταρχάς είναι μια τεράστια επιτυχία της ΑΕΚ, ότι πήρε το ρίσκο και επένδυσε στον Λούκα Γιόβιτς και έδωσε πάρα πολλά χρήματα, τον έφερε. Ο Γιόβιτς τον απόδωσε. Όχι μόνο με την αξία του την ποδοσφαιρική που την έδειξε μέσα στο γήπεδο με τα γκολ που πέτυχε και με όλη την βοήθεια που είχε δώσει στην ΑΕΚ, αλλά και γενικά ότι από την πρώτη μέρα που ήρθε ήταν όχι ένας παίκτης που είχε περάσει από τη Ρεάλ και από τη Μίλαν, αλλά ήρθε σαν ένας παίκτης που ήρθε εδώ να τα δείξει. Έγινε ένα με την ομάδα, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Σίγουρα η ΑΕΚ θα θέλει να τον κρατήσει.
0: Και σε πολύ καλή ηλικία, έτσι.
1: Σε άριστη ηλικία.
0: 28 ετών.
1: Αλλά είναι. Είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Τώρα πιστεύω ότι σίγουρα η ΑΕΚ πάντως θα θέλει να τον κρατήσει.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι και ο ίδιος τι έχει στο μυαλό του. 2 χρόνια το συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Θα δούμε. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε σίγουρα πράγματα να πούμε πολλά.
0: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσει σήμερα το Χαρίς.
1: Και εσύ, φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να περάσουν όλοι καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Κώστα και Τζούγλου. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ έχει προετοιμαστεί για αυτή την αναμέτρηση, φυσικά και για την μεγάλη φιέστα για το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε δημοσίευμα μόνο για ΑΕΚ και Λούκα Γιόβιτς, έχουμε δημοσίευμα και για Ολυμπιακό και Λόρεντζο Πιρόλα από Ιταλία μεριά, όπου γίνεται λόγος για έντονο ενδιαφέρον της Ιουβέντους, η οποία μάλιστα έχει ξεκινήσει και επαφές σύμφωνα με το δημοσίευμα του Λούκα Γκραμελίνι.

Κατά τα άλλα, εσείς στο site sportpavlefm.gr μπορείτε να δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα που έχει ανέβει για το καθώς φαίνεται. Αλλά ας κρατήσουμε και μια πισινή τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο. Μιλούν ο Καραγκούνης, Γκούμας, ο Παύλος Τσίμας. Έχει ανέβει ένα σχετικό βίντεο, πολύ ωραίο. Και λέω ας κρατήσουμε μια πισινή, επειδή ακούω και τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, όπως τα μεταφέρουν εδώ οι ρεπόρτερ του σταθμού. Okay. Δεν ξέρει κανείς, εντάξει, μπορεί να δοθεί ακόμα ένα-δύο παιχνίδια, ανάλογα και με τα έργα στον Βοτανικό. Πάντως, θεωρητικά, σήμερα είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι. Με κόσμο σίγουρα θα ξαναγίνει κάποιο φιλικό το καλοκαίρι, να το οργανώσει έτσι ωραία, να το χαρεί και ο κόσμος, να αποχαιρετήσει αυτή την ιστορική έδρα.

Λοιπόν, να μην ξεχάσω αυτό που με ρώτησε ο φίλος νωρίτερα, ποιες θα είναι οι ομάδες που θα απαρτίζουν τη νέα σεζόν την Super League 2. Καταρχάς θα είναι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν. Αν υποβιβαστούν, τα ξαναλέμε, okay, δεν έχει υπάρξει κάτι το επίσημο, δεν έχει φτάσει κάτι το επίσημο, αλλά δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Ακούμε την εφημολογία που υπάρχει περί αναδιάρθρωσης. Κατά τη γνώμη μου, το έχω ξαναπεί, θα είναι κάτι το τραγικό να συμβεί τώρα, πόσο μάλλον πιο μετά, μέσα στο καλοκαίρι. Και δεν έχει σχέση με το ποια ομάδα αφορά, όποια και να αφορούσε. Τέλος, έχει αποφασιστεί και έτσι πρέπει να γίνει, δηλαδή να πέσουν δύο ομάδες. Τέλος πάντων, στην περίπτωση που πέσουν δύο, θα είναι σίγουρα η ΑΕΛ και όποια άλλη την ακολουθήσει. Θα είναι οι δύο ομάδες που θα αγωνιστούν του χρόνου στην Super League 2. Παρένθεση, έχουμε δει άλλες φορές κάποιες ομάδες που υποβιβάζονται να μην καταφέρουν να αγωνιστούν λόγω οικονομικών δυσκολιών. Το είδαμε και με την Λαμία, για παράδειγμα. Δεν φαίνεται ότι θα είναι κάποια από αυτές που πέφτουν μια τέτοια περίπτωση, οπότε τις βάζουμε του χρόνου για την Super League 2, όπου σίγουρα θα είναι ο Νέσος Χρυσούπολης, ο ΠΑΟΚ Β, η Καλυθέα, η Ελασίρου, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Αστέρας Άκτορ Β, τώρα με την προϋπόθεση να μην πέσει ο Αστέρας, Πανιώνιος Μαρκό και Ολυμπιακός Β. Και βεβαίως όσες ανέβουν από την τρίτη εθνική, ανεβαίνουν τέσσερις ομάδες, δύο εξ αυτών ιστορικότατες που έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους τη νέα σεζόν στην δεύτερη κατηγορία, δηλαδή ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Και σε ό,τι αφορά τον δεύτερο όμιλο ανόδου, που εκεί υπάρχει ακόμα τζόγος, επειδή στον πρώτο οι δύο προαναφερθήσεις έχουν καθαρίσει τη δουλειά, ο Άρης Πετρούπολης έχει σημαντικό αβαντάζ βαθμολογικό, και από εκεί και πέρα, με παιχνίδι λιγότερο, είναι το όλο σκηνικό που είχε συμβεί στο παιχνίδι του Πύργου με την Ζάκυνθο, τη διακοπή, βγήκε η απόφαση της ΔΕΑΒ, έτσι, της ΔΕΑΒ η απόφαση για και κλεισμένων μιας αγωνιστικής. Υπάρχουν παιχνίδια λιγότερα, υπάρχουν ισοβαθμίες, εκεί ακόμα η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Βεβαίως στις 5 σήμερα έχουμε και το φινάλε αυτές τις αδιάφορες κατά τα διαδικασία των play-off. 5 ώρα Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Αυτό το Άρης Λεβαδιακός, εντάξει, οκ, okay, αδιάφορο μένα, αλλά μπορεί να κρίνει και την πρώτη θέση. Ο Λεβαδιακός είναι στο συν 3. Ο Άρης με νίκη θα έχει την ισοβαθμία με την ομάδα της Βιωτίας και έτσι μπορεί στο φινάλε να γλυκάνει ακόμα περισσότερο τη σεζόν. Γενικά την έχει γλυκάνει στο φινάλε της, ξαναλέω. Όση σημασία έχει, μερικές φορές έχει. Δηλαδή το πώς τελειώνει η σεζόν εν ώψη και της επόμενης. Αλλά κακά τα ψέματα, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και όχι μόνο το φινάλε μια σεζόν στον Άρη για να διεκδικήσει με καλύτερες προποθέσεις τους στόχους που μπορεί να βάλει. Σήμερα εντωμεταξύ υποδέχεται τον Νίκο Παπαδόπουλο που έχει συνδεθεί έντονα. Βέβαια βάσει και του ρεπορτάζ που μας μεταφέρεται εδώ πέρα και από τον Αλέξη Αβόπουλο, έχει χάσει κάποιους πόντους, έχει μετρήσει κάποιους πόντους παραπάνω και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εξάλλου και ο ίδιος πρώτη φορά τοποθετήθηκε επί του θέματος. Να το δούμε, μένει να φανεί. Πάντως ο Άρης αυτή τη διαδικασία στο φινάλε έχει κάνει μαζεμένες νίκες, έχει αρχίσει και κερδίζει κάποιους παίκτες όπως είναι ο Κουαμέ. Και από την άλλη, δυστυχώς για το Λεβαδιακό αυτή η σεζόν, η φοβερή και τρομερή δεν θα κεφαλοποιηθεί με κάτι απτό. Αλλά το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Μερικές φορές, όχι πάντα, αυτά για μας τους τρίτους, είναι πολύ σπουδαίο, μια πολύ σπουδαία παρακαταθήκη μετά από δεκαετίες να θυμόμαστε ομάδες φοβερές και τρομερές που έχουν περάσει και νομίζω μια τέτοια θα είναι και ο Λεβαδιακός του Νίκου Παπαδόπουλου. Αυτά break, αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.

0: Happy Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Φινάλε στα play-off της Stoiximan Super League, όπου κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για την έξοδο στο Champions League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών Απόστολος Νικολαίδης. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2 και Κοσμοτέ Sport 3 αντίστοιχα και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Χωρίς τους 300 Γκατσίνοβιτς, στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, διαθέσιμος ο Βάργκα που μαζί με τον Γιόβιτς αναμένεται να αποτελέσουν το δίδυμο της επίθεσης. Μένουμε όλοι στις θέσεις μας, κανένας στον αγωνιστικό χώρο, το μήνυμα της ΠΑΕ για τη φιέστα που θα ακολουθήσει μετά τον αγώνα. Για κρούση της Γιουβέντους στον Ολυμπιακό για τον Πυρόλα κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος. Ελάχιστες αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μάτς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να κλειδώσουν τη δεύτερη θέση. Προβάδισμα για τα Ρέμι αντί LKB για την κορυφή της επίθεσης. Την τετράδα στην άμυνα αναμένεται να διατηρήσει ο Ραφα Μπενίτεθ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο τελευταίο μάτς στο Απόστολος Νικολαίδης. Φαβορίος Βιντέρσκι για την κορυφή αντί του τραυματία Τετέι. Το δεύτερό μου σπίτι χαρακτήρισαν τη λεωφόρο Γιώργος Καραγκούνης, Γιάννης Γκούμας και Παύλος Τσίμας μιλώντας στην κάμερα του Big Win Sport FM. Φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το τελευταίο μάτς της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης θα κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Φανέλα βασικού σε Μύθου και Πέλκα θα δώσει ο Ρουμάνος τεχνικός, στον πάγκο πιθανότατα η Τάισον και Μεϊτέ. Δεδομένα στο αρχικό σχήμα ο Ζαφίρης που επιστρέφει από τιμωρία. Αυλαία και στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8. Στις 5 παίζουν Άρης Λεβαδιακός και την ίδια ώρα ο Φιβόλος με κάλυψη από Nova Sports Prime και Κοσμοτέ Sport 4 αντίστοιχα. Νωρίτερα στις 3 ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στην αναμέτρηση που αναβλήθηκε χθες λόγω κακών καιρικών συνθήκων και ολοκληρώνει την ένατη αγωνιστική των play-outs της Stoiximan Super League με μετάδοση από Nova Sports 2. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Ερωτηματικό αποτελεί για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο παρτενέρ του Ρόου στο κέντρο της άμυνας του Άρη, στην αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό, με τους Σούντμπερ και Φρίντεκ να διεκδικούν τη θέση αντί του τραυματία Φαμπιάνο. Δεδομένη παρουσία του Ράτσιτ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με έναν εκ των Χόγκλα Γένσεν στο πλάι του. Δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σήμερα για τα play-off της Stoiximan GBL. Στις 3 και 4 η Μύκονος Μπέτσον υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ και στις 5.30 ο Άρης Μπέτσον την ΑΕΚ. 1-0 προηγούνται οι Πράσινοι και η Ένωση με τη σειρά να κρίνεται στις 2 νίκες. Τηλεοπτικά και οι δύο αγώνες από RDO Sport ενημέρωση από Big Win Sport FM. Την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα επιδιώξει να πάρει η Εθνική Χάντμπολ Ανδρών που αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Ολλανδία στη ρεβάνς της νίκης της με 29-27 στον πρώτο αγώνα. Σέντρα στις 4 με κάλυψη από Earth Sports 2. Πρεμιέρα στο W.
5: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
6: Κάνει το βλασέκ! Κάνει το βλασέκ!
7: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
5: Το σούτ! Είναι 2-0!
8: Sport FM Patra.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
13: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
14: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
13: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
14: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
15: Sport FM Πάτρας.
10: Καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Big Wins Pre-FM 94,6. Παρόλα μέχρι και τις 12 με τους Παναγιώτηδες, Παναγιώτης Ρήλος και Παναγιώτης Κεφαλάς. Ρυθμίσεις ήχου και μουσικές επιλογές. Ο Μεν, ο Παναγιώτης Κεφαλάς στην οργάνωση παραγωγής λέει και τα δελτία. Λοιπόν, Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο. Για τον φίλο που ρώτησε πριν το κομματάκι, πριν το break, 10:58, New Zero God. Αυτό ήταν το κομματάκι.
1: Το συγκρότημα είναι αυτό.
0: Αυτό είναι το συγκρότημα.
1: Ναι, ναι, Forever Today το κομμάτι.
0: Μπομπα. Οπότε, φίλε, μπαίνει στο πληκτρολογίες και το βρίσκει. Σε λίγο θα πάμε.
1: Παίζεται αυτό.
0: Α, δεν είναι αυτό.
1: Όχι, παίζεται να το βρει.
0: Α, είναι τόσο. Είναι φάση παλαιότελο. Τα ξέρει μόνο αυτό. Τα ξέρει μόνο εσύ.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Καλημέρα από την κατακίτρινη Μήλο, λέει ο φίλος ο Αντώνης Σάικ από Πειραιά. Ξέμεινα εδώ για δουλειά. Στη Μήλο, εντάξει. Δεν θα είσαι σήμερα, αλλά είναι τουλάχιστον ωραία η Μήλος. Μακάρι να ήμουν Φιλαδέλφια σήμερα. Αχ, εκάρε μου, μας τρέλανε φέτος. Λοιπόν, πάμε, τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε στον αντίπαλο της ΑΕΚ που θα κάνει τη δικιά της φιέστα, ο οποίος καίγεται για να βγει τσουλού. Καλημέρα μου στον Γιώργο Τσανάκα. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Καλά είμαι, εσύ?
2: Καλά, καλά.
0: Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε με φρέσκα κουλούρια ένα πρωινό δημοσίευμα για Πιρόλα που βγήκε και Γιουβέντους από τον φίλο μας. Κάτσε, ξεχάσα το όνομά του. Να τον βρω.
2: Ναι, δεν θυμάμαι ποιος δημοσιογράφος είναι.
0: Ναι, ψιλοέγκυρος είναι, επειδή έλεγα και ένα σχετικό δημοσίευμα νωρίτερα για τον Γιώβιτς και την ΑΕΚ που έχει βγάλει ο Εμρέ Κονούρ, ο οποίος απλά βγάζει για να βγάζει.
2: Εμρέ Κονούρ, σε διορθώνω.
0: Ναι. Πώς τον είπα? Α, τέλος πάντων, οκ, αυτός.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτός είναι λίγο περίεργος.
0: Ναι.
2: Ελέγχεται για την εγκυρότητά του, αλλά εντάξει, ο Πιρόλα είναι ένα παιδί που το κοιτάνε πάρα πολύ. Είναι λογικό. Η Γιουβέντους, η Μίλαν είναι δύο ομάδες που τον κοιτάνε. Η Γιουβέντους κοιτάει και το Μουτζακίδη. Γενικότερα είναι ένα παιδί που θα μας απασχολήσει το καλοκαίρι. Αλλά και που θέλει ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει. Και ο ίδιος βέβαια δεν καίγεται ακόμη να φύγει από την ομάδα. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή, το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι κάποια στιγμή μπορεί να φύγει για να πάει σε μια μεγάλη ιταλική ομάδα. Αλλά από την άλλη μεριά και ο ίδιος παίρνει πολύ καλά εδώ. Έχει γεννηθεί και το παιδί του εδώ, είναι με την οικογένειά του πολύ καλά, εδώ στην Ελλάδα, και δεν νομίζω πως βιάζεται να φύγει αυτή τη στιγμή. Και εκτιμάει πάρα πολύ το γεγονός ότι του έχει δώσει ο Ολυμπιακός, γιατί τον πήρε από τα εισαγωγικά ζήτητα, όταν στην Ιταλία δεν έβλεπε κανείς, έτσι, όταν είχε υποβαστεί με τη Σαλερνιτάνα. Και εδώ ήρθε, έγινε βασικός στην πορεία, πέταξε εκτός τον Κάρμο. Δεν ήταν λίγο αυτό που συνέβη. Βελτιώθηκε πάρα πολύ, έπαιξε βασικός στο Europa League, πήρε πρωτάθλημα και κύπελο λίγους μήνες μετά τον υποβασμό του. Φέτος έπαιξε Champions League και γενικότερα είναι ένας παίκτης που είναι βασικός για την αντικατάσταση του Ολυμπιακού. Ίσως και ο καλύτερος αμυντικός. Όλα αυτά τα εκτιμάει πάρα πολύ ο Λορέντζο Πιρόλα. Θα περιμένουμε το καλοκαίρι, εντάξει, για αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού θα έρθουν προτάσεις. Ο Πιρόλα, ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης, ο Έσε είναι παίκτες, ο Κωστίνια είναι παίκτες που θα έχουν προτάσεις, θα υπάρχει ενδιαφέρον και θα είναι ένα ζεστό καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και φαντάζομαι και το σημερινό αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει κάποιες καταστάσεις. Θέλω να πω άλλο Champions League, έστω και προκριματικά, όχι League Face εξασφαλισμένη, αλλά ξέρεις, θα είναι ένα παραπάνω κίνητρο για κάποιον να παραμείνει.
2: Ναι, ναι, ναι, καλά, δεδομένα. Ας πούμε για παράδειγμα, μπορεί αυτό να έρθει σε συνάρτηση και με τον Ταρέμι, λέω. Ο Ταρέμι θέλει να παίξει Champions League. Διαιτές συμβόλαιο έχει. Ας άλλος βέβαια δεν μπορεί να πει ότι άμα δεν πάει Ολυμπιακός Champions League εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Συμβόλαιο έχει σε μια ομάδα. Αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Το θέμα είναι ότι σήμερα, επειδή λέμε και για το Champions League και για τη δεύτερη θέση, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κλείσει τη σεζόν με το minimum αυτούς στόχους που είχε θέσει. Κανείς δεν θα πανηγυρίσει, το καταλαβαίνουμε. Το ότι ο Ολυμπιακός θα τερματίσει δεύτερος, αν τερματίσει δεύτερος, δεν θα είναι κάτι που θα πανηγυριστεί. Okay, θα είναι ο ελάχιστος στόχος που μπορεί να πετύχει η ομάδα, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στη θέση του Champions League. Θα περιμένει βέβαια συνέχεια να δει και τα υπόλοιπα αποτελέσματα στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, αν θα το πάρει στον Βίλα, για να ξέρει αν θα παίζει το δεύτερο ή το τρίτο προκριματικό, γιατί θα έχει και μεγάλη διαφορά και στο θέμα της προετοιμασίας, αλλά και στην προοπτική εισόδου στη League Face. Είναι διαφορετικό να ξεκινήσεις και προετοιμασία νωρίτερα, γιατί αν ξεκινήσεις Ολυμπιακός στον τρίτο προγραμματικό θα πάει μια εβδομάδα με 10 μέρες πιο αργά η προετοιμασία, θα έχει κερδίσει ένα γύρο, θα είναι πιο κοντά σε League Face, ουσιαστικά θα έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, ό,τι και να γίνει, σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Θα παίξουν πολλά ρόλο, ανάλογα με τη θέση που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Το μίνιμουμ, όπως είπε ο Μανώλη, είναι το σημερινό που πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός, πρέπει να κερδίσει σε ένα γήπεδο που έχει καλή παράδοση, αν μη τι άλλο, με μια ομάδα που φέτος σε άλλα παιχνίδια τα πήγε καλά, σε άλλα όχι. Τα πήγε καλά και στο παιχνίδι που σοφάρισε στο φινάλε στην Φιλαδέλφεια και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο πρώτο ντέρμπι που έπαιξε και στο πρώτο ντέρμπι που κέρδισε επί της ουσίας, αλλά δεν τα πήγε καλά στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα των play-off. Ναι. Εκεί ο Ολυμπιακός είχε την ισχυρή χειρότερη του εμφάνιση φέτος στο ντέρμπι και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η εμφάνιση δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Σίγουρα θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από τους ερυθρόλευκους και το καλό ξεκίνημα που κάνει η ΑΕΚ στα παιχνίδια της. Μπαίνει δυνατά πολλές φορές στο πρώτο 14ο η ΑΕΚ και το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να δώσουν πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλό τους, γιατί είναι μια ομάδα η ΑΕΚ που σκοράρει. Και μην ξεχνάμε πως και αρκετές από τις καλές νίκες που κάνει ο Ολυμπιακός φέτος και στην Derby της Champions League, στις περισσότερες από αυτές κράτησε και το 0. Ίσως να είναι και ένας οδηγός για το σημερινό ματς. Γνώμη μου, Μανώλη, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί λίγο και όποια φούρια μπορεί να έχει, όποιο ενθουσιασμό λόγω και του κλίματος που υπάρχει. Εντάξει, γιατί να έχει το κλίμα είναι πανηγυρικό και το καταλαβαίνουμε, πρωτάθλημα παίρνει. Ίσως αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός για να εθνιδιάσει και την ΑΕΚ, ιδανικά να προηγηθεί, ώστε να την αναγκάσει και να ανέβει στο γήπεδο σε υψηλότερα μέτρα, να ανοίξει λίγο τις γραμμές της, γιατί και ΑΕΚ καταλαβαίνεις ότι εάν βρεθεί πίσω στο σκόρ δεν θα θελήσει σε μια τέτοια μέρα να δεχτεί μια ήττα εντός έδρας, όχι ότι θα της αλλάξει κάτι. Για το γόητρο και
0: μόνο. Ναι. Και γενικά δεν περιμένω αδιάφορη την ΑΕΚ.
2: Ναι, εντάξει, για την ΑΕΚ μπορεί να είναι το γόητρο σήμερα, για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει γόητρο σήμερα. Υπάρχει ξεκάθαρα βαθμολογικό κίνητρο. Είναι το τελευταίο μάτι σεζόν. Είναι όλοι μέσα στην αποστολή, θα βρεθούν όλοι στο γήπεδο. Όλοι να το εισαγωγικά να το ζήσουν αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Να βρεθούν στο τελευταίο μάτι όλοι μαζί, όπως γινόταν όλη τη σεζόν. Όλοι μαζί μια γροθιά, ώστε ο Ολυμπιακός να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να πετύχει έναν μικρό στόχο που μπορεί να του διαφοροποιήσει αρκετά και τη νέα σεζόν.
0: Άρα τελευταία στιγμή για τα δύο ερωτηματικά που μπήκαν από στολή και ο Έσε και ο Ποντένισε. Αλλά...
2: τελευταία στιγμή και για τους μη κοινοτικούς και για τους δύο ποδοσφαιριστές που μπήκαν στην αποστολή. Από τη στιγμή που τους πήρε ο προπονητής φαίνεται πως και οι δύο έχουν το προβάδισμα να παίξουν. Δηλαδή ο Ποντένισε θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι και κανονικά στην αποστολή, αλλά πολύ πιθανό να είναι και στο αρχικό σχήμα ο Ποντένισε, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Για τον Έσε, επειδή ήταν μια κλωτσιά που είχε δεχθεί, καταλαβαίνεις ότι είναι θέμα του οργανισμού του πώς ανταποκρίνεται, αν πονάει ή όχι δηλαδή, για το αν θα ξεκινήσει. Το γεγονός ότι προχθές τη Δετάρτη με τον Παναθηναϊκό, παρότι πόναγε ο ίδιος, ήθελε να συνεχίσει, μας δείχνει και την νοοτροπία αυτού του παιδιού, αλλά ίσως και ότι που λέμε θα σφίξει λίγο τα δόντια σήμερα για να ξεκινήσει. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχουν αναλεκτικές για τους δύο, ίσως είναι και οι μοναδικές δύο θέσεις που παίζονται στην ενδεκάδα.
0: Μπροστά.
2: Δηλαδή του παρτενέρ του Γκαρθία και αν θα είναι ο Ζέλσον ή ο Ποντένσε στο αρχικό σχήμα. Μπροστά είναι ο Σεντερφόρ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει και η μάχη τώρα η άτυπη. Και όχι άτυπη, και τυπική με Λούκα Γιώβιτς. Για πρώτο σκόρερ, ο Ελκαμπίνης στο συνένα.
2: Αυτά δεν τον ενδιαφέρουν τον προπονητή.
0: Ναι, ενδιαφέρουν τον Ελκαμπί και τον Γιώβιτς.
2: Ναι, εντάξει, αυτούς ενδιαφέρουν.
0: Και τον κόσμο.
2: Αλλά εντάξει, μικρή σημασία θα έχει στο τέλος της ζώνης, νομίζω. Ο Ταρέμι αναμένεται να ξεκινήσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, ευκαιρία για τον Γιώβιτς λοιπόν.
2: Ευκαιρία, ναι, για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς που δεν έχει κάνει κανένα καλό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό φέτος. Δεν του ταιριάζουν μάλλον.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
2: Νομίζω. Είναι στα παιχνίδια δεν έχει καταφέρει να φανεί.
0: Και μάλιστα, εντάξει, να μου πεις όλοι οι ΑΕΚ ήταν πολύ κακοί στο ντέρμπι του Οκτώβρη, αλλά ειδικά ο Γιώβιτς στο ντέρμπι του Οκτώβρη ήταν η χειρότερη του εμφάνιση.
2: Γενικότερα νομίζω πως είναι δύσκολα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό για τα center forward του αντιπάλου. Και γιατί πολλές φορές μπορεί στο man-to-man του καλύτερου center forward, ξέρω εγώ, να πάει ο Πιρόλα, που είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά και ο Ρότσο είναι ένας πολύ καλός κεντρικός αμυντικός. Και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή το είδαμε και με τον Τετέι. Ο Τετέι είναι ένα παιδί που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. με τον Ολυμπιακό δεν έχει καταφέρει να φάνει. Το ίδιο με τον Γιώβιτς. Ο μόνος από τους center forward τώρα των μεγάλων ομάδων που θυμάμαι που έχει σκοράρει είναι ο Βάργα, σίγουρα ένα γκολ στη Φιλαδέλφια, και δεν θυμάμαι και ο Γιακουμάκης αν έχει βάλει. Αλλά και αυτός ήταν αρκετά περιορισμένος.
0: Mm.
2: Οπότε πάμε με την τριοπατημένη, δηλαδή με Κωστίνια δεξιά, με Μπρούνο αριστερά, με τον Ρέτσο και τον Πιρόλα στα στόπερ, με τον Γκαρθία, το Σιπιόνι ή τον Έσε. Βάζω πρώτα το Σιπιόνι σε περίπτωση που δεν είναι στο 100% ο Έσε για να ξεκινήσει. Ο Τσικίνιο, ο Ροντινέι, ο Ταρέμι και το ερωτηματικό στα αριστερά. Θα δώσω εδώ ένα μικρό προβάδισμα στον Ποντένσε, παρότι ξέρουμε ότι μπορεί να μείνει στο 100%. Αν είναι οκ, okay, και το κρίνει ο προπονητής είναι οκ, τότε νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Ποντένσε στο αρχικό σχήμα.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα, Γιώργο Τσανάκας. Λοιπόν, και πριν πάμε σε break και επανέλθουμε με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, να σας πω ότι, και κάτι που αφορά και τον Πάνο εδώ, το Ρίλο, έχει νέο προπονητή, φίλε Πάνο. Mm-hmm. Επίσημα, Τσάμπι Αλόνσο, εποχή. Νέος προπονητής της Chelsea. Τετραετές, βέβαια όλα αυτά, ειδικά στην Chelsea.
1: Ειδικά στην
0: Chelsea. Δεν έχουν και πολύ σημασία. Είδαμε και τον Ροζένιορ, το εξαετές, το πόσο κράτησε. Αυτά, break και επανερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6. Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Να πούμε ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση η ΑΕΚ, για το σημερινό μάτσο. Επί της ουσίας τονίζει και υπενθυμίζει ότι είναι κανονικό παιχνίδι πρωταθλήματος προς τον κόσμο, οπότε και να προσέχει. Μπορείτε να διαβάσετε λίγο και στο site. Είναι αναγκαίο, είναι πιο αναγκαίο ποτέ να μην υπάρξει καμία ρήψη κροτίδας, άναμα και ρήψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμα, στρόμπο ή ρήψη αντικειμένου, μεταξύ άλλων υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ. Λοιπόν, τα πάμε για το ντέρμπι στη Φιλαδέλφεια, πάμε να τα πούμε και για το ντέρμπι στη κεκλεισμένη των θυρών Λεωφόρο. Πρώτα για την ομάδα που καίγεται βαθμολογικά, για τον ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Καλημέρα μου, Δημήτρη.
13: Γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ σημαντικό, τέλος, σήμερα το σκεφτόμουν πιο πολύ. Τώρα, sorry που σε περνώ από τα μούτρα λίγο. Επειδή ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια τα ολοκληρώνει καλά. Τα μάτς. Δεν μπαίνει πολύ καλά. Και έλεγα ότι, okay, προφανώς έχει να κάνει και με διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζει, που τα έχουμε εξηγήσει και τα έχουμε σημειώσει, αλλά λες ότι είναι μια τελευταία ζαριά. Δηλαδή, μπες από το ξεκίνημα, δώσ' τα όλα. Αν γίνεται, δεν ξέρω αν γίνεται.
13: Ναι, είναι και αυτό σύνθετο. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά. Δεν ξαναβρήκε ποτέ τον εαυτό του. Όλο εκείνο το αγωνιστικό πρόσωπο που έδειχνε για ένα μεγάλο διάστημα της χρονιάς, μέχρι τον Φεβρουάριο. Αλλά αλήθεια είναι ότι πέρα από όλα όσα συμβαίνουν ακόμα και τώρα, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που φυσικά για συγκεκριμένους λόγους δεν είναι στην καλύτερη τους φάση, το παλεύει, αντιδρά και παίρνει βαθμούς που τον κρατάνε ακόμη όρθιο για την δεύτερη θέση, για το στόχο που απέμεινε. Έγινε με τον Ολυμπιακό δύο φορές, έγινε και με την ΑΕΚ προχθές, είχε μια καλή αντίδραση, ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο στα τελειώματα των αγώνων. Αυτό είναι και το βασικό για σήμερα και νομίζω ότι από εκεί και από εκεί πιάνεται ο Λουτσέσκου, που αποφασίζει, όπως λένε οι πληροφορίες μου, να φρεσκάρει την ομάδα του για το ξεκίνημα, να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές με παίκτες οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να παίξουν ξανά 50-60 λεπτά, και τους κρατάει για να τους φέρει από τον πάγκο στο τέλος και, εφόσον χρειαστεί, πράγματι να φορτσάρει εκεί για να πάρει τη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει πιο πολλά προβλήματα, που έχει πιο επιβαρημένους παίκτες τώρα τελευταία, αφού παίζουν συνέχεια οι ίδιοι προβλήματα, που έχει πιο επιβαρημένους παίκτες τώρα τελευταία, αφού παίζουν συνέχεια οι ίδιοι,

0: Ψάχνεις όμως τον καλύτερο τρόπο για να φτάσεις στον στόχο σου και σήμερα αυτό δείχνει να έχει αποφασίσει ο Λουτσέσκο. Με τις αλλαγές που θα ξεκινήσει και όσα θα έχει στο μυαλό του ως plan B, ως plan C, ξέρω εγώ, και όπως πάει η βραδιά, ποντάροντας το ότι η ομάδα του πνευματικά βρίσκει τις δυνάμεις και παίζει τα μάτια μέχρι το τέλος.
1: Άρα σε πρόσωπα, εντάξει, αυτά που φανταζόμαστε, σαν
0: ναι,
1: στη δεξιά.
0: Είπα, έξω ο Μεϊτέ, γιατί θα μπει ο Ζαφίρης, είναι ok. Έξω ο Κένι, ο Σάντσες θα παίξει. Έξω ο Γερεμέγεφ, θα δούμε ποιο θα επιλέξει. Έχει τρία φορ, αυτό είναι το θετικό. Είναι και ο Γιακουμάκης υγιής, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει πάρα πολύ ώρα. Προχθές μην ξεχνάμε, στο τέλος είδαμε και 4-4-2, μετά από καιρό. Και έξω και ο Τάισον για να αποφασίσει για την εναλλακτική του λύση, αν θα είναι ο Πέλκας, αν θα είναι ο Ιβανούσιτς, που και εκεί έχει αρκετές λύσεις. Πάντως για τους ποιους θα ξεκουράσει, νομίζω ότι ξεκουράσει. Το ποιους θα αφήσει στον πάγκο. Δεν υπάρχει ξεκούραση, τελευταίο παιχνίδι είναι. Το ποιους θα αφήσει στον πάγκο για να μπουν πιο φρέσκοι και να ποντάρει αρχικά στη φρεσκάδα, να το πάει με υπομονή, να αφήσει τον αντίπαλο να ρισκάρει αν μπορεί και να φουρτσάρει, να βάλει ποιότητα εφόσον χρειαστεί στο φινάλε του παιχνιδιού.
1: Δεν είναι παράλογο όλο αυτό. Απλώς, ξέρεις, δεν μας έχει συνηθίσει ο Λουτσέσκο. Δηλαδή, μας έχει συνηθίσει να βάζει το ΜΕΙΤΕ ακόμα και στο 10% του.
0: Άμα δεν μπορεί να περπατήσει, νομίζω ότι κάπου εκεί είμαστε.
1: Γι' αυτό το λέμε.
0: Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Ζυγίζεις, έτσι είπε και προχθές. Το ζυγίζεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Αυτή τη στιγμή αποφασίζει ότι το σχέδιο που θα του δώσει πιο πολλά ωφέλη είναι αυτό. Φυσικά ισχύει. Αυτό είναι η ζυγαριά, τα υπέρ, τα κατά, τα ζυγίζεις, βλέπεις τους συνδυασμούς, βλέπεις τον αντίπαλο, την κατάσταση και παίρνει την απόφαση. Το σχέδιο που εκπονεί για σήμερα είναι αυτό. Με αλλαγές στο ξεκίνημα και ποιοτικούς παίκτες όπως ο Τάισον βεβαίως να έρχονται στο φινάλε.
1: Δημήτρη, τελευταία ερώτηση. Okay, έχουμε πει ότι το οργανόγραμμα από στελεχικό δυναμικό μέχρι και το αγωνιστικό τμήμα, προπονητή, είναι συγκεκριμένο. Είναι συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θα τρέξουν από Δευτέρα και έχουν αποφασιστεί και με τον Λουτσέσκο την παραμονή του. Το σημερινό μάτς πόσο επηρεάζει άλλωστε, θέλω να πω, το budget. Αν θα καταφέρει να βγει προγραμματικά Champions League, επηρεάζεται από την έκβαση του αγώνα.
0: Το budget δεν δίνει ο Σαββίδης, δεν καθορίζει ποτέ ποσό. Θα είναι 10, θα είναι 20, θα είναι 30. Το budget καθορίζεται κατά περίπτωση, όπως το κρίνει εκείνος στο τέλος κάθε υπόθεση και διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό δεν θα επηρεαστεί, ούτε αν βγει δεύτερος ούτε αν βγει τρίτος. Κάποιες αλλαγές, ένα σχέδιο για την ομάδα της επόμενης περίοδου υπάρχει. Φυσικά με τον Λουτσέσκο να δίνει το παρόν, να συνεχίζει. Έχει κάποιες ανανεώσεις που θέλει να κάνει. Έχει μεταγραφές σε συγκεκριμένες θέσεις, αριστερή πλευρά κυρίως στόπερ, που επίσης θέλει να κάνει. Τώρα αν στην πορεία κάποιες λεπτομέρειες αλλάξουν, θα το δούμε με κάποιες ανανεώσεις, γιατί τελειώνουν πολλά συμβόλαια, μεταξύ των οποίων Τάισον, Μπάμπα, Οσντόεφ, ο δανεικός Γιακουμάκης, οι άλλοι δανεικοί, έχει πολλά τέτοια ανοιχτά. Μια γενική κατεύθυνση την έχουν, αλλά θα δούμε και στην πορεία κατά πόσο θα υλοποιηθεί στο απόλυτο.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ξύπνα, ξύπνα.

0: Άννα,
1: τι?
0: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής.
1: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
3: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψής της δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
4: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.

0: έρχεται. Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
1: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
0: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
0: Τηλέφωνα 2610 677 72 και 6987 177 655.

είμαστε τελική ευθεία της εκπομπής. Μέχρι και τις 12 δεν είστε έτοιμοι για αυτό που θα συμβεί 12 παρά 10. Προς το παρόν θα πάμε και θα ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με τον Παναθηναϊκό και τον Νίκο Παγκάκη. Θυμίζω για άλλους όσοι δεν ήταν μαζί μας νωρίτερα, έχουμε και επίσημα νέο προπονητή στην Τσέλσι. Βιάστηκε ο ίδιος εντωμεταξύ να το ψευτοανακοινώσει πρωί-πρωί ο Τσάμπι Αλόνσο. Ως άλλος μπούμερ ανέβασε κατά λάθος, μάλλον, ένα δημοσίευμα της Μάρκα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, όπου είχε να κάνει και πάρα πολύ καιρό ανάρτηση. Από το καλοκαίρι είχε να κάνει. Μάλλον κατά λάθος. Τέλος πάντων, γενικά πολύ προπονητολογία από το πρωί. Είχαμε χθες και τις δηλώσεις του Μουρίνιο που για πρώτη φορά επί της ουσίας παραδέχτηκε ότι κάτι υπάρχει με τη Ρεάλ. Δεν παραδέχτηκε ότι είναι κοντά ή μακριά, αλλά είπε ότι υπάρχει κάτι που συζητάει ο μάνατζερ του. Είχαμε και την υπογραφή της ανανέωσης συμβουλίου του κύριου Κάρικ με τη United. Χθες ο κύριος Γκουαρδιόλα μας επιβεβαίωσε ότι θα παραμένει και τη νέα σεζόν στη City. Πολλά και διάφορα είχαμε λοιπόν, έχουμε και σήμερα αγωνιστική δράση. Εν τω μεταξύ έχουμε τελευταίες και προτελευταίες αγωνιστικές σε μια σειρά από πρωταθλήματα. Έχουν βάλει Ιταλία όλα τα μάτια την ίδια ώρα, μία η ώρα, 12 η ώρα Ιταλίας, και μεταξύ άλλων έχουμε και Ντερμπάρα Ρώμης, Ρώμα Λάτσιο, 12 η ώρα Ιταλίας. Δηλαδή με το που ξυπνάνε αυτοί έχουν ντέρμπι. Ούτε καφέ.

0: Λοιπόν, τον έχουμε. Νίκος Παγκάκης στην παρέα μας. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σας, κύριε Μανώλη, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εδώ
1: λοιπόν,
0: συζητάμε.
1: Νομίζω, αγαπητέ φίλε, ότι σήμερα πέραν των υπολείπων, του αγωνιστικού που θα τα πούμε, όλο το zoom in στο θέμα, στο ραντεβού του Παναθηναϊκού του ΠΑΟΚ είναι το αντίστοιχο, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει παγωδικό ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει όμως ιστορικό ενδιαφέρον, το οποίο του δίνει και κίνδυνο, το οποίο αποτελεί από μόνο του ένα κίνδυνο, το οποίο αποτελεί μια τιμητική κίνηση αυτή του Παναθηναϊκού. Θα δώσει όλο αυτό το παιχνίδι για να πει το αντίο που ούτως ή άλλως συνέφιασε λίγο, έτσι, με την προσέγγιση της ΔΕΑΒ, να μην αντιληφθεί τη σημαντικότητα αυτής της στιγμής και να εξαντλήσει την αυστηρότητά της, ενώ αλλού δεν το έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι για τον Παναθηναϊκό είναι τιμή σε ένα για το σημερινό παιχνίδι, για το Αποστόλος Νικολαίδης και για να κλείσει και την χρόνια με μια νίκη σηματοδοτώντας, αν θες, κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο σίγουρα, για το ηγισμέλλον. Οπότε θα επικεντρωθούμε σίγουρα σε αυτό.
0: Και εγώ λέω, Νίκο, ότι λίγο αυτό το κίνητρο που έχει για τον λόγο που είπες, λίγο και το ότι απελευθερωμένος είναι, δεν έχει κάποιο στόχο. Μόνο εύκολο δεν είναι σήμερα το εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ που καίγεται βαθμολογικά. Επειδή το έχουμε εναγάγει λίγο και σε δεδομένο.
1: Ξέρει και την πρώτη νίκη στα play-off, δεν είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Δεν το στάει, είσαι κακό μου. Άιμιγκ, τώρα που εκεί πέρα είναι μια καλή ομάδα, μπορεί να κάνει μια, πρέπει να προσέξει. Αλλά κοίτα, έχει δυσκολευτεί να το στοχοποιήσει. Ακόμα και όλα τα παιχνίδια μας Θεσσαλονικής. Η μεταξύ του μάχη Φρετοβίνα Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό να είναι η ομάδα που κατάφερε να νικήσει ένα ΠΑΟΚ πολύ φορμαρισμένο μέχρι τότε. Αλλά στα επόμενα μάτια δεν ήταν ανάλογη συνέχεια, έτσι. Έτσι, μεταξύ του παιχνίδια, δύο πρωτάθλημα, δύο κύπελο, πρίστηκε μια ισοπαλία. Δεν κατάφερε να πετύχει ούτε τέρμα. 2-0-1-2-0-0-0. Τα παιχνίδια, οπότε καταλαβαίνεις ότι τώρα πηγαίνει για κάτι τελείως διαφορετικό Παναθηναϊκός. Είναι ένας, επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι πιο πολύ για μένα που είναι αφιερωμένο στο Λεωφόρο, αλλά και αν θες και στον εγωισμό του Παναθηναϊκού. Όπως χτύπησαν, ας πούμε, το παιχνίδι με την ΑΕΚ, έστω και με 15, πρέπει το ίδιο πνεύμα να βγάλουν και σήμερα. Σαφώς πειράζει ο Παναθηναϊκός τη θέση 2-3, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τον ενδιαφέρει αυτό, καταλαβαίνεις. Το μόνο που θέλει ο Παναθηναϊκός είναι να καταφέρει να πάρει τη νίκη για τον κόσμο και για αυτόν. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας τώρα, υπάρχουν πολλά τραγούδια τα οποία μπορεί κάποιος να τα δει, αναφιερωμένα στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από την εθνική ομάδα, από τον πρώτο χλιδάπιτα στην Ελλάδα, της πρώτης προβολής, από το Wembley, τη μεγάλη φιλοκλουστική ο Παναθηναϊκός, από τα τεράστια τέτοια, τα παιχνίδια που φιλοσοφούσαν ακόμα και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το τριμιστήριο των δύο ομάδων. Τι να πρωτοθυμίσει τώρα κάτι Λεωφόρο, νομίζω ότι είναι μια λεωφόρος αναμνήσεων για τον Παναθηναϊκό και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός αλλάζει σελίδα και από ό,τι φαίνεται, όπως είπε και ο κ. Βρανόπουλος πρόσφατα σε συνδυασμό με τον Δήμαρχο της Αθήνας και με αυτά που έχουμε δει και εμείς στο ρεπορτάζ για τον Βοτανικό, πηγαίνει στη Λεωφόρο Βοτανικού για να βάλει τις τελείες που θα αλλάξει την ζωή του. Θα είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, χωρίς να σημαίνει όμως ότι θα κρατήσει δεσμούς και οφάλιο λόγο με το Αποστόλη Νικολαίδη σε πολλές φάσεις, ας πούμε, της προσέγγισης αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα, για το σημερινό ματς που θα γίνει και κλεισμένο το θερόν, υπενθυμίζω, θα το καλύψουμε στο ρεπορτάζ, όλοι οι συνάδελφοι από τον Big Wings που θα είναι εκεί, θα είμαστε εκεί και θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να πάρει το τρίποντο με τον Σάντζες να επιστρέφει στην αποστολή. Τον Τιτέι να χάνει το παιχνίδι, είχε ενοχλήσει το πει ο coach. Τον Γετβάη να λέει ότι είναι η ώρα για νίκη και τον Μπενίτεθ να υπόσχεται καλύτερο Παναθηναϊκό του χρόνου. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι πιθανό σχήμα ο Λαφόν κατά τα δοκάρια, αριστερά δεξιά και για κόμπλο με τετράδα πίσω, με τον Καλάμπρια. Ο Πάλμερ Μπράουν, εφόσον ξεπεράσει κάποια ενόχληση που είχε και είναι στην αποστολή, η λογική ότι ξεκινάει μαζί με τον Ντουμπά. Όμως αν θέλει να προστατεύσει ο κόμπλο με την ενόχληση που είχε, μπορεί να δούμε και ένα πιο το σχήμα με αριστεροπόδαρο μπακ. Οπότε λέει το πιθανότερο είναι να βάλει πάνω τον Μπράουν, έτσι. Με τον μπακ και το κομμικό δίδυμο.
0: Τετράδα πάντως, έτσι.
1: Τετράδα πίσω βλέπω.
0: Και τι τετράδα είναι το θέμα, ενώ με τι σχηματισμό.
1: Νομίζω ότι αυτός είναι ο σχηματισμός. Το πιθανότερο σαν αυτό. Δεν ξέρω τώρα, θέλει να αλλάξει κάτι Μπενίτεθ. Εντάξει, θα μου κάνει μια εκπλήξη, αλλά οκ, okay, you never know με Μπενίτεθ. Αλλά λέω ότι το πιθανότερο σχήμα είναι αυτό. Μπροστά ο Τσέρι με τον Κοντούρι. Νομίζω ότι στο Καρασκάκι γενικά ο Τσέρι να είναι αρκετά καλός. Δημιουργικό ρόλο έχουμε τον Ταπόρνα, είναι ο Κάτου Μπακασέτος. Ο Σάντζες γύρισε για να ξεκινήσει, θα το δούμε, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Δηλαδή να δούμε μια έκκληση που θέλει να πάει δεξιά ο Ταπόρνα μέσω 4-2-3-1 και να πει ο Σάντζες δεκάρι. Αυτό δεν μπορώ να αποκλείσω. Αλλά αν πάμε στα τελευταία ντέρμπι, με δεκάρι τα πόρτα, αριστερά Ζαρουή βλέπω εγώ, κορυφή του Βιντέρση και δεξιά τον Παντελίδη. Εναλλακτικό το σχήμα που
0: Παντελίδη,
1: εντάξει, νομίζω ότι ο Παντελίδης γενικά είναι ένας παίκτης που έπρεπε να έχει πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Ένας παίκτης που σκοράρει μόνο του μεγάλους και όταν έπεσε στη Κυψιά.
0: Και ο οποίος είχε πει κιόλας ότι του πάει και αυτό το σύστημα, δηλαδή με 4-2-3-1.
1: Συμφωνώ.
0: Το βοηθάει κιόλας.
1: Και επειδή λείπει και ο Τετέι, θες μια ταχύτητα μπροστά, δεν μπορείς να δώσεις το αμπόδα στην ταχύτητα, γιατί τότε θα βάλει Παντελίδη. Αλλιώς ούτε ο Ζαρουή είναι ο πιο γρήγορος εξτρέμ, ούτε ο Ταμπόδα πιο γρήγορος εκεί. Ούτε ο Βιντέρ είναι γρήγορος. Οπότε για να έχει λίγο ταχύτητα για μένα βάζει τον Παντελίδη. Αλλά θα μπορούσε ανετότατα, αφού να πάει σε ένα πιο πιχτό σχήμα, επειδή πάντα ξέρω ότι τον Μπάουξ έρχεται πολύ καλό κέντρο, τον πρόσεχε πάντα με ητέ κτλ. Νομίζω ότι μπορεί φυσικά θέλει να βάλει τα μπόρδα δεξιά στην αριστερά το Ζαρουρί και στην κορυφή το Βιντέρσι απλά. Άρα δεξιούς δεν προσέγγιση στα εξτρέμ. Αυτά έτσι σε ουσιαστικά και δραμέντα. Μόνο που πήγε στο κόρο που υπάρχει πίσω από αυτό στην πίγη του FM.
0: Σωστά.
1: Ο μεγαλομέτωπος του Παναθηναϊκού. Έκανε στην ουσία την απονομή στην ΚΑΠΑ 17, μια εξαιρετική χρονιά, κέρδισε και τα μεγάλα Παναθηναϊκού σαν αστέρα, το πανηγύρισαν οι τσιρικάδες με την ψυχή τους και νομίζω, για να το κλείσω, ότι όλα αυτά τα παιδιά της ΚΑΠΑ 17 μαζί με τον προπονητή τους υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, επειδή ηλικιακά κλείνει και ένα κύκλο, να ανέβουν στην ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού στην επόμενη μέρα και να πάνε πακέτο πάνω, να το πω έτσι προς τα πάνω και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ενισχύσει το ποντάρι μας στο μέλλον.
0: Και από ό,τι φαίνεται και από το πώς κεφαλοποιήθηκε αυτό με έναν τρόπο, υπάρχει μέλλον, έτσι. Στην
1: σίγουρα,
0: κατηγορία.
1: Στην ηλικιακή κατηγορία. Στο τέλειο μεταγραφέ, οργανώθηκαν ακαδημίες και αν δεν τα έχει δει ο κόσμος όλα. Έχουμε δείξει κατά καιρούς και εμείς στον ρεπορτάζ μας, έχουμε αναδείξει τη δουλειά που γίνεται στο Ακαδημίες του Παναθηναϊκού και στα γήπεδα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είναι ένα ωραίο πακέτο φιλοσοφίας, το οποίο είναι δώρο, πηγαίνει δώρο στο μέλλον και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποντάρει πολύ σε αυτό και θα και αργά γρήγορα θα. Και αργά γρήγορα. Ήδη βλέπεις ένα κομμάτι δηλαδή αποδεικνύεται ότι είναι καλή δουλειά, αλλά εννοώ ότι θα το μετουσιώσουμε και σε επένδυση στη μεγάλη ομάδα. Σιγά σιγά ήδη για τη νέα σεζόν, ξέρω ότι σκέφτεται το Παναθηναϊκό σοβαρά να ανεβάσει το NBA, ας πούμε, τους συνδετικούς.
0: Ναι, εντάξει και στα ευρωπαϊκά, για παράδειγμα, έστω και κατά ανάγκη με τους τραυματίες, τις αποσίες που είχε, έβαλε. Πιτσιρικάρια που λέμε.
1: Να του πω κάτι. Έχεις ένα παίκτη, από ονόματα τώρα, έχεις ένα παίκτη, ο οποίος τον έχεις πάρει, είναι ξένος. Δεν σου παίζει πολύ, ρε παιδί μου. Okay. Γιατί να μην επενδύσει ένα δικό σου παιδί, να μείνει δίπλα στο μεγάλο όπως κάποτε ήταν δίπλα στον Πάολο Σόουζα, άλλα ονόματα του Παναθηναϊκού και έμαθαν δίπλα σε αυτούς. Θα πάρεις πρώτα ράμες, θα έχεις τους μικρούς να τους παντρέψεις και να μπορέσεις να πάρουν εμπειρίες και αντί να έχεις κάποιον ξένο που κάθεται στον πάγκο, καλύτερα να έχεις ένα παιδί από τις ακαδημίες το οποίο θα είναι το αύριό σου. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να το προσεγγίσεις έτσι ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα. Ξαναλέω εγώ ότι έχει ανέβει στο site ένα πάρα πολύ ωραίο αφιερωματικό βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Big Wings Sport FM για το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Το δεύτερο σπίτι μου, Καραγκούνης, Γκούμας και Τσίμας αποχαιρετούν τη Λεωφόρο στον Big Wings Sport FM 94,6.

0: πηγαίνουμε στα πραγματικά σημαντικά. Τον έχουμε.
1: Τον έχουμε.
0: Παρακαλούσα να έρθει πώς και πώς αυτή η ώρα. Ποια ντέρμπι, ποιοι υποβιβασμοί. Μαύρο κουτί Eurovision. Βέβαια δεν ξέρω αν το βλέπει και λίγο μισογεμάτο το ποτήρι. Επειδή οκ. Okay. Δεκάδα είναι. Εδώ παρακαλάμε στο πρωτάθλημα. Το έχουμε ξαναπεί να βγούμε ευρωπαϊκά στην 10η θέση. Λοιπόν, στην παρέα μας να μας αναλύσει τα πάντα για τη χθεσινή βραδιά ο πλέον αρμόδιος Σταύρος Καλογεράκης. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι?
2: Νορμάλ είμαστε. Είναι μισογεμάτο γιατί αν κάτσουμε και δούμε όλη τη διαδρομή και την πορεία και της ελληνικής αποστολής και του Ακύλα, είναι για μένα επιτυχημένη. Όχι στο βαθμό που παρουσιάστηκε όλο αυτό το διάστημα με βάση και τις στοιχηματικές εταιρείες, αλλά είναι το success story ενός παιδιού που ξεκίνησε από τις Σέρες, που πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες και κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κοινού.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η δική μου άποψη για την ελληνική συμμετοχή. Αλλά παράλληλα έχουμε και ένα άλλο success story, όπως είναι αυτό της Βουλγαρίας, που για πρώτη φορά κέρδισε το διαγωνισμό.
0: Και η οποία είχε να πάει και 3 χρόνια. Αυτό δεν το είχα.
2: Ναι, ναι, δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό η Βουλγαρία. Με Έλληνες στην όλη ομάδα, με πρώτον τον Δημήτρη Κοντόπουλο που έγραψε τη μουσική στο κομμάτι.
0: Σωστό.
2: Στο Μπαγκαράγκα, και φωνητικά τη Βικτόρια Χαλκίτη.
0: Έτσι έμεσα βγήκαμε κι εμείς. Πήραμε και μια τζούρα πρωτιάς.
2: Ναι, υπάρχει μια ελληνική πρωτιά στην Eurovision.
0: Παντού υπάρχει ένας Έλληνας.
2: Ναι, παντού.
0: Εντάξει, πάντως κακά τα ψέματα. Και επειδή μας έχριζαν για τριάδα, ήμασταν για λίγο παραπάνω. Τουλάχιστον έτσι μας είχαν ψήσει. Ότι θα πάμε λίγο παραπάνω, βρε αδερφέ.
2: Ναι, είχε αυτό που είχε γίνει με την Φιλανδία, που την βγάζανε πρώτη και τελικά τερμάτισε έκτη, και με εμάς που μας βγάζανε δεύτερος και τελικά τερματίσαμε δέκατη. Δεν ξέρω, είναι αυτό που συζητούσαμε χθες και με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ότι πολλές φορές οι στοιχηματικές εταιρείες για τους δικούς τους λόγους μπορεί να έχουν όλο αυτό το πράγμα για να παρουσιάζουν κάποια άλλα κομμάτια στο παιχνίδι της Eurovision.
0: Ναι. Ξέρεις τι θέλω να μου εξηγήσεις?
2: Για πες μου.
0: Το κριτήριο, εγώ καταλαβαίνω, ωραίο κομμάτι, ειδικά σκηνική παρουσία και πρώτη,
2: η Ντάρα,
0: ναι, ξέρω το όνομά της. Ναι. Η Ντάρα. Η κριτική επιτροπή με τι κριτήριο την έβγαλε πρώτη? Δηλαδή δεν την είδα και πολύ intellectual την εμφάνιση.
2: Εντάξει, ήταν ένα συνολικό πακέτο και μουσικά και σκηνικά, το οποίο κέρδισε τις κριτικές επιτροπές. Ήταν πρώτη και στο κοινό, πρώτη και στις κριτικές επιτροπές, και επειδή βγήκαν μετά την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος και τα αποτελέσματα των ημιτελικών, ήταν πρώτη και στον δεύτερο ημιτελικό που συμμετείχε η Βουλγαρία. Άρα υπήρχε ένα υπόβαθρο που αυτό αποτυπώθηκε χθες το απόγευμα με την ξαφνική άνοδό της στην τρίτη θέση. Βγάζανε πρώτη τη Φιλανδία, δεύτερη την Αυστραλία, τρίτη την Βουλγαρία και εμάς μας είχαν ρίξει στην τέταρτη θέση.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι που είναι ένα κομμάτι που είναι, ρε παιδί μου, ανεβαστικό. Δηλαδή θα τα παίξει και στην Ελλάδα πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, καλό.
2: Εγώ περιμένω και στα μουσικά βραβεία που έχουμε κάθε καλοκαίρι να τη δω, ας πούμε, με τη Φουρέιρα. Δηλαδή επειδή είχε κάνει ένα tour και στην Ελλάδα η Ντάρα, είχε εμφανιστεί και στο μαγαζί που ήταν φέτος η Ελένη Φουρέιρα, και χτες που έβλεπε κάτι βιντεάκι και τα λοιπά, λέω, βρε, λες να έρθει με τη Φουρέιρα φέτος στα μουσικά βραβεία.
0: Παλαιόδομαι.
2: Είναι ένα κομμάτι που σου μένει, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν σου περνάει αδιάφορο, ούτε η εμφάνιση.
0: Ναι, αλλά θέλει και λίγο εικόνα. Είναι ωραίο το κομμάτι, είναι βαστικό, αλλά θέλει, δηλαδή το απογειώνει το εικαστικό.
2: Ναι. Η έκπληξη μετά ήταν με το Ισραήλ, το οποίο από την άποψη του κοινού και τα λοιπά ήταν πολύ χαμηλά, αλλά υπάρχει όλο αυτό το γύρω-γύρω που το έφερε στη δεύτερη θέση.
0: Και έφαγε και πολύ γιούχα,
2: Έφαγε και γιούχα στο στάδιο της Βιέννης. Βγήκε πρώτο το Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό, για τον κόσμο που δεν ξέρει το τι έχει γίνει στους ημιτελικούς. Εμείς βγήκαμε έκτη στο πρώτο ημιτελικό. Είναι μια καλή θέση, είναι μια καλή πορεία και για τον Ακύλα και για την ελληνική συμμετοχή και την αποστολή που μας έψησε γενικότερα η όλη πορεία και σημείωση και ρεκόρ τηλεθέασης όλων των εποχών ο χθεσινό βραδινός τελικός. έκανε γύρω στο 83% σκέψου. Κάτι πολύ δυνατό. Ας ελπίσουμε ότι είναι το εφαλτήριο για να συνεχιστεί αυτή η επιτυχημένη πορεία που έχει ξεκινήσει για την Ελλάδα με τη Σάτι, πέρσι με την Κλαβία και τώρα με τον Ακύλα. Αλλά είναι μια δυνατή ομάδα που προσπαθεί να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ανέβασε και ένα βιντεάκι και ο Ακύλας στο Instagram του γύρω στις 7 η ώρα, ώρα Αυστρίας.
0: Καταρακωμένος,
2: Εμφανίστηκε στεναχωρημένος, αλλά για μένα δεν πρέπει να είναι στεναχωρημένος. Γι' αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι κατάφερε ένα παιδί από τις Σέρες να κυνηγήσει το όνειρό του. Τραγουδούσε στην Καπνικαρέα πριν από μερικούς μήνες. Μόνος του κατάφερε να κερδίσει στον εθνικό τελικό και μετά να έχει τη συνδρομή της δισκογραφικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται πλέον και σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει και το πρώτο του άλμπουμ. Είναι μεγάλη επιτυχία για τον Ακύλα όλο αυτό. Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε κακία. Όποιος κρατάει κακία ή πει κάτι κακό για τον Ακύλα.
0: Εντάξει, μωρέ, ποια κακία τώρα, όχι σιγά.
2: Καλά, επειδή βλέπω και τα σχόλια γενικότερα, δεν χρειάζεται να επιτεθούμε στον Ακύλα. Να κάνουμε επιμέρους σχόλια και μια καλοπροαίρετη κριτική, ας το κάνουμε έτσι. Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο.
0: Για πες ένα άλλο κομμάτι που σου έκανε εντύπωση. Εμένα στο είχα πει και εκτός αέρα. Η Ιταλία μου άρεσε με τον Χαβιέρ Ζανέτη.
2: Εκεί, ναι, ναι, ο Ιταλός Ιακωβίδης.
0: Εγώ Χαβιέρ Ζανέτη το λέω. Ναι, και Ιακωβίδη.
2: Ναι,
0: θυμίζει λίγο.
2: Ιακωβίδης, ναι. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Πέτρο.
0: Η Κύπρος δεν πήγε καλά, μωρέ. Γιατί?
2: Και η Κύπρος δεν πήγε καλά. Ενώ σαν εμφάνιση σε σχέση με τον δεύτερο ημιτελικό ήταν πολύ καλύτερη φωνητικά η Αντιγόνη. Και είχε ένα ανεβαστικό τραγούδι. Δεν το αγάπησαν ούτε οι κριτικές επιτροπές. Μπορεί και οι κριτικές επιτροπές έχουν τα δικά τους κριτήρια. Αλλά και το κοινό δεν της έδωσε της Κύπρου τους βαθμούς ώστε να πλησιάσει πιο ψηλά. Δηλαδή ας πούμε να είναι στη δεκάδα. Ήταν ένα τα ελάχιστα ανεβαστικά τραγούδια, γιατί κυρίως πήγαμε με οπερέτες και με τραγούδια που ήταν μπαλάντες φέτος. Είδα αρκετά τραγούδια να είναι επηρεασμένα από την Κλαδία. Δηλαδή ναι, και στη σκηνική εμφάνιση και στο μουσικό περιεχόμενο είχε αυτό το αποτύπωμα.
0: Ναι, είχε πολύ μπαλάντα. Σταύρο, ναι, ξέρεις, εγώ υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία τα χαρακτηρίζω ως κομμάτια απλά για να γεμίζουν και να συμπληρώνεται 24-25
2: πόσο είναι. Η Αγγλία που τερμάτισε και τελευταία.
0: Εγώ σου βάζω μπαλάντες κιόλας. Η Αγγλία ήταν ένα κομμάτι. Αυτοί νομίζω στέλνουν για να στέλνουν κάθε φορά για να βγουν τελευταίοι.
2: Επειδή είναι Big Four, γι' αυτό είμαι στις χώρες που ό,τι και να κάνουν θα είναι.
0: Π.χ. η Μάλτα που λέει και ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Όλα απλώς αυτή τη φορά είχε πάρα πολλά τέτοια κομμάτια. Πολλά διάφορα. Δηλαδή ναι, βαρετή βραδιά. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον στα δικά
2: μου
0: μάτια.
2: Η Σερβία μου έκανε, επειδή πες τώρα και ο Παναγιώτης Κεφαλάς, η Σερβία μου έκανε γενικότερα δυσάρεστη εντύπωση, που είναι μια μουσική σχολή που έχει τους βαλκανικούς ήχους κτλ. Που είχε αυτή την εικόνα και δεν είναι ρε παιδί μου ούτε ο Γιοξίμοβιτς ούτε το Μόλιτβα που είχε κερδίσει το 4 αν δεν κάνω λάθος. Όχι το 4, το 2002, τέλος πάντων. Δηλαδή μου έκανε πολύ εντύπωση ότι η Σερβία δεν πήγε ψηλά και δεν είχε και ένα κομμάτι που να εκπροσωπεί τη σχολή της. Η Ιταλία είναι η Ιταλία. Αγαπάμε η Ιταλία γενικότερα. Και ας πούμε δεν είναι σε αυτό το αντίστοιχη σχολή που είναι ένα ωραίο τραγούδι που θα παίξει πάρα πολύ το καλοκαίρι σε πάρα πολλούς γάμους και στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί αυτό που δίνει ως νόημα το τραγούδι αυτό για όποιον δεν το έχει ψάξει είναι ότι σε όλα ναι, και έτσι αποτυπώθηκε και σκηνικά με την πρόταση γάμου και το γάμο του ζευγαριού που πίσω από τον τραγουδιστή. Ωραίο το τραγούδι της Ιταλίας, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ποιο ωραίος εσύ Σταύρο, ήσουν υπέροχος. Καταπιστικότατος.
2: Να είσαι καλά. Ακολουθεί τώρα ο Ρομπόλης, Κεφαλάς.
0: Έτσι. Σωστός. Έτσι. Το ξέρεις απ' έξω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαιρετίσματά μου.
0: Καλημέρα μας.
2: Στους επόμενους. Γεια.
0: Καλημέρα μας, Σταύρος Καλογεράκης, αναλυτικότατος. Σωστός, ναι, ο φίλος που λέει ούτε Ζανέτη ούτε Ιακωβίδης, ο Ιταλός, είναι Χρήστος Αντωνιάδης. Γενικά, πολλές φάτσες που θα μπορούσαμε να τον προσωμιάσουμε. Αυτά. Με φέρτο, Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους Παναγιώτηδες. Τον Παναγιώτη Ριλό που ήταν ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές της επιλογές, όπως του Ακύλα που θα ακούσουμε τώρα. Τον Παναγιώτη Κεφαλά που οργάνωσε την παραγωγή, ακολουθεί με αθλητικό δελτίο και φυσικά με Χρήστο Ρομπόλη να στα βάλει όλα κάτω και τα μπασκετικά και όχι μόνο. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ό,τι και αν κάνετε να περάσετε υπέροχα, full δράση και σήμερα, να δούμε ποιος θα βγει δεύτερος αυτή τη μεγάλη φιέστα που έχει στήσει η ΑΕΚ. Νέα Φιλαδέλφια και κλεισμένο το θερόν Λεωφόρο. Τα δύο παιχνίδια νωρίτερα και 5-8 και μπάσκετ. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε εδώ πέρα Big Wings for FM 94,6 και handball έχουμε. Σπαντικό. Ό,τι και να κάνετε να περάσετε υπέροχα.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Σάμπι Αλόνσο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Τσέλσι. Οι μπλε ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος θα αναλάβει από την 1η Ιουλίου υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Φινάλε στα play-off της Stigman Super League, όπου κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για την έξοδο στο Champions League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών Απόστολος Νικολαίδης. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2 και 3, αντίστοιχα ραδιοφωνικά από τον BWin Sport FM. Χωρίς τους 300 και Γκατσίνοβιτς, τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό που θα ακολουθήσει φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου. Διαθέσιμος ο Βάργα και μαζί με τον Γιόβιτς θα αποτελέσουν το δίδυμο της επίθεσης. Νέο συμβόλαιο θα προσφέρει η Ένωση στον Σέρβο Φόρο, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα της Αϊντχόφεν σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Για κρούση της Γιουβέντους στον Ολυμπιακό, για τον Πιρόλα, κάνει λόγο δημοσίευμα στην Ιταλία. Σε ελάχιστες αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μάτς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να κλειδώσουν τη δεύτερη θέση. Προβάδισμα για τα Ρέμι στην κορυφή της επίθεσης. Την τετράδα στην άμυνα αναμένεται να διατηρήσει ο Ράφα Μπενίτεθ απέναντι στον ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης. Φαβορεί ο Σφιντέρσκι για την κορυφή αντί του τραυματία Τετέι. Το δεύτερό μου σπίτι χαρακτήρισαν τη Λεωφόρο Γιώργος Καραγκούνης, Γιάννης Γκούμας και Παύλος Τσίμας, μιλώντας στην κάμερα του Big Win Sport FM. Φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το τελευταίο μάτς της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης θα κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Φανέλα βασικού σε Μύθου και Πέλκα θα δώσει ο Ρουμάνος τεχνικός, στον πάγκο πιθανότατα η Τάισον και Μεϊτέ. Δεδομένα στο αρχικό σχήμα ο Ζαφίρης που επιστρέφει από τιμωρία. Αυλαία και στα play-off για τις θέσεις 5-8. Στις 5 παίζουν Άρης Λεβαδιακός και την ίδια ώρα Όφι Βόλος με κάλυψη από Nova Sports Prime και Cosmote Sport 4 αντίστοιχα. Νωρίτερα στις 3 ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στην αναμέτρηση που αναβλήθηκε χθες λόγω των κακών καιρικών συνθήκων και ολοκληρώνει την ένατη αγωνιστική των play-outs της Stoiximan Super League με μετάδοση από Nova Sport 2. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Ερωτηματικό αποτελεί για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο παρτενέρ του Ρόου στο κέντρο της άμυνας του Άρη στην αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό, με τους Σούντμπερκ και Φρίντεκ να διεκδικούν τη θέση αντί του τραυματία Φαμπιάνο. Δεδομένη η παρουσία του Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής με έναν εκ των Χόγκλα ή Γένσεν στο πλάι του. Δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σήμερα για τα play-off της Stoiximan GBL στις 3 και 4.
7: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η σχάρα. Κορίνθου 369 και 3 Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
9: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
16: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
17: Τάνια.
18: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
17: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
18: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
17: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
18: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
17: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
18: El Greco.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε.
0: Εδώ είμαστε εμείς, Winsport FM 94,6. Θα κρατήσουμε παρέα σε εσάς και σε εμάς, ναι. Μέχρι και τις 2. Εδώ, με Μανώλη Μουσουράκη που ολοκλήρωσε το έργο του, αφού άνοιξε και το μαύρο κουτί της Eurovision.
2: Βέβαια. Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, όπως λέει.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Με το Σταύρο Καλογεράκη, κάνανε τις αναλύσεις.
1: Και να δούμε πώς θα γίνει, στη Σόφια θα γίνει ή στην άλλη, στο Μπότευγκραντ. Λογικά Σόφια που είναι μεγαλύτερο,
0: Ναι, ρε, τι Μπότευγκραντ, τι είπαμε. Η Χάπολ παίζει.
1: Απλά ναι, να μην παίζει η Χάπολ εκεί.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Θα έχουμε πρόβλημα.
0: Εννοείται, εννοείται. Όπως είπε και ο Πανιώτης Κεφαλάς, κατρακύλα το είπε νωρίτερα.
1: Ναι, ήταν.
0: Κατρακυλήσαμε.
1: Δεν πήγαμε καλά. Εντάξει, δεν πειράζει, ρε παιδιά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Εντάξει, στην Ελλάδα βέβαια τώρα θα γίνουν.
1: Καλά, τώρα δεν θα.
0: Δεν θα να αποδοκιμάζει.
1: Εντάξει. Εκείνοι που τον αποθέωναν πριν από μερικές εβδομάδες, τον Ακύλα, τώρα θα αρχίσουν τα. Ναι. Τι φταίει. Ότι τα ξέραν όλα από πριν.
0: Εθνικό μας σπορ, παιδιά. Να τους κάνουμε όλους μεγαλύτερους από ό,τι είναι. Έτσι. Και μετά όταν τους κατεβάζουμε να τους ξεφτυλίζουμε, λες και ας πούμε έγινε και κάτι.
1: Δεν είναι κακό να ξεκινάς πάντα με προσδοκίες.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά να κρατάς πάντα και τις ισορροπίες. Γιατί όπως και στον αθλητισμό, και έτσι και στην Eurovision όπως αποδείχθηκε, τραγουδάνε και άλλοι. Στον αθλητισμό παίζουν και άλλοι.
0: Και είναι και καλύτεροι, έτσι, να το παραδεχτούμε κιόλας δηλαδή. Καλογεράκης εδώ αμέσως έστειλε Σόφια. Άρα έχουμε άμεση ανταπόκριση.
1: Ωραία. Στα είναι 4-8 αρινά.
0: Ναι. Άρα Σταύρο, Καλογεράκη, παιδί μου, επειδή ακούς αυτή την ώρα, είναι η μεγάλη ευκαιρία να πας επιτέλους σε μια Eurovision. Κάθε χρόνο μας λες πού να τρέχω στη Βιέννη, πού να τρέχω στη Γενέβη, πού να τρέχω στη Στοκχόλμη, πού να τρέχω, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Είναι ακριβά το να δω. Τώρα στη Βουλγαρία δύο βήματα είναι.
1: Είναι δύο βήματα. Εσύ.
0: Αν το προγραμματίσει από νωρίς, θα σε βγάζουμε και παράθυρο εδώ πέρα κανονικά. Ανταπόκριση. Πώς το είπε ο κύριος.
1: Για φοιτητικές εκδρομές, λέει.
0: Φοιτητικές εκδρομές, ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι.
1: Θα βγουν πακέτα σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Για τη Σοφιά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε να δούμε ποιος θα πάει το χρόνο. Να δούμε. Τι θα στείλουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Έρχεται Final Four, εκεί θα είμαστε φυσικά. Όλοι μας. Έχει Παρασκευή, Κυριακή, πολλή δράση. Φυσικά υπάρχει και πρωτάθλημα και σήμερα με δύο παιχνίδια. Έχουμε τελικό στο NBA στη Δύση. Περιμένουμε το ζευγάρι και στην Ανατολή. Τα ξημερώματα παίζουν Pistons με Cavaliers το Game 7.
1: Το ζευγάρι της Δύσης, για να είμαι ειλικρινής, το ήθελα.
0: Είναι σαν το ζευγάρι της Ευρωλίγκας. Ο τελικός Ολυμπιακός είναι τελικός για μένα και νομίζω και το Thunder Spurs είναι τελικός.
1: Το βλέπεις για τελικό.
0: Ναι, μόνο, ναι. Εντάξει. Καλή η Νίξ, καλή η Cavaliers, η ξέρω εγώ, η Pistons.
1: Αλλά δεν θα αντέξουν. Η Δύση, ναι, η Δύση έχει δύο μαδάρες αυτή τη στιγμή. Νομίζω
0: παραπάνω από δύο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω.
1: Που πήγαν στον τελικό, εννοώ.
0: Και οι Nuggets και οι Timberwolves, αν ήταν στην Ανατολή, θα φτάνανε μέχρι τέλους. Έτσι.
1: Αλλά πάντα η Δύση είναι αγρία.
0: Η Δύση είναι αγρία.
1: Παραδοσιακά.
0: Τα τελευταία χρόνια ειδικά. Ναι,
1: ναι, παραδοσιακά. Ναι, ναι.
0: Έχει δυναμώσει πολύ. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Είχαμε τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, τον Οδυνηρό. Έχει πολλά απόνερα. Θα τα συζητήσουμε και αυτά, ναι, και στη συνέχεια. Έχουμε και μεταγραφές που γίνονται. Έχει βουήξει ο τόπος ο ΠΑΟΚ, έχει κλείσει και τον Καλάθι και προσπαθεί να πάρει τον Παπαγιάννη. Αν και ο Παπαγιάννης ακόμα δεν θέλει να δεσμευτεί με κάποια ομάδα, γιατί υπάρχει πάντα και το παράθυρο του Παναθηναϊκού, που όπως και να το κάνουμε, έχει και μια σχέση συναισθηματική ο Παπαγιάννης μαζί. Και εγώ να σου πω την αλήθεια. Αν θέλει τρίτο σέντρο ο Παναθηναϊκός, γιατί να πάρει κάποιο ξένο για να μην πάρει τον Παπαγιάννη.
1: Ο οποίος
0: το δίνει καλά πλέον, έχει ξεπεράσει το. Δεν είναι για να παίξει ακόμα, έτσι, γιατί θέλει μια αποκατάσταση συγκεκριμένη. Αλλά τη νέα σεζόν και με προετοιμασία και μετά
1: θα είναι έτοιμος. Για τη νέα σεζόν θα είναι απόλυτα έτοιμος, ναι.
0: Ακριβώς έτσι. Και γενικά έχουν γίνει μεταγραφές. Να πούμε ότι πήρε, ας πούμε, ο Κολοσσός ήδη τον. Δεν έχει ανακοινωθεί, έτσι προφανώς. Έχει κλείσει τον Τζιακμά. Λέγεται ότι είναι κοντά να κλείσει και τον Καμπερίδη. Υπάρχουν γενικά ανακατατάξεις.
1: Ναι, γιατί όπως ανέφερε στον Κολοσσό, θα παίζει και Ευρώπη του χρόνου. Περιμένουν και οι άνθρωποι του να δουν πού θα παίζει.
0: Αν θα πάει προκριματικά BCL
1: ή και FIBA Europe Cup, δεν το ξέρουμε.
0: Αν θα παίξει
1: είναι
0: απευθείας
1: ανοιχτό.
0: Το FIBA Europe Cup.
1: Είναι ανοιχτό ακόμα.
0: Θα παίξει απευθείας, δεν υπάρχει.
1: Ναι, νομίζω εξαρτάται από την απόφαση της Μυκόνου.
0: Ναι.
1: Πού θα παίξει Μύκονος.
0: Ναι, καλά, ναι. Προφανώς, αλλά ούτως ή άλλως. Για απευθείας να πάει δύσκολο.
1: Απευθείας στο BCL. BCL δύσκολο.
0: Στο,
1: ναι,
0: FIBA Europe Cup, επειδή θα γίνει expansion στη διοργάνωση από ό,τι, ναι, ανακοινώθηκε, ναι, χθες, δηλαδή, ναι, θα αυξηθούν οι ομάδες, θα είναι δεδομένη η παρουσία του. Και γενικά έχουν γίνει και άλλες κινήσεις πολλές, έτσι, και γίνονται ακόμα κι άλλες. Για παράδειγμα, ο Προμηθέας έχει κλείσει. Προφανώς πούλησε τον Μπαζίνα στον ΠΑΟΚ, έτσι το είχαμε πει εδώ και μέρες την περασμένη εβδομάδα.
1: Πολύ καλή μεταγραφή αυτή.
0: Καλή μεταγραφή, πολλά λεφτά βέβαια, αλλά εντάξει, όταν θες να πληρώσεις να πάρεις νεαρό παίχτη, πρέπει να ξυλωθείς.
1: Νεαρό παίχτη, Έλληνα εξελίξιμο. Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Προμηθέας τώρα φέρνει από πίσω. Άλλα δύο παιδιά που πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα κάνουν
1: θα μας απασχολήσουν.
0: Ναι, ναι. Και τον Παρασκευόπουλο, λέω, και τον Καπετάκη. Παρασκευόπουλος που είναι ένα πολύ ψηλό γκάρτ, πολύ αθλητικό. Δεν έχει τόσο καλό σουτ, αλλά αυτό φτιάχνεται.
1: Και η διεθνική δεν είναι. Νομίζω ο Καπετάκης σίγουρα, τον θυμάμαι.
0: Και ο Παρασκευόπουλος και ο Καπετάκης. Ήταν στις μικρές εθνικές. Ο Καπετάκης είναι τρομερό σκόρερ απ' την άλλη. Είναι ένα διάρρη περισσότερο. Όχι πάρα πολύ ψηλό, αλλά είναι φοβερό σκόρερ. Δηλαδή πήγε μέσα στη χρονιά στην Elite League. Και ενώ έπαιζε στους οφάδες στην Elite League και ο τύπος έβαζε 20 άρες. Και ερχόταν από τη Γάμα Εθνική, ας πούμε, και από τη Β' τα προηγούμενα χρόνια.
1: Καλά, ναι.
0: Και είναι και τα δύο τα παιδιά αυτά 21. Δηλαδή, πιστεύω και επειδή ο Προμηθέας θα πάει σε ένα project τύπου, όχι ότι διεκδικούμε πράγματα να βγούμε Ευρώπη απαραίτητα κτλ. Αλλά
1: ένα project να βγάζουμε παίκτες.
0: Ναι, να βγάζουμε παίκτες, να έχουμε μια αξιοπρεπή πορεία κτλ. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να κάνουν το άλμα. Και έχουν και τον Πλώτα που είναι πολύ καλό ταλέντο, έτσι, δεν το συζητάμε. Και αυτό έχει ακουστεί για τον Άρη, αλλά για την ώρα δεν έχει υπάρξει κάποιο deal σε συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλει break ο κύριος Γιαννίσης. Αν δεν πάμε break, να πούμε και για το ΑΕΚ Άρης που έχει και εκεί μεταγραφικά
1: πραγματάκια.
0: Πάμε το break και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συνένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Άκω εδώ τη λέει ο φίλος ο Μάκης από το Περιστέρι.
1: Για να ακούσουμε.
0: Ακούει δυνατά η γυναίκα, λέει, με τις ζύμες για φτιάξιμο πιτσών στα χέρια, λέει, περιμένοντας το ζέρβα. Θα το περιμένει λίγο μετά τις και μισή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε μπορεί να ετοιμάσει καμιά πιτσούλα να φας και εσύ. Λοιπόν, για το Γαλάθι που λέτε, και όντως αυτά που ακούγονται τα ποσά είναι 1,8 για διαιτές. Λέει μήπως είναι πολύ ένας φίλος γιατί είναι 37. Εντάξει, πολύ. Παίρνεις ένα παίχτη Ευρωλίγκας που και φέτος ήταν πολύ καλό στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά λεφτά είναι. Δεν είναι υπεραξία νομίζω για τον Καλάφη.
1: 1,8 για δύο χρόνια για τον Καλάφη.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν θεωρώ ότι είναι υπεραξία. Ας πούμε όμως εφταψήφιο ποσό για τον τέτοιον, πώς το λέγαμε, το Φώστερ, θεωρώ ότι είναι υπεραξία.
1: Για με τα ποσά που έχει πάει πλέον η αγορά,
0: ναι, ναι,
1: δείτε
0: ναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο τι γίνεται, αλλά και στο μπάσκετ πλέον έχει μετακυλήσει αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι ρεαλιστικό θα έλεγα. Οκ, είναι αρκετά χρήματα, δεν το συζητάμε, δεν είναι, αλλά δεν μπορείς αλλιώς να δελεάσεις τον Καλάφη.
0: Και αν είσαι ομάδα η οποία είσαι στο EuroCup, γιατί λογικά ο Μπακ θα είναι στο EuroCup και
1: ναι.
0: Θέλεις να δελεάσεις παίκτες επίπεδο Ευρωλίγκα, θα πληρώσεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και για τον Gray που ακούγεται ότι ο Πάκος έχει κάνει πρόταση, πλησιάζει λέει το 1 εκατομμύριο. Δεν είναι. Και τα χρήματα του Foster και τα χρήματα του Gray δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στην αξία τους, που είναι πολύ καλοί παίχτες, δεν το συζητάμε. Αλλά ίσως όχι για 1 εκατομμύριο. Αλλά αν θέλεις να πας στο επόμενο level, πρέπει να πληρώσεις και κάτι της παραπάνω. Έτσι πάει. Το κάνανε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι κάτι που γίνεται.
1: Ναι, παιδιά, τα ποσά ανεβαίνουν πολύ. Ανεβαίνουν πάρα πολύ και δείτε τι γίνεται και πόσο θα απειλείται και θα απειλείται ακόμη περισσότερο και στο μέλλον το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τα χρήματα που δίνει το NCAA. Που
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ότι θα πάρει πλέον το NCAA.
0: Αν δείτε
1: και τι ονόματα πάνε ναι. Πλέον, ενώ τις ηλικίες τους, δεν είναι ότι φοβάσαι μη χάσει τον 18άρη, τον 20άρη.
0: 22χρονη, 23χρονη.
1: Εδώ πάει να φύγει μέχρι και ο. Όχι, πάει να φύγει. Πρέπει να έχει συμφωνήσει
0: ο
1: Queen Ellis. Αυτό είναι μικρό ηλικία τη. Ο Βραζιλιάνο τη Μακάμπη, ο Μάρσιο Σάντο. 23 χρονών.
0: Είναι όμω για ένα χρόνο μόνο αυτό.
1: Ναι, οκ. Αλλά
0: έχει ένα όριο μέχρι τα 23, παραπάνω δεν μπορεί να πα.
1: Αλλά του προσφέρουν πολλά χρήματα.
0: Εδώ για το Σαμοντούροφ. Ο Σαμοντούροφ έχει να πούμε σε ισχύ συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό στο 28.
1: Mm-hmm.
0: Συνολικά για την εξαετία, γιατί είχε υπογράψει το 22, ήταν 2 εκατομμύρια.
1: Mm-hmm.
0: Αν όντως πάει, γιατί είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα πάει στο North Carolina, όπου είναι και ο Αβδάλλας, λέγεται ότι θα πάρει πάνω από 1,5-2 εκατομμύρια. Χώρια την υποτροφία. Δεν είναι καθαρά αυτά τα λεφτά, αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι και περισσότερα από αυτά που εισπράττει ετησίως από τον Παναθηναϊκό, που του είχε δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο για παιδί που ήταν 17 χρονών να τον έκλεισε.
1: Καταλαβαίνετε δηλαδή τι έχει να γίνει και στο μέλλον με τα χρήματα που προσφέρει το NCAA. Θα αναγκαστεί και η Ευρώπη να ανεβάσει κασέ.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί δεν μπορεί να τον πει αλλιώς τον παίκτη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν. Και για άλλες κινήσεις να πούμε. Καταρχάς για την ΑΕΚ, επειδή μιλάμε και για τα χρήματα και τα λοιπά, και υπάρχει έτσι μια μουρμούρα από τους φίλους της ΑΕΚ, παιδιά, αν η ΑΕΚ δεν μπορεί να έχει μπάτζετ 10 εκατομμυρίων, τι να κάνει ο Αγγελόπουλος, δηλαδή, ήδη κάνει υπερβάσεις ο άνθρωπος. Δεν είναι για να τον κατηγορείς. Η μαγιά της ΑΕΚ, ας πούμε, τη φετινή σεζόν ήταν ότι πήρε τον Μπάρτλεϊ με 230-240 χιλιάρικα, όπως τον πήρε.
1: Και τον έκλεισε και πολύ γρήγορα τον Μπάρτλεϊ.
0: Και βγήκε MVP στο BCL. Και άλλοι πληρώναν ένα σκασμό χρήματα και δεν κάνανε τίποτα. Αυτό το σκεπτικό θα έχει και την ερχόμενη σεζόν, να βρει τους αντίστοιχους Gray, Μπάρτλεϊ και τα λοιπά, χωρίς να είναι τεράστια τα ποσά. Αν και θα έχει και η ΑΕΚ μεγαλύτερο μπάτζετ τη νέα σεζόν. Έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Εδώ συνεχίζεται να γίνεται κουβέντα. Ένας φίλος εδώ πέρα λέει για παράδειγμα. Αν ας πούμε λέει εσύ για μένα, λέει, έδινε αλλή πανελλήνιες και πήγε ένα ταξίδι στην Ιορδανία στο ενδιάμεσο, λέει, θα με είχε πειράσει. Και καλά για το Hayes Davis όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται. Παιδιά, ο Hayes Davis το κάνει αυτό το πράγμα όχι φέτος. Το κάνει χρόνια ολόκληρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Ενδεχομένως να τον επηρεάζει, αλλά αν αυτό το έχει αποδεχτεί ο Παναθηναϊκός και αν αυτό τον βοηθάει να είναι ήρεμος και να είναι και πιο αποδοτικός, okay. Εγώ ας πω την αλήθεια, όταν είναι Πανελλήνιες, επειδή έδωσα το 98, τόσο γέρος είμαι, έβλεπα Μουντιάλ. Δεν άνοιξα βιβλίο εκείνο το 15ήμερο. Καλά πήγα πάντως, μην ανησυχείτε. Μια χαρά είχα πάει και πέρασα και στη σχολή που ήθελα. Αλλά δεν είχα ανοίξει βιβλίο εκείνες τις 15 μέρες πόσο ήταν, επειδή είχε καθημερινά Μουντιάλ της Γαλλίας τότε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν είχα ανοίξει βιβλίο εκείνες.
1: Όλοι το βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Δεν έδινα εγώ Πανελλήνιες, αλλά ναι, το βλέπαμε.
0: Υποθέτω και ο Χέις Ντέιβις να αποφορτιστεί θέλει σε αυτές τις ημέρες που έχει ρεπό. Δεν είναι ότι την κοπανάει από καμιά προπόνηση. Είσαι ένα από τους πιο εργατικούς παίκτες και υποθέτω και εκεί που πηγαίνει δεν κοιμάται και όλη μέρα. Έτσι. Και η γυμναστική είναι να ανεβοκατεβαίνει στα κατσάβραχα, ας πούμε, στην Ιορδανία.
1: Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει στο ρεπό του, δεν το συζητάμε. Το θέμα όμως είναι, ξέρεις, έκατσε λίγο άσχημα, γιατί δεν είμαστε, ξέρω εγώ, ξεκινήματα της σεζόν. Να πεις ότι είχε ένα κενό 3-4 ημερών στο ξεκίνημα της σεζόν και θα πάω λίγο να αποφορτιστώ ή θα πάω λίγο να συνεχίσω την ξεκούρασή μου μέχρι να φορτσάρει η σεζόν. Σου λέει τώρα είμαστε μέσα στα playoff.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μάτς τα οποία καίνε και τα μάτς τα οποία κρίνουν το μέλλον σε μια διοργάνωση.
0: Και δεν προβλέπεται από κανένα καταστατικό, πας όπου θέλεις. Δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Δεν σου λέω να σε μαζεύουν από τα μπουζούκια μεθυσμένο στις 5 τα ξημερώματα.
1: Okay.
0: Αλλά άνθρωπος δεν έχει δώσει και κάποιο τέτοιο δικαίωμα, να σου πω την αλήθεια. Και είναι κάτι που το έκανε και στη Φενέρ. Το έχουν επιβεβαιώσει και άνθρωποι που τον είχαν και ο Χατζηχρήστος, ας πούμε.
1: Εντάξει, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, σωματικά στα μάτς με την Βαλένθια δεν μπορείς να πεις ότι επηρεάστηκε από τα ταξίδια του.
0: Όχι,
1: δεν νομίζω δηλαδή ότι η απόδοση του επηρεάζεται 100% από τα ταξίδια του.
0: Όχι.
1: Ή μάλλον δεν νομίζω ότι τον επηρέασαν καθόλου.
0: Παιδιά, η απόδοση των παιχτών του Παναθηναϊκού επηρεάστηκε γιατί δεν έχει πλάνο. Και όταν ξαναπεί, σε μια ομάδα που δεν είναι καλή, όπως είναι ο φετινός Παναθηναϊκός, όλοι οι παίκτες, ακόμα και ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Σόρτς, οποιοδήποτε, φαίνονται χειρότεροι από αυτή που είναι. Και αντίστοιχα, σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Βαλένθια, η Μπράξτον Κι και η Κοστέλο και η Λυπή φαίνονται πολύ καλύτεροι από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.
1: Μιας και τον ανέφερες, μπορεί, θα τα συζητήσουμε και αργότερα και με τον Γιώργο, αλλά μπορεί όλα τα φώτα και δικαίως έτσι να πέσανε σε Μοντέρο και Μπαντιό περισσότερο. Νομίζω το κλειδί για τη σειρά με τον Παναθηναϊκό ήταν ο Μπράξτον Κι.
0: Ήταν κλειδί, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ο Μπράξτον Κι, αν πάει σε μια ομάδα τύπου Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, μπορεί να κάνει διαφορά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή από την Βαλένθια, άντε ο Μοντέρο και ο Μπαντιό, άντε και ο Τέιλορ, θα σου πω, μπορούν να κάνουν
1: είναι
0: διαφορά.
1: Είναι ο παίκτη που ταιριάζει τα μαμ για τον τρόπο παιχνιδιού τη Βαλένθια, γιατί είναι ένα τεσσάρο Μπράξτον Κι, ο οποίο δεν έχει μακρινό σουτ. Είναι αναγκασμένο δηλαδή να απειλήσει κυρίω μέσα από το κοντά στο καλάθι. Είναι ένας καλός αμυντικός.
0: Ναι, δεν σου πω εγώ ότι είναι κακός παίκτης. Αλλά είναι μεγάλη κλάση αυτό.
1: Ναι, μπράβο.
0: Δεν είναι,
1: ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι ο πολυτάλαντος, ναι. Αλλά γι' αυτό τον τρόπο με τον οποίο παίζει την Βαλένθια και τον αξιοποιεί ο Μαρτίνεθ είναι τα μάμ.
0: Εργαλείο, εννοείται.
1: Γιατί σου λέει η Βαλένθια δεν έχει πρόβλημα να έχει τεσσάρι που δεν σουτάρει, γιατί τα πεντάρια του σουτάρουν.
0: Ναι, πλην του Σακό.
1: Ναι, πριν του Σακό, ναι, ναι. Τα δύο του πεντάρια όμως, ο Κοστέλο και ο Rivers.
0: Ναι. Και τα τεσσάρια του όλα, οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, ο Πραντίγια.
1: Όλοι.
0: Ο Κοστέλο και τα λοιπά. Που
1: δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, ένα ρόστερ το οποίο έχει φτιάξει η Βαλένθια φέτος που ένα συμπληρώνει τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει στάνταρ
0: πάνω. Λέμε ότι το μπάσκετ είναι ρόλοι, παιδιά, δεν είναι άθροισμα ταλέντου. Ο Παναθηναϊκός από άθροισμα ταλέντου, το είπαμε, έχει το καλύτερο ρόστερ σε άθροισμα ταλέντου. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να έχει άμυνα, ισορροπία, αθλητικότητα, χιλιαδιό. Τι γίνεται, λέει ένα φίλο με τα εισιτήρια του Final Four και αν υπάρχει, λέει, προθεσμία. Αν είναι προθεσμία. Προθεσμία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει νομίζω μέχρι σήμερα, γιατί πρέπει να γίνουν και οι έλεγχοι από τις αρχές για όποιον καταλήξουν τα χέρια. Αλλά δεν παίρνω και όρκο, να σα πω την αλήθεια. Δηλαδή, είχε ακουστεί.
1: Θα ρωτήσουμε τον Νίκο.
0: Ναι, ότι όποιος είναι να πάρει εισιτήριο, και όχι να πάρει από αυτά που περισσεύουν, από αυτά τέλος πάντων που γίνονται ανταλλαγές μεταξύ κάποιων φιλάθλων τώρα, θα πρέπει να το κάνει μέχρι σήμερα, γιατί χρειάζεται και ένα διάστημα κάποιων ημερών για να γίνουν
1: οι
0: έλεγχοι. Ναι. Αν είναι τίποτα κανένα σεσημασμένο, αν έχει κανένα ποινικό μητρό κτλ. Πάντως για τον κόσμο ασφαλής εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, να μην τρελαθούμε. Mm. Δηλαδή δεν ξέρει ούτε η Ευρωλίγκα. Για τον κόσμο ασφαλής εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, να μην τρελαθούμε. Mm. Δηλαδή δεν ξέρει ούτε

0: εικόνα για το τι γίνεται. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Γιατί έχω δει πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού να κράζουν άλλους φίλους του Παναθηναϊκού επειδή πουλήσανε τα εισιτήριά τους ή να μην τα πουλήσουν σε Ολυμπιακούς, οτιδήποτε τέλος πάντων. Παιδιά, ο κόσμος του Παναθηναϊκού ειδικά και όλων των ομάδων που στηρίζουν σε αυτές τις προσπάθειες από το εισιτήριμά του έχει ματώσει για να πηγαίνει να πληρώσει πανάκριβα διαρκείας, για να πηγαίνει ταξίδια, για να κάνει.
1: Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα το οποίο δεν κοστίζει 50 ευρώ.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για 300 και 500 κτλ. Και θα τον κατηγορήσει κάποιος αν πουλήσει για να κάνει απόσβεση ένα ποσό. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κόσμος αυτός που θέλει, από το εισιτήριμά του πληρώνει όλο τον χρόνο και θέλει να γλιτώσει αυτά τα 300-400, γιατί σου λέει τι να πάω να δω τώρα άλλες ομάδες, να ξυπνήσει μπίκρα μέσα του που έχει βιώσει τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
0: Άρα, τι συζητάμε. Δηλαδή, και θα τον κατηγορήσουμε αυτόν τον κόσμο ότι είναι προδότης του Παναθηναϊκού ή της Παναθηναϊκής ιδέας. Αυτά είναι καραγιοζήλικα. Έτσι. Τέλος πάντων.
1: Διαφωνώ και εγώ σε αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε σε διαλυματάκι να ακούσουμε πολιτικό
0: δελτίο. Πάμε σε διαλυματάκι.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε, ναι.

0: 100,3.
1: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και την ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώνεται σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα τελευταία 7 χρόνια έχει πετύχει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό μέσα από εκτεταμένες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο χαιρετισμό της στο συνέδριο. Έθεσε στην Ελλάδα εκ νέου στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας, τόνισε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Σε δύο συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών, ένας ηλεκτρικού πατινιού και ο δεύτερος γιόταχη αυτοκινήτου, προχώρησε η αστυνομία. Αρχίζουν από αύριο Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5

0: μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610-527-588.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: έρχεται. Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: 4. Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πούμε καταρχάς για να είμαστε εξηγημένοι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: έχουμε
1: σας...
0: δυστυχώς Νίκο Ζέρβα.
1: Ενημερώσουμε.
0: Γιατί
1: ναι, ναι,
0: επουσιάζει, όπως έλεγε και η Δεβόρα κάποτε στο Ζαχοδόγκανο. Έτσι, οπότε δεν θα τον έχουμε. Αλλά μην ανησυχείτε, θα είναι κανονικά.
1: Αν προκύψει προφανώς κάτι από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
1: Εδώ είμαστε.
0: Να πούμε καταρχάς αυτά που ξέρουμε εμείς. Ότι ο Βεζένκο δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, παιδιά. Για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός. Θα είναι κανονικά πανέτοιμος.
1: Γι' αυτό δεν έπεσε καθόλου στα παιχνίδια με τον Κολοσσό.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και χθες ήταν 12, αλλά έμεινε στον πάγκο για να είναι 12 και να μην είναι εκτός.
1: Αυτό.
0: Πάει να πει ότι. Και το ξέρουμε κιόλας ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, απλά μια συντήρηση γίνεται σχετική, γιατί ο Ολυμπιακός την έχει πατήσει τα προηγούμενα χρόνια με μικροτραυματισμούς ή μεγαλοτραυματισμούς πριν από Final Four και σου λέει για ποιο λόγο να κάνω τίποτα, να έχω τίποτα υποτροπές και τίποτα θεματάκια. Τώρα το θέμα είναι, εγώ αυτή την κουβέντα ήθελα να κάνω με τον Νίκο, αλλά θα την κάνουμε μαζί.
1: Για πάμε.
0: Ποιους βάζεις τη δωδεκάδα τώρα και ποιους βγάζεις έξω. Δεν λέω προφανώς για τους αυτονόητους, έτσι,
1: ναι,
0: αλλά στους ψηλούς. Είσαι σίγουρος ότι ο Φάλ θα είναι εκτός και θα είναι μέσα ο Τζόουνς? Γιατί δεν συζητάμε καν για το Μιλουτίνοφ και το Χολ.
1: Ο Φάλ νομίζω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δεν νομίζω ότι θα παίξει Final Four.
0: Ναι, οκ. Okay. Το ακούω, αλλά.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Με δεν την ξέρω. Τριάδα τη γνωστή θα πάει. Δηλαδή,
0: η λογική λέει αυτό, αλλά εγώ δεν θα δίνω και 0% στο Φάλ. Δηλαδή θα μπορούσα να δώσω ένα ποσοστό. Να δούμε. Να
1: δεν
0: δούμε.
1: Νομίζω, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Πολύ
0: και στα γκάρ τι κάνεις τώρα, εσύ πες μου.
1: Στα γκάρ τι κάνεις. Για μένα επίσης είναι σχεδόν κλειδωμένη θέση, ας πούμε, του Μακίσικ στη δωδεκάδα.
0: Δεν το συζητάμε για το Μακίσικ.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Για το Μακίσικ δεν το συζητάμε. Mm. Νομίζω ότι θα πάει με τη δωδεκάδα που πήγε στα μάτια με τη Μονακό.
1: Ναι, εκεί προσανατολίζω.
0: Δηλαδή θα μπει ο τέτοιος. Δεν θα είναι ο Νιλικίνα, δεν θα είναι ο Μόρις και θα είναι ο.
1: Α, Νιλικίνα θα είναι, πιστεύω.
0: Ναι, εκεί πώς θα μείνει έξω όμως. Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Αλλά αυτό να πεις.
0: Δεν θα είναι ο τέτοιος. Ο αυτός. Ο Τζόζεφ. Αποκλείεται να μείνει ο Τζόζεφ. Και δεν χωράει, αν είναι ο και ο Μακίσικ που θα είναι, δεν χωράει άλλος μετά.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν στο μάτς
1: με τη
0: Φενέρ,
1: γιατί αυτό προφανώς προέχει.
0: Πρέπει να κοπούνε δύο γκάρντ, αν ναι, είναι όλοι οι υπόλοιποι που λέμε, και ένας ψηλός. Έτσι.
1: Κοίταξε, νομίζω στο μάτς με τη Φενέρ θα πάει με δύο ψηλούς, για να έχει περισσότερα γκάρντ. Γιατί η Φενέρ,
0: ναι,
1: από άποψη ψηλών
0: κορμιών, λες,
1: και κορμιών και αυτά, ναι, μέσα στη ρακέτα, δεν έχει κάποιο θηρίο και δεν έχει, ας πούμε, το.
0: Όχι, και δεν με έχει Μπίτς, παιχνίδι. Με το Μέλι και μπράβο, το Σίλβα παίζει. Ο Μπέικοτ ποτέ σχεδόν δεν, ναι, παίζει πλέον. Ναι. Ελάχιστα ως καθόλου. Ναι.
1: Δηλαδή ο Μέλι θα απειλήσει περισσότερο απ' έξω.
0: Ναι. Και άμυνα με αλλαγές και αυτά όλα,
1: ναι,
0: τα.
1: Οπότε προφανώς θέλει ο Μιλουτίνοφ για να φθείρει τους ψηλούς της, ναι, ναι, Φενέρ. Αλλά ξέρεις, δεν είναι, η Φενέρ δεν είναι ομάδα, ας πούμε, δεν έχει έναν Ταβάρες, ενώ να έχει έναν. Ένα πεντάρι το οποίο μπορεί να σου φθείρει τα δικά,
0: ναι,
1: σου
0: όχι,
1: πεντάρια,
0: όχι,
1: έτσι ώστε
0: όχι,
1: να θέλει την υπεροπλία στο πέντε, να πας και με τους τρεις ψηλούς. Νομίζω.
0: Αλήθεια.
1: Όπως το βλέπω εγώ, έτσι. Γιατί όπως είπαμε, η θέση του Μακίσικ στη δωδεκάδα για μένα είναι σχεδόν δεδομένη.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Νομίζω και ο Μπαρτζόκας δεν το συζητάει.
1: Ναι.
0: Το Μακίσικ στα δύσκολα και στα μεγάλα παιχνίδια το σκέφτεται. Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέποντας ότι ο Νιλικίνα και ο Μόρις στην επίθεση δεν σου κάνουν καμιά τρελή διαφορά.
1: Οπότε, ο Νιλικίνα όμως την άμυνα τον θες.
0: Την άμυνα τον θέλεις.
1: Μάλλον τον βλέπω τον Νιλικίνα.
0: Στην άμυνα τον θέλεις, ναι. Αλλά τη δουλειά που κάνει. Που είναι καλός αμυντικός ο Νιλικίνα. Mm. Αλλά στην άμυνα περιφερειακούς μπορούν να μαρκάρουν και ο Ward και ο Μακίσικ και ο Παπα-Νικολάου. Ακόμα και περιφερειακούς μπορούν να μαρκάρουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή, να μπει ο Νιλικίνα για να βγει ποιος ο Ward ή να βγει ο τρίτος ψηλός. Και αυτό δεν το πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ νομίζω εκεί θα παίκτη.
0: Στο τελικό, έτσι. Στο ημιτελικό.
1: Εκεί θα παίκτη για το μάτς με τη Φενέρ. Mm. Δηλαδή θα κοπεί ένας ψηλός για να μπει ακόμη ένας γκάρτ.
0: Ναι. Να δούμε. Αν φοβόμαστε, λέει, επεισόδια μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων οπαδών. Εντάξει, παιδιά, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει καμιά βλακεία. Έτσι είναι μια γιορτή. Ας έρθουν όλοι να δουν το παιχνίδι όπως θέλουν και μπορούν να το δουν και να φύγουν να αποχωρήσουν ήσυχος. Δεν χρειάζονται τώρα καραγκιουζιλίκια σε τέτοια διοργάνωση. Έτσι. Ένας φίλος λέει, αν σας έλεγε ο Γιαννακόπουλος ποιο να επιλέξει μεταξύ Σάρας, Πασκουάλ, ο Μπράντοβιτς, Μπατίστ, ποιον θα τον προτείνατε και γιατί? Εγώ θεωρώ ότι ιδανική περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, αλλά και πιο δύσκολη ταυτόχρονα από όλες όσες λες, και Σκεβίτσιους.
1: Είναι ο Σάρας, ναι.
0: Ναι.
1: Ιδανική γιατί έχει συμβόλαιο και με τη Φενέρ.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί έχει το συμβόλαιο. Αλλά από άποψη ηλικίας. Γιατί και ο Μπράντοβιτς θα έρθει ο άνθρωπος. Είναι 66 πλέον, δουλέψει
1: όπου
0: δύο χρόνια.
1: Παρεπιπτόντως κυκλοφόρησε και πριν από μερικές ημέρες και ένα σενάριο για τον Μπράντοβιτς.
0: Ότι?
1: Μέσα σε όλα τα σενάρια και αυτά που ακούγονται, που ο ίδιος δήλωσε ότι τον Ιούνιο, το καλοκαίρι θα αποφασίσω, ναι, ή όπως είπε ο Ιθκέρδο, ο βοηθός του, τον έχει χρόνια ο Ισπανός, μετά το Final Four θα αποφασίσει. Κυκλοφόρησε ένα σενάριο στη Σερβία κιόλας, γι' αυτό το αναφέρω, ότι υπάρχει μία πιθανότητα επιστροφής του Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα αλλάξει όλη η διοίκηση της Παρτίζαν. Θα φύγει ο Μιγιάλοβιτς, με τον οποίο έχει την πολύ μεγαλύτερη κόντρα, και θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κολλητοί του Ομπράντοβιτς.
0: Το θέμα είναι και με τους παίκτες.
1: Συνοδοιπόροι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και οι παίκτες αρκετοί θα μείνουν.
1: Όχι, σου λέω. Υπάρχει, αυτό το γράφουν οι Σέρβοι πριν από μερικές ημέρες που το διάβαζα ως σενάριο. Και
0: απλά επειδή παίζει για τον βοηθό του, τον Ιθιέρδο, τον Ισπανό, αυτό είπε επίσης κιόλας, πέρα από τη διοίκηση, ότι είχε πολλά θέματα με παίκτες οι οποίοι δεν τον άκουγαν ουσιαστικά. Και τους
1: νομίζω πάντως οι παίκτες με τους οποίους είχε πρόβλημα, στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον, έφυγαν.
0: Ναι, τον Πάρκερ και τα λοιπά που έχουν αποχωρήσει. Okay.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με Ντουέιν Ουάσιγκτον, βέβαια, που θέλει η Παρτίζαν να τον κρατήσει.
0: Αλλά δεν νομίζω, και αν είναι ζήτημα μεταξύ ο Μπράντοβιτς ή του Ουάσιγκτον, θα επιλέξει κανένα τον Ουάσιγκτον στην Παρτίζαν, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Το θέμα είναι ότι ο Μπράντοβιτς, παιδιά, είναι εδώ, είναι στην Αθήνα, μονίμως, σχεδόν όλο το διάστημα από τη στιγμή που αποχώρησε από την ομάδα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ο Μπράντοβιτς θα επιστρέψει στους πάγκους. Καθόλου βέβαιος. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, θα το δούμε. Ότι είναι η πιο εφικτή εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών κιόλας, περίπτωση για τον Παναθηναϊκό είναι. Γιατί, ας πούμε, ο Πασκουάλ ακόμα έχει συμβόλαιο.
1: Από τις ομάδες που ακούγονται.
0: Ο Πασκουάλ πάει Ντουμπάι, λογικά όμως.
1: Από τις ομάδες που ακούγονται που θέλουν προπονητή, νομίζω, ναι. Ο Μπράντοβιτς, αν ήμουν ο Μπράντοβιτς, τον Παναθηναϊκό θα επέλεγα. Δηλαδή, έχει ακούσει για τη Χάπουελ.
0: Πας
1: Χάπουελ εύκολα. Με αυτό το πράγμα, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί.
0: Εκτός συγκλονιστικού αγρότου, θα συνεχίσει με τον Ιντούδη η Χάπουελ. Εκτός συγκλονιστικού αγρότου. Η Ντουμπάι BC είναι φαβορή για τον Πασκουάλ αυτή τη στιγμή. Γιατί και εκεί υπάρχει μια ρήξη με την
1: Μπαρσελόνα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει ο Μπράντοβιτς εύκολα, έχοντας παρελθόν σε Μπανταλόνα και μετά σε Ρεάλ. Εξαιρετικά δύσκολο, έως απίθανο το θεωρώ, δηλαδή.
0: Δεν νομίζω.
1: Να πάει ο Ζορ στην Μπαρσελόνα.
0: Τώρα για τον Μπατίς, παιδιά, είπαμε, είναι από τις επιλογές που δεν έχουν ρίσκο, προφανώς, αν θα την επέλεγε ο Παναθηναϊκός. Αλλά είναι ένας προπονητής, ο οποίος είναι προπονητής κανονικός, δεν είναι μαθητευόμενος μαγός. Είναι εδώ και πολλά χρόνια assistant στο NBA και πλέον είναι και νούμερο 2 στην ιεραρχία. Στους Ράπτορς, άρα προφανώς κάνει κάτι καλό. Και οι Ράπτορς είναι ένα.
1: Και με Σέρβο προπονητή είναι οι Ράπτορς. Δεν είναι δηλαδή.
0: Τώρα Γιάκοβιτς, σωστά.
1: Αμερικανοποιημένο μπάσκετ, α το πούμε.
0: Ακριβώς. Που είναι μαζί από το 23 και 2 στο Τωρόντο. Και εκτός ότι ήταν και ένας πολύ έξυπνος παίκτης, όπως έπαιζε, δηλαδή τον έβλεπες ότι έχει παίκτη, είναι παίκτης που μπορούσε να γίνει ένα προπονητής, όπως έγινε ο Γιασκεβίτσος, όπως έγινε ο Σπανούλης. Είναι κάποια παιδιά που τα βλέπεις στο παρκέ και λες, αυτός έχει μυαλό προπονητικό. Δεν είναι μυαλό παίκτικο απόλυτα. Θα δούμε. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει εδώ πέρα, λέει, γιατί δεν έπαιξε, αν είναι με αλλαγές, λέει ο Αταμάνι, και δεν μπορούσε να ξεμπλοκάρει τον Αν. Γιατί πολύ απλά δεν δούλεψε σε αυτά. Δηλαδή, ακόμα και για το hedge-out που λέμε του Παναθηναϊκού που δεν απέδωσε, παιδιά, το hedge-out και οι άμυνες με αλλαγές, για να αποδώσουν, πρέπει να δουλευτούν. Ο Παναθηναϊκός δεν τα είχε δουλέψει αυτά όπως θα έπρεπε. Μπορεί να τέριαζε λίγο παραπάνω στη Βαλένθια η άμυνα αλλαγών, αλλά δεν τέριαζε και απόλυτα. Να σας πω την αλήθεια, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός όταν έχει μια πεντάδα και έχει μέσα το σόρτ, τι άμυνα με αλλαγές να παίξει. Τι έμεινε ο αλλαγή να
1: το mismatch μετά θα είναι ξεκαθαρό και.
0: Εννοείται. Δηλαδή, είναι, για να αποφασίσει τι άμυνα θα παίξει, πρέπει να δει τη στελέχωση τη ομάδα από το καλοκαίρι που γίνεται ή με στη χρονιά με κάποιε αλλαγέ. Και δεύτερον, τι τακτική παιδεία έχει δώσει στην ομάδα σου και πώ έχει δουλέψει κάποια πράγματα. Τώρα, να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να πούμε, α, δεν μα βγαίνει το hedge out, πάμε για άμυνα με αλλαγέ. Δεν είναι μαγικά αυτά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε τέλεια το hedge out στο Final Four 24 και στου μήνε, κάνα δύο μήνε πριν. Αλλά είχε το Λεσόρ, ο οποίο έκανε κάτι πλάγια βήματα. Και είχε τρομερό συγχρονισμό με την υπόλοιπη άμυνα. Και τώρα δεν μπορούσε να το παίξει γιατί η ομάδα ήταν τελείως αδούλευτη σε αυτό το κομμάτι. Στο αμυντικό κομμάτι γενικότερα. Είχε ίσως την πιο αδύναμη περιφερειακή γραμμή αμυντικά στην Ευρωλίγα.
1: Είχε προβλήματα πολλά, ναι.
0: Όπως επίσης αυτή την παγίδα που κάνανε η Βαλένθια στον Αν. Όλοι οι φίλοι την είδε. Ο Παναθηναϊκός δεν είδε για να κάνει κάτι. Και κατηγορούσαμε τον Αν που, okay, θα μπορούσε και αυτό να λειτουργήσει λίγο καλύτερα.
1: Ναι, να ξεφορτωθούν λίγο την μπάλα και λίγο πιο γρήγορα. Όντως την κρατούσε λίγο παραπάνω.
0: Βάλτε ένα σκαλοπάτι κοντά. Μην δίνεις την μπάλα στον Αν, αφού ξέρεις ότι όταν η μπάλα πάει στον Αν και τελειώνει ο χρόνος.
1: Δεν θα τη δώσει εύκολα.
0: Δεν θα τη δώσει εύκολα και θα του γίνει και η παγίδα. Υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι να τα αντιπαρέλθει αυτά. Αλλά άμα δεν έχει δουλέψει πάνω σε αυτά.
1: Αν και η αλήθεια είναι ότι στο πέμπτο και τελευταίο μάτσο Παναθηναϊκός το χάσε νομίζω ξεκάθαρα από την επίθεσή του. Δηλαδή αμυντικά το να κρατήσει τη Βαλένθια 81 πόντου στην έδρα τη, που οι 81 πόντοι σημειώθηκαν στο τέλο με τι βολέ, είχε 70 κάτι πόντου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το να κρατήσει 70 κάτι πόντου στη Βαλένθια μέσα στο γήπεδο τη, η οποία βέβαια. Όχι ακριβώ με την άμυνα.
0: Γιατί ήταν πολύ άστοχη η Βαλένθια.
1: Ήταν πολύ άστοχη η Βαλένθια.
0: Πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Άρα δεν ήταν άμυνα του Παναθηναϊκού.
1: Όχι για την άμυνα τόσο πολύ, για την επίθεση.
0: Η επίθεση ήταν
1: ξεκάθαρα
0: κακή
1: για την επίθεση. Από την επίθεση του
0: Μα και στην επίθεση του Παναθηναϊκού είδε σε κανένα συγκλονιστικό πλάνο.
1: Όχι.
0: Ένα εναντίον ενό μέχρι να σβήσει ο ήλιο. Δεν λειτουργούν έτσι ομάδε. Δεν λειτουργούν έτσι οι ομάδες. Δηλαδή του έκανε μια αλλαγή, είδε ο, ας πούμε για παράδειγμα, ο Μαρτίνεθ.
1: Και γενικά
0: είδε στα δύο πρώτα παιχνίδια πόσα προβλήματα του δημιούργησε ο Σόρτς και κατάφερε με ένα απλό σχετικά τρίκ mm-hmm. να βάλει κοντά του τον Taylor ή τον Μπαντιόπ, κυρίως τον Taylor, να τον παίζει στα 4 μέτρα απόσταση. Άμα είναι να χάσει τα τρίποντα του Shorts, που δεν θα χάσει
1: ποτέ. Ναι, οκ, okay, ας χάσω ναι. τα τρίποντα του Shorts. Ναι,
0: και έτσι
1: ναι, ναι.
0: δεν του έδινε και, και το διάδρομο και μπορούσε να δίνει και βοήθεια στο Taylor. Δηλαδή, απλά πράγματα. Έκανε μια προσαρμογή, δεν βρήκε λύση ποτέ ο Παναθηναϊκός από το Shorts και έφυγε να τα μάνουμε μετά και λέει ότι παίζουμε με 4. Τι να συζητήσουμε τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι πάρα πολλά που είναι, έχουν αποθεί για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα συζητήσουμε και με τον
0: Γιώργο. Θα τα πούμε για τον Γιώργο, θα βγει λίγο μετά.
1: Φίλος, λέμε, ξεχνάτε ότι μετά από Παρτίζαν και Παναθηναϊκό, η αγαπημένη ομάδα του Μπράντοβιτς είναι η Μπαρσελόνα. Όχι, παιδιά, όχι. Είναι...
0: Από πού και σου.
1: Μπανταλώνα Ρεάλ. Όχι, όχι. Έχει σπίτι στη Βαρκελόνη, okay. αλλά λόγω Μπανταλώνα. Όχι, Μπανταλώνα. Δεν έχει καμία σχέση με την Μπαρσελόνα.
0: Καμία σχέση. Παρτίζαν και Παναθηναϊκός είναι οι αγαπημένες του Μπράντοβιτς. Ναι, ναι, ναι.
1: Και το έχει δηλώσει και.
0: Επίσης να πούμε για τον Αταμάν, επειδή λέτε πολύ ο Αταμάν και πάλι φταίει ο Αταμάν, οι παίχτες είναι άμεροι ευθυνών. Παιδιά, ο Αταμάν, όταν ο Αταμάν έχει παρουσιάσει καλό έργο την πρώτη χρονιά, λέγαμε όλοι τι καλό έργο παρουσιάζει ο Αταμάν. Αλλά σε όλες τις δουλειές του κόσμου δεν πας με την ιστορία σου και το βιογραφικό σου. Δηλαδή, αν είσαι ένας πολύ καλός γιατρός και έχεις κάνει μια πολύ καλή χειρουργική επέμβαση το 24, αν το 26 κάνεις μια γκάφα και σου πεθάνει κανένας ασθενής στην παξίλο, δεν θα σου πούνε κανένα, α, ήταν καλός γιατρός το 24. Mm. Όχι ρε παιδιά, κάθε μέρα κρινόμαστε όλοι μας στις δουλειές μας. Από τον προπονητή μέχρι τον γιατρό, μέχρι τον τυρέμπορα, μέχρι τον περιπτερά, μέχρι τους πάντες.
1: Σαφέστατα, κρινόμαστε όλοι γιατί οι συνθήκες αλλάζουν κάθε φορά και κάθε χρόνο και κάθε σεζόν και.
0: Ούτε λέει κανένα, ακυρώνει κανείς τον Αταμάν, ο οποίος, ξαναλέω, έγραψε στην ιστορία του Παναθηναϊκού με το ευρωπαϊκό. Εγώ το έχω ξαναπεί, κανείς άλλος, ούτε ο Μπράντοβιτς, ούτε ο Σπανούλης, ούτε ο Γιασικεβίτσος, δεν θα είχε πάρει. Παραλαμβάνω στον Παναθηναϊκό από τα έγκατα της γης στη βαθμολογία το τέλος του 23. Κανένας δεν θα κατάφερε να τον κάνει πρωταθλητή Ευρώπης στην πρώτη του χρονιά. Αυτό είναι το Ataman effect που λέγαμε τότε και με τα mind games και με όλα αυτά. Αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει πολύ μεγάλη ζωή πολλές φορές. Έτσι, όταν δηλαδή στηρίζεσαι περισσότερο στην ατομική ποιότητα κάποιων παιχτών
1: και στο
0: ένστικτο και στην ψυχολογία και όχι τόσο στο μπάσκετ.
1: Που είναι καλές οι ελευθερίες να δίνεις γενικά στον παίχτη, αλλά εντάξει, χρειάζονται και τα χαλινάρια πάντα.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι, γιατί το άθλημα είναι ομαδικό. Για τον
0: άκου τώρα τι λέει ένα φίλο εδώ πέρα. Λέει, όπως λες είναι ακριβώς. Λέει να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα βλέπουμε όλη τη χρονιά, γιατί τα έλεγες τότε. Φίλε, μπες λίγο στην κατηγορία ή αν δεν θες να ανατρέξεις εκπομπές και δεις τι γράφουμε από την αρχή της χρονιάς, εγώ προσωπικά για τον Αταμάν και θα καταλάβεις αν τα λέγαμε από την αρχή της χρονιάς ή όχι. Αν εσύ προτιμούσες να διαβάζεις κάποιους άλλους που λέγανε ότι α, τώρα είναι το turning point του Παναθηναϊκού. Α, τώρα θα γυρίσω Λεσόρ και θα τους πάρει παραμάζωμα. Α, τώρα ήρθε ο Χέις Ντέβις και θα τους πάρει παραμάζωμα. Α, τώρα ήρθαν τα playoff και ο Παναθηναϊκός θα βγάλει μπροστά τις προσωπικότητες. Όλο το χρόνο κάποιοι έτσι σας λέγανε και σας παραμυθιάζανε. Εγώ έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει μπάσκετ σοβαρά από την αρχή της χρονιάς. Έτσι. Πέρα από κάποιες εκλάμψεις που είχε και ότι είναι πολύ δύσκολο να αναστρώσει. Και είχα γράψει κιόλας πριν το Final Four και πριν το 0-2 κιόλας, ότι ό,τι και να κάνει ο Παναθηναϊκός, ακόμα και να πάρει την Ευρωλίγκα που δεν το πίστευα ποτέ, η χρονιά είναι αποτυχημένη όταν βγαίνει 7ος με μπάτζετ 40 εκατομμυρίων.
1: Ναι.
0: Η χρονιά είναι αποτυχημένη. Και ότι ακόμα και αν έπαιρνε την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός θα την έπαιρνε με τις προσωπικότητες, με λίγο τόνα, με κάποια νοκάουτ παιχνίδια που θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά στο Final Four. Έτσι. Όχι με κανονικό μπάσκετ. Και θα ήταν και πάλι ρίσκο να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν. Τώρα έρχεστε και μου λέτε τα ανάποδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Και είχε δώσει και πολλές ενδείξεις, ειδικά φέτος στη σεζόν.
0: Εννοείται,
1: ο Παναθηναϊκός. Και όχι μόνο στην Ευρωλίγκα, και σε μάτς ακόμη ελληνικού πρωταθλήματος που έδειχνε ένα θεματάκι στην οτροπία με την οποία έμπαινε στα παιχνίδια του. Και καταλαβαίνουμε, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα και εν μέσω Ευρωλίγκας ή διπλών αγωνιστικών και αυτά να παίξει με χαμηλότερες τροφές. Και συνήθως οι ομάδες έτσι παίζουν, με χαμηλότερες τροφές στο πρωτάθλημα.
0: Παιδιά,
1: αλλά
0: άπειρα,
1: το έβλεπες άλλο το χαμηλές τροφές και παίζω λίγο στο ρελαντί γιατί μπορεί να παίζω στο Ντουμπάι, στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, στο επόμενο παιχνίδι και άλλο
0: νοοτροπία μηθέν. Δεν μπορούσε. Καταρχάς, λάθος στελέχωση του ρόστερ σε πολλά σημεία. Απαξίωση παιχτών, μη αξιοποίηση άλλων παιχτών.
1: Ναι.
0: Κακές μεταγραφές, επιμονή να μείνει ο Γιουρτσεβέν, ας πούμε. Κόψιμο από μεταγραφές παιχτών οι οποίοι προφανώς αν ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό, ακόμα και αυτόν τον Παναθηναϊκό, με το ελάχιστο τακτικό πλάνο. Αν ερχόταν ο Elijah Bryant, δηλαδή που τον έκοψε, ή ο Tyreek Jones, θα ήταν καλύτερη από το Φαρίντι, από τον Σόρτς. Καλύτερη θα ήταν. Mm-hmm. Και ο Αταμάν τους έκοψε. Τι να λέμε τώρα. Ξαναλέω, δεν απαξιώνω τον Αταμάν. Έχει πάρει τρεις Ευρωλίγκες, έχει πάρει ό,τι κούπα ευρωπαϊκή υπάρχει, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Φέτος αυτός ο τρόπος δεν απέδειξε. Ο καθένας κρίνεται κάθε μέρα για αυτό που δίνει ή που δεν δίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, και τα mind games που λέτε, ναι, τα mind games γυρίζουν και μπούμεραν κάποιες φορές. Γιατί ο Παναθηναϊκός αντί να ψάχνει μπασκετικές λύσεις στα προβλήματά του.
1: Ή πολύ απλά, ρε παιδί μου, σε μαθαίνει ο άλλος.
0: Ναι. Και αυτό.
1: Σε μαθαίνει ο άλλος.
0: Και αυτό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχασε μια πρόκριση φέτος και ένα πρωτάθλημα πέρσι σε μεγάλο βαθμό, επειδή μόνος του έφαγε το κεφάλι του. Δηλαδή, πέρσι ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-0 στους τελικούς με τον Ολυμπιακό που ήταν διαλυμένο ψυχολογικά μετά το Αμπουντάμπι. Και πηγαίνει ο Γιαννακόπουλος στην προπόνηση και λέει τίποτα λιγότερο από 3-0. Συσπυρώνει ο Ολυμπιακός, 3 νίκες σερί. Φέτος ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με 0-2. Αντί να πάει ήρεμα, προσιλωμένα, να πάρει το τρίτο μπάτσι ή το τέταρτο έστω στο γήπεδο του, γίνεται χαμός. Τυχοκολούνται δηλώσεις του Μοντέρο στον τοίχο. Αφήσεις Γιαννακόπουλη, τιμωρία του ενός, η τιμωρία του άλλου. Βγαίνει ο Ταμάν. Παίξε μπάσκετ και μετά κάνε όλα τα άλλα. Πάρε το αποτέλεσμα ή και μην το κάνεις και καθόλου μετά. Αυτά δεν βοηθάνε σε τίποτα. Πήγε ο Παναθηναϊκός με αούα που λένε πολλοί, και όχι με μπάσκετ, να κάνει τη δουλειά. Δεν μπορείς να κάνεις πάντα με αούα και τέτοια πράγματα να φέρεις το στόχο σου εις πέρας.
1: Και έχουμε και το φίλο το Μάκη από το Ηράκλειο που το έκανε εντύπωση με τα γραφή του Γιούρτζεβεν στη Ριάλ. Τον πήρε παιδιά για το πρωτάθλημα, γιατί δεν έχει ψηλούς για το πρωτάθλημα, από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Ναι, μπορεί να το έχει διαβάσει κάποιος και να έχει μπερδευτεί, επειδή τον πήρε το Γιούρτζεβεν η Ρεάλ. Αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Προφανώς είναι μόνο για τους αγώνες του πρωταθλήματος. Γιατί χάνουν το Final Four, χάνει σίγουρα ο Ταβάρες το Final Four με τους Ισπανούς και κατά πάσα πιθανότητα και ο Λεν.
0: Τους έβγαλε χθες ο Χεζόνια στα αποδυτήρια που ήταν και δύο με τις
1: πατερίτσες.
0: Πού να προλάβουν, σε δέκα. Χθες τους έβγαλε σε.
1: Ούτε μια εβδομάδα.
0: Ναι,
1: το Final
0: Four. Πού να προλάβουν.
1: Έτσι, ούτε μια εβδομάδα.
0: Και μιλάμε για κορμιά τώρα που είναι ένας 2-20 κάτι και ο άλλος είναι 2-10 πώς είναι. Δηλαδή ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Τέλος πάντων.
1: Το θέμα είναι ότι και γενικά επειδή ακούγονται ονόματα για προπονητές, να δούμε και την ντόμινο θα έχουμε το καλοκαίρι με τους πάγκους, έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί και η ΕΦΕΣ λογικά ψάχνει προπονητή.
0: Πήγε να πάρει τον.
1: Το φωτού
0: από την Μπουργκ. Εφαγιάκι.
1: Αυτό ήταν. Μα ήταν, να σου πω κάτι. Αυτό το λέγανε οι Γάλλοι τους ή άλλως από την αρχή της σεζόν. Γιατί ήταν η τελευταία του χρονιά του φωτού στην Μπουργκ, γιατί θέλει να επικεντρωθεί στην Εθνική Γαλλία.
0: Όχι, το απαγορεύει και το συμβόλαιο με τη Γαλλία.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: επειδή
1: ναι,
0: οι Ολυμπιακούς αγώνες το 28 εκεί έχουν κυκλώσει.
1: Έχουν κυκλώσει του Ολυμπιακού.
0: Δεν θα παίξει. Θα εργαστεί φέτος πάλι λογικά στην Μπουργκ. Και του χρόνου θα αποχωρήσει. Η ΕΦΕΣ δεν θα πάρει προπονητή για ένα χρόνο προφανώς.
1: Όχι.
0: Έτσι. Όχι. Ακούγεται πολύ Σφαιρόπουλος για την ΕΦΕΣ. Ακούγεται πολύ ο Πασκουάλ για την Ντουμπάι.
1: Ο Σφαιρόπουλος νομίζω και σε εμάς το είχε πει ο coach ότι τον είχαμε βγάλει. Ότι είχε φτάσει κάποτε και πολύ κοντά. Πριν από μερικά χρόνια πολύ κοντά στην ΕΦΕΣ.
0: Εννοείται. Και ο Ζούρος είχε φτάσει πολύ κοντά στην ΕΦΕΣ τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε επίσης, είπαμε, ο Πασκουάλ πηγαίνει προς Ντουμπάι BC και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους Σπανούλη. Παιδιά, ο Σπανούλη δεν πρόκειται να μείνει.
1: Η Ντουμπάι BC, η οποία μπορούμε να τη λέμε Μονακό 2.0.
0: Καλά, ναι, με αυτό που έχει πάρει.
1: Την καινούργια. Του χρόνου θα έχουμε με την Dubai BC, θα είναι καινούργια Μονακό από ό,τι φαίνεται.
0: Ο Κόμπο, Διάλο, είχε από πέρσι τον.
1: Μαμ Ζαϊτέ, ο οποίο ήταν τραυματίας όλη τη σεζόν, αλλά λογικά του χρόνου θα είναι.
0: Όχι, ο Τζέιμς τη γλίτωσε, πάει Μπαρσελόνα.
1: Ο Τζέιμς μάλλον πάει Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Τζέιμς βέβαια ήθελε να πάει Μπαρσελόνα λόγω Πασκουάλ. Εδώ σε θέλω τώρα.
0: Μπαρσελόνα θα πάρει λογικά τον Ιμπο Ναβάρο, από ό,τι λέγεται, τον προπονητή τη Μάλα. Δηλαδή θα πάει με ένα μικρότερο μπάτζετ για προπονητή και να τα δώσει αυτά τα χρήματα για παίχτες. Από ό,τι λένε τουλάχιστον. Ναι. Έτσι. Και έλεγα να δούμε τι θα γίνει με τον Σπανούλη, ο οποίος περιμένει και αυτός να δει τις επιλογές του. Έτσι. Υπάρχει το ενδιαφέρον του Αστέρα για Κρητικό κτλ. Εφές επίσης, αλλά δεν το βλέπω. Μιλάνο επίσης, πάντα υπάρχει στον ορίζοντα.
1: Παρτίζα να δούμε επίσης προπονητή.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να πήγαινε Παρτίζα.
1: Όχι, δεν λέω για το Σπανούλη, γενικά.
0: Α, γενικά. Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να μείνει ο Πενιαρόγια, γιατί λίγο όταν επέστρεψε και ο Γκάρλικ Τζόνς, την έστρωσε την ομάδα ο Πενιαρόγια κάπως. Οπότε μπορεί να τον δώσει.
1: Μα όχι, τον εκτιμούν ιδιαίτερα στη Σερβία και στην Παρτίζαν τον Πενιαρόγια. Δηλαδή θεωρούν ότι έχει κάνει. Έχει κάνει καλό έργο. Καλό έργο. Καλό έργο έχει κάνει.
0: Λοιπόν, γιατί δεν βλέπω, λέει, Τούδη Σφαιρόπουλο στον Παναθηναϊκό. Όχι, τούτη παιδιά, είπαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει στη Χάπολη και ο Σφαιρόπουλο νομίζω ότι δύσκολα. Και βάσει ιστορικού, όχι ότι ο άνθρωπος έχει προκαλέσει ποτέ, οτιδήποτε, ίσως πάντα κύριος είναι ο Σφαιρόπουλος, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός για την επόμενη μέρα που θα είναι ούτως ή άλλως απαιτητική και δύσκολη, θα κοιτάξει να έχει ένα προπονητή που θα έχει και λαϊκό έρισμα. Γι' αυτό λέμε Πασκουάλ, Μπράντοβιτς, Σάρας, Μπατίστ, τέτοιου τύπου προπονητές. Δεν νομίζω να φέρει κάποιον άγραφο, να το πω έτσι, παναθηναϊκά άγραφο, όχι άγραφο χωρίς περγαμηνές προφανώς. Ναι. Αλλά ξαναλέω, επειδή ο Γιαννακόπουλος είναι απρόβλεπτος. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποιος περίμενε να φέρει τον Πιτίνο, ας πούμε.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε εμείς την παρενθεσούλα μας τώρα την ποδοσφαιρική, γιατί έχουμε και τελευταία αγωνιστική
0: περίοδο
1: Σούπερ Λίγκας και ιστορικό παιχνίδι στην Λεωφόρο, στο Απόστολος Νικολαίδης.
0: Δυστυχώς χωρίς κόσμο.
1: Δυστυχώς. Χωρίς κόσμο. Δεν ξέρω, Νίκο, καλησπέριζουμε Νίκο Θανασίου, πώς θα έχει κόσμο απ' έξω, έτσι. Πώς...
2: Γεια σας, φίλοι μου.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Δεν μπορώ να ακούσω την ίδια πρόταση. Δύο λέξεις, Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς, κάτι με πιάνει. Άρα, μία ανατριχίλα. Και αυτά να τα λέτε πιο ήσυχα.
0: Άρα μας είπες τι ψηφίζεις.
2: Παιδιά, εντάξει, θα ήταν παράλογο να έλεγα οτιδήποτε άλλο.
0: Κάτσε, περίμενε. Αν ήταν εφικτή η περίπτωση Σάρα και ο Μπράντοβιτς, ποιο από του δύο επέλεγε?
2: Δεν έχει συμβόλαιο ο Σάρα με τη Φενέρ.
0: Εγώ σου λέω αν ήταν εφικτή.
1: Έλα, εύκολη απάντηση αυτή. Πάμε στο ενδεχόμενο να μην έχει συμβόλαιο ο Σάρα με τη Φενέρ.
0: Γιατί εγώ λέω ότι η ιδανική περίπτωση και βάση ηλικία, γιατί είναι 50 χρόνων άνθρωπο, έτσι. Είναι ο Σάρα. Για να έχει προπονητή για 10 χρόνια που λέει ο λόγο.
2: Ναι. Δεν έχω. Με δύο πράγματα έχω ιδρυματισμό στη ζωή μου. Το ένα τον Καζέτα.
0: Με τον Ομπράτοβιτς.
2: Ωραία. Και το άλλο με τον Ομπράτοβιτς. οπότε δεν είμαι αντικειμενικός σε καμία περίπτωση.
1: Okay,
2: okay. Θα τον ήθελα πραγματικά να τον ξαναδώ στην άκρη του σωστού πάγκου στο ΑΚΑ. Αλλά εντάξει, εμείς κάνουμε εδώ μια κουβέντα καφενού.
1: Και στην τελική το Σάρας, ρε παιδί μου, ξέρετε, τον έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια ως αντίπαλο. Τον Ομπράτοβιτς δεν μπορεί. Δηλαδή και με την Παρτίζαν που σου ήρθε κανένα δύο φορές, δεν μπορεί να τον δει εύκολα ως αντίπαλο.
0: Παιδιά, καλά να είναι και ο Σάρας και ο Παναθηναϊκός. Κάποια στιγμή θα συνεργαστούν.
2: Αυτό είναι.
0: Είναι θέμα χρόνου.
2: Είναι θέμα χρόνου. Ατελείωτος είναι ο Παναθηναϊκός.
0: 50 είναι ο Σάρας, έχει ακόμα 15 χρόνια προπονητικής. Έτσι, οπότε
2: και εγώ νομίζω ότι ο Ζότς έχει πολλά πράγματα ακόμα να δώσει. Δηλαδή δεν θεωρώ ούτε ότι είναι παροχημένος, ούτε ότι ας πούμε
0: όχι,
2: έχει μεγαλώσει, ούτε γιατί να τον δούμε με μια ομάδα που είναι όπως ήταν ο Παναθηναϊκός πριν 10-15 χρόνια. Γιατί νομίζω η Παρτιζάν δεν μπορεί να είναι...
0: οικονομικά τουλάχιστον όχι.
2: Οικονομικά δηλαδή και με το ρούσερ που είχε τόσο πάντο.
0: Αλλά ο άνθρωπος είναι και 35 χρόνια προπονητής, γι' αυτό το λέω. Θα μου πεις ο Σάκοτα είναι 53, αλλά οκ.
2: 53 είναι.
0: 53
1: χρόνια προπονητής. Χρόνια προπονητής. Ναι, είναι 70, νομίζω το 56 είναι ο
0: Σάλε. Άρχισε και νωρίτερα ο Σάκοτα από τον Ομπράδος και αυτό ξεκίνησε πολύ νέος.
2: Απλά να πούμε εδώ ότι κάνουμε έτσι μια συζήτηση επιθυμιών, δεν κάνουμε κάτι.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Καταρχάς δεν υπάρχει στίγμα από τον Γιαννακόπουλο ακόμα, αρέσει. Δεν ξέρουμε αν θα πει κανένα το αμάν ακόμα.
2: Μπράβο. Ξέρω εγώ αυτό για το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ θα κάνει το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Και πάμε τώρα στα δικά μας. Να απαντήσω στην ερώτηση, όχι, δεν νομίζω ότι θα έχει κόσμο απ' έξω σήμερα έξω από τη Λεωφόρο και θέλω να πω κάτι, να το πω έτσι όπως το νιώθω, γιατί νομίζω ότι είμαι ένας από τους ανθρώπους που έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο αυτό και είπε όπως και οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού. Και βλέπω έτσι μια διάθεση αποχαιρετισμού, αντίο. Δεν νομίζω ότι καταρχήν, αν του χρόνου και η Κηφισιά, όπως όλα δείχνουν, χρησιμοποιεί τη Λεωφόρο ως
0: γήπεδο
2: της, της έδρα της, ο Παναθηναϊκός θα ξαναπαίξει εκεί. Και επειδή η Κηφισιά είναι και μια ομάδα πολύ καλά οργανωμένη, μια χαρά φέτος και με το λέτε που έξω και ωραία μπάλα, που δεν έχει τώρα κόσμο, μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία. Το γήπεδο του χρόνου θα το γεμίσουν πάλι Παναθηναϊκοί. Και εγώ αφήνω πάντα, ξέρεις, όχι πάντα αφήνω ανοιχτό ένα ενδεχόμενο, είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι κάποια στιγμή να το ξαναπαίξει στη Λεωφόρο.
0: Εννοείς φιλικό αυτό, ή και επίσημο.
2: Είτε αυτό να είναι φιλικό, είτε ακόμα και επίσημο, υπό ποια έννοια τώρα και άποψη, ότι του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΆΚΑ. Ωραία, τέλος. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Ως δεύτερη έδρα, όπως πρέπει όλες οι ομάδες.
0: Σωστά, δηλώνει μια δεύτερη έδρα.
2: Να δηλώνει ένα δεύτερο γήπεδο, έτσι. Θα είναι Λεωφόρος. Να κάνω εγώ μια υπόθεση εργασίας. Πολύ μακρινή και πολύ αισιόδοξη και οτιδήποτε. Παίρνει ο Παναθηναϊκός χρόνο το πρωτάθλημα. Ωραία. Τελευταία αγωνιστική θα μπορεί να δηλώσει τη Λεωφόρος έδρα όταν πάει να το σηκώσει τη Λεωφόρο. Θα μπορεί.
1: Ναι, ούτως ή άλλως δηλώνεις τρεις έδρες, νομίζω, ναι, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
2: Πολλά μπορείς να κάνεις. Ναι, πολλά μπορείς να κάνεις. Εντάξει, είναι πάρα πολύ άσχημο το γεγονός ότι αρκετός κόσμος περίμενε το σημερινό παιχνίδι για να πάει να πει ένα θεωρητικά ξέρω εγώ αντίο στη Λεωφόρο και βρέθηκε αυτή η επιτροπή που είναι εκτός τόπου και αθλητικού χρόνου η ΔΕΑΒ και έκλεισε το γήπεδο για μια κροτίδα και δύο όσα ήταν πέντε στρόμπο αυτά τα βεγγαλικά τέλος πάντων που αναβοσβήνουν ενώ στο Πανεπιστημιακό έσπασαν 160 καθίσματα οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίποτα στο handball βγήκε αυτή η απόφαση για το handball με τα μπουκάλια δεν έχω δει
1: δεν
2: όταν
1: νομίζω.
2: Βγήκε η απόφαση για τον Παναθηναϊκό δεν είχε βγει. Στην Τούμπα για παράδειγμα άρχισαν τα δημοσιογραφικά, τραμπουκίστηκαν οι συνάδελφοι του ΠΑΟΚ, πάλι δεν έγινε τίποτα. Τέλος πάντων, μια εκτός φανατικότητας απόφαση οδηγεί στο κεκλεισμένο των θυρών το αποψινό παιχνίδι. Αν ήταν διαφορετικά τα δεδομένα θα ήταν γεμάτο το γήπεδο. Ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικεί τίποτα, ακόμα και αν η αγωνιστική του εικόνα είναι θλιβερή, ειδικά στο μίνι πρωτάθλημα, το γήπεδο θα ήταν γεμάτο γιατί είναι η Λεωφόρος. Τώρα για το παιχνίδι. Αυτό καθ' αυτό, εντάξει, ένα πολύ αδιάφορο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Ένα μάτι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κίνδυνο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει μόνο νίκη, για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί μια πιθανή απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού για να περάσει δεύτερος. Πραγματικά για τον Παναθηναϊκό το χρυσό μάτι δεν έχει ούτε καν αξία και σημασία να το ζητάμε ως ένα κριτήριο της αγωνιστικής του εικόνας. Γιατί η αγωνιστική του εικόνα στα πέντε προηγούμενα παιχνίδια ήταν από κακή έως πάρα πολύ κακή, εκτός και αν με το ζόρι ψάχνουμε να βρούμε πεντάλεπτα ή δεκάλεπτα τα οποία ας πούμε
3: Με την ΑΕΚ, στη Φιλαδέλφια είχε καλή εικόνα ο Παναθηναϊκός.
2: Μπράβο, η εικόνα είναι καλή, αλλά είναι καλή μόνο στην άμυνα και αυτή με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού περιμένοντας πίσω από την μπάλα και στο μισό γήπεδο. Δημιουργικά ήταν μια καταστροφή για τον Παναθηναϊκό τα play-off. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει βάλει ένα γκολ σε 5 παιχνίδια. Δεν είναι τυχαίο ότι τα expected του δεν είναι πάνω από 0,65-0,66. Γενικά ήρθαν αυτά τα play-offs νομίζω για να δείξουν στον Παναθηναϊκό το ποιος πραγματικά είναι από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα.
3: Νομίζω ότι έδειξε ότι ήταν μια ομάδα που πληρώνει το μάρμαρο των τριών προπονητών σε μια σεζόν.
2: Κοίταξε να δεις, πληρώνει αυτό, ναι, πάνω απ' όλα, αλλά εξίσου το ίδιο πληρώνει και το γεγονός ότι ο προπονητής που ανέλαβε τον Οκτώβριο δεν κατάφερε αυτή την ομάδα να την βελτιώσει, ειδικά στο δημιουργικό παραγωγικό κομμάτι, και δεν κατάφερε να της δώσει μια ταυτότητα συμβατή με τους στόχους του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι τα σημαντικά θα έρθουν από αύριο ή τέλος πάντων από την επόμενη εβδομάδα.
0: Περιμένουμε άμεσα, λες εσύ κάτι, πολύ άμεσα δηλαδή.
2: Ξέρω εγώ, νομίζω, ναι, Δευτέρα, Τρίτη. Να κοινοποιήσει και να γνωστοποιήσει ο Παναθηναϊκός στις αποφάσεις.
3: Ναι, γιατί θα ξεκινήσει και πολύ πρόωρα η σεζόν για τον Παναθηναϊκό του
2: χρόνου. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το επόμενο μάζεμα, γιατί από αύριο οι παίκτες έχουν άδεια. Όσοι δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις ή όσοι δεν πάνε στο Μουντιάλ, που από τον Παναθηναϊκό θα πάει στο Μουντιάλ ο Πελίστρη ως παίκτης του Παναθηναϊκού και ο Λαφών, αλλά δεν νομίζω ότι αν προχωρήσει ακτή ελεφαντος του και αλλάξει το συμβόλαιο, ξέρεις, και επιστρέψει ΝΑΤ, και τυπικά δεν θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, θα είναι παίκτης ΝΑΤ. Τέλος πάντων, το επόμενο μάζεμα είναι όταν κλείνουν τα σχολεία, έτσι, εκεί 15 με 16 Ιουνίου, και ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του 22 του μήνα.
0: Ναι, γιατί έχει αγωνιστεί ο Ευρώπη.
2: Βέβαια, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι αρκετά στενά, αλλά επειδή εντάξει, okay, με ρωτάτε προφανώς για τον επόμενο προπονητή και όλη αυτή την κουβέντα που υπάρχει, αν επιβεβαιωθεί η κατεύθυνση που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα, εντάξει, εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια επιλογή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, άντε βαριά αρχές στις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να είναι μια επιλογή, έτσι, με δεδομένα κριτήρια, μια επιλογή η οποία θα μπορέσει να δώσει στον Παναθηναϊκό πράγματα που δεν είχε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια. Δηλαδή σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια στο ποδοσφαιρικό του σχέδιο. Αυτά γιατί διαλύσαμε το δελτίο, αλλά δεν πειράζει.
0: Τώρα είναι, ούτως ή άλλως.
3: Χαλάλη.
2: Λοιπόν, αυτά. Ενδεκάδα, παιδιά, δεν έχει δοκιμάσει τίποτα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές απουσίες. Η πιο σημαντική είναι το Ανδρέα Τετέι. Ένας παίκτης που χωρίς εκείνον ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να προλάβει το τρένο της τετράδας. Ο πιο σημαντικός παίκτης του Παναθηναϊκού μέσα στο
0: 2026.
2: Επέστρεψε ο Ρενάτο στην αποστολή, αλλά είναι παρακινδυνευμένο από όλη δεκάδα και αυτή πραγματικά δεν έχει δείξει, οπότε ξέρεις.
0: Η τράδα πάντως, έτσι λέει.
3: Η διάταξη θα είναι σχεδόν ίδια με το Καρεσκά και απλά λογικά δεν θα πάει με δύο επιθετικούς, θα έχει έναν.
2: Μπράβο. Να βάλει, ξέρω εγώ, κάποιον στο 10. Ελπίζω να δούμε κάποια από τα παιδιά που δεν έχουμε δει. Να δούμε, ξέρω εγώ, τον Γιάνκουσιτς επιτέλους μία φορά βασικό. Να δούμε ξανά τον Παντελίδη βασικό, που ήταν πάρα πολύ καλός ο μάτς με την ΑΕΚ και μετά εξαφανίστηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Γιατί όχι να δούμε και έναν τερματοφύλακα. Ξαναλέω, παιδιά, είναι πολύ αδιάφορο το παιχνίδι και είναι κάποια παιδιά που με την εικόνα τους ή τέλος πάντων με το στάτους τους.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά, κάνει το βλαφέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν
4: έχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
15: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
16: Κάνει το βλασέ,
17: Δεν είναι offside,
18: Το σούτ!

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου.
1: Όπα.
0: Παναθηναϊκός σήμερα παίζει με την Μύκονο στις 3 και 4. Θυμίζουμε ότι έχει εκτός. Όχι, θυμίζουμε. Ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό. Είναι εκτός ο Φαρίτ που έχει οστικό είδημα στην κνήμη του αριστερού ποδιού. Είχε χάσει και το προηγούμενο μάτς. Εκτός τον Ναν με σπασμό στον Αφιένα. Και εκτός και τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει διάστραμα πρώτου βαθμού στο αριστερό.
1: Έχει στραβοπατήσει, νομίζω. Έχει στραβοπατήσει στο πρώτο μάτς με την Μύκονο.
0: Οι δύο πρώτοι, ο Φαρίτ δηλαδή και ο Ναν, είχαν χάσει και το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι. Ο Φαρίτ είχε ένα χτύπημα εκεί στο screen, πήγε να.
0: Ακριβώς. Είναι το game 2 σήμερα, έτσι, για τον Παναθηναϊκό με την Μύκονο. Προηγείται 1-0, έτσι προφανώς. Σήμερα επίσης στις 5 υπάρχει το Άρη ΣΑΕΚ. 5:30. 5:30, σωστά, ναι. Το Άρη ΣΑΕΚ.
1: Αυτό
0: το...
1: είναι όλα τα λεφτά το μάτς.
0: Είναι σημαντικό, σημαντικό.
1: Όλα τα λεφτά. Okay, είναι το πιο δυνατό μάτς που έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Έχει αμφίβολο το Μήτρο Λόγκο ο Άρης. Ο Μήτρο Λόγκο, ο οποίος έχει πυρετό. Λογικά θα παίξει από ό,τι μαθαίνουμε, αλλά περιμένουμε να δούμε και στην πράξη. Η ΑΕΚ έχει πάει πλήρης. Αν νικήσει ο Άρης, θα παίξει τρίτο μάτς η ΑΕΚ.
1: Και τελευταίο μάτς, γιατί είναι στις δύο νίκες.
0: Την επόμενη Δευτέρα, του Αγίου, όχι του Αγίου Πνεύματος, την επόμενη Δευτέρα. Πότε είναι την επόμενη Δευτέρα? 25 του μήνα. Mm-hmm. Θα έχει μεγάλη διακοπή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και αυτό γιατί ο νικητής του ζευγαρίου αυτού θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΆΚΑ πριν από. Πότε θα γίνει το. Λόγω του Final Four.
1: Το Άρης ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό δεν παίζει.
0: Όχι, με τον Ολυμπιακό, ναι. Όχι, κάνω λάθος εγώ τότε. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ναι, αυτό
0: ναι. Το Άρης ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό. Όχι, θυμόμουν το Final Four. Απλά ο Ολυμπιακός, επειδή έχει το Final Four, δεν πρόκειται να.
1: Δεν μπορεί να παίξει λόγω Final Four. Ναι, ναι, ναι.
0: Τρεις-τέσσερις μέρες και
1: ναι.
0: Να πούμε ότι πάμε και πάλι λογικά σε fast track διαδικασία τελικών. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε και παιχνίδια ανά δύο μέρες. Όχι όλα. Κάποια μάτσα να δύο, κάποια να τρεις, όχι παραπάνω ημέρες. Γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, πρέπει να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα 16 Ιουνίου. Έτσι, και λόγω σεφ, αλλά και λόγω ξεκούρασης των παιχτών, ναι. Γιατί θυμίζω έχουμε 2 και 5 Ιουλίου παιχνίδια εθνικής ομάδας.
1: Χωρίς Γιάννη, δυστυχώς.
0: Χωρίς Γιάννη, εντάξει, να δούμε ποια άλλη
1: παιχνίδια. Okay.
0: Θα κατέβουν τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε και εσείς τα παιδιά που θα είναι και κουρασμένα, εξαντλημένα από τελικούς. Δεν ξέρω πόσοι και ποιοι θα δώσουν το παρόν, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν αποσύρσεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν είναι μόνο αυτά τα παράθυρα του Ιουλίου, τα δύο, έχουμε και άλλα.
0: Έχουμε και τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ένα παιχνίδι θα γίνει τέλη Αυγούστου, ένα αρχή Σεπτεμβρίου.
1: Είναι με τον όμιλο τον οποίο θα δημιουργηθεί.
0: Ναι. Ήδη είναι δεδομένη η Ισπανία.
1: Που πάμε και πέφτουμε με Ισπανία, μπράβο, αυτό ήθελα.
0: Ήδη είναι δεδομένη μάλλον η Γεωργία και η Δανία είναι εκεί, αν δεν κάνω λάθος, να θυμάμαι καλά.
1: Μόνο με Ιφε Λούντμπεργκ,
0: αν είναι. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε. Ρεάλ Βαλένθια τη βλέπετε. Κοίτα πώς είναι η Ρεάλ αυτή τη στιγμή με τις απουσίες. Νομίζω ότι η Βαλένθια έχει και γιγαντωμένη αυτοπεποίθηση. Έχει νομίζω τον πρώτο λόγο, δεν ξέρω τι λες εσύ. Όχι τεράστια φαβόρη, αλλά ένα φαβόρη νομίζω παραπάνω.
1: Κοιτάξτε, έχει χάσει τεράστια δύναμη προφανώς η Ρεάλ και το μεγαλύτερο βαντάζ που έχει σε σχέση με τη Βαλένθια που είναι υψηλή της. Ναι. Το Ταβάρες ειδικά, οκ. Okay, μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους ψηλούς στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, που δεν είναι μόνο κορυφαίος ψηλός στην Ευρωλίγκα, είναι ότι εκ των κορυφαίων μάλλον ψηλών στην Ευρωλίγκα, είναι ότι είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να προβληματίσει πάρα πολύ τη Βαλένθια. Ναι.
0: Τώρα θα παίξει με τον Καρούμπα στο 5. Θα πάρει κάποια λεπτά και ο Λάιλς και υπάρχει και ο Αλμάνς που δεν έχει παίξει μεγάλο ρόλο.
1: Ποιος και αυτός για NCAA θα πάει, αλλά μάλλον θα το τρενάρει τώρα.
0: Ναι. Άρα νομίζω ότι είναι ζόρικα τα πράγματα.
1: Θα είναι δύσκολα για τη Ρεάλ.
0: Φίλος Βίδη εδώ πέρα, ο Δυο Μεταβερπάτο, χαιρετισμού στο Γιώργαρο. Ο Ολυμπιακός λέει προσπάθησε σήμερα με δημοσιεύματα να πάρει το Μουρ και το Μοντέρο από τη Βαλένθια, λέει.
1: Ναι, ο Μουρ είχε ακουστεί μέσα στη σεζόν.
0: Ναι, αλλά ο Μουρ έχει πέσει και πολύ στην ιεραρχία της Βαλένθια το τελευταίο διάστημα.
1: Για το Μοντέρο. Στα παιχνίδια με το Παναθηναϊκό στη σειρά και μου έκανε εντύπωση. Ήθελα να σου το πω αυτό και το ξέχασα.
0: Έπαιζε πολύ καλά ο Ντελαρέα.
1: Έπαιζε ο Ντελαρέα και όχι ο Μουρ. Ήταν, δηλαδή είχε πέσει πολύ πίσω.
0: Πιο ποιοτικό από το Μουρ ο Ντελαρέα.
1: Ναι.
0: Και έπαιζε και πολύ καλή άμυνα πίσω
1: ο
0: Ντελαρέα.
1: Ο οποίο και αυτό θα πάει κανέναν εσύ ή θα βάλει draft κατευθείαν.
0: Κοίτα, με τα λεφτά που πέφτουν εκεί, που αποκλείεται να το δώσει τόσα η Βαλένθια, νομίζω ότι θα είναι παράξενο να μην πάει. Τι ήθελα να πω. Λέει ένα φίλο εδώ πέρα, αν α πούμε για τον Ολυμπιακό και τον Μοντέρο ισχύει. Κοίτα, υπάρχει μια φημολογία. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το Μακιντάιρ. Έχει το walk-up, που είναι άλλο χαρακτηριστικό παίκτης, έτσι. Και να πάρει και το Μοντέρο, ο οποίος είναι πανάκριβος. Δηλαδή, έχει ένα πολύ μεγάλο buyout, εφταψήφιο.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Συν τα λεφτά που θα πάρει ο ίδιος, που θα είναι τουλάχιστον 2,5 με 3.
1: 1,5 εκατομμύριο ακριβώς είναι το buyout. Και αυτό το μάθαμε γιατί τον θέλει η Χάποελ και τα γράφανε και οι Ισραηλινοί. Είναι 1,5 εκατομμύριο το buyout από τη Βαλένθια. Η Χάποελ, σε ένα δημοσίευμα αρχικά. Έγραφαν οι Ισραηλοί ότι του δίνει 2,5. Σε ένα τελευταίο δημοσίευμα που βγήκε πριν από μερικές ημέρες, μπορεί να φτάσει, λέει, μέχρι και 3,5 το χρόνο να του δίνει.
0: Α δούμε.
1: Η Χάπουελ.
0: Α δούμε.
1: Του Τζιν Μοντέρο. Η Ζαν. Ναι. Ή όπως θέλετε.
0: Λοιπόν, έχουμε και το ανόητο μήνυμα της ημέρας. Λέει, αγαπάει λέει, πολύ την εθνική ομάδα, λέει ο Γιαννάκης για τον Αντετοκούμπο. Φοβάται, λέει, μην τραυματιστεί. Θα είναι απροπόνητος ή έχει να πάει να αγοράσει λέει, 5-6 ξενοδοχεία ακόμα. Όχι, δηλαδή δεν αγαπάει την εθνική ομάδα. Γι' αυτό πήγε και πήρε μετάλλιο πέρσι. Ναι, ναι. Τώρα που θα πάει για ανταλλαγή και θα έχει να πάρει συμβόλαιο 60 εκατομμυρίων και ακόμα έχει συμβόλαιο βέβαια με την ομάδα του. Θα έρθει να ρισκάρει τραυματισμό. Όπως έχει κάνει, όπως κάνουν και οι υπόλοιποι, μάλλον. Εκτός πραγματικότητας, εσύ, φίλε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει ο φίλος μας ο Γιάννης και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε και επειδή ρωτάτε ακόμα για τον Νίκο Ζέρβα, είπαμε παιδιά δεν θα βγει σήμερα.
0: Όχι, δεν θα βγει σήμερα.
1: Είναι σε άδεια, ξεκουράζεται.
0: Ναι, θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες. Ναι. Θα χορτάσετε, θα βάλετε και στις τσέπες και στα τάπερ θα βάλετε.
1: Ναι, ναι, θα έχει πολύ ρε παιδιά. Ναι. Θα είναι η εβδομάδα του, λογικό είναι.
0: Εντάξει, δεν έχει ρε παιδιά κάτι άλλο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Σας είπαμε και για τα σενάρια.
1: Ναι, καθάρισε εύκολα ένα μάτς μια σειρά με τον Κολοσσόρο του που είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί εκτός υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες Ολυμπιακός πλέον. Και καλά κάνει και το έδειξε και στα μάτς με, με τον Κολοσσό. Είναι σε mood playoff και δεν χρειάζεται τώρα.
0: Final Four.
1: Ναι, σε mood playoff λέω. Σε mood Final Four. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα του έκανε καλό να πάρει το πόδι από τον Γκάζι. Δυστυχώς για τον Κολοσσό. Ότι ο Ολυμπιακός είναι σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, ό,τι και να ήταν, ήταν πολύ δύσκολο. Και ακόμα έχοντας να παίξουν και 18-20 μέρες αυτές οι ομάδες, είναι ακόμα πιο δύσκολο, έτσι.
1: Βέβαια. Τώρα είναι πραγματικά η τελική ευθεία, τώρα είναι το τελικό σπριντ για αυτές τις ομάδες. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρουν το πόδι από τον Γκάζι. Δηλαδή, οποιοδήποτε παιχνίδι και να δίνουν, είτε πρόκειται για το εγχώριο πρωτάθλημα, είτε πρόκειται προφανώς για ένα Final Four, το συζητάμε. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Πρέπει να πηγαίνουν έτσι με αυτή την ταχύτητα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή την οτροπία.
0: Ένας φίλος ρωτάει για τον Αντετοκούμπο αν υπάρχει κάτι νεότερο. Όχι, ακόμα περιμένουμε. Μετά το NBA draft θα υπάρξουν ό,τι υπάρξουν. Γιατί περιμένουν να δουν και ομάδες θα πάρουν, δεν θα πάρουν και μετά θα προχωρήσουν σε πιθανές συζητήσεις για ανταλλαγές. Έχουν γίνει κάποιες διευρυνητικές κρούσεις, αλλά περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού, του Ποδοσφαιρικού. καθότι έχει σήμερα ένα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ στην All Win Arena. Ο Ολυμπιακός με νίκη έχει ήσυχο το κεφάλι του.
1: Έχει την κατάσταση στα χέρια του.
0: Ναι, γενικά. Αν δεν κερδίσει όμως, θα πρέπει να εύχεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κερδίσει και εκείνο στη Λεωφόρο, γιατί μετά σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή με μη νίκη του Ολυμπιακού και νίκη του ΠΑΟΚ, θα πάρει τη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει καλύτερα και πιο αναλυτικά ο Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε.
12: Καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλά είμαστε εσείς.
12: Τελειώνει λοιπόν και το φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός το περίμενε αλλιώς. Αλλιώς εξελίχθηκε. Του έμεινε ως μοναδικός στόχος η δεύτερη θέση. Και αυτή για να κατακτηθεί θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη νίκη στο σπίτι της νέας πρωταθλήτριας. Αυτή είναι κάπως η πραγματικότητα, κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα είναι επικίνδυνο, να το πω έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται νικηφόρο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να επιτεθεί, είναι υποχρεωμένος κατά κάποιο τρόπο, υποχρεωμένος σε επίπεδο παιχνιδιού δεν είναι, αλλά αναπόφευκτα θα υπάρξουν χώροι. Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι καλή στο να εκμεταλλεύεται χώρους, mm-hmm. ειδικά στο σπίτι της. Το είδαμε όμως και στο Καραϊσκάκι πως έβαλε το μοναδικό γκολ. Ακριβώς. Οπότε είναι ένα παιχνίδι πραγματικά επικίνδυνο, με τον Ολυμπιακό να είναι σε καλή κατάσταση, και αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή δείχνει η ομάδα σε όλες τις τελευταίες αγωνιστικές ότι είναι από αρκετά καλά έως πολύ καλά.
1: Από την πρεμιέρα και μετά, από την πρεμιέρα με την ΑΕΚ, νομίζω τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν...
0: Ναι, αλλά αποτέλεσμα μετά. Πήρε τώρα. Δηλαδή μέχρι τώρα το αποτέλεσμα το συνδυάζε. Με τον ΠΑΟΚ ήταν καλή και στα δύο μάτς η ομάδα, αλλά δεν πήρε το...
12: Πήρε... Τι πήρε, σαν
0: ένα βαθμό.
12: Ουσιαστικά δεν πήρε. Τον ΠΑΟΚ που τα ήθελε...
0: Ναι. Ήταν καλύτερος, αλλά πήρε ένα βαθμό.
1: Και ίσως αυτό το κακό δεκάλεπτο με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι να του έχει κοστίσει τώρα σε εισαγωγικά ότι θα πρέπει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στη Φιλαδέλφεια.
12: Του έχουν κοστίσει πολλά, άστο άμα ψάξουν.
1: Λέω για τώρα, για τώρα, για τώρα, για τώρα.
12: Ναι, ως τελευταίο, ναι, σε συνδυασμό με τον γκολ του Μύθου στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ προχθές. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχει ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι, είχα φτιάξει και ένα κομμάτι στο site, μια πάρα πολύ καλή παράδοση στη Φιλαδέλφεια. Γενικά εκτός έδρας με την ΑΕΚ και στο ΆΚΑ, δηλαδή πόσο δε μάλλον στο ΆΚΑ, αλλά ακόμα και στη Φιλαδέλφεια έχει μια παράδοση απίστευτη. Πριν καν γκρεμιστεί η Φιλαδέλφεια έχει ξεκινήσει αυτό, mm-hmm. και συνεχίζεται και τώρα. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν παίζει μπάλα η παράδοση. Αυτή βοηθάει σε επίπεδο ψυχολογίας. Πρέπει να παίξουν καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού, πρέπει να πρώτα λεπτά όπου εκεί έχει μια αδυναμία η ομάδα τους, σε αντίθεση με την ΑΕΚ η οποία είναι πολύ επιθετική στα πρώτα 15 λεπτά των αγώνων της, ειδικά στη Φιλαδέλφεια. Άλλωστε είδαμε και ότι στο Καραϊσκάκι κέρδισε στην πρεμιέρα με ένα γκολ στο 5ο λεπτό, αλλά γενικά είναι ένα μάτς το οποίο οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να είναι αποφασιστικοί και σε εγρήγορση μέχρι το τελευταίο λεπτό, γιατί έχουμε δει την ΑΕΚ ότι είναι μια ομάδα που το παλεύει ως το τέλος. Έχει πετύχει πολλές νίκες με γκολ μετά το 90 λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι φουλ συγκεντρωμένος αν θέλεις να πάρεις αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Μεντιλίμπαρ έχει και προβλήματα, ενώ τον Μποντένσε και τον Έσε είναι στην αποστολή και οι δύο, αλλά θα τους περιμένει τελευταία στιγμή να δει το βαθμό ετοιμότητάς τους, όταν θα πάρει την απόφαση πια το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, για την ενδεκάδα. Ειδικά ο Έσε μοιάζει πιο δύσκολος κιόλας.
1: Ναι, γιατί ήταν αλλά... χτύπημα στο πόδι νομίζω.
12: Γιατί είναι πολύ φρέσκο. Mm. Είναι πολύ φρέσκο ατυχώς, το αιμάτωμα δηλαδή που του έχει δημιουργηθεί. Οπότε πάμε για μια ενδεκάδα με Τζολάκι, Κωστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, μεσαία γραμμή Γκαρθία με έναν εκ των Σιπιώνη Έσε Μουζακίτη και στην επίθεση τον Ροντινέη, τον Τσικίνιο, τον Ελκαμπή και τον Ζέλσον ή τον Ποντένσε. Κάτι τέτοιο θα βλέπαμε, δεν μας έχει συνηθίσει εκπλήξει ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Ελκαμπή,
0: όχι Ταρέμι. Όχι Ταρέμι, αυτό θα ρωτήσω και εγώ τώρα.
12: Συγγνώμη, Ελκαμπή ή Ταρέμι.
1: Α, ή Ταρέμι, α, οκ.
12: Ή Ταρέμι, ναι. Να μην πω Ταρέμι ή Ελκαμπή κιόλας. Είναι δύο-τρεις θέσεις στην ενδεκάδα που παίζονται, εξαρτώνται κατά πρώτον από το βαθμό ετοιμότητας των Έσε Ποντένσε και δεύτερον τι απόφαση θα πάρει για το ποιον θα βάλει center for. Νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Ταρέμι και με την ΑΕΚ νομίζω ότι ήταν σε καλή κατάσταση, έδειξε στα περισσότερα παιχνίδια και στο 2-0 είχε κερδίσει το πέναλτι και βάλει ο άλλος ο ίδιος το άλλο γκολ και στο 1-1 που ισοφάρισε στο τέλος με πέναλτι και είχε χάσει ο ίδιος αρκετές ευκαιρίες, πρέπει να πω. Στο 0-1 στο Καραϊσκάκι δεν ήταν κανένας καλός, οπότε
0: να,
12: δεν λέμε τίποτα στο πιο πρόσφατο
0: παιχνίδι. Και πάλι τη μοναδική φάση του Ολυμπιακού σε αυτό το μάτσο ο Ταρέμι την έφτιαξε στον Ελκαμπή, αν θυμάμαι καλά.
12: Σωστά, η πάσα κεφαλιά.
0: Μπράβο, ναι.
12: Ναι, ναι. Και κατά τα άλλα υπάρχει μια πληροφορία από την Ιταλία σήμερα που δεν μας εκπλήσει γιατί το έχουμε ξανακούσει το συγκεκριμένο σενάριο, δηλαδή τη Γιουβέντους να ενδιαφέρεται για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα είναι ένας παίκτης που γενικά έχει πέρασει στην πατρίδα του και δεν μας εντυπωσιάζει μια τέτοια πληροφορία.
1: Και μάλιστα όχι μόνο ενδιαφέρον, λένε ακόμη και για τις πρώτες επαφές.
12: Οκ. Okay. Αυτό μπορεί
1: νομίζω
12: να είναι.
1: Δεν ξέρω αν διευκρινίζεται, αν είναι επαφή πρώτα με τον Πιρόλα ή επαφή με τον Ολυμπιακό.
0: Είναι τον ατζέντη του ή οτιδήποτε.
12: Είναι λίγο, όπως το λένε αυτά, τραβηγμένο αυτό το κομμάτι. Να έχουν μιλήσει με τον μάνατζερ, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι προχωρημένο.
0: Σε θέματα σχεδιασμού, εννοώ από θέμα προπονητή μεταγραφών ανανεώσεων μέχρι και πότε αρχίζει η προετοιμασία, πόσο άμεσα περιμένουμε από αύριο ανακοινώσεις, απαντήσεις?
12: Περιμένουμε.
1: Που θα τερματίσει σήμερα το βράδυ ο Ολυμπιακός.
12: Λογικά, άμεσα λογικά. Η προετοιμασία είναι να ξεκινήσει 22 Ιουνίου.
0: Ακόμα για ένα Ολυμπιακός γλιτώσει το γύρο αυτό που λέμε, αν είναι δεύτερος και πάρει και η Βίλα το Europa, δεν θα πάει, ξέρω εγώ, καμιά εβδομάδα πιο πίσω ίσως.
12: Αυτό εντάξει, αλλά εμείς τώρα πρέπει να λέμε το σχεδιασμό που έχει κάνει ο προπονητής με βάση τα πιο normal. Τώρα αν έρθει το ένα, αν έρθει το δεύτερο και έρθει και το τρίτο.
0: Τετάρτη είναι το τελικό στο Europa, εκεί θα
12: θέλω
0: το ξέρω
12: να πω, το ξανασυζητάμε τότε, ας πούμε. Φωστά. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι να ξεκινήσει προετοιμασία Ολυμπιακός 22 Ιουνίου, γιατί 22 Ιουλίου θα έχει προκριματικά σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, είτε στο Champions League όπως θα ήθελαν, είτε στο Europa League.
1: Και μήπως, Κώστα, το πιο σημαντικό την επόμενη εβδομάδα, το πότε θα κανονίσουν την προετοιμασία και αυτά, είναι αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση του προπονητή με τη διοίκηση για να δουν πώς θα κυλήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός επόμενη σεζόν. Θα υπάρξει κάτι τέτοιο, έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο μετά το
12: ήδη σεζόν. Έχουν μιλήσει. Προγραμματισμένο δεν ξέρω αν είναι, αλλά ήδη είναι σε επαφή ο προπονητής με την διοίκηση για τέτοιου είδους θέμα. Ήδη είναι σε επαφή ο προπονητής με την διοίκηση για τέτοιου είδους θέματα.
0: Αλλά

0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε και Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Προλαβαίνουμε δελτίο.
2: Προλαβαίνουμε, ναι. Για το φίλο, ναι. Εκτός όλων των άλλων που λέει για τον Αντετοκούνμπο, είναι και αδιάβαστος. Καταρχάς, ο Ντόντσιτς αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι, ας πούμε, με τη Σλοβενία. Και λόγω τραυματισμού και λόγω των παιδιών του κτλ. Επίσης, ο Γιώργης Τσάμα.
1: Λόγω των παιδιών του, είπε ο Ντόντσιτς.
2: Και λόγω τραυματισμού, γιατί εντάξει, δεν θα μπορούσε να
1: πει. Ναι, οκ, okay, προφανώς. Ναι, ήταν πολύ βαριά η θλάση του.
2: Εννοείται. Ακόμα δεν έχει μπει στις προπονήσεις εδώ και 1,5 μήνα. Και επίσης, για το Γιώργης που λες, κάτσε δες σε πόσες διοργανώσεις έχει παίξει ο Γιώργης, που είναι ένα χρόνο μικρότερος από τον Αντετοκούνμπο. Με την Εθνική Σερβία και πόσο έχει παίξει ο Γιάννης με την Εθνική Ελλάδα.
1: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται, είναι εξής. Κάθε εντάξει. Φορά αυτή η κουβέντα τώρα νομίζω.
2: Εντάξει τώρα. Κάποιοι δεν μάθαν ούτε okay. Το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι.
1: Σε πολύ μεγάλα ραντεβού ο Γιάννης δεν έχει λείψει ποτέ. Σε ένα που έχει λείψει ήταν.
2: Δύο έχει χάσει για τραυματισμούς.
1: Και ήταν για λόγους τραυματισμού.
2: Και, το άλλο έπαιζε τελικούς NBA εκείνο το διάστημα.
1: Ναι, σωστά. Δηλαδή... Ναι, εσύ λες για το, ναι, σε... το Ολυμπιακό.
2: Και παίζει στην Εθνική από το 13. Ναι. Έτσι, το 13 και έχουμε 26, ξαναλέω.
1: Όχι. Εννοείται δικαιούται. Γιατί είναι πλέον και ο Γιάννης, δεν είναι 22-23, είναι 31, έτσι, δεν το ξεχνάμε.
2: Πάμε break, λοιπόν, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώνονται οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Σε δύο συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών ένας ηλεκτρικού πατινιού και ο δεύτερος γιο ταχύ αυτοκινήτου προχώρησε η αστυνομία. Αρχίζουν από αύριο οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελληνικά, παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και μίσιον κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Έχει ο καιρός.
14: Σπόρ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
15: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
16: Οπ! Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
17: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Electronet.
18: σχέση εμπιστοσύνης.
19: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα.

0: Honda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Σπορ FM Πάτρας.
5: Το παλέψει στο πρωτάθλημα.
6: Αλλαγή τώρα αποκλείουμε δηλαδή, έτσι. Δηλαδή το αποκλείουμε θεωρητικά, ας πούμε. Εννοώ ναι, στον πάγκο, έτσι. Δηλαδή να το πούμε κανονικά όπως είναι, να μην είναι ο Αταμάν, ας πούμε, θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να γίνει πριν το τέλος.
5: Ναι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο στον οριζοντό. Νομίζω ότι οι όποιες εξελίξεις πάνε για μετά το τέλος του πρωταθλήματος, έτσι. Ούτως ή άλλως έχει συμβόλαιο.
6: Ναι, καλά, δεν είναι εμπόδιο τα συμβόλαια, ρε Γιώργο, το ξέρεις.
5: Όχι, είναι απλά το λέω ότι. Ναι, δεν,
6: δηλαδή και ο Γιανακόπουλος δεν θα τσιγκουνευτεί, γιατί ακούω και πολλούς που λένε αποζημίες. Ούτε Αταμάν έχει ανάγκη τα λεφτά της αποζημίωσης, ούτε ο Γιαννακόπουλος έχει δείξει ότι τα σκέφτεται, ας πούμε, αυτά τα χρήματα, άμα είναι να πάρει μια απόφαση για την ομάδα.
5: Δεν το συζητάμε, δεν το λέω με αυτή την έννοια.
6: Ναι,
5: το λέω
6: είναι
5: με
6: την
5: ότι υπάρχει ακόμα σε ισχύ συνεργασία των δύο πλευρών, έτσι,
6: βεβαίως,
5: αυτό, αυτή την άποψη. Και ούτως ή άλλως, προς το παρόν, δεν φαίνεται να έχει καθεί τελείως εμπιστοσύνη από την πλευρά του Γιαννακόπουλου στον Έργη να τα μαπάρει, την αποτυχία στην Ευρωλίγκα.
6: Α, δηλαδή εσύ δίνεις, ας πούμε, πιθανότητες να μείνει και του χρόνου.
5: Ελάχιστες, αλλά ναι, μείνει και αυτό, να ενδεχόμενο.
6: Ναι. Έτσι. Όσο δεν λέγει κάποια, δεν δίνει κάποιο στίγμα και η διοίκηση, ναι, εντάξει. Εκείνος αποφασίζει βασικά, δεν αποφασίζει ούτε ο τύπος, ούτε ο κόσμος που στην πλειοψηφία τους λένε ότι έκλεισε ο κύκλος, έτσι, ας πούμε.
5: Ναι. Ναι, γιατί αυτά που λέμε εμείς, είναι ότι είναι ένα τέλος εποχής, ας πούμε, ή ότι φαίνεται να κλείνει αυτός ο κύκλος. Πρέπει να το πάρει και η διοίκηση αποφάσει αυτό, έτσι. Και ο διοκτήτης ΚΑΕ. Όχι δηλαδή να το λέμε μόνο εμείς. Αν δεν το πει ο διοκτήτης ΚΑΕ και να πούμε εμείς.
6: Εκείνος πληρώνει, εκείνος αποφασίζει.
5: Ναι.
6: Ακούει, εκείνος αποθεώνεται. Έτσι πάει.
5: Ακριβώς. Οπότε ναι, περιμένουμε να δούμε τις οριστικές αποφάσεις. Που όπως είπα πάνε από ό,τι φαίνεται για μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
6: Εσύ η δικιά σου άποψη ποια είναι, ότι έκλεισε ο κύκλος. Και για τον Αταμάν, ίσως και για κάποιους παίχτες, τι θεωρείς ότι πρέπει να γίνει στην επόμενη μέρα?
5: Ναι, νομίζω ότι αυτή η τριετία, μετά από αυτή την τριετία, νομίζω ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Κυρίως γιατί και ο coach, πώς να το πω, δεν φαινόταν να έχει την ίδια σπίθα, να έχει την ίδια δίψα, όπως τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, σε την σεζόν φαινόταν δηλαδή, ότι δεν είχε, ας πούμε, δεν ήταν ο γνωστός Αταμάν που πολλά παιχνίδια τα παρατούσε και ο ίδιος. Ήταν ένα συχνό φαινόμενο αυτό. Δεν τα δούλευε τόσο πολύ. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός άλλος τερμάτισε όμως στην κανονική περίοδο, έτσι, γιατί από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε, το όλο κακό, να το πω έτσι. Γιατί αν παράδειγμα είχε Παναθηναϊκός πλεονέκτημα ένας, ένα τέταρτος για παράδειγμα, θα έκανε πολύ διαφορετική συζήτηση πιθανότατα τώρα.
6: Καλά, ναι.
5: Έτσι. Δηλαδή όλο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ξεκίνησε από την κακή του κανονική περίοδο. Και της αστάθειας στην απόδοσή του κατά τη διάρκεια αυτής. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή, ας πούμε, η σχέση σαν να κλείνει τον κύκλο της. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Γιατί όπως είπα και πριν, φαινόταν η ομάδα φέτος αρκετά αδούλευτη, χωρίς, ας πούμε, μια κατεύθυνση στο παιχνίδι της. Και γενικότερα ίσως να χρειάζεται, ας πούμε, μια άλλαγη σελίδα, να το θέσω έτσι.
6: Εσύ λες ότι, ας πούμε ότι αλλάζει η σελίδα Παναθηναϊκός και πάει σε άλλο προπονητή. Θεωρείς ότι με αυτό το υλικό και όχι πολλές αλλαγές μπορεί η ομάδα να συνέλθει? Ή θεωρείς ότι πρέπει να γίνουν και 4-5 αλλαγές, ακόμα και κάποιες που μπορεί να μας εκπλήξουν ενδεχομένως?
5: Ναι, δεν το συζητάμε. Φυσικά και έχει και το υλικό και τους παίκτες και την ποιότητα Παναθηναϊκός για να... Και αρχίσει όχι με την επόμενη, τα επόμενα χρόνια.
6: Ναι, καλά, ναι.
5: Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
6: Όχι, γιατί το λέω, γιατί έχει πολλούς παίκτες με συμβόλαια δεμένους και για...
5: Ναι, γι' αυτό ακριβώς το είπα και εγώ. Και σε καλή ηλικία αρκετή εξ αυτών. Σίγουρα πρέπει να διάσουμε τα κάνουμε κάποιους που έχουν μεγαλώσει, για παράδειγμα, και είναι τώρα στα τελευταία τρίτη της καριέρας, όπως ο Κώστας Λούκας, ας πούμε, για παράδειγμα.
6: Ο Γκραντ, ας πούμε.
5: Ναι. Πρέπει να διάσουμε τα γήμα αυτού, τα επόμενα δύο. Θεωρώ, ας πούμε, ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχουν γίνει πολλά λάθη στη θέση του Σέντερ. Εκεί το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ. Πρέπει εκεί καταρχάς από εκεί να ξεκινήσει να πάρει ένα παίκτη για να μπορέσει.
7: Το λέγαμε βασικά στο μπάσκετ για τη στελέχο της ομάδας είναι ο Άσος και ο Πέντε.
6: Εκεί είναι και το πιο δύσκολο.
7: Και είναι και το πιο δύσκολο, ακριβώς.
5: Ναι, και κυρίως και για το Λεσόρ, ας πούμε, να έχει ένα παίκτη δίπλα μαζί με το Λεσόρ, να μπορέσει έτσι να...
6: Καλά, δύο καλά, φίλους θέλει για μένα του.
5: Ναι, πρόσφα. Λέω ένα καλό δίδυμο κατά αυτά,
6: μαζί με το Λεσόρ,
5: να υπάρχει ένα συμπληρωματικός, ναι. Γιατί πήγαινε ο Παναθηναϊκός με παίκτες που δεν μπορούσαν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο και έχουν γίνει αρκετά λάθη. Δηλαδή, για παράδειγμα, σου είναι ένα λάθος ότι έφυγε ο Γκέμπριελ, έτσι, που είχε να δώσει πράγματα και να προσφέρει.
6: Ναι, εκ των πραγμάτων ήταν σαν ρολίστας πολύ πιο χρήσιμος, ναι, από το Γιούρτσεβεν.
5: Τα μέσα της σεζόν ο Παναθηναϊκός πήγε σε δύο ψηλούς του.
6: Ναι.
5: Μαζί, και ο Τσέβεν και ο Χόλμς. Δεν λέω ότι τα παιδιά, ας πούμε, πρέπει να μείνουν, αλλά έχασε δύο κορμιά ακόμα.
7: Ναι.
5: Έχουν γίνει αρκετά λάθη. Και νομίζω ότι αυτό είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, κάτι πρέπει να, ναι, να το κοιτάξει ο Παναθηναϊκός από το καλοκαίρι.
6: Τώρα το πάμε, θα σας ρωτήσω κάτι τελείως καφενιακό. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχουμε στίγμα από τη διοίκηση, μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα θέλουμε. Εσύ πιστεύεις ότι ο επόμενος προπονητής, αν τέλος πάντων υπάρξει αποχώρηση του Αταμάνου, ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι και πάλι μια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σύνδεση με το παρελθόν του Παναθηναϊκού? Ο Μπράντοβιτς, Σάρας, Μπατίστ, Πασκουάλ, Πιτίνο, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ή λες ότι μπορεί να κοιτάξει κάτι παραπέρα, ας πούμε, πιο ουδέτερο, να το πω έτσι?
5: Εντάξει, εξαρτάται τώρα, ας πούμε, δηλαδή αν είναι ο Παναθηναϊκός, λέω τώρα για παράδειγμα το καλοκαίρι, συζητήσει με τον Μπλάντοβιτς και δει πράσινο φως, εκεί θα πούμε ότι επειδή έχει πάρει τον Παναθηναϊκό θα τον πάρει. Όχι,
6: όχι, όχι, εγώ λέω, λέω ότι αν ο Γιαννακόπουλος θα κοιτάξει να είναι σίγουρα κάποιος τέτοιος, να έχει δηλαδή σύνδεση.
5: Ναι,
6: όχι σαν αρνητικό, σαν θετικό το λέω. Α, για να έχει και το έρισμα του κόσμου, κατάλαβες.
5: Ναι, okay, okay, ναι, ναι. Ναι, εντάξει, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Επειδή μιλάμε τώρα για ονόματα, παίζουν βαριά ονόματα ο Μπράντοβιτς και τέτοια.
6: Βαριά ονόματα θα πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν θα πάρει το.
5: Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις ότι, ναι, σε κάθε περίπτωση, ή Πιτίνο, ας πούμε, που ανέφερες, είναι ονόματα τα οποία, εντάξει, είναι στο κορυφαίο επίπεδο της προπονητικής. Οπότε, εκ των πραγμάτων, δηλαδή, και επειδή υπάρχει παρελθόν, στο αφαιρέσουμε και το παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, εκ των πραγμάτων είναι προπονητές από το πάνω πανωράφι, έτσι, συγκεκριμένοι που ανέφερες. Αλλά ναι, εντάξει, αυτό είναι, παραλαμβάνω, κάτι που ξέρεις ακόμα δεν έχει.
6: Δεν έχει ξεκαθαρίσει, ναι, προφανώς.
5: Ναι, ναι, δεν έχει πάρθει ακόμα κάποια απόφαση και για το ότι θα γίνει. Καταρχάς εδώ τα μάτια βλέπουμε από εκεί πέρα. Έτσι.
6: Ναι, ναι, σίγουρα. Εσύ, ο Μπράντοβιτς, βλέπεις ότι θα ήταν εφικτό, θεωρείς?
5: Κοίταξε, οι σχέσεις με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και γενικότερα με τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ καλές. Ούτως ή άλλως φάνηκε τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν ο πρώτος που αποδεχόταν την πρόσκληση του Παναθηναϊκού για το τουρνά, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Μέχρι και στην Αυστραλία ήρθε και παντού ήταν, ας πούμε, παρούσα η ομάδα του Παρτίζαν, η παλιότερα, ξέρω, η Φενέρ. Πάντα ήταν ο πρώτος, ας πούμε, που αποδεχόταν την πρόσκληση του Παναθηναϊκού. Γενικότερα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δεχθεί με τον Παναθηναϊκό, όπως είπατε. Νομίζω ότι θα είναι μια περίπτωση, ας πούμε, το καλοκαίρι, αν βγει ο Παναθηναϊκός να αναζητήσει προπονητή, έτσι.
6: Ναι, εντάξει, γιατί είναι και πολλά θέματα, ξέρεις, επειδή οι καλοί παίκτες, οι αποδεδειγμένα καλοί παίκτες Ευρωλίγκας, δεν λέω τώρα για πιο ψαγμένες επιλογές, κλείνουν αυτές τις μέρες.
5: Πρέπει, ναι, ναι, αυτό.
7: Οπότε, τώρα γίνονται, ναι, μεταγραφές.
6: Οπότε,
7: ναι,
6: η όποια αποφάση ληφθεί, ή τέλος πάντων, ακόμα και αν δεν ανακοινωθεί, αν, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει συμφωνήσει λίγο με τον Ομπράντοβιτς, με οποιονδήποτε, θα πρέπει να κινηθεί και λίγο ψηλοάμεσα για τέτοιες περιπτώσεις, αν θέλει τέτοια περίπτωση.
5: Παίκτες. Ναι, ναι, συμφωνούσα τον πλούσιο. Αλλά εντάξει, ας πούμε τώρα, οποιοςδήποτε προπονητής να είναι στον πάγκο, αν του έφερε ένα παικταρά, θα σου λέει ότι δεν το θέλω, ξέρω εγώ, επειδή δεν μου κάνει.
6: Εντάξει, κοίτα, ότι... είναι και θέμα χαρακτηριστικών πολλές φορές. Γιατί και ο Σότς παικταράς είναι, αλλά ο Αταμάν.
5: Μα και το Σότς το ζήτησε. Τον
6: ναι, ναι, ναι, το ζήτησε, αλλά δεν ήξερε πώς να τον αξιοποιήσει, πώς να κρύψει τα δυναμίες του κτλ. Δηλαδή, είναι και θέμα. Τι ψάχνει ένας προπονητής, ένα παίκτη.
5: Θυμίζω ότι είχε τεθεί δίλημα μεταξύ Σότς και Μπράιαν.
6: Και Μπράιαν, ναι, ακριβώς.
5: Γι' αυτό το λέω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι επιλογή Αταμάν. Οπότε εντάξει. Όπως για παράδειγμα θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει τον Derek Jones.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν τον ήθελε Αταμάν. Γι' αυτή επίσης είναι επιλογή προπονητή. Που είπα πριν για το θέμα του Σέντερ, έτσι.
6: Σωστό.
5: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά νομίζω θα τα δουν τώρα.
6: Έχουμε, ναι, έχουμε καιρό.
5: Είναι ακόμα πολύ φρέσκο και πολύ νοπό το αποκλεισμός, τέλος πάντων, το σοκ από τον αποκλεισμό. Χρειάζεται λίγες μέρες ακόμα να συνέλθουν όλοι, όπως καταλαβαίνετε. Και να πούμε, όπως είπαμε και πριν, σε μια τέτοια διαδικασία για τα υπόλοιπα, πέρα από τα αγωνιστικά δηλαδή, που έχει ο Παναθηναϊκός, να κοιτάξει λίγο και τα γύρω-γύρω.
6: Εσύ πιστεύεις ότι η έκβαση των τελικών μπορεί να, ναι, παίξει σε κατά τη ρόλο στο μέλλον του Αταμάν, ή πιστεύεις ότι μπορεί να είναι και η λυμένη απόφαση από τώρα, ας πούμε?
5: Τι να πω τώρα, ένα σημείο που παρουσιάσει ένα πρόσωπο εντελώς διαφορετικό στους τελικούς και εμφανιστεί, ας πούμε, κυριαρχικός και επιβλητικός και κάνει κανένα 3-0, ξέρω εγώ, με 20 πόντια διαφορά.
6: Ναι, καλά.
5: Καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι, του έχει αλλάξει τελείως και το...
6: την
5: ψυχολογία, ναι.
6: Χωρίς να ξεγράφει την αποτυχία στην Ευρωλίγκα, έτσι.
5: Δεν το συζητάμε, ναι.
6: Αυτό έγραψε, ναι.
5: Απλά θα έχει την τελευταία γλυκιά γεύση, να το πω έτσι, σε ζώ. Αλλά...
6: Θυμίζουμε πέρσι τον Ολυμπιακό, το αντίστοιχο παράδειγμα, έτσι. Που ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός μετά το Αμπουντάμπι σε τραγική κατάσταση και επειδή πήρε το πρωτάθλημα όπως το πήρε με ανατροπή, άλλαξε τελείως και το κλίμα εκεί πέρα και για παίχτες και για τον προπονητή ίσως ακόμα.
5: Ναι. Αλλά φετινός Παναθηναϊκός, παιδιά, δηλαδή, το λέμε συνέχεια, δεν είναι αξιόπιστος και σταθερός για να μπορέσει να πει κάτι τέτοιο τώρα. Το είδαμε δηλαδή σε όλη τη φετινή σεζόν. Δεν είναι μεμονωμένα, δεν ήταν ένας μήνας, ας πούμε. Που έλεξα, οκ, okay, ήταν ασταθήτη κλπ. Ήταν όλη τη σεζόν. Πολλά σκαμπανεβάσματα.
6: Αλήθεια είναι αυτή.
5: Και πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από τα... Για μένα πρέπει και η διοίκηση να κοιτάξει λίγο και το θέμα, το κομμάτι της διαιτησίας. Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για τον Παναθηναϊκό. Στη σειρά με τη Βαλένθια προφανώς ο Παναθηναϊκός και αδικήθηκε. Για παράδειγμα τώρα βλέπω, είδα και τους ορισμούς των διαιτητών για το Final Four. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ο Γιαβόρ, ο οποίος κρίθηκε ικανός να διευθύνει 35 μάτς του Παναθηναϊκού στα play-off και δεν κρίθηκε ικανός να διευθύνει παιχνίδι Final Four, για παράδειγμα.
6: Ναι, αυτό είναι μια... προκαλεί ερωτήματα αυτή η απόφαση, έτσι.
5: Ακριβώς.
6: Όπως το πες, δηλαδή, ανεξάρτητα από το κάποιος το θεωρεί καλό ή κακό, δεν μπορείς να το θεωρείς καλό για παιχνίδι που κρίνει πρόκριση, 3 από τα 5 που κρίνουν πρόκριση και να μην το θεωρείς καλό.
5: Όχι, τώρα μιλάμε, έτσι, ναι, ναι.
6: Από τα πιο δύσκολα παιχνίδια να σφυρίξει είναι αυτά, ούτως ή άλλως, έτσι, δεν το συζητάμε.
5: Ναι. Τέλος πάντων, γενικότερα πρέπει να το δει πάντα αυτό το κομμάτι Παναθηναϊκός, πρέπει να... Δεν λέω να κινηθεί υπόγεια, έτσι προς Θεού, ας πούμε, αλλά να προστατεύσει τη δική του επένδυση και τη δική του ομάδα. Έτσι. Μόνο αυτό. Γιατί πραγματικά...
6: Μια ομάδα πρέπει να τα βλέπει όλα, και τα αγωνιστικά και τα εξαγωνιστικά. Ναι. Αυτό είναι νόμος. Ωραία. Οπότε περιμένουμε και το μεσημεριανό. 3:15 είναι το παιχνίδι, έτσι.
5: Ναι.
6: Ωραία. Και αν χρειαστεί, που το θεωρώ δύσκολο, τρίτο, πότε γίνεται, αν θυμάμαι.
5: Τώρα δεν το ξέρω, να σου πω.
6: Δεν θυμάσαι. Θα το δούμε, θα το τσεκάρουμε.
7: Δύσκολο.
6: Δύσκολο, ναι, απλά λέμε τώρα στο σενάριο αυτό το ακραίο. Όχι, έγινε. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
7: Έγινε, Γιώργο.
6: Να σε καλά, κάτσε να το ψάξω εγώ.
7: Πάμε σε ένα πολύ μικρό break μέχρι να βρούμε το υποτιθέμενο τρίτο ματς.
6: Ναι, πάμε.
7: Και ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6. Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επειδή το ψάξαμε, αν χρειαστεί που δεν το βλέπουμε, τρίτο παιχνίδι για Παναθηναϊκό και Μύκονο, 28 Μαΐου, Πέμπτη. Αλλά είναι αδύνατο. Καταρχάς να πούμε ότι εντός αγωγικών, γιατί προφανώς δεν ισχύει αυτό που θα σας πούμε, η Μύκονος δεν θέλει να παίξει τρίτο μάτς. Γιατί φανταστείτε ότι οι παίκτες που μένουν στα σπίτια αυτά όλη τη σεζόν, ουσιαστικά πρέπει να τα αφήσουν, γιατί τα έχουν κλείσει οι άνθρωποι που τα έχουν για τουρίστες, για ανθρώπους που
1: ξεκίνησε η σεζόν στο νησί, παιδιά.
0: Έχει αρχίσει εδώ και καιρό η σεζόν και δεν νομίζω ότι του πολύ υπολόγιζαν κιόλας να παίζουν και πλέον στη Μύκονο, η αλήθεια είναι. Αυτό το είχαν το πρόβλημα, φαντάζομαι, ακόμα και στη Λίμνο όταν μένανε.
1: Ναι, στον Ήφεστο.
0: Και στη Ρόδο ενδεχομένως και τα λοιπά. Είναι κάποια θέματα, εντάξει, που σε τουριστικές περιοχές υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε για Ρούτσα, κύριε.
1: Πάμε.
0: Ο οποίος υποθέτω.
1: Κάπου εκεί προς Φιλαδέλφια, βασικά.
0: Εδώ είναι τις κακές εποχές εντός αγωγικών. Δεν θα είναι τώρα τις καλές. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις.
2: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Καλά, είμαστε.
2: Καλά, πάμε. Ωραία, εδώ στην πλατεία του Αετού, στην Φιλαδέλφια. Με αγκτήδες, με παιχνιδάκια με την πιο όμορφη φορεσιά. Οπότε είναι πολύ ωραίο, σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραία. Όπως αντιλαμβάνεστε από χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα, μέχρι και τη Δευτέρα. Έτσι θα πάει το έργο, παιδιά. Πολύ ερωταστικό, πολύ χαρούμενο. Είναι λογικό, η ΑΕΚ έχει κατακτήσει εδώ και μια εβδομάδα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, δηλαδή το 14ο τίτλο της ιστορίας της, και το γιορτάζει με ένα διήμερο προς τριήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων. Θα πω εγώ, γιατί την Παρασκευή έχω ξεκινήσει. Αρκετός κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί από Βιέννη, Ζυρίκη, από το αεροδρόμιο της Ουγγάρδης, που δεν έχουν εισιτήρια, γέμισε αεροπλάνα να έρθουν για να ζήσουν μόνο έστω και απέξω γιορτή. Βέβαια θα είναι πολύ όμορφα τα πράγματα. Καλά, εντάξει, Κέρκυρα είναι εδώ πάντα.
0: Ένα φίλο από Λάρισα, έστειλε τρία αμάξια, λέει, ήρθαν από Λάρισα. Ναι, και εδώ έχουν στείλει μηνύματα πολλά.
2: Ναι, από παντού. Αναμένει το έχει πάρα πολύ. Όσο κόσμο το έχει μέσα, αναμένει το έχει απέξω πλέον.
1: Θα βάλουν τίποτα γιγαντοοθόνες και αυτά για να βλέπουν το παιχνίδι.
2: Ναι, θα υπάρχει σίγουρα γιγαντοοθόνη έξω και τη βλέπω εδώ μπροστά μου, έχει στηθεί ήδη, η οποία θα δείξει και το λειτουργικό που δίνεται, όπως αντιλαμβάνεται, να καλύψει, για να μπορέσει ο κόσμος που θα είναι απ' έξω να χαρεί τη γιορτή, να το πω έτσι, το λειτουργικό. Όλα είναι υπέροχα, όλα είναι πολύ ωραία. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα μάτς στη διάρκεια της υπέροχης αυτής γιορτής της Ένωσης. Η οποία θέλει να το κερδίσει. Νομίζω ότι έχει καταστήσει σαφές και ο προπονητής με τις δηλώσεις, αλλά και ο Ρομπέρτο Περέιρα χθες. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε και την ομάδα να ανταποκριθεί. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω. Και μόνο εμείς που βιώνουμε όλη αυτή την κατάσταση, το κεφάλι μας να έρθει λίγο και να εστιάσει στο αγωνιστικό είναι πολύ δύσκολο, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά σίγουρα πρέπει να ανταποκριθεί η ομάδα, πρέπει να κάνει την υποχρέωσή της να συνεχίσει και να παρατείνει το ΑΕΤ το θερί της και παράλληλα να κερδίσει και τον Ολυμπιακό όπως θέλουν τουλάχιστον και την Όμαυρη. Η λογική λέει ότι ο Μάρκο Νίκολτς θα έχει τον Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια, δεξιά το Ρώτα, Ρέλβας Βίντα ή Μκουντή στα στόπερ, αριστερά ο Πένραιζ, Πινέδα Μαρίνα, αριστερά ο Ρομπέρτο Περέιρα, δεξιά ο Κοϊτά και ένας Βάρκα, Ζήνη, Γιώβιτς, τα δύο πρόσωπα από τα τρία που θα πάρουν την παρέμβαση, που φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ίσως στο Γιώβιτς Ζήνη, αλλά δεν είναι όλα στην ίδια ευθεία, παιδιά, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Και δεν μπορούμε να μιλάμε και στα σοβαρά για χτεσινή προπόνηση, γιατί ήταν ανοιχτή και τον κόσμο.
0: Τραγουδούσαν οι παίκτες, οι Ηλιόπουλος εκεί.
2: Ναι, ακριβώς, μωρέ. Το κλίμα δεν είχε καμία.
0: Εντάξει, ναι, πάντως η ομάδα με τον Πάου συγκεντρωμένη ήταν. Δηλαδή δεν ήταν τρία λαλή, τρία άλλο. Ήταν πολύ συγκεντρωμένη την Τετάρτη και νομίζω και σήμερα πάλι το ίδιο θα κοιτάξει να είναι, έτσι.
2: Ναι, αυτό θα επιδιώξει σίγουρα η ομάδα, το θέλει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Όπως αντιλαμβάνεις υπάρχει και το μεγάλο κίνητο να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας, τη γιορτή μας. Έτσι σίγουρα. Απλά επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο, ρε παιδί μου, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Είναι δύο εβδομάδες τώρα που τρέχουν, που είναι από τα αθλητρία. Μια μισή να το πω πιο σωστά. Δεν είναι εύκολο να διακινηθεί το κεφάλι, ότι πρέπει να σε φόκους και το τελευταίο.
0: Αυτό το συζήταγα και με τον Μαραθιανό. Θυμάσαι εσύ από πότε έχεις να δεις αγώνα της ΑΕΚ να είναι ευχάριστα αδιάφορος, δεν σου λέω από τις κακές χρονιές που είχαν εγκριθεί όλα, αλλά να έχει, ρε παιδάκι μου, πετύχει η ομάδα το στόχο της και να έχει αδιάφορα μάτς μπροστά της. Δηλαδή στα δύο τελευταία πρωταθλήματα δεν υπήρχε.
1: Ναι, ήταν τελική.
2: Όχι, δεν υπήρχε. Ισχύει. Αν και λίγο να γελάμε ειλικρινείς, στη Ριζούπολη όταν ήμασταν με τον Απόλλωνη ήταν λίγο.
0: Ναι, ίσως εκείνο
2: αδιάφορο. Ναι, δηλαδή δεν είχαμε άγχος ότι θα χάσει ΑΕΚ και τέτοια. Δεν το είχαμε κλειδώσει με το κεφάλι μας. Αλλά σε τέτοιο βαθμό που το εννοείς όπως φέτος, θα πω ότι από το 94 την έκρηξε και μετά βαθμούς στο πρωτάθλημα διαφορά. Οπότε ναι, μόνο από τότε. Δεν θυμάμαι κάτι
0: 32
2: άλλο.
0: 32 χρόνια.
2: Δηλαδή, εγώ το πάω ΚΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη να το δω τόσο αδιάφορα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν το θυμάμαι ποτέ. Από την εποχή που πήραμε το πρωτάθλημα και κάναμε το γύρο του Τριάμπου και το εκτιμήσαμε μέσα στη Θεσσαλονίκη, μέσα στην Τούμπα. Από τότε το θυμάμαι να δω τέτοια μάτς έτσι χαλαρά, να με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, να χαίρομαι το ποδόσφαιρο, τις στιγμές τους και πάλι.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι, παιδιά. Εντάξει, είναι πολύ ευχάριστο το γυρίσει φέτος η ΑΕΚ. Για εμένα όμως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι αυτό που είπε ο Μάρκο Νίκολη.
1: Με τον κύκλο ότι είναι αρχή,
2: ναι, ναι, ότι αυτή είναι η αρχή και δεν είναι το τέλος μιας προσπάθειας που έγινε. Είναι σίγουρα το τέλος μιας προσπάθειας που έγινε φέτος, αλλά είναι μια αρχή εποχής. Μια αρχή που στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία σε ό,τι αφορά τον Μάρκο Νίκολη και ο ίδιος το χέρι σου να έχει και συνέχεια.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα δεν υπήρχε συνέχεια στην ΑΕΚ. Δηλαδή δεν υπήρχε και πρόοδος, ανεξάρτητα από τίτλους. Όχι, εννοώ ανεξάρτητα από τίτλους. Σε πρόοδο, ομάδα, σε ενίσχυση δεν υπήρχε.
2: Ναι, αυτό λέω. Για μένα υπήρχε στο 24. Δηλαδή η ομάδα έφτασε να χάσει τελευταία στιγμή το πρωτάθλημα. Με μια κεφαλιά του Αλσερφάρη παίρνει στο δοκάρι, αλλά για μένα είχε στερηθεί την ικανότητα να το κατακτήσει και με δύο-τρεις διαιτητικές αποφάσεις πάρα πολύ περίεργες έως απαράδεκτες. Αλλά και παράλληλα είχε φτάσει μια ανάσταση στο να προκριθεί στην μίζα τον όμιλο του Champions League του Europa, τότε που είχε τη Marseille, τον Ajax και την Brighton. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ απαιτητικός ο όμιλος.
0: Έφτασε μια ανάσα.
2: Ναι, μπράβο, έτσι ακριβώς. Έφτασε μια ανάσα να το προκριθεί. Το τέταρτο του Γιόνσον ήταν, έμπαινε, η ΑΕΚ περνούσε, δεν μπήκε, η ΑΕΚ αποκλείστηκε. Εκείνη ήταν η μοναδική χρονιά μετά την τριετία που έγινε, όπως αντιλαμβάνεσαι, ανταγωνιστική και έκανε εξέλιξη η ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι όμως ότι σωστά είπες πριν, πρέπει να το κάνει περισσότερο, με πιο εμφαντικό και πιο πιστικό τρόπο. Μακάρι να γίνει τώρα και το χρόνο για μένα να είμαστε εδώ για τον back-to-back της Ένωσης. Μακάρι γιατί πραγματικά πρέπει να επενδύσει αυτό το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Προετοιμασία
2: πρέπει πότε αρχίζει? Γιατί έχει καλό ρόστερ. Κοίταξε, νομίζω ότι κατά τις το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η ΑΕΚ θα αναχωρήσει για Ολλανδία, φαντάζομαι. Αν όχι το πρώτο, λίγο πιο μετά, 6 Ιουλίου θα βαζευτούν. Λογικά, δεν ξέρω αν θα είναι η πρώτη, αν θα είναι το ταξίδι στην Ολλανδία. Αυτό που ξέρω ότι θα γίνει στην Ολλανδία το βασικό στάδιο προετοιμασίας και φέτος. Σίγουρα εκεί όμως, 6 με 10 Ιουλίου, γιατί 18 Αυγούστου παίζει η ΑΕΚ.
0: 18-19 είναι πρώτο μάτς, έχει μέλλον πολύ.
2: Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Και τελευταίο ερώτημα, αν έχεις κάτι να αποκαλύψεις για τους φίλους της ΑΕΚ, κάποιο εντεσουδάκι έτσι από τις γιορτές ή τι θα γίνει μετά, πού θα γιορτάσει η ομάδα, πώς θα το γιορτάσει η ομάδα μετά το μάτς.
2: Μετά η ομάδα δηλαδή θα πάει στα Μπουζούκια, σίγουρα σε ένα κέντρο εκεί στην Πειραιώς, θα βγάλουμε και διαφημίσεις. από ό,τι έχω ακούσει θα είναι ο Αργυρός, η Ζωζεφίν, ο Μενιδιάτης, μπορεί ο Κιάμερ, μπορεί ο Πανταλής, δεν ξέρω όλο το πρόγραμμα. Ναι, παιδιά, τι να πω, για σήμερα δεν ξέρει κανείς τίποτα για εντός γηπέδου, το τελετουργικό. Είναι με μεγάλη έκπληξη για όλους.
0: Εντάξει, και να το κρατήσουν έτσι καλύτερα.
2: Έχουν στηθεί και έχουν προγραμματιστεί πολλά πράγματα από ό,τι κατάλαβα και είδα χθες από την ανοιχτή προπόνηση. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί η φαντασία μας να αγγίξει αυτό που θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Να'στε.
2: Νομίζω ότι ξεπεράσει και την φαντασία μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά.
0: Ο φίλος λέει εδώ πέρα, ο Όμιλος λέει Τσάμιος Λίκ που λέει τερμάτισε η ΑΕΚ με 0 βαθμούς. Ναι, με 0 βαθμούς δεν τερμάτισε. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική έπαιζε την τρίτη θέση, αν θυμάσαι.
1: Είχε πάρει διπλό στον Brighton.
0: Είχε πάρει εκεί με τον Άγιαξ.
1: Και με τον Άγιαξ.
0: Είχε. Πώς μπορεί να ήταν με 0 βαθμούς, αλλά.
1: Όχι, δεν ήταν με 0 βαθμούς.
0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Γιαννίση που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές που δεν ακούσατε φυσικά όπως πάλι.
1: Προφανώς.
0: Όπως πάντα και πάλι.
1: Εμείς όμως τον ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη για την προσπάθεια.
0: Ήρθε με μπλούζα μετάλλικα εδώ πέρα, λένε θα βάλει κανένα μετάλλικα, το κόψαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουδάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Και ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς για να σας κρατήσει συντροφιά. Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρήστος Δρομπόλης.
0: Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Θα είμαστε και εκεί στα T-Center για τα Final Four. Θα μας ακούτε τακτικότερα αυτή την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Ούτε City είμαι, ούτε Ατλέτικο για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω, είδα.

0: Σουτσικάς.
1: Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσουνε μαζί μας.
2: Πώς με πεις Πατρίδης?
1: Το είπα Πατρίδης. Το είπα, ε.
2: 26 χρόνια επιτυχιών, ρε 26.
1: Εντάξει, εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
0: Νερατζιάς. Συριανός μου αυτός, Συρία δεν είναι. Συρίος και ο Συριανός είναι, Συριανά το μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
3: Τι είπε.
1: Ορίστε.
3: Τι λες, τυπομάς, τηλέφωνο λες.
0: Ναι, στις μάνας. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Sport FM.
9: Sport FM.
8: Πάτρας, πρωταθλητής.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 5 δηλαδή.

Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι μαζί μου στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης και ο Παναγιώτης Κεφαλάς οργανώνουν αυτήν την εκπομπή, την παραγωγή γενικότερα.

Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα όπου αυτή υπάρχει αυτήν την ώρα και ως τις 5. Βεβαίως θα ασχοληθούμε και με τα play-off της Super League, τα οποία ολοκληρώνονται σήμερα, αλλά και με τα play-out, γιατί έχει match εξαναβολής. Match το οποίο ήταν να γίνει χθες στις Σέρες, το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Δεν κατέστη αυτό εφικτό λόγω της πολύ έντονης βροχόπτωσης. Μια βροχόπτωση η οποία, από ό,τι μας έλεγε ο Κώστας Δελής, κανένα τέταρτο 20 λεπτό κράτησε, αλλά ήταν αρκετό για να μετατρέψει τον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου των Σερών σε βούρκο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κυλήσει μπάλα. Λοιπόν, φαίνεται εκεί ότι τα αποστραγγιστικά δεν κάνουν και πολύ.

Και play-off για τις θέσεις 5-8 έχουμε, και μπάσκετ έχουμε, έχει πολλά και διάφορα σήμερα, αλλά κυρίως έχει το μεγάλο φινάλε του φετινού πρωταθλήματος της Super League. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα με την ΑΕΚ να το κατακτά και να αναμένει απόψε την απονομή του τροπαίου και την φιέστα που έχει διοργανώσει. Στη σκιά της φιέστας έχουμε και παιχνίδια, παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν ποιος θα καταλάβει τελικά την δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μια θέση η οποία θα οδηγήσει την ομάδα που θα την πάρει στα προκριματικά του Champions League.

Ναι, φίλοι μου, ο Ακύλας δεν τα κατάφερε χθες. Δέκατη θέση. Έσωσε την κατηγορία τουλάχιστον.

Πάντως, εντάξει, μπορεί να έχει ο καθένας ό,τι άποψη θέλει για το τραγούδι του Ακύλα, το τραγούδι που στείλαμε. Αλλά τώρα μεταξύ μας, παιδιά, τουλάχιστον 2-3 τραγούδια πάνω, που τερμάτισαν πάνω από τον Ακύλα, εντάξει, δεν υπάρχουν, παιδιά. Τώρα μιλάμε, τώρα ήταν για αστιότητες κανονικές. Τραγούδια τελείως ανύπαρκτα. Και παρόλα αυτά βρέθηκαν πάνω από τον Ακύλα. Δηλαδή, ανεξάρτητα για τι θεωρεί ο καθένας για το τραγούδι που στείλαμε, θα μπορούσε να πάει και πιο ψηλά, κατά την άποψή μου.

0: Λοιπόν, όλα αυτά, όχι για τον, δεν εννοώ τα του Ακύλα, εννοώ τα αθλητικά, τα δικά μας. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, αναλυτικά, θα τα πιάσουμε ένα-ένα και τα της Super League, σε play-off, play-out κτλ. Και τα μπασκετικά μας, αλλά και τα όσα συμβαίνουν εκτός Ευρώπης. Πριν από αυτό όμως, πρέπει να ακούσουμε κάτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είδες ο Γιάννης. Ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, καλά, εδώ μου στέλνετε διάφορα για τον Ακύλα. Τα περισσότερα δεν διαβάζονται. Λοιπόν, επίσης με τα περισσότερα διαφωνώ. Αν κάποιος ποδοσφαιριστής συμπληρώσει κίτρινες ή πάρει κόκκινη κάρτα, θα απουσιάσει την πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος. Κόκκινη. Αν πάρει, δεν παίζει την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Ή τέλος πάντων, στον πρώτο αγώνα της νέας σεζόν, είτε είναι πρωταθλήματος ή κυπέλου. Αν πάρει κόκκινη. Ναι, μεταφέρεται, εννοείται. Μη μιλήσεις, άστο το κομμάτι, αδερφέ μου, είναι και μεγάλο. Το κομμάτι αυτό, άμα δεν μιλήσω, τι φάγαμε το μισό αυτό της εκπομπής. Λοιπόν, καλησπέρα. Άρα ο κύριος Μάκης θα κάνει σήμερα την απονομή ή έχει άλλες δουλειές και δεν προλαβαίνει? Δεν κάνει ο κύριος Μάκης τις απονομές στο πρωτάθλημα, φίλε μου. Τις κάνει ο πρόεδρος της Super League. Τις απονομές στο πρωτάθλημα. Ο κύριος Μάκης δεν διοργανώνει το πρωτάθλημα. Το διοργανώνει η Super League. Αν ο πρόεδρος της Super League θα κάνει την απονομή ή έχει άλλες δουλειές και δεν προλαβαίνει, δεν ξέρω, φίλε μου. Θα το δούμε το βράδυ. Αν και μάλλον κάποιες δουλειές θα έχει. Έτσι προβλέπω.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για το μάτς στις Σέρες, το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, αυτό το παιχνίδι που δεν κατέστη εφικτό να διεξαχθεί χθες λόγω της κακοκαιρίας, λόγω της βροχόπτωσης που μετέτρεψε σε βούρκο τον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτό το μάτς είναι να γίνει σήμερα στις 3. Τα άλλα δύο των play-out έγιναν κανονικά χθες, εκκρεμεί αυτό, το οποίο είναι σημαντικό, άμα δείτε την βαθμολογία, σημαντικό για τον Πανσεραϊκό βεβαίως. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Σέρες, πάμε στον Κώστα Δελή να μάθουμε τα πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι και τι άλλο έχει να μας πει. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άρη, εδώ από το Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Καμία σχέση η χθεσινή κατάσταση και η εικόνα του γηπέδου με αυτή που βρίσκεται σήμερα και λίγες ώρες μετά, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Το γήπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει απορροφηθεί βέβαια το νερό. Εντάξει, αυτό τώρα βοηθάει το γεγονός ότι είμαστε και μέσα Μαΐου, δεν είμαστε το χειμώνα, με την υγρασία να μένει, ούτε είχε και κρύο χθες, είχε 20 βαθμούς και μάλιστα μετά την αναβολή του αγώνα είχε βγει και ήλιος. Πάντως στα σύννεφα έχουν φύγει. Ναι, εντάξει, το παιχνίδι μου είχε αναβληθεί και δεν γινόταν να ξεκινήσει. Το είχα πει από τις 6.30 γιατί είχα δει πραγματικά έτσι πολλές λίμνες στο γήπεδο. Δεν γινόταν να ξεκινήσει το παιχνίδι, φαινόταν αυτό και έτσι οι διαιτητές καλώς το ανέβαλαν. Σήμερα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται για ένα καλό χορτοτάπιτα αυτό του Πανσεραϊκού που δεν έχει προβλήματα πολλές φορές και πέρυσι σε πολύ δυσκολότερες καιρικές συνθήκες όλο το χειμώνα έχει αντέξει. Αλλά χθες έπεσε πολύ όγκος νερού μέσα σε ένα τέταρτο. Και πραγματικά ήταν μια καταιγίδα πολύ ξεχωριστή σε σχέση με άλλες φορές.
0: Το αποστραγγιστικό δεν μου φαίνεται ότι λειτουργήσε και πολύ καλά, πάντως.
1: Όχι, όχι, έπεσε πάρα πολύ νερό και στην πόλη, δηλαδή πλημμύρισαν δρόμοι, φρεάτια υπερχείλησαν. Πραγματικά, εγώ για να καταλάβεις τώρα από τα εξωτερικά θεωρία μέχρι τις Σουήτες, έγινα μουσκεμα. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή δεν μπόρεσα να. Μέσα σε 5 λεπτά δηλαδή να μετακινηθώ. Δεν μπορούσα. Ναι. Είχε πάρα πολύ βροχή, πάρα πολύ όγκο νερού. Έπεσε στις Σέρες. Δεν ξέρω. Εντάξει, περιμένα βέβαια κακές καιρικές συνθήκες σχετικά και κατά τη διάρκεια υπήρχαν αστραπές και βροντές έτσι λίγο πριν ξεκινήσουμε γιατί όλα ήταν καλά. Πήραμε τις θέσεις μας, πήραμε και τις συνθέσεις, αλλά τελικά ποτέ δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Σήμερα πάντως είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Η προθέρμα των ομάδων συνεχίζεται και για τους, και για τον Πασαραϊκό και για τον Πανατολικό. Έχουμε τις συνθέσεις, οι οποίες είναι οι ίδιες με τις χθεσινές που μας έφεραν και για Πασαραϊκό και για Πανατολικό. Για τον Πασεραϊκό, Τσομπανίδης κάτω από το δοκάρι, αφού λείπει ότι την Αλήν είναι τιμωρημένος. Καρασαλίδης, Γκελασβίλη, Μπερ Σαλάμ, Ριέρα, Ιάσος, Ιβαν, Τσαούσης, Λίρατζης, Δοϊραλής και Φέλτες. Είναι η 11 που παρατάσσει σε λίγη ώρα στις 3 νέα ώρα έναρξης ο Ζεράς Σαραγώσα. Για τον Πανετολικό, Παρδαλός κάτω από το δοκάρι, Γκράναθ, Μλάντερς, Μυρλής, Ματσάν, Άλεξιτς, πρώην παίκτης του Πασεραϊκού, Μανρίκες, Σατσιάς, Μανουέλ Γκαρσία, Αποστολόπουλος και αυτός είναι σεραίος στην καταγωγή να παίζει στο Πανατολικό και ο Νικολάου. Ως αλλαγές και στον πάγκο βρίσκονται Σακαλίδης, Τεχέρα για τον Πασεραϊκό, Ρικέλμε, Μασκανάκη, Σοφιανός, Γεωργιάδης, Μπρούξ, Αρμουγκό, Μπρουμιάντσεφ, Μαρίνος, Καρέλης και Ντεμάρκο. Για τον Πανετολικό, Ζίβκοβιτς, Μπελεβόνης, Αγκύρες, Σχέλης, Εστεμπάν, Αγαπάκης, Μπάτζη, Κόγκιτς, Μπρέγκου, Μαυρίας, Λομπάτο και ο Μιχαλάκ και την ομάδα του Γιάννα Αναστασίου στον πάγκο. Διαιτής ο Φώτης Πολυχρόνης από την Ένωση Πιερίας, βοηθούς Μινούδη Πιερίας, Ψήλο Λέσβου. Τέταρτος ο Κουκουλάς από τη Λέσβο, στο ΒΑΡ ο Γιάννης Παπαδόπουλος από την Ένωση Μακεδονίας. Ο κόσμος συνεχίζει να προσέρχεται. Χθες δεν είχε κανέναν οπαδό, ήταν τον καιρό αυτό και δεν ήρθε κανένας. Τελικά επήλθε η αναβολή. Σήμερα συνεχίζουν να προσέρχονται, έτσι έχει αρκετό κόσμο και στο πέταλο και έξω από το γήπεδο ήταν να περιμένουν να μπουν. Είναι και κοντά βέβαια, είναι μέσα στον ιστό της πόλης στο γήπεδο, έτσι κάποιοι προτιμούν να έρθουν και τελευταία στιγμή άριστο στο γήπεδο. Όντως είναι μονόπλευρο το ενδιαφέρον για τον Πασαραϊκό, ο Πανετολικός είναι αδιάφορος, έχει σωθεί και μαθηματικά από την ισοπαλία με τη Λάρισα στο Αγρίνιο. Ο Πασαραϊκός, αν και τελευταία θέση με 28 βαθμούς, έχει δύο παιχνίδια τώρα λιγότερα. Αν κερδίσει σήμερα πάει στους 31 βαθμούς, προσπερνά και την Λάρισα και στην ισοβαθμία με τον Αστέρα. Μένει στην κατηγορία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, να κερδίσει και τον Ατρόμητο Πασαραϊκό στο Περιστέρι τελευταία αγωνιστική, να κάνει δύο νίκες δηλαδή και να περιμένει ισοπαλία του Αστέρα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο ή ήττα για να παραμείνει στην κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση, αν κερδίσει ο Αστέρας, ο Πασαραϊκός πέφτει στην Super League 2. Πάντως είναι συγκινητική η προσπάθεια του Πασαραϊκού. Εδώ και πολύ καιρό τον είχαν όλοι ξεγραμμένο από 5 βαθμούς έχει φτάσει στους 28. Ακόμα και σήμερα από την τελευταία θέση διεκδικεί την παραμονή έτσι μέσα από τα δύο παιχνίδια και συνεχίζει να είναι η ομάδα με τη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα και με τη χειρότερη άμυνα και με διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Για να δούμε, θα γίνει, όλα κρίνονται στο χορτάρι σε λίγη ώρα.
0: Ωραία, ερώτηση τώρα πάρα πολύ σοβαρή και κρίσιμη. Πιο πολύ κόσμο θα έχει σήμερα στο γήπεδο ή είχε χθες εκεί στις γιγαντοθόνες? Πιο πολύ κόσμο θα έχει σήμερα στο γήπεδο ή είχε χθες εκεί στις γιγαντοθόνες?

0: Λες, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, φίλε μου. Ωραία. Διάλειμμα, σύντομο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα

0: Sport FM Patra.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση.

0: Κόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδένδρι.
1: Τηλέφωνα 2610-670-772 και 6987-177-655.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: Έρχεται.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τώρα στο 70 έγινε μια σύραξη, έγινε ένας χαμός και αποβλήθηκαν ένας από την κάθε ομάδα. Θα σας πω ποιοι είναι αυτοί που αποβλήθηκαν, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, Ρώμα Λάτσιο 2-0 στο 74. Πρώτη τελευταία αγωνιστική στην Σέρια. Στα υπόλοιπα, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-1, Κόμο Πάρμα 1-1, Πίζα Νάπολη 0-2 και Τζένοα Μίλαν 0-1. Τώρα γίνεται χρήση VAR για τον γκολ της Πάρμα. Να δούμε αν θα μετρήσει. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι αργότερα. Στις 4 παίζει η Ίντερ με τη Βερόνα. Στις 7 Αταλάντα Μπολόνια. Έχει άλλα 3 το βράδυ στις 10 παρατέταρτο. Κάλιαρι Τωρίνο, Ουντινέζε Κρεμονέζε και Σασουόλο Λέτσε.

Στην Αγγλία παίζει η Manchester United με την Nottingham Forest. Είναι στο 8ο λεπτό το μάτς και η United ήδη από το 5 προηγείται με 1-0. Γιατί η United, Λουξό, ο σκόρερ. Λοιπόν, αυτό είναι το μοναδικό μάτς στην Αγγλία που διεξάγεται αυτήν την ώρα.

0: Να σας πω ότι το γκολ της Πάρμα ακυρώθηκε, ήταν offside. Κόμο Πάρμα λοιπόν 1-0, παραμένει το 1-0 στο 76. Είναι αυτό το match. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά από αυτά που θα διεξάγονται αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Δηλαδή ένα match στην Αγγλία και 5 παιχνίδια στην Σέρια, στην Ιταλία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο τα δικά μας σιγά σιγά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να δω

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Δύο χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι.
9: Η Winsport FM 94,6.

Γιατί φτιάστε να μην με ρωτάτε ρε παιδιά, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Στέκομαι σε αυτό που ανέφερε νωρίτερα εδώ στον αέρα του Big Wins Sport FM ο Γιώργος Τσακίρης, που είπε ότι η φιέστα θα ξεπεράσει κάθε φαντασία. Λοιπόν, οπότε όσοι είναι μέσα, αυτοί οι 32.000 θα το δουν από μέσα. Όσοι θα είναι απ' έξω επίσης θα δουν πολλά. Έτσι, πολλά events έχει διοργανώσει η ΑΕΚ και εξωτερικά του γηπέδου και γιγαντοοθόνες θα υπάρχουν και τα πάντα. Και γενικά το προτείνω αυτό, δηλαδή όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για το παιχνίδι, γιατί έχει γίνει sold out εδώ και κανένα μήνα σε αυτό το match, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα το να πάνε στη Νέα Φιλαδέλφεια και να το βιώσουν απ' έξω. Θα περάσουν καταπληκτικά, είναι βέβαιο αυτό, ακόμα και απ' έξω. Θα περάσουν τέλεια. Οπότε γιατί όχι. Για να δούμε στην Ιταλία, άλλαξε τίποτα? Ναι, άλλαξε το Genoa Milan, το οποίο έγινε 0-2. Δεύτερο γκολ για τη Μίλαν μόλις τώρα στο 82ο λεπτό.

Δεύτερο γκολ και για τη Φιωρεντίνα στο 83. Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2. Γίνεται το μάτς αυτό. Κόμο Πάρμα 1-0. Πίζα Νάπολη 0-2. Ρώμα Λάτσιο 2-0. 83ο λεπτό στα μάτς στην Ιταλία. Manchester United Nottingham Forest 1-0. 15ο λεπτό.

Λοιπόν, να δούμε λίγο το πρόγραμμα για να το έχετε και υπόψη σας, για όσους δεν το έχετε στο μυαλό σας. Στις 3, τώρα σε 12-13 λεπτά, ξεκινάει το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Είναι το εξαναβολής για τα play-out, ένα μάτσο που ήταν να γίνει χθες, δεν έγινε λόγω της βροχόπτωσης. 3 η ώρα λοιπόν, Πανσεραϊκός Πανετολικός, σημαντικό μάτς για τον Πανσεραϊκό, σημαντικό, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά το πέρας και αυτής της αναμέτρησης. Στις 5 έχουμε τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Παιχνίδια αδιάφορα, σε ό,τι αφορά την βαθμολογία δηλαδή, βαθμολογικά αδιάφορα. Παιχνίδια τα οποία γίνονται μόνο για το γόητρο των ομάδων. Γι' αυτό και έτσι όλα τα αποτελέσματα σε αυτά τα μάτς είναι ανοιχτά. Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Και τα δύο σέντρα στις 5 η ώρα. Τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4, τελευταία αγωνιστική, να πούμε ότι είναι τελευταία αγωνιστική και για τα play-off 5-8. Τελευταία αγωνιστική και για το 1-4, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7.30. ΑΕΚ Ολυμπιακός, ένα μάτς το οποίο για την ΑΕΚ είναι η απονομή και η ευχέστα του πρωταθλήματος. Για τον Ολυμπιακό είναι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, θέλει οπωσδήποτε να πάρει ένα αποτέλεσμα. Και βεβαίως το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ο ΠΑΟΚ θέλει και εκείνος να εκμεταλλευτεί πιθανή ήττα ή ισοπαλία του Ολυμπιακού και να νικήσει εκείνος στη Λεωφόρο και να πάρει τη δεύτερη θέση. Ένα μάτς το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Το θυμίζω, μην μπερδευτείτε και πάτε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν θα έχει κόσμο το σημερινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος, προσπάθησε, έκανε μια προσφυγή στο διοικητικό εφετείο, μήπως και πάρει μια αναστολή εκτέλεσης της ποινής, δεν τα κατάφερε, απορρίφθηκε το αίτημά του και έτσι το μάτς αυτό που είναι και ιστορικό με την έννοια ότι είναι το τελευταίο επίσημο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο Απόστολος Νικολαίδης, θα ήθελε ο Παναθηναϊκός να το δώσει με τον κόσμο του, εννοείται, ο κόσμος να πει το αντίο σε αυτό το ιστορικό γήπεδο. Θα γίνει αυτό σε ένα άλλο παιχνίδι, όπως έχει πει ο Παναθηναϊκός, κάποιο φιλικό μάτς, κατά πάσα πιθανότητα, να μπορέσει να πάει ο κόσμος και να αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα. Έχουμε και μπάσκετ. Το πρώτο χρονικά μάτς είναι στις 3 και 4, τώρα δηλαδή σε περίπου 25 λεπτά, παίζει η Μύκονος με τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο μάτς τη σειρά το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Προηγείται 1-0. Τώρα τα παιχνίδια μεταφέρονται στην Μύκονο. Και έχει και το δεύτερο παιχνίδι στο ζευγάρι του Άρη με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ νίκησε στο κλεισό των Ανολιωσίων και τώρα αγωνίζονται στη Θεσσαλονίκη στο Αλεξάνδριο. Άρης ΑΕΚ στις 5.30 αυτό. 3 και 4 Μύκονος Παναθηναϊκός. Άρης ΑΕΚ 5.30.

0: Να πούμε ότι είναι η Γιουβέντους αυτοκτονή, έτσι, γιατί χάνει 2-0 στην έδρα της από τη Φιωρεντίνα και μένει εκτός Champions League. Αυτή τη στιγμή είναι στην έκτη θέση, ισοβαθμή με την πέμπτη Κόμο, στους 68 πόντους. Η Ρώμα 70 και η Μίλαν 70, που αυτή τη στιγμή προηγούνται στο σκορ στα παιχνίδια τους. Το Γιουβέντους Φιωρεντίνα είναι 0-2 και είμαστε πλέον στο 89. Έτσι έχουν τα πράγματα στη βαθμολογία. Θα δούμε, τα μάτς τελειώνουν. Τώρα συμπληρώνεται σιγά σιγά το 90 λεπτό στην Ιταλία. Να τελειώσουν αυτά τα παιχνίδια, να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία σε αυτά. Λοιπόν, είναι και 53. Θα πάμε στο διάλειμμά μας, απαραίτητο. Και όταν επιστρέψουμε, θα οδηγηθούμε σιγά σιγά στις Σέρες για το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 3.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χωρίς καθυστέρηση, πάμε στις Σέρες, στον Κώστα Δελή, Πανσεραϊκός, Πανετολικός. Κώστα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άρη, εδώ από το Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό και ξεκίνησε το παιχνίδι. Σήμερα είπαμε πολύ διαφορετική κατάσταση σε ό,τι αφορά το γήπεδο, ηλιοφάνεια. Καλές σχετικά καιρικές συνθήκες, λίγο αέρα παραπάνω από όσο πρέπει στα μέσα Μαΐου, περίπου στους 21 βαθμούς, με τον Πανετολικό να είναι στη Σέντρα. Φυσικά το γήπεδο είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, έχει απορροφηθεί το όποιο νερό είχε χθες. Και σήμερα κανονικά, όπως το όρισε η διοργανώτρια αρχή της Super League, στις 3 η Σέντρα στο παιχνίδι με μονόπλευρο ενδιαφέρον για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος παίζει με αυτές τις MOV εμφανίσεις, οι οποίες λένε οι ποδοσφαιριστές του φέρνουν γούρι, έχει κερδίσει έτσι αρκετά παιχνίδια και εντός και εκτός έδρας. Κίτρινο μπλε εμφανίσεις, κίτρινες φανέλες, μπλε σορτσάκια για τον Πανετολικό. Ο κόσμος που συνεχίζει να προσέρχεται δεν είναι πάρα πολλής. Περίπου 1500 κίνητρο εδώ στο Δημοτικό Κύπρο Σερών και παρακολουθούν την αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα να θέλει να παραμείνει έχοντας αυτό το παιχνίδι με τον Πανετολικό και ένα ακόμα με τον Ατρόμητο την 5η 21 Μαΐου στο Περιστέρι, να θέλει δύο νίκες έτσι ώστε να φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς και να περιμένει μια ισοπαλία ήττα του Αστέρα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, έτσι ώστε στην ισοβαθμία να υπερτερεί ο Πανσεραϊκός και να μείνει στην Super League. Αν κερδίσει όμως ο Αστέρας τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, μένει η ομάδα της Αρκαδίας στη μεγάλη κατηγορία. Θα εξαντλήσει τα περιθώρια η ομάδα της Ζωράς Σαραγώσα, δεν έχει άλλωστε πολλά περιθώρια. Φτάσαμε και στο τέλος ενός μαραθωνίου και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και στις 10 αυτές αγωνιστικές των play-out. Και θα δούμε τι θα γίνει μέσα σε λίγες ημέρες μέχρι τις 21 Μαΐου. Τελειώνουν όλα. Πανσεραϊκός ξεκίνησε με προβλήματα το παιχνίδι. Πριν τη Σέντρα είχε αρκετούς παίκτες, τρεις παίκτες τιμωρημένους, τον Στέφανο Μεογκά, τον Ιγκόρ Κάλινιν και τον Φρανσίσκο την Αλίνη, τον goalkeeper. Με Τσομπανίδη κάτω από δοκάρια, Καρασαλίδη, Γκελασβίλη, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα, Ιάσο, Ιβάν, Τσαούσι, Λίρα, Ζιδοϊραλή και Φέλτες. Αυτούς επέλεξε ο Ζεράν Σαραγώσα, ο Ισπανός τεχνικός για το παιχνίδι. Αυτούς επέλεξε και χθες. Εν τω μεταξύ, λίγο πριν πιάσει αυτή η καταιγίδα και είχαμε αναβολή στο παιχνίδι. Για τον Πανετολικό που και αυτός έχει αλλαγές στη σύνθεσή του, έτσι και ο Πανετολικός έχει παραμείνει στην κατηγορία, εξωθεί και μαθηματικά με την ισοπαλία στο γήπεδό του με τη Λάρισα το 1-1 με εκείνο τον γκολ του Γκαρσία στις καθυστερήσεις. Έτσι λοιπόν δίνει την ευκαιρία στον Γιάννη Αναστασίου να κάνει και κάποιες αλλαγές, να δοκιμάσει και κάποια άλλα παιδιά που δεν είχαν πολλές συμμετοχές, όπως ο Παρδαλός, ο τροματοφύλακας Μιχάλης Παρδαλός, ξεκίνησε στην ενδεκάδα. Γκράναθ, Μλάντεν, Σμυρλής, Ματσάν, Άλεξιτς, πρώην παίκτης του Πανσεραϊκού, Μανρίκε, Σατσιάς, Μανουέλ Γκαρσία, Νικολάου και ο Τόλης Αποστολόπουλος, και αυτός είναι σεραίος στην καταγωγή και πρώην παίκτης του Πανσεραϊκού, παίζει τον Πανετολικό. Στον πάγκο για τις δύο ομάδες, για τα Γιοντάρια, Σακαλίδης, Τεχέρα, Ρικέλμε, Μασκανάκης, Σοφιανός, Γεωργιάδης, Μπρούξ, Αρμουγκόμ, Ρουμιάντσεφ, Μαρίνος, Καρέλης και Ντεμάρκο. Για τον Πανετολικό στον πάγκο Ζίβκο, Ζίβκοβιτς, Μπελεβόνης, Αγκύρες, Χέλης, Εστεμπάν, Αγαπάκης, Μπάτζη, Κόγιτς, Μπρέγκου, Μαυρίας, Λομπάτο και ο Μίχαλακ και το συγκρότημα του Γιάννη Αναστασίου, διαιτητής ο Φώτης Πολυχρόνης. Θα δούμε προσπάθεια αυτή για τον Πανσεραϊκό. Το σουτ που θα γίνει από το Λίρατζ, η ατομική προσπάθεια, πέρασε και τον τροματοφύλακα, η μπάλα πάει κόρνερ. Το τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό και με έλεγαν τους διαιτητές. Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία, διαιτητής, βοηθούς τους Γιάννη Μινούδη Πιερίας, Χρήστο Ψιλολέσβου. Τέταρτος ο Κουκουλάς από τη Λέσβο, στο βάρο Γιάννης Παπαδόπουλος από την Ένωση Μακεδονίας Μόσχου Λασιθίου, ο βοηθός στο βάρο. Ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό στο τέταρτο λεπτό με το Λίρατζι. Ωστόσο κάθηκε αυτή η ευκαιρία. Πέρασε και τον τροματοφύλακα, τον Παρδαλό. Σούτρα, η μπάλα κόντραρε και πήγε κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή που καταγράφεται στο παιχνίδι για την ομάδα. Θα ήταν σημαντικό για τον Πανσεραϊκό να ξεκινήσει με ένα γκολ σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Όρθιοι Γιάννης Αναστασίου, προπονητής του Πανετολικού, και ο Ζεράρ Σαραγώσα, ο τεχνικός της ομάδας του Πανσεραϊκού, Ισπανός που ήρθε τον Γενάρη Μετά την φυγή του Κριστιάνο Μπάτση παρέλαβε την ομάδα με 5 βαθμούς και την έχει με 28. Ένα θαύμα της παραμονής που κυνηγά ο Πασαρακός σε όλη τη διάρκεια. Η παράλληλη σέντρα τώρα για τον Νικολάου πέρασε η μπάλα. Προσπάθησε και τον Πανατολικό. Με νέα σέντρα που θα βγει και φαγιά, η μπάλα καταλήγει out. Ο Μανουέλ Γκαρσία ήταν αυτός που έκανε την κεφαλιά μόλις στο 5ο λεπτό. Πολύ καλή στιγμή για τον Πανετολικό. Απαντά στις ευκαιρίες του Πασεραϊκού με την κεφαλιά. Καρφωτή κεφαλιά, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία του Αλέξανδρου Τσομπανίδη, ο οποίος επέστρεψε στην 11, είχε και κάποια άλλα παιχνίδια και πέρυσι και φέτος. Ο γκολκίπερ από την Κομωτινή. Θα δούμε πώς πάει αυτή με τον Αποστολόπουλο. Θα δει πίσω για τον Βλάντεν. Πανατολικός που έχασε σπουδαία ευκαιρία τώρα να κάνει το 0-1. Αλλά και του Λίρατζ ήταν σημαντική. Ο Σμυρλής αλλάξει παιχνίδι με τον Αποστολόπουλο. Γκράνα με τον Λάντεν. Γυρίζουν πίσω οι παίκτες του Πανατολικού στον Παρδαλό. Μια προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους. Μπροστινή μπαγιά για τον Αποστολόπουλο. Θα βγει ο Τσομπανίδης και θα μαζέψει την μπάλα.
3: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλαθέκ. Κάνει το βλαθέκ.
5: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
4: Το σούτ. Είναι 2-0.
6: Σπορ FM Πάτρα.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
15: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. ΔΕΗ Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
17: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
16: Τηλεφόρο Γλαύκου.
17: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
18: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Τσαούσι που το έχω καταγράψει και στα δικά μου κοιτάψια. Θα κάνω το λάθος του παίκτης του Πανατολικού ενώ έβγαιναν στην επίδεση με τον Ιλιάσο να γυρίζει πίσω ο Μπέρ Σαράμ για τον Βόλνεϊ Σέλτες. Θα γίνει το λάθος από τους παίκτες των γηπεδούχων. Ναι, ο λάθος όμως και για τον Πανατολικό, αλλά έχει γυρίσει τη φάση πιο πίσω ο διαιτητής για φάουλ στην ομάδα του Αγρινίου μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, μια θέση από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Πανατολικού και έχει κερδίσει αυτό το φάουλ. Πολλοί κόσμος τώρα στην εστία του Αλέξανδρου Σομπανίδη, εκεί μεταφέρεται το σκηνικό στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανσεραϊκός Πανατολικός στο 0-0, φάουλ για την ομάδα του Πανατολικού. Τον Ματσάνα εκτελεί, περνάει μπάλα από τον Άλεξη, διώχνει παίκτες του Πανσεραϊκού πιο μακριά με τον Ιάσο και τώρα βγαίνει να πιέσει μέχρι και τον τερματοφύλακα ο παίκτης του Πανσεραϊκού, αλλά η μπάλα γυρίζει, δεν προλαβαίνει ο Αποστολόπουλος και η μπάλα είναι πλάγιο και το Πανσεραϊκό στη μεσαία γραμμή.
1: Κώστα, θα πάρω λίγο το μικρόφωνο να πάρεις και εσύ μια ανάσα. Έχουν συμπληρωθεί 12 λεπτά στις Σέρες. Πανσεραϊκός, Πανετολικός 0-0. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Δεν βλέπουμε κάτι σπουδαίο μέχρι τώρα. Για τον Πανσεραϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Πανσεραϊκός είναι τελευταίος με 28 βαθμούς. Οι υπόλοιποι που έπαιξαν χθες, η ΑΕΛ είναι στους 30, ο Αστέρας είναι στους 33 και ο Πανετολικός που κοντράρεται τώρα στις Σέρες είναι στους 35 πόντους. Να σας πω τελικά αποτελέσματα στην Ιταλία. Ολοκληρώθηκαν τα 5 πρώτα μάτς της ημέρας στην πρώτη τελευταία αγωνιστική της Σέρια. Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Κόμο Πάρμα 1-0, Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο 2-0 και Τζένοα Μίλαν 1-2. Και μετά από αυτά τα αποτελέσματα έχει και άλλα παιχνίδια βέβαια αργότερα, πολλά μάτς. Τώρα η Νάπολη με την νίκη της στους 73 πόντους στην δεύτερη θέση, η Μίλαν με την νίκη της στην τρίτη θέση με 70, η Ρώμα με την νίκη της επίσης στους 70 πόντους. Αυτές είναι οι τέσσερις, μαζί με την Ίντερ, οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε θέση Champions League, στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Η Κόμο είναι πέμπτη με 68, 68 έχει και η Γιουβέντους που ιτήθηκε στην έδρα της από τη Φιωρεντίνα σήμερα. Για πάμε στον Κώστα Δελή. Κώστα.
2: Έχουμε γκολ για τον Λεβαδιακό με τον Χωσέ Μανουέλ Γκαρσία. Ο Πανατολικός ανοίγει εδώ το σκορ με τον Άλεξη να βγάζει τη σέντρα. Η προβολή από τον Γκαρσία, ο οποίος είχε απειλήσει και στο έκτο λεπτό, στο 14-0-1. Ο Πανατολικός παγώνει εδώ το δημοτικό γήπεδο Σερών, που δεν είναι παγωμένο βέβαια. Χθες ήταν βρεγμένος ο αγωνιστικός χώρος, αλλά τον γκολ αυτό πάγωσε έτσι στους φίλους του Πανσεραϊκού που ενώ φώναζαν βλέπουν την ομάδα τους να βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ο αδιάφορος Πανατολικός ανοίγει το σκορ με τον Χωσέ Μανουέλ Γκαρσία να πετυχαίνει τον γκολ, όπως είχε και την καρφωτή κεφαλιά ο ίδιος παίκτης στο έκτο λεπτό, είχε απειλήσει και τελικά η προβολή από τον πρώην παίκτη του Πανσεραϊκού της έδρας, τον Κώστα Άλεξιτς, Ο Χωσέ Μάνουελ Γκαρσία θα κάνει το 0-1 για τον Πανετολικό. Δίνει νέα δεδομένα στο παιχνίδι, βέβαια έχει πάρα πολύ χρόνο. Και για να απαντήσει ο Πασαρακός με τον Κελασβίλη. Τώρα ο Καρασταλίδης δίνει για τον Κελασβίλη. Με μια άμυνα του Πασαρακού που συνελήφθη κοιμόμενη. Δεν περνάει μπάλα για τον Ριέρα, τον αδιώχνει παίκτης του Πανετολικού. Νέο λάθος βγαίνει ο Καρασταλίδης. Και με μια άμυνα η οποία έχει και αρκετούς παίκτες. Δηλαδή έχει και τον Καρασταλίδη, έχει και τον Φέλτες. Έχει και τον Κελασβίλη με τρεις παίκτες έτσι στην άμυνα. Δεν μπόρεσαν να πιάσουν τον Χωσέ Μάνουελ Γκαρσία, ο οποίος πέτυχε τον γκολ, κάνει το 0-1 για τον Πανετολικό. Πανηγυρισμοί και στον πάγκο της ομάδας του Πανετολικού με τον Γιάννη Αναστασίου να πανηγυρίζει αυτόν τον γκολ. 0-1 ο Βόλι. Φέτος για τον Καρασαλίδη, νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Για να δούμε εδώ, η Ραλή στη σέντρα που θα βγει στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Ριέρα θα χάσει την μπάλα. Πίσω στον Κελασβίλη και νέα προσπάθεια τώρα για τα γιοντάρια που βρίσκονται πίσω στο σκορ και θέλουν μόνο τη νίκη έτσι ώστε να έχουν ελπίδες παραμονή στη Super League. Αν τώρα τελειώνει το παιχνίδι, Πασαρακός που βάζεται στη δεύτερη κατηγορία μαζί με τη Λάρισα. Και δεν θα έχει ενδιαφέρον και η τελευταία αγωνιστική. Για να δούμε. Ο Πασαρακός έχει 28 βαθμούς και 35 πριν τον αγώνα. Ο Πανετολικός πηγαίνει τώρα στο 38, έτσι μια live βαθμολογία, 28 για τον Πασαρακό. Αλλά έχουν πολύ χρόνο ακόμα. Ριέρα. Περνάει ο Ριέρα. Θα δώσει για τον Λίρατζι. Ο Λίρατζις από τα δεξιά ψάχνει να βρει στηρίγματα, γυρίζει πιο πίσω. Μπενσαλάμ συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου. Ψάχνει να βρει στηρίγματα, περνάει έτσι από πολλούς παίκτες, βγαίνει ο goalkeeper ο Μανώλης Παρδαλός, ο οποίος παίρνει σήμερα την ευκαιρία για να είναι βασικός σε παιχνίδι του Πανετολικού με τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς να είναι δεύτερος θεματοφύλακας στον πάγκο. Έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ με επιτυχία. Γκράνας για τον Μπλάντεν. Η ομάδα του Πανατολικού τώρα παγώνει λίγο το ρυθμό με την κατοχή της μπάλας σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά. Θυμίζω ότι από το 14ο λεπτό προηγείται εδώ στις αίρες του Πανσεραϊκού 0-1 με τον γκολ που πέτυχε ο Χωσέ Μανουέλ Γκαρθία. Η κεφαλιά δεν μπορεί να συνδυαστούν οι παίκτες του Πανσεραϊκού με τον Ιάσο. Ο Ιάσος επέστρεψε και στην ενδεκάδα μετά από αρκετό καιρό. Λείπει ο Μεογκά με την κόκκινη που δέχτηκε με τον Αστέρα και ο Κάλινιν έχει δεχτεί δύο αγωνιστικές, θα χάσει και τα δύο παιχνίδια και το σημερινό και με τον Ατρόμητο. Ο Λίρατζης για τον Ιβάν, ο Ιβάν από τα πλάγια θα πιεστεί, είναι η μπάλα πλάγιο από τον σερό ποδοσφαιριστή του Πανετολικού, τον Τόλι Αποστολόπουλο, που βγήκε έγκαιρα, έδειξε την μπάλα σε πλάγιο, πλάγιο για τα γιοντάρια. Πλάγιο στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Φέρνει τώρα πολύ κόσμο στην εστία του Παρδαλού, του goalkeeper της ομάδας του Αγρινίου στο Βόρειο Πέτρο, όπως επιτίθεται σε αυτό πρώτο ημίχρονο ο Πασαριακός. Ο Λίραντς εκτελεί μπάλα, περνάει πρώτη κεφαλιά, ξαναπηγαίνει στο ποδοσφαιριστή του Πασαριακού, ο Μπλάντεν απομάκρυνε. Θα γίνει το λάθος με στην περιοχή, ζητούν και κάποιο χέρι οι παίκτες του Πασαριακού και από τον πάγκο έντονα. Βέβαια υπάρχει και το VAR, ο διευθυντής δίνει συνέχεια στο παιχνίδι για να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Όρθιος ο Ζεράρ Σαραγώσα δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του Πασαριακού, αλλά και ο Γιάννης Αναστασίου, ο προπονητής του Πανετολικού. Πλάγιο τώρα για τον Πασαριακό. Πάλι πολλοί κόσμοι στην περιοχή του Πανετολικού. Εκτελείται το πλάγιο, ο Μπλάντερ ξανά την κεφαλιά. Για νέα κεφαλιά μες στην περιοχή, η μπάλα περνάει, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Ιβάν δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ, η μπάλα του έφυγε και πέρασε out. 0-1 εδώ στο δημοτικό κήπεδο Σερών, στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Πανσεραϊκός Πανετολικός, ζωντανή μετάδοση του Big Wings Sport FM 94 και 6 από το δημοτικό κήπεδο Σερών. Με μονόπλευρο μένει ενδιαφέρον το παιχνίδι υπέρ του Πανσεραϊκού για τη βαθμολογία, αλλά ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή έχει το γκολ και το σκορ με το οποίο προηγείται. Ο Αποστολόπουλος θα δώσει πίσω για τον Γκράναθ και αυτός για τον Μπλάντεν. Σου δώσα βγάλει μια βαθιά σέντρα, η μπάλα περνάει από την άλλη πλευρά για Μανρίκε και Σατσιά. μπάλα βρήκε και ο Γκαρσία, γυρίζουν και πίσω παίκτες του Πανετολικού. Με τον Γκράναθ να θέλει να επιλέξει τώρα στη μεσαία γραμμή τον Σμυρλή. Ο Σμυρλής έχει κοντά του τον Αποστολόπουλο, αυτός γυρίζει πίσω την μπάλα στον Γκράναθ. Πιέζει και ο Γκελασβίλη. Μπάλα ξανά γυρίζει στους παίκτες του Πανετολικού με τον Μανερίκε. Να δίνει για τον Γκράναθ και αυτός για τον Μλάντεν. Πανετολικός που έχει την κατοχή σε αυτά τα τελευταία λεπτά και από τότε που έβαλε τον γκολ, όχι ότι έχει χάσει κάποια άλλη ευκαιρία, αλλά είναι αυτός που είχε απειλήσει το έκτο λεπτό με τον Μάνουελ Γκαρσία. Με την καρφωτή και φάγε μπάλα, πέρασε λίγο έξω από την ευθεία και βέβαια πέτυχε τον γκολ με την πάσα του Άλεξης και του Χωσέ Μάνουελ Γκαρσία, την προβολή να κάνει το 0-1. Στο χώρο τώρα της μεσαίας γραμμής με τον Ματσάν Αποστολόπουλος. Ο Ματσάν, ο οποίος είχε σκοράρει στη νίκη του Πανετολικού εδώ στις Σέρες στην κανονική διάρκεια με 0-1, είχε πετύχει τον γκολ μάλιστα και στα πρώτα λεπτά, στο 10ο λεπτό, όπως και τώρα στο 14 που έχει ανοίξει ο σκορ ο Πανετολικός και προηγείται εδώ στις Σέρες. Με αυτά τα δεδομένα ο Πασαρακός αποχαιρετεί στην κατηγορία αν δεν αλλάξει κάτι στο σκορ, αλλά υπάρχει όμως πολύς χρόνος ακόμα. Είμαστε μόλις στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πασαρακός θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει και να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Μάτσα της γραμμής είναι αρκετά έτσι κινητήριος, έχει ξεκινήσει αυτές τις περισσότερες προσπάθειες για την ομάδα του Αγρινίου. Γυρίζουν την μπάλα με τον Μλάντεν. Τώρα θα γίνει το λάθος και ο Γιάσος ξεκινά μια νέα προσπάθεια στη μεσαία γραμμή, δεν μπορεί όμως να βρει στηρίγματα, καθυστερεί, θα γυρίσει πίσω στον Βόλνη Φέλτες. Αυτός για τον Καρασαλίδη και για τον Γκελασβίλη. Με τρεις αμυντικούς πίσω ο Πασαρακός, Καρασαλίδης ξεκινά μια νέα προσπάθεια για τα γιοντάρια. Θέλει να βγάλει τη σέντρα μπροστά για τον Αντρέ Ιβαν, να πάρει προσωρινά την κεφαλιά. Δεν υπάρχει όμως κάποιος παίκτης του Πασαρακού. Ο Ριέρα ήταν πολύ πιο μακριά για να διεκδικήσει αυτή την προσπάθεια. Ο Τσαούσης πήρε την πάσα από τον Βόλνη. Τσαούσης, Γιάσος έξω από την περιοχή, τα κουτάκια από τον Ιβαν. Πάλι δεν περνάει μπάλα σε παίκτη του Πασαρακού. Ξανά ο Πασαρακός πιέζει με τον Γκελασβίλη. Λίρατζης από τα δεξιά, ένα φάουλ που ζητάνε τώρα του Πασαρακού με τον Ιβαν. Έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, διαιτητής δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Και αντεπίδευσε τώρα και τον Πασαρακό. Βγαίνει ο Σμυρλής μόνος του, τέτα τέτ. Το κόβει εκεί σωτήρια την τελευταία στιγμή ο Γκελασβίλη. Ο Σμυρλής ξαναγίνεται κάτω από τις μπάλες, μέσα στην περιοχή. Θα βγει η σέντρα, θα περάσει. Και για τον Νικολάου η σέντρα που θα γίνει κόμουν υπέρ του Πασαρακού, μερικές μάχες. Και με το Ριέρα τώρα κερδίζει φάουλ ο Πασαρακός. Ωραία προσπάθεια προηγουμένως από τον Σμυρλή, ο οποίος ήταν και πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ Β. Παίζει πλέον στον Πανετολικό. Ο Λάμπρος Σμυρλής. Τον έκοψε όμως ο Τύρια ο Ιβα Γκελασβίλη για τον Πασαρακό. Και έτσι λοιπόν στο 23ο λεπτό, χωρίς να έχουμε τελική, ο Πανετολικός απείλησε, έφτασε πολύ κοντά στην εστία του Αλέξανδρου Τσομπανίδη για τον Πασαρακό. Εδώ η Ραλής έχει κοντά το Ιάσο, ψάχνει να ανεβάσει λίγο τον Πασαρακό, αλλά θα κάνει το λάθος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το εκμεταλλεύονται οι του Πανετολικού, αλλάζουν αρκετές πάσεις με τον Μλάντεν. Να δίνει για τον Γκράνα. Κοντά του Αποστολόπουλος. Μανρίκε ανέβηκε και σχεδόν έφτασε λίγο έξω από την περιοχή να κερδίσει το φάουλ, ναι. Ατομική προσπάθεια από τον παίκτη του Πανετολικού, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Πανετολικός έχει ένα καλό στημένο από τα αριστερά, όπως επιθυμείται, με τον Ματσάν. Ο Αλεξάνδρου Ματσάν έτοιμος πάνω από την μπάλα, δεν λίγο τα κορδόνια του, έτσι μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι και συστάσεις και από τον διαιτητή.
1: Ωραία Κώστα, θα έρθω πάλι σε σένα σε δευτερόλεπτα. Έχει ξεκινήσει εδώ και 3,5 λεπτά το Μύκονος Παναθηναϊκός, το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά αυτή των αγώνων. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε πάρει άνετα το πρώτο. Τώρα παίζουν στην Μύκονο. Το σκορ είναι 8-7 για την Μύκονο. 8-7. στο τέταρτο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Αυτά και σε ό,τι αφορά το μπάσκετ θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για το πώς εξελίσσεται. Στο ημίχρονο στην Premier League η Manchester United προηγείται 1-0 της Nottingham Forest, όπως το είχαμε αφήσει δηλαδή. Στα play-off στο Βέλγιο, στο ημίχρονο επίσης, Anderlecht Malin είναι στο 1-1. Λοιπόν, τα ιταλικά, τα τελικά αποτελέσματα τα είπαμε και, και τη βαθμολογία. Αυτά είναι όσα γίνονται αυτήν την ώρα που μιλάμε. Λοιπόν, μάλιστα, εδώ συνεχίζετε και μου στέλνετε για τη φιέστα. Τι να σας πω, παιδιά. Λοιπόν, 8-10 είναι το Μύκονος Παναθηναϊκός, ένα καλάθι μπροστά η πράσινη, 5-50 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε στις Σέρες, στον Κώστα Δελή.
2: Ωραία, στις Σέρες 26ο έκτος αναμέτρησης, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Χωσέ Μάνουελ Γκαρσία. Ο Κώστα Άλεξ της έβγαλε τη σέντρο, Γκαρσία έκανε την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίτια για το 0-1 για την ομάδα του Αγρινίου Τσάους. Θα βγάλει τη σέντρο μέσα στην περιοχή, διώχνει οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Πηγαίνει στον Ιβάν, ο οποίος έκανε μια σέντρα πολύ δυνατή. Η μπάλα θα καταλήξει και θα περάσει μακριά, πλάγιο για τον Πανετολικό. Ο Πανσεραϊκός δεν μπορεί να βρει λύσεις. Έχει αποσυντονιστεί από τον γκολ που δέχτηκε ο Πανετολικός στη σέντρα από τα πλάγια του Κώστα Άλεξης. Ο Άλεξης που είχε περάσει από τον Πανσεραϊκό πριν δύο χρόνια βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά την παραμονή της ομάδας την πρώτη χρονιά με τον Παύλο Γκαρσία προπονητή. Ωστόσο πήγε στην Τουρκία σε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας, την Ιλντιρ, και επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανετολικού, που παίζει μέχρι και σήμερα. Έβγαλε τη σέντρα για τον γκολ από τον Χωσέ Μάνουελ Γκαρσία, ο οποίος είχε απειλήσει και στο έκτο λεπτό με την ωραία καρφωτή κεφαλιά. Έχουμε καιρό να δούμε τη τελική προσπάθεια. Τελευταία φορά ο Σμυρλής έκανε την ατομική προσπάθεια και έχασε την μπάλα από την προβολή του Γκελασβίλη. Ο Πανετολικός που έχει μια ανούσια υπεροχή δεν βιάζεται και δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι, σε αντίθεση με τον Πανσεραϊκό που δεν μπορεί να απειλήσει, δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποια φάση μετά από το τέταρτο λεπτό και εκείνη την προσπάθεια με το Λίρατζι, ο οποίος είχε κάνει μια ατομική προσπάθεια. Γίνεται το λάθος στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Αποστολόπουλος έκοψε την μπάλα χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τώρα ο Ματσάν Γκράνα Μανρίκε για τον Ματσάν, ξανά ο Γκράνα για τον Βλάντεν. Μανρίκε στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όλα αυτά για τον Πανετολικό, ο οποίος έχει το υπέρ του σκορ και προηγείται εδώ στις Σέρες με τον γκολ του Γκαρσία. Πέτσα ο Πανσεραϊκό που, όπως είπαμε, θέλει μόνο την νίκη για να παραμείνει ζωντανός στη μάχη της παραμονής. Χθες έγιναν τα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά για να μείνει ζωντανός θέλει μόνο νίκη στο σημερινό παιχνίδι και να πάει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο να διεκδικήσει και εκεί τη νίκη και να περιμένει μια ισοπαλία του Αστέρα με τον Πανετολικό ή ήττα του Αστέρα. Ο Πανετολικός πάντως μόνο αδιάφορος δεν είναι και το δείχνει αυτό, μαθηματικά είναι αδιάφορος γιατί έχει σωθεί. Σμυρλής στο χώρο της μεσιάς γραμμής και κοντά στον πάγκο του Πανετολικού. Θα πάρει το φάουλ, έκανε τις τρίπλες ο Σμυρλής, πέρασε από τον Μπεν Σαλάμ και έγινε το φάουλ, το οποίο το πήρε στη μεσαία γραμμή ο Λάμπρος Σμυρλής. Γκράνα, αλλαγή παιχνιδιού. Μανρίκε με τον Ματσάν θα χάσουν την μπάλα. Ο Άλεξ τσέχασε την μπάλα, ο Βόλνιν φέρνει και κερδίσει το φάουλ. Φάουλ για τον Πανσεραϊκό στο δικό του χώρο άμυνας. Ενώ ο χρόνος περνάει, θα πάμε στο μισάωρο σε λίγο. Τώρα μπαίνουμε στα 30 λεπτά εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Πανσεραϊκός με το Βόλνιν Φέλτες να δίνει για τον Γκελασβίλη. Πέρασε την μπάλα από τον Καρασαλίδη. Γκελασβίλη ξανά για τον Καρασαλίδη. Δεν πιέζεται εκεί ο Σεραίος αμυντικός του Πανσεραϊκού. Ανεβαίνει κάπου μέχρι το χώρο του κέντρου. Βλέπει την πίεση από τους παίκτες του Πανετολικού. Δίνει για τον Τζαούσι. Το 1-2 με τον Δεϊραλί. Ο Τσαούσης θα χάσει την μπάλα. Είναι κακός προσαρμοστικός χώρο του κέντρου. Ενώ τώρα ο Τσαούσης θα κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής όλα αυτά. Με τον διαιτητή να καλεί και το ιατρικό team να μπει στο παιχνίδι. Έχουμε ένα τραυματισμό για τον παίκτη του Πανσεραϊκού Άρη. Τώρα μπαίνουν να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες για ένα τραυματισμό για τον Μάριο Τσαούση, ο οποίος έχει 2 γκολ στο πρωτάθλημα. 4 γκολ έχει ο Αντρέι Ιβάν για τον Πανσεραϊκό. Ο Τεχέρα είναι μια απειλή για τις ομάδες στους αντιπάλους του Πανσεραϊκού, αλλά έχει υποστεί μια θλάση, γίνει και στον πάγκο σήμερα. Τώρα οι παίκτες κάνουν ένα μικρό cooling break, δοσίζονται. Του Πανεθνικού ευκαιρία δοθήσεις από τον τραυματισμό του Μάριου Τσαούση στο παιχνίδι, και ενώ είμαστε στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, ευκαιρία και για τους ιδιαίτερα τον Γιάννη Αναστασίου, τον προπονητή, να δώσει έτσι κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Βέβαια μόνο ικανοποιημένος είναι ο κύριος Αναστασίου, βλέποντας την ομάδα του να κερδίζει μέχρι στιγμής. Εδώ στις Σέρες παραμένει αυτό το 0-1. Αρκετοί παίκτες τώρα του Πασαρακού συνομιλούν μεταξύ τους εκεί κοντά στον Τσαούση, και αυτοί κάνουν ένα mini time out χωρίς τις οδηγίες όμως του Σαραγώσα, που είναι από την απέναντι πλευρά και αρκετά μακριά για να τους υποδείξει κάποια πράγματα. Τσαούσης βγαίνει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου, προφανώς βλέπω να γίνεται αλλαγή, δεν βλέπω να συνεχίζει, θα είναι και αναγκαστική η πρώτη αλλαγή για τον Πασαραϊκό, θα δούμε. Δέχτηκε τις βοήθειες από το ιατρικό team, στραβοπάτησε. Δέχτηκε τις βοήθειες από το ιατρικό team, στραβοπάτησε και

0: δίνοντας την μπάλα στον Μλάντεν και τον Μανερίκε να δίνει για τον Γκράναθ. Αλλαγή για τον Ματσάν, ο Γκράναθ για τον Πανετολικό, γυρίζει την μπάλα για τον Μλάντεν. Ανεβαίνει ο Μανερίκε στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Αλεξάνδρου Ματσάν. Πανετολικός που έχει και απουσίες στον Μπουχαλάκη και τον Ρώσα, αλλά και με νέα παιδιά όπως τον Μανώλη Παρδαλό, ο οποίος αν και τερματοφύλακας ξεκινά βασικός, αν και τρίτος τερματοφύλακας ήταν από την αρχή της σεζόν, ξεκίνησε βασικός σήμερα στο παιχνίδι. Παγώνει το ρυθμό κι άλλο ο Πανετολικός στο χώρο της μεσαίας γραμμής του Πασεραϊκού, να μην πιέζει τώρα να ανεβαίνουν κάποιοι παίκτες. Αποστολόπουλος κοντά στον πάγκο του Πανετολικού, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής παίζουν το 1-2. Σμυρλής τον πιέζει ο Λίρατζης και δύο με κοινό πέρασμα από τον ΠΑΟΚ. Ο Λίρατζης και στην πρώτη ομάδα με πολλά παιχνίδια. Αποστολόπουλος, Μανρίκε γυρίζει πίσω για τον Γκράνα. Η μπροστινή μπαλιά θα περάσει από όλους. Ευκαιρία για τον Πανετολικό. Σμυρλής μέσα στην περιοχή. Ο Καρασαλίδης θα διώξει σωτήρια. Κάπως εφηδιάστηκαν οι παίκτες του Πανετολικού. Δεν σηκώθηκε η σημαία για offside. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία και με το Σμυρλή. Ενώ τώρα μια κούρσα προσπάθησε να κάνει και ο Ματσάπ. Είχε περάσει 4 παίκτες. Κόπηκε με τον Μπερσαλά. Με ευκαιρία λοιπόν εδώ στο 33 να κάνει το δεύτερο γκολ ο Πανετολικός και κάποιος έτσι αποδοκιμασίες από τους φιλάδους Πασεραϊκού. Μπρος στην Ιμπαγιά τώρα εδώ θα περάσει για τον Ίβαν. Η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα, τον Παρδαλό, ευκαιρία στο 33 για την ομάδα του Πανετολικού. Με την παλιά που δεν ήταν ο Σάιτος, Μιλής καθυστέρησε, έβγαλε την μπάλα, στη συνέχεια κόπηκε σωτήρια από τον Τέλη Καρασαρίδη, προσπάθεια από τον Άλεξιτς. Έτσι λοιπόν χάθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό να πετύχει και δεύτερο τέρμα και να παγώσει ακόμα περισσότερο εδώ στις Σέρες. Στο 35ο λεπτό να πω ότι πιθανόν το Ορμουγκόμ θα μπει.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
5: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
10: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία.

0: κεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το

0: έρχεται.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
3: Ο Γιάννης Αναστασίου στο παιχνίδι δείχνει, αν και αδιάφορος βαθμολογικά, ο Πανετολικός να έχει και το υπέρ του αποτέλεσμα και ο Πασαρακός θα μην μπορεί να κάνει κάποια έτσι σημαντική ευκαιρία πέρα από μια καλή στιγμή με το Λίρατζι στο τέταρτο λεπτό. Αποστολόπουλος τώρα στο παιχνίδι που ξανασυνεχίζεται. Δίνει για τον Ματσάν, αυτός γυρίζει πιο πίσω. Μανρίκε για τον Γκράναθ και αυτός απέναντι, για να δούμε προσπάθεια με τον Πανετολικό να βγαίνει η σέντρα, κόβει και ο Φέρτης πιο μακριά. Παίξει του Πανετολικού θα βγει, σέντρα θα περάσει, κόβουν οι παίξεις του Πανετολικού, συνέχεια τον Κελασβίλη να βγάζει πιο μακριά για τον Ίβαν. Διαρκεί η απειλή για τον Πανετολικό με τον Ματσά να κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ίβαν τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και έτσι λύεται αυτή η μήνυ πολιορκία της ομάδας του Πανετολικού. Λίρατζης εκτελεί το φάουλ Κελασβίλη Καρασαλίδης, ενώ παραμένει αυτό το 0-1. Να πω ότι ο σκόρερ της ομάδας, ο Γκαρσία, βγήκε και μπήκε ο Αγκύρε. Ήταν μια αλλαγή για την ομάδα του Πανετολικού στο 38, ενώ αλλαγή, σας είπα και πριν, έκανε και ο Πασεραϊκός προς τον Μάριο Τσαούση. Αναγκαστική αλλαγή, υποβασταζόμενος έφυγε από το κήπεδο, του γύρισε το πόδι σε ένα φάουλ και μπήκε ο Γιοέλ Αρμουγκόμα. Από μια αλλαγή λοιπόν για κάθε ομάδα. Γκελασβίλη για το Λίρατζι. Προσπάθεια του Μπεν Σαλάμ, πέρασε από δύο παίκτες, δεν βγήκε τελικά πλάγιο, δεν πήρε και το φάουλ όμως. Γκελασβίλη για τον Καρασαλίδη. 40 λεπτό, ο Πασαρακός δεν μπορεί να φτάσει μπροστά στην εστία του Πανετολικού. Ο Μπεν Σαλάμ τώρα θα βγάλει για τον Λίρα Τιλέρης, μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα βγάλει και τη σέντρα κόρνερ. Ωραία προσπάθεια ατομική από τον Λευτέρη Λίρατζη, με την εμπειρία του από τους αγώνες και στον ΠΑΟΚ και τα καλά ανεβάσματα αυτά που έχει από τα δεξιά, από την Φτέρυγα, θα κερδίσει το κόρνερ για τον Πασεραϊκό. Ριέρα ο Αρμουγκόμ θα βγάλει μια σέντρα πολύ άστοχη, χωρίς να υπάρχει κανένας παίκτης από την άλλη πλευρά του Πασεραϊκού, ελέγχουν οι παίκτες του Πανετολικού στο 42ο λεπτό. Λάθος όμως και από τους παίκτες του Αγρινίου, η μπάλα πλάγιο για τον Πασεραϊκό. Γρήγορα εκτελείται Ριέρα, αλλαγή παίχνει με τον Δεραλή, Μπεν Σαλάμ και τον Ριέρα. Δεν προσπάθει αυτή για τα λιοντάρια που είναι έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Η σέντρα που θα βγει μέσα στην περιοχή διώχνουν με τον Γκράναθι του Πανετολικού. Ξανά στο χώρο της μεσαίας γραμμής πιέζει ο Πασεραϊκός. Μπεν Σαλάμ για τον Βόλνεϊ, οι Φέλτες που ανεβαίνει. Βγάζει αυτός τη σέντρα, η κεφαλιά περνάει η μπάλα, αλλά είναι offside, έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Σταματά αυτή την προσπάθεια για τον Πασεραϊκό στο 43ο λεπτό. Και ενώ παραμένει το 0-1, ο Πανετολικός συνεχίζει να προηγείται εδώ στις αίρες με τον γκολ του Χωσέ Γκαρσία. Δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα υποδείξει ο τέταρτος σε λίγο, σε δύο λεπτά. Ο Μανώλης, ο Μιχάλης, συγγνώμη, Παρδαλός, ο goalkeeper της ομάδας του Πανετολικού σήμερα, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Σμυρλής για τον Αποστολόπουλο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σμυρλής θα γυρίσει πίσω για τον Γκράναθ και αυτός για τον Μλάντεν. Σατσιάς θα περάσει μπάλα στον Γκράναθ. Μλάντεν στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Ματσάν. Παίζουν το 1-2 παίκτες του Πανετολικού επιτυχημένα με τον Σατσιά και περνάει μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Ματσάν. Αυτός ελίθεται, κάνει τις τρίπλες, περνάει απέναντι, η σέντρα που θα βγει γίνεται στον Παρίδη και καθαρίζει τη φάση. Μία ακόμα καλή στιγμή για τον Πανετολικό χωρίς τελική προσπάθεια, αλλά ο τρόπος που κινήθηκαν οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου ήταν ιδανικός για να έρθουν κοντά στην εστία του Τσομπανίδη και πριν γίνει εκεί το πλασέ από τον Άλεξης να βγει ο Τσομπανίδης, ο goalkeeper του Πασεραϊκού. Ξανά ο Πανετολικός με τον Αποστολόπουλο. Ο Πανετολικός έχει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Παπα-Νικολάου. Μπροστινή μπαλιά θα περάσει. Διώχνουν παίκτες του Παστραϊκού με τον Κελασβίλη και τον Καρασαλίδη πιο μακριά. Ξανά στο χώρο της άμυνας του ο Πανατολικός στο 44. Γκράναθ για τον Άλεξ γυρίζει πιο πίσω. Γκράναθ για τον Νικολά. Περνάει μπάλα πίσω στον Μπλάντερ, δεν προσπάθει. Και τώρα στον Μανρίκε. Ο Μανρίκε στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα γίνει και το λάθος από τον Νικολάου. Μπενσαλάμ και ανεβαίνει τώρα ο Πασαρακός. Γυρίζει όμως πίσω ο Μπενσαλάμ. Κακός, ενώ είχε έτσι χώρο μπροστά του. Λίρατζης περνάει έναν παίκτη. Θέλει να περάσει και δεύτερο. Κόβεται από τους παίκτες του Πανατολικού, από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Ο Σερέος στην καταγωγή παίκτης του Πανετολικού. Ξεκίνησε από τον Πανσεραϊκό, πήγε στον Ολυμπιακό και με μεταγραφή ελεύθερου παίκτη παίζει στον Πανετολικό φέτος. Κελασβίλη για τον Καρασαλίδη. Περνούν τα λεπτά, σε λίγο θα υποδείξει ο τέταρτος της καθυστερήσης, γιατί έχουμε συμπληρώσει το 45ο λεπτό. Ό,τι παίζουμε είναι καθυστερήσεις, δεν θα έχουμε όμως και πολλά λεπτά από τις δύο αλλαγές που έγιναν. Μπεν Σαλάμ για τον Πανσεραϊκό, τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Υποδεικνύει ο τέταρτος Λίρατζης. Θα περάσει την παλιά για τον Ίβαν. Δεν περνάει και δεν συνδυάζεται καλά ο Λίρατζης με τον Ίβαν για να περάσει μπάλα out. Κακή η συνεργασία εδώ των δύο παικτών του Πανσεραϊκού. Ενδεικτικό και του Άγχους που έχουν βρισκόμενη ομάδα τους πίσω στο σκόρο. Το γκολ του Χωσέ Μάνουελ Γκαρσία στο 14ο λεπτό. Ο Πανσεραϊκός δεν μπορεί να βρει λύσεις επιθετικά και δεν έχει και τις προσπάθειες τις τελικές. Να πεις ότι έχει χάσει πολλές προσπάθειες για να φτάσει στην ισοφάριση σε πρώτη φάση και συνέχεια να πάρει την νίκη, γιατί μόνο με την νίκη παραμένει ζωντανός σε ό,τι αφορά την νίκη της παραμονής στη Super League. Προς την μπαλιά την ελέγχει ο Καρασαλίδης, δεν την αφήνει να πάει για τον Τζομπανίδη, πιέζεται και από δύο παίκτες του Πανετολικού. Ο Γιάσος φτάνει στο χώρο του κέντρου, προσπερνά έτσι έναν παίκτη. Αλλάζει για τον Γιουέλ Αρμουγκόμ που μπήκε στη θέση του Τσαούσι πριν από λίγα λεπτά. Ριέρα έξω την περιοχή, στο χώρο του κέντρου, γυρίζει πιο πίσω για τον Βόλνεϊ Φέλτες. Μπεν Σαλάμ για νέα προσπάθεια από τα δεξιά δίνει στον Λίρατζη. Ο Λίρατζης θέλει να συνεργαστεί με τον Ίβαν, δεν μπορεί. Προηγουμένως χάθηκε έτσι αυτή η συνεργασία μεταξύ των δύο παικτών. Ο Μπεν Σαλάμ γυρίζει πίσω για τον Καρασαλίδη. Ο Βόλνεϊ Φέλτες ξεκινά αυτός μια νέα προσπάθεια. Περνάει δύο παίκτες, φτάνει έξω από την περιοχή. Θα δώσει για τον Ίβαν το σούτ, την μπάλα περνά out. Γύρισε το κορμί του Αντρέ Ίβαν, πρώτο σκόρερ του Πανσεραϊκού και πρώτη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό μετά το τέταρτο λεπτό με τον Αντρέ Ίβαν να σουτάρει, μπάλα όμως πέρασε out. Παραμένει αυτό το 0-1. Διανύμουν το δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων που υπέδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο Πανετολικός σε μια ίσως από την τελευταία προσπάθεια στο πρώτο μέρος. Μανρίκη γυρίζει πίσω για τον Γκράναθ. Μπλάντερ πέρασε μπάλα από αυτόν. Ο Γκράναθ ξαναγίνεται κάτοχος της μπάλας για τον Πανετολικό. Μπλάντερ για τον Μανρίκη, ξανά για τον Γκράναθ. Παίζουν οι παίκτες του Πανετολικού την μπάλα. Τώρα πιέζουν για να ανέβουν οι του Πανσεραϊκού με τον Ίβαν και τον Ριέρα. Ο goalkeeper, ο Μιχάλης Παρδαλός, ο οποίος έχει καλή παρουσία σήμερα, τώρα γίνεται κάτοχος ξανά της μπάλας, τώρα πιέζεται από παίκτη του Πανσεραϊκού τον Ριέρα. Η κεφαλιά που θα γίνει, δεν πέρασε η παλιά του Γιάσου για τον Ίβαν, θα ήταν μόνος του τέτα. Δεν κόπηκε την τελευταία στιγμή από την κακή πάσα του Γιάσου από τον Μλάντεν. Έχουμε συμπληρώσει τα λεπτά των καθυστερήσεων, τρία λεπτά που υπέδειξε ο τέταρτος διαιτητής, παραμένει το 0-1 για τον Πανετολικό. Ίσως αυτή η φάση να είναι τελευταία με τον Μλάντεν να δίνει για τον Σμυρλή στο χώρο του κέντρου, έτσι με χώρο λίγο ο Σμυρλής. Θα δώσει και τον Αποστολόπουλο. Θα κάνει το λάθος, ο Αποστολόπουλος ζητάει φάουλ. Τώρα πέρασε και πλάγιο. Πλάγιο δείχνει ο διαιτητής και όχι φάουλ που ζητά ο Αποστολόπουλος. Και τώρα το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Χωσέ Γκαρσία στο 14ο λεπτό. Ωραία προσπάθεια από τον Κώστα Άλεξιτς. Έβγαλε την παράλληλη σέντρα με προβολή. Ο Γκαρσία έστειλε την μπάλα στα δίκτυα να κάνει το 0-1 για τον Πανετολικό. Ο Πανσεραϊκός είχε μια ευκαιρία με τον Λίρατζη στο 4ο λεπτό και με τον Αντρέ Ίβαν ένα σουτ στο 45ο. Ο Πανετολικός προσπάθησε να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ με τον Άλεξιτ στο 33ο, μετά την προσπάθεια του Σμυρλή. Δεν υποδείχθηκε στη θέση του offside, συνεχίστηκε η φάση, χάθηκε όμως η ευκαιρία, έκοψε ο Τέλης Καρασαλίδης την μπάλα και έτσι αποτέλεσμα μηχρόνου Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον κόλ του Γκαρσία από το 14.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με τον κόλ του Γκαρσία από το 14, ο Πανετολικός προηγείται 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες. Πολύ άσχημη εξέλιξη. Πολύ άσχημα εξελίσσονται τα πράγματα για τον Πανσεραϊκό, που θέλει οπωσδήποτε να νικήσει σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, στο 54 η Nottingham Forest ισοφάρισε σε 1-1 την Manchester United και δύο λεπτά μετά, στο 56, η United έκανε το 2-1 και μάλιστα ελέγχθηκαν και τα δύο γκολ μέσω VAR. Το γκολ της, η ισοφάρισε της Forest για το αν ήταν offside, τελικά μέτρησε κανονικά, και το 2-1 της United εξετάστηκε για χέρι και αυτό μέτρησε κανονικά με χρήση VAR. 2-1 λοιπόν η United την Forest, τώρα είμαστε στο 60. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο μπάσκετ, στο παιχνίδι της Μικόνου με τον Παναθηναϊκό. Δημήτρης Παπαδήμας.
5: 4 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου στη Μύκονο, με τους γηπεδούχους να προηγούνται 31-28 του Παναθηναϊκού, και ενώ τώρα ο Ματίας Λεσόρ θα πάει να εκτελέσει δύο βολές με την ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στον πόντο. Όπως θα λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, η Μύκονος συνεχίζει να είναι πολύ ανταγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να μην έχει ρυθμό και η Μύκονος το εκμεταλλεύεται μέχρι στιγμής αυτό. Πριν από λίγο προηγήθηκε και με διαφορά 5 πόντων 31-26. Τώρα ο Παναθηναϊκός ξανά επιστρέφει, έτσι πάει το παιχνίδι μας. Δεν έχουμε δει δηλαδή, δεν έχει ανοίξει διαφορά. Για τη Μύκονος Κουλίδας, καθοριστικός αυτή τη δεύτερη περίοδο, έχει φτάσει τους 8 πόντους. 8 έχει και ο Μπρίγκς, πολύ καλός και αυτός για τους κηπεδούχους. Για τον Παναθηναϊκό, από 6 πόντους έχουν Λεσόρ και Μίτογλου. Ο Λεσόρ στόχισε πριν από λίγο στις δύο βολές για να μειώσει στο 31-30. 4 και 20 πλέον για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου.
4: Δημήτρη Παπαδή, μας ευχαριστώ πολύ. 4 και 17 βλέπω. Μύκονος Παναθηναϊκός. 4 και 17 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Μύκονος Παναθηναϊκός αυτήν τη στιγμή είναι στο 31-32. Μόλις ένα πόντο μπροστά είναι η πράσινη. Να δούμε και Ολλανδία. Στο 20 λεπτό είναι τα μάτς, 19ο, και υπάρχουν αρκετά γκολ. Αλκμαρ Μπρέντα 2-0, Ναϊμέγγεν Γκόεχεντ Ίγκλς 1-0, Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρντ 0-0, Αϊτχόβεν Τβέντε 1-1, Σπάρτα Ρότερνταμ Εξέλσιορ 0-1, Τσβόλε Φέγενορντ 0-0, Φόλενταμ Τέλσταρ 1-0, Χέρακλες Γκρόνιγκεν μόλις τώρα 1-1, ισοφαρίζει η Χέρακλες, και Χέρενφεν Άγιαξ είναι στο 0-0. Όλα αυτά 19ο, 20 λεπτό εκεί. Και Άντερλεχτ Μαλίν 1-1 στο 56 στα play-off του Βελγικού Πρωταθλήματος. Πάμε στο διάλειμμά μας, θα επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα, για το μπάσκετ, το Μύκονος Παναθηναϊκός και βεβαίως για το δεύτερο ημίχρονο στις Σέρες.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
17: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Πανετολικός προηγείται 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό. Άσχημη εξέλιξη για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος θυμίζω είναι στην τελευταία θέση με 28, και από πάνω του είναι η ΑΕΛ με 30 και ο Αστέρας με 33. Αν θέλει να ελπίζει σε κάτι ο Πανσεραϊκός εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει αυτό το μάτς, δηλαδή να το γυρίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Πράγμα διόλου εύκολο. Στην Αγγλία, στην Premier League, η United προηγείται 2-1 της Nottingham Forest στο 68. Το Anderlecht Malin στο Βέλγιο γίνει 1-2, 62ο λεπτό. Να δω αν έχουμε καμιά αλλαγή στην Ολλανδία. Όχι, νομίζω ότι είναι όπως τα είχαμε αφήσει. Το Eindhoven Twente είναι στο 1-1, στο 24. Λοιπόν, αυτά στα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα εντός και εκτός συνόρων στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ 1:49 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι 34-39. Προηγείται ο Παναθηναϊκός της Μικόνου, 5 πόντους. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε ξανά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει απόψε στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5.

0: μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Απόψε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wings Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
5: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο, βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
6: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
9: Big Win Sport FM 94,6.
0: Μύκονος Παναθηναϊκός 37-44. 7 πόντους μπροστά. Η πράσινη θέλει κλάσματα του δευτερολέπτου για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο δεκάλεπτο. Ξεκίνησε επίσης μόλις το μάτς στις Σέρες. Πανσεραϊκός Πανετολικός, Κώστας Δελής.
10: Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Πανσεραϊκό σε μια πρώτη επίδυση. Που συλλαμβάνεται σε θέση offside ο Άντριαν Ριέρα. Πανσεραϊκός του Ζεράς Σαραγώσα, ο οποίος βρίσκεται πίσω στο σκορ 0-1 με τον γκολ του Χωσέ Μάνουελ Γκαρσία στο 14ο λεπτό με τη σέντρα του Κώστα Αλεξίδης. Έχει κάνει τρεις αλλαγές. Ο Ζεράς Σαραγώσα πέρασε στην θέση του Μπέρ Σαλάμ τον Αλέξανδρο Μασκανάκη, τον σερό ποδοσφαιριστή από το Δραβίσκο, σερό, ένα μικρό χωριό, τον Βίκτορ Ρουμιάντσεφ στη θέση του Δοεραλή και τον Νίκο Καρέλη ενισχύοντας την επίθεση, βγάζοντας τον Τέλη Καρασαλίδη, αφήνοντας φυσικά τους να παίξει την άμυνα, έτσι ώστε ο Πανσεραϊκός να διεκδικήσει την ανατροπή στο σκορ που τόσο έχει ανάγκη, γιατί αν δεν κερδίσει σήμερα πέφτει η κατηγορία μαζί με την Λάρισα, αποχαιρετά την Super League. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος πρέπει να κερδίσει για να έχει τις ελπίδες ζωντανές και για την τελευταία αγωνιστική, το τελευταίο παιχνίδι το δίνει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και πρέπει να κάνει δύο νίκες για να περιμένει μια ισοπαλία από τον Αστέρα με τον Πανατολικό. Για να προσπάθει αυτή για τον Πανσεραϊκό με τον Ρουμιάντσεφ να γυρίζει πίσω. Και αυτός για τον Ιάσο. Γκελασβίλη Ιάσος. Η σέντρα που θα βγει δεν περνάει για τον Μασκανάκη μπάρα, κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού. Ο Πανετολικός ο οποίος θυμίζει ότι είναι αδιάφορος, έχει σωθεί και μαθηματικά με τους 35 βαθμούς, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι υπέρ του και η κατοχή της μπάρας ήταν υπέρ του στο πρώτο ημίχρονο, 60-40 υπέρ του Πανετολικού. Ο Πασαρικός δεν φημίζει για την κατοχή, αλλά για την αποτελεσματικότητα σε κάποιες προσπάθειες. Φέτος όμως έχει κάνει μια συγκινητική προσπάθεια για να σωθεί. Θα δούμε όμως αν έχει δυνάμεις για να κάνει μια ακόμα ανατροπή για να πιστέψει σε ένα θαύμα στην παραμονή. Αλλιώς θα πέσει η κατηγορία. Ο Μιχάλης Παρδαλός τώρα δίνει για τον Γκράναθ και αυτός από τα πλάγια τώρα, ο Πανετολικός που ήταν αρκετά καλός στο πρώτο μέρος, πέτυχε τον κόλπο με τον Γκαρσία νωρίς στο 14, έχασε και ευκαιρία με τον Άλεξιτς στο 33 και στο 44, ενώ ο Πασαρικός είχε μια καλή στιγμή στο 4ο λεπτό με τον Λίρατζη και μια ευκαιρία στο 44 με τον Αντρέι Ιβάν. Το σούτ του επιχείρηση πέρασε λίγο έξω από την εστία. Και τώρα ο Μλάντελος, ο Ιδός, θα δώσει για τον Ματσάν. Η μπροστινή παλιά δεν είναι καλή, κόβουν οι παίκτες του Πασαραϊκού. Μια όμως προσπάθεια από τον Σπιμπή, μπάλα θα περάσει για τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη, τον goalkeeper του Πασαραϊκού, και νέα αντεπίδεση τώρα για τον Πασαραϊκό. Με οργανωμένη άμυνα όμως απέναντι σε αυτούς του Πανετολικού. 41ο λεπτό της αναμέτρησης, Πασαραϊκός μόνο με ανατροπή στο σκορ θέλει 2 γκολ για να έχει αυτές τις μαθηματικές ελπίδες για την παραμονή. Περνάει μπάλα από τον Ρουμιάν.
11: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
13: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζεται. Βάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
14: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
15: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
16: Έχεις.
15: Θέλω μπρατσάκια.
16: Έχεις.
15: Θέλω και πετσέτα.
16: Έχεις.
15: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
17: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
18: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Οι φέλτες. Η προστιμή παλιά δεν θα περάσει για τους ευκαιρικούς του Πασεραϊκού. Ήταν αρκετά δυνατή η σέντρα από τον Βόλνεϊ Φέλτες, τον Βραζιλιάνο, για να βρει τον Γκαρέλη ή τον Αντρέ Ιβάν στην περιοχή του Πανετολικού. Και τώρα της ομάδας του Αγρινίου θα διώξει την μπάλα με την αντεπίθεση τώρα. Θα προσπάθει με τον Ματσάν έξω στην περιοχή, το σούτ θα γίνει μπάλα κοντράρι και νέα αντεπίδευση για τον Πανσεραϊκό που σταματάμε τον Ρουμιάντζη. Διάδομαι προσπάθεια αυτή. Θα κερδίσει το φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο παίκτης του Πανσεραϊκού. Το χρόνο να περνάει, 52ο λεπτό, παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Χωσέ Γκαρσία από το 14ο λεπτό. Γκελασβίλη για τον Πανσεραϊκό. Δίνει για τον Αρμουγκό. Πιέζουν οι παίκτες του Πανετολικού. Ο Ρουμιάντσεφ, ο οποίος μπήκε στον χώρο της μεσαίας γραμμής από τις τρεις αλλαγές που έκανε ο Ζεράφης Σαραγώσα προηγουμένως στην επανάληψη. Φάλτρα που κερδίζει ο Πανσεραϊκός στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν έχουν απειλήσει τα γιοντάρια με κάποια φάση στο δεύτερο μέρος. Το δεικτικό του άγχους, της πίεσης που έχουν για να φτάσουν στην ανατροπή στο σκόρ, αλλά για να μπορέσει να φτάσει σε αυτήν την ανατροπή θα πρέπει να κάνεις και φάσεις. Επομένως, ο Σαρακός με αυτόν τον τρόπο που αγωνίζεται, ναι, θέλει, αλλά δεν μπορεί να βγει μπροστά. Βλέπει μια πολύ καλαστημένη αμυντική διάταξη από την ομάδα του Πανατολικού. Με την προστινή τώρα, για να δούμε προσπάθεια, βγαίνει ο Παρδαλός ο goalkeeper και μαζεύει την μπάλα. Σταματά αυτή η προσπάθεια για τον Πανσεραϊκό. Δεν πέρασε η μπάλα ποτέ για τον Καρέλη. Νίκος Καρέλης, ο οποίος είχε πετύχει τον γκολ με τη Λάρισα, εδώ σου έρεσε το πέναλτι στα τελευταία λεπτά. Προσπαθεί τώρα να γίνει εκεί το λάθος. Κόβουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού, αλλά οι του Πανατολικού βγαίνουν με τον Γκράνα κυρίως ευνοημένοι. Και ο ίδιος τώρα ανεβάζει και την ομάδα του πιο ψηλά. Ο τελικός που είχε τις ευκαιρίες και στο πρώτο μέρος θα πετύχει ένα δεύτερο γκολ, και προηγουμένως στο 50 θα μπορούσε επίσης να πετύχει ένα τέρμα. Παραμένει αυτό 0-1 από τον Πανσεραϊκό με τον Γιουέλ Αρμουγκόμ από τα πλάγια να συγκλίνει, να ψάχνει να βρει στηρίγματα. Γυρίζει μπάλα πίσω από τον Καρέλη και χωρίς πίεση τώρα ο Ρουμιάντσεφ για τον Κελασβίλη και αυτός για τον Φέλτες. Φέλτες, αλλαγή παιχνιδιού για τον Αρμουγκόμ που άλλαξε πλευρά. Δεν μπορεί να πλησιάσει την περιοχή του goalkeeper του Πανσεραϊκού με τον Ρουμιάντζεφ και την πίεση τώρα που δέχεται να δίνει για τον Ριέρα. Αυτός προσωρινά θα χάσει την μπάλα και γίνει το λάθος, αντεπίδυση για τον Πανετολικό με τον Ματσάν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Να μην πιέζεται πολύ από τον Ριέρα ο Ματσάν, γυρίζει πιο πίσω στον Γκράναφ και αυτός για τον Μανρίκ, και δεν μου σπάθει αυτή για τον Πανετολικό. Μέσα στην περιοχή η σέντρα παράλληλα θα περάσει παραδιώκτης, πρέπει να ακούμε τον Φέλτες πιο μακριά. Ξανά η του Πανατολικού παγώνουν έτσι κι άλλο λίγο το διάστημα. Νέο λάθος όμως και από τον Πανατολικό που τελευταία δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Η μπροστινή μπαλιά για τον Ιβάν δεν πέρασε. Καρέλης και Ιβάν μπροστά για τον Πανσεραϊκό στην επίθεση, αλλά δεν έχουν απειλήσει μέχρι τώρα στο 55ο λεπτό και ενώ παραμένει το 0-1. Βάλα τώρα γυρίζει τον goalkeeper του Πανατολικού τον Παρδαλό. Πιέζει και ο Ματσάν στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα κερδιθεί ένα φάουλ για τον Πανετολικό, ο οποίος και παγώνει τον χρόνο αλλά και κρατά κατοχή του την μπάλα, μη επιτρέποντας στους παίκτες Πανσεραϊκού να βγουν μπροστά και να απειλήσουν. Βέβαια ο χρόνος πιέζει τον Πανσεραϊκό, αν δεν κάνει την ανατροπή θυμίζω θα πέσει η κατηγορία μαζί με τη Λάρισα, να πάρει το δρόμο για την δεύτερη κατηγορία. Πρέπει να κερδίσει σήμερα, να φτάσει στους 31 βαθμούς για να μπορεί να έχει ελπίδες την τελευταία αγωνιστική. Πλάγιο τώρα για τον Πανσεραϊκό με τον Αρμουγκόμ να εκτελεί. Μπάλα στον Ιβαν και τον Ριέρα, προσπάθεια αντεπίδευση στον Ιβαν, θα βγάλει μπροστά για τον Καρελικά, προσπάθεια αυτή για τον Πανσεραϊκό. Πέφτει μέσα στην περιοχή, τίποτα λέει ο διαιτητής. Στην προσπάθεια να κάνει το κοντρόλ εκεί ο παίκτης του Πανσεραϊκού δεν είχε καλή ισορροπία. Φυσικά όλες οι φάσεις αυτές ελέγχονται από το ΒΑΡ, δεν είχε τίποτα. Συνεχίζει το παιχνίδι, όπως επίσης και ο διαιτητής. Ο Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία είπε να συνεχίσει το παιχνίδι χωρίς να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Νέο λάθος από τους παίκτες του Πανατολικού και αντεπίθεση ξανά για τον Πανσεραϊκό που μένει στο χώρο της μεσαίας γραμμής και γυρίζει την μπάλα και πιο πίσω με τον Φέλτες. Στο 57ο λεπτό έχουμε φτάσει. Ο Ριέρα, η μπροστινή μπαλιά δεν θα περάσει για τον Καρέλη, κόβεται και ο Ματσάν στο χώρο της μεσαίας γραμμής ξανά κάτω προς τις μπάλες. δίνει για τον Άλεξιτ, ο οποίος έχει επιστρέψει πολύ πίσω στο χώρο της μεσαίας γραμμής, σαν και επιθετικός, για να δώσει τώρα στον goalkeeper τον Μιχάλη Παρδαλό. Πιέζει και ο Καρέλης. Ο Άλεξιτ ξανά που γύρισε στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Κράνα. Παίζουν οι παίκτες του Πανατολικού με τη σέντρα τώρα που θα βγει από τον Γκράναθ. Πέρασε πάρα και από τον Μλάντεν. Λίρατζης ξεκινά μια νέα προσπάθεια, μια κούρσα, θα χάσει την μπάλα. Ο Αποστολόπουλος βγήκε και τον έκοψε μια ακόμα φορά. Πολύ καλός ο σειρός προσφαιριστής του Πανατολικού, ο Τόλης Αποστολόπουλος. Θυμίζουμε καλό πέρασμα και από τον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Πασεραϊκού και όταν ο Πασεραϊκός έπαιζε στην Γάμα Εθνική έχει βοηθήσει έτσι ιδιαίτερα. Σατσιάς για τον Γκράνα, θα δούμε προσπάθεια αυτή για τον Πανατολικό. Γκράνα έτοιμος να βγάλει την σέντρα, η κεφαλιά που θα γίνει ευνόητη παίκτης του Πασεραϊκού. Ο Αλέξανδρος Πασκανάκης κάτω προς τις μπάλες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Γυρίζει πίσω για τον Αρμουγκόμ. Γιάσος στη μεσαία γραμμή, μια προσπάθεια αυτή για τον Άντριαν Ριέρα. Αρμουγκόμ για τον Πασεραϊκό, ανεβαίνει ο Αρμουγκόμ και θέλει να βγάλει την παράλληλη σέντρα που περνάει σχεδόν από όλους και από τον Καρέλη και από τον Ιβάν για να διώξουν οι παίκτες του Πανατολικού σε πλάτη. 58 λεπτό φωνάζει ο Ζεράς Σαραγώσα στους παίκτες του να βγουν μπροστά, και είναι αρκετά μακριά από εμάς απέναντι, αλλά ακούγονται οι φωνές του μέχρι εδώ. Λίραντης σέντρα που θα βγει, περνάει από τον Καρέλη. Ο Ριέρα γυρίζει πιο πίσω, δεν γίνεται το λάθος. Ξανά στους παίκτες του Πασεραϊκού, μπάλα Αρμουγκόμ. Έπεσε ο Ρουμιάτσεφ, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Και ο Νικολάου τώρα προς την Ιμπαγιά για τον Αγκύρε. Έπεσε ο Αγκύρε, αλλά είναι και σε θέση offside. Ενώ βγήκε η Ιμπαγιά από τον Νικολάου στον Αγκύρε, ήταν σχεδόν μόνος του για να κάνει ένα βάσιμο προς την περιοχή, αλλά σηκώθηκε όμως και η υψωμένη σημαία από τον βοηθό. Ενώ γλύθησε ο Αγκύρε και έτσι χάθηκε ευκαιρία για τον Πανετολικό. Πάμε στο 60, στο ημίωρο. Ο Πανετολικός συνεχίζει να προηγείται εδώ στις 4-0-1 με γκολ του Μάνουελ Γκαρσία στο 14ο λεπτό. Ο Αρμουγκόμ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Από την άλλη πλευρά τώρα στο Λίρατζι από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Πασεραϊκός. Ο Ιβάν θα αλλάξει παιχνίδι. Δεν μπορεί εκεί ο Ριέρα, ζητάνε κάποιο χέρι παίκτης του Πασεραϊκού για χέρι μέσα στην περιοχή, πλάγιο. Λέει ο διαιτητής, πλάγιο του Πασεραϊκού. Φυσικά από μόλις σπάσεις ελέγχονται. Ο Ιβάν έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Μπάλα φέρεται να βρει και στον παίκτη του Πανετολικού, αλλά δεν ξέρω για το χέρι. Πάντως ο διαιτητής για την ώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα πλάγιο για τον Πασεραϊκό, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Φυσικά η φάση ελέγχθηκε και από το ΒΑΡ για να έχουμε συνέχεια στον αγώνα. Παρά τις διαμαρτυρίες εδώ που υπάρχουν από τους σεραίους για χέρι. Ο Ιβάν Λίρατζης μέσα στην περιοχή, δεν θα γίνει σωστό το σωστή πάσα για παίκτη του Πασεραϊκού. Χάνεται η ευκαιρία. Ο Πασεραϊκός δεν έχει απειλήσει ακόμα στο δεύτερο μέρος να βρει μια κλασική ευκαιρία. Θέλει να φτάσει στην ανατροπή. Χάνει 0-1 από τον Πανατολικό. Με αυτό το αποτέλεσμα χάνει και την κατηγορία.
19: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Πανσεραϊκός έχει μισή ώρα και κάτι, ό,τι καθυστερήσεις δοθούν στο τέλος, για να το γυρίσει και να ελπίζει την τελευταία αγωνιστική να παραμείνει στην κατηγορία. Όσο μένουν έτσι τα πράγματα, ο Πανσεραϊκός χαιρετάει. 61 λεπτά έχουν συμπληρωθεί, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, πάντα 0-1. Το Manchester United Nottingham Forest έχει γίνει 3-2, είμαστε στο 89, τώρα συμπληρώνεται το 90 λεπτό όπου να είναι. Η United έκανε το 3-1 στο 76 και αμέσως δύο λεπτά μετά ο Gibbs White για την Forest μείωσε σε 3-2. Να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάτι άλλο αυτό το παιχνίδι. Περιμένουμε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και στη Μύκονο, στο μπάσκετ. Θυμίζω, Μύκονος Παναθηναϊκός 39-44 στο ημίχρονο. 5 πόντους μπροστά η πράσινη. Έχει και Άρης ΑΕΚ στις 5.30 επίσης για τα play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ. Έχει ξεκινήσει εδώ και 15 λεπτά το Ίντερ Βερόνα στην Ιταλία. Δεν έχουμε γκολ μέχρι στιγμής και ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο και στα μάτς του Ολλανδικού πρωταθλήματος, τα οποία διεξάγονται ταυτόχρονα. Όλα μαζί ξεκίνησαν στις 3.30. Όταν ολοκληρωθεί σε όλα το ημίχρονο θα σας πω και αποτελέσματα. Επί του παρόντος να γυρίσουμε στις αίρες στον Κώστα Δελή. Κώστα, μας ακούς?
10: Ναι, ναι, σας ακούω. 63 λεπτό της αναμέτρησης, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Αντεπίδηση και πάλι με τον Πανσεραϊκό, με τον Ρουμιάντσεφ να ψάχνει να βρει στρίγματα, δεν δίνει στον Καρέλη. Τώρα να σπάσει την μπάλα για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ θέλει να περάσει με στην περιοχή, βγάζει παράλληλη σέντρα, ένα σουτ που γίνεται κοντράρεται, η μπάλα ξανά στον Ρουμιάντσεφ, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο μέρος, έχει έτσι και τις περισσότερες πάσεις για τον Πανσεραϊκό, αλλά ο Πανσεραϊκός ψάχνει με το Γιάσο τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής μια φάση που θα τον φέρει στην ισοφάριση σε πρώτο χρόνο. Έχει ακόμα χρόνο για να φτάσει την ανατροπή, αλλά θέλει δύο γκολ πλέον για να παραμείνει στην κατηγορία. Πασκανάκης, εδώ με την προσπάθεια της σέντρα που θα βγει, κόβρι παίξης του Πανατολικού με τον Γκράνα και τον Μπλάντερ από μακρύ ξανά. Ο Πασαρακός παίζει στο μισό γήπεδο τώρα τον Πανατολικό, αλλά έχει μπροστά του και το χρόνο έτσι που δεν είναι σύμμαχος, αλλά και πολλούς παίκτες του Πανατολικού για να διασπάσει αυτή την άμυνα. Ο Ρουμιάντσεφ λέει που να δώσω στον Αρμουγκόμ, δίνει από τα πλάγια. Αυτός πάρα που είναι στην περιοχή, αντί να κερδίσει το φάουλ, κερδίζει το πλάγιο, λέει ο διαιτής, αν και έγινε φάουλ. Και στον Αρμουγκόμ ο διαιτής έδειξε πλεονέκτημα με ένα πλάγιο. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω ο Αρμουγκόμ στην εκτέλεση στον Γκελασβίλη και αυτός για τον Βόλνεϊ Φέλτες. Ξανά για τον Γκελασβίλη, δύο στόπερ του Πασαραϊκού έχουν περάσει το χώρο του κέντρου. Ιάσος, αυτός την μπάλα βγάζει μια σέντρα, δεν μπορεί να την κάνει, δίνει στον Φέλτες. Περνάει ο Φέλτες, ψάχνει να μπει μέσα στην έξω περιοχή. Την μπάλα στον Νίβαν. Από τα πλάγια ο Λίρατζης ετοιμάζεται για τη σέντρα, την πραγματοποιεί, περνάει μπάλα, ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό και γκολ. 1-1. Βόλνεϊ Φέλτες, ο οποίος πανηγυρίζει με καρδούλες, ήρθε τον γκολ για τον Πανσεραϊκό στο 64. Ωραία προσπάθεια για τα γιοντάρια, επιτέλους μια τελική προσπάθεια για τον Πανσεραϊκό. Σε αυτό το δεύτερο μέρος είχε να απειλήσει πολλή ώρα με τον Φέλτες να κάνει στο 64 το 1-1. Κοντινό σουτ μέσα από την περιοχή για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Βραζιλιάνος αμυντικός με ψυχή και αυτοθυσία και από πριν. Βγήκε μπροστά, διεκδίκησε, έφτασε μέχρι την μεγάλη περιοχή. Ο Μασκαράκης έβγαλε τη σέντρα. Απ' τις κόντρες ο Βόλνεϊ Φέλτες το εκμεταλλεύτηκε. Να λοιπόν το 1-1 για τον Πασαραϊκό που του δίνει στο 64 τη συνέχεια να ονειρεύεται έτσι ώστε να κάνει την ανατροπή, να κερδίσει το παιχνίδι, γιατί μόνο με νίκη έχει ελπίδες παραμονή στην τελευταία αγωνιστική. 1-1 Πασαραϊκός Πανατολικός, Γκαρσία στο 14 το 0-1 με προβολή. Και 1-1 πριν από λίγο από τον Βόλνεϊ Φέλτες. Παιχνίδι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία τώρα και τον Πανετολικό να βγαίνει μπροστά. Ενώ θα γίνουν δύο αλλαγές από τον Γιάννη Αναστασίου σε λίγο. Περνάει μπάλα out. Ο κόρνερ πέρασε από παίκτη του Πασαραϊκού. Και είναι κόρνερ. Αρκετά εκνευρισμένος ο Γιάννης Αναστασίου, προπονητής ομάδας του Πανετολικού, για την προσπάθεια αυτών των παικτών του, ενώ περιμένουμε να γίνουν και οι αλλαγές από τον προπονητή του Πανετολικού. Βλέπω να περάσει ο Αντριάνο Μπρέγκου σε λίγο, θα αποτελέσει μία ακόμα αλλαγή και στο ίδιο χρονικό σημείο και ο Λένι Λομπάτο, ο επιθετικός. Το κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε, η παίκτη του Πανετολικού μέσα στην περιοχή θα γύρει το σου, την μπάλα περνάει και πάει έξω, ενώ υπάρχει υψωμένο το σημαίακι του βοηθού, σταματά αυτή την προσπάθεια. Ήταν σημαντική ευκαιρία για τον Πανατολικό που χάνεται, αλλά υπάρχει υψωμένο το σημαίακι του βοηθού για offside. Και τώρα η αλλαγή, αυτή που λέγαμε για τον Πανατολικό, βγαίνει από το παιχνίδι από ό,τι δω ο Μανρίκη, αν σηκώθηκε και καλά για να μπει ο Μπρέγκου. Δύο αλλαγές για την ομάδα του Παρετολικού στο παιχνίδι, και έτσι ώστε να ενισχύσει λίγο και τη μεσαία γραμμή αλλά και την επιθετική. Ο Ματσάν είναι αυτός που βγαίνει για να μπει, και μια ακόμα αλλαγή, ο Λομπάτο, για την ομάδα του Παρετολικού θα μπει. Δεύτερη αλλαγή για τον Πανατολικό στο παιχνίδι. Όρθιοι δύο προπονητές, Γιάννης Αναστασίου και Ζεράρ Σαραγώσα, στην αναμέτρηση. Ή και ο Σατσιάς από ό,τι μπόρεσα να δω. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Σε ένα δραματικό παιχνίδι εδώ στους Έλληνες, Πασαραϊκό να κυνηγά την ανατροπή στο σκορ. Ο Σμυρλής βγήκε με τον Λομπάτο και ο Ματσάν με τον Μπρέγκου. Αυτές είναι οι αλλαγές για την ομάδα του Πανετολικού. Με το χρόνο να κυλά βέβαια και να έχουμε φτάσει στο 61 λεπτό, ισόπαλο το παιχνίδι εδώ στις Έρες ανάμεσα σε Πασεραϊκό και Πανετολικό, με 1-1. Πριν από λίγο ο Βόλμι Φέλτες ισοφάρισε το παιχνίδι με την κοντινή προβολή, έκανε το 1-1 για τον Πασεραϊκό. Αλλά είπαμε, με μονόπλευρο ενδιαφέρον, ο Πασαραϊκός θέλει μόνο τη νίκη. Αν θέλει να ελπίζει ότι μπορεί να σώσει την κατηγορία και να πάει να διεκδικήσει τελευταία αγωνιστική πάλι με νίκη απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, και να περιμένει ισοπαλία της ομάδας του Αστέρα με τον Πανατολικό στο Αγρίνιο. Ο Πανατολικός τώρα σε μια νέα προσπάθεια. 21 το λεπτό. Έχει ακόμα χρόνο για τον Πασαραϊκό να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Ο Άλεξ πήγε γυρίσει λίγο πίσω στη μεσαία γραμμή τελευταία για να πάρει κάποια μπάλα. Θα γίνει το λάθος από τους παίκτες του Πανετολικού και μπροστινή μπαγιά, η οποία όμως είναι αρκετά δυνατή για να την προλάβει ο Αντρέι Ιβαν. Ο Πασαραϊκός θα παίζει όλα για όλα με τον Ιβαν να είναι μπροστά και τον Καρέλη. Αλλά ουσιαστικά στην πρώτη προσπάθεια να πετυχαίνει τον γκολ στο 64 λεπτό. Δραματικά τα τελευταία λεπτά. 20 λεπτά στην πισόμπης καθυστερής που προσφερεκό να ψάχνει δεύτερο τέρμα. Ένα φάουλ τώρα που δεν δίνεται στην μεσαία γραμμή. Αφήνει ο διαιτητής να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Βόλνη φέρνει στο σκόρερ του Πασαραϊκού. Θα βγάλει τώρα τη σέντρα. Περνάει μπάλα από τον Καρέλη. Θα κάνει μια προσποίηση, αλλά δεν θα περάσει το προσωπικό του αντίπαλο. Πιο μακριά, λαθασμένη όμως και η μπαλιά από τον παίκτη του Πανετολικού, τον καταλήγει πλάγι για τον Πασεραϊκό, ο οποίος τώρα βιάζεται με τον Ρουμιάντσεφ να γυρίζει πίσω και τον Γκελασβίλη. Γκελασβίλη στο 70 βρισκόμαστε. Ιάσος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάσα που έκανε κόντραρε, πέρασε από όλους, αλλά νέο λάθος για τον Πανετολικό. Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ περνάει, κερδίζει το φάουλ. Στούν οι παίκτες του Πασεραϊκού να βγει και μια κάρτα, αλλά δεν βγαίνει από τον διαιτητή. Είπαμε, τον γκολ του Φέλτερς άλλαξε τα δεδομένα με το 1-1. Πάλι δεν σώζει τον Πασεραϊκό, θέλει να κάνει την νίκη ανατροπή αν θέλει να έχει ελπίδες. Και τώρα ο Πανετολικός μια αντιπίριση με τον Λομπάτο. Τα βγάζει μια σέντρα, βγαίνει και δεν βγαίνει ο Τσομπανίδης. Πηγαίνει από την άλλη τώρα για να βγει, παράλληλη σέντρα είναι πολύ δυνατή για να την προλάβουν οι παίκτες του Πανετολικού. Δεν είναι υψωμένο το σημαίακι του βοηθού, συνεχίζει τη φάση για τον Πανετολικό έξω από την περιοχή. Με τη σέντρα περνάει έτσι να πέσουμε στην περιοχή. Μπάλα περνά out. Ενώ υπάρχει τραυματισμός, δεν ξέρω Άρη. Θες να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο.
0: Βεβαίως να το πάρουμε. Ένα. Κώστα, θα επιστρέψω σε σένα. Λοιπόν, 1-1 το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Είμαστε τώρα συμπληρωμένα, να δω λίγο το το χρόνο στο 72ο λεπτό. Να δούμε σε αυτό το τελευταίο έτσι 20 λεπτό πάνω κάτω τι μας επιφυλάσσει αυτό το μάτς. Τελείωσε το United Forest 3-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η νίκη για τη Manchester United κόντρα στην Nottingham Forest. Να δούμε λίγο αυτό και βαθμολογικά τι σημαίνει, πως μεταφράζεται η United στην τρίτη θέση με 68 πόντους, λοιπόν, ενώ η Nottingham Forest στη 16η θέση με 43, αυτή τη στιγμή έναν λιγότερο από την Crystal Palace και την Leeds, οι οποίες όμως έχουν μάτς λιγότερο σε σχέση με την Forest. Στην Ιταλία το Inter Verona παραμένει 0-0, είναι στο 26ο λεπτό και έχουμε ημίχρονο και σε όλα τα μάτς στην Ολλανδία. Alkmaar Breda 2-0, Nijmegen Go Ahead Eagles 2-0, Utrecht Fortuna Sittard 1-0, Eindhoven Twente 2-1, Sparta Rotterdam Excelsior 0-1, Zwolle Feyenoord 0-0, Volendam Telstar 1-1, Heracles Groningen 1-1 και Herenveen Ajax 0-0. Να δω λίγο και το μπάσκετ πόσο είναι πριν πάμε στις, πριν επιστρέψουμε στις αίρες. 49-59 στους 10 πόντους πλέον η διαφορά για τον Παναθηναϊκό, 5,5 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε στις αίρες τον Κώστα Δελή.
10: Στις αίρες 74ο λεπτό της αναμέτρησης, το Παναθηναϊκό να κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά που σε επιθύνεται. Έχει φέρει πολύ κόσμο στην εστία του Μιχάλη Παρδαλού, του goalkeeper της ομάδας του Πανετολικού σήμερα, που είναι ιδιαίτερα καλός. Ο Αλέξανδρος Πασκανάκης και ο Γιωέλ Αρμουγκόμ κοντά στην μπάλα από τα αριστερά. Εκτελεί ο Μασκανάκης, περνάει η μπάλα, διώχνει ο Παρδαλός με τις γροθιές. Πηγαίνει έξω και ο αμυντικός του Πασεραϊκού ενώ ζητάει και ένα χέρι, δίνει συνέχεια ο διαιτητής. Θα δώσει συνέχεια στον παιδί, χάθηκε ευκαιρία για τον Πασεραϊκό. Μια στημένη μπάλα με την απομάκρυνση από το φάουλ που έγινε από τους παίκτες του Πασεραϊκού που χάσαν την ευκαιρία με τον Μασκανάκη. Μπάλα την έδειξε με παίκτες του αμυντικού. Ξανά όμως λάθος από τον Πανατολικό με τον Αρμουγκόμ τώρα στο χώρο της μεσαίου γραμμής για τον Πασεραϊκό. Θα δίνει για τον Ριέρα, ο οποίος γύρισε στο χώρο της μεσαίου γραμμής και λίγο πιο πίσω από ό,τι παίζει μπροστά για να μαζέψει και να κουβαλήσει πίσω στο χώρο της μεσαίου γραμμής και λίγο πιο πίσω από ό,τι παίζει μπροστά για να μαζέψει και να κουβαλήσει την

0: στη γωνιά του. Πολύ καλή εκτείναξη και πολύ καλή προσπάθεια.
1: Επιστρέφω σε σένα, Κώστα. Πάντα το 1-1 στις Σέρες. 4:25 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου στη Μύκονο. Μύκονος Παναθηναϊκός 51-62. Στους 11 πόντους τώρα είναι η διαφορά. Τελευταία πάρα πολύ κρίσιμα λεπτά στις Σέρες. Πάμε όμως μια βόλτα εν τω μεταξύ στη Θεσσαλονίκη, στο Κλειάνης Βικελίδης. Παίζει ο Άρης με τον Λεβαδιακό στις 5 για τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Αγώνες οι οποίοι, εντάξει, βαθμολογικά είναι αδιάφοροι, ωστόσο οι ομάδες συνεχίζουν να παίζουν για το γόητρό τους και για το όσο το δυνατόν, έτσι, για την ιστορία τους, καλύτερο πλασάρισμα. Αλέξη Σαββόπουλος, γεια σου φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άρη, από το Κλειάνθης Βικελίδης, όπου σε λιγότερο από μισή ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι, θα κρίνει ουσιαστικά ποιος θα πάρει την πέμπτη θέση στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος. Αυτό είναι το μοναδικό που έμεινε να κυνηγούν για λόγους γουέιτρου περισσότερο οι δύο ομάδες. Με το ενδιαφέρον όσον αφορά την ενδεκάδα του Άρη να έχει να κάνει το γεγονός ότι ο προπονητής του Μιχάλης Γρηγορίου επιλέγει σήμερα τον Φρέντρικ Γένσεν σε ρόλο κεντρικού αμυντικού, και νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά που θα παίξει την καριέρα του ο Φινλανδός κεντρικός αμυντικός, γιατί ο Σούντμπεργκ, παρότι μπήκε στην αποστολή, δεν κρίθηκε έτοιμος να βρεθεί στο βασικό σχήμα και έμεινε στον πάγκο. Και επειδή είναι και εκτός ο Φαμπιάνο, δεν έχει άλλο έτοιμο πόλεμο κεντρικό αμυντικό. Έτσι, στο πλευρό του Ρόουζ θα παίξει ο Γένσεν κατά συνθήκη κεντρικός αμυντικός. Ο Αθανασιάς παραμένει στο τέρμα για τους γηπεδούχους. Ο Φατιγκά και ο Φρίντεκ δεξιά και αριστερά είναι οι δύο πλάγι μπακ. Ο Χόγκλα με το Ράστις παραμένουν οι δύο χαφ. Η κεντρική μπροστά τους ο Γκαρέ σε ρόλο επιτελικού μέσου, Γιαννιώτας και Ντουντού στις πλευρές. Και ο Κουαμέ σήμερα στην κορυφή της επίθεσης με τον Καντεβέρα να μένει στον πάγκο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος από την άλλη για το Λεβαδιακό έχει τον Άνακερ στο τέρμα. Βίχος και Τσάπρας κλασικά οι δύο μπακ, αριστερά και δεξιά. Τσιβελεκίδης και Λιάγκας οι δύο στόπερ αφού λείπει ο Μάγνουσον. Τσοκάη, Κωστή και Νίκας οι τρεις χαφ. Παλάσιος, Μπάλτζη και Πεντρόζο οι τρεις της επίθεσης για τον Έλληνα τεχνικό.
1: Πολύ ωραία λέξη, θα τα πούμε σε λίγο πάλι με την σέντρα της αναμέτρησης στο Κλειάνθης Βικελίδης. Όφι Βόλος είναι το άλλο ματς των play-off για τις θέσεις

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας.

0: νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Sport FM Patras.
1: Θα φράσει ο Πελεβόνης. Ο Αρμουγκόμ τώρα θα βγάλει τη σέντρα η μπάλα. Είναι corner για τον Πασεραϊκό. Μια ακόμα αλλαγή. Ο Σατσιάς βγήκε και μπήκε ο Αγαπάκης. Ενώ μια κίτρινη κάρτα. Ως η ώρα δεν είχαμε σύνδεση. Και ο Αλέξανδρος Μασκανάκης προηγουμένως δέχτηκε την κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Τα δίνει όλα ο Πασεραϊκός για να φτάσει στη νίκη. 82ο λεπτό. 1-1 εδώ στις Σέρες. Με μονόπλευρο ενδιαφέρον. Μόνο με νίκη ο Πασεραϊκός μένει ζωντανός στη μάχη της παραμονής στη Super League. Με αυτό το αποτέλεσμα υποβιβάζεται. Ο Μασκανάκης εκτελεί, η μπάλα θα περάσει. Ο Αρμουγκόβ την πρώτη κεφαλιά με το Ρουμιάτσι γίνει ένα φάουλ. Ο διαιτής δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ υπάρχει πεσμένος ο παίκτης Πασεραϊκού τώρα στο χώρο της πλησίας γραμμής. Τεχέρα έξω από την περιοχή θα βγάλει την πάσα. Το σουτ θα γίνει, η μπάλα στο δοκάρι. Φάση που συνεχίζεται. Ο Μασκανάκης που ήταν αυτός που έκανε το σουτ, την μπάλα μέσα από την περιοχή στο δοκάρι. Ευκαιρία για τον Πασεραϊκό στο 83ο λεπτό. Ο Μασκανάκης μέσα από την περιοχή κάνει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-1. Απίστευτη ευκαιρία για τον Πασεραϊκό που χάνεται με τον Αλέξανδρο Μασκανάκη στο 83 να σουτάρει, αλλά η μπάλα να πηγαίνει στο δοκάρι. Δεν έγινε το 2-1 για τα Λιοντάρια με την μεγάλη ευκαιρία αυτή στο 23ο λεπτό τώρα μπαίνουμε για τον Πασεραϊκό να κάνει το 2-1. Στην ωραία κάθε πάσα του Άλεξ Τεχέιρα με την εμπειρία του πέρασε η μπάλα και από τις κόντρες, μπήκε μέσα στην περιοχή, αλλά χάθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία. Και τώρα Πανετολικός με τον Μπρέγκου. Έξω από την περιοχή ο Μπρέγκου θα κάνει τις τρύπες, κάνει την μπάλα. Γεια σου Σκόβη. Και τώρα αντεπίδυση για τα Λιοντάρια ξανά. Σε μια προστινή παγιά για τον Καρέλη, αυτός γυρίζει για τον Τεχέιρα. Τεχέιρα. Για τον Ριέρα Τεχέιρα. Πάει στην άκρη για να κερδίσει το κόρνερ. Προσπαθεί να τριπλάρει τους παίκτες του Πανετολικού, τον Γκράνα. Πέρασε η μπάλα από τον Αρμουγκό. Μέσα στην περιοχή ξανά ο Μασκανάκης. Δεν θα κάνει το κοντρόλ, θα χάσει την μπάλα. Με αυτοθυσία προσπαθούν οι παίκτες του Πανετολικού να κερδίσουν κόντρες. Δεν δίνεται κάποιο φάουλ ο Μασκανάκης, ζήτησε ένα φάουλ. Τώρα η φάση που συνεχίζεται. Ο Λένι Λομπάτο, μια αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τον Πανετολικό. Αντεπίδευση και για τον Πανετολικό. Παγώνει κάπως λίγο το ρυθμό μετά από αρκετή ώρα πίεσης του Πασεραϊκού στο 85ο λεπτό. Το σουτ που θα γίνει μπάλα στο δοκάρι για τον Πανετολικό. Ευκαιρία και για τον Πανετολικό. Θα μπορούσε να κάνει το 1-2. Ο Αγαπάκης πρέπει να ήταν αυτός που έκανε το δοκάρι για τον Πανετολικό, ενώ βαθιά σέντρα τώρα θα περάσει από τον Τεχέρα για να μαζέψει ο Παρδαλός δοκάρι και για τον Πανετολικό σε ένα μάτς το οποίο έχει απίστευτες συγκινήσεις. Παίζει μια κατηγορία ο Πασεραϊκός. 86ο λεπτό, χάνει παίκτης του Πανετολικού την μπάλα. Και τώρα ο Ρουμιάτσης για να προσπάθει αυτή, δίνει για τον Αρμουγκόμ. Η παλιά για την Τεχέρα, πολύ καλή προσπάθεια αυτή για τον Ιβαν. Ο Ιβαν δίνει για την Τεχέρα, έξω περιοχή. Το σουτ θα γίνει, η μπάλα ξανά δοκάρι. Απίστευτο για τον Πασεραϊκό. Απίστευτο. Δεν μπορεί να μπει η μπάλα στα δίκτυα, χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι. Ο Καρέλης θα τους φέρει την ευκαιρία. Το σουτ που επιχείρησε, δεν το πιστεύουν εδώ οι Σερέοι με δύο δοκάρια. Στα τελευταία λεπτά να μην καταλήγει μπάλα στα δίκτυα. Πήγε στο δοκάρι, έσκασε στο έδαφος. Απίστευτη ευκαιρία. Ο Λένι Λομπάτο τώρα στην αντεπίδυση για τον Πανετολικό. Το shoot out από τον αέρα. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά και κατέληξε λίγο έξω από την εστία. Τι παιχνίδι είναι αυτό με τις δυο ομάδες να μην θέλουν να μείνουν στο 1-1 αλλά να μένουν για την ώρα. Δύο δοκάρια ο Πασεραϊκός. Φοβερή φάση πριν από λίγο από τον Λένι Λομπάτο για την ομάδα του Πανετολικού και οι δύο ομάδες για το αποτέλεσμα. Ξανά ο Πασεραϊκός τώρα σε μια πίεση, δύο δοκάρια για τον Πασεραϊκό, απίστευτες ευκαιρίες με Μασκανάκη και Καρέλη να κάνουν μοναδικές ευκαιρίες. Τεχέιρα τώρα κάνει τις τρίπλες έξω την περιοχή, δίνει για τον Αρμουγκό, θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, λέει ο Διευθυντής, έπεσε κάτω, τώρα πέφτει και ο Τεχέρα, τώρα δίνει το φάουλ, στα δύο φάουλ, το ένα το έδωσε δώρο ο Διευθυντής, θα μπορούσε να σφυρίξει όμως και τα δύο. Τώρα δύο παίκτες του Πανσεραϊκού πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά σε πολύ καλή θέση, στην, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, στην γωνία αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανσεραϊκός, παίρνει πολύ κόσμο. Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης πάνε καρδιές με τους σέρες για τον Πανσεραϊκό. Τα δίνει όλα για να μείνει στην κατηγορία. Μια συγκινητική προσπάθεια. 1-1 για να ανατρέψει το σκορ. Βρέθηκε πίσω σκορ από το 14 με τον γκολ του Γκαρσία. Σοφάρης ο Φέλντος στο 64 και τώρα στο 88 ο Αλέξανδρος Μασκανάκης είναι έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Προφανώς με σέντρα μέσα στην περιοχή μας κανάξει. Εκτελεί μπάλα, περνάει και κοντράρει στον παίκτη του Πανατολικού πριν πάει στους αμυντικούς του Πασαραϊκού, πλάγιο. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Γκελασβίλη, ο Γεωργιανός, που έχει καλές εκτελέσεις πλάγιο. Εκτελεί μες στην περιοχή, πρώτη κεφαλιά ο παίκτης του Πανατολικού, πιο μακριά απομακρύνουν. Ο Λίρα της έμεινε πίσω, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε στο Λένι Λομπάτο. Έκανε μια βαθιά σέντρα, δεν τα καλή. Ξανά η παίκτες του Πασεραϊκού. Προσπάθεια με τον Μασκανάκη. Το σούτ θα γίνει μπάλα κοντράρι στα σώματα. Μασκανάκης που είχε και δοκάρι προηγουμένως. Μοιραίος ο σειρός ποδοσφαιριστής για τον Πασεραϊκό. Δεν κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Και τώρα υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι για παίκτη του Πανετολικού να είναι τραυματίας. Και ενώ βλέπει το ρολόι του διαιτής ο κύριος Πολυχρόνης από την Πιερία, σε λίγο θα πάμε στις καθυστερήσεις. Απίστευτο παιχνίδι με ευκαιρίες, με δοκάρια για τον Πανσεραϊκό. Δεν καταφέρει να πετύχει ένα γκολ μέχρι τώρα για να του δώσει προβάδισμα και να έχει ζωντανές τις ελπίδες για την παραμονή. Τώρα σηκώνει το παίκτη του Πανατολικού. Σταματά όμως και αυτός ο τρελός ρυθμός που είχε πριν από λίγο. Και με την ομάδα του Πανατολικού να χάνει σπουδαίες ευκαιρίες με τον Μπρέγκου, το με το δοκάρι που είχε στη συνέχεια και ο Πανατολικός, όσο το επιχείρησε ο Αγκύρε. Τώρα ο Πασαρακός με τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Κάποιο χέρι του Πασαρακού, αλλά ο διαιτής είναι συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα κόντρα στο Μλάντεμ, ωστόσο φάση συνεχίζεται με τον Πανατολικό να κερδίζει φάουλ στη μεσαία γραμμή. Προς απογοήτευση τώρα του κοινού. Τώρα προσωρινά παίζει ο Πανατολικός με 10 παίκτες. Προηγουμένως τραυματίστηκε ο Σεμπάστιαν Μλάντεν, ο οποίος περιμένει το έναυσμα του διαιτητή. Τώρα μπαίνει στο παιχνίδι και έτσι συνεχίζει με 11 ο Πανατολικός. Συγκλονιστικό το παιχνίδι του Σέρβα. Θα περιμένουμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον τέταρτο διαιτητή, γιατί συμπληρώσαμε τα 90. Πανσεραϊκός Πανατολικός 1-1 με γκολ του Γκαρσία στο 14, αλλά και γκολ του Βόλνε οι Φέλτες στο 64. Ο Πανσεραϊκός που είχε δύο δοκάρια, ο Μασκανάκη και Καρύλη, θα μπορούσε να φτάσει στο 2-1. 5 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Διαμαρτύρεται και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Πανσεραϊκός, ο Τάσος Καζίας, βρίσκεται στον πάγκο για την υπόδειξη αυτή των 5 λεπτών. Θεωρούν ότι είναι πολύ λίγα από τον Πανσεραϊκό με βάση τις καθυστερήσεις και τις αλλαγές που έγιναν. Είχαμε καθυστερήσει και πριν από ένα λεπτό ο διαιτητής. Θα δούμε τον Λομπάτο τώρα για τον Πανετολικό. Λομπάτο μες στην περιοχή, το σούτ που θα γίνει ο Τσομπανίδης, θα μαζέψει την μπάλα. Ο Πανετολικός διαρκώς κάνει φάσεις με τον Λομπάτο, μία ακόμα και τώρα μια μπροστινή μπαγιά για να βγει. Διώχνουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού σε πλάγιο. Πλάγιο που φέρνει πολλούς παίκτες τώρα του Πανσεραϊκού να ανέβουν με τα όσα κουράγια έχουν, στην υπερπροσπάθεια που έχουν κάνει για να γυρίσουν το παιχνίδι. Πανατολικός, αν και αδιάφορος, παίζει για την ιστορία του και τα πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ένα σουτ θα γίνει από τον Τεϊχέρα, γύρισε το σώμα του, είναι πολύ άστοχο όμως για να καταλήξει out. Σουτ από τον Τεϊχέρα στο 91ο λεπτό της αναμέτρησης. Σφίγγει ο κλειός για τον Πανσεραϊκό, από μόνο 4 λεπτά για να πετύχει ένα γκολ και να συνεχίσει να έχει ελπίδες παραμονής μόνο με νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Παραμένει αυτό το 1-1. Αλλιώς θα αποχαιρετήσει την Super League μετά τη Λάρισα και ο Πασεραϊκός από σήμερα και θα είναι αδιάφορη η τελευταία αγωνιστική. Ο Παρδαλός, ο goalkeeper του Πανατολικού, κάνει το ελεύθερο βολέ. Νικολάου στο χώρο της μεσαίας γραμμής κάνει την μπάλα. Και τώρα αντεπίθεση για τον Πασεραϊκό με τον Ιβαν. Ο Ιβαν βγάζει για τον Καρέλ. Καρέλ θα βγάλει σέντρα, περνάει μπάλα από όλους. Σχεδόν έτοιμος να οπλίσει ο παίκτης Πασεραϊκού, πέρασε και διώχνουν προσωρινά οι παίκτες του Πανετολικού. Αρμουγκόμ. Σέντρα. Το Μασκανάκι τώρα μέσα στην περιοχή βγαίνει ο Παρδαλός και μαζεύει. Δεν ήταν πολύ καλή η σέντρα από τον Αλέξανδρο Μασκανάκι. Θυμίζει είχε και δοκάρι. Πάντως υπάρχει πολλή αγωνία εδώ στις αίρες. Κανένας δεν κάθεται στη θέση του. Όλοι είναι όρθιοι στο γήπεδο. Παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα αυτή την προσπάθεια του Πασεραϊκού. Δύο λεπτά συμπληρωμένα στις καθυστερήσεις. Ζητούν offside σε αντεπίθεση τώρα για την ομάδα του Πανετολικού. Κόβουν οι παίκτες του Πασεραϊκού με αυτοθυσία. Μασκανάκης, Αρμουγκόμ. Στην μεσαία γραμμή ο Πασεραϊκός. Ιβαν. Ο Ιβαν για τον Καρέλη. Ο Καρέλης θα κάνει το σουτ, την μπάλα περνάει σε στα χέρια του Παρδαλού. Αλλά ο διαιτητής θέλει να δώσει μια κίτρινη κάρτα στον πάγκο τώρα του Πασεραϊκού. Καρέλης έκανε διαγώνες, μια κόκκινη κάρτα τον κύριο Φλίσκα, τον γενικό αρχηγό της ομάδας του Πασεραϊκού, τον αποβάλλει. Τρία λεπτά από τα τέσσερα που υπέδειξε ο διαιτητής. Ο Πανετολικός έχει κερδίσει ένα ελεύθερο που θα εκτελέσει ο goalkeeper ο Μιχάλης Παρδαλός, και ενώ φτάνουμε έτσι προς το τέλος μένει το 1-1. Κομμένη ανάσα για πολλούς φίλους του Πασεραϊκού που βλέπουν την ομάδα τους να μην καταφέρει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, να έχει δύο δοκάρια, αλλά να έχει και μια τελευταία ίσως επίθεση. Μπάλα γυρίζει προς τον Παρδαλό. Προσπαθεί αυτός πια παρακινδυνευμένη και προσπάθει να μαζέψει την μπάλα. Ο νεαρός goalkeeper του Πανετολικού σήμερα έκανε ένα παιχνίδι που θυμάται για μια ζωή, με τον Πασεραϊκό να κυνηγά μια κατηγορία και τον Παρδαλό να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Κάνοντας το βολέ τώρα η μπάλα περνάει από όλους, βγαίνει ο Τσομπανίδης μόνος του εκεί στην περιοχή, ανεβαίνει προς το χώρο του κέντρου. Ίσως αυτή θα είναι η τελευταία επίθεση για τον Πασεραϊκό. Γυρίζει μπάλα στον Τσομπανίδη, έχουν συμπληρωθεί τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Αυτή θα είναι η τελευταία φάση. Ο Ιβαν πιο μακριά απομακρύνουν οι παίκτες του Πανετολικού που τον αγαπά και ο Λομπάτο. Γεια σας, μάχες εκεί με αυτοθυσία και κάποια φάουλ που δεν δίνονται. Ο Πανετολικός είναι μια αντεπίδεση. Θα γίνει το λάθος. Ίσως η τελευταία φάση για τον Πασεραϊκό. Βαθιά σέντρα, περνάει μπάλα. Ο Τεχέρα προσπαθεί να διεκδικήσει. Ακόμα πιο μακριά οι παίκτες του Πανετολικού, έχουν συμπληρωθεί τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ρουμιάντσεφ στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα κάνει τις τρίπλες, έχει λίγο χώρο. Ψάχνει να κάνει μια κάθε πάσα. Δίνει για τον Ιβαν. Ο Ιβαν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, το σούτ, την μπάλα κοντράρει, κόρνερ. Ο Καρέλης σούταρε, νόμιζε ότι ήταν μόνος του, αλλά τελικά η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ ο παίκτης του Πανετολικού. Απίστευτη ευκαιρία στο τέλος που χάνει για τον Πασεραϊκό, αλλά με κόρνερ ίσως η τελευταία φάση για τον Πασεραϊκό, αν θέλει να πετύχει γκολ. Τον Πανετολικό λένε το πριν τελείωσε, δεν έχει άλλο χρόνο. Ο διαιτητής έκανε συστάσεις στους παίκτες του, στον πάγκο του Πανετολικού. Ο Αλέκρινος Μασκανάκης εκτελεί, γυριστεί κεφαλιά, διώχνει παίκτες του Πανετολικού, περνάει μπάλα, πλάγιο για τον Πασεραϊκό. Δεν αφήνει ο διαιτητής να εκτελέσει το παιχνίδι. Λίγη ισόπαλο, Πασεραϊκός Πανετολικός 1-1. Ο Πασεραϊκός υποβιβάζεται στην δεύτερη κατηγορία. Δεν μπόρεσε να κερδίσει παρά το γεγονός ότι σοφάρισε τον γκολ του Γκαρσία στο 14 με τον Βόλνεϊ Φέλτες στο 64. Δύο δοκάρια του στέρισαν την ανατροπή στο σκορ και το προβάδισμα για να έρθει ο τελικός σφύριγμα της λήξης. Πασεραϊκός Πανετολικός 1-1. Ο Πανετολικός έπαιξε για την ιστορία του, για τα 100 χρόνια της ιστορίας του. Παίρνει έναν τιμητικό βαθμό, όπως επίσης και ο Πασεραϊκός. Αδιάφοροι η τελευταία αγωνιστική στα play-out της Super League. Πέφτουν Λάρισα και Πασεραϊκός, σώζεται ο Αστέρας. Τίποτα άλλο εδώ από τις Σέρες. Παγωμένοι όλοι, σιγή στο δημοτικό γήπεδο Σερών για την πτώση αυτού του Πασεραϊκού. Όλοι όρθιοι, Βλέπω τον Παστραϊκό να έκανε μια συγκινητική προσπάθεια, αλλά να μην μπορεί. Έχουν πέσει παίκτες του στο αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι, να μην καταφέρει να μένει στην κατηγορία. Και τελικό αποτέλεσμα, Παστραϊκός Πανετολικός 1-1.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό που διαφαινόταν όλη τη σεζόν, ότι ο Πανσεραϊκός θα πέσει, τελικά συνέβη. Βέβαια, να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι παρά το ότι ήταν, φαινόταν καταδικασμένο σε πολύ μεγάλο κομμάτι της χρονιάς, ο Πανσεραϊκός το πάλεψε μέχρι και την προτελευταία αγωνιστική. Είχε ελπίδες, αν νικούσε σήμερα, θα πήγαινε σε μια τελευταία αγωνιστική όπου θα τα έπαιζε όλα για την παραμονή του στην κατηγορία. Δεν κατάφερε να νικήσει. Ήρθε 1-1 με τον Πανετολικό και εκείνος μαζί με την ΑΕΛ θα αγωνίζονται του χρόνου στην Super League 2. Πέφτουν λοιπόν Πανσεραϊκός και Λάρισα. Σώζεται ο Αστέρας, ο οποίος είναι ακριβώς από πάνω τους. Φυσικά και ο Πανετολικός, φυσικά και η Φυσιά ως γνωστόν. Λοιπόν, έκλεισε και αυτό το κεφάλαιο. Απομένει μία αγωνιστική στα play out της η Super League, η οποία πλέον έχει τυπικό διαδικαστικό χαρακτήρα. Την προσεχή Πέμπτη, τελευταία αγωνιστική, δέκατη, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτή είναι η τελευταία αγωνιστική χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον πλέον μετά τα μάτς της προτελευταίας αγωνιστικής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ, καθώς έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Μύκονος Παναθηναϊκός, Δημήτρης Παπαδήμας.
3: Σωστά τα λεσάρι μου, το έχει καθαρίσει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Προηγείται με 82-66 τώρα, μετά από ένα καλάθι των γηπεδούχων. 4,5 λεπτά μένουν για τη λήξη του αγώνα, διαδικαστικού χαρακτήρα νομίζω. Εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο, θα δούμε μια επική ανατροπή τώρα από τη Μύκονο. Ο Παναθηναϊκός γκάζωσε στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε ένα πολύ καλό σερί 17-4 στην τρίτη περίοδο και με αυτό έφτιαξε διψήφιες υπέρ του διαφορές, δεν ξανακοίταξε πίσω. Η Μύκονος ήταν ανταγωνιστική μέχρι το 46-47 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην επίθεση, βελτίωσε την άμυνά του και έφτιαξε έτσι μεγάλες διαφορές για να πάρει αυτή τη διαφαινόμενη νίκη και παράλληλα την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού πρωταθλήματος, εκεί όπου θυμίζω τον περιμένει ο ΠΑΟΚ.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Θα τα πούμε πάλι και με το φινάλε της αναμέτρησης. Μύκονος Παναθηναϊκός 68-85 είναι το σκορ, 3-40 πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ίντερ Βερόνα 0-0 στο ημίχρονο στην Ιταλία. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε
11: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
13: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Οστεομούβ.
20: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στο Παγκρίτιο στάδιο ξεκίνησε νωρίτερα το μάτς, 2 λεπτά νωρίτερα. Προφανώς θα είπαν άντε να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Και όχι απλά έχει ξεκίνησε νωρίτερα, αλλά έχει μπει και γκολ. Πάμε στο Μάνο Σουριά.
23: Έτσι είναι, Άρη, ξεκίνησε και πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, 49 δευτερόλεπτα μετά την σέντρα. Όφι ανέγε το σκορ με τον ταξιάρχη Φούντα μετά το γέμισμα το οποίο έγινε από την δεξιά πλευρά που βρέθηκε ο Ανδρούτσος, μεταβίβασε την μπάλα στον Φούντα και αυτός μαρκάριστος αυτής της περιοχής με ένα συρτό μακρινό σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαθανασίου και έτσι λοιπόν από το 41ο δευτερόλεπτο ή από το πρώτο λεπτό ο Όφι προηγείται 1-0 του Βόλου σε ένα παιχνίδι που όπως είπες είναι διαδικαστικού χαρακτήρα και για να δούμε τώρα και αυτή την προσπάθεια, θα προλάβει όμως την τελευταία στιγμή τώρα να βάλει το πόδι του Λικουρίνος και να κόψει την πορεία της μπάλας που ήταν και πάλι με τελικό αποδέκτη τον Φούντα. Διαδικαστικού χαρακτήρα και μάλιστα με ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο από την ομάδα του Βόλου, η οποία έχει έρθει στο Ηράκλειο με μόλις 17 ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους 3 τερματοφύλακες, δηλαδή 2 τερματοφύλακες είναι στον πάγκο και 4 παίχτες που να παίξουν μέσα. Σημαίνει λοιπόν ότι δεν θα μπορεί να κάνει, εκτός αν αποφασίσει να αλλάξει και την τερματοφύλακα, ο Κώστας Μπράτσος, όλους του τις αλλαγές. Να θυμηθούμε τις ενδεκάδες, να υπενθυμίσουμε τις ενδεκάδες με τις οποίες έχουν ξεκινήσει το παιχνίδι δύο ομάδες. Για τον Όφη, τερματοφύλακας ο Κατσίκας στην πρώτη του παρουσία στο αρχικό σχήμα για την στην καριέρα του στον Άφη. Ο Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας και ο Κοστούλας, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Ο Αθανασίου καλύπτει την αριστερή πλευρά, ο Σεγγέλια την δεξιά. Ανδρούτσος και Αποστολάκης στην μεσαία γραμμή. Νέιρα και Φούντας ως εσωτερική μέση αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Σαλσίδο. Ενώ από την άλλη πλευρά για τον Βόλο, τερματοφύλακας ο Αθανασίου, ο Γροσδής με τον Μίγα. Είναι η κεντρική αμυντική. Τον Αμπάντα το βλέπουμε και κινείται ως δεξί μπακ, μόλον ότι είναι αριστεροπόδαρος, αριστερό μπακ. Παίζει με ένα από το πόδι ένας από τους δύο πρώην παίκτες του Άφη. Ο Αμπάντα λοιπόν είναι στη δεξιά πλευρά και ο Λικουρίνος. Ενώ έχουμε καλή στιγμή για το Βόλο με το δυνατό ωραίο σουτ το οποίο γίνεται από το ύψος της περιοχής από τον Λάμπρου, όπου αναγκάζει τον Κατσίκα σε δύσκολη σε κόρνερ επέμβαση. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, στη στιγμή αυτή η τελική προσπάθεια. Η πρώτη τελική προσπάθεια για τον Βόλο, ο οποίος ήταν κοντά στο να ισοφαρίσει με τον έτερο πρώην του Όφη, τον Λάζαρο Λάμπρου. Ο Λικουρίνος λοιπόν ως αριστερό μπακ, Μαρτίνεθ Κόμπα στην μεσαία γραμμή, Λάμπρου αριστερά, Γκονζάλες δεξιά και ο Χουάμπι πίσω από τον προωθημένο Ουρτάδο. Έχουν κόρνερ τώρα του Βόλου, η μπάλα θα έρθει μέσα στην περιοχή, θα διώξουν το κεφάλι ο Κρίσμανιτς, νέο σούτ, η μπάλα θα χτυπήσει σε σώματα από το σούτ του Μαρτίνες, προσπαθεί ο Ουρτάδο αλλά απομακρύνει ο Αποστολάκης και βγάζει και τον Αθανασίου από την αριστερή πλευρά, ο οποίος θα ανατραπεί από τον Κόμπα.
2: Ωραία, Μάνο, θα επιστρέψω σε σένα γιατί έχει ξεκινήσει και το άλλο μάτς, να πάμε για τη σέντρα. 1-0 ο Όφη τον Βόλο, νωρίς πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό, στο πέμπτο λεπτό είμαστε τώρα. Τελικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90. Η νίκη για τον Παναθηναϊκό που κάνει το 2-0 σε αυτό το ζευγάρι και περνάει στα ημιτελικά βεβαίως. Πριν πάμε στο Κλειάνθης Βικελίδης, γιατί έχει ξεκινήσει και το Άρης Λεβαδιακός, θα σας αποχαιρετήσω, θα παραδώσω τη σκυτάλη στον Κώστα Ζάλιαρη, ο οποίος θα σας συντροφεύσει εδώ για τις επόμενες ώρες. Στο προηγούμενο τρίωρο ο Άρης Ασβεστάς ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Γιαννίσης ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, πλέον είχε αναλάβει ο Στέφανο Παλουόντολο. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης, από εδώ και στο εξής είναι ο Γιώργος Πετρίδης. Μικρόφωνο στον Αλέξη Σαββόπουλο, στο Κλειάνθης Βικελίδης.
0: Στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Δίχως σκορ ο Άρης με το Λεβαδιακό στο φινάλε της σεζόν. Με το Λεβαδιακό αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα από την δεξιά πλευρά. Υπήρχε υπόδειξη offside, το κοιτάκι δεν σηκώθηκε το Σιμεάκη, παρότι φαίνονταν εκτεθειμένος ο Μπάλτζη. Μπαλά διατρίτες στα ποδιά των παικτών του Λεβαδιακού, με τον Τσιβελεκίδη, ο οποίος παίζει γιατί του Μάγκουνσον στο κέντρο της άμυνας. Μπαλά πηγαίνει στο Βίχο, καμιά ώρα προσπάθεια ο αριστερός οπισθοφύλακας του Λεβαδιακού. Ωραίο το passing game, ο Μπάλτζη, μπαλάζει τον Παλάσιος, ποιος κινείται από τα αριστερά ή μπροστά του Φατίγκα, ο οποίος είναι καλή άμυνα. Και ανακόπτει τον Παλάσιος εδώ, ο Γιαννιώτας βάζει το τούρμπο, περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο και παίρνει το φάουλ, ζητάει και κάρτα, μάλιστα κάνει και έντονες χειρονομίες και πηγαίνει κοντά.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
16: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
24: Σπόρ FM Πάτρα.
25: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα, στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
26: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
27: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
28: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
27: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
28: Τηλέφωνο 2610-525-352.
27: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
29: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
30: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
7: Τάνια.
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 240.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Μπλεκ, σαν να μπλέχτηκε εκεί ο Χόγκλα, κρατάει την μπάλα, ο Ράτσιτς ανοίγει στο Νιανιώτα. Τα αριστερά ο Έλληνας μεσοεπιθετικός που είναι παίξης του Λεβαδιακού. Σέντρα διώχνει, όχι καλά όμως η άμυνα του Λεβαδιακού, προσπαθεί να στρώσει ο Χόγκλα. Δεν τα καταφέρνει, καθώς τελευταία στιγμή ο Παλάσιος έβαλε το πόδι του, χρειαζόταν για να διώξει την μπάλα. Κακή πάσα του Χόγκλα στην κίνηση του Φατιγκά, ο Βίχος. Και τώρα προσπαθεί να βγει ο Λεβαδιακός με τον Κύπριο τον Γιάννη Κωστή στον άξονα, να δίνει δεξιά στον Μπάλτσι που έχει χώρο. Παίρνει τα μέτρα. Ο Μπάλτσι φαίνεται μπάλα στο αριστερό που είναι το καλό του πόδι, αλλά ένα σουτ. Το σουτ που επιχειρεί μάλλον είναι αρκετά άσχημο. Η μπάλα περνάει μακριά από, από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αθανασία. Είναι ανοιχτό παιχνίδι, άλλωστε οι δύο ομάδες δεν έχουν σκοπιμότητα. Αμφότερες βέβαια θέλουν την πέμπτη θέση ο Λεβαδιακός, γιατί την κατέχει στο συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, έχοντας παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα που τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου, που είναι ένα κεντρικό πρόσωπο. Είναι γνωστό ότι ο Άρης.
2: Άλεξη μου, πάρε μια ανάσα. Σε εξέλιξη λοιπόν οι δύο αναμετρήσεις για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των playoffs για τις θέσεις 5 έως 8 στη Στίχημαν Super League. Δίχως τέρματα στο Κλειάνθης Βικελίδης ο Άρης και ο Λεβαδιακός. 1-0 πάντα όφη απέναντι στον Βόλο στο Παγκρίτιο. Εγώ να σας πω ότι σε οτιδήποτε υπάρχει σε εξέλιξη έχουμε μόλις ένα γκολ αυτή τη στιγμή και είναι για την Crystal Palace κόντρα στην Brentford στην Premier League. Δεν βλέπω κάτι φοβερό στην Ιταλία. Μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη στην Ολλανδία. Πάμε λίγο γρήγορα να τα δούμε. Alkmaar Breda 2-2, Nijmegen Go Ahead Eagles 2-1, Utrecht Fortuna Sittard 2-0, Eindhoven Twente 4-1, Sparta Rotterdam Excelsior 1-3, Zwolle Feyenoord 0-1, Volendam Telstar 1-1, Heracles Groningen 1-2, Herenveen Ajax 0-0 και θα κατέβουμε σιγά σιγά προς την Κρήτη.

0: Οπότε μικρόφωνο στον Μάνο Σουριά σιγά σιγά να δούμε πώς εξελίσσεται και εκεί το μάτς του Όφη με τον Βόλο. Έλα Μάνο.
1: 13ο λεπτό στο Παγκρίδιο Στάδιο, ένα ανοιχτό, ελεύθερο, χαλαρό παιχνίδι, χαλαρό με την έννοια του ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει το μεγάλο βαθμολογικό ή οτιδήποτε άλλο κίνητρο πέραν του να παίξει χαλαρά, να παίξει ελεύθερα. Και αυτό το βλέπουμε, ένα ανοιχτό παιχνίδι με την μπάλα να κινείται πάνω κάτω. Όφη πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Φούντα, ο ίδιος παίχτης λίγο αργότερα προσπάθησε να διπλασιάσει τα δέρματα για την ομάδα του, όμως δεν τα καταφέρει, μπάλα κόντραρε στον Γροσδί και απομάκρυνε την μπάλα. Ο Βόλος ενδιάμεσα είχε και αυτό στην δική του καλή στιγμή με τον Λάμπρου την κεφαλιά του, ο οποίου απομάκρυνε δύσκολα σε κόρνερο Κατσίκας. Λέμε λοιπόν ότι μόλις έχουν περάσει 13 λεπτά, έχουμε γκολ, έχουμε φάσεις και έχουμε και τώρα τον Σαλσίδο να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, ζητά χέρι, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει παράβαση και από τον Αμπάντα. Θεώρησε ότι ο παίκτης του Όφη θεώρησε ότι ο Αμπάντα με το χέρι απομάκρυνε την μπάλα. Δεν μου φάνηκε να υπάρχει κάτι το επιλύσιμο ούτε στον Τζίλο. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά με τους φιλοξενούμενους από την δεξιά πλευρά, με τον Αμπάντα να βρίσκει μπροστά του το εμπόδιο του Νέρα και να αλλάζει για τον Γροσδί. Η μακρινή παλιά προς τον Ουρτάδο είναι δυνατή, κλείνει και τον χώρο Πούγκουρας και κερδίζει την μπάλα αφήνοντας για τον Σεγγέλια που με τη σειρά του δίνει στον Ανδρούτσο, αυτός για τον Κοστούλα και τώρα Κρις Μανίτς, και ο Κράτης έχει χώρο για να ανοίξει το παιχνίδι του Όφη. Δεν θα αποτιμήσω να δώσω τον Αθανασίου, αλλά δίπλα στον Αποστολάκη, πάνω στον οποίο πήγε ο Κόμπα και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στον Πούγκουρα και από εκεί στον Κατσίκα, με την μία αυτός για τον Πούγκουρα. Σεγγέλια, Φούντας, Ανδρούτσος. Αλλάζει την μπάλα λίγο κάτω από τη μισή γραμμή. Οι παίκτες του Όφη θα βρουν χώρο για να κάνουν την αντεπίθεση. Πιέζουν ψηλά ή του Βόλου. Ο Πούγκουρας τώρα θα αλλάξει πάλι και θα ανοίξει το παιχνίδι από την αριστερή πλευρά τον Κρίσμαν. Λάθος πάσα όμως, θα κλέψει για τους φιλοξενούμενους ο Γκονζάλε. Θα αλλάξει με τον Χουάνπι και πάλι για τον Γκονζάλε. Στρώνει μέσα στην περιοχή στον Κόμπα. Η παράλληλη παλιά Ουρτάδο και το 1-1 με τον Βενεζουελάνο. Ισοφαρίζει στο 15 ο ΠΑΟΚ, ο Βόλος. Με το τέρμα του Ουρτάδο 1-1. Πολύ ωραία η αντεπίθεση και η αλλαγή της μπάλας από τους παίκτες του Βόλου. Συνδυάστηκαν άψογα Χουάνπι, Γκονζάλες και Ουρτάδο. Τελικώς αποδέχτης μπάλας ο Βενεζουελάνος επιθετικός του Βόλου. Και στο 15 έχουμε την ισοφάριση 1-1. Γρήγορα άνοιξε το σκορ Όφη. Εξίσου γρήγορα ισοφαρίζει ο Βόλος. Αυτό που λέγαμε Κώστα, ότι είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι που οι δύο ομάδες παίζουν ελεύθερα και χωρίς πίεση βγάζουν τις ποδοσφαιρικές τους αρετές. 1-1 λοιπόν η ισοφάριση για την ομάδα του Βόλου. Στην σέντρα ο Όφη, έντονες οι αντιδράσεις του Χρήστου Κόντι, περισσότερο για τον τρόπο που αμυντικά η ομάδα του αντέδρασε σε αυτή την φάση. Δεν είχαν τις σωστές τοποθετήσεις, άφηναν τους παίκτες του Βόλου να αλλάζουν την μπάλα και το τρίγωνο του Χουάμπι, του Γκονζάλες και του Ορτάδο είχε ως τελικό αποδέχτη τον τελευταίο, ο οποίος με πλασέ νίκησε τον Κατσίκα και ισοφάρισε 1-1 για τον Βόλο. Τώρα ο Αθανασίου από την αριστερή πλευρά θα κρατήσει την μπάλα, αλλά είναι εκτεθειμένος σε θέση offside. Σταματά λοιπόν αυτή η αντεπίθεση του Όφη πριν προλάβει ο Νίκος Αθανασίου να κάνει την σέντρα. Σήκωσε την σημαία ο υπότης προηγνύοντας τον σε θέση offside. Και η του Βόλου από την δεξιά πλευρά με τον Μίγα να βγει εκτός περιοχής, αρχηγός της ομάδας του Βόλου ο Μίγας. Πασαριστά αλλάξει την μπάλα για τον Γροσδί, προσπαθεί να περάσει μπροστά για τον Γκονζάλες, αυτός με τη μία για τον Χουάμπι, ανοίγει μπροστά για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου ο οποίος κλείνεται από τον Κοστούλα και αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για τον Κόμπα με τη σειρά του στον Μαρτίνες. Χάθηκε ευκαιρία αντεπίθεσης για την ομάδα του Βόλου και προσπαθούν και πάλι τώρα από τα αριστερά να δημιουργήσουν φάση. Η κάθετη πάσα προς τον Ουρτάδο κόβεται από τον Κοστούλα. Δίνει στον Σεγγέλια, αυτός για τον Πούγκουρα. Ανοίγει μπροστά στον Φούντα και βρίσκει μαρκάρι στον χώρο του κέντρου τον Νέιρα, ο Αργεντινός. Θα περάσει την μεσαία γραμμή, ανοίγεται και ο Σαλσίδο και ο Αθανασίου από τα αριστερά. Θα κρατήσει την μπάλα ο Νέρα, ανατρέπεται από τον Αμπάντα μέσα στην περιοχή, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Τζίλος και κερδίζει κόρνερ ο Αθανασίου από το γέμισο το οποίο προσπάθησε να κάνει ο Αθανασίου. Έβαλε ο Λερόι Αμπάντα την προβολή, η μπάλα έφυγε out. Κόρνερ, συγγνώμη, στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, η στατική αυτή φάση για τον Όφη με τον Σεγγέλια να κατευθύνεται προς το σημείο. Πλησιάζει και ο Ανδρούτσος και οι δύο θα είναι κοντά στην μπάλα. Να δούμε ποιος από τους δύο πλασαριστά τελικά, ο Ανδρούτσος για τον Σεγγέλια, ο Γεωργιανός και πάλι για τον Ανδρούτσο. Έχει χώρο για κάτι τη σέντρα, να προτιμήσει να δώσει στον κενό χώρο στον Φούντα, το σούτ του οποίου χτυπά στην πλάτη του Χουάνπι για να καταλήξει μπάλα αριστερά στον Αθανασίου. Να δώσει αυτός για τον Σεγγέλια, που έχει παραμείνει στην αριστερή πλευρά από το κόρνερ και μετά. Αθανασίου στον Νέρα, ο Αργεντινός.
0: Δύο τέρματα λοιπόν στο Παγκρίτιο, με τον Όφη και τον Βόλο να είναι αυτή τη στιγμή στο 1-1 στην Κρήτη. Το παιχνίδι το οποίο έχει τα μοναδικά τέρματα μέχρι στιγμής στην ημέρα, στην αγωνιστική ημέρα, για τα play-offs των θέσεων 5 έως 8. Σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη να δούμε εκεί πώς εξελιστεί το παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό. Εγώ να σας πω πως πλέον μπορείτε να διαβάσετε και στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 4,6 πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της Τύχημαν Super League για τη σεζόν 2026-2027, καθώς λίγο πριν μπούμε στο στούντιο είχαμε και τον οριστικό υποβιβασμό του Πανσεραϊκού παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε απέναντι στον Πανετολικό. Ο Πανετολικός κατάφερε να μείνει όρθιος στις αίρες, να πάρει βαθμό και να καταδικάσει κάπως έτσι τον Πανσεραϊκό, ο οποίος ακολουθεί την ΑΕΛ Νόβιμπεντ στην Super League 2. Οπότε έχουμε τις δύο ομάδες οι οποίες θα βρεθούν στη δεύτερη κατηγορία από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, επειδή ήταν τον Άρη να χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία κοντά στον Λεβαδιακό, ανηφορίζουμε προς Κλάνθης Βικελίδης. Ο Αλέξης Αβόπουλος μας λέει τι συμβαίνει στο μάτς του Άρη με τους Βιωτούς.
2: Στο 17 είμαστε. Ο Άρης είχε τη δεύτερη καλή του στιγμή όταν ο Χόγκλα πάσαρε στον ελεύθερο Ράτσι, σούταρε αυτό, μπαλά κόντραρε στον Λιάγκα και κατέληξε κόρνερ. Πήγε μια περίεργη τροχιά, αλλά δεν πήγε προς τα δίκτυα, παρότι ο Άνακερ ήταν εξουδετερωμένος. Κατέληξε κόρνερ, το οποίο εκτελέσει ο αριστερός του μπακ, ο Μάρτιν Φρίντεκ. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, μπαλά περνάει. Διώχνει ο Μπάλτσι όμως σε πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά. Δεν είχε κάποιο όφελος. Το δεύτερο κόρνερ των γηπεδούχων σε ένα παιχνίδι του οποίου ο ρυθμός έτσι λίγο έχει κοπάσει μετά το δεκάλεπτο, είναι η αλήθεια. Ο Άρης τώρα με το Ράτσιτς κεφαλιά, ο Νίκας γυρίζει προς τα πίσω στον Άνακερ. Ο Άνακερ σημαδεύει τον Τσοκάη για να χτίσει μια καινούργια επίδεση για την ομάδα της Βιωτίας. Ο Τσιβελεκίδης τον Κωστή είναι τρίος μοχλός στον άξονα για τους παίκτες του Παπαδόπουλου. Μπαλά έρχεται δεξιά στον Τσίπρα. Τον πιέζει ο Γιαννιώτος, αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω, κάνοντας και φάουλ στον Τσάπρα. Του βίνει το χέρι του ο Γιαννιώτας, οι παίκτες μέχρι πέρσι. Κοντινή πάσα στον αρχηγό της Λιβαδιάς, τον Λιάγκα. Και από εκεί η μπάλα πηγαίνει μέσω του Τσοκάη στον Τσιβελεκίδη. Στο 18 είμαστε, στη Θεσσαλονίκη. Το 0-0 ανάμεσα στον Άρη και τον Λεβαδιακό. Ο Άρης χρειάζεται μόνο νίκη για να τερματίσει αυτός πέμπτος. Η ισοπαλία ευνοεί την ομάδα της Λεβαδιάς, η οποία αυτή τερματίζει στην πέμπτη θέση. Ο Γιαννιώτας κάνει έτσι ένα σόλο και κερδίζει ένα φάουλ από τον Κωστή. Εκλείται γρήγορα από τον Κουαμέ. Ο Χόγκλα στον Φατιγκά. Ο Χόγκλα ζητάει από τους παίκτες του Άρη να ανέβουν λίγο πιο ψηλά με χαρακτηριστικές χειρονομίες. Αναμένει ο Φρίντεκ και δίνει στο Ράσιτς αυτός υπό την πίεση του Κωστή στον Ρόουζ. Γένσεν παραπηγαίνει δεξιά στον Ντουντού. Παραμένει δεξιά ο Ντουντού και αριστερά ο Γιαννιώτας. Αλλάξαν οι δύο τους πολύ νωρίς θέση στις πλευρές της επίθεσης. Ο Ρόους στον Φρίντεκ. Γιαννιώτας, το κοντρόλ του δεν είναι καλό. Η κόντρα ευνοεί τον Τσάπρα. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Πολύ χαμηλή προσέλευση. σήμερα στο Βικελίδης και σήμερα όπως στα τελευταία παιχνίδια τα εντός έδρας είναι και το μπάσκετ που ξεκινάει σε λίγη ώρα, έχει τράβηξει και εκεί αρκετό κόσμο. Με τον Τσάπρα στο πλάγιο, ο Τσοκάη έχει παίκτης του Λεβαδιακού πεσμένο στο χορτάρι, σταματάει το μάτσο ο Βεργέτης για ένα μαρκάρισμα που έγινε εκτός μπάλας. Νομίζω ο Πεντρόζο ήταν αυτός ο οποίος είναι πεσμένος, όντως τώρα σηκώνεται για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Βάρης ο οποίος έχει στον πάγκο σήμερα Μάικιτς, Καράιδιο, τερματοφύλακες Βοριαζίδης, Μωρόν, Αλφαρέλα, Καντεβέρε, Μπουσαΐντ, Μεντίλ, Τεχέρο, Πέρεθ και Σούντμπεργκ. Ενώ ο Νίκος
0: Πάμε Παγκρίτιο, υπάρχει γκολ Μάνος Σουριάς.
1: Ο Χουάμπι θα κάνει το φάουλ από την δεξιά πλευρά, θα περταχθεί στην καρδιά της άμυνας του Όφη ο Λάμπρου και θα σκοράρει με το κεφάλι κόντρα στην πρώην ομάδα του. Ανατροπή λοιπόν στο Παγκρίτιο Στάδιο στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βόλος με τον Λάμπρου με την ωραία κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κατσίγα και θα βάλει μπροστά την ομάδα του Βόλου. 2-1 λοιπόν από την πολύ ωραία εκτέλεση του Χουάνπι. Δεν ξέρω αν εξεταστεί η φάση για ενδεχόμενη θέση offside του Λάμπρου. Με μια πρώτη ματιά δεν φάνηκε, αλλά τουλάχιστον βλέπω ότι ακόμα δεν έχει δώσει το σύνθημα για να γίνει σέντρα ο Τζίλος. Φαίνεται πάντως να μην υπάρχει παράβαση σε συγκεκριμένη φάση. Δεν ξέρω αν συγγνώμη, δοθεί κάποια replay μέσω του VAR. Περιμένουμε πάντως να δούμε. Ο Τζίλος κάνει την χαρακτηριστική κίνηση στον Σαλσίδο που βρίσκεται στο σχεδόν του γηπέδου να περιμένει. Προφανώς λοιπόν ελέγχεται η φάση με την κεφαλιά αυτή του Βόλου. Είπαμε ότι το παιχνίδι είναι ελεύθερο, είναι ανοιχτό. Ο Βόλος παρά την ψυχολουσία του πολύ γρήγορου γκολ του Όφη έπαιζε ανοιχτά, πήρε χώρους, έφτανε στην περιοχή της κριτικής ομάδας, κατάφερε, ισοφάρισε με τον Ουρτάδο και περιμένουμε εδώ να δούμε αν θα μετρήσει το τέρμα του Λάμπρου και αν θα πάρει και το προβάδισμα στο σκορ για να δούμε στα μισά περίπου του ημιχρόνου τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτή η αναμέτρηση που έχει και φάσεις, έχει γκολ. Είναι μια αναμέτρηση που ο κόσμος δεν έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσει, αλλά όσοι την βλέπουν από την τηλεόραση χωρίς άγχος, καθώς οι ομάδες πλέον έχουν εκπληρώσει τους στόχους τους, όχι τον ιδεατό. Μπήκε στα play-offs 5-8, κατέκτησε το κύπελο. Ο Βόλος έμεινε άνετος στην κατηγορία. Θα πάει να δει ο ίδιος ο Θανάσης Τζίλος στην φάση. Ο Βόλος λοιπόν εξασφάλισε άνετα την παραμονή του στην κατηγορία. Μπήκε μάλιστα με αυτή την πολύ σπουδαία νίκη που πέτυχε την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπήκε στα play-offs, η εξέλιξη των οποίων βέβαια μετά τον τελικό της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό και την κατάσταση του κυπέλλου του Νόφη δεν έφεραν ουσία σε αυτή την διαδικασία. Βλέπει λοιπόν τη φάση ο Τζίλος, να δούμε τι θα αποφανθεί. Εγώ ομολογώ ότι δεν έχω καταφέρει, δεν μας έχει δοθεί μάλλον κάποιο replay για να δούμε τι βλέπει και ο Τζίλος. Offside. Δεν μετρά τον goal, οπότε έχουμε offside. Ακυρώνεται λοιπόν το τέρμα του Λάμπρου, παραμένει το 1-1. Θεώρησαν λοιπόν ο Κόκκινος και ο Τσακαλίδης, οι ψηφιακοί διαιτές της αναμέτρησης, ότι υπήρχε παράβαση στην φάση αυτή και την οποία μάλιστα εξηγεί τώρα ο Τζίλος στον αρχηγό του Βόλου, τον Μίγα. Οπότε παραμένει το 1-1, ακυρώνεται το τέρμα του Λάμπρου. Φαντάζομαι ότι το γκολ αυτό θα θορύβησε τους παίκτες του Όφη, όπου εντάξει, όσο και να μην έχουν κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο για την σημερινή αναμέτρηση, δεν θα θέλουν να κλείσουν την εφετινή χρονιά με όχι νίκη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο και γενικά με ένα σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων από τον τελικό του κυπέλου και μετά. Ο Σεγγέλια αλλάζει παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά, αφήνει την μπάλα στην αριστερή όπου κινείται ο Αθανασίου, ο οποίος θα αλλάξει για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης και πάλι για τον Αθανασίου. Ανεβαίνει ψηλά για να κλείσει τον διάδρομο ο Γκονζάλες και αναγκάζει τον Αθανασίου να μεταβάσει στον Κρίσμανιτς, αυτός για τον Πούγκορα και με τη σειρά του στον Κοστούλα. Πιέζει ψηλά ο Ουρτάδο, ο Κοστούλας ψύχραμα για τον Ανδρούτσο. Κάνει λάθος όμως ο Ανδρούτσος, κερδίζει ο Χουάνπι, αλλά καταφέρνει όμως να διορθώσει την φάση ο Κοστούλας. Προσπάθησε μάλιστα να παίξει μπροστά και για τον Φούντα, απομάκρυνε με τα πόδια ο Αθανασίου. Νέο γέμισμα προς την περιοχή για τον Ουρτάδο, απομακρύνεται από τον Κρίσμανιτς και στη συνέχεια της φάσης θα γίνει φάουλ από τον Χουάνπι, επιθετικό φάουλ. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Αποστολάκη για τον Νέιρα, από αριστερά στον Αθανασίου. Τώρα
0: 28 λεπτά συμπληρωμένα λοιπόν στο Παγκρίτιο. Όφη και Βόλος παραμένουν στο 1-1. Ακυρώθηκε γκολ του Βόλου από τον Λάμπρου με μια κεφαλιά από στατική φάση. Υπήρξε έλεγχος και από τον ΒΑΡ, ο οποίος συνέστησε στον ρέφερι να το δει στο on-field review. Αυτός δεν χρειάστηκε πάρα πολλά δευτερόλεπτα για να υποδείξει το offside. Οπότε στο 1-1 αυτό το παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Εγώ πάντως να σας πω ότι είναι ενδεικτικό και της χαλαρότητας που έχει επιφέρει αυτή η τρομερή επιτυχία του Όφη, με την κατάκτηση του κυπέλου, την παρουσία στα προκριματικά του Europa League και την εξασφαλισμένη παρουσία στην League Phase του Conference League για την νέα αγωνιστική περίοδο. Δεν έχει καταφέρει να καταγράψει κάποιο clean sheet από την ώρα της κατάκτησης του κυπέλου και μετά. Δέχτηκε 2 γκολ από τον Άρη στο μάτς στο εντός έδρας παιχνίδι, άλλα 3 στη Θεσσαλονίκη, 3 τέρματα στο αμέσως προηγούμενο μάτς με τον Λεβαδιακό και τώρα έχει ήδη ισοφαριστεί από τον Βόλο, ο οποίος έφτασε πολύ κοντά και στην ανατροπή. 26 λεπτό δείχνει ο χρόνος που έχει παιχθεί ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη, οπότε πάμε σιγά σιγά και προς τα εκεί στο Κλάνθης Βικελίδης και τον Αλέξη Αβόπουλο για το Άρης Λεβαδιακός. Έλα Αλέξη.
2: Εδώ είμαστε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό να έχει κερδίσει ένα φάουλ σε ένα μάτς που δεν έχει φάσει τα τελευταία λεπτά και είναι αρκετά ισορροπημένο. Ο Άρης στο 17 είχε την τελευταία του καλή στιγμή και είναι το σου του Ράτσιτς και ο Άνακερ τώρα στην επαναφορά. Θα σημαδέψει αριστερά το Βίχο και θα τον βρει κιόλας. Ο Ντουντού όμως έχει γυρίσει, έχει κάνει την άμυνα και ελευθερώνει για τον Γένσεν. Αυτός παίζει για τον Γκουαμέ, θα πάρει μια κεφαλιά ο Νιγεριανός. Ο Τσοκάι όμως θα κερδίσει. Πάνω στην κίνηση βρίσκει και τον Γκουαμέ στο πίσω μέρος του ποδιού. Αυτό δείχνει ο Κουαμέ και στο διαιτή το Βεργέτη, για τρόπο υπάρχει αρκετή γκρινιά για τα σφύριγματά του. Με τον Κουαμέ είναι ένα ακόμη πεσμένο στο χώρο του. Άρα και επιλογές αρκετές στον πάγκο σε αφορά την επίθεση. Ο Μωρόν είναι, ο Καντεβέρ είναι και ο Αλφαρέλα σήμερα. Εφόσον χρειαστεί να αλλάξει κάτι στην επίθεση του κάποια στιγμή ο Μιχάλης Γρηγορίου, πρέπει να βγει και το παπούτσι του από ό,τι βλέπω, του Κουαμέ. Σηκώνεται ο πρώην παίκτης της Φιωρεντίνα και το μάτς θα συνεχιστεί. Η μπάλα είναι για τον Λεβαδιακό. Θα την επιστρέψει τώρα ο Άρης στον Άνακερ και αυτός τροφοδοτεί τον Τσιβελεκίδη. Ξανά ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού πάει ο Τσοκάι να δώσει ένα στήριγμα. Παίρνει την μπάλα, του πιέζει ο Χογκλά, κάνει μια προσποίηση ο Τσοκάι. Μακριά ο Λιάγκας, αλλά σημαδεύει τον Πεντρός, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει το καλό πρώτο κοντρόλ και να παίξει με τον Μπάλτσι. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Φρίντεκ πιέζεται από τον Παλάσιος που έχει έρθει από τα δεξιά. Θανασιάδης, πάλι ο Φρίντεκ. Ράτσιτς, Φρίντεκ, Γκαρέ. Ωραία, ελευθερώνουν τώρα οι παίκτες του Άρη. Έβγαλαν την πίεση και κουβαλάνε την μπάλα προς την επίθεση. Η μπάλα πηγαίνει τώρα δεξιά στον Ντουντού. Αυτός πάει προς τον άξονα να κάνει ένα σούτ, αλλά κάπου κοντράρει και καταλήγει και πάλι κόρνερ για τον Αρέντα και πολύ καλό το σούτ, είναι αλήθεια, ήταν αδύναμο από τον Βραζιλιάνο, αλλά κέρδισε αυτό το κόρνερ στο 29 και πηγαίνει ο ίδιος να το εκτελέσει, είναι από τα δεξιά για τους γηπεδούχους. Το τρίτο κατά σειρά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο αριστεροπόδαρος του Ντου στην εκτέλεση. Καλά εκτελεσμένο, διώχνει ο Τσοκάι, ο Φρίντεκ θα κάνει ένα σούτ, θα βγει η άμυνα, Γιαννιώτας πρώτος στην μπάλα, γυρίζει στον Φατιγκά, η μπάλα παραμένει στα πόδια των γηπεδούχων. Θα ξεκινήσουν μια νέα επίθεση.
0: Με Ρόους. Πάμε λιγάκι στο Παγκρίτιο πάντως.
2: Επίθεση. με Rose.
0: Πάμε λιγάκι στο Παγκρίτιο πάντως, γιατί

0: έτσι λοιπόν ο Όφη τώρα έχει την μεγάλη ευκαιρία, είναι ο Χουάν Νέιρα, αυτός ο οποίος έχει τοποθετήσει την μπάλα στα 11 μέτρα για να εκτελέσει την εσκάδη των ποινών. Μία φάση που εν πρώτης δεν φάνηκε, χρειάστηκε το VAR για να πείσει τον Τζίλο, ήταν μια ανατροπή του Αμπάντα, ο οποίος είναι και αυτός που θα δει την κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, ήταν εκτός φάσης, αλλά είναι σαφές, μάλλον.
0: Ο Αμπάντα λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος έκανε την ανατροπή, ο Νέιρα απέναντι στον Παπαθανασίου και ο Όφη διπλασιάζει τα τέρματά του. 2-1 λοιπόν, παίρνει προβάδισμα η κριτική ομάδα στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης με το έστω χτύπημα απέναντι του Χουάν Νέιρα. Γίνεται το 2-1, δεν έγινε στο 23 το 1-2, ακυρώθηκε το τέρμα του Λάμπρου, γίνεται τώρα το 2-1 όμως με τον Χουάν Νέιρα, ο οποίος...
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
6: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
7: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

0: 96,3.
1: Τις οποίες όσοι άτυχοι, μπορεί να πει κανείς, δεν έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους εδώ στην Allwyn Arena σήμερα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και το παιχνίδι αλλά και το τελετουργικό της φιέστας το οποίο θα ακολουθήσει. Ενώ και μέσα στο γήπεδο, παρόλο που μεσολαβούν περίπου 2 ώρες μέχρι την σέντρα του αγώνα, υπάρχει αρκετός κόσμος που ήδη έχει πάρει θέση στις εξέδρες. Αυτό είναι πάνω κάτω το κλίμα εδώ από την Allwyn Arena. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις και εσύ κάτι.
2: Γιώργο μου, αντιλαμβάνομαι και είδα και εικόνες από τον κόσμο στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ. Δεν ξέρω αν έχει εμφανιστεί το τρόπαιο στο γήπεδο, αν το πήρε κάπου το μάτι σου, αν ήρθε εκείνη η βαλιτσούλα η ωραία με τον τίτλο της Stoiximan Super League, αν θεάθη κάποια στιγμή.
1: Το φοβήθηκα λίγο να σου πω, γιατί και εγώ τον εξοπλισμό που έχω εδώ για τη μετάδοση τον έχω σε μια βαλίτσα και λέω, ελπίζω να μην μπερδευτεί κάποιος και να νομίζει ότι το μεταφέρω εγώ το τρόπαιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει εμφανιστεί τώρα και νομίζω ότι δεν θα εμφανιστεί και μέχρι τη λήξη του αγώνα. Και έτσι είναι το σωστό, γιατί ξαναλέω, η ΑΕΚ και πρώτος ο Μάρκο Νίκολ

0: Δεν θέλει καθόλου να περάσει το μήνυμα στην ομάδα του ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο σημερινό παιχνίδι, στο οποίο ξαναλέω θα έχει έναν αντίπαλο ο οποίος έρχεται εδώ ο Ολυμπιακός, ξέροντας ότι του είναι απαραίτητη η νίκη για να μην εξαρτάται από το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ούτως ώστε να διατηρήσει εκείνο στη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση καθόλου αμεληταίο διακύβευμα δεν είναι σήμερα για τους Ερυθρόλευκους. Από την πλευρά της λοιπόν και η ΑΕΚ δεν θέλει καθόλου να υποτιμήσει το αγωνιστικό κομμάτι. Ούτως ή άλλως και ο κόσμος χθες με τα συνθήματά του ζήτησε νίκη και στο σημερινό παιχνίδι. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, κακά τα ψέματα και για τους φίλους της ΑΕΚ. Είναι πάντα με απέναντι στον μεγαλύτερο αντίπαλο της ομάδας τους. Οπότε περιμένω ότι θα έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό μάτς και στο γήπεδο δηλαδή, και ότι δεν θα επηρεαστεί η ομάδα από η ομάδα της Ένωσης από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Το τρόπαιο τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές εικασίες και πάρα πολλά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει από χθες για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσει τελικά στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου. Το μόνο που μπορώ να πω, και όχι επειδή θέλω να το παίξω γνώστης ότι γνωρίζω τι θα γίνει, γιατί πολύ λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν τι πραγματικά θα γίνει, σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό θα είναι έκπληξη. Και σίγουρα θα δούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν περιεχόμενο, να το πω έτσι.
1: Ναι. Κάπου μπορεί να πάει το μυαλό μου, Γιώργο μου, ναι, αλλά περιμένω να το δω κι εγώ. Ναι, δεν θα πω κάτι.
0: Οπότε, ναι, το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα βαρεθεί κανένας παρακολουθώντας αυτή τη φιέστα για το τελετουργικό που έχει προετοιμαστεί από την πλευρά της ΑΕΚ μετά τη λήξη του αγώνα. Ούτως ή άλλως και σε ολόκληρη την πόλη είναι εμφανές το τι γιορτάζεται σήμερα εδώ. Υπάρχουν παντού μπάνερ με την υποσημείωση του πρωταθλήματος, με προηγούμενες κατακτήσεις τίτλων από την πλευρά της ΑΕΚ. Δηλαδή, αν και κάποιος ξένος να έφτανε σήμερα εδώ, θα είχε πάρα πολλές αφορμές για να καταλάβει τι ακριβώς γιορτάζεται και τι ακριβώς σημασία έχει για τους φίλους της ΑΕΚ σήμερα εδώ.
1: Ωραία, Γιώργο μου, θα επιστρέψουμε σε εσένα. Θα σε ακούσουμε άλλωστε και στην περιγραφή της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό αργότερα στις 7.30 για το grand finale των playoffs της Τίχημαν Super League. Φυσικά με την ΑΕΚ να είναι ήδη πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025-2026. Ανηφορίζουμε σιγά-σιγά για ακόμη μια φορά στη Θεσσαλονίκη και το Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου Άρης και Λεβαδιακό συνεχίζουν να ψάχνουν τον γκολ που θα κάνει τη μεταξύ τους διαφορά μέχρι και αυτή τη στιγμή. Αλέξη Αβόπουλε, σίγουρα ο Άννακερ, ο οποίος συνεχίζει μέσα στα γκολπόστ του Λεβαδιακού, είναι λόγος για τον οποίο ο Άρης δεν έχει ανοίξει το σκορ. Αλλά και η τύχη του Άρη είναι λόγος που δεν έχει δεχτεί γκολ με μια τεράστια ευκαιρία τον Λεβαδιακό πριν από λίγο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Λεβαδιακός έφτασε πάρα πολύ κοντά στο 36 πριν από λίγο. Να πείτε το τετατέ του Κωστή από ένα λάθος στο χτίσιμο μιας επίθεσης για τους γηπεδούχους. Η κακή πάσα του Χόγκλα στον Ρόου στο κλέψιμο από τον Κωστή φύγει απέναντι από τον Αθανασιάδη. Αλλά επιβεβαιώνεται ότι όλα μπαίνουν και όλα χάνονται στο ποδόσφαιρο. Απέναντι από τον Ερμηνεύτη τώρα στόχισε ο Κωστή. Ο Άννακερ είχε μια πολύ σπουδαία επέμβαση σε μια κεφαλιά του Κουαμέ επίσης στο 32, ενώ και ο Ντουντού στο 37 μέσα με τη μεγάλη ευκαιρία του Όφη έκανε ένα ωραίο σουτ με το αριστερό, αλλά έξισε το δεξί δοκάρι και έφυγε έξω. Είχαμε δηλαδή μαζεμένες φάσεις τα τελευταία λεπτά, αλλά το 0-0 δεν παραμένει ανάμεσα στον Άρη και τον Λεβαδιακό. Μέσα στο 38 μπήκαμε στο 39 τώρα στην Θεσσαλονίκη με τον Χόγκλα. Έκανε το λάθος, πολύ χαλαρά στην πάσα προς τον Ρόουζ. Παράγουν αστοιχήσεις στην ομάδα του και ο Γκαρέ τώρα. Ντουντού, που από τη στιγμή που πήγε στην άλλη πλευρά δεξιά είναι σαφώς πιο δραστήριος. Γένσεν στον Χόγκλα. Αυτός δεν βλέπει εύκολη πάσα, γυρίζει στον Αθανασιάδη. Σημαδεύει το Φατιγκά. Φατιγκά με τη μία για τον Γκαρέ. Αυτός δεν καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Λεβαδιακό, καθώς σιγά σιγά οδεύουμε προς το τελευταίο πεντάλεπτο για τον πρώτο ημίχρονο. Οι πρώτοι αναπληρωματικοί πλευρά του Λεβαδιακού έχουν σηκωθεί και έχουν ξεκινήσει προθέρμανση από τον Παπαδόπουλο. Είναι και λίγοι φίλοι του Λεβαδιακού στη θύρα 4 των φιλοξενούμενων. Έχουν κάνει το ταξίδι από την Βιωτία. Χόγκλα κατεβάζει, πασάρει. Δυνατά όμως για τον Κουαμέ, βγαίνει ο Άννακερ με τα χέρια, μαζεύει και παίζει για τον Τσάπρα. Πάει πάνω του ο Φρίντεκ που αντίκρισε κάρτα πριν από λίγο. Φάλο τώρα που κάνει ο Ρος, γιατί ακολούθησε μακριά τον Παλάσιος και δεν τον άφησε να γυρίσει. Κάθαρο φάουλ εδώ από τον κεντρικό αμυντικό του Άρη. τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Λεβαδιακός. Ο Τσάπρας στον Λιάγκα, τον αρχηγό του. Αυτός για τον Κωστή, πως με τη μία δεν βρίσκει τον Παλάσιος. Κόβει, αλλά όχι καλά. Ο Ρόους ξανά, την μπάλα στα πόδια των παικτών του Λεβαδιακού. Ο Τσάπρας, η πάσα για τον Κωστή, τον κόβει καθαρά εδώ. Ο Ρόους, Γκαρέ, κάνει κίνηση ο Ντουντού, κάνει κίνηση και ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτα επιλέγει. Πάνε δύο αμέσως παίκτες του Λεβαδιακού πάνω του για να μην του επιτρέψουν να γυρίσει. Το ανέβασμα τώρα του Φατιγκά. Τον κυνηγάει ο Νίκας. Και καταφέρει και τον κόβει κιόλας. Και κερδίζει και το φάουλ. Με τον Λεβαδιακό να έχει πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία εδώ. Γρήγορη επιστροφή στο αμυντικό του transition. Μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, αν μη τι άλλο. Τρόπος που έπεσαν οι παίκτες του Λεβαδιακού πάνω στον Γιαννιώτα και αμέσως η κάλυψη στο ανέβασμα του Φατιγκά δείχνει το πόσο καλά δουλεμένη είναι η ομάδα από τον Νίκο Παπαδόπουλο. ...41 λεπτά παιχνιδιού στην Θεσσαλονίκη. Με το φάουλ που έχει κερδίσει ο Λεβαδιακός... ...θα συνεχιστεί το μάτς. Πεντρόσο πήρε μια κίτρινη κάρτα. Ρόους γυρίζει στον τερματοφύλακά του. Μπάλα στο χώρο του κέντρου, ο Χόγκλα, ο Ράσιτς, αλλάζουν ωραία την μπάλα, κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας, ο Χόγκλα πάει σε μια ωραία ενέργεια, αποφεύγει δύο παίκτες του Λεβαδιακού, αλλά κάνει φάουλ. Πάνω στον Τσοκάη, λέει ο ρέφερ της αναμέτρησης, πάει ο Ράτσος αρχηγός να κάνει, να διαμαρτυρηθεί. Ξεσπάει και ο κόσμος για αυτό το μαρκάρισμα. Δείχνει ότι δεν υπάρχει εδώ φάουλ. Πολύ τραβηγμένη το ρήμαντο σφύριγμα από τον Βεργέτη, ο οποίος έχει καταφέρει σε ένα μάτσο που δεν έχει καμία σκοπιμότητα, είναι ήρεμο, έχει καταφέρει να ξεσηκώσει τον κόσμο.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι στο Παγκρίτιο πάντως είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Όφη μπροστά στο σκορ με 2-1 κόντρα στον Βόλο. Οπότε πάμε προς τον Μάνο Σουριά να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Έλα, Μάνο.
3: Διανύουμε το πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Δικαιολογημένος χρόνος. Δύο φορές χρειάστηκε ο Τζίλος να πάει στο VAR. Μία για να ελέγξει το τέρμα, το ακυρωθέν στη συνέχεια τέρμα του Λάμπρου. Και τη δεύτερη για να καταλογίσει το πέναντι, το οποίο υπέπεσε ο Απάντα ανατρέποντας τον Σεγγέλια. Καταπληκτικό σούτα τον Λάμπρου, out. Πολύ καλό σούτα τον Λάζαρο Λάμπρου. Η μπάλα πέρασε λίγο out από το κάτω. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων παραμένει το παιχνίδι έτσι όπως το αφήσαμε, ένα ανοιχτό παιχνίδι. Το μαρτυρούν νομίζω και τα τρία γκολ και ένα κυρωθέν που έχουμε μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Όφ προηγείται 2-1. Ο Κώστας Μπράτσος αναγκάστηκε στο 36 να κάνει την πρώτη του αλλαγή όταν έφυγε από το παιχνίδι καθόντας στον καρπό του ο Μαρτίνες και στην θέση του πέρασε ο Ιάσονας Κύρκου. Έκανε λοιπόν νωρίς την πρώτη αλλαγή. Θυμίζουμε ότι στον πάγκο του Βολού βρίσκονται δύο τραυματοφύλακες, ο Μορέιρα και ο Κουτουκάς, ο Βαϊνόπουλος, ο Λεγκίση και ο Τριανταφύλου. Και πλέον ο Κύρκος έχει περάσει στο παιχνίδι. Με 17 ποδοσφαιριστές έχει έρθει ο Βόλος, ανάμεσα στους οποίους τρεις τερματοφύλακες εδώ στο Ηράκλειο. Ωραία κίνηση του Σαλσίδο, δεν μπορεί στην κίνηση στη δεύτερη να κάνει το κοντρόλ ο Φούντας. Και το σούτ το οποίο απομακρύνεται από τους αμυντικούς του Βόλου. Επιμένει Όφη στο δεύτερο τότε των καθυστερήσεων για ένα δεύτερο γκολ. Τελικά κατάφεραν να απομακρύνουν σε πλάγι out οι αμυντικοί του Βόλου. Το πλάγι από τα αριστερά, όπως είναι στην επίθεση η κριτική ομάδα, με τον Αθανασίου να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Όμως περιμένουμε και πάλι να εξεταστεί φάση για χέρι, νομίζω, καθώς βλέπω τώρα τον Τζίλο πάλι να περιμένει να κάνει το νόημα για αναμονή. Ίσως η μπάλα βρήκε σε χέρι παίκτη, δεν υπάρχει όμως παράβαση, όπως και να έχει εξετάσει τη φάση, έληξε και εκτελέσει και το πλάγιο για χέρι. Είναι αυτή η στιγμή εξέταση από το VAR, δεν είναι καλό το πλάγιο, απομακρύνει ο Αμπάντα, βγάζει μπροστά για τον Ουρτάδο, αυτός με το κεφάλι θα βρει τον Χουάνπι, κόβει για τον Λάμπρου, ο Λάμπρου με τον Κοστούλα, ο Λάμπρου δεν κάνει την πάσα όπως θα ήθελε προς τον Χουάνπι, έχουν προλάβει να γυρίσουν οι του Όφη, έτσι λοιπόν χάθηκε ευκαιρία της αντεπίθεσης για την ομάδα του Βόλου στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κύρκος τώρα στην μεσαία γραμμή θα αλλάξει για τον Ουρτάδο, έχει γυρίσει αρκετά πίσω ο Βενεζουελάνος για να γίνει κάτοχος της μπάλας. Βγάζει αριστερά για τον Λικουρίνο, αυτός παίζει με τον Κύρκο, ο οποίος πήρε την θέση εκτός από τον αγώνα και στο σημείο του παιχνιδιού, στη μεσαία γραμμή έχει πάει τη θέση την οποία αγωνιζόταν ο Μαρτίνες, ο Ιάσονας Κύρκος. Επίσης γίνεται και πάλι κάτοχος της μπάλας, πιεζόμενος όμως τώρα από τον Ανδρούτσο, δεν παίρνα την μπάλα όπως θα ήθελε προς τον Γκονζάλες, θα καταφέρει πάντως αυτός να την ανοίξει για τον Ουρτάδο με τη σειρά του στον Μπάντα, δεν είναι καλή πάσα προς τον Γκονζάλες, κόβει και απομακρύνει και μάλιστα σε πλάγιο out ο Γκρίσμανιτς στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς με τη συμπλήρωση των 4 λεπτών των καθυστερήσεων ο Τζίλος στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με τον Όφη να προηγείται 2-1 του Βόλου. Ο Όφη, ο οποίος πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, άνοιξε το σκορ με τον Φούντα, ισοφάρισε ο Ουρτάδος στο 11, στο 23 ακυρώθηκε τέρμα του Λάμπρου, στο 34 ο Αμπάντα ανέδεψε τον Σεγγέλια, έδωσε το πέναλτι μετά την χρήση του VAR ο Τζίλος, από το οποίο πέναλτι ο Νέρα ευστόχησε και βάλε μπροστά τον Όφη και με το 2-1 υπέρ της κριτικής ομάδας πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
1: Μάνο Σουριά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε σένα για την περιγραφή του δεύτερου μέρους στο Παγκρίτη. Ο Όφη μπροστά με 2-1 απέναντι στον Βόλο. Δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους και στο Κλεάνθης Βικελίδης, πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο για το μάτς του Άρη με τον Λεβαδιακό. Έλα, Αλέξη.
2: Στη Θεσσαλονίκη είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα των δίλεπτων καθυστερήσεων. Μια καλή πάσα του Φρίντεκ, δεν πρέπει να σηκωθήσουμε και το ζήσει. Ο Ντουντού, το γύρισμα τελευταία στιγμή επιστρέφοντας, αλλά υπάρχει τώρα υπόδειξη από το δεύτερο βοηθό. Είναι εκτεθειμένος ο Ντουντού και ακούγεται και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον διαιτητή της αναμέτρησης. 0-0 ανάμεσα στον Άρη και το Λεβαδιακό, σε ένα παιχνίδι που είχε στο πρώτο ημίχρονο αρκετές καλές στιγμές, με πιο μεγάλη ευκαιρία αυτή που έχασε στο 36 ο Γιάννης Κωστή απέναντι από τον Αθανασιάδη, δεν σημάδεψε καλά. Καλύτερη στιγμή για τον Άρη, η κεφαλιά του Κουαμέ στο 32, πάνω στη γραμμή ουσιαστικά, ο Ανάκερ την πέταξε σε κόρνερ. 0-0 οι δύο ομάδες, επιστρέφουμε σε ένα τεταρτάκι για το δεύτερο ημίχρονο.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δίχως τέρματα λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο μάτς του Άρη με τον Λεβαδιακό για την τελευταία αγωνιστική των play-offs των θέσεων 5 έως 8. Και από τον ποδοσφαιρικό Άρη πάμε στον μπασκετικό, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος προημιτελικός με την ΑΕΚ για την Στίχημαν GBL. Παρακολουθεί φυσικά το παιχνίδι για λογαριασμό του Big Win Sport FM 4,6 ο Χρήστος Γκάλης και μας ενημερώνει για όσα συμβαίνουν στην πρώτη περίοδο. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από το Αλεξάνδριο. Εδώ που τώρα συγγνώμη γιατί υπάρχει τραυματισμός του Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος είναι στο έδαφος, δεν ξέρω πόσο σοβαρά είναι τα βάγματα. Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος είναι το πρόσωπο του αγώνα, αφού έχει πετύχει τους 16 από τους 21 πόντους της ομάδας της ΑΕΚ, τρέχει τώρα ο γιατρός του Άρη, ο κ. Κουλιάς, για να δει πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Χαραλαμπόπουλου. Χαραλαμπόπουλου, τώρα συγχωρείτε. Λοιπόν, 18-21 το σκορ. 1-31 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Να πούμε ότι ο Χαραλαμπόπουλος είναι το πρόσωπο του αγώνα. Τώρα ο διαιτητής, ο κύριος Τεφτύχης, του ζητάει να γίνει αναγκαστική αλλαγή αφού παρασύρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πρέπει να αποχωρήσει στον πάγκο. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι το πρόσωπο του αγώνα. 16 πόντους έχει πετύχει για τους 21 της ομάδας σου με 100% ευτυχία, 4-4 τρίποντα, ένα δίποντο και 2-2 βολές. Επί αναφορά για την ομάδα του Άρη, να πούμε ότι για την ομάδα του Άρη τελευταία στιγμή πήγε στην ομάδα στην αποστολή ο Μήτρου Λόγκο, ο οποίος τις τελευταίες μέρες δεν κατάφερε να κάνει προπόνηση λόγω υπηρετησίου. Συμφίδες για την ομάδα του Άρη, θα στοχίσω λέει από του, θα πετύχει το καλάθι ο Νουά, 20-21 το σκορ, 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου.
1: 20-21 λοιπόν μπροστά η ένωση στο Αλεξάνδριο σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στον Άρη, στον δεύτερο μεταξύ τους προημιτελικό για τη στοίχημα GBL. Εγώ να υπενθυμίσω ότι η ΑΕΚ έχει κάνει το 1-0 στην σειρά. Ήταν εκείνη η μεγάλη νικήτρια του πρώτου αγώνα. Πολύ πολύ γρήγορα πρωτού πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέψουμε και με το δεύτερο ημίχρονο των αναμετρήσεων της στοίχημα Super League. Να σας πω ότι είναι στην ανάπαυλα τα Wolves Fulham στο 1-1, Everton Sunderland 1-0, Leeds Brighton 0-0 και Bradford Crystal Palace 1-1 για την Premier League. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον υπάρχει για τη Fulham και την Bradford, κυρίως για, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην κορυφαία λίγα της Ευρώπης και για την Brighton, η οποία φιλοξενείται από την Sunderland αυτή τη στιγμή, φιλοξενεί τη Sunderland και είναι μπροστά και με ένα 0. Σε εξέλιξη έχουμε ακόμα ένα ιταλικό στο 88, το Ίντερ Βερόνα είναι στο 1-0 και στη μεγάλη φιέστα της Ίντερ για το 21ο πρωτάθλημα, θα ακολουθήσει η γιορτή με αυτό γκολ, δεν έχει κάνει κάτι τρομερό Ίντερ, με αυτό γκολ έχει πάρει αυτό το προβάδισμα στην αναμέτρηση λίγο πριν ολοκληρωθεί.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
12: Ναι.
11: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
14: Να δω

0: Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Δύο χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας. Θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Είμαι ο Μιχάλης Μουρούτσος και θέλω να κάνω μια ευχή για τα 30 χρόνια του Sport FM. Η ενημέρωση δεν είναι μόνο σημαντική, αλλά και απαραίτητη για όλη την αθλητική οικογένεια και όχι μόνο. Εύχομαι λοιπόν το Sport FM για τα επόμενα 30 χρόνια να συνεχίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και η ενημέρωση να λάμπει από την ειλικρίνεια και την αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 7 με την ολοκλήρωση των αγώνων για τα play-offs των θέσεων 5 έως 8. Συνεχίζουμε φυσικά με Γιώργο Πετρίδη στην αρχιταξία της εκπομπής, με Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Ξέρω, έχουμε ποδόσφαιρο, ξέρω, έχουμε μπάσκετ, αλλά τέτοιες ειδήσεις δεν γίνεται να μην αναφερθούν και να μην δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Λοιπόν, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr, η Ελλάδα νίκησε ξανά την Ολλανδία στο handball και πήρε ιστορική πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Με 38-33 ήρθε αυτή η μεγάλη νίκη απέναντι στους Οράνιες στη χώρα της Τουλίπας και μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της η εθνική μας ομάδα σε επίπεδο handball ανδρών θα είναι παρούσα στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Η διοργάνωση αυτή θα διεξαχθεί στην Γερμανία από 13 μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2027, ενώ η αμέσως προηγούμενη παρουσία μας στο παγκόσμιο κύπελο του handball ήταν πριν από 22 χρόνια, το 2005 στην Τινησία. Λοιπόν, η δεύτερη περίοδος στο Αλεξάνδριο είναι σε εξέλιξη. Στο δεύτερο προημιτελικό του Άρη με την άκια της Τίχμαν GBL. Πάμε ξανά λίγο στον Χρήστο Γκάλι να μας ενημερώσει πώς έχει ξεκινήσει αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Έλα, Χρήστο.
1: Με το επιμέρου σκορ σε αυτή τη δεύτερη περίοδο 0-2 για την ΑΕΚ. Ισοφαρίζει σε 25-25. Να πούμε ότι με την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου ο Άρης πέτυχε τρίποντο και ξαναπήρε την πρωτοπορία στο σκορ με 25-23. Τα νωρίτερα με μια ωραία assist του Μπάρτλεϊ Μπάρκ, ο Μπράουν δεν δυσκολεύτηκε να καρφώσει και να πετύχει το 25-25. Τώρα είναι ξεπάλι στη γραμμή των βολών. Ας του βγει και στις δύο. Το ισόπαλο αποτέλεσμα παραμένει. Δεν είπαμε στην πρώτη μας σύνδεση ότι και σήμερα υπάρχουν οι υψηλοί καλεσμένοι του Παλέ. Είναι ο Θανάσης αντί τον Κούπο, παρέα με τον φίλο του, τον ράπερ, τον Νους. Έχουν έρθει για να δούνε και τον Άρη, αλλά πρώτα απ' όλα ήρθε να δει τον αδερφό του, τον Κώστα αντί τον Κούπο, ο οποίος έχει ώρα να αγωνιστεί. Έχει νωρίς φάουλ στο ξεκίνημα του αγώνα και από έκτοτε τον προστατεύει ο Ιγκόρ Μίλσιτς. Είναι η σειρά του Άρη να πάει στη γραμμή των πολλών. 25 όλα, 8 και 45 γλωπίες έφερες περίοδου. Φόρεστερ ευστοχή στην πρώτη βολή. Ξαναδίνει προβάδισμα για τον Άρη. 26-25. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι εξελίξεται σχεδόν συγχρόνως και ποδοσφαιρικός αγώνας του Άρη, το Αλεξάνδριο είναι σχεδόν γεμάτο, πάνω από 4.500 φίλοι του Κιτρίνου είναι εδώ για να στηρίξουν την αγαπημένη της ομάδα να πετύχει την ισοφάριση κοντρα στην ΑΕΚ. Έφερε η δεύτερη βολή ο Φόρεστερ, 27-27. Χαραλαμπόπουλος θα αστοχήσει, είναι το πρώτο σου του Χαραλαμπόπουλου που αστοχεί. Λεκαβίτσιους θα δώσει δύο πόντους με το lay-up που επιχείρησε. 27 όλα παραμένει σε
0: 27-27 λοιπόν το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ στο δεύτερο μεταξύ τους προημιτελικός. Σιγά σιγά επιστρέφουν οι ομάδες στο Κλεάνθης Βικελίδης και στο Παγκρίτη ως αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου των αναμετρήσεων των play-offs.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είδαμε και τους παίκτες του Όφη να περνούν στον αγωνιστικό χώρο πλέον. Οπότε δίνουμε ξανά τη σκυτάλη και το μικρόφωνο στον Μάνο Σουριά για την έναρξη του δεύτερου 45 λεπτού. Έλα, Μάνο.
3: Όπως είπες Κώστα, εδώ είμαστε στα διαδικαστικά τελευταίες στιγμές προθέρμανσης για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Έχουν βγει οι δύο ομάδες, έχουν βγει οι διαιτητές. Σε λίγο θα βγουν από τον αγωνιστικό χώρο οι μη έχοντες εργασία, άμεση εργασία, για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 2-1, θυμίζουμε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ο Φούντας άνοιξε το σκορ στο πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ουρτάδο ισοφάρισε στο 13, ο Νέιρα έβαλε μπροστά στο 34 με εύστοχο κρίμα απέναντι την ομάδα του Όφη. Ενδιάμεσα ακυρώθηκε τέρμα του Λάμπρου, ως offside με την χρήση VAR και τώρα σφυρίζει για πρώτη φορά στην επανάληψη ο Θανάσης Τζίλος. Ο Βόλος είχε το ανακτήριο λάκτισμα, ο οποίος έχει κάνει ήδη μια αλλαγή. Ο Κύρκος πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Μαρτίνες. Ένας αναπληρωματικός έχει σηκωθεί από τον πάγκο του Βόλου για να κάνει προθέρμανση. Προς ώρας δεν έχει σηκωθεί κάποιος από τον πάγκο του Όφιου. Να θυμίσω.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
14: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
15: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280. Με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
14: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
15: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
16: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.
17: Περιμένει την υπόδειξη από τον βοηθό. Το πλάγιο είναι για τον Λεβαδιακό, σύμφωνα με τον βοηθό. Δεν είχε ήδη άποψη ο Βεργέτης. Μπάλα στον Τζιβελεκίδη. Αυτός τον αρχηγό του, τον Λιάγκα. Και από εκεί μπάλα πηγαίνει δεξιά. Σε ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ του προαθήματος, τον Τσάπρα, ο οποίος κάνει όμως ένα λάθος. Κλάψουν και ο Άρης. Διώχνουν, αλλά όπως οι παίκτες του Λεβαδιακού, τελευταίος παίκτης στην άμυνα, ο Χόγκλα γυρίζει τον Αθανασιάδη. Αυτό τα πόδια παίζει για τον Γένσεν, ο οποίος θυμίζω ότι σήμερα καλύπτει το κενό στο κέντρο της άμυνας, πέσει στο πλευρό του Ρόουζ, ως κεντρικός αμυντικός ο Φιλανδός. Και κάνει μια πολύ ωραία μπαλιά, τριαντάρα στην άλλη πλευρά για τον Ντουντού. Καταπληκτική πάσα του Γένσεν, ο Ντουντού με τον Τζάπρα. Πάει στο ένας εναντίον ενός, φέρνει την πάσα στο αριστερό, γυρίζει, κοντράρεται, κόρνερ. Ένα ακόμη, από τα πάλα που κερδίσει ο Άρης. Δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί όμως κάποιο από αυτά. Το κέρδισε ο Ντουντού. Αυτός είναι που θα το εκτελέσει. Πάει κοντά του και ο Φρίντεκ τον αφήνει την εκτέλεση, ο Βραζιλιάνος τον Τσέχο. Ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα αποχαιρετήσει μετά από μια διετία του Βικελίδης, καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Είναι ένας από τους 7 παίκτες στον οποίο τα συμβόλαια λήγουν. Ο Τσέχος ετοιμάζεται να φέρει την μπάλα. Ο Ιέτη φαίνεται προς την περιοχή. Ντουντού, αυτός στη σέντρα. Εύκολη λία για τον Άνακερ, σαν να τον σημάδεψε. Και αυτός παίζει με τα χέρια γρήγορα. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Παλάσιος. Δεν μπορούσε να κάνει αυτό το κοντρόλ. Ο Άρης με το Ράτσιτς. Ράτσιτς στο Γιαννιώτα. Τα δεξιά ο Γιαννιώτας και πάλι έχει χώρο. Ο Γένσεν να δώσει μια επιλογή. Ο Γιαννιώτας πάει στη σέντρα, δεν καλεί. Διώχνουμε το κεφάλι του Τσιβελεκίδης. Όγκλα μαζεύει έξω στην περιοχή. Κάνει ένα σουτ. Μαζεύει ο Ράτσιτς. Γκαρέι, τρίπλες. Υπάρχει μαρκάρισμα, τον τσοκάει. Δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. Στην αντεπίδεση τώρα με τον Πεντρόσο Λεβαδιακός. Πάει πάνω του ο Ρόουζ. Πεντρόσο μέσα στην περιοχή, ο Μπάλτσι, η προσποίηση. Προς το δεύτερο δοκάρι γυρίσει όμως ο Φρίντεκ και κάνει άμυνα. Πανταχού παρόν ο Φρίντεκ, καλό μάτς. Και τώρα ο Άρης πάνω κάτω το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά. Ξεκίνησε με ωραίο ρυθμό. Γιαννιώτας από τα δεξιά, έχει μπροστά του τον Τσάπρα. Γκαρέι, τρίπλα, οι προσποίησεις. Το αριστερό ψάχνει να βρει ένα χώρο να εκτελέσει. Δεν του βγήκε η ποδιά εδώ. Γιαννιώτας μέσα στην περιοχή αυτός. Γυρίζει κανείς στην πορεία της μπάλας. Πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Θα τρέξει ο Κουαμέ, θα τρέξει ο Χόγκλα. Μαζεύουν την μπάλα, την κρατούν εντός αγωνιστικού χώρου οι παίκτες του Άρη. Με τον Φρίντεκ να δίνει στον Χόγκλα για να κάνει κίνηση να πάρει ξανά την μπάλα. Χόγκλα δεν τον τροφοδοτεί. Γυρίζει προς τα πίσω στον Γένσεν. Η μπάλα έρχεται και πάλι δεξιά. Ντουντού με τον Βίχο, το γύρισμα. Δεν διώχνουν και πάλι καλά οι παίκτες του Λεβαδιακού. Ωραίο το σουτ. Με σκάσιμο μάλιστα της μπάλας από το Ρος μπροστά στον Άνακερ που παρότι δυσκολεύτηκε έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Ακόμη μια καλή επέμβαση από τον goalkeeper του Λεβαδιακού στο 50. Καλή εμφάνιση από τον Άνακερ στο σουτ. Που έπιασε με τη μία μάλιστα ο Ρος, που ένα καλοζυγισμένο σουτ. Ακόμη ένα κόρνερ για τον Άρη και πάλι από τα αριστερά. Και πάλι με το Φρίντεκ. Κεφαλιά του Ράτσιτς πήδηξε πιο ψηλά, αλλά ήταν αδύναμη. Έφτασε εύκολα στην αγκαλιά του Άνακερ. Στο πεντάλεπτο συμπληρωμένο πλέον στο δεύτερο ημίχρονο στην Θεσσαλονίκη που ξεκινάει αρκετά δυναμικά, με καλό ρυθμό, με μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Και τον Άνακερ να παίζει με τα πόδια για τον Λιάγκα. Αυτό σηκώνει το κεφάλι για μια βαθιά μπαλιά. Ο Φρίντεκ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ίσως δεν είδε ότι από πίσω του είναι ο Πεντρόσο. Τώρα τον πιέζει αρκετά και παραχωρεί το πλάγιο. Ενώ είναι πεσμένο στο χορτάρι από τη διεκδίκηση, από τη μονομαχία των δύο παικτών, ο Πεντρόσο. Είναι κοντά του ο βοηθός, ο δεύτερος. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Με τον Τσάπρα. Είναι κοντά στο σημείο και του κόρνερ. Πεντρόσο, Τσάπρας, ωραία, η τρίπλα, οι προσποιήσεις. Πάει δύο παίκτες του Άρη πάνω του, δίνει στον Μπάλτσι. Ξανά ο Τσάπρας κερδίζει ένα ακόμη πλάγιο για την ομάδα του. Από τα δεξιά παραμένει το σκηνικό εντός και εκτός περιοχής του Γιώργου Αθανασιάδη, με τον Λεβαδιακό να επιμένει από εκεί από τα δεξιά. Ο Παλάσιος τώρα, οι προσποιήσεις, δεν πάει στο αριστερό, με αυτό θα την φέρει προς την περιοχή. Ο Φατιγκά με το κεφάλι θα διώξει σε ένα χώρο που ο Ντιντού θα μονομαχήσει με το Βίχο. Βίχος κερδίζει με το σώμα και κάνει μια ωραία σέντρα, μια κεφαλιά του Πεντρόσο και μια εντυπωσιακή επέμβαση του Αθανασιάδη που κρατάει το 0-0. Ακόμη μια από τις πολλές που έχει κάνει στην καταπληκτική του σεζόν. Εδώ τώρα υπάρχει φάουλ και κάρτα. Φάουλ πάνω στο Γιαννιώτα. Στην προσπάθεια να φύγει ο Άρης στην κόντρα. Το φάουλ το κάνει ο Λιάγκας νομίζω. Κάνει μια φοβερή επέμβαση.
0: Κρατάει το 0-0 λοιπόν ο Αθανασιάδης εδώ σε αυτή την πολύ όμορφη κεφαλιά από πλευράς Λεβαδιακού, για να μην βρεθούν οι κίτρινοι πίσω στο σκορ. Ο Πεντρόσο ήταν εκείνος ο οποίος πήρε το γεύμισμα του Βίχου και με τη φάση να έχει τελειώσει στο 57ο λεπτό είναι το παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Ο Όφη συνεχίζει να είναι μπροστά απέναντι στον Βόλο με 2-1. Θα μπορούσε να είναι και με 2 τέρματα μπροστά η ομάδα του Χρήστου Κόντι, αλλά το γκολ που πέτυχε πριν από λίγα δευτερόλεπτα δεν μέτρησε. Μας λέει περισσότερα ο Μάνος Σουριάς. Έλα Μάνο.
3: Έτσι ακριβώς είναι, και ο Φούντας πέτυχε και δεύτερο γκολ, αλλά ακυρώθηκε, ήταν φανερά όμως σε θέση offside. Έτσι λοιπόν ήταν μια καλή πάντως φάση την οποία δημιούργησε όφη, ένα ωραίο τρίγωνο μεταξύ Νέιρα, Σαλσίδο και Φούντα, τελικώς αποδέξε ο τελευταίος, έστειλε την μπάλα από κοντά στα δίχτυα, αλλά από φανερή θέση offside. Έτσι λοιπόν ακυρώθηκε το τέρμα. Παραμένει το 2-1. Ο Χρήστος Κόντης αρχίζει και δίνει χρόνο συμμετοχής και σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν σημαντικό μέχρι στιγμής, όπως ο Παύλος Καινουριάκης, ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, τον έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν, όχι όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πήρε τη θέση του Αθανασίου στην θέση στην οποία αγωνιζόταν, στην αριστερή πλευρά, ενώ στο παιχνίδι πέρασε και ο Ντιέγκο Ρωμάνο. Στην θέση, συγγνώμη, ο Τιάγκο Ρωμάνο, Τιάγκο είναι ο πατέρας του, παλιός ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη, ο Τιάγκο Ρωμάνο στην θέση του Νέιρα, και εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την διάταξη του Όφη. Προχώρησε λοιπόν στις πρώτες του αλλαγές ο Χρήστος Κόντης. Υποθέτω ότι θα δούμε στην διάρκεια του παιχνιδιού ενδεχομένως και τον Λευτέρη Κοντεκά, ίσως και τον Μάνο Χνάρη, δύο παιδιά που δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα, προέρχονται από τις ομάδες υποδομής του Όφη, είναι στην αποστολή, είναι στον πάγκο, κάνουν προθέρμανση και αυτοί μαζί με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς, προσφέρεται το παιχνίδι για να πάρουν και αυτοί το χρήσμα της Super League στην σημερινή αναμέτρηση, η οποία εξελίσσεται με τον Βόλο από τη δεξιά πλευρά στην επίθεση στο 59ο λεπτό. Αναζητούν κάποιο χώρο για να βρουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα τα καταφέρουν και θα προσπαθήσει εκεί για να γίνει κάτοχος της μπάλας ο Κύρκος, μεταβάζοντας τον Ουρτάδο. Έχουμε ανατροπή με το φάουλ να είναι ακριβώς στη γραμμή της περιοχής. Το φάουλ το οποίο έγινε στον Κόμπα, ο οποίος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά εκατοστά εκτός από την περιοχή, εκτός περιοχής, από την δεξιά, πλάγια δεξιά πλευρά. Ουσιαστικά η μπάλα μπορεί να και ανακουμπήσει τη γραμμή. Οπότε έχουμε φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση για τον Βόλο στο 60 λεπτό του μάτς και προηγείται 2-1. Δείχνει την σφυρίχτρα του ο Τζίλος, μετρά την απόσταση για να βάλει το σημάδι για αυτό το φάουλ στον Κόμπα, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χουάν Πι, ο οποίος είναι κοντά στην μπάλα. Είναι λίγο πιο μακριά ο Γκονζάλες, ο οποίος απομακρύνεται, οπότε ο Χουάμπι καλοκτυπημένο αλλά ψηλά πάνω από την εστία του Κατσίκα. Στο 60 λοιπόν θα περάσει ανεκμετάλλευτη αυτή η στατική φάση σε καλό σημείο για την ομάδα του Βόλου. Χειροκροτεί πάντως ο Κώστας Μπράτσος. αποδίδοντας τα εύσημα στον ποδοσφαιριστή του για αυτή την, για αυτή την εκτέλεση. Μπορεί να μην έφερε ένα γκολ, έφερε όμως μια τελική προσπάθεια για την ομάδα του Βόλου. Ο Κατσίκας τώρα θα κάνει ένα γέμισμα για τον Σαλσίδο. Ανεβαίνει στην πλάτη του ο Μίγας κυριολεκτικά για να τον κόψει. Παίρνει το φάουλ, εννοείται, ο επιθετικός του Όφη, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Πλασαριστά ο Αποστολάκης για τον Ανδρούτσο, αυτός στον Κοστούλα. Την δεξιά πλευρά λίγο πιο μπροστά τώρα για τον Σεγγέλια, Ανδρούτσος και πάλι για τον Γεωργιανό, μπροστά στον Ρωμάνο. Ο Ρωμάνο κλεισμένος από δύο θα γυρίσει πίσω στον Σεγγέλια για να αλλάξει εδώ στον Αποστολάκη και με τη σειρά του να δώσει τον Κοστούλα που ξεφεύγει ωραία από τον Χουάνπι. Πάει ο Λάμπρου και για να κλείσει τον χώρο πάει και ο Κύρκος. Σύγκρεμα ο Κοστούλας για τον Αποστολάκη, έχει τον χώρο για να κάνει το σουτ, καθυστερεί όμως, θα στρώσει για τον Φούντα. Κοιτάζει τον χώρο για να μπορέσει να περάσει την μπάλα στον Σαλσίδο, καθυστερεί όμως, ούτως ή άλλως ήταν σε θέση offside ο παίκτης του Όφη και έτσι πέρασε αυτή η φάση στο 61ο λεπτό με τον Όφη να προηγείται 2-1 του Βόλου με τα τέρματα του Φούντα και του Νέιρα. Ενδιάμεσα ισοφάρισε ο Ουρτάδο για τον Βόλο, όταν ο τερματοφύλακας του οποίου Παπαθανασίου τοποθετεί την μπάλα. Οθεί τους συμπαίκτες του να περάσουν μπροστά ώστε με ελεύθερο.
0: Παραμένει μπροστά στο σκορ λοιπόν ο Όφη και πάμε στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι προπονητές πλέον έχουν αναλάβει δράση από την άκρη των πάγκων, αλλάζουν πρόσωπα και πράγματα στον αγωνιστικό χώρο για να βρουν οι ομάδες τους τον γκολ, με τον Λεβαδιακό να έχει μπει και αρκετά πιο απειλητικά σε σχέση με ό,τι είχε κάνει στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ακούμε τον Αλέξη Αβόπουλο. Έλα, Αλέξη.
17: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μαζεμένες αλλαγές. Τρεις θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου και δύο έχει κάνει και ο προπονητής του Λεβαδιακού, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Τεχέρο μπαίνει στη θέση του Ρόουζ. Τώρα θα παίξει στόπερ ο Βγένσεν με το Φρίντεκ. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί και δεν θα το δούμε και ποτέ, νομίζω. Τεχέρο πάει στο δεξιάκρο της άμυνας και ο Φατιγκά στο αριστερό. Δεν την έχω καταλάβει αυτή την αλήθεια, αν δεν είναι την λογική πρόβλημα. Ρόζ. Πάσε περιπτώσει, ο Πέρεθ παίρνει τη θέση του Ντουντού. Επίσης και ο Καντεβέρε τη θέση του Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γκούμας στη θέση του Μπάλτσι και ο Λαμαράνα στη θέση του Νίκα. Είναι οι δύο πρώτες αλλαγές από πλευράς Νίκου Παπαδόπουλου. Φάουλ του που κάνει τώρα ο Πέρεθ με τον που μπήκε στο μάτς. Και πάει και του κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο ρέφερι της αναμέτρησης. Όλα αυτά καθώς σε λίγο θα συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού στην Θεσσαλονίκη. Στο 0-0 ο Άρης με τον Λεβαδιακό. Με δύο κατασυνθήκη στόπερ τώρα ο Άρης. Ο Ράτσιτς την άλλη πλευρά για τον Τεχέρο που μόλις πέρασε στο μάτς. Ο Ισπανός δίνει στο Χόγκλα. Χόγκλα από τα δεξιά. Κερδίζει ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Τσοκάη που πήρε μια κίτρινη κάρτα πριν από λίγο. Γκαρέ στον Φρίντεκ. Και έρθει ο Γκαρέ δεξιά, έχει πάρει αριστερά ο Γιαννιώτας και ο Πέρεθ πίσω από τον Καντεβέρε. Αυτή είναι η τετράδα πλέον στην επίθεση. Ο Γιαννιώτας γυρίζει, ο Καντεβέρε στρώνει στο Φατιγκά, σουτάρει πάνω στα σώματα αυτός. Ενώ υπάρχει παίκτης του Άρη πεσμένος κάτω, είναι ο Γιαννιώτας από την προηγούμενη φάση. Ένα ωραίο σουτ, αλλά όχι πολύ δυνατό. Του Χόγκλα μαζεύει ο Άννα Κεραλά, το μάτς θα διακοπεί ακριβώς με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού για τον Γιαννιώτα που είναι πεσμένο στο χορτάρι από την προηγούμενη φάση. Τώρα πάει πάνω του ο Βεργέτης να δει τι συμβαίνει από το γύρισμα που έκανε προς την περιοχή και το μαρκάρισμα που έγινε από τον Γκούμα πάνω στον Γιαννιώτα. Πηγαίνει πάνω του ο παίκτης του Λεβαδιακού.
0: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι του Κλεάνθης Βικελίδης, εγώ πολύ πολύ γρήγορα να σας πω ότι το Wolves Fulham παραμένει στο 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Έχει βάλει δεύτερο γκολ η Crystal Palace κόντρα στην Bradford και προηγείται 2-1, μια Crystal Palace η οποία κατάφερε να παραμείνει στην Premier και βρίσκεται και στο τελικό του Conference με την Bradford να κυνηγά ευρωπαϊκή θέση, αλλά να τα έχει κάνει όλα μαντάρα στην σημερινή αναμέτρηση κόντρα στους αετούς. Είναι τα δύο παιχνιδάκια στα οποία υπάρχει αλλαγή στο σκορ και το Everton Sunderland παραμένει στο 1-1. Το Leeds Brighton δίχως τέρματα για τους γλάρους του Μπάμπη Κοστούλα και του Στέφανου Τζίμα. Αυτά σε ό,τι υπάρχει σε εξέλιξη. Ενώ να σας πω ότι και το Inter Ελλάς Βερόνα ολοκληρώθηκε τελικά στο 1-1 με την Ελλάς Βερόνα να καταφέρει να βρει γκολ στο Σαν Σίρο. Έχει υποβιβαστεί εδώ και λίγο καιρό η Ελλάς Βερόνα, αλλά εκμεταλλεύτηκε τη χαλαρότητα τον Νερατζούρι. Λοιπόν, επιστροφή μικροφώνου στον Αλεξαβόπουλο και τη Θεσσαλονίκη. 62ο λεπτό, δίχως τέρματα, Άρης και Λεβαδιακός. Ελαλέξη.
17: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο Βικελίδης. Κόβεται ο Παλάσιος, αλλά προσωρινά η σέντρα. Φατιγκά ο Γιαννιώτας. Με τον Λαμαράνα τον αποφεύγει. Ανοίγει στον άξονα, στον Πέρεθ. Αυτός βλέπει το ανέβασμα του Γκαρέ. Του περνάει την μπάλα. Γκαρέ ανεβαίνει και ούτε χαίρνοντος ένα στήριγμα. Σε αυτόν θα πάει η μπάλα. Πάρα πολύ κακή, δυνατή η πάσα του Αργεντίνου. Στο ανέβασμα του Τεχέρο. Εδώ είχε προϋποθέσεις ο Άρης για να απειλήσει, να δημιουργήσει μια καλή στιγμή στην εστία του Λεβαδιακού. Την ακύρωσε με αυτή την κακή πάσα ο Γκαρέ, ο οποίος παίζει, παραλαμβάνω, πλέον δεξιά. Έχει πάει ο Πέρεθ πίσω από τον Καντεβέρε. Στις εσωτερικές αλλαγές που έφεραν οι τρεις μαζεμένες αλλαγές που είχαν ο προπονητής του Άρη. Καντεβέρε, Ράτσιτς. Στον Γκαρέ ανεβαίνει και πάλι ο πιο φρέσκος Τεχέρο. Ωραία η τρίπλα του Γκαρέ. Γκαρέ, ο Ράτσιτς, πάρα πολύ δυνατός. Πέφτει ο Άνακερ και πάλι. Αναφίβολα κορυφαίος του Λεβαδιακού. Ο γκολκίπερ του στο 63. Ο Ράτσιτς, ο οποίος διαθέτει πάρα πολύ δυνατά πόδια. Το έχουμε διαπιστώσει μέσα στη σεζόν. Ο Άνακερ όμως ήταν και πάλι στη σωστή θέση. Τεχέρο σώζει την κατοχή και αφήνει στον Γένσεν και αυτό στον Φρίντεκ. Ο Φρίντεκ στο Φατιγκά. Φατιγκά με τον Γιαννιώτα από τα αριστερά. Για να δούμε. Παίρνει όνος το γήπεδο μου ο Φατιγκά. Κάνει την ωραία ενέργεια. Τον κόβει τελευταία στιγμή, αλλά όχι μακριά ο Λεβαδιακός. Ο Γιαννιώτας γίνεται κάτοχος της μπάλας. Εκεί μπροστά του τον Τσάπρα. Η προσποίηση στο γύρισμα. Γκολ από τον Καντεβέρε. 1-0. Ο Τίνο Καντεβέρε λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αυτός που στο 64 λύνει το γόρδιο δεσμό για τους γηπεδούχους. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Και ακόμη μία assist για τον Γιαννιώτα. Η πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στο πρωτάθλημα για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Πάρα πολύ ωραίο το γύρισμα εκεί ανάμεσα σε δύο παίκτες, σε Λαμαράνα και Τσάπρα. Το γύρισμα με το αριστερό νίκησε κατά κράτος τον αέρα τον Τσιβελεκίδη ο Τίνο Καντεβέρε και πετυχαίνει το δεύτερο του τέρμα με τη φανέλα του Άρη. Λίγα λεπτά επαναλαμβάνω μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Ασίστ Γιαννιώτας. Γκολ ο επιθετικός από την Ζιμπάμπουε. Και ο Άρης ανοίγει το σκορ. Το μισό γκολ προφανώς ανοίγει στο Γιαννιώτα για την πάρα πολύ ωραία σέντρα. Εκεί στο ύψος, στα όρια της μικρής περιοχής. Ωραίο και το πάτημα και το άλμα που έκανε ο Καντεβέρε και με το κεφάλι ανοίγει το σκορ. Ο Άρης προηγείται με 1-0. Καντεβέρε, ο οποίος πήγε στον πάγκο, του πανηγύρισε και με τον Γκουαμέ. Ακούει και το όνομά του από τα μεγάφωνα. Ο Τίνο Καντεβέρε ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέσα στη σεζόν. Και τώρα ο Άρης και πάλι προσπαθεί να βγει στην αντιπίθεση και η μπάλα περνάει. Ο Πέρεθ έχει στηρίγματα και αριστερά τον Γιαννιώτα. Κοίτα, στείλει την μπάλα. Ο Γιαννιώτας θέλει να ξαναδώσει στον Πέρεθ. Εδώ ο υπερβολικός αλτρουισμός χάλασε μια καλή ευκαιρία για τον Γιαννιώτας. Πήγε πάλι να πασάρει, ενώ θα μπορούσε να εκτελέσει κιόλας. Πλάγιο έχει κερδίσει ο Άρης το 66. με τον Φατιγκά, ο οποίος πήγε τώρα αυτός να παίξει αριστερά, το έχει κάνει αρκετές φορές μέσα στη σεζόν άλλωστε. Ο σκόρερ του Άρη, ο Καντεβέρε, ρίζει μια κόντρα και ένα πλάγιο για τον Άρη. Είμαστε πλέον στο 67. Ο Άρης με τον Ράτσιτς. Άρα πήγαινε στην άλλη πλευρά, στον Γκαρέ. Πέρεθ. Γκαρέ. Προστατεύει την μπάλα και κερδίζει ένα. Όχι, δεν κερδίζει πλάγιο. Παραχωρεί το πλάγιο. Παρέβαση του Γκούμα. Και τώρα η μπάλα πίσω στον Τζιβελεκίδη που έχασε το Κατεβέρα στη φάση του γκολ.
0: Λοιπόν, ο ποδοσφαιρικός Άρης έχει βρει λύση απέναντι στον Λεβαδιακό στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά πάμε στο Παγκρίτιο, πρωτού πάμε στο Αλεξάνδριο, για να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Υπάρχει γκολ για τους κριτικούς, σε ακούμε Μάνο Σουριά.
3: Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Λέβαν Σεγγέλια, ο οποίος δεν ξέρω αν θα παραμείνει όχι στον Όφη, αλλά με αυτό το καταπληκτικό γκολ κλείνει μια αγωνιστική χρονιά εξαιρετικά επιτυχημένη. Ήταν μια παλιά από την δεξιά πλευρά, πήρε την μπάλα, προχώρησε, βρήκε τον χώρο και με ένα καταπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαθανασίου και βάζει λοιπόν τον Όφη μπροστά με 3-1 στο σκόρ, ενώ τώρα φεύγει από το παιχνίδι ο Χουάν, πήγε να περάσει ο Βαϊνόπουλος, η δεύτερη αλλαγή την οποία θα κάνει ο Κώστας Μπράτσος. Στο 22ο λοιπόν λεπτό της αναμέτρησης ο Λέβαν Σεγγέλια πετυχαίνει το 3-1 για την ομάδα του Βόλου. Στο Όφη, ο οποίος και ο Χρήστος Κόντης έκανε τις δύο επόμενες αλλαγές του, πέρασε στο παιχνίδι και ο Κοντεκάς που λέγαμε πριν, ο Λευτέρης Κοντεκάς στο κέντρο της άμυνας αντί του Κοστούλα, όπως και ο Άρον Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης αντί του Σαλσίδο, και θα δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος που θα περάσει για την κριτική ομάδα στην τελευταία αλλαγή την οποία έχει να κάνει ο Χρήστος.
0: Λοιπόν, 3-1 μπροστά ο Όφη. Βάζουμε μια ανατελεία από τα ποδοσφαιρικά για να πάμε λίγο στο Αλεξάνδριο να πάρουμε σκορ ημιχρόνου από τον δεύτερο προημιτελικό του Άρη με την ΑΕΚ. Ακούμε τον Χρήστο Γκάλι. Έλα, Χρήστο.
1: 52-49 το σκορ. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τις δύο ομάδες να έχουν εξοχήσει τρίποντα στις τελευταίες επιθέσεις. Λοιπόν, συνεχίζοντας τον χώρο που άνοιξε μόνος του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος συνεχίζει να είναι 100% εύστοχος από τη θέση του τριπότη, και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχει 6 στα 6 από τη θέση του τριπότη, και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχει 6 στα 6

0: κυβερνητής Ομοσπονδίας, ο κύριος Λαμπρουστάκης.
1: Χρήστο Γκάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. 52-49 λοιπόν μπροστά ο Άρης ήταν από του δεύτερου προημιτελικού με την ΑΕΚ και κατευθείαν στον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου υπάρχει εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο στο Απόστολος Νικολαίδης. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κώστα. Εντεκάδα του ΠΑΟΚ όπως είπαμε και το πρωί με τέσσερις αλλαγές. Αφήνει έξω τον Κένι, τον Μεϊτέ, τον Τάισον και τον Γερεμέγεφ και παίζει με τον Σάντσες, με τον Ζαφίρη βεβαίως, τον Πέλκα βασικό και τον Μύθου. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει Παβλένκα και Τζιώρα Μιχαηλίδη, Μπάμπα Σάντσες, Ζαφίρη...

0: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-313840.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλο. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Εδώ το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στα μικρά παιδιά, στους νεαρούς ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ που παίρνουν χρόνο συμμετοχής, ο Λευτέρης Κοντεκάς, ο Μάνος Σουνάρης, ο οποίος μπήκε και αυτός στο παιχνίδι στην θέση του Φούντα. Δεν αναφέρω βέβαια στον Αποστολάκη, όπως τουλάχιστον πλέον είναι ένας φτασμένος ποδοσφαιριστής, στον Κοντεκά, στον Χουνάρη, στον Ρωμάνο, τους οποίους χρησιμοποιεί πλέον

0: και ο Κόντης, είμαστε στο 79, όσο προηγείται 3-1, νομίζω ότι πλέον αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η εικόνα που θα αποκομίσουν οι προπονητές και των δύο ομάδων, γιατί βλέπω και τον, και τον Μπράτσο να τώρα σηκώνει και τον Λεγκίση, τον Διαμαντή Λεγκίση από τον Πάγκο, πέρασε νωρίτερα στο παιχνίδι ο Κύρκος, πέρασε λίγο αργότερα και ο Βαϊνόπουλος, τώρα θα περάσει και ο Λεγκίση, θέλει δηλαδή λοιπόν και ο Μπράτσος, παιδιά που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, και αυτό νομίζω είναι τώρα που μένει από αυτή την αναμέτρηση. Ο Ουρτάδο είναι αυτός ο οποίος θα φύγει από το παιχνίδι για να περάσει ο Λεγκίση. Να δούμε αν θα πάει στην κορυφή της επίθεσης, θέση στην οποία ήταν ο Ουρτάδο, σε αυτό το σημείο πηγαίνει στα πρώτα δευτερόλεπτα με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Ένα γέμισμα από τον Λικουρίνο, θέλοντας να βρει τον Γκονζάλες, ο οποίος πιέζεται από τον Πούγκουρα και θα πάρει το φάουλ από τον αμυντικό του Όφη. Κατευθύνεται ο Λάζαρος Λάμπρου στο σημείο για την εκτέλεση του φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Ένα φάουλ το οποίο είναι πλάγια αριστερά μεταξύ της περιοχής και της γραμμής του πλαγίου. Δύο παίκτες του Όφη σχηματίζουν το τείχος για την στατική φάση. Τώρα σφυρίζει ο Τζίλος για τον Λάμπρου. Με το δεξί θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν είναι καλή έξοδος του Κατσίκα. Προλαβαίνει όμως ο Ισέκα, ο οποίος είχε οπισθοχωρήσει να απομακρύνει την μπάλα σε νέο πλάγιο out και αυτοεκτελεσμένο από τον Λάμπρου. Τελικά όμως θα γυρίσει πίσω την φάση ο Τζίλος, καθώς θα ζητήσει από τον Λάμπρου να πάει πιο πίσω για να εκτελέσει εκ νέου το πλάγιο. Όπως και γίνεται, ο Λάμπρου για τον Λικουρίνο και πάλι για τον Λάμπρου. Γίνεται ένα γέμισμα σε ένα σημείο που ο Βαϊνόπουλος προσπαθεί να αλλάξει πλευρά και φέρει την μπάλα στον Γκονζάλες, το γέμισμα το οποίο όμως απομακρύνεται από τον τερματοφύλακα του Όφη. Πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους, με τον Αμπάντα από την δεξιά πλευρά για τον Κύρκο και πάλι στον Αμπάντα πιο πίσω αυτός για τον Μίγα, ο αρχηγός του Βόλου, αρκετά ψηλά, έχει κατέβει την μεσαία γραμμή, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Λάμπρου, κάνει το κοντρόλ Λάμπρου, καταφέρνει και να κρατήσει και την μπάλα εντός γηπέδου, προσπαθεί να ξεφύγει και από τον Πούγκουρα, τα καταφέρνει τώρα και από τον Λαμπρόπουλο και να αλλάξει την μπάλα για τον Κύρκο, Βαϊνόπουλος, Μίγας. Το γέμισμα μέσα στην περιοχή, μια μπαλιά προς τον Λικουρίνο, αλλά ο Σεγγέλια ελέγχει, κλέβει την μπάλα, απομακρύνει. Ο Ισέκα προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, θα γίνει φάουλ από τον Μίγα στον επιθετικό του Όφη, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, ανέκοψε πάντως έξυπνα ο αρχηγός του Βόλου την αντεπίθεση του Όφη στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, με την κριτική ομάδα να προηγείται 3-1 του Βόλου. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Ανδρούτσος για τον Κοντεκά. Κοντεκάς και πάλι για τον Ανδρούτσο για να δώσει εκ νέου στον Κοντεκά. Αυτός πίσω στον Κατσίκα βγαίνει εκτός περιοχής και απομακρύνει την μπάλα. Όχι εκεί που θα ήθελε. Βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τον Βόλο με τον Λικουρίνο από τα αριστερά. Θα κόψει όμως με το κεφάλι ο Κοντεκάς. Η μπάλα θα φτάσει στον Ρωμάνο, έχει τον χώρο που προσπαθεί να περάσει για τον Χνάρη, ο Χνάρης πίσω στον Κρίσμανιτς και αυτός θα βγάλει αριστερά εκεί όπου ο Ρωμάνο προσπαθεί να υποφεληθεί, είναι κοντά και ο Αποστολάκης, μπαίνει και ο Ισέκα, αλλά ψύχραμα του Βόλου ελέγχουν την μπάλα. Ο Λικουρίνος παρά την πίεση του Σεγγέλια γυρίζει πίσω στον Γροσδί, αυτός για τον Λάμπρου, προσβήσεις του Λάμπρου για να ξεφύγει από τον Σεγγέλια, τον βάζει στον Γροσδί, ανεβαίνει με την μπάλα, θέλει να τροφοδοτήσει τον Κύρκο, αυτός για τον Αμπάντα και τώρα ο Γκονζάλες. Ξεφεύγει ωραία από τον Ρωμάνο, παίζει με τον Κύρκο, έχει χώρο αυτός, κάνει μια κάθετη παλιά προς τον Βαϊνόπουλο. Τώρα βγαίνει μπάλα από την δεξιά πλευρά για τους φιλοξενούμενους. προλαβαίνει να κλείσουν όμως το χώρο του Όφη, η μπάλα στον Κύρκο και από εκεί στον Λάμπρου. Λάμπρου και πάλι κλεισμένος δίνει στον Κύρκο.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη, πάση γκολ. Αλέξη Σαββόπουλος ακούμε.
2: 3-0 ο Άρης και πάλι Τίνο Κατεβέρε στην κίνηση πάνω σε μια γρήγορη αντεπίδεση του Άρη από τα δεξιά. Ασίστ ο Πέρεθ. Ο Κατεβέρε με τα αριστερό μάλιστα είναι αυτός που στο 80 ανεβάζει το δίκτυο του σκόρ στο 3-0 για τον Άρη που πλέον είναι αγκαλιά με την πέμπτη θέση στην τελική κατάταξη. Ωραίο ποδόσφαιρο από τη στιγμή που ο Άρης μεσοεπιθετικά έγινε πιο λειτουργικός με την είσοδο του Πέρεθ και του Κατεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Κατεβέρε βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του με τα δύο τέρματα, ήταν αυτός που άνοιξε το σκόρ και αυτός που βάζει το τρίτο από ένα ωραίο κλέψιμο του Γένσεν, ο οποίος κέρδισε εντυπώσεις παίζοντας ως στόπερ.
1: Πολύ ωραίο πλασέ στην κίνηση από τον Καντεβέρε για το 3-0 του Άρη με το Λεβαδιακό. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο στον Αλεξαβόπουλο και το μάτς των Κίτρινων με τους Βιωτούς. Πάμε όμως στον Κώστα Νικολακόπουλο για να μας πει πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός στην All Win Arena απέναντι στην ΑΕΚ στο τελευταίο μάτς των Playoffs στοίχημα Super League. Καλησπέρα Κώστα.
3: Καλησπέρα, τι κάνουμε. Θα έχει κάποιες αλλαγές μέσα στο πρόγραμμα αλλαγές, να το πω έτσι. Τζολάκης, Κωστίνη, Αρέτσο, Σπυρόλα, Ορτέγκα. Μας ευνηδιάζει λίγο, βάζει τον Ορτέγκα αντί του Μπρούνο. Αυτή είναι η μία αλλαγή. Γκαρθία Σιπιώνη στη μεσαία γραμμή. Είναι ο Σιπιώνη από την αρχή βασικός αντί του Έσε, ο οποίος δεν είναι 100%. Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε και όχι Ζέλσον, Ποντένσε βασικός και ο Ελκαμπή και όχι ο Ταρέμι στην επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Τέλεια.
3: Οπότε έχει αρκετές αλλαγές, ίσως να έχει να κάνει με το ότι έπαιξε ο Ολυμπιακός, παίζει τρίτο παιχνίδι σε 7 μέρες, τρίτο ντέρμπι σε 7 μέρες.
1: Ωραία, ωραία. Κώστα Νικολακόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση σχετικά με τους 11 που θα παραταχθούν στην πρώτη σέντρα του ντέρμπι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και πάμε να δούμε πώς η ΑΕΚ θα παραταχθεί κόντρα στους Ερυθρόλευκους στο μάτς γιορτή για εκείνη στην All Win Arena. Είναι ο Γιώργος Μάθιανος από ώρα στα δημοσιογραφικά. Έχει πάρει την θέση του, οπότε μας ενημερώνει για τους 11 της Ένωσης. Έλα Γιώργο.
4: Καλησπέρα σας και πάλι εδώ από την All Win Arena. Περίπου 45 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, που είναι φιέστα για την ΑΕΚ και ένας μικρός τελικός για τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των Playoff της Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ η οποία θα παραταχθεί με ένα σχήμα το οποίο μαρτυρά και την πρόθεσή της να αντιμετωπίσει το παιχνίδι σαν να έχει κανονικά βαθμολογική σημασία και χωρίς καμία διάθεση για rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς. Κάτω από την εστία λοιπόν θα βρίσκει τον Μπρινιόλι, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα τραυματισμού. Ο Στρακόσα, με το οποίο είχε αγωνιστεί στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά είχε μείνει εκτός στη Τούμπα, όπου ο Ιταλός θεματοφύλακας τον αντικατέστησε και παρεμπιπτόντως θα πήγε και πολύ καλά. Και τώρα από εκεί και πέρα το 4-4-2 της Ένωσης θα διαμορφωθεί με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Πίλιο να ξεκινάει αντί του Πεντράης στα αριστερά, Ρέλβας και Μουκουντή το δίδυμο στα στόπερ όπως ακριβώς το έχουμε συνηθίσει, όπως και αυτό στα χαφ, Πινέδα και Μαρίν, οι δύο κορυφαίοι μέσα της ΑΕΚ και πιθανώς το καλύτερο δίδυμο στο πρωτάθλημα συνολικά θα βρεθούν στην μεσαία γραμμή. Από εκεί και πέρα, στη δεξιά πλευρά θα κινείται σήμερα ο Κοϊτά, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι των δύο ομάδων στον πρώτο γύρο, όπου είχε πετύχει τον γκολ στο Καραϊσκάκη, με το οποίο ξεκίνησε αυτή η πορεία της ΑΕΚ που κατέληξε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην αριστερή πλευρά θα κινείται ο Περέιρα, επίσης εκ των πολυτιμότερων παικτών της ΑΕΚ στη διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος, ενώ το δίδυμο στην επίθεση θα συνθέσουν σήμερα ο Ζήνη με τον Γιώβιτς. Ο Βάργα, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είναι εκτός δεκάδας αλλά όχι εκτός αποστολής, είναι στον πάγκο και σε περίπτωση που χρειαστεί θα μπορεί και αυτός να χρησιμοποιηθεί από τον Μάρκο Νίκολιτς. Αναπληρωματική γενικά για την ΑΕΚ θα είναι η Αγγελόπουλος Γεωργίεφ, Βίντα Πεντράις, Κρούγιτς, Ζωάο Μάριο, Μάνταλος, Λούμπισιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Ελίωσον και όπως είπα και ο Βάργα. Κατά τα άλλα μπορεί να μεσολαβεί ένα πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά οι εξέδρες στην All Win Arena είναι ήδη γεμάτες, το κλίμα είναι πάρα πολύ πανηγυρικό. Έχουν μοιραστεί και πάνω από 20.000 σημαίακια τα οποία έχουν στα χέρια τους ήδη οι φίλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται στις εξέδρες. Έχει γίνει και έκκληση από την Original χθες να έρθουν όλοι στο γήπεδο φορώντας κίτρινα. Κάτι που θα κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακή την ατμόσφαιρα. Κόσμος πάρα πολύ ακόμα έξω από το γήπεδο. Ούτως ή άλλως θα παραμείνει εκεί και μετά τη σέντρα του αγώνα. Θυμίζω ότι έχουν μαζευτεί από το πρωί εδώ στη Νέα Φιλία χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ πραγματικά. Θα γίνεται μία ακόμα All Win Arena σήμερα, αν υπήρχαν διαθέσιμα εισιτήρια. Με τους φίλους της Ένωσης που δεν θα μπορέσουν να δώσουν το παρόν, να παρακολουθούν το μάτς και τη φιέστα που θα ακολουθήσει από γιγαντοθόνες οι οποίες έχουν στηθεί έξω από το γήπεδο.
1: Γιώργο, αυτά... μπορεί να μην έχω δώσει εγώ σημασία, αλλά οι μουσικές επιλογές πριν από τα μάτς της ΑΕΚ, κατανοώ το τελευταίο τραγούδι που παίζει και την ερμηνεία του, αλλά είναι όντως αυτές που ακούμε. Έχουν περάσει πάρα πολλά την ώρα που εσύ μας αναφέρεις την 11. Όχι, δεν σε προσέχω. Προφανώς και σε προσέχω. Απλά ακούω λίγο και τις επιλογές.
4: Θα σου πω. Αν για κάποιον που δεν είναι μοιημένος, το καταλαβαίνω να κάνει εντύπωση. Θα ήθελα να μπορώ να σας περιγράψω το βλέμμα του Διονύση Δεσίλα την προηγούμενη Κυριακή, όταν άκουσε να παίζει Καμπουρίδης στα μεγάφωνα. Αλλά όλα έχουν μια εξήγηση, διότι οι αλλαγές μπορεί να θυμίζουν λίγο αυτές που κάνει ο Νέαρχος, ο δικός μας ο Ιχολύπτης εκεί, που μπορεί να βάλει από.
1: Τον χάσαμε.
4: Αλλά έχουν ένα μεγάλο κοινό σημείο. Το κοινό σημείο είναι λοιπόν ότι όλα παραπέμπουν σε συνθήματα των οπαδών της ΑΕΚ. Οπότε αυτή είναι η εξήγηση και γι' αυτό το λόγο ακούτε αυτό το περίεργο ποτπουρί στα αυτιά σας.
1: Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση φυσικά και για την ανέντεκάδα την οποία θα παρουσιάσει ο Μάρκο Νίκολιτς για την πρωταθλητρία ΑΕΚ. Φυσικά μπορείτε να δείτε όλες τις επιλογές των προπονητών των τεσσάρων μεγάλων για τα τελευταία ντέρμπι των φετινών play-offs στοίχημα Super League και στο sport.pavlafm.gr. Λοιπόν, τελευταία λεπτά στις δύο αναμετρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Παγκρίτιο με 3-0 μπροστά ο Άρης στο Λεβαδιακό με 3-1 όφη τον Βόλο. Πάμε γιατί βλέπω ότι είναι δυσκαθυστερήσεις προς το Παγκρίτιο και το Μάνο Σουριά για να δούμε πώς θα τελειώσει το μάτς του όφη με τους Θεσσαλούς. Έλα Μάνο.
0: Εδώ περάσαμε στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, δύο λεπτά που είναι περισσότερο έτσι για να βιώσουν ακόμα περισσότερο χρόνο συμμετοχής και εμπειρίες οι νέοι παίκτες του Όφη και του Βόλου που παίρνουν μέρος στην αναμέτρηση. Όλα έχουν κριθεί 3-1 το σκορ, να δούμε αν θα είναι και το τελικό της αναμέτρησης, καθώς ο Σογγέλια κάνει μια επικίνδυνη επέλεση από την δεξιά πλευρά. Πρόλαβε όμως ο Λάμπρου να γυρίσει, θα στρώσει για τον Χνάρη. Αυτός στον Αποστολάκη είδε τον Κόμπα, ο οποίος πλησίαζε και το έκλειψε την μπάλα. Τους κόντρες ευνοημένος βγήκε και ο Νουριάκης, που κάνει ένα γέμισμα προς τον Αποστολάκη για να απομακρύνει ο Αμπάντα. Προσπαθούν τώρα να βγάλουν αντεπίθεση από την δεξιά πλευρά ή του Βόλου. Είναι ο Γκονζάλες, ο οποίος τρέχει να προλάβει την μπάλα. Θα τα καταφέρει να την κρατήσει εντός των τεσσάρων γραμμών. Θα στρώσει για τον Κύρκο για να πάρει εκ νέου την μπάλα ο Αργεντινός. Είναι ο Χνάρης πάνω του. Θα δώσει για τον Βαϊνόπουλο, πίσω αυτός στον Αμπάντα, θα κάνει το γέμισμα μέσα στην περιοχή προς τον Λάμπρου. Κοντράρει μπάλα εκεί ανάμεσα σε Ανδρούτσο και Κρις Μανίτς, αλλά κατέληξε στο σημείο που ήταν τοποθετημένος ο Κατσίγας, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα. Δεν μπορείτε και για τον Κατσίγα σήμερα, δεν είναι βέβαια τόσο νέος στην ηλικία όσο οι υπόλοιποι παίκτες που μπήκαν ως αλλαγές, αλλά και για αυτόν είναι πάντως η σημερινή αναμέτρηση το κρίσματος βασικός στην δεκάδα του Όφη. Συμπληρώθηκαν τα δύο λεπτά, σφύριξε για τελευταία φορά ή όχι, δεν έχουμε την λήξη. Ναι, έχουμε τη λήξη του αγώνα. Ακούστηκε ένα υποτονικό σφύριγμα, όχι το κλασικό τριπλό σφύριγμα που έχουμε συνηθίσει. Τελειώνει λοιπόν το παιχνίδι. Το Όφη παίρνει την νίκη με 3-1. Κλείνει νικηφόρα την εφετινή εξαιρετική για αυτόν χρονιά που είχε την κατάκτηση του κυπέλου στο πρωτάθλημα. Μπήκε στα play-offs 5-8 από την στιγμή που έβαψαν να έχουν ενδιαφέρον. Δεν νικούσε μέχρι και σήμερα, όπου επικράτησε με τα γκολ του Φούντα, του Νέρα και του Σεγγέλια, 3-1 του Βόλου, σκόρερ του οποίου ήταν ο Ουρτάδο. Αυτά λοιπόν, το Παγκρίτιο στάδιο, Όφη Βόλος 3-1.
1: Με νίκη λοιπόν κλείνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο Όφη 3-1 τον Βόλο, η πρώτη του νίκη μετά την κατάκτηση του κυπέλου, οπότε το φινάλε για την φετινή σεζόν έχει ένα χαμόγελο για τους κριτικούς σε επίπεδο πρωταθλήματος, έχει ένα τεράστιο χαμόγελο σε επίπεδο κυπέλου και ευρωπαϊκής συμμετοχής στη νέα αγωνιστική περίοδο 89-90 πλέον και στη Θεσσαλονίκη, οπότε πάμε να δούμε πώς θα τελειώσει και το μάτς του Άρη με τον Λεβαδιακό. Αλέξη Σαββόπουλος στο μικρόφωνο.
2: Ποβερό σούτ από τον Ράτσιτς, μπάλα χτυπάει στα σώματα και καταλήγει κόρνερ. Περιμένουμε τις καθυστερήσεις. Ο Άρης προηγείται με 3-0. Πέρασε και ο Μωρόν πριν από λίγο στο μάτσο και πέρασε και ο Εμιλιάνο Καράη, ο πιτσιρικάς, ο τερματοφύλακας, ο τέταρτος στην ιεραρχία ουσιαστικά τερματοφύλακας του Άρη. Ένα πρόβλημα στο πόδι. 3 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Το Αθανασιάδη έφερε τον μικρό στο παιχνίδι σε μια σημαντική στιγμή για τον ίδιο. Ασφαλώς τα πάντα έχουν κριθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης θα κερδίσει και μάλιστα εύκολα τον Λεβαδιακό. Θα κάνει την πέμπτη του διαδοχική νίκη στην διαδικασία των playoffs. Το καλύτερο μακράν διάστημα του Άρη φέτος στην σεζόν, αλλά χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα πέρα από την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο φυσικά μετά την κατάκτηση του κυπέλου και ανεβάζει Κώστα μου και κατά πολύ νομίζω τις μετοχές του Μιχάλη Γρηγοριού για την παραμονή του στο μπάγκο του Άρη την επόμενη σεζόν. Ο Τεχέρο σε αυτές τις τελευταίες πια στιγμές, καθώς μπήκαμε στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων, αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον είναι μήπως βρήκα ένα γκολ ο Μωρόν, γιατί κυνηγάει να γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Άρη. Θα του κρίνει πώ βρίσκεται, εσένα χρειάζεται. Ο Λόρεν Μωρόν. Ράτσιτς.
1: Έχει αποβληθεί και ο Κωστή, έτσι Αλέξη μου.
2: Ήταν αποβληθεί ο Κωστή, συγγνώμη που το λησμόνησα να το αναφέρουμε. Δεύτερη κίτρινη για το μαρκάρισμα πάνω στον Γκαρέ. Μωρό δεν μπορεί να αποφύγει το Λαμαράνα. Πέφτει κάτω χωρίς φάουλ όμως, σύμφωνα με τον Βεργέτη και τώρα με τον Βέρμπιτς. Αποτέλεσε και αυτός μια από τις αλλαγές του Παπαδόπουλου. Ωραία η ενέργεια του Βέρμπιτς. Κερδίζει το φάουλ ο Τεχέρο, γιατί έβαλε σωστά το σώμα του ο Ισπανός δεξιός μπακ του Άρη. Δύο γκολ ο Καντεβέρε και μία assist. Γκολ ο Πέρεθ assist επίσης. Μεγάλοι πρωταγωνιστές της νίκης για τον Άρη. Αλλά εμένα να σου πω την αλήθεια, Κώστα μου, με λίγους με κάνει πολύ καλή εμφάνιση του Γένσεν ως κεντρικός αμυντικός. Κλήθηκε να υπηρετήσει αυτό το ρόλο καθώς δεν υπήρχαν επιλογές λόγω του τραυματισμού του Σούντμπερκ, ο οποίος είναι στον πάγκο, αλλά ως υπαρών μάλλον. Και του τραυματισμού του Φαμπιάνο που είναι εκτός αποστολής. Και διεκπεραίωσε εξαιρετικά το ρόλο του. Τεχέρο, μπαλά έρχεται στον Γκαρέ. Γκαρέ στο Μωρόν. Για να κάνω τα κουνάκι για τον Γκαρέ, κερδίζει ένα πλάγιο ο Ισπανός. Θα αφήσει την εκτέλεση του συμπατριώτη του τον Άλβαρο Τεχέρο. Αυτός θα δώσει στον Ούρος Ράτσιτς. Χόγκλα, Γένσεν και Φρίντεξ. Στις τελευταίες αυτές πάσες των παιχτών του Άρη, καθώς είμαστε πια στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Άρης, ο οποίος με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ένα στο 64 από την ασίστ του Γιαννιώτα και την κεφαλιά του Καντεβέρε, το 1-0. Το 2-0 έκανε και πάλι ο Πέραθ από ασίστ του Καντεβέρε και το 3-0 ο Καντεβέρε από ασίστ του Πέραθ. Αυτή τη φορά και στην κίνηση, ωραίο σούτ με το αριστερό. Τι ωραία γκολ έχει βάλει ο Άρης σήμερα, κερδίζοντας το Λεβαδιακό. Τώρα ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα από τον ρέφερι. 3-0 ο Άρης κλείνει με μία ακόμη νίκη την πέμπτη διαδοχική τα play-offs και τερματίζει πέμπτος στη τελική κατάταξη του πρωταθλήματος της Super League. Το ενδιαφέρον βέβαια θα είναι πια της επόμενης μέρας. Κώστα, μικρόφωνο σε σένα.
1: Αλέξη Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιγραφή της αναμέτρησης Άρης Λεβαδιακός 3-0 για τους κίτρινους. Οπότε ο Άρης τερματίζει στην πέμπτη θέση στα play-offs των θέσεων 5-8, προσπερνώντας τους Βιωτούς στους 31 βαθμούς. Στην έκτη θέση έπεσε ο Λεβαδιακός, στην έβδομη τερμάτισε με 23 ο Όφη, μετά και το νικηφόρο φινάλε στην διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος που εξελίχθηκε μέχρι και σήμερα πριν από λίγα λεπτά για τις θέσεις 5-8 και ο Βόλος τερμάτισε 8ος με 17 βαθμούς στη Στίχημαν Super League.

0: Χαμόγελα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, παρά το γεγονός πως ο κόσμος προτίμησε τον προημιτελικό με την ΑΕΚ που εξελίσσεται την ίδια ώρα στο Αλεξάνδριο για την Στίχημαν GBL. Και θα πάμε να δούμε πως εξελίσσεται αυτό το παιχνίδι. Ο Χρήστος Γκάλης είναι εκεί και μας περιγράφει. Έλα Χρήστο.
1: 61-58 το σκορ, 5 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για το οποίο τρίτης περίοδου. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες, καμία από τις δύο δεν μπορεί να διατηρήσει τη διαφορά. Ο Άρης έχει πάρει μέχρι και 6 πόντους διαφορά, η ΑΕΚ μέχρι και 5, αλλά πολύ γρήγορα όποιος βρίσκεται πίσω στο σκορ ανακάμπτει, ισοφαρίζει και έχουμε ένα τέρμπι στην κυριολεξία. Μια ομάδα θα δείχνουν ότι θέλουν πολύ το παιχνίδι. Κατάμεσο σχεδόν το γήπεδο σήμερα, πάνω από τις 4.500 φίλοι των Κιτρίνων, όλοι ήταν για να υποστηρίξουν την αγαπημένη μπασκετική ομάδα, παρά το γεγονός ότι την ίδια ώρα και η ποδοσφαιρική ομάδα είχε ένα κρίσιμο παιχνίδι, καθώς πάλευε για την πέμπτη θέση στην βαθμολογία, η οποία μπορεί να μην δίνει έξοδο στην Ευρώπη μετά ότι έγινε στο τελικό κυπέλλου στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι πέμπτη θέση. Επίσης για την ομάδα του Άρη, και φάουλ που κερδίζει ο Κώστας Αντετοκούμπο και πηγαίνει σε γραμμή των βολών. Είπαμε νωρίτερα και ο Θανάσης Αντετοκούμπο εδώ στο παιχνίδι χειροκροτεί την προσπάθεια του αδερφού του. 61-58 το σκορ και time out που ζήτησε και πήρε ο Πάντος στη ΣΑΕΚ.
0: 61-58 λοιπόν, ευχαριστούμε Χρήστο Γκάλη. 4:49 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πραγματικό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να κυνηγούν η ΑΕΚ το 2-0 που θα τις επιτρέψει να βρεθεί στα ημιτελικά της Στίχημαν GBL. Ο Άρης την ισοφάριση της σειράς.

0: Λοιπόν, 7 παρά 1 βλέπω εδώ στο στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 και φυσικά βρισκόμαστε 31 λεπτά πριν από την έναρξη των τελευταίων για φέτος ντέρμπι της Τύχημαν Super League, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οπότε ξέρετε τι ακολουθεί. Ακολουθεί Game Zone από τις 7 μέχρι και τις 12 με τον Νίκο Ράλι και φυσικά την περιγραφή από Λεωφόρο και All Win Arena. Εγώ από τις 5 μέχρι και αυτή τη στιγμή είχα στην παρέα μου και την αξιδεξιά της εκπομπής τον Γιώργο Πετρίδη. Είχα στην παρέα μου εντός στούντιο και στην κονσόλα του ήχου τον Στέφανο Παλότολο. Είχα στην παρέα σας τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Οπότε παραδίδω σκυτάλι στον Νίκο Ράλι για τις επόμενες 5 ώρες. Φυσικά θα ακούσετε την περιγραφή των μεγάλων ντέρμπι, θα ακούσετε πολλά σχόλια, μπόλικο ρεπορτάζ από ό,τι προκύψει από τις δύο πολύ μεγάλες αναμετρήσεις. Οπότε μένετε κανονικότατα συντονισμένοι εδώ στον Big Win Sport FM 4,6. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε μόνο σε μία από τις 14 προηγούμενες επισκέψεις του στην έδρα της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Θα φτάσει σε ακόμη μία νίκη εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. 4 λεπτάκια μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στον Big Wings FM 94,6 και αυτή είναι η τελευταία Κυριακή με ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι δύο, είναι.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
8: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
7: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
11: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
12: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
13: Άσε, στάζει.
12: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
13: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
14: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
15: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
16: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
17: Τηλέφωνο 2610 527 588.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Η δράση ξεκινάει.
20: City in Action 2026, powered by They.
21: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
20: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
1: Σπόρ FM Πάτρας.
0: Μικρή ένταση γιατί είναι πολύς ο κόσμος και οι δυνάμεις αστυνομίας από ό,τι βλέπω εδώ από τα μηνύματά σας έχουν ρίξει και κάποια δακρυγόνα. Δεν αφήνουν να μπούμε μέσα, μου λέει συγκεκριμένα εδώ ένας φίλος ο Δημήτρης. Λοιπόν, εντάξει, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε δει τις εικόνες από νωρίς και έξω από το γήπεδο και πλέον και από μέσα από το γήπεδο όπου δεν πέφτει η καρφίτσα. Είναι συγκλονιστικός ο κόσμος. Συγκλονιστικά πολλής μάλλον ο κόσμος που βρίσκεται στην περιοχή. Λοιπόν, Ξαναλέω, βαθμολογικά τα παιχνίδια έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους φιλοξενούμενους. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι για τη δεύτερη θέση. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος με βάση και την ενδεκάδα που κατεβάζει με αρκετές εκπλήξεις από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, θα πάει να χτυπήσει το διπλό για να μην τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Λεωφόρο. Έχει 65 βαθμούς, θυμίζω. Είναι στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ. Στην ισοβαθμία είναι ο ΠΑΟΚ από πάνω. Δηλαδή, αν έρθει ο Ολυμπιακός ισοπαλία και ο ΠΑΟΚ νικήσει στη Λεωφόρο, θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Αν φυσικά έρθουν και τα δύο μάτς ισόπαλα, ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος, ή αν κερδίσει και δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ή αν χάσει και χάσει και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα... Τι... Ναι, σωστά, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνει, δεν μπορεί να πιάσει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη τον μπάσκετ αυτή την ώρα, το Άρης ΑΕΚ, το οποίο είναι 69-64, 1-20 για το φινάλε της τρίτης περίοδου στο Αλεξάνδριο. Θα ενημερώνουμε και για αυτό το παιχνίδι. Τα νωρίς τα είπαμε, Άρης Λεβαδιακός 3-0. Ο Άρης, ο οποίος μόλις χάθηκε η Ευρώπη οριστικά, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχει παίξει στη σεζόν, με άνετες νίκες, με ωραία πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα για το αν πρέπει να μείνει ο Γρηγορίου ή όχι. Λοιπόν, Όφι Βόλος 3-1. Μια υπέροχη χρονιά για τον Όφι, έκλεισε με νίκη. Και νωρίτερα Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σύνδεση και με το γήπεδο της Λεωφόρου, στον Διονύση Δεσιλά. Έλα, Διονύση, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Απόστολο Νικολαίδη. Βρισκόμαστε περίπου στα 20 λεπτά πριν από τη σέντρα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τελευταίο μάτς σεζόν. Βαθμολογικά το ενδιαφέρον το έχει μόνο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος για να είναι δεύτερος θέλει νίκη επί του Παναθηναϊκού και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να είναι ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, μόνο για το γόητρο, δεν έχει νίκη στα φετινά playoff. Θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν με ένα τρίποντο. Εδώ στο Απόστολο Νικολαίδη, που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου Παναθηναϊκός, ως γηπεδούχος θα δώσει το τελευταίο του επίσημο μάτς σε πλέον ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας. Λέω εκτός απρόπτου, γιατί το έχουμε ξαναπεί, μπορεί από τη μεθεπόμενη σεζόν μέχρι να μπει στο Βοτανικό κάποια μας να δώσει εδώ, και σίγουρα θα δοθεί, εκτός από επίσημο, θα δοθεί φιλικό για να αποχαιρετήσει μαζί με τον κόσμο του ο Παναθηναϊκός και με τιμές αυτό το ιστορικό γήπεδο, γιατί σήμερα το μάτς είναι και κλεισμένο των θυρών. Επίσης, θυμίζω ότι του χρόνου θα το χρησιμοποιήσει η Καλυθέα, οπότε οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και πάλι το δεύτερό τους σπίτι, το Απόστολος Νικολαίδης.
0: Και φυσικά, όχι Καλυθέα, Διονύση.
2: Είπα Καλυθέα.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
2: Η Καλυθέα ήταν πρόπερση.
0: Πέροπορση, ναι, πρόπερση.
2: Η Κυφσιά, Λοιπόν, λάθος δικό μου. Τώρα, να πούμε ότι για τις συνθέσεις λίγο να θυμίσουμε των δύο ομάδων. Λαφών κάτω από τα δοκάρια για τον Παναθηναϊκό. Πάλμερ Μπράουν του Μπάι 2 στόπερ. Κυριακόπουλος αριστερά, Καλάμπρια δεξιά. Κοντούρης Τσέριν στα χαβ μπροστά του, Ταμπόρδα, Αντίνο Ζαρουρί στα άκρα. Και ο Σβιντέσκι στην κορυφή της επίθεσης. Είναι απόν φυσικά ο Τετέι λόγω τραυματισμού. Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ρενάτο Σάντς, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κότσιρας, Τζούριτς, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς είναι στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ με Παυλέκα κατά τα δοκάρια και Τζιώρα Μιχαηλίδης, οι δύο στόπερ, Σάντζες δεξιά, Μπάμπα αριστερά, ο Ζαφίρης μαζί με τον Οζντόεφ στα χαφ, μπροστά του ο Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Πέλκα στα άκρα και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, με τον Λουτσέσκου να έχει στον πάγκο Τσιφτσί, Κέννη, Βολιάκο, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Μεϊτέ, Τάισον, Ιβανούσετς, Γερεμέγεφ, Μπιάνκο, Σάστρε και Τέιλορ. Διαιτητής ανάμεσα είναι ο κύριος Κίκα Σεϊσβίλη από την Γεωργία. Στο ΒΑΡ ο Απτσιάουρη επίσης Γεωργιανός. Για τη σημερινή αναμέτρηση, δύο ομάδες οι οποίες κάνουν προθέρμανση, βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προθέρμανσής τους για να πάνε στα αποδυτήρια να πάρουν τις τελικές, τελευταίες οδηγίες από τους δύο προπονητές και να πάμε στη σέντρα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Διονύση Δεσιλά. Στέφανε, θέλεις να πάμε να ακούσουμε κάτι και να επιστρέψουμε? Για πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
22: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε και στα τρία τελευταία εκτός έδρας μάτς κόντρα στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα και κινδυνεύει με τη χειρότερη επίδοσή του στο ζευγάρι από το 2010. Θα βάλουν οι φιλοξενούμενοι τέλος στο αρνητικό σερί? Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Wins for FM 94,6.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και το τρίτο δεκάλεπτο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να μας πει ο Χρήστος Γκάλης πώς κυλάει η αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ. Έλα, Χρήστο.
5: Ντέρμπι, 71-68. Με καλά του Μίτρου Λόγκ στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Άρης ανέβασε τη διαφορά στο συν 3. Να πούμε ότι κοντά στα μέσα είχε φτάσει και στο συν 6 μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς για τον Άρη στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ ανέκαψε. Γενικότερα οι δύο ομάδες είναι κοντά στο σκορ και η ΑΕΚ όταν κατάφερε να πάρει να προηγηθεί με 4 πόντους. Γρήγορα ανέκαψε το Άρης. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι, στίγμα το ότι οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Ο Μένα Άρης για να ισοφαρίσει τη σειρά και να την πάει σε τρίτο παιχνίδι το οποίο θα γίνει σε 8 μέρες στην Αθήνα. Η ΑΕΚ από την πλευρά της για να πάρει από τώρα την νίκη και να περάσει να προχωρήσει στην ημιτελική φάση. 71-68 προβλήματα για την ομάδα της ΑΕΚ με 4 φάουλ ο Φλιώνης από τον Άρη. Δύο παίκτες έχουν με 3 φάουλ. Δεν υπάρχει κανένας στην κίνδυνη ζώνη. Αντιθέτως πρέπει να είναι τραυματίας ο Αντιτοκούμπο, καθώς και καθυστέρησε να βγει στο παρκέ. Ο Κόνσταντ χρειάστηκε να πάει στο ιατρείο του γηπέδου μαζί με τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Κουκουλιά. Αλλά και όταν αγωνίζεται δεν τον δείχνουμε και δεν τον βλέπουμε και ιδιαίτερα σοβαρό, όπως στην πρώτη τελευταία φάση περίοδου όταν ο Μπράουν πήρε την μπάλα και δεν πήγε να του κάνει άμυνα, άφησε το παίχτη της ΑΕΚ να καρπώσει και να μειώσει προσωρινά στον πόντο. 71-68 οι δύο μάκοι, οι ομάδες και πάλι στο παρκέ για να ξεκινήσει τέταρτη τελευταία και πιο κρίσιμη περίοδο. Νίκο.
0: Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην πορεία να δούμε που θα κάτσει μπίλια σε αυτό το παιχνίδι. Αρισάκ 71-68. Πολύ γρήγορα να πω, γιατί είχε έρθει και ένα μήνυμα ότι η Μπιλμπάο έχει κάνει μια καταπληκτική τρίτη περίοδο στο μάτς με τη Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία στην Ισπανία τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά στην έδρα της, ζορίζεται πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 4 σερί ήττες στο πρωτάθλημα, στην έδρα της. Λοιπόν, το σκορ είναι 58-59 μπροστά η Μπιλμπάο, 11-30 το επιμέρους στην τρίτη περίοδο. Το Μπασκόνια Γρανάδα είναι 18-14, αυτό είναι πολύ πιο πίσω. Και άλλο ένα ματσάκι που έχω σημειώσει εδώ πέρα από τα μπασκετικά. Η Bayern με την Trier, play-off στη Γερμανία, 95-76.

Να σας πω ότι πέρα από τα δικά μας εδώ τα ελληνικά, με τα οποία θα ασχοληθούμε κυρίως, εννοείται, έχουμε πολύ σπουδαία πράγματα στο εξωτερικό που ξεκινούν τώρα. Έχουν γίνει ήδη κάποια από αυτά και έχουν ολοκληρωθεί. Αλλά περιμένουμε και άλλα πραγματάκια. Για παράδειγμα, έχει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι τώρα σε λίγη ώρα για τον Τζόλι Μπρίζουν Ιόν Σεντζιλουάζ που ανακρίνει το πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Μεγάλο παιχνίδι. Παίζει Newcastle με τη West Ham. Η West Ham παίζει άλλον έναν τελικό για την παραμονή στην Πρέμιερ και περιμένουμε να δούμε αν θα πέσει εκείνη ή η Tottenham. Στη Γαλλία τα μάτς είναι όλα μαζί στις 10, όλα. Στην Ισπανία όλα τα παιχνίδια εκτός της Μπαρτσελόνα με την Μπέτις που είναι στις 14 είναι στις 8. Στην Ιταλία από νωρίς γίνεται ο χαμός με το ντέρμπι της Ρώμης, με όλα αυτά που προηγήθηκαν, και έχει και άλλα τώρα μάτς. Παίζει η Αταλάντα με την Πολόνια, είναι στο 0-0 στο 18. Το βράδυ 10 παρατέταρτο έχουν βάλει ψηλά διάφορα παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Η Ίντερ έκανε τη φιέστα της. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι η Μεγάλη Λακορούνη επιστρέφουμε επιτέλους. Δεν γίνεται πραγματικά, δεν τη χάνουμε την άνοδο. Νωρίς το μεσημέρι η Λακορούνη ανοίξε την Ανδώρα 2-1 και πλέον είναι στο συν 3 από την τρίτη Αλμερία, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλι. Σαντατέρ χθες ανέβηκε και μαθηματικά έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια να επιστρέψει και η Μεγάλη Ντέπορ, να γουστάρουμε του χρόνου ακόμη περισσότερο Λα Λίγκα. Λοιπόν, στη Σουηδία δύο ματσάκια που είναι στις καθυστερήσεις. Βάστερα Σάικ στο Κόλμης 1-1, Μιάλμπι Χάκεν 0-1, οι γηπεδούχοι παίζουν με 10. Αυτά. Για την ώρα τα παρακολουθούμε όλα, εννοείται, και ενημερώνουμε.

0: λέω και εγώ την αδιάφορα τα βραδινά μάτια στην Ιταλία. Κρεμονέζε, Λέτσε, εδώ θα γίνει μεγάλη μάχη για το ποιος θα μείνει στην κατηγορία. Σασουόλο Λέτσε παίζει και Ουντινέζε Κρεμονέζε. Είναι η Λέτσε στους 32, στη 17η θέση, και είναι η Κρεμονέζε στους 31. Μεταξύ των δύο θα κριθεί πια, θα ακολουθήσει Βερόνα και Πίζα στην δεύτερη κατηγορία. Απλά στην Ιταλία έβαλα νωρίς τα μάτς που έκριναν την Ευρώπη και το Champions League, όπως ας πούμε το μεγάλο ντέρμπι της Ρώμης, για να υπάρχει και καλύτερη αστυνόμευση, να μην γίνει βράδυ το παιχνίδι και έχουμε εκεί διάφορα. Και έχουν αφήσει τα μάτς για την παραμονή να παιχτούν με προβολή το βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα Κώστα και Τζόγλου που μας μετέφερε το κλίμα. Πάμε να πάρουμε ακόμη περισσότερο παλμό από Νέα Φιλαδέλφια, από τον Γιώργο Μαραθιανό που θα περιγράψει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Χαίρετε, κυρία.
1: Καλησπέρα και σε σένα, Νίκο. Καλησπέρα για μια ακόμα φορά και στους ακροατές του Big Win Sport FM εδώ από την Όλμπουιν Αρίνα. Συνεθήκαμε, θα έλεγε κανείς, στο ιδανικότερο timing, τη στιγμή που ανακοινώνεται η σύνθεση της πρωταθλήτριας Ελλάδος για το 2026 της ΑΕΚ. Και όπως καταλαβαίνετε, η αποθέωση έχει βαρέσει κόκκινο. Ούτως ή άλλως είναι πανηγυρική ατμόσφαιρα εδώ και πάρα πολλές ώρες. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ονειρική εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε από το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής για τους φίλους της ΑΕΚ. Αμέσως μετά την εξασφάλιση, τη μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου, τότε με την νίκη επί του Παναθηναϊκού. Έκτοτε όλοι οι κυτρινόμαυροι οπαδοί ζουν σε ένα μικρό ντελίριο, το οποίο κορυφώνεται απόψε εδώ στην Όλμπουιν Αρίνα με την στέψη της ομάδας του Νίκολιτς, η οποία θα ακολουθήσει βεβαίως του αγώνα που προηγείται και είναι πάρα πολύ σημαντικός και για την μία πλευρά και από βαθμολογικής άποψης, τον Ολυμπιακό, ο οποίος έρχεται σήμερα εδώ όχι μόνο για να προσπαθήσει να χαλάσει το πάρτι, αλλά και διότι του είναι απαραίτητη η νίκη για να είναι εξασφαλισμένος, χωρίς να τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση και για τα προκριματικά του Champions League. Και απ' την άλλη, η ΑΕΚ θα παραταχθεί με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, όπως έδειξε και μεσοβδόμαδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου παρόλο που είχε εξασφαλίσει τον τίτλο, ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένη και θα έλεγε κανείς ότι αδικείται από εκείνο το 1-1. Εδώ και πάρα πολλή ώρα, θα έλεγε κανείς, και πάνω από μια μισή ώρα πριν τη σέντρα, έχουν γεμίσει οι εξέδρες στην Όλμπουιν Αρίνα με όλους σχεδόν τους φίλους της Ένωσης να φοράνε κίτρινα μπλουζάκια, να κρατούν στα χέρια τις πάνω από 20.000 σημαίες που μοιράστηκαν από την ΠΑΕ κατά την είσοδό τους στο γήπεδο και να έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Εκτός του γηπέδου γίνεται επίσης παντζουρλισμός. Πάρα πολλοί κόσμος έχει συγκεντρωθεί για να πανηγυρίσει, για να γιορτάσει με την ψυχή του και για να παρακολουθήσει το μάτς από γιγαντοοθόνες που έχουν στηθεί εκεί. Ενώ και τώρα θα φτάνει πιθανώς στα αυτιά σας το σύνθημα ΑΕΚ ΑΕΚ, το οποίο δίνει ρυθμικά ένας οπαδός της Ένωσης, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Γίνεται ένα μικρό πανδαιμόνιο εδώ.
0: Γιώργο, έκανε τώρα η Κοσμοτέ ένα πανοραμικό πάνω από το γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Έχει παντού κόσμο.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Είναι φοβερό.
1: Ακούς πολλές φορές αυτό το κλισέ, το 30.000 μέσα και 30.000 έξω.
0: Απίστευτο,
1: νομίζω,
0: απίστευτο.
1: Νομίζω δεν μπορώ να τους μετρήσω αυτούς που είναι έξω, αλλά πραγματικά μία ώρα πριν το παιχνίδι δεν μπορούσες καν, χρειαζόσουν αρκετό χρόνο για να προσεγγίσεις καν το γήπεδο. Μου θύμιζε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, στο οποίο δεν μπορούσε καν να περάσει για να φτάσει στο πόντιουμ. Μιλάμε τώρα για πραγματικό χαμό. Περιμετρικά της, θα έλεγε κανείς, ένα χιλιόμετρο περιμετρικά. Ο κόσμος, καταλαβαίνετε, έρχεται εδώ σήμερα με διάθεση να ξεσπάσει για αυτή την προηγούμενη τριετία, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη για την ΑΕΚ, με αρκετές αγωνιστικές αποτυχίες, αλλά και για να χαρεί με την ψυχή του το δεύτερο πρωτάθλημα που κατακτά η Ένωση στα 4 χρόνια από την επιστροφή εδώ στις ρίζες της, στο σπίτι της, στη Νέα Φιλαδέλφια. Περίπου 5 λεπτά, 6 έχουν μείνει για την έναρξη του αγώνα. Δεν ξέρω αν θέλετε να υπενθυμίσουμε και μια ακόμα φορά τις ενδεκάδες.
0: Πάμε λίγο γρήγορα, Γιώργο. Ναι.
1: Θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ λοιπόν στο 4-4-2 του Νίκολη θα έχει τον Πρινιόλη κάτω από το τέρμα. Ρότα δεξιά, Πήλιος αριστερά. Ρέλβας και.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλαύκου 9.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Η πλευρά του να έχει το βαθμολογικό κίνητρο θέλοντας να πάρει την νίκη για να εξασφαλίσει σε αυτή την περίπτωση τη δεύτερη θέση και την παρουσία στα προκριματικά του Champions League. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες των δύο ομάδων πάνε για τις αρχικές φωτογραφίες.
2: Γιώργο, θα επιστρέψουμε σε σένα. Πήραμε ξανά κλίμα από Νέα Φιλαδέλφια καθώς βγήκαν οι δύο ενδεκάδες. Λοιπόν, στη Λεωφόρο γίνεται τώρα το στρίψιμο του νομίσματος. Θα γίνει το ίδιο και στη Φιλαδέλφια σε λίγο. Οπότε, Στέφανε, νομίζω ότι μπορούμε τώρα να ακούσουμε κάτι.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουν και τα δύο παιχνίδια στην Νέα Φιλαδέλφια και στο γήπεδο της Λεωφόρου. Να ρίξω απλά μια ματιά αν έχουμε κάποια αλλαγή. Σταμάτσουμε σε εξέλιξη. Να πω απλά στο μπάσκετ 5 λεπτά για το φινάλε. 79-74 προηγείται ο Άρης της ΑΕΚ και πολύ γρήγορα ένα τελικό Bayern Trier στη Γερμανία 101-80. Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο του Λεωφόρου.
4: Λοιπόν, εδώ στο Απόστολο Νικολαής όλα είναι έτοιμα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική. Πιθανό τελευταίο επίσημο με γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Απόστολο Νικολαίδης, δυστυχώς και κλεισμένο το θυρών. Ο ΠΑΟΚ έχει βαθμολογικό κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει, να κλείσει τη σεζόν με την πρώτη του νίκη στα πλέον, γιατί δεν έχει νίκη μέχρι τώρα. Και οι δύο ομάδες έχουν πάρει θέση στο δικό του μισό γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός θα είναι στη σέντρα. Λαφών του Μπα, Πάλμερ Μπράουν, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρη, Σέριν, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ζαρουρί, Βιντέσκι για τον Παναθηναϊκό. Παυλέκα, Μιχαηλίδης και Τζιόρα Σάντσες, Μπάμπα, Οσδόευ, Ζαφύρης, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Μύθου για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Λενέδημο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα θα είναι στη σέντρα. Θα κάνει επίθεση στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός στο τέρμα που βρίσκεται προς το πέταλο της 13. Στο απέναντι τέρμα, στην απέναντι εστία, ο ΠΑΟΚ θα κάνει την επίθεση του για το πρώτο 45 λεπτό. Είμαστε σε μια αναμονή, ο διαιτητής θα λέμε τους δύο αρχηγούς, με τον Τσέριν και τον Ζίβκοβιτς.
2: Ενδεχομένως να περιμένει ο διαιτητής τηλεοφόρο, λέω εγώ, να ξεκινήσει και το μάτς στη Φιλαδέλφια, γιατί από τα καπνογόνα. Μάλλον περιμένει εκεί ο ρέφερι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
4: Αυτό έχει συμβεί σίγουρα, γιατί βλέπω τώρα και τους παίκτες να αλλάζουν κάποιες πάσες για να είναι ζεστοί. Οπότε θα έχουμε μια καθυστέρηση. Θα περιμένει το OK ο διαιτητής εδώ από το τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Για να έχουμε σέντρα και
2: λοιπόν,
4: στον Νικολαίδη.
2: Διονύση, θα επιστρέψω σε σένα. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Γιώργο Μαραθιανό.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε συμβαίνει, παιδιά, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τα δεκάδες καπνογόνα και βεγγαλικά που έχουν ανάψει ο παδί της ΣΑΕ κατά την είσοδο των δύο ομάδων στο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα έχει πάρει αυτό το γνώριμα απαικτικό τόνο εδώ στην Allwyn Arena, η οποία φαντάζομαι ότι αν δεις τώρα, Νίκο, το πανοραμικό πλάνο που έβλεπες νωρίτερα από την τηλεόραση, θα είναι σαν πραγματικό καζάνι που βράζει, με την ορμή και την ένταση που έχουν έρθει οι φίλοι της ΑΕΚ σήμερα εδώ να πανηγυρίσουν το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδος τους. Η ΑΕΚ θα είναι στην σύμπανοντας επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο προς που βρίσκεται στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ. Ο Ολυμπιακός θα επιτίθεται για το πρώτο μέρος στο τέρμα που βρίσκεται μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Θυμίζω γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων, μιας και θα χρειαστεί να μεσολαβήσουν ακόμα κάποια δευτερόλεπτα για να έχουμε τη σέντρα. Η ΑΕΚ από την πλευρά της 4-4-2 με τον Μπρινιόλι κάτω από τη θέση να παίρνει τη θέση του Στρακώσα, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Ο Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή δίδυμο στα στόπερ, όπως και το γνώριμο τον Πινέδα και Μαρίν στα χάφη για την ομάδα του Νίκολιτς. Ο Ποϊτά δεξιά, ο Περέιρα αριστερά και ο Ζήνη με το νέο του Μαλί, Πλατινέ και δεξιά, ο Περέιρα αριστερά και ο Ζήνη με το νέο του Μαλί, Πλατινέ και κάτι

0: Καθόλου άσχημα δεν τα έχει πάει. Για την ακρίβεια, είναι ο πιο παραγωγικός παίκτης όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά και γενικά των play-offs, έχοντας πετύχει 3 γκολ. Με τελευταίο το πολύ καθοριστικό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που ανέβασε τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση. Ο Ποντένσε στην αριστερή πλευρά και ο Τσικίνιο θα κινείται πίσω. Ο οποίος σήμερα θα είναι και πάλι για τους Ερυθρόλευκους ο Ελκαμπή. Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους, η Πασχαλάκης, Κούρακλης, Γιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Λουίς, Βέζο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης και Ταρέμι. Ενώ για την ΑΕΚ, η Αγγελόπουλος, Γεωργίου, Πίντα, Περά, Γκρούγκιτ, Ζωάου, Μάρο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό, Ουτέσα, Ελίασον και Βάργα. Ο Βάργα, ο οποίος ταλαιπωρείται από κάποιες ενοχλήσεις που αποκόμισε στο προηγούμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και γι' αυτό μένει σήμερα εκτός ενδεκάδας. Διαιτητής είναι ο Ανδρέα Κολόμπο από την Ιταλία, έχοντας συμπατριώτες του φυσικά ως βοηθούς. Ως τέταρτος, στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Τζιανλούκα Αουρελιάνο. Οι παίκτες τώρα των δύο ομάδων αλλάζουν κάποιες πάσεις για να μείνουν ζεστοί όσο διαρκεί αυτό το διάστημα που πρέπει για να καθαρίσει.
1: Να πω φυσικά ότι το ίδιο συμβαίνει και στο γήπεδο της Λεωφόρου. Θα μείνουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια γιατί από εκεί θα κρυθεί πότε θα ξεκινήσει και το μάτς στο Απόστολος Νικολαίδης, Γιώργο.
0: Έτσι. Ωραία, να πω, να υπενθυμίσω σε όσους νωρίτερα δεν άκουγαν ότι πέραν από τους 32.000 φίλους της ΑΕΚ που βρίσκονται σήμερα εδώ, υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος έξω από το γήπεδο που παρακολουθεί το μάτς από γιγαντοοθόνες οι οποίες έχουν στηθεί εκεί για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Έχουν γίνει, να πω, επίσης πολύ αυστηρές συστάσεις από την Κιτρινό Μαύρη ΠΑΕ προς τον κόσμο, παράκληση να το πω καλύτερα, αφενός να μην υπάρξει καμία ρήψη βεγγαλικών εντός του γηπέδου και βεβαίως να διατηρηθεί όσο το δυνατόν γίνεται μια τάξη μετά τη λήξη του αγώνα, να μην μπει κανένας στο γήπεδο. Το είδαμε την προηγούμενη Κυριακή όταν η ΑΕΚ στέφτηκε πρωταθλήτρια. Σε ένα βαθμό βέβαια ήταν και μια αυθόρμητη κίνηση από τον κόσμο τότε, σε μια έκρηξη χαράς από τη στιγμή που ήρθε και το αποτέλεσμα που χρειαζόταν η ΑΕΚ στο άλλο παιχνίδι. Σήμερα έχει ζητηθεί από την Ένωση να μην μπει κανένας στο γήπεδο, ούτως ώστε να μην αργήσει το τελετουργικό που έχει ετοιμαστεί και το οποίο νομίζω ότι πάρα πολλές εκπλήξεις και σίγουρα θα γράψει ιστορία ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ θα πανηγυρίσει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και το 3ο την τελευταία οκταετία.
1: Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης, γιατί τελικά εκεί ξεκίνησε το παιχνίδι. Διονύση Δεσυλλάς.
2: Ναι, έχουμε εδώ και 30 δευτερόλεπτα παιχνίδι. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του πάγκου με τον Κυριακόπουλο να δίνει στον Τσέριν. Ξαναπαίνει ο Κυριακόπουλος. Πιο πίσω στον Τουμπά. Ο Τουμπά θα αφήσει τον Πάλμερ Μπράουν, δύο στόπερ του Παναθηναϊκού σήμερα. 4-2-3-1 με τον Ταμπόρδα πίσω από τον Σβιντέρσκι. Καλάμπρια κάνει μια ωραία ποδιά, ανοίγει όμως την μπάλα και δίζει ο Πάοκ. Και θέλει να βγει από αριστερά με τον Κωνσταντέλια.
1: Σέντρα και στη Νέα Φιλαδέλφεια, Γιώργος Μαραθιανός.
0: Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που έκανε την πρώτη επίθεση. Τώρα έχει την μπάλα στα πόδια με τον Μοκουντή από τα μετόπιστε να αφήνει για τον Πινέδα. Ο Μεξικανός, ο οποίος βρίσκει στήριγμα στον Μαρίν, αλλάζουν δύο τους την μπάλα και τώρα εκείνη έρχεται στα αριστερά, όπου περιμένει ο Πίλιος. Βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ζήνη, ελέγχει ο Ρέτσος και απομακρύνει το κεφάλι σε ένα σημείο όμως όπου ο Πινέδα επανακάμπτει και πολύ ωραία θα πάρει πρώτα την μπάλα και στη συνέχεια και το φάουλ από τον Ροντινέ.
1: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.
2: Ένα κόρνερ από αριστερά στο δεύτερο λεπτό, το κέρδισε ο Πέλκας, ο οποίος φαίνεται να είναι και στην εκτέλεση. Στο 0-0, δύο ομάδες και ένα πρώτο κόρνερ. Από αριστερά, Πέλκας με το δεξί το εκτελεί η μπάλα στο πρώτο δοκάρι στον Κετζιόρ, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Εκτός τελικής γραμμής, out, ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό με το Λαφόν.
1: Πάμε ξανά στη Φιλαδέλφεια.
0: Έτοιμη η ΑΕΚ για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο παρόλο που είναι αρκετά μακριά από αριστερά, θα έχει ένα γέμισμα από τα γνώριμα που επιχειρεί ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος βρίσκεται πάνω από την μπάλα και όλος ο κόσμος έχει ήδη μεταφερθεί στα καρέ του Τζολάκη. Φεύγει ο Πίλιος, τελικά με πάσα εκτελείται. Τώρα πλησιάζει ο Μαρίν, θα κάνει ένα δυνατό σου την μπάλα, θα πάρει όμως πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Τζολάκη. Εδώ προσπάθησαν να ευνηδιάσουν οι παίκτες της ΑΕΚ, εκείνους του Ολυμπιακού, με την προοπτική να τους πετύχουν απροετοίμαστους σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ, αλλά δεν ήταν καλή η εκτέλεση από τον Μαρίν. Ήταν η πρώτη τελική στο παιχνίδι, χωρίς όμως αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Η Ένωση, η οποία και τώρα έχει την κατοχή, μετά από, ένα γρήγορο ελεύθερο του Τζολάκη, ο οποίος επίσης προσπάθησε να ευνηδιάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Ρέλβας από τα αριστερά ανεβαίνει. Βλέπει την κίνηση του Ζήνη, προτιμά τελικά να γυρίσει με ασφάλεια στον Μουκουντή. Εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Πρινιόλι. Και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ ανοίγει και πάλι στα αριστερά για τον Ρέλβας. Ψηλά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πιέσει με το γνώριμο στυλ του σε αυτό το κομμάτι. Και τώρα ο Πρινιόλι γεμίζει ψάχνοντας τον Ζήνη. Μπάλα έρχεται προς τα πίσω. Ο Πιρόλα θα βγει πρώτος στη μονομαχία με τον Γιώβιτς και στη συνέχεια ο Κωστίνια θα γεμίσει. Οι κόντρες ευνοούν τελικά τον Ελκαμπή, ο οποίος αφήνει στον Τσικίνιο. Πάρα πολύ ωραία τρίπλα.

0: Ψυχίνιο, ο οποίος πλησιάζει την περιοχή, αλλά πάρα πολύ όμορφο και το τάκλι στη συνέχεια από τον Πινέδα, ο οποίος κερδίζει και πάλι την κατοχή για την ΑΕΚ, η οποία τώρα με τον Πίλιο να γεμίζει από τα αριστερά, προσπαθεί να αποφορτιστεί από αυτή την πίεση του Ολυμπιακού ψηλά. Οι Ερυθρόλευκοι όμως ανταμείβονται για αυτή και κερδίζουν την μπάλα με τον Κωστίνια από δεξιά να κλείνεται από τον Περέιρα. Κάνει μια παραπάνω τρίπλα, παρόλα αυτά θα κρατήσει την κατοχή και στη συνέχεια θα πάρει το φάουλ από τον Αργεντινό. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται γρήγορα με μια κοντινή πάσα στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ορτέγκα. Με τη μία στον Ποντένσε, ο Σιπιόνι, κοντινές πάσες και τριγωνάκια από τους παίκτες του Ολυμπιακού στο κέντρο του γηπέδου. Και τώρα ο Γκαρθία από τη δεξιά πλευρά προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι για το ανέβασμα του Κωστίνια. Έχει απέναντί του και πάλι τον Περέιρα και αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω στον Ρέτσο. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα από την απέναντι πλευρά, εκεί όπου ο Πιρόλα αφήνει για τον Ορτέγκα. Πολλές πάσεις παίκτες του Ολυμπιακού σε αυτό το τελευταίο διάστημα του αγώνα και τώρα μία ακόμα βαθιά μπαλιά από δεξιά. Δεν είναι καλή αυτή τη φορά από τον Σιπιόνι, απευθείας πλάγιο out. Επιχείρησε εκεί ο μέσος του Ολυμπιακού να βρει τον Ροντινέη. Εκείνος όμως είχε κάνει ανάποδη κίνηση και παραχώρησε μια εύκολη κατοχή για την ΑΕΚ. Με τον Ρέλβας τώρα να γεμίζει απευθείας από το πλάγιο, ψάχνοντας τον Ζήνη. Η κεφαλιά από τον Ζήνη, σε ένα σημείο βρίσκεται μόνο ο Ορτέγκα, δεύτερη από τον Αργεντινό μπακ του Ολυμπιακού, τρίτη από τον Τσικίνιο. Και τώρα ο Ελκαμπίας το και λίγο ανορθόδοξα καταφέρνει να γυρίσει στον Σιπιόνι. Ο Γκαρθία γεμίζει. Πολλά λάθη από τους παίκτες των δύο ομάδων σε αυτό το πρώτο διάστημα. Τώρα ο Ρέλβας για μία ακόμα φορά θα κόψει σε ένα σημείο όπου ο Κοϊτά μονομαχεί με τον Ποντένσε. Θα βάλει καλύτερα το σώμα του Αφρικανός, θα κερδίσει και τώρα η μπάλα από τον Ρότα φτάνει στον Μπρινιόλι. Εκείνος γεμίζει. Μια κεφαλιά από τον Πιρόλα σε ένα σημείο όμως όπου τελικά θα βγει πρώτος στην μπάλα ο Ρότα.
1: Πάμε στη λεωφόρο.
2: Στη λεωφόρο στο 0-0 στο 5ο λεπτό. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κάνει μια ανάπτυξη με τον Ταμπόρδα, να αφήνει στον Τσέριν. Όχι καλή πάσα από τον Ταμπόρδα για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι. Τώρα ο Κωνσταντέλιας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, φάση δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Κωνσταντέλιας καθυστερεί. Είδε τον Μύθουν, έχει πέσει αλλά σηκώθηκε. Ο Μιχαηλίδης κάθεται στον Κωνσταντέλια, αυτό στο Ζαφίρι, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, για να πάρει και Τζιόρα. Και Τζιόρα μια βαθιά μπαλιά θέλει να βρει τον Μύθου με το κεφάλι, θα κόψει ο Πάλμερ, δεύτερη κεφαλιά από τον Τουμπά. Εκείνο Ζαφίρι για να κόψει και να βγάλει αριστερά στον Μπάμπα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού όλα αυτά. Ξαναπαίρνει ο Ζαφίρι κεντρικά. Δίνει δίπλα του στον Οσντόεφ. Ο Οσντόεφ θέλει να δώσει δεξιά σε ένα χώρο που κινείται ο Σάντσες, πάει πάνω το Ζαρουρί. Πιο πίσω η μπάλα στον Κετζιόρα, αλλάζουν την μπάλα του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης τώρα στο μισό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Μπάμπα από αριστερά, πάνω του Αντίνο. Ο Μπάμπα κρατάει, δίνει στον Ζαφίρι. Κωνσταντέλιας, υπέροχη τρίπλα του Κωνσταντέλια. Παίζει κάτω για τον Ζαφίρι, ξαναπαίρνει, αλλά ο Αντίνο θα κόψει. Και τώρα ο Καλάμπρια κάνει μια τρίπλα στον Κωνσταντέλια. Κοντούρης. Τα μπόρδα κλείνεται. Κάνει λάθος. Δεύτερο λάθος από τα μπόρδα. Να πλάγει για τον ΠΑΟΚ από αριστερά. Είμαστε στο 7. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πάντα στο 0. Δεν υπάρχουν και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού πίσω από το Πέτρα Λουσίας 13 εκεί σε μια ταράτσα που βλέπουν το παιχνίδι. Και τώρα ο Κετζιόρα με το κεφάλι θα αφήσει τον Παυλένκα, τον οδοφύλακα του. Θα ξαναπάρει μπροστά από την περιοχή της ομάδας Θεσσαλονίκης. Παίρνει ο Μιχαηλίδης. Πάνω του Σβιντέσκι, ξαναπαίρνει ο Κετζιόρα δίχως να πιέζεται. Και έτσι η ώρα ζυγίζει επιλογές. Θα παίξει κάθετα για τον Πέλκα. Πέλκας κάνει λάθος, κερδίζει ο Ζαρουρί. Κάνει λάθος και αυτός πάνω στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς κάθετα για τον Μύθου. Είναι δυνατή η πάσα, θα βγει ο Πάλμερ Μπράουν. Ζητάει out. Τι είναι όμως, θα δούμε, είναι corner τελικά. Δεύτερο corner για τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά από δεξιά από την παρέμβαση του Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος ζήτησε κόντρα και out. Γιατί είχε βοηθό, είχαν άλλη άποψη. Ένα corner για τον δικέφαλο του Βορρά από δεξιά με Πέλκα και Ζίβκοβιτς πάνω από την μπάλα. Για να γίνει η εκτέλεση σε αυτό το κόρνερ. Είναι το δεύτερο για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Είμαστε στο 8, στο 0-0. Φεύγει ο Πέλκας. Ο Ζίβκοβιτς εκτελεί πρώτο δοκάρι. Απομακρύνει ο Σβιντές και τώρα θέλει να φύγει ο Παναθηναϊκός γρήγορα με τον Αντίνο. Ο οποίος, αν ανοίξει την μπάλα, δεν θα την ανοίξει. Θα πέσει για να πάρει φάουλ. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Αν την άνοιγε την μπάλα, ήταν μόνος του με το Σάντσες.
1: Φάουλ για τον Ολυμπιακό σε καλό σημείο.
0: Εκτελεί ο Ροντινέη με ένα γέμισμα, δεν είναι καθόλου καλό όμως. Θα στείλει την μπάλα απευθείας out. Εδώ νομίζω ότι ο Βραζιλιάνος δεν είχε καταλάβει το ίδιο τι ακριβώς θέλει να κάνει. Αν θα έκανε δηλαδή ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή, μια απευθείας εκτέλεση, έκανε κάτι ενδιάμεσο και η μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Μπρινιόλι χωρίς να τον ανησυχήσει καθόλου. Ήταν ένα φάουλ σε καλό σημείο για ένα γέμισμα πάντως για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μένει ψηλά για να πιέσει. Και τώρα η ΑΕΚ.
1: Πάμε λεωφόρο.
2: Πρώτη φάση στο παιχνίδι, ενώ παραλίγο να γίνει εδώ το λάθος από τον Παλμερόν. Η πρώτη φάση είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ζαρουρί πήρε την μπάλα από μια διαγώνια πάσα του Καλάμπρια, την κατέβασε, σούταρ έξω από την περιοχή. Απομάκρυνε ο τερματοφύλακας Παυλένκα. Είναι η πρώτη φάση στο παιχνίδι. Τώρα ο Παναθηναϊκός αναπτύσσεται ωραία από δεξιά με τον Καλάμπρια να ανεβαίνει. Καλάμπρια φτάνει κοντά στην περιοχή. Σέντρα του Καλάμπρια δεν προλαβαίνει ο Σβιντέρσκι, πέρασε η μπάλα παράλληλα από την, με την εστία εκτός τελικής γραμμής out. Πρώτη φάση λοιπόν στο match με το σούτ του Ζαρουρί. Λίγο έξω από την περιοχή με φάλτσα στην αριστερή του γωνιά έπεσε ο Παυλένκα και απομάκρυνε. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης και τώρα έχουμε ένα ελεύθερο για τον ΠΑΟΚ το 0-0 παραμένει.
1: Θα επιστρέψουμε στο γήπεδο της Λεωφόρου και τα δύο μάτς το 0-0 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. 85-81 ο Άρης προηγείται της ΑΕΚ 1-13 για το φινάλε του παιχνιδιού. Πάμε στην All Win Arena, στον Γιώργο Μαραθιανό.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την κατοχή στα τελευταία λεπτά. Όπως τώρα η ΑΕΚ κάνει το κλέψιμο και έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Γιώβιτς να ανοίγει πάρα πολύ ωραία δεξιά για τον Ρότα. Εκείνος καθυστερεί όμως και ο Ολυμπιακός προλαβαίνει να γυρίσει. Κάνει και λάθος πάσα στη συνέχεια. Κλέψιμο από τους Ερυθρόλευκους και τώρα ο Τσικίνιο προσπαθεί. Ο Ρότα διορθώνει σε πρώτο χρόνο το λάθος του, καθυστερώντας την ανάπτυξη του Ολυμπιακού και αναγκάζοντάς τον τώρα να επιτεθεί απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Έλεγα λοιπόν ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει πάρει την κατοχή. Ίσως και η ΑΕΚ να της την αφήνει την κατοχή σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Μια τακτική προσέγγιση που την είδαμε και στο παιχνίδι των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφια για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Με τους Ερυθρόλευκους πάντως να μην έχουν δημιουργήσει κάτι επικίνδυνο προς παρόν, ούτε φυσικά από την απέναντι πλευρά η ΑΕΚ, πέραν εκείνου του σουτ του Μαρίν στο πρώτο λεπτό, το οποίο έφυγε πολύ ψηλά out. Τώρα από τη δεξιά, από την αριστερή πλευρά, ο Ορτέγκα αποφεύγει ωραία τον Κοϊτάλα, εκείνος επιμένει, γυρίζει να τον μαρκάρει, να του κάνει φάουλ, λέει ο Ιταλός διαιτητής. Ένα φάουλ το οποίο είναι ψηλά.
1: Πάμε ξανά στη λεωφόρο για άλλο ένα σουτ που είχε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, άλλη μια φάση για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά κινήθηκαν οι πράσινοι, ο Αντίνο έκανε ένα γύρισμα. Συρτό, παράλληλα με την εστία, ο Ταμπόρδα βρέθηκε σε καλή θέση με στην περιοχή σου τάρι με τη μία, αλλά ψηλά πάνω από τα δοκάρια είναι η δεύτερη φάση στο παιχνίδι και αυτή για τον Παναθηναϊκό. Το 0-0 παραμένει. Έχει την μπάλα ο Τουμπά από αριστερά. Κάνει ένα γέμισμα, δεν θα περάσει σε πρώτο χρόνο. Κόβουν οι του ΠΑΟΚ, θέλει να ελέξει ο Ζαφίρης με τον Αντίνο. Η μπάλα θα φτάσει αριστερά σε ένα σημείο που κινεί τον Μπάμπα. Κοντά στου μεσαία γραμμή για να πάρει ο Ζαφίρης. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά έχει αρκετές επαφές. Και Ζιώρα. Και Τζιόρα θα δώσει δεξιά στον Ζιβκοβιτς. Ο Ζιβκοβιτς θα κλειστεί από το Ζαρουρί, θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στον Κεντζιόρα. Αυτός θα την αφήσει στον Παυλένκα και θα ξαναπάρει. Μπροστά την περιοχή του ΠΑΟΚ τώρα. Όλα αυτά πάντα στο 0-0. Παίρνει ο Μιχαηλίδης για τον ΠΑΟΚ. Δύο φάσεις για τον Παναθηναϊκό με Ζαρουρί και τα μπόρδα. Ζαφίρης θα δώσει τον Κεντζιόρα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων. Και Τζιόρα παίζει κάθετα για τον Οσντόεφ. Αυτός κλείνεται. Θα καταφέρει να δώσει το Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα παίξει κάθετα. Ωραίο τρίγωνο εδώ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά η πάσα του Πέλκα είναι δυνατή. Έχει προηγηθεί όμως φάουλ που έχει κάνει ο Τσέριν στον Οσντόεφ. Θα φάουλ και τον ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Σε θέση μέσα δεξιά. Φάουλ το οποίο θα φέρει κόσμο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πάλι ο Πέλκας με το Ζίβκοβιτς πάνω από την μπάλα για αυτή τη στατική εκτέλεση. Για αυτή τη στατική φάση. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Οι πολλοί παίκτες στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 12. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0. Ο Πέλκας και ο Ζίβκοβιτς, δύο παίκτες οδηγούς για τον Παναθηναϊκό. Τα μπόρδα και Αντίνο αφήνει ο Πέλκας. Ζίβκοβιτς εκτελεί, δίνει ύψος, δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά στην αγκαλιά του Λαφών. Αδύναμη από τον Μιχαηλίδη που είχε προωθηθεί. Κάνα πρόβλημα για τον Λαφών να μπλοκάρει. Κυριακόπουλος δίνει στον Τσέριν. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Ξαναπαίρνει ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Ποιος θα δώσει πιο πίσω τον Τουμπά. Μπροστά από την περιοχή του Τριφυλιού. Ο Τουμπά κρατάει. Δίνει στο Λαφόν.
1: Θα επιστρέψουμε στο Απόστολο Νικολαίδης. Πάμε ξανά στην Φιλαδέλφεια.
0: Εδώ στην All Win Arena, όπου νωρίτερα ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη πραγματικά καλή ευκαιρία του αγώνα με τον Ελκαμπή. Είχε προηγηθεί ένα λάθος του Πίλιο από την αριστερή πλευρά, το οποίο προσπάθησαν πολύ γρήγορα να εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι και το κατάφεραν, γιατί ο Τσικίνιο πάτησε πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια της φάσης για τον Ελκαμπή. Εκείνος σούταρε με το αριστερό από θέση δεξιά πάνω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο Μπρινιόλι όμως ήταν σε ετοιμότητα και με ωραία επέμβαση στη δεξιά του γωνία απέκρουσε. Γενικά οι παίκτες της ΑΕΚ επιμένουν σε ένα build-up το οποίο τους έχει δημιουργήσει προβλήματα από αυτή την πολύ μεγάλη πίεση που τους ασκεί ο Ολυμπιακός. Υπήρξε και μια μικρή γκρινιά από την εξέδρα νωρίτερα, γιατί σε 3-4 περιπτώσεις οι Ερυθρόλευκοι έμειναν πάρα πολύ ψηλά στο γήπεδο και δυσκόλευαν την άψη, ενώ και τώρα βρίσκονται με καλές προϋποθέσεις στην επίθεση από αριστερά. Ο Τσικίνιο είναι και πάλι που καθυστερεί, όμως τώρα γυρίζει τη φάση πίσω ο Ιταλός διαιτητής και λέει ότι υπάρχει offside. Δεν το άργησε να κάνει και την υπόδειξη ο βοηθός από τη δεξιά πλευρά. Ο Τσικίνιο, ο οποίος έφυγε μόνος του και καθυστέρησε, θα μπορούσε να μπει κατά μέτωπο προς την εστία. Δεν είχε, θα είχε ούτως ή άλλως σημασία όμως, αφού η φάση είναι ως μη γενόμενη. Θα περιμένουμε να δούμε βεβαίως και ένα replay για το αν είχε δίκιο ο βοηθός. Όλα αυτά στο 13ο λεπτό εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια, και ενώ παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να είναι καλύτεροι σε αυτό το πρώτο διάστημα του μάτς, αυτά τα περίπου 13 λεπτά. Και τον Μπρινιόλι τώρα να γεμίζει ψάχνοντας την κίνηση του Κοϊτά από δεξιά. Η κεφαλιά ευνοεί τον Σιπιόνι, εκείνος όμως απομακρύνει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μουκουντή. Κρατάει ο Καμερουνέζος, παίζει λίγο με τη φωτιά. Τελικά βρίσκει τον Ζήν. Εκείνος κάνει λάθος με τη μία γέμισμα από την απέναντι πλευρά από τους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και αυτό δεν είναι σωστό. Και πετάει την μπάλα απευθείας έξω. Ο Πιρόλα ήταν. Γενικά ο Ολυμπιακός δείχνει μια διάθεση να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ γρήγορα το όποιο κλέψιμο κάνει. Όχι ότι είναι είδηση αυτό για το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, αλλά σήμερα νομίζω το κάνει ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε ακόμα και από την άμυνα να γίνονται απευθείας μπαλιές στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ με την παραμικρή ευκαιρία. Τώρα ο Ρότα εκτελεί αυτό το πλάγιο ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Εκείνος με τη μία προσπαθεί να βρει τον Κοϊτά, δεν θα τα καταφέρει. Θα στείλει την μπάλα απευθείας πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά, ενώ μένουν ψηλά να πιέσουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Το πλάγιο εκτελείται για τον Ελκαμπή. Η μπάλα έρχεται προς τα πίσω στον Τσικίνιο. Εκείνος συνδυάζει ωραία με τον Ποντένσε και περιμένει τώρα συμπαράσταση. Γυρίζει προς τα πίσω στον Ορτέγκα και εκείνος ακόμα πίσω στον Πιρόλα. Άνοιγμα στην απέναντι πλευρά για τον Ρέτσο. Κάνει κίνηση ο Κωστίνια και θα πάει μπάλα. Γυρίζει να τον καλύψει ο Περέιρα και βρίσκεται απέναντί του. Οπότε έρχεται προς τον άξονα ο Πορτογάλος και αλλάζει το παιχνίδι αριστερά στον Πιρόλα. Πάσα στην αριστερή πλευρά για τον Ποντένσε. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Πρώτος με το κεφάλι ο Ρέλβας. Ωραίο κοντρόλ από τον Πινέδα, ο οποίος θα προσπαθήσει να αποφύγει έναν αντίπαλο. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Παρόλο που ο Μεξικανός έπεσε στο έδαφος ζητώντας φάουλ. Ο Ολυμπιακός μένει στην επίθεση από αριστερά με νέα σέντρα από τον Ορτέγκα, η οποία δεν θα περάσει. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Γιώβετς και όντως θα τα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα, ελευθερώνοντας για τον Πινέδα. Ο Πινέδα βλέπει την κίνηση από την απέναντι πλευρά που κάνει ο Πίλιος, προτιμά την ασφάλεια του Ρέλβας. Τώρα θα πάει μπάλα στον Πίλιο, αλλά και εκείνος θα τη γυρίσει ξανά στον Ρέλβας. Νευρικό παιχνίδι σε αυτό το πρώτο τέταρτο από τους παίκτες της ΑΕΚ και εξαιτίας της πίεσης του Ολυμπιακού.
1: Θα επιστρέψουμε και στα δύο γήπεδα μετά από ένα τέταρτο 0-0 σε Λεωφόρο και Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε να πάρουμε τελικό από Θεσσαλονίκη. Άρη ΑΕΚ, ο Άρης νίκησε. Χρήστο Γκάλη.
3: Νίκησε 90-81 το τελικό σκορ του παιχνιδιού, ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Πρόσωπος στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Τζόουλς, ο οποίος πέτυχε ένα τρίποντο που έδωσε το διεύρυνο το προβάδισμα του Άρη, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν στους τρεις πόντους. Όλα αυτά στο τελευταίο λεπτό έκανε και δύο κλεψίματα. Ήταν ο παίκτης ο οποίος βοήθησε τον Άρη να φτάσει τη νίκη στο Παρίσι στη σειρά σε 1-1. Και τώρα οι δύο ομάδες θα λύσουν διαφορές 8 μέρες στην Αθήνα σε ψώνα αλλιώσεων. Παρό το σκόρ του αγώνα παραμένει ο Χαραλαμπόπουλος με 30 πόντους που πέτυχε με 5 στα 6 τρίποντα, 5 στα 6 τρίποντα. Ο διεθνής πόρκος της ΑΕΚ ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε εκπληκτικά το παιχνίδι και γενικότερα βοήθησε τα πάντα την ομάδα του να παραμείνει κοντά στο σκόρ και να διεκδικεί την νίκη μέχρι.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ, οπότε θα πάμε και σε τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο κυτρινόμαυρους. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 16. Πάμε Λεωφόρο.
2: Στη Λεωφόρο, μια πτώση του Κωνσταντέλια από τον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή. Η φάση ελέγχθηκε, δεν υπήρχε κάτι. Στη συνέχεια, ο Κωνσταντέλιας έκανε να σου ρίξει την περιοχή. Λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λαφών. Μια στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Το 0-0 παραμένει. Τσέριν. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Δίνει στον Πάλμερ. Πάει πάνω του Κωνσταντέλια. Ο Πάλμερ κατευθείαν θα δώσει το Λαφών στην περιοχή του Τριφυλιού. Λαφών έχει την μπάλα με τα πόδια. Δίνει και πάλι στον Πάλμερ. Και πάλι Λαφών. Ανεβαίνουν ψηλά οι γραμμές του ΠΑΟΚ. Τουμπά. Τουμπά γεμίζει θέλοντας να βρει τον Ταμπόρδα. Πιο ψηλός ο Κεντζιόρα παίρνει κεφαλιά. Δεύτερη του Κυριακόπουλου. Διακρικήσιμη μπάλα. Κεντζιόρα κεφαλιά. Παίρνει Κυριακόπουλος από αριστερά. Κυριακόπουλος θέλει να δώσει στους Βιντέσκι. Αυτός κάνει το κοντρόλ. Δυσκολεύεται.
1: Πάμε Φιλαδέλφια.
0: Φάουλ για την ΑΕΚ, εκτελεί ο Μαρίν, απομακρύνει ο παίκτη του Ολυμπιακού σε ένα σημείο που ελέγχει ο Πίλιος από αριστερά. Έχει απέναντί του τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Θα ανοίξει και τελικά θα βγει μαζί με την μπάλα εκτός. Εδώ ο Πίλιος υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του. Νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο πάνω στην γραμμή της περιοχής από δεξιά. Το κέρδισε ο Κοϊτά από τον Πυρόλα έπειτα από ένα λάθος που έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού σε μια εκτέλεση πλαγίου. Ήταν σε ένα σημείο για να γίνει μια καλύτερη εκτέλεση, η αλήθεια, από τον Μαρίν. Πέρασε όμως ανεκμετάλλευτο για την ΑΕΚ και τώρα ο Ολυμπιακός έχει και πάλι την κατοχή με τον Τζολάκη να πιέζεται αυτή τη φορά από τον Ζήνη και θα του κλέψει την μπάλα. Ο Ζήνη είναι μόνος του μέσα στην περιοχή, θα αποφύγει τον Τζολάκη. Θα γυρίσει προς τα μέσα τελικά ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού. Θα προλάβει και θα διορθώσει ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε ο ίδιος. Εδώ ο Ζήνη δεν παρετήθηκε από μια φάση που φαινόταν να την ελέγχει ο τροματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Του έκλεψε την μπάλα σε πρώτο χρόνο, τον τρίπλαρε αποτελεσματικά, αλλά ο Τζολάκης δεν παρετήθηκε, έπεσε στα πόδια του και μπόρεσε στη συνέχεια να μπλοκάρει αυτό το σουτ που επιχείρησε ο επιθετικός της ΑΕΚ. Ήταν μια ευκαιρία εδώ για την Ένωση από το πουθενά να ανοίξει το σκορ σε ένα σημείο όπου ο Τζολάκης πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτηκε. Ο Ζήν ήταν πάρα πολύ κοντά του και είναι και πολύ σωματώδης για να επιχειρήσει να τον περάσει με τόση ευκολία στη μικρή περιοχή.
1: Πάμε λεωφόρο.
2: Σου του Βιντέρσκι έξω από την περιοχή από μια καλή κόντρα του Παναθηναϊκού. Πήρε την μπάλα του Ζαρούρη, σούταρε με τα αριστερό έξω από την περιοχή. Μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι τη εστία του Παυλέκα. Το 0-0 παραμένει ελεύθερο για τον ΠΑΟΚ. Έχει την μπάλα ο Παυλέκα στην περιοχή του. Δεν πιέζεται και ιδιαίτερα. Δίνει στο Μιχαηλίδη. Τώρα πάει τα μπόρδα πάνω του. Μπαμπά. Μπαμπά γεμίζει. Κάνει λάθος πάνω στον Καλάμπρια, ο οποίος έχει την μπάλα από δεξιά και ανεβαίνει. Ωραία, εδώ συνεργάζονται Αντίνο και τα μπόρδα για να πάρει ο Αντίνο από δεξιά. Αντίνο με τον Μπάμπα θέλει να πάει στο ένας εναντίον ενός. Ωραία, τρίπλα του Αντίνο, βγάζει και μια σέντρα. Ο Κετζιόρα πρώτους Βιντέσκι.
1: Πάμε, Φιλαδέλφια.
0: Απίστευτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή να χάνει ένα τετατέτ που πραγματικά ο Ελκαμπή της περσινής σεζόν δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Ο Μπρινιόλι απέκρουσε σε κόρνερ. Θα σας πω στη συνέχεια τι έγινε για να δούμε πρώτα την εκτέλεση με τον Ροντινέη. Να φέρει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ρέτσο. Η μπάλα θα φύγει εκτός εστίας. Έλεγα λοιπόν ότι έπειτα από ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε ο Πινέδα, αυτό κι αν ήταν απρόσμενο, σε ένα σημείο του γηπέδου όπου απαγορεύεται, σχεδόν πάσαρε στον Ελκαμπή και τον έβγαλε μόνο το απέναντι στον Πρινιόλι. Ο Μαροκινός όμως ανεξήγητα δίστασε, δεν εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο, έδωσε το δικαίωμα στον Ρέλβας να γυρίσει. Και ο ίδιος ο Πινέδα, θέλοντας να διορθώσει το λάθος του, έσπευσε στο σημείο και τον ανάγκασαν να κάνει ένα βιαστικό τελείωμα το οποίο απέτυχε στον Πρινιόλι. Και τώρα η Άκη στην αντεπίθεση από δεξιά με τον Πινέδα να ανοίγει τον Περέρα. Εκείνο το κοντρολάρι. Έχει το σούτα πασάρι μέσα στον Γιώβιτς. Όχι. Θα χάσει τελευταία στιγμή το κοντρόλ ο Σέρβος επιθετικός στο σημείο του πέναλτι. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα εδώ του Περέιρα να παίξει διαγώνια μέσα στην περιοχή. Αν ο Γιώβιτς κοντρόλαρε, θα ήταν μόνο του απέναντι από τον Τζολάκη μέσα σε 3 λεπτά. Τρεις πολύ μεγάλες φάσεις για τις δύο ομάδες, με κορυφαία βεβαίως αυτή που έλεγα νωρίτερα του Ελκαμπή. Ένα γκολ που ξαναλέω δεν υπήρχε περίπτωση ο Ελκαμπή που ξέραμε μέχρι, ας το θέσουμε το χρονικό σημείο στο Κόπα Αφρικα, να το είχε χάσει. Και εδώ βεβαίως δείχνει και την κακή του ψυχολογία το ότι δίστασε να εκτελέσει. Και αυτός ήταν εν τέλει και ο λόγος που έχασε αυτό το γκολ. Πολύ σπουδαία βεβαίως και η επέμβαση από τον Πρινιόλι στη συνέχεια. Το 21ο λεπτό λοιπόν παραμένει το 0-0 με τους ερυθρόλευτους να έχουν αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία και την ΑΕΚ λίγο νωρίτερα με το κλέψιμο του Ζήνη να απειλεί και τον Τζολάκη να διορθώνει το δικό του μεγάλο λάθος. Και τώρα ο Ροντινέη από τη δεξιά πλευρά θα πάρει ένα φάουλ από τον Πίλιο, ο οποίος του έκανε φράγμα στην προσπάθεια που έκανε εκεί ο Βραζιλιάνος να ανοίξει την μπάλα στα δεξιά. Όντως έβαλε αντικανονικά το κορμί του ο Πίλιος και του έκανε αυτό το φάουλ. Ο Ροντινέη, ο οποίος μένει πεσμένος στο έδαφος από αυτή τη φάση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι καλύτερος σε αυτό το πρώτο διάστημα του μάτς, έχει πιέσει πάρα πολύ ψηλά την ΑΕΚ. Εκείνη επιμένει πολλές φορές να παίζει με τη φωτιά, με κοντινές πάσες και προσπάθεια για build-up. Και νωρίτερα πήγε να το πληρώσει ξανά με αυτό το λάθος του Πινέδα.
1: Θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Μαραθιανό στη Νέα Φιλαδέλφια. Να πω πολύ γρήγορα: Βαλένθια Μπιλμπάο τελικό 88-83 και Νιουκάστιλ West Ham ήδη στο 26 2-0. Η West Ham πάει για φούντο. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο.
2: Στη Λεωφόρο να κλέψουμε του Βιντέρσκι στο Ζαφύρι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί από αριστερά με τον Ζαρουρί. Ζαρουρί με δύο πάνω του. Προσποιήσει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Ο Ζαρουρί κρατάει. Πάντα στο 0-0 θα δώσει πιο πίσω τον Κυριακόπουλο. Τσέριν. Τσέριν για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα δώσει πιο πίσω τον Κοντούρι. Στο μισό γήπεδο του ΠΑΟΚ όλα αυτά. Κάθα στον Αντίνο. Αντίνο με τη μία ήθελε να βρει μια κίνηση του Τσέριν. Έκοψε ο Μιχαηλίδης. Θέλει να βγει στην κόντρα ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Ο οποίος περνάει όποιον βρει μπροστά του. Είναι εντυπωσιακός. Τον κυνηγάει ο Κοντούρι. Παίζει κάθετα ο Κωνσταντέλια. Δεν το κατάλαβε ο μύθου. Και μπάλα στην αγκαλιά του Λαφών. Πραγματικά εντυπωσιακός ο Κωνσταντέλιας με την μπάλα. Πέρασε δύο παίκτες σαν σταματημένους. Πάλμερ Μπράουν έχει την μπάλα. Θα δώσει το λαφόν στην περιοχή του Παναθηναϊκού. 23 λεπτά αγώνα στο Απόστολο Νικολάης. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Λαφόν και πάλι. Δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Αμερικανό. Θέλει να γεμίσει για να βρει τον Ταμπόρδα. Θα κόψει ο Κεντζιόρα. Παίρνει ο Κυριακόπουλος που κατεβάζει με το στήθος τη μεσαία γραμμή. Κοντά του είναι ο Κοντούρης για να πάρει. Τσέριν. Ανοίγει τον Ταμπόρδα αριστερά και παίρνει. Έξω αριστερά είναι ο Ζαρουρί. Εκεί πάει μπάλα. Έχει μπροστά το Σάντσες. Ζαρουρί. Τώρα με δύο παίκτες πάνω του. Θα κλείσει, θα βγάλει μια σέντρα με φάλτσα με στην περιοχή. Ο Μπάμπα εκεί με το στήθος θα κόψει και συνέχεια θα απομακρύνει. Κατεβάζει με το στήθος ο Πάλμερ. Δίνει στον Τουμπά από αριστερά. Τουμπά παίζει κάθετα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα δώσει τον Ζαρουρί. Αυτός με τη μία στον Τσέριν. Όλα αυτά στο ύψος μεσαίας γραμμής.
1: Πάμε Φιλαδέλφια.
0: Μία ακόμα τελική για τον Ολυμπιακό εδώ στην Ολυγούνα Αρίνα. Μετά από μια σέντρα του Ποντένσι από αριστερά, ο Τσικίνιο δοκίμασε μια πολύ φιλόδοξη ανάποδη κεφαλιά. Η μπάλα πήρε ύψος και έφυγε πάνω από την εστία του Τζολάκη. Ήταν όμως μια ακόμα απόδειξη ότι η Ερυθρόλευκη είναι καλύτερη σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα. Η ΑΕΚ τώρα προσπαθεί να κρατήσει λίγο την κατοχή. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα να κυκλοφορήσει την μπάλα η ομάδα του Νίκολιτς. Μια ακόμα βαθιά παλιά που κόβεται, αλλά η μπάλα έρχεται στα αριστερά, εκεί όπου την ελέγχει ο Ρότα. Έχει χώρο μπροστά του. Θα διανύσει τα διαθέσιμα μέτρα και θα ανέβει κοντά προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Θα κάνει ένα γέμισμα. Απομακρύνει όμως ο Ρέτσος πρώτου Ζήνη, ο οποίος είχε κάνει κίνηση στο σημείο του πέναλτι και τώρα ακόμα πιο μακριά. Ο Σιπιώνη σε ένα μέρος του γηπέδου όμως που βρίσκεται μόνο ο Μουκουντή και εκείνος ελευθερώνει με τη σειρά του για τον Ρέλβας. Ανεβαίνει τώρα ο Πορτογάλος, έχει το στήριγμα του Πίλιο αλλά προτιμά τον Περέιρα. Ο Περέιρα πάρα πολύ ωραία κοντρολάρει. Βλέπει τον Πίλιο τώρα από αριστερά και του δίνει την μπάλα. Μια ακόμα προσπάθεια του Πίλιο να βρει τον Περέιρα. Θα βάλει όμως την προβολή ο Κωστίνια και στη συνέχεια θα προστατεύσει την μπάλα με το κορμί του Πίλιος, ούτως ώστε να κερδίσει η ομάδα του το κόρνερ. Το πρώτο από την αριστερή πλευρά, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει η ΑΕΚ, η οποία έπειτα από ώρα θα ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο και θα έχει μια στημένη μπάλα κοντά στην περιοχή του Τζολάκη. Θυμίζω ότι λίγο νωρίτερα ο Ελκαμπή έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τετ-α-τετ εκείνο στο οποίο τον νίκησε ο Μπρινιόλι. Λίγο νωρίτερα ο Ζήνη είχε κάνει ένα κλέψιμο από τον Τζολάκη και παραλίγο να τον τιμωρήσει σκληρά, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είχε καταφέρει να διορθώσει το λάθος του. Έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ τώρα ο Μαρίν από την αριστερή πλευρά. Όλα αυτά ενώ θα συμπληρώσουμε σε λίγο 25 λεπτά αγώνα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια και παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Πάρα πολλοί κόσμος μέσα στη μικρή περιοχή του Τζολάκη, ούτε καν στη μεγάλη. Τώρα στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει ο παίκτης του Ολυμπιακού σε ένα σημείο όπου ο Πινέδα δοκιμάζει ένα απευθείας σουτ. Την μπάλα όμως δεν έχει πολύ δύναμη για να απειλήσει τον Τζολάκη. Εκείνος θα μπλοκάρει με ευκολία. Και μάλιστα ο Ζήνη πρώτα και ο Περέιρα στη συνέχεια τον εμποδίζουν γιατί ήταν έτοιμος για μία ακόμα φορά να ψάξει γρήγορη αντεπίθεση. Το έλεγα και πριν ότι σε κάθε ευκαιρία οι παίκτες του Ολυμπιακού, ακόμα και με βαθιές μπαλιές, προσπαθούν να βρουν ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα από δεξιά ανεβαίνει ο Ρέτσος. Έχει απέναντί του τον Ζήνη. Γυρίζει προς τα πίσω στον Γκαρθία και εκείνος από την απέναντι πλευρά αλλάζει το παιχνίδι αριστερά, όπου έχει ανέβει ο Πιρόλα. Ψηλά τώρα και οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Γκαρθία αφήνει στον Ρέτσο από δεξιά. Έχει απέναντί του και πάλι τον Ζήνη. Κάνει κίνηση ο Σιπιώνη. Τελικά ο Ρέτσος πασάρει στην απέναντι πλευρά του γηπέδου στα αριστερά στον Πιρόλα. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Τζολάκη, αλλά δεν ανεβαίνουν να πιέσουν πολύ οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ζήνη και ο Γιώβιτς μένουν λίγα μέτρα πιο κάτω από τη σέντρα. Ο Τζολάκης θα να προσπαθεί να τους προκαλέσει να έρθουν πιο κοντά και τελικά βλέποντας ότι αυτό δεν συμβαίνει θα γεμίσει ψάχνοντας στην δεξιά πλευρά τον Ποντένσε. Πρώτος την μπάλα ο Ρότα, ο οποίος μάλιστα θα πάρει και φάουλ από τον αντίπαλό του. Ο Ποντένσε ο οποίος διαμαρτύρεται, κάτι που προκαλεί και αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Νομίζω ότι δεν έχει δίκιο πάντως σε αυτή τη φάση. Όντως έβαλε το κορμί του αντικανονικά σε αυτή τη μονομαχία με τον Ρότα, τον έβγαλε εκτός φάσης και ήταν σωστό αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ, το οποίο είναι πίσω από το κέντρο και δεξιά. Μένουν και πάλι ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού για να πιέσουν, οπότε ο Μουκουντή δεν θα ρισκάρει αυτή τη φορά με μια κοντινή πάσα. Κάνει νόημα στους παίκτες που να ανέβουν, ενώ πάει ούτε καν αυτός για να το εκτελέσει. Θα πάει ο Μπρινιόλι για να κάνει ένα γέμισμα. Ένδειξη για αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ο Ολυμπιακός πιέζει πάρα πολύ ψηλά. Τώρα η ΑΕΚ θέλει να τον ανεβάσει λίγα μέτρα πιο μπροστά στο δικό του τερέν. Η εκτέλεση όμως από τον Μπρινιόλι δεν είναι καλή. Ο Γιώβιτς δεν θα προλάβει την βαθιά παλιά από δεξιά. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου και είναι πλάγιο άντου για τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε και λίγο στη λεωφόρα, Αλεξάνδρας.
2: Μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να βγει από αριστερά, μια βαθιά παλιά του Τουμπά για το Ζαρουρί, δυνατή. Ελεύθερο για τον Πάκο στο 0-0. Δεν έχετε χάσει κάτι. σε αυτά τα λίγα λεπτά που δεν είχαμε σύνδεση. Δεν έγινε κάποια φάση. Θυμίζω δύο φάσεις του Παναθηναϊκού. Στο 8 σου του Ζαρούρι απομακρύνει ο Παβλέκα. Στο 10 σου τα μπόρδα μέσα την περιοχή μπάλα ψηλά. Στο 16 ο Κωνσταντέλιας είχε ένα σουτ. Η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι τη εστία του Λαφών. Μπαμπά από αριστερά τον Μπρεσάρι τον πιέζει ο Αντίνο. Κωνσταντέλια με τα κουνάκια θέλει να βρει τον Μπάμπα και θα τον βρει. Μπάμπα ανοίγεται από αριστερά, τον κυνηγάει ο Κοντούρης. Πάντα Μπάμπα μένει όρθιος, όταν τραβάει ο Κοντούρης του κάνει φάουλ, θα δει και καρτά. Σίγουρα θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα ο νεαρός Χαφ. Βεβαίως που δεν πρόλαβε τον Μπάμπα. Να φάουλ σε καλό σημείο για τον Μπάουκ είναι αυτό για σέντρα. Από αριστερά, μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ανεβαίνουν και οι στόπερ του ΠΑΟΚ. Και Τζιόρα και Μιχαηλίδης. Πάρα πολλοί παίκτες εκεί στην περιοχή του Τριφυλιού. Και λίγο έξω από αυτή. Ζίβκοβιτς και Πέλκας πάνω από την μπάλα. Για αυτό το φάουλ. Στο 29. Πάντα στο 0-0 στο Απόστολο Νικολαίδης. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή τους. Δύο παίκτες ο τείχος. Ζίβκοβιτς τελικά εκτελεί, περνάει από όλους η μπάλα, κόρνερ από τον Τζέριν.
1: Πάμε γρήγορα Φιλαδέλφια.
0: Μια ακόμα τελική εντός εστίας για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο να εκμεταλλεύεται το χώρο που είχε διαθέσιμο από τον άξονα. Δοκίμασε το πόδι του, αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον Πρινιόλι, ο οποίος μπλόκαρε στην δεξιά του γωνία χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
1: Και ξανά λέω φόρο για το κόρνερ.
2: Ένα κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από δεξιά. Πάλι Πέλκας και Ζίβκοβιτς κοντά, είμαστε στο 30. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Ο Πέλκας για την εκτέλεση στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά, γκολ 0-1, ανοίγει το σκόρο ΠΑΟΚ. Προσπαθώ να δω ποιος είναι ο σκόρ, η μπάλα πέρασε, ο Σντόεφ πρέπει να είναι με το κεφάλι στο 30, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ, πέρασε κάτω από τον Λαφών και με αυτόν τον τρόπο στο 30 ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ με τον Σντόεφ να παίρνει την κεφαλιά εκεί στο ύψος μικρής περιοχής και να τη στέλνει στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το σκόρο ΠΑΟΚ λοιπόν από το κόρνερ του Πέλκα από δεξιά. Θα την ξαναδούμε τη φάση στο replay. Ήταν καλό το κόρνερ του Πέλκα. Ο Σντόεφ ανενόχλητος εκεί. Πήρε την κεφαλιά εκ της μικρής περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έχουμε το 0-1 στο Απόστολος Νικολαίδης. Ανοίγει το σκόρ ο ΠΑΟΚ στη σέντρα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Σέντρα με τα μπόρδα και με Αντίνο. Πολύ καλό το κόρνερ του Πέλκα. Αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Σντόεφ μόνος του στο ύψος μικρής περιοχής. Πήρε μια εύκολη κεφαλιά. Πέρασε μπάλα κάτω από το Λαφών. Ο οποίος δεν έχει ευθύνη. Ήταν πολύ κοντινή κεφαλιά. 0-1 ο ΠΑΟΚ. Στο 30. Πάλι με Μπράουν για τον Τζέριν. Αυτός θέλει να βρει τον Ταμπόρδα. Κόβει ο Μπάμπα. Παίρνει ο Καλάμπρια. Παίζει κάθετα για τον Σβιντέρσκι. Και Τζιόρα θα βάλει το πόδι του για να απομακρύνει. Ο Μπάμπα θα κάνει λάθος. Παίρνει ο Αντίνο. Δίνει στον Τσέριν. Αυτός με τη μία δεξιά και τον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα σαν δεξιός εξτρέμ τώρα. Κάνει κοντρόλ. Κάνει μια προσποίηση. Βγάζει μια σέντρα πάνω στον Μπάμπα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο. 4 συνολικά έχουμε στο παιχνίδι. 3 έχει ο ΠΑΟΚ. Στο 31. Κόρνερ το οποίο πάει να εκτελέσει ο Τσέριν. Λίγο μετά το γκολ του ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1. Είμαστε στο 31. Το γκολ στο 30. Κεφαλή του Σντόεφ. Και το κόρνερ τώρα για τους πράσινους. Ο Τσέριν από δεξιά είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Εκτελεί ο Τσέριν στην καρδιά της περιοχής. Απομακρύνει το κεφάλι ο Μιχαηλίδης. Παίρνει ο Καλάμπρια δεύτερη μπάλα. Κάνει ένα κοντρόλ. Δίνει στον Τσέριν. Ο Τσέριν με τη μία θέλει να ξαναβρει τον Καλάμπρια. Ο Μπάμπα καλύπτει εκτός τελικής γραμμής η μπάλα. Out ελεύθερο για τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον γκολ του Σντόεφ, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στη Λεωφόρο. Προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού. Και έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα στα δύο γήπεδα, 0-0 στη Φιλαδέλφια, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Ασίστ ο Τζόλης, γκολ η Μπριζ 1-0 της Σέντζι Λουάζ. Νιούκασλ West Ham 2-0 στο 35. Δύο γκολ ήδη στην Ισπανία στο 7. Μπιλμπάο Θέλτα 0-1 και Σοσιεδάδ Βαλένθια 1-0. Σας λέω μόνο τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ στην Ισπανία. Αταλάντα Μπολόνια, έναρξη δεύτερου μέρους 0-0. Στο 49. Πάμε Φιλαδέλφια.
0: Στο 32 βρισκόμαστε εδώ στην All Win Arena. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, με τους ορυθρόλευκους πλέον να γνωρίζουν ότι με το σκορ που υπάρχει στο άλλο παιχνίδι έχουν ακόμα πιο αυξημένη υποχρέωση για να ψάξουν τη νίκη. Την ΑΕΚ εδώ να συνεχίζει να παίζει με τη φωτιά σε πολλές περιπτώσεις. κάνοντας παρακινδυνευμένες πάσες κοντά στην περιοχή. Ο Ολυμπιακός, πέραν από τις ευκαιρίες που έχει φτιάξει με κορυφαία το τετατέτ του Ελκαμπή νωρίτερα, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχει φτάσει κοντά στην περιοχή με επικίνδυνες προϋποθέσεις και είτε έκανε μια λάθος επιλογή στην τελική απόφαση, είτε κάποιος παίκτης της ΑΕΚ έκοψε την τελευταία στιγμή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πρώτο ημίωρο οι φιλοξενούμενοι είναι καλύτεροι και τώρα ο Κωστίνια παραχωρεί ένα πλάγιο out από δεξιά μετά από μια εκτέλεση πλαγίου που είχε προηγηθεί από τον Πίλιο. Ο ίδιος είναι που πάει λίγα μέτρα πιο μπροστά για να κερδίσει, για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Τώρα μένει μια δεύτερη μπάλα μέσα στο τερέν. Ανεβαίνουν έπειτα από ώρα και οι παίκτες της ΑΕΚ στην περιοχή γιατί ο Πίλιος δείχνει διατεθειμένος, αν και μακριά, να τη φέρει απευθείας την μπάλα εκεί. Έχει πάρει πάρα πολύ φόρα και όντως αυτό θα συμβεί. Ψάχνει το κεφάλι, του ζήνει πρώτος την μπάλα ο Κωστίνια, ο Τζικίνιο ελευθερώνει και ακόμα πιο μακριά ο Ροντινέη ψάχνοντας τον Ελκαμπή. Βγαίνει πρώτος στη μονομαχία ο Μουκουντή, ο Ρέλβας ελευθερώνει για τον Μαρίν. Πάρα πολύ ωραία όμως θα γυρίσει ο Ροντινέη από την πλευρά του, θα κλέψει για τον Ολυμπιακό, διαμαρτυρίες για φάουλ από τον Μαρίν και τον κόσμο στις εξέδρες. Παίζεται λέει ο Ιταλός διαιτητής, ο Ανδρέα Κολόμπο, ο οποίος δείχνει διατεθειμένος μέχρι τώρα να αφήσει το παιχνίδι, δεν σφυρίζει εύκολα. Και από τις δύο πλευρές υπήρξαν διαμαρτυρίες σε περιπτώσεις για φάουλ. Τώρα ο Πιρόλα από την αριστερή πλευρά, σε ένα γνώριμο μοτίβο με τους παίκτες του Ολυμπιακού να προσπαθούν να τραβήξουν λίγο τους παίκτες της ΑΕΚ ψηλά για να παίξουν στην πλάτη τους. Τώρα όντως ο Ζήνη έχει ανέβει λίγο πιο πάνω στο γήπεδο για να πρεσάρει. Ο Τζολάκης γεμίζει σε ένα σημείο όπου βγαίνει πρώτος την μπάλα ο Ρώτα. Με το κεφάλι θα κόψει. Δεύτερη κεφαλιά από τον Σιπιώνη. Κοντρολάρει ο Γκαρθία και πάρα πολύ ωραία βρίσκει τον Ποντένσε από αριστερά, ο οποίος έχει χώρο. Πάει ο Ρώτα για να τον μαρκάρει. Τον βοηθάει και ο Πινέδα και μαζί του αποσπούν την μπάλα. Πολύ αποτελεσματική κάλυψη εδώ από τον Μεξικανό, ο οποίος με πολύ ωραίο τρόπο έκανε το κλέψιμο. Συνέχεια ένα ακόμα λάθος από τον Μουκουντή. Πολλά λάθη από τον Καμερουνέζο, ο οποίος δείχνει να.
1: Πάμε λεωφορό.
2: 0-2 ο ΠΑΟΚ στο 35 με το Μύθου. Από ένα λάθος του Αντίνο βγήκε στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα έφτασε δεξιά στον Ζίβκοβιτς. Αυτός μια ωραία σέντρα βρήκε τον Μύθου μόνο του μέσα στην περιοχή και αριστερά πλάσαρε με τη μία στα δίχτυα. Και με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται αυτό το λάθος το οποίο έγινε λαζογύρισμα από τον Αντίνο. Και βρέθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού σε όχι καλή τοποθέτηση. Ο Ζίβκοβιτς μια πολύ ωραία μπαλιά δεύτερο δοκάρι. Με τη μία το πλασέ του Μύθου στην αριστερή γωνία, πλαϊνό δίχτυ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 στο 35. Ξεκάθαρο προβάδισμα πέρα ο ΠΑΟΚ, τα ξενωρίζει ακόμα, αλλά έχει αυτό το 0-2. Μέσα σε ένα πεντάλεπτο, στο 30 ο Σντόεφ το 0-1, στο 35 ο Μύθου το 0-2 για τον ΠΑΟΚ.
1: Πάμε Φιλαδέλφια ξανά.
0: Μια ακόμα επικίνδυνη φάση για τον Ολυμπιακό, με μια ωραία εκτέλεση πονηρή, θα έλεγε κανείς, από τον Ροντινέη. Από την αριστερή πλευρά του γηπέδου η μπάλα πήρε πολύ φάλτσο, έσβησε στη μικρή περιοχή όπου κινούνταν πολλοί παίκτες των δύο ομάδων, αλλά ο Μπρινιόλι δεν ευνηδιάστηκε, έπεσε και την μπλόκαρε χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα συνέχεια. Τώρα όμως ένα ακόμα λάθος από τον Πινέδα από εκτέλεση πλαγίου της ΑΕΚ. Είναι πολύ νευρικοί οι κεντρινόμαυροι, οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουν επηρεαστεί από την εορταστική περίσταση του σημερινού ματς ή από την πίεση του Ολυμπιακού ή αν είναι ένας συνδυασμός των δύο παραγόντων. Πάντως μέχρι τώρα δείχνουν πολύ αγχωμένοι, έχουν κάνει πολλά λάθη και είναι σε θέση άμυνας σε πολλές περιπτώσεις. Ο Κωστίνια τώρα κερδίζει, εκτελεί ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Αφήνει να περάσει την μπάλα προς τα πίσω ο Ρέλβας και τώρα ο Πίλιος την κοντράρει στο σώμα του Ροντινέη και κερδίζει ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ από αριστερά. Με τους φιλοξενούμενους να μένουν ψηλά στο γήπεδο. Αν με το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο ένιωθαν υποχρεωμένοι να βγουν μπροστά οι παίκτες του Ολυμπιακού, με το δεύτερο καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον σιγά σιγά θα αρχίσουν να ρισκάρουν όλο και περισσότερο. Τώρα ο Ρέτσος, ο Γκαρθία, ο Ποντένσε, γρήγορες εναλλαγές, πάρα πολύ ωραία από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Η πάσα όμως η τελευταία από τον Ποντένσε δεν ήταν καλή. Κόβουν οι παίκτες της Ένωσης. Στη συνέχεια μια πάσα που δεν την κοντρολάρει ο Γιώβιτς, αλλά έρχεται να κερδίσει ο Περέιρα. Κλείνεται από τον Σιπιώνη. Βρίσκει όμως τον Ζήνη, ο οποίος θα πέσει στο έλαφος, θα πάρει το φάουλ από τον Κωστίνια. Ο Περέιρα νομίζω ότι είναι ο μόνος παίχτης της ΑΕΚ μέχρι τώρα που διαχειρίζεται ψύχρεμα αυτή την πίεση του Ολυμπιακού και παίζει χωρίς ένταση. Και όταν λέω χωρίς ένταση, εννοώ ένταση στο μυαλό. Τώρα εδώ έκανε μια σωστή πάσα για τον Ζήνη και εκείνος κέρδισε το φάουλ από τον Σιπιώνη, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και αριστερά. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 37 και παραμένει το 0-0 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ρέλβας έχει ανέβει ψηλά στο γήπεδο για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Βρίσκει και πάλι πολλούς συμπαίκτες του κλεισμένους και γεμίζει ψάχνοντας τον Ζήνη. Πρώτος στην μπάλα ο Κωστίνια παραχωρεί ένα εύκολο κόρνερ εδώ. Ενδεικτικό του ο άγχος που προκαλεί και ο Ζήνη από την πλευρά του, στους αντιπάλους του. Εδώ φαινόταν να την ελέγχει τη φάση ο Κωστίνια, αλλά ξέροντας ότι πίσω του βρίσκεται ο δαιμόνιος Αφρικανός, δεν θέλησε να το ρισκάρει. Πέταξε την μπάλα κόρνερ με το κεφάλι και έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ έπειτα από αρκετή ώρα να ανέβει και πάλι στα καρέ του Τζολάκη για ένα χτύπημα από τον Μαρίν. Και πάλι τα δύο προηγούμενα σε φάουλ κοντά στην περιοχή και κόρνερ δεν ήταν καλά από τον Ρουμάνο. Τώρα θα κάνει πάσα προς τα έξω για τον Πίλιο. Εκείνος θα κοντρολάρει, θα γεμίσει. Δεν είναι ούτε αυτή η σέντρα καλή όμως. Είναι πολύ παθιά και την μπλοκάρει με ευκολία ο Τζολάκης. Παίζει γρήγορα και πάλι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ψάχνοντας τον Ποντένσε από αριστερά. Εκείνος κοντρολάρει, βαθιά μπάλια με στόχο τον Ελκαμπή, ο οποίος βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Διαμαρτυρίες για offside, είναι σε διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή. Έχει πάει για να τον κλείσει ο Πινέδα και τώρα, έχοντας αφήσει τη φάση να εξελιχθεί πρώτα, ο Ιταλός διαιτητής δέχεται την υπόδειξη του βοηθού του.
1: Πάμε λίγο λεωφόρο.
2: Μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό, κεφαλιά του Αντίνο στο Σβιντέρσκι. Ο Σβιντέρσκι έξω από την περιοχή έκανε ένα παράλληλο γύρισμα στον Ζαρουρί. Αυτός από αριστερά έξω από την περιοχή έκανε μια προσπίση. Μπήκε σε αυτήν, σούταρε με τα αριστερή μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Το 0-2 παραμένει με τα γκολ του Οσδόεφ στο 30 και του Μίσου στο 35. Προηγεί το ΠΑΟΚ, έχουμε offside τελικά. Πρέπει να είναι ως μη γενόμενη φάση γιατί έβλεπα το replay. Οπότε μπάλα, η φάση δεν θα καταγραφεί. Οσδόεφ στη μεσαία γραμμή. Θα αφήσει τον Μπάμπα από αριστερά. Κωνσταντέλιας κάνει μια προσπίση, προστατεύει την μπάλα. Θα δώσει κοντά του. Μπάλα φτάνει στον Μιχαηλίδη. Και τώρα παίρνει ο Παυλένκα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ για να αφήσει τον Κεντζιόρα. Είμαστε στο 40. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Πέλκας. Σάντσες από δεξιά. Γεμίζει, ο Τσέριν θα κόψει. Όχι καλή πάσα του Τσέριν για να κλέψει ο Ζιβκοβιτς και να φύγει ο Πάο και πάλι τώρα στην κόντρα. Είναι ανοιχτός ο Παναθηναϊκός. Ζιβκοβιτς τρέχει, κουβαλάει την μπάλα. Βγάζει αριστερά στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σου φέρνει στο δεξί. Προσποιήσει του Κωνσταντέλια πήγε να του περάσει όλου. Ο Κυριακόπουλος έκοψε μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και απομάκρυνε σε πλάγιο. Εδώ θα μπορούσε να κάνει πιο απλά πράγματα ο Πάοκ και να εκτελέσει ο Κωνσταντέλια. Πήγε να κάνει μια τρίπλα παραπάνω. Κέρδος για τον Πάοκ. Ένα πλάγιο από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Μπάμπα το εκτελεί. Κωνσταντέλιας έχει στην πλάτη τον Καλάμπρια, κρατάει την μπάλα. Κωνσταντέλιας γλιστράει, θα τη χάσει, θα την πάρει ο Αντίνο, θα παίξει για τον Σβιντέρσκι. Σβιντέρσκι θα δώσει τον Καλάμπρια, ο Κοντούρης προστατεύει την μπάλα, την κρατάει. Λάθος, νέο του Παναθηναϊκού. Ζίβκοβιτς έξω την περιοχή θα πάρει. Φέρνει στο δεξί. Ο Πέλκα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά από τον Κωνσταντέλια πάνω στον Πάλμερ Μπράουν. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Παναθηναϊκός στην κόντρα με τον Αντίνο από δεξιά. Αντίνο ζητάει κίνηση. Τη βρίσκει στο πρόσωπο του Ζουαρουρί. Μπάλα ήταν λίγο πιο πίσω όμως. Καθυστερεί κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Ζουαρουρί θέλει να περάσει από τον Ζιβκοβιτς. Δεν θα τα καταφέρει. Ζιβκοβιτς θα τον κόψει πολύ εύκολα. Θα δώσει πίσω στο Σάντσες. Περσάρουν του Παναθηναϊκού. Σάντσες με τον Κυριακόπουλο πάνω του. Δίνει στο Ζιβκοβιτς. Ζιβκοβιτς πιο πίσω στον Κεντζιόρα. Αυτό θα απομακρύνει όπως όπως. Σε ένα σημείο που ο Μίσου θα πάρει, ο Κοντούρης θα απομακρύνει, οι κόντρες, ο Τουμπά θα κάνει φάουλ στον Μίσου, φάουλ για τον ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του. Το εκτελεί γρήγορα ο Ζαφίρης, ο διαιτητής λέει όμως θα σφυρίξω γιατί είναι πεσμένος ο Μίσου. Έχουμε διακοπή.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 στο 41, Μπρίζ Ουνιόν Σένσι Λουάς 3-0 παρακαλώ. Το μεγάλο ντέρμπι, η Μπρίζ είναι αγκαλιά με τη νίκη. Μισό πρωτάθλημα. Γκολ για τη Ρεάλ στη Σεβίλη. 0-1 ανοίγουν το σκορ οι Μαδριλένοι. Το Newcastle West Ham είναι πάντα στο 2-0. Πάμε στην Φιλαδελφία.
0: Στο 41 βρισκόμαστε, δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει το 0-0. Ενώ τώρα έχουμε ακόμα ένα λάθος από τον Πινέδα. Συνεχίζει η ΑΕΚ το ίδιο μοτίβο και τώρα ο Ροντινέ έχει χώρο από δεξιά για να μπει στην περιοχή. Θα κάνει το διαγώνιο σου την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 για τον Ολυμπιακό. Σε μια φάση που φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Το έκαναν μία φορά το λάθος οι παίκτες ΑΕΚ. Το έκαναν δύο, το έκαναν τρεις. Κάποια στιγμή τιμωρήθηκαν από τον Ροντινέ. Ήταν πολύ έξυπνη και η παλιά που έγινε διαγώνια από τον Ποντένσε. Έλεγα και πριν ότι σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε κλέψιμο, οι παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούν άμεσα να βρουν εκτεθειμένη την άμυνα της ΑΕΚ. Εδώ ο Ροντινέι έκανε μία από τις γνώριμα καλές του κινήσεις και ως εξτρέμ. Βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης από διαγώνια θέση πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έκανε ένα ωραίο σουτ στην απέναντι γωνία του Μπρινιόλι, στο οποίο δεν μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ και έκανε το 1-0 για τους ερυθρόλευκους. στο 41. Είναι ένα γκολ το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι άξιζαν οι φιλοξενούμενοι βάσει της εικόνας τους μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ επιμένει πολύ ώρα τώρα σε αυτά τα λάθη. Ένα ακόμα έγινε εδώ από τον Πινέδα, το οποίο ναι μεν ήταν αρκετά μακριά από την περιοχή, έγινε στο χώρο του κέντρου, αλλά απέφερε αυτή την επίθεση από την έξυπνη βαθιά μπαλιά που έκανε ο Ποντένσε και την ωραία εκτέλεση του Ροντινέη, ο οποίος πανηγύρισε έξαλα, όπως είναι λογικό, αυτό το γκολ, το οποίο επαναφέρει με τα υπάρχοντα δεδομένα τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση. Σέντρα τώρα και ένα γέμισμα από τον Ρέλβας δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Γιώβιτς. Μπάλα όμως θα περάσει υπό την πίεση του Ορτέγκα και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Με τους παίκτες της ΑΕΚ να προσπαθούν τώρα να μείνουν λίγο πιο ψηλά για να πιέσουν. Ο Ολυμπιακός βρήκε ένα γκολ με το κλασικό του μοτίβο, αυτό που έχουμε συνηθίσει όλα τα χρόνια της παρουσίας του Μεντιλίμπαρ εδώ. Η ΑΕΚ, το θέμα, μάλλον το πρόβλημα για την ΑΕΚ είναι ότι το έβλεπε να έρχεται και δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να αντιδράσει. Τώρα με μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ελκαμπή εξουδετερώνεται, γυρίζει τη φάση πίσω ο Ιταλός διαιτητής για φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή. Δεν ξέρω ποιος είναι πεσμένος τώρα γιατί.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση,
16: Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
17: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
18: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Λάθος του Πινέδα, η παλιά του Ποντένσε για τον Ροντινέι αξιοποιήθηκε στο έπακρο από τον Βραζιλιάνο και με αυτό το ωραίο διαγώνιο σουτ στο 41 έχει γράψει το 1-0 με το οποίο θα πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φινάλε λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο και στα δύο γήπεδα. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Για την ώρα οι φιλοξενούμενοι που καίγονται, γιατί μάχονται για τη δεύτερη θέση, παίρνουν και οι δύο αυτό που θέλουν. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη θέση φυσικά, με 68 βαθμούς, 66 έχει ο ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο δεύτερο 45 λεπτό. Να πω ότι ο Τζόλης έχει και δεύτερη assist στην τριάρα της Μπρίζ απέναντι στην Union Saint-Gilloise. Στο ημίχρονο 3-0 είναι το σκορ. Newcastle West Ham επίσης αποτέλεσμα ημιχρόνου 2-0. Στην Ισπανία μας το 25, Bilbao Celta 0-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Girona 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 0-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, ο Σασούνα Εσπανιόλ και Ράγιο Βαγεκάνο Βαγιαρεάλ είναι στο 0-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 1-2 και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Είναι πρώτη-τελευταία αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Στην Ιταλία Αταλάντα Μπολόνια 0-0 στο 67. Και να σας πω επίσης στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου στην ΑΣΕΜΠΕ, ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη, Μπασκόνια Γρανάδα 89-65. Θα πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε μια-δυο διαφημισούλες, ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, πάρουμε μια ανάσα εδώ με το Στέφανο και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια, αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλή θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος, ο ελληνικός χάλιβας, ψηλότερα από ποτέ.
0: BWIN Sport FM 94,6.

Status quo, ρε φίλε. Τι είπες τώρα. Είναι της δικιά σου τώρα εποχής, Στέφανε. Έτσι. Μάλιστα. Status quo. Να σας πω ότι η Ράγιο Βαγεκάνο σκόραρε κόντρα στη Βιαρεάλ 1-0. Επίσης έβαλε γκόλ η Κασίμπασα απέναντι στη Γαλατά, προηγείται 1-0. Και το Φενέρ Εγιούσπορ είναι 0-1. Αντάλια Σπορ Κοτσαέλη Σπορ 0-0. Τράμζο Σπορ Γκετζερμπιλιγκή 0-0. Στην Τουρκία αυτά τα μάτς ξεκίνησαν όλα μαζί. Είναι τελευταία αγωνιστική και εδώ το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ποιο θα πέσει. Γίνεται μάχη ανάμεσα σε Καϊζέρισπορ και Γκετζεμπριλιγκή, η οποία τώρα σώζεται. Επίσης να δω λίγο στις ενδεκάδες. Έτσι, ένα δικό μας παιδί, πού τον να τον ο Γούτας, βέβαια. Ο Γούτας είναι βασικός για την Γκετζεμπριλιγκή. Την έχω πει τρεις φορές. Κάποια στιγμή θα κάνω μεγάλο σαρδάμ. Και είναι εδώ και ο άλλος απέναντί μου, με έχει αγχώσει. Τρέχει ο υδρότας από το μέτωπό μου.

0: Έχει βάλει γκολ και Σπανιόλ.
1: Στην έδρα της Οσασούνα προηγείται 0-1. Ξαναλέω, είναι προτελευταία αγωνιστική στην Λα Λίγκα. Μόνο το Μπαρτσελόνα Μπέτις έχουν βάλει μόνο του το βράδυ. Λοιπόν, γιατί είναι και παντελώς αδιάφορο. Γίνεται χαμός στην Ισπανία. Στην μάχη για την παραμονή. Τι πω, πω, είναι φοβερό. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, τώρα, τα παιχνίδια δηλαδή, πέρα από την Οβιέδο που έχει χαιρετήσει και έχει 29 βαθμούς, έχει χαιρετήσει εδώ και καιρό, είναι Τζιρόνα, προτελευταία η Τζιρόνα. 40, Μαγιόρκα 40, αυτές πέφτουνε στην ισοβαθμία. Όπα, κάπου πήγε γκολ τώρα. Και άλλαξε κατευθείαν. Ξαναλέω, είναι προτελευταία αγωνιστική, όχι τελευταία. Όλα θα κρυθούν την επόμενη αγωνιστική, όπου θα γίνει μακελιό. Να δω τώρα ποιο έβαλε γκολ. Πού είναι. Ποιος έβαλε γκολ. Να δεις. Η Έλτσε. Όχι, τη Έλτσε τον γκολ το είχαμε δώσει. Τέλος πάντων, έτσι όπως είναι τώρα η εικόνα στη βαθμολογία, για να καταλάβετε γιατί χαμό μιλάμε, έχουμε Μαγιόρκα. Α, η Μαγιόρκα το έφαγε από τη Λεβάντε. Πω τι γίνεται. Λεβάντε Μαγιόρκα 1-0. Οπότε είναι Μαγιόρκα πρώτη-τελευταία με 39. Τζιρόνα με 40. Πέφτουν αυτές τώρα, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Έλτσε 42. Οσασούνα 42, Λεβάντε 42, Αλαβέ 43, Σεβίλη 43. Έχουμε φτάσει στη 13η θέση. Στη μέση της βαθμολογίας. Μεγάλη μάχη για το ποιος θα παραμείνει στην κατηγορία και ποιος θα πάρει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και μέσα σε όλα πιο χαλαρή, βέβαια, είναι η Σοσιεδάδη, η οποία έχει 45 βαθμούς, δεν την ενδιαφέρει τίποτα γιατί έχει πάρει το κύπελο και θα πάει στη League Phase του Europa League. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ τώρα έχουμε η Σέλτα, ας πούμε, είναι έκτη με 53 βαθμούς. Εδώ τώρα έχουμε η Σέλτα, ας πούμε, είναι έκτη με 53 βαθμούς, που κερδίζει.

είναι στην κατηγορία στην Ισπανία. Μα δεν τη λες, λέει και σωστά, είναι Γκέρμπιρλίγκη. Άσε με ρε φίλε τώρα. Αποκλείεται, άμα κάνουμε να μας βάλουν εδώ στη σειρά 10 άτομα στο Big Wings Sport FM και μας ρωτήσουν, θα την πούμε και οι 10 διαφορετικά. 100%.

Λοιπόν, να πούμε δύο πραγματάκια μέχρι να πάμε στα δύο γήπεδα για το δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε καταρχάς στην τρίτη εθνική ότι είχαμε τη φιέστα για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε τον Πανθρακικό, ο οποίος ήδη είχε ανέβει. Ανέβηκαν και δύο χέρι-χέρι. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς μάλιστα τερμάτισε και πρώτος, τον πρώτο όμιλο. Επιστρέφει στις επαγγελματικές κατηγορίες μαζί με τον Πανθρακικό. Πάει αυτό. Και τώρα, στον δεύτερο όμιλο, όπου επειδή δεν έχει βγει ακόμα απόφαση για το μάτς του πύργου με την Ζάκυνθο, τα κρυθούν όλα στο πειθαρχικό. Έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Η Ζάκυνθος είναι πρώτη με 8, ο Άρης Πετρούπολης έχει 8, ο Πύργος έχει 8. Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-2, Ζάκυνθος Εθνικός 2-1. Ο Εθνικός, παιδιά, εγώ προσωπικά δεν το περίμενα ότι θα πάθει τέτοια νύλα. Ανέβαιναν δύο σε όμιλο των τεσσάρων και κατάφερε να τερματίσει τελευταίος. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, Ζάκυνθος θεωρείται δεδομένο ότι θα βρίσκεται στη Super League 2, ανεξάρτητα από την απόφαση που θα προκύψει. Από εκεί και πέρα, το τι θα συμβεί με τις υπόλοιπες θέσεις ανώδου εξαρτάται από την τελική ετοιμιγορία. Είτε θα κατακυρωθεί το μάτς υπέρ της Ζακύνθου χωρίς αφαίρεση βαθμών για τον Πύργο, με αποτέλεσμα Ζάκυνθος και Πύργος να ανέβουν μαζί, είτε θα υπάρξει αφαίρεση βαθμών από τους Πυριώτες, γεγονός που θα φέρει τον Άρη Πετρούπολη στη δεύτερη θέση και μαζί με τη Ζάκυνθο στην άνοδο. Ο Άρης Πετρούπολης, με λίγα λόγια, σήμερα έβγαλε τα μάτια του. Θα μπορούσε να καθαρίσει την άνοδο χωρίς να τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στο πειθαρχικό. Εγώ λέω ότι είναι ξενέρωτο, ανόητο να μην έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δηλαδή. Να μην έχει τελειώσει η ιστορία με τα δικαστήρια, τα πειθαρχικά και αυτά. Και να δούμε μια τελευταία αγωνιστική σήμερα στην Τρίτη Εθνική που θα κρυθούν όλα στο γήπεδο. Τώρα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και περιμένουμε την απόφαση του πειθαρχικού. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να το πω γι' αυτό, γιατί είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Η τρομερή BAM, δεν ξέρετε την BAM, αυτοί οι YouTubers που κάναν ομάδα πριν από 4 χρόνια, η BAM FC, πανηγύρισε τέταρτη σερή άνοδο και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Τρίτη Εθνική. Έτσι. Αυτά τα παιδιά που πριν από 4 χρόνια φτιάξαν αυτή την ομάδα, YouTubers, ο Χάρης Μιλιώνης και ο Χάρης Τάσος, ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα project. Σήμερα τελευταία αγωνιστική των play-off ανόδου από την Α1 ΕΠΣ Μακεδονίας. Η BAM νίκησε 1-0 στην έδρα του Παύλου Μελά με ένα γκολ του Εμμανουηλίδη. Έκανε το 3-3 στον όμιλο και εξασφάλισε την πρωτιά που της έδωσε και την άνοδο στην Τρίτη Εθνική. Και γιατί όχι, και ακόμη παραπάνω, γιατί γίνεται φοβερή δουλειά εκεί στην ομάδα.

Γεια σου φίλε Γιώργο από τη Μαδρίτη, το σωστό είναι Χιρόνα και όχι Τζιρόνα. Εγώ αδερφή που έχω βρεθεί στα μέρη εκεί πέρα, Γιρόνα την άκουγα, με γάμα. Άντε τώρα να πεις εδώ πέρα να τη γράφουμε όχι Τζιρόνα ή όχι, γιατί το βλέπεις Τζιρόνα ή Χιρόνα. Εγώ άκουγα Γιρόνα, γάμα. Έτσι άκουγα να τη λένε. Έχουν διαλέκτους, ναι, αυτό που μου λέει ο Γιώργος Πετρίδης. Ναι, τη Βαλένθια ας πούμε τη λένε Βαλένθια κάποιοι. Τραγαγύρευε τώρα στην Ισπανία.

0: πάρει το πρωτάθλημα. Η Φενέρ απογοητευμένη τρώει δύο γκολ από την Αιγιούσπορ, η οποία είναι αδιάφορη κι αυτή. Θα τερματίσει δεύτερη Φενέρ. Τρίτη είναι η Τραμζοσπορ που θα πάει στο Europa και η Μπεσίκτας που θα πάει φυσικά στο Conference. Λοιπόν, βλέπω οι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ βγήκανε και σιγά σιγά βγαίνουν και στη Νέα Φιλαδέλφια. Να ακούσουμε κάτι και να πάμε στα γήπεδα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, βλέπω αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στο Διονύση Δεσίλα.
2: Ρενάτο Σάντζες αντί Κοντούρη. Η αλλαγή θα πάρει θέση δίπλα στο Τζέριν ο Πορτογάλος. Μοναδική αλλαγή ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 μετά το πρώτο ημίχρονο. Ζωή στο 30, μίσο στο 35 τα γκολ για τον ΠΑΟΚ που ήταν καλύτερος του Παναθηναϊκού από το 20-25 και μετά. Παναθηναϊκός είχε κάποια σουτ με Ζαρουρί και τα μπόρδα μέχρι εκεί. Ο ΠΑΟΚ είχε δύο γκολ, είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Πέλκα για να βάλει τρίτο τέρμα. Και να δούμε τι θα γίνει στο 45 λεπτό δεύτερο. Τελευταίο για την φετινή περίοδο. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή για τη σέντρα. Ο ΠΑΟΚ θα είναι σέντρα, δεν έχει αλλαγές στη σύνθεσή του. Λέει θα συνεχίσει με Παυλέκα και Τζιόρα, Μιχαηλίδη, Σάντσες, Μπάμπα, Οσδόε, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Μύθο. Παναθηναϊκός με Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ, Κυριακόπουλο, Καλάμπρια, Τσέριν, το Σάντσες που πήρε τη θέση του Κοντούρη, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ζαρουρί και Σβιντέρσκι. Είμαστε σε αναμονή για να έχουμε τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα αρχίζει το δεύτερο 45 λεπτό. Πήρε ο Κωνσταντέλιας για να δώσει το Ζίβκοβιτς από δεξιά. Ζίβκοβιτς θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω. Σε ένα σημείο που είναι ο Σάντσες και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα με τη μία για τον Μιχαηλίδη. Εντάξει, κέντρου και μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Κεντζιόρα θα πάρει και πάλι, θα γεμίσει τα κουνάκια του Κωνσταντέλια, κόβει ο Τουμπά. Σε ένα σημείο που είναι ο Κυριακόπουλος, θα δώσει το Λαφόν. Ο Λαφόν γεμίζει με το αριστερό.
0: Πάμε και στη Νέα Φιλαδέλφια.
3: Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό και εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται τώρα στην επίθεση από αριστερά και τον Ορτέγκα να κάνει μια ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τελικά ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Θα περάσει από τον Ροντινέη και θα φύγει πλάγιο. Θα έχει ένα ενδιαφέρον τώρα στο δεύτερο μέρος να δούμε πώς θα διαχειριστούν οι δύο ομάδες αυτό το 0-1 που έχει διαμορφωθεί από το 41 με τον γκολ του Ροντινέη. Ο μεν Ολυμπιακός αν θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, αυτό δηλαδή της πίεσης ψηλά που ανταμείφθηκε με αυτό το γκολ και είχε δημιουργήσει και αρκετές καλές εφάσεις νωρίτερα. Και η ΑΕΚ αν θα αλλάξει το δικό της στυλ παιχνιδιού, το οποίο βασιζόταν στην παραχώρηση της κατοχής της μπάλας στους ερυθρόλευκους, κάτι που στο παρελθόν έχει αποδειχθεί να τους μπερδεύει. Αλλά η ΑΕΚ έχει κάνει σήμερα μόνο το ένα μέρος του σχεδίου καλά, δηλαδή να παραχωρήσει την μπάλα και να κλείσει τους χώρους. Το άλλο που είναι να βγάζει την μπάλα με ψυχραιμία από την περιοχή της δεν το έχει καταφέρει και το πλήρωσε με το λάθος του Πινέδα, το οποίο έφερε εν τέλει την αντεπίθεση του Ολυμπιακού και το 0-1. Τώρα οι ερυθρόλευκοι και πάλι κερδίζουν ένα πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά, με τον Ροντινέη έτοιμο να το εκτελέσει και διατεθειμένο να φέρει την μπάλα απευθείας μέσα στην περιοχή. Θα πάρει αρκετή φόρα, ενώ ανεβαίνουν και οι παίκτες, αρκετοί παίκτες των Ερυθρόλευκων στα καρέ του Μπρινιόλι. Αυτό το πλάγιο, ο κόσμος ο οποίος προσπαθεί να σπρώξει την ΑΕΚ στο να ανατρέψει αυτό το σκορ που έχει διαμορφωθεί. Τώρα η κεφαλιά που έγινε προς τα πίσω από τον Ελκαμπή μπλοκαρίστηκε με ευκολία από τον Μπρινιόλι, ο οποίος περιμένει τώρα να δει ποιος συμπαίκτης είναι ελεύθερος κοντά του στην περιοχή. Ήταν ο Ρέλβας, στον οποίο δίνει την μπάλα. Και τώρα η ΑΕΚ και πάλι προσπαθεί με build-up από τη μικρή περιοχή να ξεκινήσει μια επίθεση. Ο Ρότας στον Πινέδα και πάλι κλεισμένος από δύο και ο πίσω στον Ρέλβας. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Πίλιο και εκείνος ανοίγει με τη σειρά του. Όχι, ούτε αυτή τη φορά θα είναι καλή η πάσα στον Περέιρα. Εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Στο ίδιο μοτίβο με αυτό που είδαμε στο πρώτο μέρος. Και οι Ερυθρόλευκοι κερδίζουν ξανά μια εύκολη κατοχή από τη δεξιά πλευρά. Δεν είχε πολλά πράγματα να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ σε σχέση με αυτά που είδα από τους παίκτες του στο πρώτο μέρος. Τα έκαναν όλα αρκετά καλά. Λίγο την αποτελεσματικότητά τους θα ήθελε να αλλάξει, αλλά αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί να παρέμβει. Τώρα ένα ακόμα γύρισμα προς τα πίσω στον Μπρινιόλι. Εκείνος γεμίζει προς τα αριστερά. Κερδίζει όμως και πάλι παίκτες του Ολυμπιακού. Με τον Ροντινέη να κερδίζει ένα ακόμα πλάγιο out από το τάκλι που του έκανε εκεί ο Πίλιος. Για πολλά δευτερόλεπτα τώρα η μπάλα δείχνει να μένει κολλημένη σε το ίδιο σημείο του γηπέδου από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Ροντινέη και πάλι θα φέρει απευθείας την μπάλα μέσα στην περιοχή με αυτό το πλάγιο out. Ενώ έχουμε μπει στο 49 και οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 με το δικό του γκολ. Έχει την μπάλα σε ένα σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι, την μπλοκάρει. Δείχνει και αυτός τώρα να ψάχνει ένα συμπαίκτη για να παίξει γρήγορα, αλλά δεν το καταφέρνει. Αφήνει και πάλι με τα χέρια στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή τώρα ανεβαίνει. Σπάει την μπάλα δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα για τον Κοϊτά. Πάνω στη γραμμή ο Κοϊτά, κλεισμένος από δύο. Θα προσπαθήσει να τους αποφύγει. Τίποτα. Βγαίνει εκτός εγωνιστικού χώρου η μπάλα. Πλάγιο όδιο τον Ολυμπιακό. Ζήτησε φάουλ εδώ ο Αφρικανός, αλλά ο Ιταλός διαιτητής, όπως είπα και στο πρώτο ημίχρονο, δεν σφυρίζει εύκολα. Το ίδιο έκανε και εδώ. Τώρα ο Ζήνη προσπαθεί να κερδίσει πρώτος την μπάλα. Ο Γκαρθία γυρίζει στον Πιρόλα και εκείνος ακόμη πίσω στον Τζολάκη. Τώρα ανεβαίνουν μερικά μέτρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Τζολάκης γεμίζει στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, εκεί που κινείται ο Κοστίνια. Θα πάρει την κεφαλιά, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Πλάγιο out για την ΑΕΚ, το οποίο εκτελεί γρήγορα ο Πίλιος για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανεβαίνει, κάθε την πάσα κόβεται και πάλι κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Προσωρινά όμως ο Ροντινέι δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Γέμισμα με στόχο τον Ζήνη. Εκείνος υποπίεση ελευθερώνει για τον Πινέδα, εκείνος αριστερά για τον Κοϊτά. Έπειτα από ώρα ένας καλός συνδυασμός από τους παίκτες της ΑΕΚ. Και τώρα ο Ρότα έρχεται προς τον άξονα, χάνει όμως χρόνο και πάλι. Καλά κλεισμένος και εδώ λειτουργήσε το pressing του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ρέλβας από αριστερά έχει χώρο. Τίποτα, ούτε αυτή η πάσα είναι καλή. Λάθος πάσα στη συνέχεια όμως και από τον Κωστίνια, τρίτη λάθος.
0: Για πάμε στη λεωφόρο.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα με τον Πάλμερ Μπράουν σε μια προσπάθειά του να κάνει tackling πόνεση στο αριστερό του πόδι και θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Μπαίνει ο Ερνάντεθ. Έξω ο Πάλμερ Μπράουν. Αναγκαστική σε μια διεκδίκηση εκεί της μπάλας στη μεσαία γραμμή. Κάπως δεν πάτησε καλά. Το κατάλαβε. Αποχωρεί στο 50. Το 0-2 παραμένει. Δεν έχετε χάσει κάτι. Ο Ερνάντεθ θα πάρει θέση να παίξει ως στόπερ, δεξιό στόπερ. Αριστερό θα παραμείνει ο Τουμπά. Κωνσταντέλιας. Βαθιά παλιά του Κωνσταντέλια, κόβει ο Τουμπά με το κεφάλι. Ο Καλάμπρια από δεξιά έχει. Πιέζεται τον Μπάμπα. Δίνει στον Ερνάντεθ. Ερνάντεθ κάθεται για τον Ρενάτο. Λάθος από τους παίκτους Παναθηναϊκού. Ο Μύθου με στην περιοχή κόβει ο Ερνάντεθ. Κόβει ο Ρενάτο. Διεκδικήσει μη μπάλα. Απομακρύνει ο Ρενάτο. Κυνηγάει ο Ζαρουρί. Βγάζει στο Σβιντέρσκι. Θέλει να βγάλει κόντρα ο Παναθηναϊκός. Τώρα η μπάλα στον Ταμπόρδα από δεξιά. Ταμπόρδα ανεβαίνει με την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Αντίνο και ο Ζαρουρί. Ταμπόρδα στον Τσέριν. Τσέριν έξω από την περιοχή. Δίνει στον Ζαρουρί με στην περιοχή. Ζαρουρί πλασάρι, out. Καλή φάση για τον Παναθηναϊκό. Ένα πλασέ του Ζαρουρί με στην περιοχή αριστερά. Σημάδεψε αριστερό παράθυρο, μπάλα πέρασε out στο 51.
0: Αλλαγή για την ΑΕΚ.
3: Αλλαγή για την ΑΕΚ. Πρώτη κίνηση από τον Νίκολιτς, ο οποίος δεν περιμένει καθόλου βλέποντας την εικόνα της ομάδας του αυτά τα πρώτα 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο να μένει η ίδια. Αποσύρει τον Περέιρα, ο οποίος δεν ήταν κακός. Ήταν ίσως ο μόνος που έπαιζε με ψυχραιμία σε αυτό το pressing του Ολυμπιακού. Αλλά είναι μια κίνηση τακτικής, διότι περνάει στο μάτσο ο Βάργα για να σχηματίσει δίδυμο στην επίθεση με τον Γιώβιτς. Θα πάει στην αριστερή πλευρά ο Κοϊτά και θα έρθει δεξιά ο Ζήνη. Μια διαμαρτυρία τώρα για φάουλ, γιατί κλέψαν και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού και βρίσκονται στην επίθεση από αριστερά. Μια παλιά για τον Ορτέγκα. Εκείνος θα κοντρολάρει με το στήθος. Πάει όμως πολύ δυνατά πάνω του ο Ζήνη. Θα κοντράρει την μπάλα πάνω του και θα κερδίσει το out. Έλεγα λοιπόν ότι αλλάζει το πλάνο του ο Νίκολιτς. Προσπαθεί να τονώσει λίγο επιθετικά την ομάδα του. Νομίζω ότι σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το πλάνο που είχε εκπονήσει ο Σέρβος τεχνικός, δηλαδή να κάνει build-up και όταν οι παίκτες τους ορίζονται να βγάζουν την μπάλα με βαθιές μπαλιές, έπαιξε μεγάλο ρόλο η απουσία του Βάργα. Δεν είχε κάπου να σπάσει μπάλα με το κεφάλι, κάποιον να κερδίσει ένα αέρια μονομαχία στο κέντρο. Να δούμε αν τελικά θα αλλάξει αυτή η εικόνα τώρα με την είσοδο του Ούγκρου. Ο Ρέλβας τώρα κερδίζει μια μπαλιά από τα αριστερά, αφήνει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα αλλαγή παιχνιδιού στη δεξιά πλευρά και όπου περιμένει ο Ζήνη. Τα κοντρολάρει έχοντας απέναντί του τον Ορτέγκα, ενώ ανεβαίνει και ο Ρότα. Ο Ζήνη συγκλίνει προς τον άξονα, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα κάνει το σου την μπάλα, θα κοντράρει στο κεφάλι του Πιρόλα. Και στη συνέχεια ο Ποντένσε θα την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out. Αμέσως φαίνεται η δραστηριότητα.
0: Πάμε στη λεωφόρο.
2: Φάση για τον Πάο, βγήκε στην κόντρα από δεξιά ο Πέλκα στο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς στρώνει την μπάλα στο Μύθου μέσα στην περιοχή. Σουτάρει με τη μία. Όχι καλό τελείωμα πάνω στον Λαφόν που απομάκρυνε. Το 0-2 παραμένει μετά τη φάση με τον Ζαρουρί που βγάζει και ο ΠΑΟΚ με τον Μύθου. Τσέριν, Ζαρουρί, Ρενάτο δεν κάνει καλό κοντρόλ. Παίρνει την μπάλα Κωνσταντέλιας. Ο Μύθου έξω την περιοχή με τη μία ευκαιρία ο Πέλκας offside. Η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι το πλασί του Πέλκα, αλλά ήταν offside. Δεν θα καταγραφεί η φάση. Στο 53 θα πάρει την μπάλα ο Λαφόν για να τη στήσει στην περιοχή του. Και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Και στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο μάτς, ο Βάργα κάνει και την πρώτη του τελική. Ήταν ένα ωραίο συνδυασμό έπειτα από ώρα από του παίκτε τη ΑΕΚ. Μια κάθετη πάσα του Μαρίν για τον Πίλιο από αριστερά. Εκείνο σέντραρε στην κίνηση. Ήταν καλή σέντρα στο σημείο του πέναλτι, αλλά ο Πιρόλα φρόντισε να βγάλει όσο χρειαζόταν εκτό φάση τον Βάργα για να μην κάνει με ευκολία την εκτέλεση. Έκανε την κεφαλιά ο Ούγκρο, αλλά η μπάλα έφυγε με φάλτσο έξω από την αριστερή γωνία του Τζολάκη. Ήταν μια τελική έπειτα από ώρα για του παίκτε τη ΑΕΚ. Και τώρα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού γεμίζει σε ένα σημείο όπου θα πάρει την κεφαλιά ο Μαρίν. Δεύτερη από τον Βάργα, ο Γιώβιτς με το στήθος, όχι δεν κρατάει την μπάλα. Πρώτος στη μονομαχία ο Ρέλβας, τώρα διορθώνει ο Μαρίν και αφήνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντής τον ζήνει, εκείνος όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού και τώρα ο Ποντένσεπ προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Τσικίνιο. Κόβει σε πρώτο χρόνο ο Ρότα, αλλά ο Ποντένσεπ επιμένει και ανοίγει την μπάλα δεξιά στον Κωστίνια. Ο Κωστίνια υπό την πίεση εκεί του Πίλιου, η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του μπακ της ΑΕΚ και θα φύγει πλάγιο out. Εδώ πήγε να σεντράρει στην κίνηση ο Κωστίνια, αλλά δεν τον άφησε ο Πίλιος. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο με αποδέκτη τον Σιπιώνη. Ο Σιπιώνη αφήνει στον Γκαρθία. Τώρα η μπάλα στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ με τον Ορτέγκα να έχει απέναντί του τον Ρότα. Δείχνει να πονάει από την προηγούμενη φάση. Ο Ποντένσε μένει πεσμένο στο τερέν. Θα χρειαστεί ιατρική βοήθεια. Και τώρα αυτό συμβαίνει με το...
0: Πάμε στη λεωφόρο.
2: Στη λεωφόρο ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από αριστερά στο 55, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ αυτό το πλάγιο. Θα πάει να το εκτελέσει ο Μπάμπα. Κοντά το Κωνσταντέλιας. Πάει να κάνει μια κίνηση και ο Μύθου και ο Ζαφύρης. Ο Μπάμπα δεν το εκτελεί ακόμα, θέλει να βρει τον Μύθου. Ποιος κάνει τον κοντρόλ, τη χάνει την μπάλα, παίρνει ο Ρενάτο. Κάθε του Ρενάτο δυνατή για τον Ζαρουρί. Τρέχει ο Ζαρουρί να πιέσει, βγαίνει εκτός περιοχής ο Παυλένκα και γεμίζει. Ο Ερνάντε θα κόψει σε αντίπαλο, κλέβει ο Ρενάτο για τον Παναθηναϊκό. Συγκρούστηκε λίγο με τον Ταμπόρδα, μένει όρθιος ο Ρενάτο, έχει δυνάμεις. Ρενάτο φτάνει έξω από την περιοχή, θέλει να βγάλει δεξιά την μπάλα. Αυτή στρώνεται στο Σβιντέρσκι. Ζαρουρί με στην περιοχή σου, του Ζαρουρί κόντρες, δεύτερο δοκάριο Ταμπόρδα. Μέσα στην περιοχή ο Τσέριν, το σουτ, εντυπωσιακή επέμβαση του Παυλένκα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 56, να σου του Τσέριν πήρε ύψο, ο Παυλένκα έκανε μια επέμβαση. Συνεχίζει και επιμένει ο Παναθηναϊκός με τον Τσέριν από δεξιά, χάνει την μπάλα όμως. Φάση για τον Παναθηναϊκό. Με το σουτ του Τσέριν, ο Παυλένκα απομάκρυνε εντυπωσιακά. Ευκαιρία για τους πράσινους να βάλουν γκολ και να μειώσουν. Από το στρώσιμο του Ταμπόρδα, ένα δυνατό σουτ του Τσέριν, εστικτοδός. Ο Παυλένκα απομάκρυνε. Δεν πήγε πολύ γωνία η μπάλα. Απλά ήταν πολλά κουρνιά μπροστά του. Πλάγι για τον ΠΑΟΚ εκτελείται. Κερδίζει ο Ερνάντεθ. Δίνει στο Ρενάτο. Ρενάτο παίρνει τις κόντρες. Δίνει δεξιά. Ταμπόρδα παίζει το 1-2 με τον Αντίνο. Σέντρα του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά του Κεντζιόρα. Μια δεύτερη μπάλα είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Κάπως πιέζει ο Παναθηναϊκός θέλοντας να βρει γκολ. Πλάγιο που εκτελείται παίρνει ο Τσέριν.
0: Για πάμε και στην Νέα Φιλαδέλφεια, αλλαγές βλέπω.
3: Δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Η μία αναγκαστική με τον Ποντένσε. Ο Ποντένσε δεν έχει βγει. Ναι, έχει βγει τελικά. Ο Ντάνι Γκαρθία είναι ο άλλος που πέρασε εκτός. Ο Ποντένσε αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Έδωσε τη θέση του στον Μαρτίνς. Στη θέση του Γκαρθία μπήκε ο Έσε. Ενώ τώρα ακόμα μία φορά που πήγε να γίνει λάθος από τον Πρινιόλη αυτή τη φορά. Τελικά πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Ιταλός τερματοφύλακας και έστειλε την μπάλα πλάγια. Αλλά ακούσατε νομίζω και την κρίνια από την εξέδρα. Μία ακόμα περίπτωση που οι παίκτες της ΑΕΚ έπαιξαν με τη φωτιά. Τώρα ο Μαρίν πάλι πάει να κάνει λάθος. Κόβει σε πρώτο χρόνο εκεί ο Σιπιώνη. Και πάλι ψηλά οι παίκτες των Ερυθρόλευκων δυσκολεύουν εκείνους της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλη γεμίζει στο χώρο του κέντρου. Εκεί που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, κανένας τελικά. Έρχεται προς τα πίσω η μπάλα στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα ακόμα πιο πίσω για τον Τζολάκη, ούτως ώστε να πάρουν τις θέσεις τους οι Ερυθρόλευκοι στο τερέν. Γέμισμα, κεφαλιά από τον Τσικίνιο σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Ρότα. Δίνει ύψος την μπάλα ο Μπακτισάικ. Ο Γιώβιτς δεν κάνει συμμετοχή στη φάση γιατί ήταν εκτεθειμένος. Μια κεφαλιά και τελικά ο Μαρίν προσπαθεί να βρει τον Ζήνη. Εκείνος με τη μία για τον Βάργα, η κόντρα από τον Πιρόλα και τελικά με τα πολλά η μπάλα έρχεται στον Τζολάκη. Απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ψάχνοντας τον Μαρτίνς. Η κεφαλιά από τον Ρότα και πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά. Οι Ερυθρόλευκοι οι οποίοι και μετά, το δεύτερο, και μετά την ανάπαυλα συνεχίζουν να ελέγχουν το παιχνίδι. Έχουν το προβάδισμα από το 41 με το γκολ του Ροντινέη, με εκείνο το όμορφο διαγώνιο σουτ. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος πιέζουν την ΑΕΚ και βεβαίως οι ίδιοι δεν έχουν κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Η Ένωση, η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ να σπάσει το pressing που τις ασκούν οι Ερυθρόλευκοι ψηλά στο γήπεδο. και, και όποτε το καταφέρνει, τις λίγες φορές που το καταφέρνει, δεν έχει καλές επιλογές στην τελική απόφαση. Τώρα ο Μουκουντή εκτελεί απευθείας ένα φάουλ με γέμισμα για τον Βάργκα. Η κόντρα ευνοεί τον Μαρτίνς, θα πάει πάνω του Ορότα, θα του κάνει φάουλ, λέει ο Ιταλός διαιτητής. Πήγε λίγο άγαρμα εδώ ο Μπακ της ΑΕΚ πάνω στον αντιπαλό του. Ένα φάουλ για τους Ερυθρόλευκους, το οποίο είναι ψηλά στο γήπεδο από αριστερά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται, αλλά ξέροντας ότι ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα επί του ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να ψάξει ένα δεύτερο γκολ για να νιώσει πιο ασφαλής. Ο Πιρόλα τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Λίγο πίσω από τη σέντρα και αριστερά με ένα γέμισμα ψάχνει τον Μαρτίνς. Ο Ρότα την κεφαλιά σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαρίν. Ανοίγει για τον Βάργκα. Εκείνος κοντρολάρει με το στήθος. Τον κλείνουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Κερδίζει όμως ο Ούγκρος. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Η κόντρα όμως ευνοεί τον Κωστίνια. Το γέμισμα σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ρότα. Νέο ύψος στην μπάλα από τον Μπακτισάικ. Ο Γιώργης θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Ρέτσου. Και φάουλ για την ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου. Έπειτα από ώρα παίρνει και μια μονομαχία ο Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει μέχρι τώρα συμμετοχή στο παιχνίδι. Ήταν απομονωμένος μέχρι την στιγμή που πέρασε στο μάτσο Βάργκα. Εκτελείται με πάσα αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ και τώρα ο Μαρίν ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Βλέπει ο Ρότα την κίνηση που κάνει ο Ζήνη, δεν θα του δώσει όμως την μπάλα. Προτιμά να παίξει δίπλα του στον Μαρίν. Κάθετα για τον Γιώβιτς. Εκείνος κλείνεται από τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Βγαίνει στο πλάι ο Γιώβιτς. Θα πάει να πάρει κάτι. Όχι, τελικά γυρίζει προς τα πίσω. Προσπαθεί να βρει έξυπνα εκεί την κίνηση του Μαρίν. Το μόνο που θα πάρει είναι ένα πλάγιο, αλλά και το χειροκρότημα της εξέδρας. Γιατί εδώ έπαιξε έξυπνα ο Σέρβος. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Ρότα προσπαθεί να επωφεληθεί εκεί από τις κόντρες. Κλείνεται από δύο. Η μπάλα όμως από τα δικά του πόδια θα φύγει τελικά εκτός και είναι out για τον Ολυμπιακό. Ούτε αυτή η απόπειρα των παικτών της ΑΕΚ να ανέβουν λίγο ψηλά στο γήπεδο θα έχει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς θα κάνει την δεύτερη κίνησή του στο παιχνίδι μετά την είσοδο του Βάργκα νωρίτερα στη θέση του Περέιρα. Ούτως ή άλλως.
0: Πάμε λεωφόρο.
2: Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα μεγάλη. Από ένα λάθος γύρισμα, ένα μπέρδεμα των παικτών του ΠΑΟΚ εκτός περιοχής. Μια κεφαλιά, νομίζω, του Σάντσες. Ταμπόρδα βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή πλάσα, με τη μία η μπάλα λίγο διπλά από το δεξί δοκάρι. Νωρίτερα είχαμε διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ιβανούσετς αντί Πέλκα. Γερεμέγεφ αντί Μύθου στο 61. Το 0-2 για τον ΠΑΟΚ παραμένει εδώ στο Απόστολο Νικολάης. Γερεμέγεφ τώρα προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί με τον Ιβανούσετς από αριστερά, ο οποίος ανεβαίνει, έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Θέλει να φτάσει κοντά στην περιοχή ο Ιβανούσετς. Κρατάει, δίνει πιο πίσω τον Οσδόεφ. Οσδόεφ δίνει στον Μπάμπα. Ιβανούσετς. Κωνσταντέλιας περνάει εντυπωσιακά. Ο Κωνσταντέλιας μέσα στην περιοχή. Πλασάρει ο Κωνσταντέλιας, δοκάρει και έξω. Πήγε να βάλει εντυπωσιακό γκολ. Πέρασε από αριστερά ο Κωνσταντέλιας. Από δύσκολη γωνία πήγε να σκάψει την μπάλα. Την έσκαψε. Μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού ψηλά και φύγε out. Φάση για τον ΠΑΟΚ. Χάρη στην εκπληκτική ενέργεια και την ποιότητα του Κωνσταντέλια. Ο Ρενάτο θα πάρει ένα φάουλ τώρα από τον Γερεμέγεφ. Φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Α, μπορεί και να μην βρήκε το δοκάρι μπάλα. Ίσως δίπλα να πέρασε, βλέποντας τώρα το replay στο σκαυτό πλασέ του Κωνσταντέλια. Καλάμπρια. Βαθιά μπαλιά κυνηγάει ο Ταμπόρδα. Πρώτος στην μπάλα είναι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος φαίνεται να ελέγχει και πραγματί αυτό κάνει, ελέγχει. Θα δώσει το Ζαφίρι. Ζαφίρι κάθετα για τον Ιβανούσετ. Στο μισό γήπεδο του ΠΑΟΚ όλα αυτά. Ο Σντόεφ υποπίεση θα αφήσει στον Σάντσες από δεξιά. Του γεμίζει. Κεφαλιά του Ζιβκοβιτς. Του μπά με το γόνατο. Τον κυνηγάει ο Γερεμέγεφ. Του μπά με δύο παίκτες. Θα δώσει. Τελικά θα βρει συμπαίκτη του. Η μπάλα θα φτάσει στη μεσαία γραμμή. Κερδίζουν οι του ΠΑΟΚ. Λάθη επιλαθών τώρα. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Σβιντέσκι, νέο λάθος, κερδίζουν του ΠΑΟΚ. Θέλουν να βγουν από δεξιά με τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς από δεξιά ζήκης επιλογής, έχει μπροστά του τον Ντουμπά. Βγάζει μια σέντρα ο Ζίβκοβιτς, περνάει από τον Κωνσταντελιά. Κυνηγάει ο Ιβανούσετς, πρώτος στην μπάλα όμως ο Αντίνο. Ο οποίος αποφεύγει μια ωραία τρίπλα τον Ιβανούσετς και δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Αντίνο. Ο Μπάμπα παραχωρεί πλάγιο. Πλάγιο τον Παναθηναϊκό από δεξιά, στο δικό του μισό. Είμαστε στο 63. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Παναθηναϊκός έχει ευκαιρίες με Τσέριν και Ταμπόρδα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ με Μύθου και με Κωνσταντέλια. Μπαλά για τον Παναθηναϊκό τώρα. Με τον Ρενάτο να πηγαίνει να εκτελέσει ένα φάουλ στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού και δεξιά. Ρενάτο σηκώνει για τον Τουμπά. Ο Τουμπά χωρίς να πιέζεται.
0: Πάμε στη Φιλαδέλφια.
3: Καλή φάση έπειτα από ώρα για την ΑΕΚ μετά από μια ωραία ενέργεια του Γιώβιτς, ο οποίος πάσαρε με το κεφάλι στον Ζήνη. Εκείνος μπήκε στην περιοχή από την αριστερή πλευρά και προσπάθησε να εκτελέσει απευθείας. Τελευταία στιγμή του έβαλε την κόντρα ο Πιρόλα και παραχώρησε το κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο έχει ανεβάσει και λίγο την εξέδρα, η οποία βλέπει τώρα την ομάδα της να έχει μια στημένη μπάλα και την ευκαιρία να γεμίσει τα καρέ του. Τζολάκι όλα αυτά στο 64 και ενώ παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Μαρίν εκτελεί στο πρώτο δοκάρεμο, μακρύνει ο Ελκαμπή σε ένα σημείο που ελέγχει ο Πινέδα. Κρατάει ο Μεξικανός και ανοίγει και πάλι αριστερά εκεί όπου ήταν ο Μαρίν από το κόρνερ. Ο Μαρίν σεντράρει και πάλι, κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Πίλιος και πάλι επιμένει και ανοίγει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει χώρο, θα γυρίσει μέσα στην περιοχή, μπάλα θα κοντράρει και νέο κόρνερ για την ΑΕΚ.
0: Πάμε λεωφόρο λίγο.
2: Ένα κόρνερ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός και τώρα νομίζω δεύτερο διαδοχικό από μια εξαιρετική ενέργεια του Ζαρουρίου, που είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ένα μακρινό σουτ. Εντυπωσιακά με τα ακροδάχτυλα πέταξε σε κόρνερ την μπάλα ο τροματοφύλακας. Και τώρα η φάση, το σουτ του Ζαρουρί πάνω από τα δοκάρια. Πρέπει να έχει προηγηθεί δοκάρι για τον Παναθηναϊκό. Να την ξαναδώ τη φάση από μια κεφαλιά. Δεν ξέρω αν τη βρήκε ο γκολκίπερ ή η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Και μετά ο Ζαρουρί πήρε το rebound πάνω από τα δοκάρια. Κόρνερ του Ταμπόρδα. Πρώτο δοκάρι, κεφαλιά του Αντίν. Όχι, δεν βρήκε δοκάρι. Είναι η επέμβαση και πάλι του Παυλένκα. Στρώνεται στο Ζαρουρί. Σουτάρει αυτό με τα αριστερό πάνω από τα δοκάρια. Διπλή ευκαιρία μεγάλη για τον Παναθηναϊκό στο 65. Με Αντίνο πρώτα να παίρνει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, να απομακρύνει ο Παυλένκα και συνέχεια ο Ζαρουρί να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά. Το 0-2 παραμένει. Η αλήθεια είναι με τις ευκαιρίες του Παναθηναϊκού στο δεύτερο θα μπορούσε να βάλει ένα γκολ. Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει. Ζαρουρί, Σβιντέρσκι, έξω την περιοχή του Πάου όλα αυτά. Ρενάτο θέλει να βγάλει αριστερά, θα κοπεί η πάσα του.
0: Και άλλες αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε στο Γιώργο Μαρθιανό.
3: Δύο αλλαγές και από τον Μάρκο Νίκολιτς. Το έλεγα και νωρίτερα ότι ήταν θέμα χρόνου να το δούμε να συμβαίνει. Και τώρα ανακατεύει τα καλά την τράπουλα ο Σέρβος τεχνικός, διότι αποσύρει τον Πινέδα, ο οποίος δεν είναι καλός, αλλά πάντα είναι ο Πινέδα για την ΑΕΚ, και βάζει στη θέση του τον Ζωάο Μάριο, θέλοντας προφανώς καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Και ο Ζήνη θα βγει εκτός γηπέδου για να αντικατασταθεί από τον Κουτέσα. Οπότε τώρα ο Κουτέσα πάει αριστερά, ο Κοϊτά επιστρέφει δεξιά. Ο Ζωάο Μάριο παίρνει θέση δίπλα στον Μαρίν και το επιθετικό δίδυμο είναι ο Γιώβιτς με τον Βάργκα. Ένα γέμισμα για τον Ελκαμπή εξουδετερώνεται από τον Ζωάο Μάριο, όμως πάει πρώτος στην μπάλα ο Ροντινέη. Ο Ρέλβας απομακρύνει, ο Κοϊτά κερδίζει και προσπαθεί τώρα να ελευθερώσει στα αριστερά για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα αποφεύγει έναν αντίπαλο πάρα πολύ ωραία και προσπαθεί να φύγει τώρα στην αντεπίθεση. Έρχεται προς τον άξονα και δίνει πάλι για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά αφήνει πίσω του τον Γκαρθία, θα πέσει στο έδαφος. Τελικά, όχι, σηκώνεται ο Κοϊτά. Απίστευτη προσπάθεια από τον Αφρικανό, ενώ ακούτε και τις διαμαρτυρίες για φάουλ. Τώρα κλείνεται κοντά στο κόρνερ και πολύ ωραία θα του βάλει την προβολή ο Ορτέγκα και μάλιστα θα πάρει και το φάουλ εδώ ο μπακ του Ολυμπιακού. Αλλά νωρίζω ότι νωρίτερα θα έπρεπε να έχει καταλογιστεί φάουλ και υπέρ του Κοϊτά. Γιατί εκείνος δεν έπεσε μεν, αλλά έχασε το πλεονέκτημα που είχε πλησιάζοντας την περιοχή του Ολυμπιακού. Λίγη λοιπόν αυτή η φάση που φαινόταν να έχει καλές προϋποθέσεις για την ΑΕΚ από τον άξονα.
0: Πάμε ξανά λεωφόρο.
2: Νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που πιέζει από δεξιά με τον Ταμπόρδα. Το 0-2 παραμένει. Ταμπόρδα πρώτο δοκάρι, απομακρύνει ο Γερεμέγεφ με το κεφάλι. Παίρνει ο Καλάμπρια έξω την περιοχή. Κρατάει ο Καλάμπρια, πάντα Καλάμπρια, σουτάρει στα σώματα. Η μπάλα πάει αριστερά, εκεί όπου έχουμε νέο κόρνερ. Όχι, έχει γυρίσει τη φάση για φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού έξω από την περιοχή ο διαιτής. Στον Καλάμπρια. Ένα φάουλ έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Περίπου στα... Θα δούμε που θα στείλει μπάλα. Νομίζω αυτό έχει δώσει ο διαιτής, γιατί ο Ζαρουρί έχει ακόμα την μπάλα στο κόρνερ. Όχι. Είναι γυρίσει τη φάση. Κάτι έλεγε στο... Απλά σφίριξε και κάτι έλεγε στον Καλάμπρια. Λοιπόν, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Στο 68. Πιέζουν οι πράσινοι για γκολ. Ζαρουρί, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Ταμπόρδα, καινή εστία, ο Τουμπά, το πλασέ, γκολ, 1-2. Ο Τσέριν, στο 68 ο Παναθηναϊκός πίεζε, στο τελευταίο 8 λεπτό έπαιξαν το εισαγωγικό βόλιο υπέρ του Παναθηναϊκού με Ταμπόρδα και Τουμπά. Έρχεται στο δεύτερο δοκάρι ο Τσέριν με κοντινό πλασέ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 68 και να κάνει το 1-2. Το γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Άνταμ Τσέριν. Είχαν ευκαιρίες οι πράσινοι, το λέγαμε και προηγουμένως ότι θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει. Για τα τελευταία λεπτά έβγαζαν φάση και έζησαν πολλά κόρνερ. Κεφαλιά του Ταμπόρδα. Ο Σβιντέσκι τελικά την παίρνει. Όχι, ο Τουμπάκι έρχεται στο δεύτερο δοκάρι να τη σπρώξει τα δίχτυα με το δεξί του πόδι ο Τσέριν. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2.
0: Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό να ξαναμπαίνει στο μάτς μειώνοντας. Πάμε Νέα Φιλαδέλφια.
3: Στο 69 βρισκόμαστε εδώ στην Ολγουίν Αρίνα. Παραμένει το 1-0 για τον Ολυμπιακό από το 41 με τον γκολ του Ροντινέη. Περιμένουμε να δούμε την επίδραση που θα έχουν οι δύο αλλαγές που έκανε νωρίτερα στο παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς. Φαινόταν στον Ζωάο Μάριο και τον Κουτέσα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει μέχρι τώρα σε αυτά τα 68 λεπτά να ελέγχει το μάτς, δεν είναι το ίδιο απειλητικό στο δεύτερο ημίχρονο όσο στο πρώτο, αλλά δεν έχει κινδυνεύσει κιόλας. Τώρα ο Αλκαμπή, μια ωραία ενέργεια από τον άξονα, ανοίγει αριστερά για τον Μαρτίνς. Έχει χώρο εκείνος, συγκλίνει, τελικά παίζει δίπλα του για τον Ορτέγκα. Εκείνος χάνει χρόνο, δεν κάνει καλό κοντρόλ, κλείνεται από τον Ρότα και αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω. Και μάλιστα σε ένα σημείο που η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Ορτέγκα έκανε το λάθος. Αλλά κυρίως ευθύνεται ο ίδιος ο Ορτέγκα ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν σέντραρε σε πρώτο χρόνο. Ο Ρότα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά, ψάχνει συμπαράσταση, είναι κοντά το Ζωάο Μάριο, διστάζει γιατί τον έχει κλείσει εκεί ο Μαρτίνς και τελικά ο Ρότα ψάχνει το κεφάλι του Βάργα. Εκείνος θα πάρει με την κεφαλιά σε ένα σημείο όμως όπου βρίσκεται το Πιρόλα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Ζωάο Μάριο, ελέγχει ο Έσε. Και ανοίγει για τον Ροντινέη. Ψάχνει εκείνος με το κεφάλι συμπαίκτη, δεν τα καταφέρνει. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας κλείνεται, αφήνει τελικά στον Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο ανεβαίνει και ανοίγει την μπάλα δεξιά στον Ρότα. Έχει την επιλογή του Κοϊτά, δεν είναι καλή πάσα του, απευθείας έξω. Ένα ακόμα αβίαστο λάθος.
0: Πάμε Λεωφόρο.
2: Φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρη που έκανε μια ατομική ενέργεια. Μπήκε στην περιοχή και τα όρια της περιοχής, έκανε ένα σουτ. Και τον Ερνάντε δίπλα του, όχι καλό τελείωμα. Η μπάλα πέρασε αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λαφών. Στο 70, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2. Ελεύθερο από τον Λαφών. Ζιντέσκι παίρνει κεφαλιά, κατεβάζει ο Ζαρουρί. Σβιντέσκι έξω την περιοχή, θέλει να βγάλει δεξιά στον Αντίνο. Έχει πέσει ο Σβιντέσκι, ζητάει φάουλ. Ο Αντίνο από δεξιά. Το γύρισμα, ο Μπάμπα σε κόρνερ. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής, γιατί τώρα είναι πεσμένο και παίκτη του ΠΑΟΚ. Να υπάρχει το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Αυτό που είναι πεσμένο πρέπει να είναι ο Μιχαηλίδης. Έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ.
0: Πάμε Νέα Φιλαδέλφεια που έχουμε διακοπή.
3: Στο 71 το παιχνίδι. Η ΑΕΚ η οποία συνεχίζει να προσπαθεί με υπομονετικό παιχνίδι από τα μετώπιστε να σπάσει την πίεση του Ολυμπιακού. Δεν τα καταφέρνει μέχρι τώρα. Μια βαθιά παλιά που επιχειρεί τώρα ο Ρότα με στόχο τον Βάργα θα περάσει. Η παλιά που γίνεται στη συνέχεια ελέγχεται με το κεφάλι από τον Ρέτσο, ο οποίος γυρίζει στον Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπαίνει στο τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα, συνεχίζοντας τη διαχείριση αυτού του γκολ που έχει πετύχει με τον Ροντινέη από το 41. Να πω ότι ο σκόρερ των Ερυθρόλευκων δέχτηκε λίγο νωρίτερα και την κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Υπήρξαν και δύο-τρεις περιπτώσεις νωρίτερα όπου παίκτες του Ολυμπιακού προσπάθησαν να ροκανίσουν χρόνο. Είχαν γίνει προειδοποιήσεις από τον διαιτητή, τον Ανδρέα Κολόμπο. Εκείνος που την πλήρωσε ήταν ο Ροντινέη. Και μπήκε στο μπλοκάκι του Ιταλού ρέφερι. Τώρα ο Τζολάκης εκτελεί αυτό το ελεύθερο. Σε ένα σημείο όπου.
0: Στη Λεωφόρο πιέζει ο Παναθηναϊκός.
2: Πιέζει ο Παναθηναϊκός, κέρδισε ένα κόρνερ, ξανακερδίζει άλλο ένα. Από αριστερά. Έχει πάει ο Ζαρουρί τώρα για την εκτέλεση. Το 1-2 παραμένει. Ζαρουρί καλοτραβηγμένο, απομάκρυση. Καλάμπρια κάνει μια προσποίηση. Δεν του βγήκε, θέλει να φύγει στην κόντρα. Ο ΠΑΟΚ τώρα με το Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς από αριστερά τον κυνηγάει ο Ταμπόρδα. Ζίβκοβιτς βγάζει για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στη θέση τον κυνηγάει ο Ρενάτο. Κωνσταντέλια θέλει να κάνει προσποίηση. Κρατάει ο Κωνσταντέλια, σουτάρει ο Κωνσταντέλια γκολ 1-3. Από την ποιότητα του Κωνσταντέλια στο 72, περιμένετε λέει ο διαιτητής για το αν υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα. Γιατί υπήρχαν κάποια τραβήγματα εκεί του Κωνσταντέλια με τον Καλάμπρια, αυτό λέει ο Καλάμπρια. Να δούμε, θα μετρήσει τον γκολ στο 73 από τις προσποιήσεις του Κωνσταντέλια, το πλασέ στην αριστερή γωνία. Για το 1-3, αν υπάρχει κάτι, υπάρχει το VAR φυσικά. Αλλιώς θα έχουμε το 1-3 στην κόντρα για τον ΠΑΟΚ στο 72. Για να δούμε. Δεν πρόλαβα να δω καλά το replay.
0: Φιλαδέλφια!
3: 1-1 για την ΑΕΚ στο 72 με τον Αβουμπακαρί Κοϊτά. Ο κακός δαίμονας του Ολυμπιακού τον χτυπάει και πάλι. Χωρίς να χρειαστεί περισσότερα από λίγα εκατοστά εκτός της περιοχής, βρήκε την μπάλα όπως ήθελε, την έστρωσε στο αριστερό του πόδι, εξαπέλυσε έναν κεραυνό ακόμα καλύτερο από εκείνον που είχε εξαπολύσει στο Καραϊσκάκι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου του play-off. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία, εκείνη πήρε μέσα και τα χέρια του Τζολάκη, κατέληξε στα δίχτυα του. 1-1 μέσα σε αποθέωση εδώ στην Όλγουιν Αρίνα για την ΑΕΚ. Η Ένωση, η οποία έλεγα και πριν ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει ευκαιρίες, οπότε ο Κοϊτά εδώ το πήρε πάνω του. Με μια από τις γνώριμες κινήσεις του από τη δεξιά πλευρά, έστρωσε την μπάλα στο αριστερό, δημιούργησε ο ίδιος χώρο για τον εαυτό του. Έκανε το σουτ το οποίο, ναι μεν, θα μπορούσε, στο οποίο ναι, θα μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα ο Τζολάκης, αλλά ήταν και πάρα πολύ δυνατό. Η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία. 1-1 για την ΑΕΚ μέσα σε πανζουμνισμό εδώ στην All Win Arena και αποθέωση για τον σκόρερ. Δύο επιδραστικούς παίκτες της στο φετινό πρωτάθλημα. Δύο βελτιωμένο παίκτη της στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτόν ο οποίος πέτυχε πολύ καθοριστικά γκολ στην πορεία της μέχρι την κατάκτηση του τίτλου. Με αποκορύφωμα εκείνο στο Καραϊσκάκι που έλεγα νωρίτερα. Μετά είναι ο άνθρωπος που την ξανά, φέρει ξανά την κατάσταση.
0: Η ΑΕΚ ισοφαρίζει με τον Κοϊτά σε 1-1 στο 74 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πάμε λεωφόρο, μάλλον δεν θα μετρήσει τον γκολ του Πάου.
2: Μάλλον θα μετρήσει τον γκολ, έχει πάει στο VAR. Φαίνεται από το replay ο Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα, όταν κάνει το σπρίτ για να ελευθερωθεί, πρωτού πάρει την μπάλα από τον Ζίβκοβιτς, να τραβάει από το αριστερό χέρι τον Καλάμπρια. Και εκεί σταματάει και ο Ιταλός και αρχίζει να διαμαρτύρεται και βρέθηκε μόνο του μετά ο Κωνσταντέλιας. Είναι στο VAR διαιτητής, τον κάλεσε ο βαρίστας. Έχει άλλη άποψη ο βαρίστας από τον ρέφερι. Νομίζω ότι θα γυρωθεί τον γκολ βλέποντας το replay. Βλέπω τον Κωνσταντέλια να τραβάει το χέρι του Καλάμπρια. Η λογική λέει ότι το γκολ θα ακυρωθεί. Θα το δούμε για να δούμε διαιτητής εξέταση στη φάση. Δεν μετράει τον γκολ, ακυρώνεται. Το 1-2 παραμένει. Σωστή είναι η απόφαση. Γιατί.
0: Είναι ξεκάθαρο.
2: Ναι, τον τραβάει ο Κωνσταντέλιας. Τον Καλάμπρια τον βγάζει εκτός πορείας. Συνέχεια μένει μόνος του, παίρνει μπάλα τον Ζίβκοβιτς. Κάνει κάποια χορευτικά πλασάρια για το 1-3, αλλά τον γκολ δεν θα μετρήσει.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον και στα δύο γήπεδα, με την ΑΕΚ να έχει ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ να προηγείται 2-1 του Παναθηναϊκού. 1/4 απομένει. Η εικόνα από το συνδρομητικό έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι συγκλονιστική, με 30.000 και πλέον πιθανότατα οπαδούς ΑΕΚ να έχουν δημιουργήσει μια φοβερή ατμόσφαιρα με καπνογόνα, ξαναλέω, έξω από το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Newcastle West Ham 3-1 στο μεταξύ, καθώς είμαστε στο 80 λεπτό και πάμε Νέα Φιλαδέλφια.
3: Ο Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή και πάλι στο αποφεύγει όλους, θα κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει τελευταία στιγμή. Μετά τον γκολ που έχει πετύχει η ΑΕΚ, έχει γύρει το γήπεδο με τον κόσμο να έχει ανεβάσει τα ντεσιμπέλ στην εξέδρα. Τους παίκτες του Ολυμπιακού να τα έχουν χαμένα και τώρα την ένωση να ψάχνει και ένα δεύτερο γκολ. Τώρα όμως θα κάνει το λάθος εδώ ο Μαρίν. Θα κλέψει ο Σέλσον Μαρτίνς, αλλά έχει πάει ο ίδιος ο Ρουμάνος για να διορθώσει, καθυστερεί την ανάπτυξη. Κρατούν με την κατοχή οι Ερυθρόλευκοι, αλλά έχει οργανωθεί στην άμυνα της η Ένωση. Γίνεται ένα πραγματικό πανδαιμόνιο εδώ στην All Win Arena από τη στιγμή που ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-1. Ο κόσμος, ο οποίος είδε την ομάδα του μετά από μια όχι καλή εμφάνιση, για να λέμε την αλήθεια, να φαίνει το παιχνίδι στα ίσα, ξέσπασε στην εξέδρα, έχοντας ούτως ή άλλως γιορτινή και ευχάριστη διάθεση με την επικείμενη στέψη της ομάδας του ως πρωταθλήτριας. Τώρα όμως πλέον έχει δημιουργήσει μια κολλασμένη ατμόσφαιρα και ενώ το παιχνίδι έχει ακόμα 1/4 στις τις όποιες καθυστερήσεις. Τώρα ο ΕΣΕ ανεβαίνει από τα αριστερά. Πάει να τον κλείσει ο Ζωάο Μάριο. Αφήνει για τον Σιπιόνι. Αλλάζουν οι γιώτες την μπάλα. Την έχει και πάλι ο ΕΣΕ αρκετά μακριά από την περιοχή του. Δίνουν χώρο επέκταση ΣΑΕΚ. Ανοίγει στο Μαρτίνς. Εκείνος κάνει μια κίνηση και σουτάρει. Αποκρούει με το πόδι ο Μαρίν. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Τη γυρίζει πίσω ο Ιταλός διαιτητής και λέει ότι υπήρξε offside, αν δεν κάνω λάθος, στο σουτ που έκανε ο Μαρτίνς. Στο 77 λοιπόν, η ΑΕΚ έχει ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι στο 1-1 με αυτόν τον γκολ του Κοϊτά που απάντησε σε εκείνο του Ροντινέη. Τελικά το παιχνίδι το διέκοψε γιατί η μπάλα βρήκε πάνω του ο Ιταλός διαιτητής και τώρα καταφέρνει να ξαναπετύχει την μπάλα ο Ιταλός ρέφερι. Αυτό κι αν είναι ένα ρεκόρ, σε λίγα δευτερόλεπτα η μπάλα να χτυπάει δύο φορές τον διαιτητή. Νέο ελεύθερο και ο Μουκουντή γεμίζει για τον Γιώβιτς. Ο Ρέτσος θα πάρει την πρώτη κεφαλιά πολύ δυνατά για τον Σιπιόνι, ο οποίος ανοίγει από αριστερά. Ανεβαίνει ο Τσικίνιο τώρα, θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Πρώτος ο Ρέλβα στην μπάλα, απομακρύνει και παρά ένα πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Τώρα οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ανέβουν και να ρισκάρουν. Είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται νίκη για να μπορέσουν να προσπεράσουν τον ΠΑΟΚ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα έχει και περισσότερους χώρους για να παίξει την αντεπίθεση. Θα δούμε πώς θα διαχειριστούν οι δύο ομάδες αυτή τη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί. Τώρα ο Ροντινέη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out που έχουν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι, φέρνοντας και πάλι απευθείας την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα πάρει την κεφαλιά ο Βάργα. Προσπαθεί ο Τσικίνιο να ξαναφέρει την μπάλα στα καρέ. Απομακρύνουν οι παίκτες της Ένωσης και τώρα ελέγχει ο Ορτέγκα αρκετά μακριά. Όμως προς τα πίσω ο Ζέλσον Μαρτίν. Ορτέγκα, ο Σιμπιόνι, κλείνει το Μαρτίν, θα πέσει στο έδαφος. Συνεχίζεται η φάση γιατί έχει πάρει την μπάλα ο Ορτέγκα. Τώρα τη γυρίζει πίσω ο Ιταλός διαιτητής και παραχωρεί φάουλ πάνω στον Μαρτίν. Αρκετά πίσω στο γήπεδο, ενώ τώρα έχουν μια συμμαχία ανάμεσα στον Μάριν και στον Ορτέγκα. Δεν ξέρω τι συνέβη γιατί ήταν εκτός του σημείου που παίζονταν η μπάλα. Περιμένουμε να δούμε κάποιο replay. Ο Μαρτίνς, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από την παρέμβαση του Ζωάου Μάριο νωρίτερα. Στη συνέχεια ο Σιπιόνι έκανε την κάθετη πάσα στον Ορτέγκα και ακολούθησε η αψημαχία του με τον Μαρίν. Δεν ξέρω, εικάζω ότι συνέβη επειδή δεν έδωσε γρήγορα την μπάλα ο Ρουμάνος για να εκτελεστεί το φάουλ. Ενώ τώρα θα έχουμε μια ακόμα αλλαγή για τους Ερυθρόλευκους, με τον Μπιανκόν να μπαίνει στο μάτς, αλλά και τον Λουίς, τον Αντρέ Λουίς.
4: Αλλαγή για την ομάδα του Ολυμπιακού.
3: Λοιπόν, ο Κωστίνια είναι εκείνος που φεύγει για να αντικατασταθεί από τον Γάλλο. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν θα πάει σε 3-5-2 ο Ολυμπιακός. Θα το δούμε.
0: Τώρα θεωρητικά πρέπει να τα παίξει όλα για όλα με τη Λίμπα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
3: Δεν έχει άλλη επιλογή. Ενώ και ο Σιπιόνι θα βγει για να μπει ο Λουίς. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Είπαμε και πριν ότι ο Βάσκος τώρα θα παίξει τα ρέστα του. Σε αυτό το τελευταίο 11 λεπτό, συν τις όποιες καθυστερήσεις, χρειάζεται γκολ η ομάδα του. Προσπαθεί με αυτή την κίνηση. Ξαναλέω, θα δούμε αν είναι ένα 3-5-2. Προς το παρόν θα δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο είναι σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Για μια σέντρα στην περιοχή την κάνει ο Ροντινέη. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Βάργα, παραχωρώντας ένα κόρνερ από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, από τα δεξιά, το οποίο πάει ο ίδιος ο Ροντινέη να το εκτελέσει. Ο Βάργα, ο οποίος για μία ακόμα φορά από τη στιγμή που μπήκε βοηθάει και στα μετώπισθεν, είναι πολύ καταλυτική η παρουσία του από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο και μόνο τυχαίο δεν το θεωρεί κανείς ότι συνέπεσε με το διάστημα που η Άκη σωρόπησε το μάτς και μπόρεσε να βρει την ισοφάριση με τον Κοϊτά. Έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά ο Ροντινέη. Σέντρα στην καρδιά της περιοχής, θα περάσει μπάλα από όλους, θα κάνει την κεφαλιά ο Πιρόλα, αλλά θα καταλήξει στην αγκαλιά του Μπρινιόλι χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα. Και τώρα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ περιμένει. Μένουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ έχει περάσει και ο Ταρέμι στη θέση του Ελκαμπή νωρίτερα. Τώρα μια βαθιά παλιά θα πάρει την κεφαλιά ο Πιρόλα, θα στείλει την μπάλα στο Ζωάο Μάριο και εκείνος έχει την επιλογή του Κουτέσα από αριστερά. Και ο Κουτέσα έχει χώρο και απέναντί του τον Ροντινέη. Θα πάει στο ένας με έναν, συγκλίνει προς τα μέσα, θα βγάλει προς τον Ζωάο Μάριο. Εκείνος καλύπτει ωραία με το σώμα του, αλλά καθυστερεί. Τώρα θα αλλάξει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για τον Ρότα. Ο Ρότα έρχεται και εκείνος προς τον άξονα, δεν βρίσκει συμπαράσταση.
0: Πάμε λεωφόρο.
2: 2-2 ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα από μια σέντρα του Κυριακόπουλου από αριστερά. Η κεφαλιά του Σβιντέρσκι απομακρύνει ο Παβλένκα. Έρχεται ο Ταμπόρδα με τη μία να σουτάρει και ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει στο 80, στο 81 με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός από το 60 και μετά είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ. Βάζει δύο γκολ και ισοφαρίζει και δημιουργεί νέα δεδομένα τώρα στην όλη κατάσταση. Ενώ υπάρχει αλλαγή, φεύγει ο Αντίνο και μπαίνει ο Πάντοβιτς.
0: Τώρα είναι ο Ολυμπιακός δεύτερος πάλι με 66 βαθμούς. Τρίτος ο ΠΑΟΚ με 64 μετά την ισοφάριση του Παναθηναϊκού.
2: 2-2 λοιπόν. Να δούμε τι θα συμβεί στο τελευταίο δεκάλεπτο. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω 0-2 με τα γκολ του Ζντόευ και του Μύθου. Στο δεύτερο μήχρονο είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ. Με τον Τσέριν και με τον Ταμπόρδα ισοφαρίζει και έχει και ευκαιρίες. Θυμίζω ότι ακυρώθηκε ένα γκολ του Κωνσταντέλια για το 1-3 γιατί είχε προηγηθεί φάουλ του διεθνού σκαφ στον Καλάμπρια. Τώρα πάω και είναι αναγκασμένος να επιτεθεί. 2-2 λοιπόν. Πάω και προσπαθεί από δεξιά. Κλέβει ο Κυριακόπουλος το πόδι του οποίου ξεκίνησε η φάση του δεύτερου γκολ. Ο Λαφόν θα απομακρύνει. Κυνηγάει ο Πάντοβιτς. Η μπάλα θα φτάσει στον Κετζιόρα στο ύψος μεσαίας γραμμής. Και έτσι ώρα κρατάει. Δίνει δεξιά. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί. Με πάσες καλές. Και μπάλα φτάσει αριστερά στον Μπάμπα. Μπάμπα με τη μία στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Κλείνει και ο Ταμπόρδα. Κωνσταντέλιας κρατάει. Προσποίηση εντυπωσιακή του Κωνσταντέλια στον Καλάμπρια. Μπαίνει στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας. Στον Ταμπόρδα ήταν. Ταμπόρδα παραχωρεί κόρνερ. Ακόμα για τον ΠΑΟΚ μετά από ώρα. Από αριστερά. κόρνερ το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ζίβκοβιτς. Εικόνα του αγώνα από ένα ημίχρονο για την κάθε ομάδα. Πάοκ στο πρώτο, Παναθηναϊκός στο δεύτερο. Γι' αυτό και τα δύο γκολ του Πάοκ είναι στο πρώτο μέρος και τα δύο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο. 2-2 λοιπόν. Ζίβκοβιτς στο κόρνερ από αριστερά. Εκτελεί στην καρδιά της περιοχής Γερεμέγεφ την κεφαλιά μόνο στο out. Κακή κεφαλιά, ενώ ήταν μόνο του Γερεμέγεφ, έφυγε στο πρώτο δοκάρι από το ίσω μικρή περιοχή. Έστειλε την μπάλα μακριά από το αριστερό δοκάρι. Ο Λαφών έτοιμος για το ελεύθερο. Δίνει στον Ντουμπά. Παίρνει ο Κυριακόπουλος για να παίξει κάθετα για το Ζαρουρί. Ρενάτο. Γερεμέγεφ κλέβει ο Πάοκ ψηλά. Κυριακόπουλος θα κόψει. Γερεμέγεφ θα πάρει, θα πέσει. Φάουλ για τον Πάοκ στην περιοχή του Παναθηναϊκού και δεξιά. Από το τσίμπημα της μπάλας του Γερεμέγεφ. Κυριακόπουλος αθελά του έκανε το φάουλ. Στο 84. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για τον Πάο για να γίνει μια σέντρα. Έξω δεξιά, κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Φάουλ το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο στην περιοχή των πράσινων. Είναι ο Ζίβκοβιτς πάνω από την μπάλα. Νομίζω ότι ο Ιβανούσης δίπλα του. Για αυτό το φάουλ. Δύο παίκτες ο τείχος, Ταμπόρδα και Ζαρουρί. Ιβανούσετς εκτελεί, ο Σβιντέσχη απομακρύνει με το κεφάλι, μπάλα και πάλι στον Ιβανούσετς. Αυτός κρατάει από δεξιά, δυσκολεύεται, θα πάρει πλαγιό. Πλαγιό από δεξιά στο ύψος περιοχής του Παναθηναϊκού. Τώρα ο χρόνος πιέζει τον ΠΑΟΚ στο 85. Ζαφύρης από δεξιά. Τα κουνάκια ωραίο για τον Ζίβκοβιτς. Μέσα στην περιοχή ο Ζίβκοβιτς γυρίζει ο Λαφών και νύεστη από το πλασέ του Κωνσταντέλια πάνω τα δοκάρια. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Στο 85. Παιχνίδι με πολλές φάσεις. Από την απομάκρυση του Λαφών. Κωνσταντέλιας βρέθηκε μόνος, έκανε ένα πλασέ όχι καλό πάνω από τα δοκάρια. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ έπειτα από ώρα. Τόσο μεγάλη εννοώ. Το 2-2 παραμένει ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό με τον Λαφών. Ο οποίος γεμίζει. Πάντοβης μια κεφαλιά, όχι καλή. Ζίβκοβης μια δεύτερη. Τρίτη του Κυριακόπουλου. Θέλει να κατεβάσει ποιος. Ο Κένι, ο οποίος πήρε τη θέση του Σάντσες πριν από λίγο, όσο δεν είχαμε σύνδεση. Κένι κάνει και μια ωραία ενέργεια. Αποφεύγει τον Κυριακόπουλο. Φεύγει από δεξιά ο Κένι. Σέντρα του Κένι, δεύτερο δοκάρι για τον Ιβανούσετς. Πλασέ του Ιβανούσετς out με τη μία. Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 86. ΠΑΟΚ ανεβάζει στροφές, ανεβαίνει ψηλά.
5: Πάμε, Φιλαδέλφια.
3: Αψιμαχίες τώρα στην περιοχή της ΑΕΚ μετά από ένα κόρνερ, μια μονομαχία του Ορτέγκα με τον Ρότα, μετά την οποία ο Ρότα στάθηκε λίγο επιδεικτικά πάνω από τον αντίπαλό του. Πήγε ο Ρέτσος για να τον επιπλήξει. Στη συνέχεια μπήκαν και άλλοι παίκτες στην περιοχή και ο Μπιανκόν. Υπήρξε μια μικρή ένταση, η οποία όμως εκτονώθηκε γρήγορα. Και τώρα έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά με τον Τσικίνιο. Στο πρώτο δοκάρι, μπάλα έρχεται στην απέναντι πλευρά. Ο Αντρέ Λουίς θα πιάσει ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ. Η μπάλα θα φύγει λίγο πάνω από την εστία. Καλή ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-1. Με τον Πορτογάλο να βρίσκει την μπάλα στο σκάσιμο έξω από την περιοχή και δεξιά. Έκανε πολύ δυνατό το σουτ, αλλά για ένα περίπου μέτρο η μπάλα έφυγε πάνω από τα γκολπόστ του Μπρινιόλι, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και ενώ έχουμε μπει πλέον στο 87 και το σκορ είναι στο 1-1 με τα γκολ του Ροντινέη στο 41 και του Κοϊτά στο 72. Τώρα ο Βάργα μονομαχεί και παίρνει την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Ορτέγκα υπό την πίεση του Κοϊτά θα την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και πάλι ένταση ανάμεσα στους δύο, τώρα τον Κοϊτά και τον Ορτέγκα. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει τη συζήτηση από την προηγούμενη φάση. Ο Ρότα πάει για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Θα παίξει με τη μία για τον Βάργα μέσα στην περιοχή κεφαλιά. Ο Γιώβιτς θα κρατήσει, προσπαθεί, όχι, τελικά θα χάσει την μπάλα. Απομακρύνει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον κλείνεται από δύο και ωραία θα βγάλει για τον Έσα. Αλλά τελικά η πίεση είναι τώρα ωφέλιμη για την ΑΕΚ, γιατί κερδίζει ο Κοϊτά. Θα κάνει την πάσα για τον Κουτέσα μέσα στην περιοχή. Ο Κουτέσα τελευταία στιγμή θα τον κόψει ο Ρέτσο. Σωτήριο τα κλείνει εδώ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Επιμένει ο Πίλιος από αριστερά. Θα κάνει μια μαγική τρίπλα πάνω στη γραμμή. Ο Ζωάμάριο, απίστευτη επέμβαση από τον Τζολάκη. Πάνω στη γραμμή ο Τζολάκης, ο οποίος εδώ αποσοβεί δεύτερο σίγουρο γκολ για την ΑΕΚ έπειτα από μια μαγική τρίπλα του Πίλιου πάνω στη γραμμή. Το λέω και δεν το πιστεύω ότι ο Πίλιος έκανε τέτοια τρίπλα πάνω στη γραμμή. Πέρασε τον αντίπαλό του, έστρωσε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Εκεί ο Ζωάο Μάριο πήγε να γίνει και πάλι ο ήρωας για την ΑΕΚ. Πλάσαρε, αλλά δεν το έκανε αυτή τη φορά στη γωνία. Το έκανε στο κέντρο του τέρματος. Παρόλα αυτά, ήταν μια φοβερή επέμβαση εδώ από τον Τζολάκη, ο οποίος δεν παράτησε τη φάση, παρόλο που φαινόταν φαινομενικά χαμένη. Ήταν ένα βέβαιο γκολ. Δεν ήταν το πλασέ του Ζωάο Μάριο, ξαναλέω, σε γωνία, αλλά ο Τζολάκης εδώ είναι εκείνος που κρατάει τον Ολυμπιακό όρθιο στο 1-1. Έχουμε διακοπή στο μάτς γιατί μένει πεσμένος από προηγούμενη φάση ο Γιώβιτς.
0: Τρομερή απόκρουση του Τζολάκη, τρομερή πραγματικά. Κρατάει όρθιο τον Ολυμπιακό, παραμένει το 1-1. Πάμε στη λεωφόρο.
2: Στο 89 παραμένει το 2-2, έξω ο Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ, μέσα ο Γιακουμάκης. Θέλει να φύγει μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Πάντοβιτς. Πάντοβιτς έξω την περιοχή για τον Σβιντέσκι. Σβιντέσκι ελευθερώνει αριστερά στο Ζαρουρί. Σέντρα του Ζαρουρί είναι καλή, κεφαλιά του Σβιντέσκι. Out. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 3-2. Αλλά πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 89. Πριν από λίγο είχαμε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. Με Κωνσταντέλια Ιβανούσες. Τώρα βγάζει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει πολλές φάσεις. Δεν ήταν καλή κεφαλιά, τώρα είδα το replay. Έφυγε αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι του Σβιντέρσκι. Στο 89 πάμε για το 90. Βαθιά μπαλιά με στόχο το Γιακουμάκη. Κόβει ο Τουμπά. Παίρνει ο Τσέριν. Τσέριν δίνει στο Ρενάτο Σάντσε, ο οποίος έχει δώσει ενέργεια στον Παναθηναϊκό. Ρενάτο Σάντσε δίνει αριστερά στο Ζαρουρί. Φεύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά με πολλά πρόσωπα. Ζαρουρί. Σέντρα του Ζαρουρί, δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάμπα θα κόψει μπέρδεμα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Θα μπλοκάρει τελικά. Μπαλά κοντρά στον Ιβανούσετ και μπλόκαρε ο Παυλένκα. Πάμε για φινάλε θρίλερ εδώ στο λεωφόρο για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά που έχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Μπάμπα από αριστερά. Ιβανούσετ βρίσκει κάποιο χώρο. Τον κυνηγάει ο Ρενάτο. Φτάνει στην περιοχή. Γερεμέγεφ από αριστερά. Στρώνει εκτός περιοχής τον Οσδόεφ. Ο Σδόεφ δεν έχει πεδίο για σου, δίνει στο Ζίβκοβιτς από δεξιά. Ο Ζίβκοβιτς με τον Κυριακόπουλο. Σέντρα του Ζίβκοβιτς, κάπου κοντράρει μπάλα. Γιακουμάκης με στην περιοχή θα πέσει. Ο Ρενάτο απομακρύνει. Παίρνει ο ΠΑΟΚ δεύτερη μπάλα. Στο 90, θα δούμε τις καθυστερήσεις σε λίγο. Ζαφύρης πίσω. Στον Κεντζιόρα. Μιχαηλίδης. Συγγνώμη, ο Ζίβκοβιτς. Τώρα ο ΠΑΟΚ από δεξιά προσπαθεί με τον Κένι. Στρώνει την μπάλα, προσπαθεί να βρει ένα κοντρόλ. Και κρατάει.
0: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
3: Φάουλ για τον Ολυμπιακό σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά, το οποίο κέρδισε ο Μαρτίνς από τον Ρότα. Το εκτελεί ο Τσικίνιο πάνω από την εστία. Εδώ νομίζω ότι ο Μπρινιόλι προκάλεσε τον Τσικίνιο να εκτελέσει απευθείας, βάζοντας μόνο δύο παίκτες στο τείχος. Το ρίσκαρε εδώ ο Τσικίνιο και προσπάθησε να ψάξει το γάμα. Έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία. Νομίζω ότι ήταν προτιμότερη, πιο ρεαλιστική μια σέντρα εδώ για τον Ολυμπιακό. Όπως και να έχει, πέρασε αυτή η φάση. Μπήκαμε πλέον στον χρόνο των καθυστερήσεων, το οποίο θα είναι 5 λεπτά. Τόσο απέχει η ΑΕΚ από την.
0: Πάμε ξανά στη λεωφόρο.
2: Είμαστε στο πρώτο λεπτό. 4 έχει δείξει ο τέταρτος των καθυστερήσεων. Ιβανούς από αριστερό offside. Σταματάει αυτή η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Το 2-2 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του 3 λεπτά. Αν βρει γκολ για νίκη για Champions League, για δεύτερη θέση, στη διαφορετική περίπτωση. Να δούμε αν θα μείνει αυτό το 2-2 ή βρει κάτι ο Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σδόεφ Μύθου, Τσέριν και τα Μπόρδα στο δεύτερο ημίχρονο έκαναν το 2-2. Το Παναθηναϊκό είναι καλύτερο στην επανάληψη. Από τον ΠΑΟΚ, Σβιντέσχη μια κεφαλιά, απομακρύνει του ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντεθ, τον κυνηγάει ο Γιακουμάκης. Ερνάντεθ θα δώσει το Λαφόν. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Λαφόν γεμίζει σε πλάγιο. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από δεξιά. Τρέχει γρήγορα ο Κένι. Ο Κένι θα δώσει τον Κεντζιόρα. Στο ύψος μεσαίας γραμμής Κεντζιόρα κρατάει, δεν βρίσκει επιλογή. Πάντα Κεντζιόρα. Δίνει στον Κένι. Τους παίζει κάθετα για τον Ζίβκοβιτς. Ξαναπαίνει ο Κένι. Κάθετα ωραία. Πάρα πολύ ωραία φεύγει ο ΠΑΟΚ τώρα από δεξιά. Το γύρισμα, η ευκαιρία, το πλασέ στα σώματα. Ζητούν πέναλτι του ΠΑΟΚ. Από το Γερεμέγεφ πάνω στον Καλάμπρια. Η μπάλα δεν μπορώ να έχω άποψη, θα δούμε το replay. Φεύγει ο Ρενάτο τώρα που κάνει μια τρίπλα. Και δεύτερη τρίπλα. Πέφτει κάτω ο Ρενάτο, φάουλ και κάρτα στον Ιβανούσετς. Α δούμε αν υπήρχε κάτι προηγουμένως. Ζήτησαν πέναλτι του ΠΑΟΚ. Για να δούμε το γύρισμα. Το πλασέ. Για να ξαναδώ. Νομίζω το πόδι βρήκε, αλλά να ξαναδώ και ένα δεύτερο replay. Γερεμέγεφ πλασάρι. Στο αριστερό πόδι του Καλάμπρια, νομίζω βρίσκει μπάλα. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτής, εξετάστηκε η φάση. Και το φάουλ για τον Παναθηναϊκό κοντά στη μεσαία γραμμή, λίγο πιο πίσω. Στο 93, έχουμε ακόμη 1,5 λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Λαφών στο φάουλ. Φεύγει μακριά από την εστία του, γεμίζει. Σβιντέσκι μια κεφαλιά, απομακρύνει ο Κετζιόρα. Γερεμέγεφ. Η μπάλα δεξιά στον Κένι. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Κένι γεμίζει θέλοντας να βρει το χώρο το Ζίβκοβιτς. Ο Κυριακόπουλος είναι πρώτος στην μπάλα. Προλαβαίνει το κόρνερ αλλά παίρνει ο Ζίβκοβιτς από αριστερά την μπάλα. Βγάζει και μια σέντρα ο Ζίβκοβιτς. Ο Ερνάντε θα απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει στον Πάντοβιτς και αυτός αφήνει στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κρατάει από αριστερά. Κάνει κίνηση. Ο Σάντσες παραγωγεί πλάγιο Κένι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ένα πλάγιο από αριστερά για τον Παναθηναϊκό στο ύψος του κέντρου. Τη μεσαία γραμμή. Ζαρουρί. Αλλάζει επιτυχημένα για τον Καλάμπρια, ο οποίος έχει χώρο τώρα για να ανέβει. Και βγάζει έξω δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Σέντρα καλή. Απομακρύνει ο Μιχαηλίδης. Απομακρύνει ο Μπάμπα. Ο Γιακουμάκης με τον Ερνάντεθ. Πέφτει κάτω, παίρνει φάουλ. Φάουλ που εκτελείται γρήγορα για να φύγει ο ΠΑΟΚ. Μια βαθιά μπαλιά και πάλι για τον Γιακουμάκη από αριστερά. Αυτός με το κεφάλι για τον Μπάμπα. Μπάμπα χάνει το κοντρόλ. Το ξαναβρίσκει. Μπάμπα από αριστερά. Μπάμπα φτάνει κοντά στην περιοχή. Γύρισμα του Μπάμπα. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Από τον Καλάμπρια. Ανεβαίνει και ο Παυλένκα ή όχι. Αυτό του ρωτάει τον πάγκο του. Να ανέβω ή όχι. Τους ρωτάει. Δεν παίρνει εντολή για να ανέβει. Έχουμε ξεπεράσει τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Τελευταία φάση στη λεωφόρο. Με το κόρνερ του ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ζίβκοβιτς. Δεν ανεβαίνει ο Παυλένκα. Ο Ζίβκοβιτς σε αυτό το κόρνερ από αριστερά. Κόρνερ που εκτελείται. Πρώτο δοκάρι ο Λαφών βγαίνει και μπλοκάρει. Και θέλει γρήγορα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για να πιάσει ανοργάνω την άμυνα του ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Ζαρουρί. Ζαρουρί ανοίγεται και ο Ταμπόρδα. Η μπάλα φτάνει στον Ταμπόρδα από δεξιά. Παίρνει ο Ταμπόρδα και φεύγει ο Παναθηναϊκός από δεξιά. Ταμπόρδα θέλει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή ο Ταμπόρδα. Πάντα Ταμπόρδα. Προσποίηση του Ταμπόρδα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά από παρέμβαση του Ιβανούσετς. Αυτή θα είναι η τελευταία φάση αν αφήσει το κόρνερ να εκτελεστεί ο διαιτητής. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι διαφορετικό από το κόρνερ του Παναθηναϊκού, αν θα προκύψει κάτι. Δηλαδή 2-2, δεν νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κόρνερ από δεξιά με τον Ζαρουρί. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων έχουμε φτάσει. Αφήνει από ό,τι φαίνεται γιατί στην εκτέλεση. Έχει πάει ο Ζαρουρί για να το εκτελέσει. Ο Ζαρουρί λοιπόν εκτελεί κόρνερ, νέα απομάκρυση και λήξη αγώνα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Σντόεφ στο 30 το 0-1. Μύθου στο 35 το 0-2. Τσέριν στο 68. Ταμπόρδα στο 81 το 2-2. Τελειώνει η σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δεν θα καταφέρει να είναι στη δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο. Θα κλείσει τη χρονιά χωρίς νίκη στα play-off. Τελευταίο επίσημο match στο Απόστολος Νικολαίδης με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Δυστυχώς χωρίς κόσμο, είπαμε, θα γίνει φιλικό για να αποχαιρετήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού αυτή την ιστορική έδρα. Από τον Διονύση Δεσίλα που ήταν στην περιγραφή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Καλό βράδυ.
5: Ευχαριστώ τον Διονύση Δεσίλα. Οριστικά δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Τελείωσε και εκεί το μάτς. Ξεκινάει η φιέστα.
3: Λήξη του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια με το σκορ να μένει στο 1-1. Τον Ολυμπιακό να, βγαίνει στη, να καταλήγει στη δεύτερη θέση εξαιτία τη αποτυχία του ΠΑΟΚ να νικήσει τη λεωφόρο. Αλλά αυτό όλο απασχολεί του παίκτε και τον κόσμο τη ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ένα ξέφρενο πανηγύρι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματο, τη επίσημη στέψη που θα ακολουθήσει σε λίγο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτ. Όλοι ένα κουβάρι μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών τη ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει ήδη να πανηγυρίζουν έξαλα μπροστά σε περίπου 33.000 φίλους τους, οι οποίοι παραλυρούν στις εξέδρες ανάβοντας δεκάδες μεγαλικά, κουνώντας πάνω από 20.000 σημαίες και πανηγυρίζοντας για τη στέψη της πανάξιας νομίζω πρωταθλήτριας για το 2026, μιας ομάδας η οποία κατάφερε να τους προσπεράσει όλους, αν και ξεκίνησε πίσω από όλους. Η οποία έφτασε στο σημείο εκμεταλλευτεί την υποτίμηση των αντιπάλων της, έφτασε στο σημείο να γίνει η αναμφισβήτητη πρωταθλήτρια στο τέλος της σεζόν και δικαίως το πανηγυρίζει με τον κόσμο της εδώ στα εδάφη των προγόνων της στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου σφραγίζει την δεύτερη κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 4 χρόνια στο νέο της σπίτι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος στις εξέδρες έχει τηρήσει αυτό που έχει ζητήσει η επίσημη ένωση, να μην μπει δηλαδή εντός του τερέν για να ξεκινήσει η φιέστα, και νομίζω ότι με βάση τα όσα έχουν κυκλοφορήσει για το τελετουργικό με το οποίο θα γίνει η στέψη της ΑΕΚ σε λίγη ώρα.
5: Γιώργο, θα επιστρέψουμε σε εσένα φυσικά για την μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ, για τη στέψη φυσικά της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, η οποία είναι αλήγιστη ούτε στο τελευταίο μάτς, παρότι μεθυσμένη γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό που καιγόταν. Ο Ολυμπιακός ωστόσο πήρε το δώρο από τη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν μπροστά με 2-0 στο σκόρ, ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό και τελικά τερματίζει τρίτος. Στα Αστέρια θα πάει ο Ολυμπιακός. Θα τα πούμε μετά για τους πιθανούς αντιπάλους των Ερυθρό Λευκών. Πάμε για την ώρα να ξεκινήσουμε σχόλια κατευθείαν στο Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου, Γιώργο. Ερυθρό Λευκών. Πάμε για την ώρα να ξεκινήσουμε σχόλια κατευθείαν στο Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου, Γιώργο.

0: αλλά όλη την ομάδα για να είμαστε ειλικρινείς μετά την νίκη του Παναθηναϊκού. Κατάφερε και σήμερα να μην χάσει, να ισοπαρίσει το μάτι στο Ολυμπιακό που δεν ήταν καλή, ήταν πολύ μετρία εικόνα, σαφώς επηρεασμένη, χωρίς έτσι ουσιαστικά να μπορεί να μπει στο μάτι τακτικά και να βγάλει αυτά που έχουμε δει όλη τη χρονιά από την ΑΕΚ. Δεν την ενοχλεί καθόλου, εννοείται, κατάφερε να βρει τον γκολ με τον Γκοϊτά. Παραλίγο να πάρει και το τρίποντο με την σπουδαία ανεπανάληπτη φάση του Ζωάο Μάριο που τελειώνει, αν και όλο το τέρμα είναι ανοιχτό, τη φάση κοντά εκεί που είναι ο Τσολάκης και το βγάζει ο ένας goalkeeper. Και καταφέρει με αυτόν τον γκολ τέλος πάντων Γκοϊτά να αποτρέψει την νίκη του Ολυμπιακού, να διατηρήσει το επί 7 μήνες αίτητο που τρέχει από τις 26 Οκτωβρίου θυμίζω και να στεφθεί πρωταθλήτρια για 14η φορά πλέον και σήμερα όπως αντιλαμβάνεται Νίκο μου με το στέμα να το φοράει στο κεφάλι της, να το πω έτσι. Προφανέστατα δεν χωράει κριτικής παιχτών ποιος θα καλύτερος ή όχι, αλλά όταν βλέπεις ένα μάτι τόσο κακό τον Πινέδα για παράδειγμα, δεν μπορεί να περιμένεις πάρα πολλά από την ΑΕΚ σε επίπεδο να καταπιεί τον αντίπαλο, γι' αυτό το λέω. Σωστές οι αλλαγές του Μάρκο Νίκολης. Και τώρα περιμένουμε τη γιορτή όπως καταλαβαίνεις. Νίκο μου, τίποτα άλλο. Από μια νέα Φιλαδέλφεια που έχει απίθανο κόσμο εντός και εκτός, γύρω στα μαγαζιά.
1: Τα βλέπουμε, Γιώργο, είναι απίστευτες οι εικόνες.
0: Είναι συγκλονιστικές στιγμές που ζούμε. Και θα είναι συγκλονιστική και η σχέση που θα δει ο κόσμος και θα μεταφέρουμε και εμείς μέσα από τις εικόνες που θα βλέπουμε στον Big Wings for Event του συναντήσεις ακόμα έξι.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και στην πορεία. Μια πολύ μεγάλη γιορτή έχει στηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Περιμένουμε και εμείς με ενδιαφέρον να δούμε όσα έχει ετοιμάσει η ΠΑΕ. Με τους παίκτες φυσικά, τον Μάρκο Νίκολιτς να είναι στον αγωνιστικό χώρο και να αποθεώνονται αυτή την ώρα από τους οπαδούς. Να έχει φύγει κανείς φυσικά από το γήπεδο. Τώρα πολύ γρήγορα, επειδή δεν θα προλάβουμε με τα σχόλια και τη φιέστα φυσικά, η West Ham ιτήθηκε τελικά από την Newcastle με σκορ 3-1. Η West Ham είναι πια με το 1,5 πόδι στην Championship. Δεν έχει τελειώσει κάτι, γιατί τότε να μην έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια να δώσει το φινάλε της σεζόν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί νομίζω η ομάδα του Μαυροπάνου να ελπίζει, αφού πήγε σήμερα και έχασε σχεδόν με κάτω τα χέρια από την Newcastle. Μπριζ Ουνιόν Σεντζιλουάζ 5-0. Πιο ντέρμπι στο συν 4 η Μπριζ του Τζόλι σε μια παράσταση από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Εξαιρετικός. Είχε δύο assist. Να δω γιατί δεν έχω προλάβει με τα μάτς της Super League. Αν έβαλε και κερασάκι στην τούρτα, φυσικά. Έβαλε το τέταρτο γκολ. Εξαιρετικός ο Τζόλι. Έχει κάνει μια μαγική εμφάνιση και η Μπριζ θα πάρει το πρωτάθλημα. Δύο αγώνες απομένουν στο Βέλγιο. Στην Ισπανία πάμε για τα 80. Μπιλμπάο Θέλτα 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Τζιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφ 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγεράλ 2-0, Σοσιαδάδ Βαλένθια 3-2, ανατροπή και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Πάμε να συνεχίσουμε σχόλια. Πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Τα κατάφερε τελικά ο Ολυμπιακός, έστω και μέσω λεωφόρου και είναι δεύτερος. Καλησπέρα.
2: Έλα Νίκο. Ναι. Πήρε ο Ολυμπιακός κάτι από τη φετινή σεζόν, δεν είναι φοβερό και τρομερό, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα είναι κάτι η δεύτερη θέση, εφόσον βέβαια μέσα από τη διαδικασία των παρκρηματικών φέρει εισιτήριο για το Champions League. Ιδανικά για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή θα ήταν να πάρει Aston Villa
1: το Europa.
2: Το Europa League την Τετάρτη, Πέμπτη, πότε παίζουνε.
1: Τετάρτη βράδυ.
2: Ναι, και στη συνέχεια η Aston Villa να πάρει και την τέταρτη θέση στο αγγλικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εύκολος ο συνδυασμός.
1: Πιο δύσκολο είναι να τερματίσει τέταρτη με βάση το πρόγραμμά της, παρά να πάρει το Europa μου φαίνεται.
2: Ναι. Μπορεί να έχεις και δίκιο Νίκο. Αλλά εάν γίνει αυτός ο συνδυασμός, τότε ο Ολυμπιακός θα γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο και δεν θα ξεκινήσει από 23 Ιουλίου αλλά από 7 Αυγούστου και μάλιστα ακόμα και να αποκλειστεί εκεί θα πάει κατευθείαν στο Europa League.
1: Σωστά.
2: Στη League Phase. Θα ήταν ιδανικά όλα αυτά για τον Ολυμπιακό. Προς το παρόν σήμερα ήθελε νίκη, δεν την πήρε, οπότε το βοήθησε η ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Όμως να είναι καλά ο Ροντινέι, γιατί όπως και να το κάνουμε, αλλιώς είναι να φέρνεις ισοπαλία, έτσι δεν είναι, και αλλιώς είναι να χάνεις.
1: Σίγουρα.
2: Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να προηγηθεί 2-0. Τελικά τα χίλια ζόρια έβαλε τον γκολ αυτό.

0: Ροντινέη, ευτυχώς που δεν έδωσε πάσα στον Ελκαμπή, γιατί θα το είχανε ή θα ήταν offside.
1: Έχει χάσει πάλι ο Ελκαμπή σήμερα, Κώστα, ένα γκολ που ο Ελκαμπή δεν το χάνει.
0: Τι μου τα λες.
1: Δεν το ξέρω, επειδή τα συζητάμε όλη τη βδομάδα.
0: Πέντε μήνες θα χάνει. Πέντε μήνες θα χάνει. Τι δεν θα χάνει.
1: Είναι το τέτα-τέτα αυτό, είναι αδιανόητο. Αδιανόητο.
0: Αδιανόητα πόσα τέτοια τέτα έχουν γίνει τώρα στα ντέρμπι. Άστα, Ρενικό. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός είχε μια πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο πήγε να το σβήσει το μάτς. Δεν ήταν η καλύτερη ιδέα, γιατί παίζει στο σπίτι της ΑΕΚ, η οποία γιορτάζει την κατάξυση πρωταθλήματος, δεν θα ήθελε να χάσει αν μη τι άλλο. Mm-hmm. Οπότε ρίσκαρε, πιστεύω, ο Ολυμπιακός με το να πάει έτσι το παιχνίδι πολύ υπερβολικά συντηρητικά. Πρώτο σούτ έκανε στο 86 στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν δηλαδή στο 76 ένα του Ζέλσον που δεν κόντρα εκεί και μετά ένα στο 86. Ήταν μια τακτική που μπορούσε να την πληρώσει ο Ολυμπιακός, να φάει και ένα δεύτερο γκολ, γιατί ο Τζολάκης, ο οποίος ευθύνονταν για το γκολ της ΑΕΚ, είχε σωτήρια επέμβαση μετά στο σούτ του Ζωάο Μάριο και κράτησε το 1-1. Δεύτερη θέση δεν είναι φοβερή και τρομερή, αλλά είπαμε κάτι είναι. Συνοδεύτηκε και από μια καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και μια εμφάνιση απλά μαχητική στο δεύτερο. Δεν έχασε ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφια ούτε αυτό το μάτς. Άμα θέλει κάποιος να δει τα αποτελέσματα, τα έχω βάλει στο site από το πρωί, το Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφια, θα καταλάβαινε ότι σήμερα το μάτς θα ήταν αν θα κέρδιζε ή αν θα έφερνε ισοπαλία. Είναι τέτοια φοβερή παράδοση του Ολυμπιακού. Αλλά είπαμε, στο δεύτερο ημίχρονο δεν μας άρεσε ο Ολυμπιακός. Έκανε γρήγορα αλλαγές ο προπονητής, έβαλε και τον Ζέλσον και τον Έσε, αλλά ο Ζέλσον δεν βοήθησε. Ο Έσε προέρχονταν από τραυματισμό. Έβαλε και τον Ταρέμι μετά στη θέση του Ελκαμπή. Έβαλε και τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος προσπάθησε, αλλά είπαμε δεν έχει ουσία ακόμα. Έκανε και αυτή την περίεργη κίνηση να βάλει τον Μπιανκόν δεύτερο σέντερ φορ. Καταλάβαινε ίσως ότι το παιχνίδι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το πάρει στο τέλος μόνο με κάποια σέντρα, να πάρει κάποια κεφαλιά ο Μπιανκόν. Δεν ήταν μια επιλογή που δεν προέκυψε κάτι απολύτως. Και τελικά πραγματικά ο Ολυμπιακός βοηθήθηκε από την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και πήρε αυτή τη δεύτερη θέση. Δεν είναι να υπερηφανεύεται, από την άλλη από το να μην έπαιρνε τίποτα τουλάχιστον τώρα μένει ζωντανός στο κυνήγι μιας θέσης στο Champions League. Μας άρεσε σίγουρα η εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο και ο Ποντένς ήταν καλός και ο Ροντινέ ήταν καλός, ο Τσικίνιο επίσης, ο Γκαρθία, η αμυντική επίσης, αλλά νομίζω ότι τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι μου φάνηκε, mm-hmm. έτσι μου φάνηκε. Τώρα πρέπει να τα βάλει κάτω και να δουν τι, να κάνουν, τι πρέπει να κάνουν για να ενισχυθεί η ομάδα. Αυτή είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, Νίκο.
1: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα έχει πολλή δουλειά το ρεπορτάζ από αύριο στον Ολυμπιακό. Πάμε να συνεχίσουμε. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν.
2: Τι να πούμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Ούτε η λέξη καταστροφή, ούτε η λέξη αυτοκτονία μπορούν να αποτυπώσουν αυτό το οποίο συνέβη απόψε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει... δεν μπορεί να το διανοηθεί ποδοσφαιρικά κανείς αυτό που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Τώρα τι να λέμε. Να σκεφτούμε όλη τη συνθήκη. Τι έχει στο ημίχρονο, με το ενδεχόμενο σαφώς να αλλάξει το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι. Και φαίνεται η λειτουργία της ομάδας το δείχνει. Έχει δεχτεί αρκετές φάσεις. Είναι πολύ αδυνατικαιολόγητο να δέχεται τόσες φάσεις στο πρώτο ημίωρο του δευτέρου ημιχρόνου και μετά είναι σαν μια ανώτερη δύναμη να θέλει να τον τιμωρήσει. Mm-hmm. Και για την φετινή και για την σημερινή νοοτροπία, αλλά και για όλα τα φετινά εγκλήματα τα οποία έχει κάνει. Στο τέλος η μπάλα δεν θέλει, ο διαιτητής δεν δίνει πέναλτι. Είναι σαν να όλο το σύμπαν να θέλει να τον τιμωρήσει για αυτά τα οποία έχει κάνει. Δεν μπορεί να μην δίνεται αυτό το πέναλτι. Δηλαδή είναι τερματοφύλακας κανονικά ο Καλάμπρια. Η μπάλα πάει μέσα και αποκρούει με το χέρι. Είναι τερματοφύλακας. Αλλά δεν θέλει, κανείς δεν θέλει. Κανείς δεν θέλει να δικαιωθεί το οτιδήποτε φέτος στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για κατάρα, μιλάμε για τρομακτικά λάθη, με αποκορύφωμα όλη την εμφάνιση τη σημερινή, εκεί που έδειχνε να το ελέγχει. Πάρα πολύ κακή νοοτροπία, πάρα πολύ κακή αντίδραση και τεράστια τιμωρία στο φινάλι. Νομίζω θα κάνουν πάρα πολύ καιρό να συνέλθουν και από αυτό και από όλη τη σεζόν. Τι άλλο να πεις.
1: Δημήτρη, να περιμένουμε τώρα και με τον τρόπο που τελειώνει η σεζόν αύριο, ας πούμε, να έχουμε όχι εξελίξεις ακριβώς, αλλά ρε παιδί μου, έτσι μια αυτό που συζητούσαμε και χθες, ότι πρέπει να γίνει μια κουβέντα, να τα βάλουν κάτω, να δούμε πού βρισκόμαστε, πού πάμε.
2: Και αυτό ανεξάρτητα από
1: το τι θα συνέβαινε.
2: Πρέπει να συμβεί. Ναι, δεν αυτό έτσι αλλιώς. Αλλά έρχεται κάτι σοκαριστικό απόψε, το οποίο δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν. Συνήθως υπάρχει ψυχραιμία. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα διαχειριστούν αυτό το πράγμα, το οποίο συνέβη απόψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέχρι την τελευταία στιγμή και αυτό το πέναλτι το οποίο δεν δίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Και όλα τα υπόλοιπα φυσικά, γιατί δεν είναι μόνο αυτό.
1: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και εσένα. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Και συνεχίζουμε. Πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη για έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος από το 0-2 έβγαλε αντίδραση στο τελευταίο μάτς, πιθανότατα επίσημο τουλάχιστον στη Λεωφόρο, και έπαιξε τελικά καταλυτικό ρόλο στο να ρυθμίσει, ας πούμε, με βάση τα αποτελέσματα, ποιος θα τερματίσει τη δεύτερη και ποιος την τρίτη θέση. Κυρίως το έκανε για την πάρτη του, βέβαια, ο Παναθηναϊκός. Νομίζω αυτό θα το επιβεβαιώσει και ο Τάσος. Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Νίκο. Καταρχάς δεν νομίζω ότι είναι τελευταίο επίσημο στη Λεωφόρο.
1: Γι' αυτό είπα πιθανότατα.
3: Ναι, έγιναν κάποιες σήμερα. Ουσιαστικά στα μάτια υπήρχε έτσι μια ιστορία της Λεωφόρου κλπ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει κι άλλο επίσημο. Σίγουρα του χρόνου την Κυψιά και πιστεύω και σαν γηπεδούχος θα παίξει επίσημο παιχνίδι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Πολύ καλά κάνεις και το τονίζεις ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε την πάρτη. Για το στεμίχρονο διάβαζα σχόλια ότι ο Παναθηναϊκός κάθεται και χάνει από τον ΠΑΟΚ για να τον βγάλει τη Champions League και να αφήσει τον Ολυμπιακό εκτός. Και μετά τη λήξη του αγώνα διαβάζω σχόλια ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε τον Ολυμπιακό. Σκίστηκε για να βγάλει τον ΠΑΟΚ του Champions League. Να μαζευτούν αυτοί που τα λένε, οι μένουν με τους δέντες, συνοηθούν μεταξύ τους.
1: Αυτά είναι κλασικά ελληνικά εικονογραφημένα.
3: Ναι, εντάξει, το ξέρω.
1: Τα έχουμε ξανά, τα βλέπουμε συνέχεια.
3: Παναθηναϊκός πάντα για την πάρη του παίζει. Και σήμερα ήθελα να τελειώσουμε αξιοπρέπεια. Να τελειώσει τη χρονιά αυτή με μια αξιοπρέπεια σε ένα μάτς τηλεοφόρο που δεν θα ξαναπαίξει του χρόνου. Mm-hmm. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι για μένα, αν μπορώ να μπει να δείξω, το μαρτύριο τελείωσε. Mm-hmm. Για τον Παναθηναϊκό. Ήπιαμε σταγόνα το πικρό ποτήρι και τελείωσε με ένα αρνητικό ρεκόρ. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε νίκη στα πλοία. Έχει πάρει 3 ισοπαλίες. Πολύ υποτιμητικό για την ομάδα και εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Όταν ακούω από τον προπονητή της ομάδας να λέει πάλι ότι όταν ήρθαμε εδώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να μπούμε στην τετράδα, να θυμίσω ότι τον Οκτώβριο ο Παναθηναϊκός θα το πλύνει 2 από το Λεβαδιακό, μα παίχνει λιγότερο, αλλά άρα της ουσίας ήταν στην τετράδα.
1: Το είπε σήμερα πάλι ο Μπενίτης.
3: Το είπε πάλι με τη λήξη.
1: Γιατί εγώ βλέπω τώρα μια τάκα του ότι δεν είναι ιδεατό αυτό που κάναμε, ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί η τρόπαια.
3: Δεν είναι δυνατό, ναι. Και συνεχίζει και λέει, όμως πρέπει να πούμε ότι όταν ήρθαμε εδώ...
1: Τα ίδια πράγματα δηλαδή.
3: Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, να τα πούμε στην τετράδα, φτάσαμε στους μετρικούς κυπέλλους και πήγαμε, προχωρήσαμε στην Γυροπάλη. Εντάξει, τα ίδια πράγματα, okay, δεν νομίζω ότι εδώ είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Μπενίτεθ περισσότερο τα λέει αυτά, γιατί θέλει και για την επόμενη του μέρα να πει ότι αν... ότι πήγα σε μια ομάδα και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Σε κάθε περίπτωση για μένα είναι αρνητικό ρεκόρ αυτό για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα πλέοφ να μην έχει νίκη. ούτε σε, σε πλέον.
1: Ναι, γιατί θυμάμαι που συζητούσαμε πριν τα play-off και λέγαμε ότι εντάξει, πέρα από τις μαθηματικές ελπίδες για κάτι καλύτερο, ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά τουλάχιστον να διεκδικήσει, ρε παιδί μου, στο μίνι πρωτάθλημα, να κάνει κάποια νίκη, να, ακόμη και να τερματίσει πρώτος, λέγαμε, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Δεν έγινε ήταν τίποτα μια, από όλα αυτά όμως.
3: Ήταν μια, συνολικά ήταν μια τραγική εικόνα για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Η τελική του βαθμολογική σου κομιδή δεν αντικατοπτρίζει το μεγαλείο του συλλόγου και το μεγαλείο της ομάδας. Το σημερινό παιχνίδι ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν, Νίκο. Δηλαδή, δέχτηκε με μεγάλη ευκολία τα δύο πρώτα γκολ. Στο δεύτερο μήχρονο αντέδρασε, εγώ πιστεύω ότι και κάπου και ο ΠΑΟΚ με το 0-2 επαναπάθηκε. Μπήκε το γκολ του Τσέριν που μαζί με το Ρενάτο και το Ζαρδί, νομίζω ότι είναι η παίκτη που ξεχώρισαν σήμερα. Αυτή τρεις έκανε τη διαφορά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ήταν ο οποίος θα βάλει το γκολ. Θα βάλει ο ΠΑΟΚ το τρίτο, σωστά ακυρώθηκε γιατί γίνει φάουλ εκεί. Δεν το έβαλε μετά σε μια φάση ο Κωνσταντέλιας, το βάζει ένα ωραίο γκολ τα μπόρδα, γίνεται το 2-2. Θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ ο ΠΑΟΚ μετά. Φαινόταν ότι το ήθελε πιο πολύ γιατί είχε στόχο. Έχει χάσει ο Κωνσταντέλιας σε κοινή αιστεία το γκολ. Τελικά το μάτς ήταν 2-2. Ο Παναθηναϊκός κλείνει τη φετινή σεζόν, ξαναλέω, χωρίς να έχει νίκη. Φέρνει ένα παιχνίδι από 0-2 σε 2-2 στη Λεωφόρο. Δεν είναι όμως κάτι για να το λέμε και να χειρόμαστε. Αυτό που χρειάζεται από αύριο, εκεί θα σταθώ εγώ, γιατί ό,τι έγινε έγινε φέτος, δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Επιτέλους να πάρουν στον Παναθηναϊκό μια σωστή απόφαση για το θέμα του προπονητή. Mm. Το βλέπουμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο προπονητής. Η ΑΕΚ είναι το μεγάλο παράδειγμα το φετινό, με την παρουσία του Νίκολιτς, που πέσει την εποχή όταν τον ανακοίνωνε η ΑΕΚ, δεν υπήρχε κανένας ενθουσιασμός, μάλλον υπήρχαν σχόλια αρνητικά. Είδαμε όμως με τη δουλειά, με μεθοδικότητα, αξιοποίησε το ρόλο που είχε και οδήγησε την ΑΕΚ την κατάκτηση του παραδείγματος. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει απαραίτητα ένα όνομα προπονητή, θέλει ένα προπονητή ελευθερά, προπονητή που θα μπορέσει να βάλει τον Παναθηναϊκό στις σωστές ράγες, στο δημιουργικό κομμάτι, να γίνουν οι σωστές προσθήκες, να αξιοποιήσει το υπάρχον ρόστερ και του χρόνου να ξεκινήσει με άλλες ελπίδες στο πρωτάθλημα. Αν γίνει μια σωστή επιλογή προπονητή, καλώς, αν δεν γίνει πάλι τα ίδια θα λέμε του χρόνου. Γι' αυτό λέω, για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο προπονητής σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, όπου όποιος έρθει θα πρέπει η ομάδα να κάνει τρεις προκρίσεις στα προκριματικά του Champions, του Conference League, χωρίς κανονάκι. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλο το ρίσκο, αλλά έτσι όπως το κατάφερε ο Παναθηναϊκός, έτσι θα πορευτεί το καλοκαίρι, χωρίς κανονάκι. Το μόνο θετικό είναι φαίνεται στους ισχυρούς. Αλλά πάνω απ' όλα, Νίκο, ξαναλέω, σωστή επιλογή προπονητή και προπονητής γρήγορα να φτιάξει ένα σύνολο το οποίο θα ανταποκριθεί και σιγά σιγά θα βελτιώνεται μέσα στο γήπεδο.
1: Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και από τον Τάσο Νικολογιάννη, στον Βάιο Τούτσικα.
4: Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Καλά. Και του χρόνου.
4: Και του χρόνου, ναι.
1: Έχουμε βέβαια.
4: Έχει μπροστά, έχει μπασκετάκι. Έχει,
1: ναι. Έχει και play out τελευταία αγωνιστική, αλλά διάφορα τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
4: Ναι.
1: Πάνω αυτά.
4: Γιατί έπεσε σήμερα και ο Πανσεραϊκός. Mm. Λοιπόν, οπότε τελείωσαν όλα τα ζητούμενα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι τελείωσαν με την τελευταία εικόνα να λέει ότι ο ΠΑΟΚ πέταξε τα σκουπίδια μια χρυσή ευκαιρία που είχε να σώσει ό,τι σωζόταν την
1: χρονιά.
4: Δηλαδή, νομίζω ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει και έχει αυτοκτονήσει κυριολεκτικά. Και έπρεπε να υπήρχε πολύ μεγάλος προβληματισμός ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βρει ένα γκολ στο φινάλε για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του Λουτσέσκου κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός θυμάται να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν το έχει διδαχτεί ποτέ με τον Μπενίτεθ. Ενώ να κυκλοφορήσει την μπάλα, να προσπαθήσει να δημιουργήσει συνθήκες επίθεσης με passing game, πουλάει εύκολα μπάλες, ξεχνάει να μαρκάρει στο corner, βάζει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ, βάζει ένα δεύτερο στο transition, χάνει ένα ακόμα με τον Μπέλκα να πλασάρει σε λάθος γωνία των Λαφών και έχει δημιουργηθεί μια εικόνα στη Λεωφόρο ότι ο ΠΑΟΚ όχι μόνο θα το πάρει εύκολα το match, αλλά θα το πάρει και με μεγάλο σκορ. Σε τέτοιο σημείο που ο Λουτσέσκου, όταν έρχεται η ώρα να κάνει τις αλλαγές, ενώ έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει εικόνα με τον Παναθηναϊκό, να εμφανίζεται στο παιχνίδι, δεν βάζει, ας πούμε, βάζει παίχτες που του πήρε καιρό να αλλάξει ο Σάντσες, έβαλε τον Ιβανούσετς αλλαγή, που δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής,
1: ναι,
4: που έχει παίξει ρόλο στον ΠΑΟΚ φέτος, και δεν καταφέρνει να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός φτάνει, όπως φώναζε το ματς, εύκολα στο 2-2, γιατί μια ομάδα ανύπακτη επιθετικά στα play-off κατάφερε και έκανε στον ΠΑΟΚ μια σειρά αποφάσεις και πέτυχε δύο γκολ. Mm-hmm. Και αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να προβληματίζει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σου λέω, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν στο τέλος ερχόταν, ξέρω εγώ, η νίκη για τον ΠΑΟΚ και κατακτούσε τη δεύτερη θέση. Οπότε λοιπόν έχουμε μια εικόνα που δείχνει για μένα το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτό το mentality που πάντα λέγει ο Λουτσέσκου έχει χαθεί. Τώρα έχει χαθεί γιατί δεν υπάρχει πίστη στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Ρουμάνος χειρίστηκε την ομάδα, ενώ από τους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει πίστη ότι μπορούν οι δυνάμεις μας να μας κρατήσουν μέχρι το φινάλε, διότι έχουμε εξουθενωθεί. Δεν υπάρχει πίστη γιατί στράβωσαν όλα μαύρη χρονιά, στα 100 χρόνια, με όλα αυτά τα θανατικά, με όλες αυτές τις ατυχίες, με όλους αυτούς τους λάθους χειρισμούς στο αγωνιστικό. Πάντως έχει θαμπό στο μάτι του παίκτη του ΠΑΟΚ και φαίνεται αυτό. Είναι πεντακάθαρο. Διότι αν ήταν μόνο θέμα σωματικό, δεν θα έβγαζε ο ΠΑΟΚ αυτή την εικόνα στο φινάλε, που δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό. Αλλά εμφανίστηκε στο γήπεδο ξανά, μετά από μια περίοδο περίπου 30 λεπτών, 35. Εμφανίστηκε στο γήπεδο, προσπάθησε να βρει τους χώρους που ο Παναθηναϊκός άφηνε, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα μάτς που σου λέγε τώρα που το έκανα 2-2, πάνω το κάνω 3-2. Δηλαδή να ρισκάρω κιόλα. Και προσπάθησε να φτιάξει τις δικές του φάσεις. Εν τέλει, στο φινάλε της χρονιάς, το μόνο που μένει στον ΠΑΟΚ είναι ένα διάστημα καλό που έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο. Ένα διάστημα όμως το οποίο δεν κράτησε πολύ και το οποίο δεν του έδωσε απολύτως τίποτα παρά μόνο ένα φτωχό εισιτήριο στο Europa League. Ούτε καν το καλό εισιτήριο του Europa League, που σημαίνει ότι ούτε από το άγχος του έχει βγει.
5: Ναι. Το μόνο καλό είναι ότι θα είναι ισχυρός. Αλλά και αυτό δεν αρκεί από μόνο του, ας πούμε, γιατί πρέπει πάλι να κάνεις σερί προκρίσεις.
4: Ναι.
5: Και θα είναι πιθανότητα ισχυρό μέχρι τα play-off, δηλαδή, αν συνεχίσει.
4: Κακά τα ψέματα, για μένα αυτό που θα πρέπει να συζητήσω ιστορικά στον ΠΑΟΚ είναι το πόσο οδηγήθηκε αγωνιστικά σε αυτό το σημείο ο ΠΑΟΚ. Πώς άλλαξε αυτή η εικόνα του η καλή. Ήταν λίγοι παίχτες, ήταν κακή διαχείριση του Λουτσέσκου, ήταν τέλος πάντων όλα αυτά μαζί. Πρέπει πάντως να το συζητήσω ο ΠΑΟΚ αυτό. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει κανένα απέναντι στη φάση του Καλάμπρια. Mm-hmm. Καταλαβαίνω τη σκασίλα του Δημήτρη για την αλλαγή της εικόνας του παιχνιδιού, αλλά το χέρι του Καλάμπρια είναι σε απόλυτα φυσική θέση εκεί. Και δεν είμαι και σίγουρος ότι χτυπάει στο χέρι του Καλάμπρια. Αλλά ακόμα και στο χέρι να χτυπάει.
5: Και στο χέρι να χτυπάει και εγώ.
4: Είναι κολλητό πάνω και είναι πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, και φεύγουμε τώρα από το ΠΑΟΚ και πάμε στο άλλο παιχνίδι. Στο οποίο άλλο παιχνίδι, απόλυτα δικαιολογημένα, η ΑΕΚ ήταν αλλού στο πρώτο ημίχρονο. Αλλού όμως. Αρκετοί ποδοσφαιριστές ήταν αλλού. Κυρίως ο Πινέδα, ο οποίος έκανε τη μία, μην πω, μετά την άλλη. Ήταν αλλού γιατί προφανώς το παιδί κοιμόταν όλο το βράδυ και σκεφτόταν τι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια αυτή την ώρα, ας πούμε. Έτσι, θα σηκώσουμε κούπες, θα γιορτάσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Εντάξει, προφανώς ο Ολυμπιακός έχει πολύ πιο αυξημένο κίνητρο, πάρα πολύ αυξημένο κίνητρο. Εκμεταλλεύτηκε ένα από αυτά τα λάθη. Θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί και ένα δεύτερο και ένα τρίτο ενδεχομένως και να υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού και γι' αυτό αναγκάστηκε να περιμένει το αποτέλεσμα στη λεωφόρο για να ξέρει ότι τερμάτισε δεύτερος. Διότι τελικά στην κούρσα αυτή. Τερμάτισε δεύτερος αυτός που έπεσε τελευταίος και όχι αυτός που έμεινε όρθιος. Mm-hmm. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν ξέρω, πολύ σκληρό το μήνυμα του Μεντιλίμπαρ στο φινάλε του μάτς για τη λογική την ποδοσφαιρική που πολλοί έχουν, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό να βάζει τον Μπιανκόν δεύτερο σεντερφόρ.
5: Ναι.
4: Πολύ σκληρό μήνυμα.
5: Ναι.
4: Πάρα πολύ σκληρό μήνυμα, το οποίο εντάξει, οκ, θα κρυφτεί προφανώς, τώρα θα σταματήσει να συζητιέται λόγω της επιτυχίας του Ολυμπιακού να βγει στην δεύτερη θέση και να παίξει τα προκριματικά του Champions League. Τα ανέλησε ο Κώστας. Υπάρχει ένα σενάριο που βγάζει τον Ολυμπιακό σε πολύ προνομιακή θέση. Να πάρει μπίλα
5: το Europa και να
4: βγει τέταρτη. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτή η εικόνα στο φινάλε, στο δικό μου το μυαλό, είναι μια εικόνα ενός ποδοσφαίρου που δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Το λέω σήμερα, ο Ολυμπιακός κάτι πέτυχε. Έτσι. Για την ΑΕΚ, τι να πεις. Είπαμε, τα παιδιά ήταν αλλού. Κάποια στιγμή μπήκανε λίγο στη λογική του παιχνιδιού. Okay,
5: παρά λίγο για να κερδίσει κιόλας.
4: Θα μπορούσε να πετύχει.
5: Έκανε την απόκριση του αγώνα ο Τζολάκης.
4: Ναι, θα μπορούσε να έχει και ένα δεύτερο γκολ η ΑΕΚ προς το φινάλι του παιχνιδιού. Αλλά ακόμα και αν έχανε το αίτητο σήμερα, νομίζω ότι θα το θυμόντουσαν μέχρι το 90. Στο 91 θα λέγανε ναι. Πάμε να σηκώσουμε την κούπα.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο από τον Βάιο Τσούτσικα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα επιστρέψουμε εκεί στο Γιώργο Μαραθιανό να μας μεταφέρει το κλίμα. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα που θέλει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος είναι πλέον μαζί μου στο στούντιο. Ο Γιώργος Πετρίδης στην αξιταξία, Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο. Ακούτε πάντα Big Wins Sport FM 94,6 στην Game Zone. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
6: Big Wins Sport FM 94,6.
7: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Λοιπόν, ακόμα η διαδικασία της φιέστας είναι στο ξεκίνημα. Θα πάμε σε λιγάκι στη Νέα Φιλαδέλφια να προλάβω να πω τα τελικά στην Ισπανία που έχουν γίνει μυθικά πράγματα. Λοιπόν, Bilbao Θέλτα 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Τζιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφ 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 2-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2, Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0, Σοσιεδάδ Βαλένθια ανατροπή στην ανατροπή 3-4, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Σε λιγάκι ξεκινάει το παντελώς αδιάφορο Μπαρτσελόνα Μπέτις. Το ενδιαφέρον τώρα είναι στη βαθμολογία, καθώς πάμε για τελευταία αγωνιστική με αυτή τη στιγμή Τζιρόνα Μαγιόρκα να αποχαιρετούν μαζί με Οβιέδο. Και στην Ευρώπη να βγαίνει η Χετάφε 7η, έναν βαθμό πάνω από τη Ράγιο Βαγιακάνο, η οποία βέβαια έχει το κανονάκι του Conference League που είναι στον τελικό. Αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι και η Βαλένθια από κάτω με 46 και η Σπανιόλα ακόμα που έχει 45 και η Βιλμπάο. Θα παίξουν ρόλο εκεί οι ισοβαθμίες. Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική, ξέρετε τι έχει. Τζιρόνα Έλτσε. Η Τζιρόνα 40, η Έλτσε 42. Μάλιστα. Πάμε να πάρουμε κλίμα από Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε στον Κώστα και Τζετζόγλου. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Να ακούσουμε και το σχόλιο σου φυσικά για το παιχνίδι.
11: Πρωταθληματάρα η Ισπανία,
5: Άστα να πάνε. Σαν τη Super League τη φετινή, τίποτα, Κώστα μου.
11: Εν τω μεταξύ, η Ράγιο από τότε που έπαιξε με εμάς, από εκεί που έπαιξε.
5: Τρένο. Είναι αίτητη σίγουρα 5 μάτσα από ό,τι βλέπω εδώ, μπορεί και πιο πολλά. Πρέπει να το κοιτάξω
11: τώρα. Μόνο από την ΑΕΚ.
5: Σωστά.
11: Αλλά με ένα ακόμη λιγότερο από όσο έπρεπε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Νίκο, να πούμε λίγο για το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο η απουσία της Μάρκα ήταν εμφανέστατη, πολύ μεγάλη. Γιατί η ΑΕΚ δυσκολευόταν πάρα πολύ να βγάλει την μπάλα και να πλησιάσει τον Ολυμπιακό, την περιοχή του Ολυμπιακού. Και έτσι πολλές φορές αναγκάζεται και να κάνει build-up απέναντι στην ομάδα που δεν θέλει να κάνει build-up. Έχανε μπάλες. Ο Σίτινγκ και ο Γιώβιτς δεν μπόρεσαν να βγουν καθόλου έτσι σε φάσεις, ούτε ο Γιώβιτς ούτε και ο Ζήνη που σαν τελευταία μάτς ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Και παρότι δεν κινδύνευε από τα δύο λάθη του Πινέδα, χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ελκαμπή και μετά ήρθε και το κόλ του Ροντινέη και πήγε στο ομίχρονο με μια εικόνα που ενώ θα δώσει πάρα πολύ δυσκολαγυρίες στο παιχνίδι. Νομίζω ότι όλα άλλαξαν με την αλλαγή του Βάρκα, με την είσοδο του Βάρκα, ο οποίος έφυξε τα δόντια και έπαιξε. Πολλές φορές δεν θα τον έδειχνε η κάμερα, αλλά εκτός κάμερας έπιανε το σημείο που φώναγε και στο παιχνίδι της Τούπας και έγινε ανακαστική αλλαγή. Παρ' όλα αυτά μπήκε μέσα, κέρδισε μονομαχίες, ανέβασε τα πιο ψηλά και τελικά η ΑΕΚ γύρισε το μάτς, ισοφάρισε με την κολέρα του Κοϊτά που έχει γίνει ο εφιάλτης του Ολυμπιακού και στο Καρεσκάκι να φέρει την κοιτά και σήμερα εδώ. Και νομίζω στο τέλος η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που θα μπορούσε να νικήσει, αλλά ο Ζολάκης πήρε και ρεβάνς για το μεγάλο του λάθος στον κόλ του Κοϊτά και με μια κλητική απόκρουση έσωσε τον κόλ του Κοσούντε εκεί του Ζωάου. Θα μπορούσε να γίνει το 2-1. Τέλος πάντων, σημασία γιατί η ΑΕΚ τερμάτισε αίτητη από τον Οκτώβριο, 24 μάτς σερί. Και θα έρθει τον Ολυμπιακό στο κύριο Παλί, και αν ο ΠΑΟΚ μπορούσε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, αλλά αυτό είναι άλλη δουλειά. Η ΑΕΚ αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Και τώρα ζούμε μια φανταστική γιορτή. Εδώ πέρα έχει ξεκινήσει, ξεκίνησε με τα drone που σχημάτισαν τους αετούς στην Αγία Σοφιά. Στην Αγία Σοφιά της πόλης που έγινε η Αγία Σοφιά της Φιλαδέλφειας με τα drone. Έχουν μοιραστεί βραχιολάκια σε όλους τους θεατές σχεδόν. Coldplay. Πώς λέγεται το συγκρότημα για
5: παιδιά. Coldplay.
11: Κάτσε
5: Coldplay, ναι.
11: Εντάξει, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο παλιός. Και Περιμένουμε το τελετουργικό. Έχω παίξει κάποια βίντεο, συνεχίζουν να παίζουν βίντεο ακόμη. Με όλη την απόλυτη τη σεζόν έγινε μια αναδρομή στα πρωταθλήματα της ΑΕΚ και πάμε τώρα, περιμένουμε τους πρωταθλητές, τον Μάρκο Νίκολιτς και βέβαια και τον Μάριο Ηλιόπουλο, και να απολαύσουμε τη φιέστα που θα κρατήσει τουλάχιστον μια ώρα.
5: Και μετά πάρτι μέχρι το ξημέρωμα, φαντάζομαι.
11: Θα ξαναπώ, όπως είπα και πριν το ματς, ότι είναι εκπληκτικό αυτό που έχει γίνει σήμερα εδώ πέρα. Δηλαδή, στη Φιλανδία πρέπει να έρθουν σήμερα 60-70.000 άνθρωποι.
5: Ναι.
11: Είναι κάτι απίστευτο. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι περισσότεροι έξω παρά μέσα στο γήπεδο. Είναι κάτι καταπληκτικό. Δείχνει η δυναμική που έχει αναπτύξει η ΑΕΚ. Και τώρα νομίζω είναι και η ευκαιρία να πούμε ότι άξιζε ο τόπος. Χάθηκα πολλά χρόνια μακριά από εδώ, από τη Φιλαδέλφεια, αλλά άξιζε ο κόπος να γίνει αυτό το γήπεδο με όλα αυτά που πέρασε η ΑΕΚ και ο Δημήτρης Μελισανίδης, ο άνθρωπος που το έφτιαξε. Η ΑΕΚ σε 4 χρόνια στην Αγία Σοφιά έχει 2 πρωταθλήματα. Έχει χάσει ένα άλλο, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πώς. Και μόνο πέρυσι το διεκδίκησε μέχρι τον Μάρτιο και μετά κατέρευσε. Μια τεράστια αλλαγή, δεν το έχει πετύχει ποτέ αυτό μακριά από την Φιλαδέλφεια, αυτό το σερί. Και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται από τη στιγμή που κατάφερε και φέτος, μόλις τη δεύτερη χρονιά του Μάριου Ηλιόπουλου, να είναι πάλι πανάξια πρωταθλήτρια. Αυτά, Νίκο μου.
5: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το απολαύσεις. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Κώστα Κετζετζόγλου με το σχόλιο του για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και για όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε τίτλους θα μεταφέρω 2-3 ατάκες από τις δηλώσεις των προπονητών, γιατί έχουν ενδιαφέρον νομίζω. Για τον Μπενίτεθ τα συζητήσαμε και με τον Τάσο Νικολογιάννη. Ο Μεντιλίμπαρ είπε: πετύχαμε πολλά σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες σεζόν. Συγχαίρω την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Το τονίζω γιατί εδώ και μια εβδομάδα γινόταν μια κουβέντα για το γεγονός ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν είχε δώσει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ή τουλάχιστον, όχι, δεν είναι ότι δεν την είχαμε βρει, δεν είχε δώσει συγχαρητήρια. Σήμερα έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Να σας πω ότι ο Λουτσέσκο επίσης ήταν καταρακωμένος και στις δηλώσεις του στο συνδρομητικό και στη συνέντευξη τύπου. Νομίζω το πρόσωπό του τα λέει όλα. Μια ατάκα που είπε: δείξαμε ηλιθιότητα. Θα ήθελα λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Και προφανώς ο Νίκολης δεν έχει μιλήσει ακόμα. Έτσι θα μιλήσει αργότερα, γιατί αυτή την ώρα είναι η φιέστα. Α, τώρα με κάνει τη συνέντευξη τύπου ο προπονητής ΑΕΚ. Οπότε σε λιγάκι θα έχουμε μια ατάκα και από αυτόν. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Μπάμπη Χριστόγλου. Γεια σου, Μπάμπη, καλησπέρα.
9: Γεια χαρά, καλησπέρα.
5: Τι κάνεις?
9: Κουτσένοντας, ασθενώντας με τη βοήθεια του Παναθηναϊκού.
5: Όπως το είπε ο Βάιος, Ολυμπιακός έπεσε τελευταίος. Δεν έμεινε όρθιος τελευταίος.
9: Ναι, έπεσε τελευταίος.
5: Έπεσε τελευταίος, σχέση με τον ΠΑΟΚ δηλαδή.
9: Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε.
5: Ναι.
9: Σε 2-0 είσαι σε ένα όνειρο που κυνηγάς χρόνια τώρα και okay. Φίλε, αυτό για τους τύπους οι οποίοι μέσα στην εβδομάδα μου γράφανε, μου λέγανε η ΑΕΚ θα σηκώσει τα πόδια, ο Παναθηναϊκός θα σηκώσει τα πόδια, όλοι τελικά θα σηκώνανε τα πόδια. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο για να γίνουν σε αυτό το επίπεδο. Ο Ολυμπιακός πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η χρονιά ήταν σαν να ήταν σε Νιρβάνα. Δηλαδή αυτό πρέπει να καταλάβει και δεν ξέρω αν αυτό του το θολώσει ότι θα πάει τώρα στα προκληματικά του Champions League, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση. Πρέπει να κάνει πράγματα. Και σήμερα πήγε πάλι να αυτοκτονήσει. Πάει στο πρώτο ημίχρονο, κάνει ένα καλό παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω αν είναι εντολή να μην παίξει ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Ό,τι έκανε το έκανε πάλι στο πρώτο ημίχρονο. Είναι μια εικόνα την οποία την είδαμε σε πολλά μάτς φέτος του Ολυμπιακού. Με τέτοια εικόνα δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Αν θέλει να βελτιωθεί, αν θέλει να ξαναπαίξει στα αστέρια και αν θέλει να κάνει κάτι καλό στην Ελλάδα του χρόνου, θα πρέπει να αλλάξει λογική, νοοτροπία.
5: Προπονητή.
9: Να ενισχυθεί. Νομίζω πως όχι.
5: Όχι. Σε ρωτάω, Μπάμπη, πιο πολύ, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα η επόμενη μέρα, η οποία μπορεί να είναι και αύριο, μεθαύριο ξέρω εγώ.
12: Γιατί θα γίνει, αύριο, θα γίνει μια κουβέντα. Κάτσω να τα βρούνε. Και λέω ότι κουβέντα, άμα δεν τα βρούμε, άμα δεν συμφωνήσουμε.
13: Η κουβέντα που έχει γίνει με τον Μαντιλίμπα και τα λοιπά, ότι να τελειώσει το τάσμα για να καθίσουμε, όχι για να πούμε αν θα μείνει ή θα.
12: Ναι.
13: Να λύσουμε τα δικά μας. Ναι. Τι θα πρέπει να πάρουμε, τι θα πρέπει να διώξουμε, τι θα πρέπει να σταματήσουμε, τι θα πρέπει
12: πώς να. Πώς θα πρέπει να παίξουμε ενδεχομένως, γιατί είναι.
13: Και εκεί πιθανόν, και εκεί πιθανόν να υπάρξουν και λύσεις. Διότι αν δεν υπάρξουν λύσεις, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πηγαίνει με αυτό το σκεπτικό και του χρόνου.
12: Σίγουρα.
13: Να υπάρξουν λύσεις. Και οι λύσεις θα βρεθούν μεταξύ της διοίκησης και του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός τον έχει υπογράψει τον προπονητή. Δεν μπαίνει θέμα δηλαδή ότι θα καθίσουμε να πούμε για να συνεχίσουμε θα γίνει αυτό. Συνεχίζουμε, αλλά 1, 2, 3, 4, 5 λέμε εμείς και τα δικά σου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εκεί, εντάξει, σε μια τέτοια κουβέντα πιθανόν να υπάρξουν και μπλοκές μετά, δεν ξέρω.
12: Διαφωνίες, ας πούμε.
13: Ναι,
12: μα εγώ αυτό λέω, ότι αν προκύψουν διαφωνίες, εκεί έχει ενδιαφέρον να δούμε αν. Μήπως.
13: Αυτό δεν μπορούμε να το προδικάσουμε.
12: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, ναι.
13: Δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει. Και το μόνο πιθανό που δεν πρέπει να αλλάξει είναι ο προπονητής. Να αλλάξει όμως ο Ολυμπιακός και στη λογική του προπονητή, σε ορισμένα πράγματα. Έτσι, διότι γίνανε εγκλήματα. Πήραμε 4 μπακ ο οποίος δεν ήταν κανένας Έλληνας. Και έπρεπε να κόβουμε επιθετικούς ή οτιδήποτε άλλο για να κάνουμε αυτά. Αυτά γίνανε και από τους δύο. Δεν έγινε δηλαδή. Δεν πήρε μεταγραφή ο Ολυμπιακός που δεν την ενέκρινε ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά πρέπει να λυθούν. Γιατί αν δεν λυθούν θα έχει το ίδιο πρόσωπο με το φετινό. Ούτε μπορεί να επιμείνει ένας ο προπονητής ότι ξέρεις εγώ με 13-14 θα παίζω και οι υπόλοιποι θα είναι εδώ για να γυρνάνε γύρω γύρω. Σε τέτοιες χρονίες πια με τόσα μάτια, με τόσες υποχρεώσεις κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να μπει νερό στο κρασί ολονών. Και στη διοίκηση να βάλει το χέρι στην τσέπη, γιατί ζήτησε τον ίδιο ο προπονητής. Και του είπαν ότι ξέρεις ο Μίγια κάνει 10 εκατομμύρια.
12: Μάλιστα.
13: Πρέπει να λυθούν αυτά. Τι σημαίνει κάνει 10 εκατομμύρια. Για να έχεις κάτι από το πάνω ράφι πρέπει να πληρώσεις. Δεν μπορεί να ζητάς εσύ όσα θες και όταν πας να πληρώσεις κάτι να λες ότι να, μα αυτός κάνει 10 εκατομμύρια. Okay. Χωρίς να λέω ότι δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη ο Ολυμπιακός φέτος, γιατί το έβαλε και για το Στρέφκα έτσι και για άλλους. Να τους θυμηθούμε έναν, αλλά δεν ξέρω αν αυτή ήταν το πάνω ράφι που λέμε. Ο Μίγια ήταν το πάνω ράφι. Ναι. Ο οποίος ήταν και προπονητής, έτσι.
12: Μάλιστα.
13: Okay, αυτά.
12: Από αύριο με ενδιαφέρον τα περισσότερα. Έγινε Μπάμπη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Μπάμπη Χριστόγλου. Όλα τα σχόλια, παιδιά, θα τα βρείτε στο YouTube του Big Win Sport FM και στο site φυσικά, sportpavlofm.gr. Να τα ξανακούσετε. Θα πάμε μέχρι το βράδυ με σχόλια. Πολύ ωραίες εικόνες στη Φιλαδέλφια. Να πάμε σε Μαραθιανό. Γιώργο, μας ακούς?
14: Βεβαίως σας ακούω. Εσείς δεν ξέρω αν.
12: Μια χαρά, μια χαρά. Τι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, πολύ ωραίο.
14: Είναι μια παιδική χοροδία η οποία ερμηνεύει ένα το Χελιδόνι, άξονε στή, από το εδώ και λίγα λεπτά. Έχει ξεκινήσει το τελετουργικό της μεγάλης φιέστας της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εδώ που η Φιλαδέλφια εδώ και πολλές ώρες θυμίζει μεθυμένη πορεία, όπου και να κοιτάξεις γύρω σου βλέπεις ευτυχισμένες φάτσες. Όπως είπε νωρίτερα και ο Κώστος Κετζόγλου, έχει δημιουργηθεί μια φοβερή ατμόσφαιρα με αυτά τα βραχιολάκια. Να πω σε αυτό το σημείο, επειδή άκουσα ότι έκανε ένα παραλληλισμό με τους Coldplay, να μην έχουμε περιστατικά σαν αυτά που σημάδευσαν τη συναυλία των Coldplay, Νίκο. Λοιπόν, και κατά τα άλλα είναι όλα πάρα πολύ όμορφα εδώ. Περιμένει όλος ο κόσμος την έναρξη του τελετουργικού επισήμως με την ομάδα της ΑΕΚ να επιστρέψει σε λίγα λεπτά εδώ στο τερέν για να γίνει η στέψη της ως πρωταθλήτρια για το 2026 με τον κόσμο.
12: Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή σκαλώσαμε λίγο με τον Κυριάκο. Εννοείς το σκηνικό που έγινε στη Βοστόνη, όχι στη συναυλία στην Ελλάδα?
15: Ναι, ρε,
12: με τη, τότε, με τη διευθύντρια και τον άλλον που τους έπιασε κάμερα να φιλιούνται.
15: Ναι, λέω, τώρα, δεν είναι μέρα τώρα να έχουμε τέτοια. Είναι μέρα χαράς να μην έχουμε τέτοια.
12: Ναι, ναι, όχι, όχι, να μην έχουμε τέτοια.
15: Για συνανθρώπους μας, αν γίνεται. Δηλαδή, σήμερα που είναι όλοι χαρούμενοι εδώ, να μην γυρίσει κάποιος στο σπίτι του και να έχει προβλήματα.
12: Ωραία, ωραία.
15: Λοιπόν, ναι, έλεγα λοιπόν ότι όλα είναι εδώ πέρα πάρα πολύ όμορφα. Ο κόσμος έχει εκστασιαστεί στις εξέδρες. Αυτά τα βραχιολάκια με το κίτρινο χρώμα έχουν δώσει μια άλλη νότα στο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί. Φωτορυθμικά η εξέδρα που ερυθεί για να υποδεχθεί τους πρωταθλητές σε λίγη ώρα. Με τις χρονιές που έχει κατακτήσει τις προηγούμενες φορές η ΑΕΚ τον τίτλο. Πριν από λίγο έπαιξε και ένα πολύ ωραίο βίντεο στα Matrix του γηπέδου με την πορεία της Ένωσης ως τη στέψη της ως πρωταθλήτριας, με παιχνίδια σταθμού στη φετινή σεζόν, από το ξεκίνημα που ήταν πάρα πολύ δύσκολο όταν ξεκίνησε ως η τρίτη ή μπορεί και η τέταρτη επικρατέ στην ομάδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, από τις δύο κολλητές ήττες που ήταν και το σημείο καμπής από τον ΠΑΟΚ και τον από την ήττα δηλαδή του Άλευκου στο Καραϊσκάκι, η ΑΕΚ δεν ξανάχασε. Επέκτηνε σήμερα με αυτό το 1-1 το αίτητό της στα 24 παιχνίδια, συνειρώνονται στις 26 του μήνα που τρέχουμε 7 μήνες από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι από παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Και αυτό καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό ήταν για να φτάσει μέχρι εδώ. Στο ίδιο βίντεο υπήρξαν, να πω, πάρα πολύ ωραία στιγμή από ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς πριν από παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ έκανε μεγάλες νίκες, στιγμιότυπα που δεν είχαμε ξαναδεί να καταγράφονται από την κάμερα της κυδινόμαυρης ΠΑΕ. Είδαμε στιγμιότυπα από ομιλίες του Μάριου Ηλιόπουλου πριν από παιχνίδια, μετά από παιχνίδια. Ένα επίσης πολύ σημαντικό σημείο μετά τον αποκλεισμό από τον Όφη, που η ΑΕΚ κατάφερε και αυτό, στο κύπελο, για το κύπελο μιλάω, στο οποίο η ΑΕΚ κατάφερε να το προσπεράσει χωρίς να την πτωήσει. Είδαμε στιγμιότυπα και από το παιχνίδι με την Ράγιο που έφτασε πάρα πολύ κοντά, μια ανάσα από το να βρεθεί στα ημιτελικά του Conference League. Και βεβαίως στιγμιότυπα από τα παιχνίδια των playoffs, εκεί όπου η ΑΕΚ προσπέρασε όλους τους ανταγωνιστές της με θεαματικό τρόπο και κατάφερε να εξασφαλίσει την κατάκτηση του τίτλου δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, ούτως ώστε να έρθει σήμερα εδώ χωρίς άγχος, να καταφέρει να μείνει αίτητη και στα δύο αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι κάτι να διεκδικήσει σε βαθμό και τον Ολυμπιακό, και να βάλει με αυτόν τον τρόπο τη σφραγίδα στο γεγονός ότι όντως ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα για το 2026. Τώρα περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε ποιο είναι αυτό το τελετουργικό, για το οποίο πάρα πολλά κυκλοφορούν, πάρα πολλά θεαματικά και πρωτότυπα πράγματα, μπορώ να πω, έχουμε ακούσει ότι θα συμβούν. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πρώτη δικαιολόγηση που ήταν που είχε πει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Να έκανε το πρωί το δέστε ζώνες, θα το δούμε σίγουρα να εφαρμόζονται σήμερα εδώ για όλα αυτά τα φαντασμογορικά που έχουν ετοιμαστεί μέχρι η κούρα φτάσει στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου.
12: Γιώργο, θα επιστρέψουμε σε σένα. Πολύ ωραίες εικόνες μας μετέφερε ο Γιώργος Μαραθιανός από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα πάμε ξανά εκεί, εννοείται, όταν θα έρθει η ώρα και της απονομής. Θα συνεχίσουμε με σχόλια για τα μάτς της τελευταίας αγωνιστικής στα play-off της Super League. Να ρίξω και μια ματιά στα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη. Στη Γαλλία έχουν τα μάτς κοινή ώρα έναρξης στις 10. Έχουμε γκολ στο Μαρσέι Ρεν, είναι 2-0, και Στρασβούργο Μονακό 0-1. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Και στην Ιταλία Κάλιαρι Τωρίνο 0-0, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1, Σασόλο Λέτσε 1-2. Να σας πω επίσης ότι η Γκετζεμπιρλίγκη, τώρα την είπα αλλιώς, του Δημήτρη Γούτα σώθηκε, πέρασε με 3-0 από την Τραμζοσπορ και έμεινε στην κατηγορία, και το Φενέρε Γιούσπορ που ήταν 0-3 νομίζω κάποια στιγμή, ή 0-2 για να δω, 0-2, όχι, ήταν 0-2, έληξε τελικά 3-3. Το γύρισε Φενέρ, παρόλα αυτά ισοφαρίστηκε και το μάτς έληξε 3-3. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Τουρκία για την τελευταία αγωνιστική: Αντάλιασπορ Κοτσαίλισπορ 1-0, Κασίμπασα Γαλατασαράι 1-0. Συνεχίζουμε σχόλια, πάμε στον Μιχάλη Τσόχο. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα. Προφανώς δεν έχω εικόνα για το τι έχει συμβεί στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι έχει συμβεί στο ΑΕΚ Ολυμπιακός Το λέω σε σχέση με τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Αφού ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, είναι μια αυτοκτονία του ΠΑΟΚ. Σαν να μάθω που ήταν τελείως δικό του, που είχε προηγηθεί με 2-0, που ο Παναθηναϊκός ήταν ψυχολογικά καταρακωμένος μετά από αυτό το 0-2. Αλλά βρήκε τα κουράγια ο Παναθηναϊκός να αντιδράσει και δεν βρήκε τα κουράγια ο ΠΑΟΚ ούτε να τελειώσει το ματς. Ακόμη και από το πρώτο ημίχρονο να το έχει κάνει 0-3. Ούτε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, ούτε μετά το 2-2, όταν και πάλι είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Η σεζόν τελειώνει για τον ΠΑΟΚ περίπου όπως κυλήθηκε και η απογοήτευση του Λουτσέσκου στις δηλώσεις. Νομίζω τα έλεγαν όλα, αυτή η φράση, ότι η απογοήτευση είναι μια μικρή λέξη για να περιγράψει το πώς νιώθω. Ο ΠΑΟΚ έχασε όλους τους στόχους, ακόμα και τον τελευταίο που δεν ήταν ο μεγάλος του. Όπως ήταν η κατάκτηση του Παναθηναϊκού ή η κατάκτηση του Κυπέλλου, mm-hmm. αλλά ήταν ένας πολύ σημαντικός στόχος που τον είχε στα χέρια του και τον πέταξε και εν τέλει αποδεικνύεται ότι από το δικό του λάθος δεν τον πετυχαίνει. Για τον Παναθηναϊκό είναι ένα μικρό αντίο στη λεωφόρο, κυρίως για την έλλειψη του κόσμου. Έπρεπε σε αυτό το μάτι, το τελευταίο επίσημο μάτι τηλεφόρο, όπως όλα δείχνουν, τα λέμε πάντα.
12: Ο Τάσος Νικολογιάννης, απλά να σου πω, Μιχάλη, μας είπε νωρίτερα ότι θεωρεί ότι δεν θα είναι το τελευταίο επίσημο μάτι του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο.
16: Ναι, υπάρχει αυτό το ερώτημα για το αν θα είναι το.
12: Ναι, είναι πολύ πιθανό να μην είναι το τελευταίο. Απλά στο λέω για να.
16: Είναι το μεσοδιάστημα.
12: Ναι, ναι, ναι.
16: Στο τέλος της επόμενης σεζόν και στην αρχή της μεθεπόμενης. Mm. Που δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Εκείνη ή ένα-δύο μήνες δεν αποκλείται ο Παναθηναϊκός να έχει να παίξει εκεί. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων,
12: θα το δούμε αυτό. Ναι, μικρή σημασία έχει για την ώρα.
16: Μικρή σημασία έχει. Mm-hmm. Θα ήθελα να το αποχαιρετήσει το χώρο έστω και προσωρινά με τον κόσμο του. Δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε να κερδίσει. Για πρώτη φορά στην ιστορία του στα playoffs δεν θα πετύχει ούτε νίκη. Μένει με την αίσθηση ότι τουλάχιστον έβγαλε αντίδραση και δεν παράτησε το ματς. Και ότι επέστρεψε από το 0-2 στο 2-2. Αλλά μένει και με την αίσθηση ότι η φετινή χρονιά ήταν μια απογοητευτική χρονιά που δεν κατάφερε τίποτα με εξαίρεση μια αξιοπρεπή ή καλή όπως θες πέσει την παρουσία της ευρωπαϊκής διοργανώσης. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Προφανώς δεν είναι εύκολες αποφάσεις, αλλά πρέπει να πάρθουν όσο το δυνατόν συντομότερο, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα δύσκολο καλοκαίρι όπου πρέπει να κάνει τρεις συνεχόμενες προκρίσεις χωρίς λάθος τα προβληματικά του Conference League. Για τον Ολυμπιακό είναι ένα φινάλε που του δίνει μια ελπίδα για την επόμενη σεζόν. Τα προγραμματικά του Champions League για τον Ολυμπιακό μπορεί να είναι τέτοια που να του δώσουν στην κυρία του Champions League. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Προφανώς δεν είναι εύκολο. Και προφανώς θα χρειαστεί να έχει πολύ βελτιωμένη εικόνα. Αλλά είναι ένας δρόμος που πιθανότατα μάλλον δεν θα έχει και τρεις προγραμματικούς γύρους. Θα έχει δύο, δεν θα είναι στο δεύτερο προγραμματικό. Mm-hmm. Θα είναι πιθανότατα στο τρίτο. Αλλά θα περιμένουμε λίγες ημέρες για να το διελευκάνουμε αυτό. Τέλος πάντων. Είναι ένα φινάλε που του δίνει ένα όραμα για την επόμενη σεζόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που θα χρειαστεί χρόνο για να μαζέψει τα κομμάτια του πριν από οτιδήποτε άλλο στην φετινή σεζόν που όλα πραγματικά του πήγαν στραβά.
12: Μάλιστα. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Καλή
12: να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου. Να σας πω ότι ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 14-13 τον Παναθηναϊκό στο Πόλο και ισοφάρισε τη σειρά. Οπότε πάμε σε καθοριστικό τρίτο παιχνίδι στα ημιτελικά της Water Polo League και περιμένουμε να μάθουμε ποιος θα περάσει στον τελικό, έτσι, εκεί όπου περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός. Γκολ για την Οσέρ, Λίλο Σέρ 0-1 στη Γαλλία. Ξεκίνησε τον Μπαρτσελόνα Μπέτις, είπαμε ένα διάφορο και για τους δύο 0-0 φυσικά, μετά από 4 λεπτά δεν έχει συμβεί κάτι εκεί. Να σας πω ότι η Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ προηγείται της Τενερίφης 77-74 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Συνεχίζουμε σχόλια και εννοείται όταν φτάσει η ώρα για την απονομή στην Νέα Φιλαδέλφεια όπου συνεχίζεται φυσικά η Φιέστα, όπου πολλοί κόσμος απ' έξω. Παιδιά, πάμε ότι συνολικά στη Φιλαδέλφεια, όχι για απ' έξω, συνολικά με τον κόσμο που είναι μέσα στο γήπεδο και τον κόσμο που είναι έξω από το γήπεδο, πρέπει να έχει σχεδόν 70.000 κόσμο. Αυτό είπαμε. Είναι φοβερές οι εικόνες. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε σχόλια. Βαγγέλης Ναρατζιάς. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Νικόλα. Θα ήταν γεμάτο το ΑΚΑ, μια ανάλογη
12: περίπτωση. Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
17: Ναι, ναι. Λοιπόν, στο ντέρμπι της Λεωφόρου είχαμε ένα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Mm. Ειδικά για όποιον ήταν ο δεύτερος και να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς που είχε τα πάντα. Είχε διακυμάνσεις, είχε πολλά γκολ, είχε ωραίες φάσεις, είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Είχε έναν και από ένα ημίχρονο για τις δύο ομάδες ουσιαστικά. Διότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει και καλύτερα μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, κάνοντας και μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Ζαρουρί που έβγαλε ο Παπλέγκα. Αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ από το 15 λεπτό μέχρι το 45 κυριάρχησε. Εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες και τα χτυπητά λάθη του Παναθηναϊκού, πράγματα τα οποία βλέπουμε όλη τη χρονιά. Και τα δύο γκολ είναι κάτι τέτοιο. Το ένα είναι μια στατική φάση, ένα κόρνερ, από τις οποίες ο Παναθηναϊκός φέτος μόνο τρώει και ο ίδιος δεν εκμεταλλεύεται απολύτως τίποτα. Και το δεύτερο είναι ένα φτηνό λάθος στη μεσαία γραμμή που ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ, αν κάτι το αρέσει και αν κάνει κάτι καλά, είναι να εκμεταλλεύεται τους χώρους στο επιθετικό transition, έχοντας φυσικά στη φαρέτρα του και τον Κωνσταντέλια. Κάπως έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο τέρματα πίσω και όχι μόνο αυτό, κινδύνεψε με την αφέλειά του να δεχτεί και άλλο τέρμα πριν το μάτς πάει στην ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα όμως άλλαξαν. Γιατί μετά το πρώτο έτσι πεντάλεπτο που προσπάθησαν οι δύο ομάδες να βγουν τα πατήματά τους, από το 50 και έπειτα ο Παναθηναϊκός κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Εγώ ξαφνιάστηκα προσωπικά, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Ειδικά στο 20 λεπτό, 50 ως 70, έχει κάνει 5 φάσεις για γκολ. Στις οποίες δηλαδή λες ότι ένας είναι αυτός ο λόγος που έχει αποτύχει αυτή η ομάδα, είναι και αυτός για την αποτελεσματικότητα. Και βρίσκει αρχικά τη μείωση του σκορ στο 62 με τον Τζέριν που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, όχι μόνο της απόψινης εμφάνισης που εκτιμώ ότι μαζί με τον Ζαρορή ήταν δύο καλύτεροι, αλλά και γενικά της εικόνας του στα play-off που πήρε χρόνο. Μειώνει εκεί το σκορ ο Παναθηναϊκός στο 1-2. Και παρά το γεγονός ότι μετά το 70 έχει πέσει κάπως η επιθετικότητά του σε σχέση με το 20 το 50-70 που περιέγραφα, σε άλλη μια φάση μια ποιοτική επίθεση που κάνει με τη σέντρα του Κυριακόπουλου και κεφαλιά του Βιντέτ και έρχεται τα μπόρδα στα τρέιλερ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 2-2. Στη συνέχεια, λόγω του κινήτρου που είχε ο ΠΑΟΚ, λόγω του ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των αυτοματισμών και γενικά συνολικά είναι μια καλύτερη ομάδα τον Παναθηναϊκό, στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο ΠΑΟΚ έψαξε τον γκολ. Αλλά νομίζω ότι αν δεν κάνεις με ψύχρωμο μάτι το όλο το παιχνίδι, πιστεύω ότι η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, γιατί κανένας από τους δύο αντιπάλους δεν του άξιζε να φύγει με σημείο το κεφάλι από αυτό το παιχνίδι, γιατί και ο Παναθηναϊκός, μετά το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, όπως ανέλησα πιο πριν, θεωρώ ότι έκανε σε γενικές γραμμές για τα δικά του δεδομένα μια καλή εμφάνιση, με πολλές πάλι χτυπητές αδυναμίες και με τις γνωστές παθογένειες. Ωστόσο, αυτή τη φορά ήταν πολύ καλύτερος επιθετικά και δημιουργικά. Διότι αν θυμηθείς και εσύ τώρα και να τρέξεις το μυαλό στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα play-off, εγώ νομίζω ότι τόσες ευκαιρίες που έκανε ο Παναθηναϊκός σήμερα πρέπει να μαζέψουμε τις προηγούμενες 5 αγωνιστικές για να τις κάνουμε.
12: Ναι.
17: Να κάνουμε σούμα δηλαδή ναι. Τόσες φάσεις. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται μια χρονιά που για τον Παναθηναϊκό να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Έτσι. Δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός. Ανέλησα και τεκμηρίωσα στην προηγούμενη επαφή μας μετά το μάτς με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο τους λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε μια διαφορετική επιλογή στο θέμα του προπονητή και να ξεκινήσει την επόμενη του μέρα με πολύ διαφορετική φιλοσοφία, να πατήσει πάνω στο ρόστερ αυτό που έχει και να ψάξει κάτι καλύτερο την επόμενη χρονιά. Σε ό,τι αφορά τη Λεωφόρο και να κλείσουμε αυτό, να πω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν πρέπει να στεναχωριέται, θα έχει την ευκαιρία να ξαναδεί τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο έτσι, και την επόμενη σεζόν και ενδεχομένως και πριν, ακριβώς πριν μπει στο Βοτανικό. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία σε βάθος χρόνου. Αυτά.
12: Ευχαριστώ, Βαγγελή. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Βαγγέλη Ναρατζιά και θα συνεχίσουμε. Κυριάκο, θα κάνουμε break. Έχεις. 30 δευτερόλεπτα έχεις. Τι θέλεις, Γιώργο μου. Α, να κάνουμε break. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
18: Η Winsport FM 94,6. 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι.
19: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήγουν στο FM 94,6. Επιστρέψαμε. Πάμε ξανά λίγο στη Νέα Φιλαδέλφια. Γιώργο.
15: Εδώ έχει ανέβει τώρα το επίπεδο πολύ. Έτσι.
12: Γι' αυτό ήρθαμε. Επειδή ανέβηκε, γι' αυτό ήρθαμε.
15: Έχει ανέβει το επίπεδο. Έχουμε περάσει σε κλασική μουσική. Έχουν κάνει την εμφάνισή του εδώ και αρκετή ώρα. 14 μουσικοί. Οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ. Πρώτα λοιπόν έπαιξαν το My Way προς στιγμήν του Μάριου Ηλιόπουλου με αφορμή την επαναστατική του προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο θέλει να αλλάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν ο πρόλογος που έγινε. Και στη συνέχεια το συγκρότημα τα έδωσε όλα, γιατί ακούτε τώρα ενδεχομένως ότι παίζει το Μπέλα Τσάο, ένα κομμάτι το οποίο έχει ταυτιστεί με ένα από τα διαχρονικά συνθήματα των οπαδών της ΑΕΚ. Και τώρα και οι μουσικοί γνωρίζουν την αποθέωση. Βασικά, όποιος και αν είναι σήμερα εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια γνωρίζει την αποθέωση. Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα φοβερό mood εδώ πέρα με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και τώρα που μιλάμε, κάνει την εμφάνιση το διοικητικό ηγέτης της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος θα απευθύνει ένα μήνυμα στον κόσμο από ένα ειδικό πόντιουμ το οποίο έχει στηθεί μπροστά από την εξέδρα, όπου θα έρθουν σε λίγη ώρα οι παίκτες της ΑΕΚ για να σηκώσουν την κούπα. Οπότε θα αφήσω να ακουστεί, φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε να φτάσει και στα δικά σας αυτιά η ομιλία που θα κάνει τώρα ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του μπροστά ακριβώς στη σκηνή που σας έλεγα, σε ένα κίτρινο μαύρο χαλί, το οποίο καταλήγει σε ένα δικέφαλο αετό. Ακούτε λοιπόν τον Μάριο Ηλιόπουλο.
20: Απίστευτε να έρθει

0: ξέρω αν φτάνει στα αυτιά σας τώρα το σύνθημα που ακούει ο Μάριος Φιλόπουλος. Είναι το «Αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ».
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι πολύ ενδεικτικό του κλίματος που σας μετέφερα νωρίτερα. Όλα με τον καιρό του, είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε μια ερμηνεία στο τέλος. Τώρα νομίζω ότι το ακούτε καλύτερα στα αυτιά σας. Δίνει ο ίδιος τον τόνο με το χέρι. Το βλέπω όλο και πιθανότερο στο τέλος της ομιλίας να έχουμε ένα ρεφρενάκι, θα το έχουμε πιστεύω.
2: Για καλό και για κακό, ας αναμαστούμε! Ευρωνόμιο! Και καλύτερη να κρατάω τα ημεία της ΑΕΚ. Η ομάδα που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους επόμενους αιώνες. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Που τον Ιούνιο του 24 μου έδωσε τη δυνατότητα με τη συμφωνία παραχώρησης της ομάδας να μπορέσω να ηγηθώ. Και ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 25, να φορέσω τη δικιά μου, την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα. Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκαιγε. Φουλ αδρεναλίνη στις πλεύες. Είπα κάποιες ατάκες τότε, όχι από έπαρση, αλλά από πάθος και επίσης το όνομά μου. Μίλησα για όνειρα που κάνω για τα νέα παιδιά, για τον αθλητισμό, για την ισοδομία και για την πορεία στην Ευρώπη.

αγαπημένη μου, χρόνο θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη το καλοκαίρι του 24. Να την ξαναθυμηθούμε. Θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη το καλοκαίρι του 24. Να την ξαναθυμηθούμε.

από στοιχεία. Όποιος έχει άλλη γνώμη να τη λέει. Μόνο όμως με επιχειρήματα. Όχι στήρες πρακτικές. Γιατί είπα ότι δίκης θα κάνω εγώ. Αλλά όταν οι συνεργάτες μου έχουν δίκιο θα το παίρνουν. Το στέλνος όλων των Ελλήνων, όλης της Ελλάδας, στα δύσκολα, τους πολέμους. Γι' αυτό συνδέεται με την ψυχή όλων μας. Είπα για μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Μια ΑΕΚ που θα τη συλλέγουν στην Ευρώπη, θα τρίβουν τα μάτια τους.

0: Εντάξει, τώρα έχει και κάποια υβριστικά συνθήματα, δεν χρειάζεται να περνάνε στον αέρα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει βγει στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο και απευθύνεται στον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος φωνάζει συνθήματα, συνεχώς αποθεώνει τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης, ο οποίος κάνει έναν μικρό απολογισμό για αυτούς τους. Για αυτό το λίγο διάστημα που είναι στην ΠΑΕ και φέρνει το 14ο πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα συνεχίσει ο Μάριος Ηλιόπουλος, για πάμε ξανά. Όχι, δεν τον αφήνουν να συνεχίσει. Λοιπόν, σε λιγάκι θα επιστρέψουμε. Να πω πολύ γρήγορα μέχρι να συνεχίσει ο Μάριος Ηλιόπουλος τα ημίχρονα στην Ιταλία. Κάλιαρι Τωρίνο 2-1, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1 και Σασουόλο Λέτσε 1-2. Το Μπαρτσελόνα Μπέτς πάντα στο 0-0 στο 20 λεπτό. Πάμε ξανά, Φιλαδέλφια.
1: Η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ιδέα. Γεννήθηκε από τον ξεριζωμό της Μικράς Αστίας, του Πόντου, της Κωνσταντινούπολης. Από ατόφια συναισθήματα και ατόφιο σκοπό. Από ανθρώπους που ήθελαν ο ξεριζωμός αυτός και το νέο ξεκίνημα της ζωής τους μέσα από στάχτες να μείνει για πάντα στην ιστορία.
0: Λοιπόν, ό,τι μπορεί ο Κυριάκος τώρα κόβει εδώ πέρα, παιδιά.

0: να κάνουμε. Είναι live, κάθος μιλάει ο ισχυρός Άνδρες Σάκ. Αυτά τα έχουμε συνηθίσει. Πάμε.
1: Οι Έλληνες έχουν δει ότι είναι Κυριακή, ήταν καλά.

0: συμβολή στην παράσταση και η προσπάθεια κρίσιμων κατηγοριών της κοινωνίας της. Γιατί στη ζωή, στην κοινωνία υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων με κρίσιμο και χρήσιμο ρόλο για να πάνε μπροστά. Πρώτα απ' οι γονείς να καλουχούν να εκπαίδουν τα παιδιά με αξίες και αρχές κοντά στον αθλητισμό και κοντά στα κόμπη. Μακριά από βία, ναρκωτικά και ανούσια ζωή. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι μέντορες, οι προπονητές, η εκδίκηση, η αυσάντρια και την περηφάνεια, η πολιτική και η κυβέρνηση.
1: Έλα,
0: πρέπει να επενδύσουν στον αθλητισμό, στην παιδεία και στην υγεία. Χωρίς αυτοκρατρία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να φτιάξεις θέσεις, δεν υπάρχει δρόμος. Το 2004 φτιάχτηκαν απίστευτα έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σήμερα 22 χρόνια μετά πολλά από αυτά ρημάζουν και σαπίζουν. Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης έχουν υποχρέωση για αντικειμενική αξιολόγηση, για πληροφόρηση του κόσμου όπως ορίζει η αλήθεια και η ηθική, με κοινή λογική, με ευθύνη

Entra o presidente.

0: Λοιπόν, συνεχίζει ο Μάρης Ουλιόπουλος. Μιλάει στον κόσμο της ΑΕΚ, απευθύνεται στον κόσμο της ΑΕΚ και όχι μόνο. Έχει πιάσει διάφορα ζητήματα. Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης. Πάμε ξανά.
1: Βγήκε κόσμο στον δρόμο και ξεπούλησαν σε μάτς πριν δώσουν ευκαιρία πρώτα στους ίδιους τους αδειολήπτες που τους πετάξαν στον δρόμο.
2: Είναι

0: Λοιπόν, ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Μάριος Ηλιόπουλος, χήμαρος. Δεν αναφέρθηκε μόνο στο πρωτάθλημα φυσικά και στο ποδόσφαιρο. Πήγε και σε κοινωνικά ζητήματα, είπε διάφορα, πολλά και διάφορα. Σε λιγάκι θα τα δείτε ξανά, θα τα διαβάσετε. Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Και τώρα καταχειροκροτείται από τον κόσμο της ΑΕΚ και πάει προς τα, παίρνει το μικρόφωνο και πάει προς τα αποδυτήρα, προς τη Φυσούνα. Οπότε μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για να εμφανιστούν οι παίκτες, ο προπονητής κτλ. Για να γίνει η απονομή. Γιώργο, μας ακούς?
1: Βεβαίως σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε
0: εσείς. Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, μετά την ομιλία του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, ο οποίος αποχώρησε τώρα και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, όπως το πες και εσύ, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη στέψη. Ήδη στα Matrix παίζουν καθοριστικά γκολ για την πορεία της ΑΕΚ μέχρι εδώ, με πιο πρόσφατο αυτό το Ζωάο Μάριο, του πιο απρόσμενου ήρωα της φετινής σεζόν για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, του Πορτογάλου Καραγιοζόπουλου, όπως τον βάφτισαν πολλοί χωρίς να έχουν άδικο, του ανθρώπου που από το δικό του πόδι κρίθηκε η μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. Τόσο λοιπόν ο Ζωάο Μάριο, όσο και οι υπόλοιποι παίκτες της ΑΕΚ, σε πολύ λίγη ώρα θα κάνουν την εμφάνισή τους εδώ στο τερέν, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που υπάρχει για να σηκώσουν την κούπα και βεβαίως να αποθεωθούν από τον κόσμο, ο οποίος στις εξέδρες δεν έχει χάσει καθόλου τον παλμό του. Βέβαια, στα τελευταία δευτερόλεπτα πάρα πολλοί έχουν μπει και εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά σε περιορισμένο σημείο, δηλαδή όχι κοντά στην εξέδρα, οπότε φαντάζομαι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα για το τελετουργικό το οποίο θα ακολουθήσει.
2: Ο Γιάννης είναι ένας απλός.
1: Περιμένουμε τώρα να δούμε, γιατί έχουμε ακόμα ένα μέρος του τελετουργικού. Αφήνω να ακούσω ξανά τον πρόεδρο της ΑΕΚ.
2: Ένα στον πατέρα του, νέα κοπέλα, και δεν είναι φύλαυνος διόπαδος καμίας ομάδας. Φέτος εμπνεύστηκα την πορεία της ΑΕΚ και έγινα εξής. Αυτό που θέλουμε για πολλούς όλη την Ελλάδα. Ο Γιάννης λοιπόν έγραψε ένα τραγούδι. Το τραγούδι αυτό δεν έχει κάνει μόνο τους στίχους, έχει κάνει μελωδίες, έχει κάνει μουσική, είναι όλα δικά του. Το τραγούδι αυτό λέγεται Νικητής. Ο Νικητής λοιπόν ήρθε και μου τον αφιέρωσε πριν από 4 μέρες, το πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτό το νικητή που μου αφιέρωσε τον αφιερώνω σε όλες εσάς που είστε όλοι νικητές, γιατί είστε όλοι με την μεγάλη ιδέα της ΑΕΚ. Σας το αφιερώνω, θα μας ακολουθάει αυτό το τραγούδι, γιατί έχεις πολύ ανάγκη. Πάμε!
1: Ακούσατε λοιπόν την εισαγωγή για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα στα αυτιά μας, από τον Ιωάννη Κονισπολιάτη, αν το λέω σωστά, τον άνθρωπο τον οποίο προλόγησε ο ίδιος ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, ακούγεται το τραγούδι αυτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένουμε σε εορταστικό κλίμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Σε λιγάκι θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με την απονομή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο Γιώργος Πετρίδης παραμένει στην αρχισυνταξία. Θα έχουμε σχόλιο τώρα, να βγάλουμε κάποιο σχόλιο για τα μάτς και για το φινάλι του πρωταθλήματος. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές που δεν ακούτε φυσικά αυτή την ώρα. Νίκος Ράζης στο μικρόφωνο, θα πάμε παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μετά να σας πω ότι θα έρθει Κώστας Μιαούλης, θα είναι Γιώργος Τσανάκας και Γιώργο Πετρίδη. Ποιος θα είναι μαζί από Παναθηναϊκό, ποιον κύριο θα έχουμε? Νίκος Παγκάκης, μάλιστα. Τριάδα λοιπόν για να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Ημίχρονα στη Γαλλία. Λίλο Σέρ 0-1, Λοριάν Χαβρι 0-1, Λιόν Λάντζ 0-3, Μαρσέι Γρεν 2-0, Μπρέστ Αντζέρ 0-0, Νις Μέτς 0-0, Παρίσι Παρίσι Ζερμέν 0-0, Στρασβούργο Μονακό 1-3. Το Ναν Τουλούζ διεκόπη. Γιατί έχουμε επεισόδια από οπαδούς. Η Ναντ, η οποία έχει πέσει κατηγορία, έτσι. Η ιστορική Ναντ. Και έχουμε τώρα επεισόδια από τους οπαδούς της. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σχόλιο από Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Μια
1: χαρά.
0: Και τον χρόνο να είμαστε καλά, ε.
1: Ναι, τελειώσαν όλες οι εκκρεμότητες. Και με έναν πολύ εύγλωτο τρόπο, λέω εγώ, για όποιον καταλαβαίνει. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ας πούμε υπάρχει διάθεση γενικότερου προβληματισμού. Εν πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον ότι οι δύο οργανώσεις οι οποίες είχαν μείνει ανοιχτές, δηλαδή τα play-off σε ό,τι έχει να κάνει με τη δεύτερη θέση και τα play-out σε ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία, κρυφθήκαν λίγο παράξενα. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες φτάσανε τελικά στο να τα καταφέρουν, τα καταφέρανε για τις τεθλασμένες. Ο Ολυμπιακός, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε σε ένα μάτσο που προηγήθηκε 0-2, και ο Αστέρας γιατί ο Πανσεραϊκός δεν κέρδισε σε ένα παιχνίδι στο οποίο βρέθηκε να χάνει από τον αδιάφορο Πανετολικό 1-0, σοφάρισε, είχε δύο δοκάρια, και ο Πανετολικός βέβαια το δοκάρι του για να είμαστε δικοί, είχε αρκετές ευκαιρίες, δεν βρήκε τον γκολ και μας αποχαιρέτησε. Αυτό είναι λίγο για μένα η σύνθεση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο η ΑΕΚ φτάνει στον στόχο της, δηλαδή κερδίζει το πρωτάθλημα κάνοντας τη δουλειά της. Έχει μια σοβαρότητα που της επιτρέπει να παίρνει αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ακόμα και σε αγωνιστικές που δεν είναι σούπερ η απόδοσή της, όπως για παράδειγμα σήμερα. Η ΑΕΚ δεν είναι, νομίζω, στο σύνολο του παιχνιδιού που έχει κάνει στα play-off, το σημερινό της μπορεί να είναι και το χειρότερο παιχνίδι της. Αλλά δεν είναι, πώς να το πω, παράξενο, γιατί είναι η Φιέστα, παίζει με μια ομάδα η οποία έχει στόχο, είναι θεωρητικά ας πούμε ψυχωμένη, θέλει να πάρει το παιχνίδι. Στις Φιέστες όλοι περιμένουν την απονομή, έχουμε δει διάφορα να γίνονται, διάφορα τρελά αποτελέσματα. Στις Φιέστες δηλαδή δεν θα ήταν ας πούμε, δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι η ΑΕΚ φαινόταν σήμερα να είναι από ενέργεια, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, 50% κάτω από αυτό που σε γενικές γραμμές έχουμε συνηθίσει. Αλλά η ΑΕΚ ήταν εκτός διαδικασίας, δηλαδή η ΑΕΚ το κομμάτι της το έχει κάνει ας πούμε. Οι υπόλοιποι ήταν να αναρωτιέσαι τι διάβολο σεζόν είχαμε ας πούμε. Η περίπτωση του ΠΑΟΚ που είναι η πιο ενδιαφέρουσα, γιατί από τον ΠΑΟΚ κρίθηκαν σήμερα όλα. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ δεν είχε καμία σημασία εν τέλει βαθμολογικά. Δεν θα μπορούσε να έχει χάσει ο Ολυμπιακός, δεν θα έλεγε τίποτα. Το ζήτημα ήταν ότι δεν πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο στην πραγματικότητα είναι η σύνθεση όλης της χρονιάς του. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με αρκετές εκπλήξεις. Προηγείται 0-2. Σκοράρει από στημένη φάση με τον Οσντόεφ και από έναν πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό με τον νεαρό Μύθου. Σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή όλες ας πούμε τις αρετές που έχει τα τελευταία χρόνια και που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το ίδιο το παιχνίδι αλλά και με γενικότερα πράγματα. Παραδείγματος χάρη με την ανάδειξη πιτσιρικάδων, με τη συνέχεια γενικά, με τα ωραία πράγματα που μπορεί να παίρνει ακόμα και από παίχτες που δεν είναι πρωταγωνιστές. Ο Οσντόεφ είναι ένας χαφ που έχει σκοράρει πάρα πολύ φέτος στο πρωτάθλημα. Πιθανότατα είναι και ο χαφ που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ. Μιλάω για αυτούς που είναι από το 10 και πίσω. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί που τα βλέπεις όλα αυτά και λες, να ρε, κοίταξε να δεις, ας πούμε, για αυτούς πόσο εύκολο θα ήταν φέτος να είναι καλύτεροι. Στο δεύτερο ημίχρονο αφήνει ένα blackout μέχρι τουλάχιστον το 1-2 του Παναθηναϊκού, που είναι ενδεικτικό του blackout που έπαθε στη μέση της σεζόν φέτος γενικότερα. Ο Μπενίτες κάνει μία υποχρεωτική αλλαγή με τον Ερνάντες αντί του Πάλμερ Μπράουν, παίζει με δύο αριστεροπόδαρα στόπερ και μέσα σε αυτήν την παρακοδοξότητα κάπως η άμυνα του Παναθηναϊκού βελτιώνεται. Κυρίως όμως κάνει μια σωστή αλλαγή, δηλαδή βγάζει τον Κοντούρη και βάζει τον Σάντσες. Αλλά αυτά όλα είναι πάρα πολύ προβλεπόμενα. Δηλαδή, ναι, κάπως μεταμορφώνεται ο Παναθηναϊκός προς το καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί κρατάει καλύτερα την μπάλα και γιατί κερδίζει και μέτρα. Αλλά δεν είναι τέτοια η μεταμόρφωση του ώστε να πεις ότι θα γυρίσει και το μάτς. Αν το μάτς γυρίζει είναι γιατί ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή μπλοκάρει. Και όταν ξεμπλοκάρει, ενώ έχει τέσσερις τουλάχιστον ευκαιρίες για να βρει αυτό το τρίτο γκολ και να ξεμπλέξει, δεν τα καταφέρνει γιατί δεν ολοκληρώνει τις φάσεις σωστά. Ειδικά αυτό που γίνεται μετά το 2-2 του Παναθηναϊκού είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή όπως δεν έχει δει το παιχνίδι του συνιστώ να δει αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο στην Λεωφόρο, γιατί είναι όλος ο ΠΑΟΚ, είναι η σύνθεση του ΠΑΟΚ, δηλαδή ένας συνδυασμός ικανοτήτων και άγχους που είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Δηλαδή από τη μία βλέπεις μια ομάδα η οποία με φοβερή ευκολία μπορεί να αλλάξει 3-4 πάσεις και να φτάσει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, και από την άλλη βλέπεις μια απόλυτη αδυναμία στο να ολοκληρωθούν οι φάσεις αυτές με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό τελικά είναι που πληρώνει και την αμυντική του δυσκολία σε αυτό το κομμάτι που ο Παναθηναϊκός κερδίζει μέτρα, αλλά και την επιθετική του αστοχία. Και υπάρχει βέβαια και αυτό το γκολ του Κωνσταντέλια που θα μπορούσε να βάλει τέλος στα πράγματα, που δεν μετράει γιατί το ΒΑΡ βλέπει φάουλ στη μεσαία γραμμή, φάουλ του Κωνσταντέλια στον Ιταλό και στον Καλάμπρια, και ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να έχει δώσει στον ΠΑΟΚ την δεύτερη θέση ακυρώνεται, διότι στην εποχή του ΒΑΡ αυτά τα γκολ ακυρώνονται. Παλιότερα δεν θα είχαμε συζητήσει καν, δεν θα είχε πάρει καν είδηση κανείς αυτό. Υποθέτω ότι ο Λουτσέσκου γκρίνιαξε. Δεν το ξέρω γιατί δεν έχω ακούσει.
0: Ο Λουτσέσκου ήταν καταρακωμένος. Δεν ξέρω αν είχε γκρινιάξει, αλλά έκανε λόγο για ηλιθιότητα με την ομάδα του, τα έχει βάλει κυρίως.
1: Ναι, ναι. Και σωστά τα βάζει με την ομάδα του. Δηλαδή η ομάδα του το έχει πετάξει το παιχνίδι. Ναι. Δεν είναι κανένας. Δεν είναι... Απλώς επειδή ο Λουτσέσκου συνηθίζει να φωνάζει, ας πούμε, για διαιτητές, και έχω την εντύπωση ότι κάτι μπορεί να έχει πει και γι' αυτό. Γιατί δεν είναι και το πιο συνηθισμένο γκολ, θέλω να πω, που ακυρώνεται. Δηλαδή είναι ένα γκολ το οποίο ακυρώνεται για ένα φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, μέσα στον κανονισμό είναι αυτό, δεν συζητάμε.
0: Αντώνη, αν θες ολοκλήρωση σιγά σιγά, γιατί πρέπει να πάμε για την απονομή στη
1: Φιλαδέλφεια. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτό δηλαδή, αυτό ήταν όλο, αυτό το μάτς ήταν όλο. Το άλλο μάτς, αφού ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε, δεν είχε καμία βαθμολογική σημασία. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγει δεύτερος, ενώ δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ 5 φορές φέτος, ποιος θα το έλεγε.
0: Τώρα, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αύριο έχουμε πολλά να συζητήσουμε ούτως ή άλλως για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, κύριοι, να πάμε στη Φιλαδέλφεια ξανά, λέω. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Γιώργο, μας ακούς?
2: Βεβαίως, σας ακούω.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ξεκίνησαν να βγαίνουν ένας-ένας οι συντελεστές του Κιτρινού Μαύρου Τριάμβου. Πρώτοι βγήκαν τα μέλη του...
0: Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακούγεται τώρα να φωνάζει.
2: Ακούτε τώρα τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος κάνει συστάσεις στον κόσμο, ο οποίος έχει βρεθεί πολύ κοντά στην εξέδρα. Τους ζητάει να πάνε πίσω, γιατί θα χρειαστεί χώρος για το τελετουργικό και όλα αυτά που έχουν ετοιμαστεί. Του ζήτησε πάρα πολλές φορές να οπισθοχωρήσουν και να πάνε προς το τέρμα, γιατί δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί το τελετουργικό, το οποίο τώρα συνεχίζεται. Πρώτοι ανέβηκαν λοιπόν στην εξέδρα που έχει στηθεί τα μέλη, οι φροντιστές, τα μέλη του ιατρικού επιτελείου. Τώρα συνεχίζουν να μπαίνουν αναλυτές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δικό τους μερίδιο στην επιτυχία μιας ομάδας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο για να φτάσει σήμερα η ΑΕΚ να στεφτεί πρωταθλήτρια Ελλάδος, και παίρνουν τη θέση τους περιμετρικά, αφήνοντας το μεσαίο κομμάτι της σκηνής για τους πολύ μεγαλύτερους πρωταγωνιστές, για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του, οι οποίοι ήδη βρίσκονται κοντά στη πισούνα για να μπουν και εκείνη σιγά σιγά στο τερέν. Τώρα μπαίνουν οι βοηθοί του Μάρκο Νίκολιτς, κρατώντας μια σερβική σημαία στα χέρια. Το επιτελείο του Σέρβου τεχνικού που ήρθε μαζί του τον περασμένο Ιούλιο, και η αλήθεια είναι ότι κανένας τους δεν αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό, ούτε ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, ούτε το επιτελείο του. Ήταν ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο διάστημα. Ήταν πολύ δύσκολη η διαδοχή ενός προπονητή όπως ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος έφτασε στο σημείο να έχει να αντιμετωπίσει με ανάμεικτα συναισθήματα, λάβει σε μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη με το προηγούμενο πρωτάθλημα που κατέκτησε, το double για την ακρίβεια, πριν 3 χρόνια. Τώρα μπαίνει πριν τον Μάρκο Νίκολιτς ο Χαβιέρη Μπάλτα, ο οποίος καταχειροκροτείται ένα θεμέλιος λίθος του φετινού οικοδομήματος της ΑΕΚ με τον σχεδιασμό και τις απόλυτα επιτυχημένες μεταγραφικές του κινήσεις. Και τώρα ακούτε την αποθέωση για την είσοδο του μεγάλου πρωταγωνιστή της φετινής ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολιτς, του ανθρώπου που πήρε μια ομάδα καταρακωμένη, μια ομάδα με ρημαγμένη ψυχολογία, με απαξιωμένους ποδοσφαιριστές πέρυσι, μια ομάδα που έφτασε να χλεβάζεται για το 0-6 στα περσινά play-off και τη μετέτρεψε σε χρόνο ρεκόρ σε μια ομάδα ατσάλινη, η οποία κατάφερε να βελτιώνεται συνεχώς μέσα στη σεζόν, να φτάνει στο σημείο να προσπερνά τους ανταγωνιστές της, παρόλο που ξεκίνησε με πολύ μεγάλο χάντικα από αυτούς, και να φτάνει στο τέλος να κόβει το νήμα πρώτη και καλύτερη, με όλους τους ανταγωνιστές της να την αναγνωρίζουν ως άξια πρωταθλήτρια. Και τώρα ακούμε έναν έναν τους πρωταγωνιστές του κυτρινό-μαύρου τριάμβου. Ο Θωμάς Τρακώσα είναι ο πρώτος από τους παίκτες της ΑΕΚ που μπαίνει μέσα, μεταμορφωμένος φέτος, με πάρα πολύ σημαντικές αποκρούσεις. Άφησε πίσω του τα λάθη που τον στήγιωσαν πέρυσι, την πολύ κακή ψυχολογία που τον συνεπήρε και εκείνον, όπως και την υπόλοιπη ομάδα. Σημαντικότατες αποκρούσεις. Και βεβαίως ήταν καθοριστικός και σε εκτελέσεις πέναλτι σε παιχνίδια όπως με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που ήταν κομβικά στην κατάκτηση του τίτλου. Ο Σταύρος Πήλιος μπαίνει τώρα με Thug Life Steel, καπέλο ανάποδα και γυαλιά ηλίου. Ένας από τους πιο βελτιωμένους παίκτες, και ένας παίκτης που σίγουρα κανένας δεν περίμενε, ίσως ότι δεν θα βρισκόταν καν στο ρόστερ το ξεκίνημα της σεζόν. Έμεινε, έγινε σημαντικός και πολύ σημαντικός και για την κατάκτηση και εκείνος του πρωταθλήματος, παρόλο που στη θέση του είχε γίνει μεταγραφή του James Benrice. Μάρκο Μπλούγιτς μπαίνει τώρα στο τερέν. Η αλήθεια είναι πως ο Σέρβος δεν είχε τη συνεισφορά που αναμενόταν όταν ήρθε, ένα πολύ μεγάλο όνομα όταν έφτασε το περασμένο καλοκαίρι. Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και πιθανότατα δεν θα συνεχίσει, αλλά αναγνωρίζεται και χειροκροτείται και εκείνος από τον κόσμο. Ο Γιάννης Γιόνσον, ένας πολύ συζητημένος παίκτης, ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε αντικείμενο διαμάχης στο ξεκίνημα της σεζόν για το γεγονός ότι δεν έπαιξε. Ο προπονητής έκρινε ότι δεν χρειαζόταν φέτος. Εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε. Αυτό δεν αλλάζει όμως ότι αποτελεί ένα πολύ αγαπημένο παίκτη για την κυκλινό-μαύρη εξέδρα, με πολύ μεγάλη προσφορά στα προηγούμενα χρόνια και την προηγούμενη κατάκτηση του Double, και γι' αυτό χειροκροτείται και εκείνος θερμά. Ο Ντέρεκ Κουτέσα είναι ο επόμενος που μπαίνει. Δεν κέρδισε θέση βασικού, αλλά ήταν πάρα πολύ καθοριστικός, ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν, στα ευρωπαϊκά προκριματικά, με πολύ κρίσιμα γκολ που εξασφάλισαν την παρουσία της ΑΕΚ στην League Face Conference League, έναν πολύ κομβικό στόχο για την ψυχολογία της ομάδας. Ο Κουτέσα, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που σε εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού ξεκλείδωσε το αποτέλεσμα και είχε πάρα πολύ καλές παρουσίες και ως αλλαγή στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς μπαίνει με πατερίτσες λόγω της πρόσφατης επέμβασης που έκανε στο γόνατο. Ένας παίκτης που κι αυτός επικρίθηκε στο παρελθόν, αλλά κατάφερε όχι μόνο να κερδίσει μια θέση στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, όχι μόνο να αποδειχθεί κομβικό σε ορισμένα παιχνίδια, αλλά να κερδίσει και ανανέωση του συμβολέου του. Και τώρα να ακούσουμε με την είσοδο του Λούκα Γιόβιτς, του ανθρώπου που έχει το μεγαλύτερο και το πιο βαρύ ποδοσφαιρικό όνομα στο ρόστερ της ΑΕΚ. Ήρθε ως μια πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση το καλοκαίρι και απέδειξε και στο γήπεδο πόσο κομβικός ήταν. Πάρα πολλά γκολ, πάρα πολλή συζήτηση για τα κιλά του, αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερη συζήτηση έχουν τα κιλά μπάλα που κατέθεσε, κιλά μπάλας που κατέθεσε στο τερέν. Ο επόμενος που μπαίνει μέσα είναι ο Ζωάο Μάριο, όπως έλεγα και νωρίτερα, ο πιο απρόσμενος πρωταγωνιστής της φετινής σεζόν για την ΑΕΚ. Όχι βασικός, όχι με στυλ που να γοητεύει, αλλά με μια ηρεμία η οποία τον έκανε να βρίσκεται στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή, εκτελώντας για τον γκολ που σφράγισε και μαθηματικά τον τίτλο. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ντυμένος με τη σημαία της πατρίδας του, της Μαυριτανίας, φορώντας πράσινα γυαλιά, χορεύοντας τους δικούς του χορούς, διαγνωρίζοντας την αποθέωση ως ένας από τους ίσως ως το πιο βελτιωμένος παίκτης της ΑΕΚ σε σχέση με πέρυσι, κομβικός, επιδραστικός, με πολλά κρίσιμα γκολ, ειδικά εκείνο με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, και αυτό που έκλεισε την παιδινή πορεία της ΑΕΚ σήμερα στο 1-1 με τον Ολυμπιακό. Λάζαρος Ρώτα, εδώ κι αν έχει γίνει συζήτηση, εδώ κι αν έχει ακούσει πολλά ο συγκεκριμένος παίκτης, κατάφερε να σταθεί όρθιος, κατάφερε να επιστρέψει από τη περσινή πολύ δύσκολη σεζόν, όπου γνώρισε την αμφισβήτηση και κάποια σχόλια το λιγότερο κακεντρική. Έγινε βασικός και αναντικατάστατος, βιονικός, πέσοντας χωρίς τον αναπληρωματικό και αποτελώντας βασικό γρανάζι στην πέτοιμη επιτυχία. Ο Ορμπελίν Πινέδα μαζί με τα δύο παιδιά του, ντυμένος και εκείνος με την σημαία της πατρίδας του Μεξικού, ο πολυτιμότερος παίκτης της ΑΕΚ, ο άνθρωπος βαρόμετρο για την κοινό μαύρη ομάδα, με οποιοδήποτε προπονητή, είτε με τον Ματίας Αλμέιδα είτε με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο πολυτιμότερος χαφ στο πρωτάθλημα και ενδεχομένως με βάση το μεγάλο δείγμα που έχουμε δει και ο κορυφαίος παίκτης συνολικά στη Σούπερ Λίγκα. Μάρτιν Γεωργίεφ, ο επόμενος που θα περάσει στο τερέν, μεταγραφή του Ιανουαρίου, έχοντας έρθει με πολύ μεγάλες προοπτικές για να καλύψει κενά τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και στο δεξιάκρο. Το έκανε σε κάποιες περιπτώσεις όταν χρειάστηκε να πάρει κάποιες ανάσεις ο Ρώτα και υπολογίζεται για την επόμενη σεζόν με πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Δημήτρης Καλοσκάνης, ένα παιδί που ήρθε με πολύ μεγάλες προοπτικές το καλοκαίρι, μια επένδυση για την ΑΕΚ, πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχή στο ξεκίνημα της σεζόν, πολύ καλές εμφανίσεις. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο μισό δεν χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ, αλλά είναι τόσο νεαρός, στα 20, και με τόσο σπουδαίο ποδοσφαιρικό υπόβαθρο που έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να δικαιολογήσει τις προσδοκίες που υπάρχουν για αυτόν. Έχει μιλήσει πολλές φορές ονομαστικά με κολακευτικά λόγια για τον Νίκολιτς. Μάρκο Μαρίν, ο επόμενος. Εδώ μιλάμε για το απόλυτο τσιπ που έκανε η ΑΕΚ στην περσινή μεταγραφική περίοδο. Ένα παίκτη μπαρδοκαπνισμένο, ο οποίος ήρθε και κούμπωσε αμέσως. Σχημάτισε μαζί με τον Πινέδα το καλύτερο δίδυμο στα χαφ, στη δημοκρατικότερο δίδυμο χαφ στην Ελλάδα. Κομβική παρουσία στο επιθετικό κομμάτι, διψήφιος αριθμός ασίστ, εκτελέσεις φάουλ και πέναλτι. Ένα πραγματικό κλειδί στη φετινή κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Ο Νίκλας Ελίασον μπαίνει για να πάρει και αυτό στη θέση του στο βάθρο, με υποβαθμισμένο ρόλο φέτος, χωρίς την παρουσία την κομβική προηγούμενων ετών, αλλά πάντα μια μονάδα πολύτιμη για την ΑΕΚ. Ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, ο οποίος και εκείνος χειροκροτείται από τον κόσμο. Ο Αλεξάνδερ Κάλετς, ο οποίος λόγω αυτού του προβλήματος που αντιμετώπιζε με την καρδιά του, ένα θέμα που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί, αλλά χειροκροτείται για όσα προσέφερε τα δύο προηγούμενα χρόνια, τον προηγούμενο χρόνο, με συγχωρείτε, που φόρεσε την φανέλα της ΑΕΚ. Μπαίνει τώρα στο τερέν, απολαμβάνοντας το χειροκρότημα και εκείνος από το κοινό. Ο Ρόμπερτ Νιούμπισιτς βγαίνει τώρα από τη Φυσούνα και εκείνος με πολλά σκαμπανεβάσματα. Σίγουρα υπήρχαν μεγαλύτερες προσδοκίες όταν έφτασε από την Δυνάμο Κιέβος, μια πολύ ακριβοπληρωμένη μεταγραφή. Ένας παίκτης η αξία του οποίου δεν αμφισβητείται, αλλά δεν του λείπει η διάρκεια. Παρ' όλα αυτά υπήρξε ένα διάστημα στη σεζόν στο οποίο μεταμορφώθηκε και εκείνος στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς και προσέφερε πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι σίγουρα ο MVP στα επινίκια, πρέπει να πω. Είναι αυτός που έχει κάνει τις καλύτερες χορευτικές φιγούρες, ξεσηκώνοντας και όλους τους άλλους που βρίσκονται στην εξέδρα. Ακόμα, για να καταλάβετε, δεν έχει Μπάρναμπας Βάργα αποθεώνεται από το κοινό, η πιο σπουδαία μεταγραφική κίνηση του Γενάρη, ίσως και συνολικά στην Ελλάδα. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε και κούμπωσε αμέσως στην επιθετική γραμμή, έγινε κομβικός και πολύτιμος στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, σχημάτισε δίδυμο με τον Λούκα Γιώβιτς, το οποίο απελευθέρωσε και τον Σέρβο επιθετικό ακόμα περισσότερο, καθοριστικά γκολ και μεγάλη συνεισφορά στην φετινή κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Ζώης Καραρκύρης, ο μεγάλος άτυπος στη φετινή σεζόν, ένα πολύ νέο παιδί το οποίο πήρε την ευκαιρία του, έκανε τον τεμπούτο του ως πολύ φέρελπης επιθετικός με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τερμάτων στα τμήματα υποδομής. Υπέστη αυτό τον σοβαρό τραυματισμό τη ρήξη υγείας του, αλλά ήδη μετράει αντίστροφα και εκείνος για να επιστρέψει στα τερέν και θα υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Τζέιμς Πεντράις βαδίζει προς το βάθρο, χειροκροτείται από τον κόσμο, πολύ βελτιωμένος στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Δεν πήρε θέση στη βασική ενδεκάδα όπως αναμενόταν. Χρειάστηκε πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί, αλλά έδειξε σε πολύ συγκεκριμένα και σημαντικά παιχνίδια ότι μπορούσε όχι απλά να σταθεί, αλλά να βάλει το δικό του πολύτιμο λιθαράκι. Και τώρα σιγά σιγά έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να μπει σε λίγη ώρα και ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος. Προς το παρόν το χειροκρότημα που ακούτε είναι για τον πιο cool ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ίσως και συνολικά στην Ελλάδα, Ρομπέρτο Περέιρα, ο άνθρωπος που με ένα μαγικό τρόπο, χωρίς να τρέχει, χωρίς να κουράζεται ιδιαίτερα, κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν. Και εκείνος γνώρισε την αμφισβήτηση πέρυσι, αλλά ντυμένος τώρα με την σημαία της πατρίδας του, της Αργεντινής, και με κουβαλώντας το πλούσιο βιογραφικό του και πολύτιμες παραστάσεις, έγινε σημαντικός στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Εξαιρετικές εμφανίσεις και συνεισφορά που δικαίως τον κατατάσσει στην κατηγορία που έλεγα και νωρίτερα των απρόσμενων MVP για την ΑΕΚ. Ήδη έχει σχηματιστεί ένα μικρό γκρουπ που τα δίνει όλα πάνω στο πόντιουμ που έχει στηθεί για την απονομή. Φιλίπε Ρέλβας, εδώ τώρα ενδεχομένως να μιλάμε για μία από τις καλύτερες μεταγραφές που έχουν γίνει συνολικά φέτος, με ένα ποσό που δεν ήταν μικρό για να αποκτηθεί, αλλά χωρίς να αναμένει κανείς ότι θα εξελιχθεί ο Ρέλβας σε ογκόλυφα για το κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ. Έναν άνθρωπο που θα βοηθούσε και τον Μουκουντή να γίνει ακόμα καλύτερος, με καθοριστική συνεισφορά και στην επίδεση, σίγουρα ο καλύτερος στόπερ στην Ελλάδα φέτος. Παίρνει και αυτό σιγά σιγά τη θέση του στην εξέδρα. Ο Χακίμ Σαχαμπό μπαίνει, μεταγραφή του Ιανουαρίου, χωρίς να πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής, αλλά έχοντας ενταχθεί πλήρως, αν κρίνω από το χορευτικό, στο κλίμα της ομάδας, μπαίνει σχηματίζοντας μια σημαία της ΑΕΚ. Άγγελος Αγγελόπουλος, αναπληρωματικός θερματοφύλακας της ΑΕΚ, δεν χρειάστηκε φέτος να αγωνιστεί, αλλά και εκείνος ένα πολύ ενεργό μέλος στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, μια πολύ αγαπητή φυσιογνωμία. Μπορεί κάποιος να το καταλάβει από τον τρόπο που τον περιμένουν οι συμπαίκτες του να ανέβει εκείνος πάνω στην εξέδρα. Εκεί έχει στηθεί, όπως έλεγα και πριν, ένα μικρό γλέντι, τα προεόρτια της στέψης της ΑΕΚ σε πολύ λίγη ώρα με την απονομή του πρωταθλήματος. Σαλβαντόρ Ζίνι, ο παίκτης που έφτασε στο σημείο να γίνει, να θεωρείται ο επόμενος στάρ, ο επόμενος βασικός επιθετικός της ΑΕΚ, με βαμμένο κίτρινο το μαλλί του σήμερα προς τιμή της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Σπουδαίες εμφανίσεις μετά τον τραυματισμό του που τον είχε καθυστερήσει, του έκοψε λίγο το δρόμο, αλλά στο φινάλε του πρωταθλήματος και ειδικά στα play-off ήταν ίσως ο παίκτης με την πιο επιδραστική συνεισφορά, μαζί με τον Κοϊτά νομίζω, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ανεβαίνει με άλμα στην εξέδρα. Αλμπέρτο Μπρινιόλι είναι ο επόμενος, μαζί με το νεογέννητο παιδάκι του. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος έχει αποδεχτεί πλήρως τον ρόλο του αναπληρωματικού, παρόλο που είναι ένας θερματοφύλακας εκτοσμένης αξίας. Ένας θερματοφύλακας που έχει αποδείξει και στα μέρη μας πόσο ικανός είναι. Όχι μόνο δεν έχει τοηθεί από το γεγονός ότι πήρε λίγες συμμετοχές φέτος, αλλά είναι ένας από τους παίκτες με την πιο επιδραστική παρουσία στα αποδυτήρια. Βλέπουμε τον Αρόλτ Μουκουντή τώρα να μπαίνει, με σημαία του Καμερούν στην πλάτη, με πουρο στο στόμα και γυαλί ηλίου. Εδώ κι αν μιλάμε για επιβλητική φυσιογνωμία, ένας εκ των αρχηγών της ΑΕΚ Μπαίνω Παρατσούκλης Συνταγματάρχης, κάνει και ένα στρατιωτικό χαιρετισμό. Ένας από τους ογκόλυθους μαζί με τον Ρέλβας της κυτρινόμαυρης άμυνας. Κέρδισε και εκείνος ανανέωση του συμβολέου του με τις εμφανίσεις με το προηγούμενο διάστημα. Χαιρετά στρατιωτικά και τους συμπαίκτες του και παίρνει τη θέση του στην εξέδρα. Το Μαγκόι Βίτα, ένα πραγματικό σύμβολο εδώ για την ΑΕΚ. Ακούτε την αποθέωση την οποία ανταποδίδει και ο ίδιος. Μια φυσιογνωμία που δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσει για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει όταν θα βγει από το στόμα του. Αγκαλιάζει την κούπα πριν μπει μέσα. Το δεύτερο πρωτάθλημα που θα πανηγυρίσει ο Κροάτης με την ΑΕΚ. Μπορεί να καταλάβει κανείς τι μέγεθος αποτελεί ο Βίτα και από τον τρόπο που τον υποδέχτηκε το κοινό αλλά και οι συμπαίκτες του. Και εκείνος ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του. Και βεβαίως ο μεγάλος αρχηγός της ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος, ο άνθρωπος στο πρόσωπο και την πορεία του οποίου θα ρίξει πως καθρεφτίζεται ολόκληρη η πορεία της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Τα πάνω και τα κάτω, οι δυσκολίες, οι χαρές, οι πίκρες, όλα στο πρόσωπο και στα ταλαιπωρημένα πόδια του αρχηγού της, ο οποίος τώρα παίρνει τη θέση του στην εξέδρα, μετρώντας και εκείνος αντίστροφα μαζί με όλους τους υπόλοιπους για να φτάσει η κούπα στα χέρια του, η κούπα που θα στέψει την ομάδα του, την ομάδα της καρδιάς του, την ομάδα με την οποία συμφώνησε να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της μετά τα 13 χρόνια που το έχει κάνει ως τώρα. Θα σηκώσει σε λίγη ώρα το τρίτο του πρωτάθλημα μετά από αυτά το 2018, το 2023 και το 2026 προσεχώς. Πλέον όλοι οι συντελεστές του κυτρινό-μαύρου θριάμβου βρίσκονται πάνω στην εξέδρα. Ο Μάρκο Νίκολιτς με το επιτελείο του, το ιατρικό επιτελείο, οι φροντιστές, οι παίκτες. Όσοι βρίσκεστε και ακούμε τώρα το μήνυμα από τα μεγάφωνα, το οποίο καλεί τον κόσμο που βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου να βγει εκτός του γραμμής του πλαγίου, να βγει δηλαδή εκτός από το τερέν, διότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας και αυτό από μόνο του νομίζω ότι μαρτυρά το πόσο φαντασμαγορικό θα είναι το τελευταίο σκέλος του τελετουργικού. Οπότε ο κόσμος υπακούει, σιγά σιγά αποχωρεί και περνάει εκτός του γηπέδου. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία να δούμε τι ακριβώς έχει ετοιμαστεί για την απονομή. Όλα είναι έτοιμα. Το τρόπαιο βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, όπως ακούτε από τον εκφωνητικό γηπέδο, τον Κώστα Τερζάκη. Όλα λοιπόν έτοιμα. Το τρόπαιο, όπως ενημερωθήκαμε, βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι οι συντελεστές της ΑΕΚ βρίσκονται πάνω στην εξέδρα. Ο κόσμος στις εξέδρες αδειμονεί για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου που σφραγίζει ότι η ομάδα του ήταν η καλύτερη φέτος στην Ελλάδα.
3: Πού είναι το τρόπαιο?
2: Μάλιστα, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Ακούμε ότι το τρόπαιο χάθηκε, δεν είναι στη θέση του και περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα βρεθεί, αν τελικά βρεθεί. Ακούμε ήχους από ελικόπτερο. Μπαίνει μια ομάδα καταδρομέων μέσα, οι οποίοι αναζητούν το τρόπαιο. Μάλιστα. Καταδρομής λοιπόν σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, με φακούς, ψάχνουν το τρόπαιο. Ο ίδιος ο Πέτρος Μάνταλος ψάχνει το τρόπαιο. Ακούτε και το θύμ, το μουσικό θύμ που συνοδεύει την αναζήτηση. Έχει χαθεί λοιπόν το τρόπαιο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα βρεθεί για να καταλήξει στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου. Συνεχίζεται η αναζήτηση. Ο κόσμος από την πλευρά του το απολαμβάνει στις εξέδρες. Μάλιστα, τώρα βλέπουμε και καταδρομής να αιωρούνται και να πέφτουν από την οροφή. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το μικρό φαινομενικό θρίλερ, το οποίο έχει αρχίσει να εκτελήσεται εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Βλέπουμε καταδρομές στο άντι στην άλλη. Και περιμένουμε να δούμε πώς ποιος εν τέλει η κούπα του πρωταθλητή θα φτάσει πρώτα στα χέρια της Γκάτιας Κοξένογλου, της αναπληρώτριας διευθύντριας της Super League, η οποία έχει έρθει σήμερα εδώ για την απονομή και για να παρατοδοτήσει τη συνέχεια σε αυτά του Πέτρου Μάνταλου. Όλα αυτά αν βρεθεί βεβαίως, γιατί ξαναλέω ότι όσο ώρα το συζητάμε το τελετουργικό λέει ότι αγνοείται ακόμα. Θα έλεγα ότι η αγωνία κορυφώνεται, αλλά θα έλεγα ψέματα. Όλοι ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι να δω ο τρόπος με τον οποίο η κούπα του πρωταθλητή μέσα στο τερέν. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι που να το μαρτυρά. Δεν βλέπουμε με κάποιο τρόπο να προκύπτει το πώς θα έρθει το έπαθλο. Οι παίκτες θα πάνε τον Νίκολη Σαμπνάτους με τη δική τους αγωνία από την εξέδρα, περιμένοντας όλα αυτά, ξαναλέω, την ώρα που μια ομάδα καταδρομέων συνεχίζει την αναζήτηση εντός του αγωνιστικού χώρου, χωρώντας παραλλαγές, όλο κανονικά ρυθμισμένο όπως πρέπει, χωρίς αποτέλεσμα πάντως στο παρόν. Δεν έχει βρεθεί το τρόπαιο και να δούμε από πού θα έρθει. Όπως είναι λογικό, όντως κυνηγό απαθανατίζεται για τον κόσμο στις εξέδρες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια σκηνικά. Και τώρα λοιπόν ο Μάριος Ηλιόπουλος, μάλιστα με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, κάνοντας και μερικά μπατιλίκια στη μεγάλη περιοχή. Φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτό το αγωνιστικό αυτοκίνητο υπάρχει το τρόπαιο του πρωταθλητή. Τώρα πλησιάζει προς την εξέδρα. Ακούτε τον ήχο από τις εξατμίσεις. Μια καζιά ακόμα έμεινε για να φτάσει κοντά στην εξέδρα που έχει στηθεί με τους πρωταθλητές και να πάρει τη θέση του εκεί που πραγματικά του αρμόζει, στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου. Ακούτε τα γκάζια. Είχε προειδοποιήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος από όταν με την ΑΕΚ με το σλόγγαν «Δέστε ζώνες». Εδώ το υλοποιεί και εμπράκτος. Ακούει και το σύνθημα «Είναι τρελός ο πρόεδρος». Όλοι γνωρίζουν την αγάπη του Μάριου Ηλιόπουλου για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το γεγονός ότι είναι και ο ίδιος πρωταθλητής. Έφερε λοιπόν το τρόπαιο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, το πήρε στα χέρια για να το πάει ο ίδιος και να το παραδώσει, και όντως αυτό συμβαίνει. Ανεβαίνει στην εξέδρα να δώσει το τρόπαιο Κάτια Κοξένογλου, την ώρα που ο κόσμος στις εξέδρες μαρτυρά την ανυπομονιά του. Με αυτόν τον πρωτοποριακό τρόπο λοιπόν είδαμε να μπαίνει η απονομή στο τελευταίο της στάδιο. Το τρόπαιο το οποίο παραμένει στα χέρια του Μάριου Ηλιόπουλου μέχρι να στηθεί όπως πρέπει η εξέδρα για να γίνει η απονομή. Αρκετά παιδάκια μέλες της ΑΕΚ και σημαίες στα χέρια έχουν έρθει μπρος, για να συνοδεύσουν το κοινό της ΑΕΚ. Τώρα πηγαίνουν κοντά του και νομίζω ότι θα τους δώσει το κύπελο. Ακούτε τον κόσμο που ζητά να φτάσει το κύπελο στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου. Όλα τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει σαν να θέλουν να κοινωνήσουν από το ιερό δισκοπότηρο του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Μάριος Ηλιόπουλος το δίνει πρώτα σε αυτά για να το αγγίξουν, να το φιλήσουν, και τώρα ανεβαίνει ο ίδιος στην εξέδρα για να το δώσει στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, στους ανθρώπους από τα πόδια των οποίων και από το σχέδιο του οποίου, γιατί πάντα καθοριστικό σημείο και καθοριστικό μερίδιο σε αυτήν την επιτυχία έχει ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρι Μπάλτα. Όλα αυτά βεβαίως με το... με την επιβράβευση, με την εμπιστοσύνη και με τη στήριξη του ίδιου του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος δεν ενίσχυσε απλώς οικονομικά την ομάδα, δεν παρήχε απλώς όλες τις συνθήκες που χρειάζονται για να λειτουργήσει εύρυθμα ένα ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά άφησε να κάνουν το κουμάντο αυτοί που πραγματικά ξέρουν. Τώρα η κούπα στα χέρια του Πέτρου Μάνταλου σηκώνεται στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας και σύεται η Όλγουιν Αρίνα για τη στέψη της ΑΕΚ ως πρωταθλήτριας Ελλάδος για το 2026.
4: το 14ο πρωτάθλημα στην πλούσια ιστορία της μοναχοκόρης της προσφυγιάς, το δεύτερο στα 4 χρόνια από την επιστροφή της εδώ στις ρίζες της, από την επιστροφή της στα χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας, και το τρίτο την τελευταία οκταετία που επιβεβαιώνει ότι η ΑΕΚ δεν θα πω ότι είναι η ανερχόμενη δύναμη του ελληνικού, γιατί πάντα ήταν μια πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι μια ομάδα που έχει έρθει για να διευρύνει ακόμα περισσότερο το μερίδιο που της αναλογεί στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι μια στιγμή δόξας για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του, για τον Χαβιέρη Μπάλτα, για τον Μάριο Ηλιόπουλο, για όλους αυτούς που έστησαν αυτό το οικοδόμημα που αναγνωρίστηκε από φίλους και αντιπάλους ως η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα 2020. Από την κάκιστη πορεία την περσινή σεζόν δοκίμασε αμφισβήτηση, κριτική έντονη, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Τα προβλήματα εκμεταλλεύτηκε μένως και μια υποτίμηση από τους αντιπάλους της, αλλά αυτό κακώς εκεί τους έκανε. Η ΑΕΚ έφτασε σήμερα εδώ, τα πανηγυρίζει έξαλλα μαζί με 33.000 φίλους της που βρίσκονται στις εξέδρες και ίσως περισσότερους που βρίσκονται εκτός του γηπέδου να γλεντήσουν με τους. Αυτό το πρωτάθλημα που είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για την πορεία, ξαναλέω, αυτής της ομάδας, η καλύτερη επιβράβευση για το ψυχολογικό στένος που έδειξε και ο κόσμος όλη αυτή την προηγούμενη τριετία, που δοκιμάστηκε από πάρα πολλά και από σε αγωνιστικό επίπεδο. Έγιναν πολλά αυτή την αιτία που δοκίμασαν τις αντοχές του κόσμου της ΑΕΚ από την εισβολή των Κροατών και τη δολοφονία του Μιχάλη, από τον αποκλεισμό από την ΝΟΑ, την πολύ κακή περσινή σεζόν, τις βαριές ήττες, τα οποία δημιουργήσαν μεγάλες πληγές στο σώμα της ΑΕΚ και στην ψυχολογία του κρίση. Όλα αυτά όμως ατσάλινη ΑΕΚ τα άφησε πίσω της. Όλα αυτά τα προσπέρασε και σήμερα ζει μέρες τριάμβου, ζει μια ιστορική βραδιά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια βραδιά στην οποία πλέον κόσμος, παίκτες, φωνητές έχουν κοντά στην εξέδρα όπως για τον τρόπο και εξακολουθεί να ασχέται από τους ποδοσφαιριστές υπό τους ήχους του ύμνου της Ένωσης και με μηνύματα λίγο νωρίτερα που έκαναν σαφές ότι αυτός ο τίτλος αφιερώνεται εκτός όλων των άλλων και σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον κοντά μας, αλλά έχουν τους μεγάλη συνεισφορά στην κυτρινόμαυρη ιστορία, όπως ο Δημήτρης Χατζηχρήστος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, μια εμβληματική φυσιογνωμία για την ΑΕΚ, άφησε τη δική του καταθήκη στο οπαδικό κίνητρο και όχι στο μαύρο. Σίγουρα από εκεί ψηλά να βλέπει και εκείνος περήφανος τα κατορθώματα της ομάδας που υποστήριξε με το έργο του για μια ολόκληρη ζωή, όπως και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι που πέρασαν χρόνια δύσκολα κοντά στην ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να... Και αυτό γιατί βραδιές όπως η απόψηνή δεν είναι ο κανόνας. Αυτό που εύχονται όλοι όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ για να πανηγυρίσουν μαζί με τον Μάρκο Νίκολς και τους παίκτες του, είναι να φτάσουν στο σημείο τέτοιες βραδιές, τέτοιες φιέστες να γίνουν ακόμα περισσότερες, να σημαδεύουν ακόμα περισσότερο την ιστορία της ΑΕΚ.
0: Γιώργο, σιγά σιγά θα πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε.
4: Βεβαίως.
0: Πολλές ώρες ήσουν μαζί μας από νωρίς με το παιχνίδι, με τη φιέστα. Φυσικά η γιορτή θα συνεχιστεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και πέριξ του γηπέδου και όλη τη βραδιά, νομίζω. Κάπου θα πάει και η ομάδα, δεν μπορεί. Θα δούμε τώρα, είναι το κλασικό ερώτημα σε τι μπουζούκια θα καταλήξει, ναι. Λοιπόν, και με αυτές τις εικόνες μας μετέφερε ο Γιώργος Μαραθιανός από την All Win Arena, η ΑΕΚ πανηγυρίζει για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος με έναν φανταστό τρόπο, αν μη τι άλλο έγινε αυτή η φιέστα και ο τρόπος που... μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, έχουμε και ρεπορτάζ όμως. Θα πάμε ξανά Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, γιατί υπάρχει ένα μήνυμα από πλευράς ΠΑΟΚ. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
5: Ναι, ένα μήνυμα από την ΠΑΟΚ αυτή την πολύ πολύ δύσκολη βραδιά απευθύνεται στον κόσμο της ομάδας. Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατή και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Αυτό είναι το συγγνώμη από την ΠΑΟΚ προς τον κόσμο για τον τρόπο που ολοκληρώθηκε τόσο άσχημα και αποτυχημένα αυτή η σεζόν.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ακούσατε λοιπόν το μήνυμα αυτό από πλευράς ΠΑΟΚ για μια σεζόν που κλείνει πολύ άσχημα για τον δικεφαλό του Βορρά, με έναν καταστροφικό τρόπο. Αφού χάθηκε και η δεύτερη θέση, χάθηκε και το κύπελο νωρίτερα. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε οριστική διακοπή στο Ναν Τουλούζ. Ματαιώθηκε το μάτς, δεν θα γίνει. Μπούκαραν μέσα οι οπαδοί της Ναν, τα έκαναν λαμπόγιαλο γιατί έπεσε η ομάδα τους, έχει πέσει εδώ καιρό δηλαδή. Και το διέκοψαν το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα σχόλιο αφού τελειώσαμε με τη Φιέστα. Οι εικόνες έξω από τη Φιλαδέλφια είναι, εντάξει, είναι τρομερές. Κόσμος παντού, όπου δείχνει κάμερα αυτή τη στιγμή, και λογικό είναι. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για το φινάλε αυτό του Παναθηναϊκού, ο οποίος, το είπαμε και νωρίτερα, ήταν τελικά ρυθμιστής ότι έχει να κάνει με τη δεύτερη θέση. Υποχρέωση τον ΠΑΟΚ σε αυτό το 2-2 που του στερεί τη δεύτερη θέση και μένει να δούμε τώρα στον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα. Νίκο, καλησπέρα. Νίκος Αθανασίου στην Αλιάκρη τηλεφωνικής γραμμής. Διαβάζω τίτλο Μπενίτεθ από συνέντευξη τύπου. Νίκος Αθανασίου στην Αλιάκρη τηλεφωνικής γραμμής.
6: Γεια σου, φίλε μου.
0: Διαβάζω τίτλο Μπενίτεθ από συνέντευξη τύπου.

0: κοίταξε να δεις. Απαντήσω σε αυτό που με ρωτάς, δεν θα τριπλάρω. Mm-hmm. Απλά πάρα πολύ γρήγορα να πω ότι η λέξη κατόρθωμα, achievement και επίτευγμα ήταν λίγο της μόδας στο Παναθηναϊκό το τελευταίο δίμηνο.
1: Ναι.
0: Από το στόμα του προπονητή, που τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια όλο αυτό έγινε για να ωραιοποιήσει μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική αποτυχία και μια τεράστια δυναμία στο να βελτιωθεί η αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού. Αν θέλουμε να τα δούμε λίγο τα πράγματα με ρεαλισμό, το μοναδικό κατόρθωμα και επίτευγμα και achievement που έκανε ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ ήταν το γεγονός ότι σε 6 αγωνιστικές play-offs δεν έκανε ούτε μία νίκη.
1: Mm-hmm.
0: Ούτε μία, δεν έχει ξαναγίνει. Σε οποιαδήποτε μορφή μίνι πρωταθλήματος, είτε τα παλιότερα χρόνια που δεν έπαιζε ο πρωταθλητής και ήταν σηματικά για τη δεύτερη θέση, είτε έπειτα που ήταν με την παρουσία έξι ομάδων, να θυμάμαι καλά, μπράβο, έξι ομάδων, είτε τώρα που παίζουν μόνο οι ομάδες από το Big Four, ποτέ μα ποτέ ο Παναθηναϊκός δεν είχε ολοκληρώσει μια διαδικασία χωρίς νίκη. Σε 6 παιχνίδια βάλε 3 γκολ, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες, και νομίζω ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, γιατί στο ποδόσφαιρο μπορεί πραγματικά να είσαι καλός και πολύ καλός και να χάνεις και στις λεπτομέρειες να μην μπαίνεις στα παιχνίδια, εδώ η δημιουργική εικόνα και η παραγωγική εικόνα του Παναθηναϊκού σε όλα τα ντέρβι με τον Μπενίτεθ, και είναι 12, δεν είναι ένα και δύο, και στα 6 των play-offs, με εξαίρεση το σημερινό δεύτερο ημίχρονο, το οποίο πραγματικά δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι εγώ σε ντέρμι να υπάρχει τέτοια εικόνα διάλυσης στη μεσαία γραμμή των δύο ομάδων. Και όχι, τον Παναθηναϊκό αυτό μια χαρά τον βόλεψε και τον ευνόησε, γιατί έβγαλε αντίδραση και χαρακτήρα από τους ποδοσφαιριστές του, και με την είσοδο του Ρενάτο Σάντσες που ήταν πάρα πολύ καλός, και τα γκολ του του Ταμπόρδα και του Τσέριν κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ο ΠΑΟΚ επέτρεψε αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή σε ένα παιχνίδι που είναι 2-0 στο ημίχρονο και βγαίνει δεύτερος, να δίνει στο παιχνίδι μια μορφή ροντέο και ροκ, που η μόνη ομάδα που ευνοεί είναι η ομάδα που είναι πίσω στο σκορ. Θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει βάλει και τρίτο γκολ, όχι στη φάση του Κωνσταντέλια, που είναι ξεκάθαρο φάουλ. Ναι, στην αρχή υπάρχει ένα αλληλοτράβηγμα,
1: mm-hmm.
0: τελειώνει το αλληλοτράβηγμα, και μετά ο Τέλιας, όσο παιχταράς και αν είναι, και κάνει μια ενέργεια που, okay, στερείται ποδοσφαιρικής λογικής. Δηλαδή, αδελφέ, θα το δουν στο βίντεο και θα σου δώσουν φάουλ, αφού το τραβάς όπως τα βρισκόμασταν στο κυνηγητό, στο σχολείο. Εντάξει, είναι το τέλος ενός μαρτυρίου. Εγώ θα πω ότι απόψε το βράδυ, όσο στεναχωρημένος και οργισμένος, ας πούμε, μπορεί να νιώθω για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα μια χρονιά δεν είναι πρωταθλητής, πόσο μάλλον είναι τέταρτος, και πήρε το πέμπτο καλύτερο, χειρότερο ευρωπαϊκό εισιτήριο και πρέπει να περάσει 3 γύρους το καλοκαίρι, νιώθω μια ανακούφιση,
1: mm-hmm.
0: γιατί είναι ένα ποδοσφαιρικό μαρτύριο το οποίο έλαβε τέλος. Γιατί όπως και να το κάνουμε, στην Ελλάδα υποχρεώσει το Παναθηναϊκός η εικόνα του από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλος, με εξαίρεση τα 9 δεκαριά παιχνίδια εκεί Φεβρουάριο-Μάρτιο, η εικόνα του ήταν πραγματικά απογοητευτική. Και καταλαβαίνω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό σε ερωτήσεις να αφορούν την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που, για να είμαι δίκαιος και σωστός και στο ηθικό κομμάτι, αυτό το οποίο επικοινωνεί ο Παναθηναϊκός το τελευταίο διάστημα είναι ότι όποιες αποφάσεις είναι να παρθούν θα κοινοποιηθούν και θα γνωστοποιηθούν στην εβδομάδα που ξεκινά σε 20 λεπτά ή για άλλους ξεκινά σήμερα, γιατί η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Το έμαθα και αυτό, να ξέρεις, το ραδιόφωνο, να ξέρεις, δεν το ήξερα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: για κάποιους είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας.
0: Για κάποιους είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας.
1: Και σε κάποια ημερολόγια δηλαδή η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα.
0: Ωραία, να πηγαίνω στη δουλειά. Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα γιατί δουλεύουμε και τις 7 μέρες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν μας απασχολεί ποια είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Αυτό είναι κάτι το οποίο επικοινωνεί ο Παναθηναϊκός και το λέω επειδή αυτό επικοινωνεί ο Σύλλογος. Από ό,τι λέει, υπάρχει το ρεπορτάζ, υπάρχει κατεύθυνση που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε αλλαγή προπονητή. Ωραία. Και νομίζω ότι θα είναι μια εβδομάδα έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Νικό.
0: Να πω και κάτι ακόμα που θα με ρωτήσω, ναι, ό,τι θες,
1: ναι.
0: Νομίζω έχουμε χρόνο, σχεδόν έρχομαι. Έρχομαι.
1: Α, οκ. Okay, οπότε εσύ είσαι. Okay, γιατί είπα πριν λαθασμένα ότι θα είναι ο Παγκάκης. Εσύ θα είσαι, ωραία.
0: Όχι, από ό,τι ξέρω εγώ είμαι. Άμα θέλει να έρθει ο Παγκάκης, θα πάω σπίτι
1: μου. Όχι, Νίκο μου, έλα, περιμένουμε.
0: Που εγώ κατά σπίτι μου.
1: Εντάξει.
0: Ήθελα να πω πάρα πολύ γρήγορα και μετά να με ρωτήσω ότι θες ότι στο ποδόσφαιρο μπορείς να κάνεις λάθος. Ωραία. Να πάρεις και μια απόφαση που πραγματικά αποδεικνύεται και στην πράξη, για κάποιους ήταν και εκ προημίου άστοχη, αναφέρομαι στην πρόσληψη του Μπενίτεθ, αλλά λίμον όσο ποδοσφαιρικά, αν πας με ένα λάθος, να διορθώσεις ένα άλλο λάθος.
1: Mm-hmm.
0: Και στα δικά μου τα μάτια, τώρα εκφράζω προσωπική άποψη,

0: παίκτη, έτσι, το να έδινε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, στήριξη, χρόνο και οτιδήποτε άλλο σε μια κατάσταση η οποία δεν βελτιώθηκε, όχι μόνο δεν βελτιώθηκε σε 7 μήνες, αλλά πραγματικά ήταν αποκρουστική, στα δικά μου τα μάτια δεν είχε και δεν είχε κανένα απολύτως νόημα. Τέλος πάντων, όλα στην ώρα του, τώρα μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
1: Όχι, είναι πολύ απλή η ερώτηση και νομίζω εύλογη. Από τη στιγμή που μου λες ότι η απόφαση έχει πάρθει και πάμε σε μια αλλαγή προπονητή.
0: Ναι. Τον λέω εγώ ότι υπάρχει μια κατεύθυνση.
1: Μια κατεύθυνση, ωραία. Μια κατεύθυνση.
0: Λέω επικοινωνία.
1: Εντάξει.
0: Γιατί θέλω να είμαι σωστός, δεν το κάνω για κανένα άλλο λόγο.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ό,τι είναι να υποθεί και ό,τι απόφαση είναι να πάρθει, θα πάρθει από, ξέρω εγώ, Δευτέρα, Τρίτη.
1: Άρα έχουμε έτοιμη την επόμενη μέρα.
0: Είσαι πονηρός τώρα.
1: Μου το έχουμε κι άλλοι αυτό.
0: Ναι, ωραία. Μάλλον έχουμε δει κι όλοι. Η σεζόν ξεκινά για τον Παναθηναϊκό
1: σε
0: 15 Ιουνίου το μάζεμα είναι. Σε ένα μήνα. 22 με 5 θα είναι η προετοιμασία. Στην Ολλανδία μάλλον. Mm-hmm. Τρία προκριματικά Conference League. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
1: Ναι.
0: Και επειδή νομίζω ότι φαινόταν για το που πηγαίνει το πράγμα και φαινόταν ξεκαθαρά ποδοσφαιρικό και όχι μόνο επίπεδο ότι εδώ δεν μπορεί να στεριώσει αυτή η κατάσταση, γιατί το ένα κομμάτι το πιο σημαντικό είναι το ποδοσφαιρικό, γιατί όταν βγαίνεις τον Οκτώβριο στην αγορά και φέρνεις έναν προπονητή και του δίνεις το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι, δεν υπάρχει απέτηση να κάνει το μάγο σε καμία περίπτωση και θα ήταν λάθος. Από την άλλη όμως περιμένεις κάτι να δεις, περιμένεις μια βελτίωση, περιμένεις ένα αγωνιστικό σχέδιο, περιμένεις να αξιοποιήσει κάποιον ποδοσφαιριστών τους οποίους το κλάψε έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Εδώ δεν είδαμε τίποτα από αυτά. Mm-hmm. Παρά τα αυτά ακούμε για κατορθώματα και για επιτεύγματα της τέταρτης θέσης, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συμβαδίνουν σε καμία περίπτωση και να ταιριάζουν με τον Παναθηναϊκό. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι οδηγείσαι σε μια απόφαση, νομίζω κανονικά αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις είναι προεργασία, έτσι. Και να έχεις φροντίσει να είσαι πανέτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα. Το πόσο έτοιμος ή όχι ήταν ή είναι ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή να το δούμε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Αν με ρωτάς τώρα αν έχω ακούσει, αν έχω πληροφορηθεί, αν έχω πάει τα αυτιά μου ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάποιον συμφωνημένο, συμφωνημένος τι σημαίνει, συμφωνημένος δεν σημαίνει ok, συζητάω να έρθω και το βλέπουμε. Συμφωνημένο σημαίνει έχω υπογράψει, έτσι, και έχουμε να αναλάβω. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν ξέρω, για να είμαι δίκαιος. Το αν αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την προηγούμενη απόφαση που ανέφερα, κατεύθυνση τέλος πάντων, γίνει την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, ok, καλό θα είναι για τον Παναθηναϊκό να μπορέσει να κλείσει όλα αυτά τα ζητήματα και να μπορέσει μετά να κοιτάξει τη μεταγραφική του ενίσχυση σε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για όλους και το λέω από τώρα, που δεν υπάρχει καμία πίεση, ας πούμε, μηνύματα ή σχόλια γιατί αργεί, γιατί δεν έχει κάνει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Είναι ένα καλοκαίρι που έχει Μουντιάλ, είναι ένα καλοκαίρι που για πρώτη φορά έχει Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή δεν γίνεται να μην ενδιαφερθείς για παίχτη που να μην είναι στο Μουντιάλ, όταν είναι τόσες πολλές οι εθνικές ομάδες, έτσι. Από την άλλη όμως, κάθε ποδοσφαιρικός σύλλογος που σέβεται τον εαυτό του, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχει κάνει την προεργασία του, να είναι έτοιμος, να έχει δει τι μπορεί να κάνει πριν το Μουντιάλ, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει και λίγα πράγματα το καλοκαίρι. Έχει ψωμάκι το καλοκαίρι. Αυτό.
1: Μάλιστα. Περισσότερα μετά, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά και μου, εγώ ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου. Θα είναι εδώ ο Νίκος μαζί με τον Γιώργο Τσανάκα και τον Κώστα Μιαούλη μετά τις 12 να ανοίξουν τις γραμμές. Να μεταφέρω μια είδηση που έρχεται από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ευτυχώς όλα καλά, για να μην σας ανησυχήσω. Χάθηκε το παιδί του Μουκουντή. Πάνω στον χαμό με τον κόσμο, έβγαλαν ανακοίνωση από τα μεγάφωνα και ευτυχώς πολύ γρήγορα το βρήκαν το παιδί, γιατί επικράτησε και μια αναστάτωση και μάλιστα αφού το βρήκαν και ησύχασαν όλοι, έγινε και το εξής. Όταν ανακοινώθηκε στα μεγάφωνα ότι το βρήκανε, πανηγύρισαν στο γήπεδο οι οπαδοί της ΑΕΚ για αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, Γιώργος Ανάγκας δίπλα μου. Γεια σας, κύριε.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, έγραψε και άρθρο, το διάβασα ήδη. Πες τα και στον αέρα τώρα.
2: Εντάξει, για το match περισσότερο ουσιαστικά εσύ με φώναξε να μιλήσουμε. Έτσι, για 2-3 λεπτά. Αλλά νομίζω πως σημαντικό είναι αυτό που είπε ο προπονητής.
1: Για το match και για αυτό που είπε ο προπονητής σίγουρα, που δεν πρόλαβα να το αναφέρω, πες το εσύ.
2: Δύο πράγματα πολύ σημαντικά είπε. Πάμε. Το ένα, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, γιατί λέει, το ρωτήσανε πολύ παραφιλολογία υπάρχει. Mm-hmm. Ο ίδιος είπε: έχω συμβόλαιο, δεν έχω ενημερωθεί για το αντίθετο από κανέναν. Και είναι κάτι που το έχουμε πει εδώ και μέρες ότι και ο Ολυμπιακός έχει ξεκόψει έτσι, κάθε προπονητολογία. Και το άλλο, επίσης που είπε ότι ξεκινάει πολλή δουλειά. Γιατί ο Ολυμπιακός από αύριο ξεκινάει νέα του σεζόν. Είναι ξεκάθαρο αυτό νομίζω. Mm-hmm. Εντάξει, τις επόμενες ημέρες, τώρα το αύριο είναι μεταφορικό. Καταλαβαίνουμε ότι τις επόμενες ημέρες Θα γίνουν όλες οι συναντήσεις, να γίνει το ξεκαθάρισμα για το ποιοι πρέπει να μείνουν στο ρόστερ, ποιοι παίκτες πρέπει να αποκτηθούν, σε ποιες θέσεις και τα σχετικά. Στο Ολυμπιακός θα εμφανιστεί πάρα πολύ καλύτερος, γιατί η νέα σεζόν θα έχει πολλά μαζεμένα πρέπει από το ξεκίνημά της. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από το δεύτερο ή τον τρίτο προγραμματικό γύρο της Champions League. Οπότε θα έχει άμεσα πρέπει με τις προκρίσεις συνεχόμενες να κάνει για να βρεθεί στη League Phase του Champions League για δεύτερη σερή σεζόν. Θα πρέπει να είναι έτοιμος αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα, γιατί δεν θα υπάρχει και συσσαγωγικά δικαιολογία ή αφορμή, να το πω καλύτερα. Mm-hmm. Ότι ο Ολυμπιακός δύο μήνες καθόταν, μετά έκανε την προετοιμασία, ήταν βαριά τα πόδια και ομάδα του με τη Λίμπερ, αν θυμάσαι, από τα μέσα Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη ξεκινάγανε να βάζουν ρυθμό. Πλέον ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιορίσει και τις απώλειες από το ξεκίνημα. Και πάρα πολλά. Θα είναι μεγάλο το πρέπει και επίσης για όλους. Και για τους παίκτες, για τον προπονητή, για όλους την ομάδα. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάτσουν κάτω όλοι να βρουν τα λάθη που έγινε τη φετινή σεζόν. Και ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Να κρατήσουν κάποια από τα στοιχεία που είδαμε στο φινάλε τη σεζόν, στο playoff. Γιατί ο Ολυμπιακός στα περισσότερα από τα παιχνίδια του ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο. Αλλά το μετουσίωσε μόλις σε δύο νίκες με τον Παναθηναϊκό. Δεν κέρδισε ούτε τον ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε ούτε την ΑΕΚ. Και θα πρέπει ασφαλώς να δούμε ποιες κινήσεις θα γίνουν και πού. Υπάρχει πολύ και δουλειά μπροστά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που, εντάξει, αυτά θα αλλάξουν μέσα από τις προπονήσεις που θα γίνουν, την προετοιμασία εννοώ, μέσα από την ηρεμία που θα υπάρξει. Ευράδυμα βλέπει τον Ελκαμπή σήμερα να χάνει δύο ευκαιρίες, ειδικά η μία
1: δεν τη χάνει ποτέ. Το έλεγα και πριν με τον Νικολακόπουλο.
2: Φαίνεται ότι είναι ψυχολογικά άσχημα σε αυτό το θέμα. Γιατί το βλέπεις γενικότερα, πιέζει, πρεσάρει, κλέβει μπάλες.
1: Είναι στην προεπιλογή του.
2: Δεν έχει βγει.
1: Δεν έχει βγει ακόμα.
2: Και θα πρέπει να δούμε αν θα είναι. Μπορεί να είναι ένας λόγος αυτός.
1: Δεν μπορεί να μην το σκέφτεται αυτό.
2: Σίγουρα, γιατί στο Μαρόκο πολλά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ίσως και να μην είναι.
1: Γιατί δεν κάνει. Η τελευταία εμείς δεν είναι καλή.
2: Και όταν βλέπεις τον Ελκαμπή σε δέκα να το σκέφτεται δεύτερη και τρίτη φορά πριν τελειώσει τη φάση, καταλαβαίνεις ότι κάτι που δεν πάει καλά.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί κάποιους ποδοσφαιριστές όπως η Πιόνι που πάλι ήταν καλός. Να δει τι θα κάνει με αρκετούς που θα συγκεντρώσουν ενδιαφέρον και συγκεντρώνουν. Να κρατήσει ένα σοβαρό κορμό, αλλά χρειαστεί και η ομάδα για μένα να κάνει και μια ανανέωση. Mm-hmm. Γιατί η ομάδα που παίζει εδώ και 2,5 χρόνια σε τέτοιες εντάσεις, όπως και να κάνουμε, κάθε χρόνο πρέπει να αλλάζει 2-3 παίχτες. Φέτος προσπάθησε να το κάνει αυτό, αλλά οι μεταγραφές δεν τις βγήκανε. Mm-hmm. Και το θέμα είναι ότι δεν μπόρεσε και κάποιοι ποδοσφαιριστές ξεζουμίστηκαν. Το βλέπουμε αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε. Υπάρχει μαγεία για τον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται να γίνουν αρκετά. Στο Ολυμπιακός να επιστρέψει από τη νέα σεζόν στην κορυφή έτσι, του ελληνικού προαθλήματος. Δεν ήταν μια σεζόν που πέτυχε ο Ολυμπιακός. Είχε κάποιες πολύ καλές στιγμές. Εντάξει, το Champions League ασφαλώς ήταν μια μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και κάποια σημεία αναφορά στη σεζόν και υπάρχει και ένα πρόσωπο που δύο σερίς σεζόν μπορεί στον Ολυμπιακό να δώσει 40 εκατομμύρια, ο Κωνσταντίνος Διολάκης, μία με την αποβολή του με την Πόντο Γκλιμπτ, που έχει επί της ουσίας έτσι αποβληθεί τότε και μπαίνει ο Ολυμπιακός στη League Phase λόγω εκείνης αποβολής, και με την επέμβασή του σήμερα στο Ζωάο Μάριο κρατάει την ισοπαλία. Δεν θα άλλαζε κάτι βέβαια με την ισοπαλία και στο άλλο παιχνίδι, αλλά είναι διαφορετικό να γίνει το match 2-1. Άλλα
1: σίγουρα,
2: κουράγια μετά σίγουρα. Και για τον Μπάουκ στα τελευταία λεπτά να το κυνηγήσει. Ένα πρόσωπο μπορεί να του δώσει για δεύτερη σεζόν ένα πολύ σημαντικό ποσό. Ήταν κάποια σημεία σεζόν, Νίκο, που ήταν.
1: Και αν τον πουλήσει ακόμα περισσότερα.
2: Δεν νομίζω πάντως.
1: Όχι.
2: Ότι ο Τζολάκης είναι από τους παίκτες που θα φύγουν. Ότι μπορεί να πουληθεί κάποιος ποδοσφαιριστής. Ναι. Κάποιοι ναι, αλλά το Τζολάκη δεν νομίζω. Δηλαδή, okay. Αν μου λέει Τζολάκη Μουζακίτη, θα σου λέω πιο πιθανό θα ήταν ο Μουζακίτη, για παράδειγμα.
1: Α, γιατί εγώ νόμιζα στο δικό μου το μυαλό ότι έχει έρθει πια η ώρα για τον Τζολάκη να κάνει και εκείνο το μεγάλο βήμα. Να
2: δεν,
1: πάει.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Όχι,
2: και ακόμα είναι μικρό, είναι 23.
1: Okay.
2: Δεν, δηλαδή. Και ο ίδιος όταν αποφασίσει να φύγει από τον Ολυμπιακό θα φύγει καλό πρωτάθλημα. Δεν θα φύγει.
1: Ναι, καλά. Μα είναι Φενέρ, για καλό πρωτάθλημα. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι τώρα. Είναι για καλό πρωτάθλημα ο Τζολάκης.
2: Εγώ θα ρισκάρω και θα πω ότι όταν φύγει ο Τζολάκης θα φύγει για την Αγγλία. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο αυτό. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε έτσι
1: μελλοντικά.
2: Γιατί μάλιστα. Υπάρχουν παίκτες, υπάρχει ο Πιρόλα, υπάρχει ο Έσε, υπάρχει ο Μουζακίτης. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν παίκτες που θα έρθουν προτάσεις. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί όλα αυτά ο Ολυμπιακός.
1: Δουλίτσα πολύ.
2: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο περισσότερος Τσανάκας μαζί με Μιαούλη και Αθανασίου ανοίξουν τις γραμμές για όλους εσάς. Πάμε, συνεχίζουμε και άλλο σχόλιο. Έχουμε σχόλιο. Πάμε τώρα σε σχόλιο. Σε λιγάκι, Κυριάκο μου, θα βάλεις το διαλυματάκι. Κώστας Βαϊμάκης στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ.
3: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, τελείωσε αυτό η μαρτυρική χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον τελείωσε με αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Διότι στο πρώτο ημίχρονο φαντάζομαι ότι οι φίλοι της ομάδας, βλέποντας το 0-2, άρχισαν να βλέπουν διάφορα φαντάσματα να περνάνε τα μάτια τους για μια νίκη, μια ήττα εύκολη, ενδεχομένως και με βαρύ σκορ. Ευτυχώς για τον ίδιο ο Παναθηναϊκός που δεν μπαίνει σε λογική ποιος εξυπηρετείται, ποιος βγαίνει, Champions League, ποιος δεν βγαίνει, έπαιξε για τον εαυτό του και για την φανέλα τέλος πάντων και για το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο, για όλα αυτά τα πράγματα που έχουν ένα συμβολισμό. Έκανε ένα πραγματικά καλό δεύτερο ημίχρονο. Πέτυχε όσα γκολ δεν έχει πετύχει σε όλη τη διάρκεια των playoffs. Είχε ένα μέχρι τώρα, ευαραλάβει σήμερα. Πρέπει να έκανε όσες ευκαιρίες δεν έκανε όλα τα playoffs. Και με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον έσωσε λίγο την αξιοπρέπειά του στο φινάλε, παίζοντας μια μπάλα απέναντι σε μια ομάδα που είχε κίνητρο. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να μπορέσει να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Κλείνει βεβαίως τη διαδικασία το playoff χωρίς νίκη, και αυτό είναι κάτι που θα τον κυνηγάει, ας πούμε. Είναι μια μαύρη, τέλος πάντων, σελίδα το να μην μπορέσει να κάνετε μια νίκη στα playoff, πέραν της μεγάλης διαφοράς με την οποία τερμάτισε από την κορυφή, πέραν του ότι έχασε μαθηματικά κάθε ελπίδα για να ανέβει έστω και μια θέση από πολύ νωρίς, πέρα από όλα αυτά τα άσχημα που τον βρήκαν φέτος, τουλάχιστον έκλεισε με αξιοπρέπεια τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός τελικά έγινε αυτό που, αυτή τη λέξη που δεν θέλαμε να πούμε στο ξεκίνημα του play-off, που λέει δεν θέλαμε να πούμε τη λέξη ρυθμιστής, έγινε ρυθμιστής τελικά της τελικής κατάταξης. Δηλαδή το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είχε δύο ισοπαλίες με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός το κέρδισε δύο φορές τον Παναθηναϊκό, ήταν η διαφορά που οδήγησε το μέλλον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση στα προχρηματικά του Champions League και τον δε ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα προχρηματικά του Europa. Από εκεί και πέρα, επειδή τελείωσε σήμερα η χρονιά, το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό είναι να ξεκινήσει από αύριο κιόλας όλη η δουλειά που πρέπει να γίνει, να ληφθούν οι αποφάσεις για τι θα γίνει με τον προπονητή, αν θα εμπενίτευτεί, αν θα συνεχίσει ή αν θα έρθει κάποιος άλλος και ποιος θα είναι αυτός. Διότι έτσι όπως θα έκανε φέτος ο Παναθηναϊκός, ξεκινάει υποχρεώσει πολύ νωρίς. Πρέπει να προχωρήσει απαραίτητες αλλαγές στο ρόστερ, προς τα αφαιρέσεις πρέπει να γίνουν εν ώψη νέας χρονιάς, να καταλήξει το πλάνο με τον προπονητή πρώτα απ' όλα για να δει με ποιον θα πορευτεί και με τι λογική, με τι σκεπτικό, με τι σύστημα κλπ. Διότι ο χρόνος πιέζει. Και πρέπει, όπως έκανε και η ΑΕΚ πέρυσι που είχε την ίδια διαδρομή από τα προχρηματικά του conference, έχει Παναθηναϊκός την ίδια διαδρομή φέτος από πολύ νωρίς, για να ξεκινήσει τη χρονιά με το δεξί και να μην επαναλάβει όλα αυτά τα άσχημα και σχεδόν τραγικά πράγματα που είδαμε φέτος.
1: Ωραία. Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Κώστα Βαϊμάκη. Πάμε για γρήγορο διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γεια σας, είμαι ο Πανίκος Κωνσταντίνου και εύχομαι στον Pwin Sport FM να συνεχίζει να ταξιδεύει με καθαρή ματιά και αγάπη για τον αθλητισμό και σεβασμό στους αθλητές και αθλητρίες. Μάιος του 2010 η Ομόνια κερδίζει τον ΑΠΟΕΛ με 1-0 την προτελευταία αγωνιστική και κατακτά το πρωτάθλημα. Στις καθυστερήσεις ο διαιτητής φυρίζει, η οπαδή της Ομόνιας μπαίνει στο γήπεδο, όμως τελικά είχε το τυφάου. Μέχρι να διάσει το γήπεδο δημιουργήθηκε μικρή ένταση με ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ. Εγώ τότε κάνω ραδιοφωνική μετάδοση και προσπαθώ να αντιληφθώ ποιος παίκτης είναι. Μαζί μου στο booth ήταν ο Μιχάλης Τσόχος, προσκεκλημένος τότε του Τάκη Λεμονή, και μου υποδεικνύει το χιώτη. Η προσπάθειά του να υποδείξει τον παίκτη αντιμετωπίζεται από κάποιους οπαδούς της Ομόνιας που τον είδαν ως εχθρική, με αποτέλεσμα να μας κάνουν φραστική επίθεση. Το παιχνίδι είναι ακόμη σε εξέλιξη. Εγώ προσπαθώ μάτια με νοήματα να τους υποδείξω ότι είναι προσκεκλημένος του προπονητή τους, αλλά γινόταν χαμός. Ευτυχώς ήρθε η λήξη του αγώνα λίγο αργότερα. Στο τέλος, από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα της εποχής, ο μοναδικός δημοσιογράφος στα αποδυτήρια των πρωταθλητών ήταν ο Μιχάλης Τσόχος.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε για λίγο ακόμα. Θα συνδεθούμε ξανά με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί εκτός από τον Γιώργο Μαρακιανό, εκεί ήταν και ο Στέφανος Χωριανόπουλος, ο οποίος από νωρίς ασχολήθηκε με το μάτς, μετά έμεινε για τη Φιέστα, μετέφερε μέσα από το sport.fm.gr όλα όσα συνέβησαν στην All Win Arena. Και πάμε εκεί ξανά για μια έτσι συνολική εικόνα όσων έζησαν και τι συμβαίνει τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στέφανε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Έχω έρθει στα ενδότερα. Δεν είμαι στις εξέδρες. Δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή τι γίνεται μέσα στο ναό.
1: Στα ενδότερα εννοείς, έχεις πάει προς συνέντευξη προς τα
2: βόλια. Έχω πάει προς τα μέσα για να σας ακούω, γιατί παίζει πολύ δυνατά η μουσική.
1: Οκ.
2: Ναι, επειδή μπορώ να βρεις το τρανζίστορ και τα έχω δει όλο το γήπεδο, εγώ συνολογικό. Έχει μπει κόσμος μέσα στο γήπεδο. Όλοι από αδίπτυξη ΑΕΚ πανηγύριζαν έξαλλα αυτό το 14ο πράγμα της Ένωσης. Με το που σήκωσε ο Μάνταλος στο τρόπαιο, μπήκανε χιλιάδες κόσμου στον αγωνιστικό χώρο. Δημιουργήθηκαν κάποια μικρά προβλήματα με την οικογένεια των παιχτών. Ωστόσο, έπειτα από παρενέσεις από τα μεγάφωνα, έγιναν οι κατάλληλες συνέργειες και έτσι οι παίκτες μαζί με την οικογένειά τους επέζησαν στο αποδυτήριο. Δεν σταματάνε να τραγουδούν οι φίλοι της Ένωσης, σιγά σιγά κάποιοι αποχωρούν, πηγαίνουν να τα γιορτάσουν κάπου αλλού, πίσω θα κάνει και η ομάδα. Γενικότερα πάρα πολύ ωραίο το κλίμα στη Φιλαδέλφεια. Η γιορτή φαντάζομαι ότι θα δεχτεί απ' έξω στα μαγαζιά. Πυροτεχνήματα αυτή τη στιγμή, από τον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Και γενικότερα το πάρτι δεν σταματά εδώ πέρα.
1: Στέφανε, έχετε μάθει πού θα πάει η ομάδα, σε τι μπουζούκια θα καταλήξει?
2: Αυτά τα ξέρει ο κ. Μαραθιανός.
1: Ωραία, άμα μάθετε με τον Μαραθιανό να μας πείτε.
2: Δεν νομίζω ότι θα το αποκαλύψει ο Μαραθιανός. Θα το κρατήσει για εκείνον. Δεν ξέρω καλώς αν θα είναι ανοιχτό το μαγαζί που θα πάει η ομάδα.
1: Α, μπορεί να το κάνουν και πριβέ. Με το Μουκουντήρες, Στέφανε, τι έγινε?
2: Χάθηκε το παιδί του, όπως ανακοινώθηκε τα μεγάφωνα.
1: Μάλιστα.
2: Με όλο αυτό το μανικό, με τον κόσμο να εισέρχεται στο γήπεδο και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Δηλαδή και η οικογένεια των παιχτών, επειδή ήταν δίπλα στους ποδοσφαιριστές και παρακολούθησαν όλη την πέψη από κοντά. Ξαφνικά με όλο αυτό το μπούγιο που δημιουργήθηκε, χάθηκε το παιδί του Μουκουντή. Βγήκε μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα ότι βοηθήθηκε να βρει το παιδί του Μουκουντή και μόλις βρέθηκε, πανηγυρίστηκε σαν γκολ από τις εξέδρες της.
1: Μάλιστα, ευτυχώς όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Ωραία, Στέφανε.
2: Και να πάνε παίκτες στα αποδυτήρια και να μην δημιουργηθεί άλλο τέτοιο πρόβλημα.
1: Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις ώρες που και εσύ ήσουν εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ακούσαμε Στέφανο Χωριανόπουλο από την All Win Arena και πάμε να κλείσουμε με ένα σχόλιο από τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
3: Γεια σου Μιστέρ, τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
3: Πολύ καλά.
1: Μπράβο.
3: Λοιπόν, δεν ήταν τελικά πικρό το αντισυλλοφόρο, έτσι, παραλίγο να γίνει τέτοιο. Μετά το 0-2 θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε να παίξει για την φανέλα του, για το γήπεδο, για το τελευταίο παιχνίδι, για τον κόσμο του. Αλλά του στράβωσε πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί έβγαλε κάποιες παθογένειες από αυτές που βγάζει αμυντικά, με εύκολα γκολ που δέχεται. Δύο γκολ μαχαιριές χρόνονται τε και μετά ξέρεις, αλλάζει όλο το έργο όταν παίζει με τον Πάκο, ο οποίος καίγεται μάλιστα και έχει πολύ μεγάλο κίνητρο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αυτό δεν τον έριξε τον Παναθηναϊκό, του χάλασε πάρα πολύ την εικόνα, αλλά τον πείσμωσε ουσιαστικά και τον έκανε να παίξει με περισσότερο σαγανό. Στην πορεία δεν ήθελε ούτε να κλείσει με ήττα, ούτε να κάνει ακόμα μια ήττα. Γιατί είχε χλωμή εικόνα στα play-off, αυτή είναι η αλήθεια. Και σαν να χτύπησε στο πίσω μέρος του μυαλού, έτσι, αν θες το έχεις τόσο αυτοσυντήρηση των παικτών και τον εγωισμό τους. Και ξαφνικά πάτησε την γκάζι ο Παναθηναϊκός και άρχισε να είναι μια ομάδα που έδειχνε ότι θέλει κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι και ότι θα το πάρει το κάτι παραπάνω. Γιατί άρχισε να απειλεί, άρχισε να πιέζει τον ΠΑΟΚ, άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς, ενώ όλοι είχαν στραβώσει στο πρώτο μέρος. Και ξέρεις, είναι και κωμικό σημείο το τέταρτο του Πέλκα, αν δηλαδή γινόταν καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος το 0-3. Άντε για μετά, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν δέχτηκε αυτό το γκολ χάρη στο λαφόν και στη συνέχεια κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, να ερεμήσει, να το πιστέψει με τη μείωση του σκορ και τελικά να ισοφαρίσει σε 2-2 σε ένα παιχνίδι που, αν μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω και ένα πασχετικό λίγο όρο, ήταν λίγο run and gun. Πραγματικά είχε ανοίξει πολύ για διαφορετικούς λόγους, ήθελαν την νίκη οι δύο ομάδες και ο Παναθηναϊκός κατάφερε τελικά να φτάσει στην ισοφάρηση, να βελτιώσει την εικόνα του, να δώσει. Όχι βέβαια να πανηγυρίσει μισοπαλία, αλλά στον κόσμο του μετά και στους οργανωμένους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν έξω από τη θύρα 13 να πανηγυρίσουν για το αντίο στο Απόστολος Νικολαίδης με συνθήματα, αποχαιρέτησαν το ιστορικό γήπεδο της ομάδας. Θα γίνει βέβαια και στην πορεία, έχουμε πει, ένα φιλικό έτσι για τον Παναθηναϊκό, όπως αρμόζει στη Λεωφόρο δηλαδή, να υπάρχει αυτό το αντίο, αλλά σήμερα ήταν νομίζω ένα boost για τον κόσμο ψυχολογικό κυρίως. Τώρα για τους παίκτες, για να κλείσω, δεν ήθελα να κλείσω τη χρονιά, επειδή είχε πάει πολύ στραβά το πράγμα γενικά στα play-off, ωστόσο η μεγάλη εικόνα περισσότερο να δούμε, όχι το τι έγινε σε ένα παιχνίδι, ότι από αύριο είναι μια νέα μέρα για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι όλοι όσοι ελέγχουν τις τύχες του Παναθηναϊκού θα είναι και πολύ δραστικοί γενικά στη διαχείριση της ομάδας, γιατί φέτος δεν επετέθησαν οι στόχοι και είναι επιτακτική ανάγκη με φόντο το Βοτανικό αυτό να γίνει πολύ πιο στρατηγικά αν θες και ουσιοδός στη νέα σεζόν.
1: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου σχόλιο και με τον Νίκο Μπαγκάκη κλείσαμε με τα σχόλια. Φεύγω εγώ. Πήγε 12. Done. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλαιότολο και Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Πρέπει να κάνω κι εγώ τώρα τι απολογισμό της χρονιάς που τελείωσε. Δεν θα κάνω γιατί θα σας φάω χρόνο, κύριε Μιαούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην αρχή συνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε. Ενώ την άλλη εβδομάδα κανονικά έχει Game Zone γιατί έχουμε και Final Four, έτσι. Και εδώ θα είμαστε γενικά, δεν χανόμαστε.
4: Και Πέμπτη έχει τελευταία αγωνιστική play-out χωρίς.
1: Δεν ασχολείται άνθρωπος, δεν σηκώστα.
4: Χωρίς νόημα.
1: Δεν έχει κανένα νόημα. Στείλτε τους για διακοπές. Λοιπόν, Κώστας Μιαούλης με τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Περιμένει εδώ Τσανάκα και Αθανασίου. Θα ανοίξουν τις γραμμές για όλους εσάς. Εδώ είναι όλοι. Τέλεια. Λοιπόν, χαιρετώ. Καλό βράδυ, τα λέμε.
5: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαούλης. Ο Ολυμπιακός κατέλαβε τη δεύτερη θέση στοίχημα Super League και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League μετά το 1-1 με την Άκη στην Όλγουιν Αρένα από την ίδια στιγμή. Αυτό και Ρασπάουκ προηγήθηκε 2-0. Ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Παναθηναϊκό του Απόστολου Νικολαίδη. Στην βαθμολογία η πρωταθλήτρια ένωση τερμάτισε με 72 βαθμούς. Η Εσόλυφη στους 66, η Θεσσαλονίκη στους 64 και η Πράσινη στους 52. Ο Πανσεραϊκός έγινε η δεύτερη ομάδα που βιβάστηκε στην Super League 2 μετά το ισόπαλο 1-1 εντός έδρας με τον Πανετολικό στον αγώνα για την ένατη αγωνιστική των play-out της στοίχημα Super League. Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Άρης που νίκησε 3-0 τον Λεβαδιακό για την τελευταία αγωνιστική των play-out για τις θέσεις 5-8. Ο Φιβόλος 3-1 στο άλλο παιχνίδι. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας 20 η Άκης Νουλγούν Αρένα σε μια φαντασμαγορική τελετή με την ένωση να συμπληρώνει 24 σερή μάτσα αίτηση Super League. Θα σηκωθεί και αυτό το πρωτάθλημα και άλλα πολλά. Η ΑΕΚ τα έβαλε με το σύστημα πολλών δεκαετιών. Το μήνυμα του Μάριου Λιόπουλου για 3-4 μεταγραφές και απόκτηση χάφ επίπεδου των Πινέδα Μαρίν έκανε λόγο στην έδωξη τύπου μετά το φινάλι του αγώνα με τον Ολυμπιακό Μάρκο Νικολίτ. Η αληθιότητα από μέρους της ομάδας το έκανε λόγο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάλου Τσέσκου μετά το ισόπαλο 2-2 με τον Παναθηναϊκό Απόστολος Νικολαίδης. Όλη η σεζόν είχε καμπανεβάσματα, υπογράμμισε στη συνέντευξη τύπου ο Ρουμάνος Τεχνικός. Συγγνώμη στους λάθους μας, θα γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές στο μήνυμα της ΠΑΕ. Υπόσχεση για δουλειά ώστε να επιστρέψει ο Δημήτρης στη νέα σεζόν Ολυμπιακός μετά το φινάλι του αγώνα με την ΑΕΚ από το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Έχω συμβόλαιο, δεν μου έχουν πει το αντίθετο, ανέφερε ο Βάσκος στην συνέντευξη τύπου. Οι Ερυθρόλεπτοι θέλουν κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα και τη διατήρηση της τέταρτης θέσης στην Premier League από τους Χωριάτες για να ξεκινήσουν από τον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διοργάνωσης. Για επίτευξη των στόχων του Παναθηναϊκού κάνει λόγο μετά το φινάλι του τελευταίου αγώνα των Πράσινων στο Λεωφόρο ο Ράφα Μπενίτεθ. Όταν ήρθαμε, στόχος ήταν τετράδα και χωρίς πιθανότητες για κάτι καλύτερο, πετύχαμε τους στόχους, σημείωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός Φάκτορ νίκησε εκτός έδρας στη Μύκονο 90-76, έκανε το 2-0 σειρά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Στοίχημαν Basketball League που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 στον Ιγκαζικόλ, ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 και η πρόκληση στην τετράδα θα κρυφθεί σε τρίτο μάτς στη Σάνελ Αρένα που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Η πρόκληση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια εξασφάλισε εθνική handball ανδρών που επιβλήθηκε 38-33 εκτός έδρας της Ολλανδίας στη ρεβάνση της νίκης με 29-27 στον πρώτο αγώνα. Ο Απόλλωνας Σμύρνης νίκησε 14-13 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μάτς των ημιτελικών της Water Polo League ανδρών, ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά και την οδήγησε σε τρίτο παιχνίδι. Τα σημαντικότερα μάτια για την 37η αγωνιστική στην Premier Manchester United Nottingham 3-2, Brentford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Chelsea που θα αναλάβει από την 1η Ιουλίου υπογράφοντας συμβόλαιο 4 ετών. Η Ρώμα ήταν νικήτρια στον Ντέρμπι Ντε Λα Καπιτάλα με 2-0 απέναντι στην Λάτσο για 37η αγωνιστική σειρά. Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Τζένοα Μίλαν 1-2, Κόμο Πάρμα 1-0 και Έντερ Βερόνα 1-1. Τα άλλα σημαντικά παιχνίδια. Στα σημαντικότερα μάτια για 37η στη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Τζιρόνα 1-0, Μπιλμπάου Θέλτα 1-1, Σεβίλη Ρεάλ 0-1 και σε εξέλιξη περίπου στο 28ο λεπτό Μπαρσελόνα Μπέτις 3-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αντίκα στο sportfm.gr.
7: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ο κόσμος της εξέδρας φωνάζει νάτι νάτι πρωταθλητές και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το πλάνο είναι για την ένωση από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην Όλμουιν Αρίνα. Πάει να το εκτελέσει ο Ρώτα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε. Στον πάγκο της ένωσης χοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα! Η ΑΕΚ είναι πρωτήτρια Ελλάδος και δεν είναι την τέταρτη φορά στην ιστορία της. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι μια πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του. Ήδη στα μεγάφωνα παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί. Δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της με τον κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε πως η τρίτη, αν όχι για την κατάρτιση του τίτλου. Δεν το πίστευε κανένας από τους ανταγωνιστές της. Ίσως δεν το πίστευε και ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της κοινού. Πήγε κόντρα σε όλα. Κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 του Conference League. Και κατάφερε στο τέλος, πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off, έρχεται το αποτέλεσμα που ήθελαν στο άλλο παιχνίδι. Η ίδια γυρίζει ένα μάτς που φαινόταν να εξελίσσεται σε κηδεία όταν ο Τετέι έβαλε μπροστά στο σκορ το Παναθηναϊκό. Αλλά η ομάδα του Νίκολιτς επανετήθηκε ποτέ σε αυτήν την σεζόν. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ούτε σήμερα. Έφτασε στην ισοφάριση με τον μεγάλο ήρωα του σημερινού αγώνα του Σλίμι, ο οποίος άλλαξε μόνος την εικόνα του μάτς από την ασκήση που του έκανε η κοιλιά του Γιώβιτς. Ναι, η κοιλιά του Γιώβιτς για το 1-1. Ο ίδιος ο Σέρβος επιθετικός απάντησε ξανά στην κριτική που του έχει γίνει στο τέλος των καθυστερήσεων στο 94 και εκεί ο άνθρωπος στον οποίο δεν θα είμαστε ποτέ τα λεφτά ότι μπορεί να έδινε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ στο ΑΟ Μάριο στο 94 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του λαφών

0: FM 94,6. Καλησπέρα.
1: Οι ομάδες αποδίδουν καλύτερα όταν τις κινείται.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, μπαίνουν αυτά live μα. Νίκο Θανασίου, Γιώργο Τανάκα, Κούσμι, όλα στα μικρόφωνα. Κυριακό Σταθερόπουλο. Τον Νίκο.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται.
3: Καλά. Εσεί.
2: Από αύριο ξεκινάει η νέα σεζόν.
0: Το ζήσε και εσύ το θρύλε σου.
3: Εμεί δεν σταματήσαμε, ρε φίλε. Στον Παναθηναϊκό. Μεταγραφέ, προπονητέ, παίχτε. Σταμάτησε. Δεν σταμάτησε αυτό. Και δεν σταματάει ούτε και τώρα, δεν θα σταματήσει. Πάει σε ρί, σκέψου. Τον Οκτώβριο πήρε ο Παναθηναϊκός δύο παίχτες. Το ΕΤΕ και τον Παντελίδη.
2: Τον Οκτώβριο τη πήρε, ναι. Ναι, μπράβο.
3: Τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου πήρε το Μπενίτε.
2: Το Γενάρη πήρε πόσο.
3: Το Γενάρη πήρε 7 παίχτες ακόμα, 8 πόσο πήρε. Δεν σταμάτησε. Τεχνικούς διευθυντές, δύο. Τον Οκτώβριο. Συμβούλους. Ασταμάτητα. Ποια σεζόν. Το μόνο που γλιτώνουμε είναι τα παιχνίδια. Ευτυχώς δεν θα παίζει παιχνίδια Παναθηναϊκός 3 μήνες με αυτήν την ομάδα. Το μοναδικό καλό.
2: Τώρα κάτσε πότε ξεκινάει προκριματικά.
3: 22,
2: ναι.
3: 15 Ιουνίου η έναρξη της προετοιμασίας. 22 φεύγει μάλλον εκτός συγκλονιστικότητα το απρόπτου για Ολλανδία και επιστρέφει 5. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
2: Επιστρέφει 5, λογικά θα κάνει και εδώ κανένα δύο φιλικά.
3: Ναι, λογικά ναι. Πώς πήγε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεν πρόλαβα να δω καθόλου.
2: Εντάξει, ήταν καλός Ολυμπιακός. Στο πρώτο μήχρονο ήταν πολύ καλύτερος. Στο δεύτερο ήταν κακό μάτς γενικότερα. Όλο το δεύτερο. Σοφαρίζει η ΑΕΚ. Έχει άλλη μια ευκαιρία να το πάρει η ΑΕΚ στο τέλος. Με πολύ μεγάλη. Του Ζωάο Μάριο που το βγάζει ο Τζολάκης. Εντάξει. Σε γενικές γραμμές νομίζω ήταν καλύτερος Ολυμπιακός έστω και για λίγο. Κυρίως σε μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, να το πω έτσι.
0: Εγώ νομίζω μέχρι το 55-60 και μετά με τις αλλαγές λίγο.
2: Ναι. Και πραγματικά τον Γκαρθία τρώει πολύ κράξιμο, αλλά με τον Βίλιο Γκαρθία είχε θέμα το Ολυμπιακό στο κέντρο γιατί ο Έσυ δεν ήταν τόσο καλά. Ολκαμπή πάλι τα δικά του. Αλλά εντάξει, τι να πει τώρα, Ολκαμπή. 81 γκολ σε 3 σεζόν. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
3: Εντάξει, δικαιώται και αυτό σε ένα μικρό διάστημα. Ναι, ντεφορμέ. Άνθρωπος είναι, νομίζω. Δεν είναι ρομπότ. Τέλος
2: πάντων. Τι άλλο λέμε τώρα.
3: Πάμε γραμμές.
0: Έχουμε οριστικά τη δεύτερη ομάδα που έπεσε Πανσεραϊκό.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Γιατί έγινε πολύ μεσημέρι το μάτς.
2: Α, μπράβο, ναι. Σήμερα έγινε αυτό. Με τόσα που γίνανε σήμερα.
0: Ναι, με τόσα που γίνανε σήμερα.
2: Στην μπάλα.
0: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε στα ημιτελικά στην Basketball League. Η ΑΕΚ με τον Άρη θα παίξουν τρίτο παιχνίδι. Και γενικά είχαμε από τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο το τελευταίο, ας πούμε, έτσι, χρονικά από το ρεπορτάζ τουλάχιστον των ομάδων, μια απολογητική ανακοίνωση.
2: Μια συγγνώμη ουσιαστικά.
0: Μια συγγνώμη για το ότι ο ΠΑΟΚ απόλυσε όλους τους στόχους που είχε ακόμα για τον μικρότερο για την σεζόν των γενεθλίων των 100 χρόνων.
2: Ναι.
3: Τέτοια αυτοχειρία εγώ δεν έχω ξαναδεί, παιδιά, αλήθεια.
2: Τι εννοείς?
3: Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ σε δεύτερο ημίχρονο. Με τρομερή εντύπωση.
2: Εγώ λίγο αποσπασματικά το έβλεπα και άρχισε και το πρώτο γκολ πότε μπήκε, 65-70 κάπου και άρχισε.
3: 68. Ναι. Άρχισε. Ναι, απλά όταν είσαι μπροστά στο σκορ με 2-0, εκεί το σβήνεις λίγο το παιχνίδι, ρε παιδί μου, το διαχειρίζεσαι διαφορετικά. Ναι, ο ΠΑΟΚ μπήκε μέσα, λες και τελείωσε το μάτς, ήταν φιλικό. Και πήγαινε μπάλα πάνω κάτω. Δεν υπήρχαν άμυνες ούτε μεσαία γραμμή, τίποτα.
0: Μα όταν
3: το καλύτερο ντέρμπι που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός φέτος όσον αφορά το θέαμα. Μπατσάρα στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει μεσαία γραμμή.
2: Στο τέλος έβλεπα, φεύγανε από εδώ, φεύγανε από εκεί. Λέω τι γίνεται. Κάποια στιγμή φώναζα μόνος, έλεγα άμυνα, καθίστε λίγο πίσω.
3: Δεν υπήρχε άμυνα, καμία άμυνα. Καμία άμυνα. Απλά νομίζω ο ΠΑΟΚ πίστεψε ότι θα βάλει κάποια στιγμή και το τρίτο. Δεν το έκανε. Και δέχτηκε το γκολ από τα μπόρδα και πέταξε στα σκουπίδια το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Έπεσε και ο Πανσεραϊκός, όπως είπατε, και η Λάρισα. Πολύ στενάχωρο, ποδοσφαιρικά, τουλάχιστον για μένα, το γεγονός ότι έπεσε η Λάρισα. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκες. Έχει ανάγκες, μάλιστα. Αυτά θα τα γράψει κανένα, θα με κάνετε ποτέ διάσημο. Δεν με έχετε βάλει. 3 χρόνια έκλεισα. Ούτε σε ένα σπότρε γάμο. Τι ρατσισμός είναι αυτός.
0: Κυριάκο, αναλαμβάνεις.
4: Ό,τι έρχεσαι,
3: σου έρχεται. Εγώ τα λέω και στον Στέφανο.
2: Χαρά μου,
3: δεν τα έχω πει. Δεν είπα κάτι πιασάρικο, να πω κάτι όμως. Επίτηδες. Έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα ανάγκη από ομάδες όπως η Λάρισα, ομάδες με κόσμο, με ιστορία, με τίτλους, με δυναμική. Κρίμα. Κρίμα γιατί φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι, νομίζω.
2: Ναι, ναι.
3: Να διαχειριστούν την επιστροφή τους. Μακάρι του χρόνου να επιστρέψουν.
2: Πάλι καλά, οι δύο που ανεβαίνουν έχουν για κόσμο. Και...
3: ειδικά ο Ηρακλής, ναι, ναι, είναι πολύ ευχάριστο.
2: Και θα είναι και ωραίες συγκρομές.
3: Αυτό είναι ακόμα πιο ευχάριστο. Μία Τρίτη Θεσσαλονίκη το χρόνο. Μία Καλαμάτα που είναι καταπληκτική. Ναι, όντως. Πολύ σωστό.
2: Αν ήταν έτοιμο και το γήπεδό τους, δηλαδή τις 2-3 πρώτες αγωνιστικές, να μην τις παίξουν Αθήνα, λογικά. Όντως. Θα ήταν και καλοκαιράκι για μπάνιο κιόλας. Σε έφτιαξα τώρα.
3: Πολύ ωραίο. Πού θα παίξουν αυτοί, μάλλον, έχουν βρει. Σε καμιά νίκαια.
2: Μάλλον.
3: Όχι.
2: Καμιά νίκαια. 2-3 αγωνιστικές είναι, δεν πολλές.
3: Ναι. Τι κάνουμε, κύριε Παπαδάκη.
2: Ξεκινάμε. Ναι, πάμε.
3: Δεν έχεις. Τι έγινε σήμερα.
2: Είναι όλη στη φιέστα.
3: Πού είστε.
2: Είναι όλη στη φιέστα.
3: Πού, εδώ, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, πού είναι όλοι στη φιέστα, τι κάνουνε. Λοιπόν.
2: Εν μεταξύ. Και πλέον τι μας έχει απομείνει, μπάσκετ μόνο πλέον, παιδιά.
3: Σας έχει απομείνει.
2: Εντάξει, έχει τους τελικούς, ρε, μετά.
3: Εντάξει, μετά.
2: Έχει τους τελικούς, μετά.
3: Ελπίζω να μην μαγαρίσετε σε εισαγωγικά πολλά. Εντάξει, το παίρνω πίσω τα εμπόδια. Κάποιοι να παρεξηγηθούν και είναι μέρα χαρά στο για την ΑΕΚ. Δεν εννοώ αυτό. Εντάξει, κάνετε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Δεν χρειάζεται να κάνει το ίδιο και στο ΑΚΑ.
2: Γιατί?
3: Γιατί, γιατί, φίλε. Εντάξει. Τι, γιατί.
2: Μετά νομίζω θα ξαναπάρει κανείς ευρωπαϊκό τελικό στην Ελλάδα.
3: Δεν θα παίρνουμε, όχι τίποτα. Θα πέσει μάλλον να τελειώνουμε.
2: Κυριάκο έχουμε.
3: Θα αρνούμαστε. Πάμε.
2: Γεια σας.
5: Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
5: Μόλις έφυγα από τη σχέση, αφού το ζητήσατε, να σας πάρω να σας δώσω παλμό. Ακούτε?
2: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, φίλε μου.
5: Είμαι ο Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά φίλε.
5: Ήταν μια πολύ ωραία φιέστα. Είπε πολλά ο πρόεδρος εκεί, μας καθυστέρησε, αλλά όλα καλά. Ανυπομονούσε ο κόσμος.
3: Τόσα πολλά, πόση ώρα μίλαγε.
2: Μίλαγε σε 20 λεπτά.
3: Αλήθεια, καλά 20 λεπτά.
5: Ταινία γύρισα. Yeah.
2: Μίλησε 20 λεπτά και...
3: Okay, δεν έχω εικόνα.
2: Και τραγούδισε και όλα αυτά. Έφαγε ένα μισαράκι στο νερό.
5: Έγραψε καινούριο τραγούδι, τραγούδισε, του ζήταγε ο κόσμος να τραγουδήσει. Έφερε το κύπελο με το αγωνιστικό.
3: Αυτό το είδα, αυτό το είδα.
2: Και τη κομάντο.
3: Αυτό το είδα.
5: Είπε κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου πράγματα, μετά είπε για την ομάδα, είπε πολλά. Ευχαρίστησε το Μελισσανίδη, ένα από τα βασικά που είπε.
3: Λογικό.
5: Το παιχνίδι δεν ήταν πολύ καλό, συμφωνώ μαζί σας. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Είχε καλύτερη κυκλοφορία, η ΑΕΚ ήταν πίσω. Μόλις μπήκε ο Βάργα άλλαξε όλο το παιχνίδι. Δεν είναι... στις μεγάλες πάσεις που βγαίνανε δεν μπορούσε το δίδυμο μπροστά να τις πάσει και είχε λίγο θέμα η ΑΕΚ. Και ενώ προσπαθούσαν να κάνουν build-up και πίεζε ψηλά ο Ολυμπιακός, συνεχίζει να το κάνουν και γίνανε αρκετά λάθη.
2: Εντάξει, ο Βάργα είναι τρομερός στην πρώτη μπάλα.
5: Ναι.
2: Και όπως παίζει
5: και
2: πολλές φορές
5: η ΑΕΚ. Και ήταν και το κλειδί του δεύτερου γύρου. Έτσι όπως έπαιξε η ΑΕΚ το δεύτερο γύρο, ναι. Και φάνηκε σήμερα ότι ήταν ένα από τα κλειδιά, γιατί έλειψε πολύ το πρώτο ημίχρονο. Όταν μπήκε και με κάποιες αλλαγές που έκανε ο Νίκολη, τη ισορρόπησε λίγο το πράγμα.
0: Νομίζω και ο Ζωάο βοήθησε πολύ και στο.
2: Δεν είχε καλά τα χάφτες η ΑΕΚ.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν κουρασμένοι, καταπονημένοι.
5: Πάντα βοηθάει, αλλά ο κόσμος ξέρει. Έχει τα περίεργα του, άμα χάσει κάποια μπάλα, έτσι, κάποια κόντρα κλπ. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός χειριστής μπάλας και πολύ καλός.
0: Άλλη μόνο ρε Γιάννη μου, παίξε τώρα με 5-6 συμμετοχή στην Εθνική Πορτογαλία και τι να πεις τώρα, δεν είναι καλό.
5: Έχει πολλούς προπονητές κερκίδας και στο γήπεδο μέσα και εκτός. Πάρα πολύ καλός παίκτης και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Απλά πιστεύω του χρόνου, λόγω ότι είναι δανεικός και του συμβολέου του, δεν νομίζω, δεν τον βλέπω να συνεχίσει. Έτσι, πιστεύω.
0: Θα δούμε. Να είσαι καλά Γιάννη.
5: Ένα γλυκό προτάσμα και έτσι όπως εξελίχθηκε. Και συγχαρητήρια και στις υπόλοιπες ομάδες και έχουμε τον χρόνο ένα ακόμα καλύτερο και να δυναμώσουν όλοι παραπάνω.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά.
5: Καλό βράδυ,
3: καλό. Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
0: Πάμε, χαίρετε.
6: Το σήκωσα. Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
6: Καλησπέρα σας. Ζήτω η πρωταθλήτρια 2026. Δύο πράγματα θέλω να πω για να μην κρατήσω και ραδιοφωνικό χρόνο. Να έρθουν στη Νέα Φιλαδέλφια πολλά ασθενοφόρα.
2: Φίλε μου, μόνο πριν συνεχίσεις, ναι. Κλείσε το ραδιόφωνο, γιατί μικροφωνίζει.
6: Ναι, ναι, συγγνώμη. Θα μίλωσα λίγο. Είναι ο συναισθηματισμός της στιγμής, είναι έντονες οι στιγμές. Να έρθουν στη Νέα Φιλαδέλφια πολλά ασθενοφόρα και από φθινόπωρο που έχει εκλογές να κλειδώσετε τις γριές στο σπίτι για να μην ψηφίσουν οι κούλοι. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ, να είστε καλά, μόνο ΑΕΚ.
0: Να είστε καλά φίλε, πάμε. Χαίρετε.
7: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
7: Νίκος Νέο, Ηράκλειο, ΑΕΚ, το Φουγάρο, τι κάνω.
0: Γεια σου Νίκο Μαλού.
2: Γεια σου Νίκο.
7: Γυρνάω από το γήπεδο. Λοιπόν, εγώ σήμερα, επειδή είμαι και λίγο συγκινημένος, έχασα τον πατέρα μου στις 11 Οκτωβρίου και 68 μέρες που τον είχαμε στο νοσοκομείο, από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να επικοινωνεί, και πήγαινα και του μιλήσα γενικά για την ΑΕΚ, μιλήσαμε. Θέλω να αφιερώσω αυτό το πρωτάθλημα σε όλους όσους δεν προλάβανε να το ζήσουμε και να πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν ξέρω αν θα το αναφέρουν και άλλα παιδιά που ήταν στο γήπεδο. Αυτό που έκανε η ΑΕΚ σήμερα σαν οργάνωση ήταν εγκληματικό. Με τον κόσμο, τους υπεράριθμους κτλ. Δηλαδή ήταν πραγματικά ντροπή. Υπήρχε πολύ ωραίο κλίμα, πάρα πολύ ωραίο κλίμα, με τραγούδια. Αλλά αυτό που έγινε θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτο. Τώρα για τον πρόεδρο, ήθελε να δώσει δουλειά στους ταξιτζίδες. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή άμα του δώσει μικρόφωνο ξεχνιέται ο άνθρωπος. Περισσότεροι ήλοι στις πανελλαδικές πρέπει να διαβάσουν τα παιδιά. Τι να πω δηλαδή. Για του χρόνου Κώστα, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έτσι όπως είναι, οπωσδήποτε θέλει ένα στόπερ, ένα χαφ και δύο μπακ. Και έχουμε πίστη στο Ριπάλτα και στον Νίκολη. Και να κάνουν μια αξιοπρεπή πορεία σε όποια διοργάνωση και να παίξουν. Τίποτα άλλο.
0: Αυτό είπε και ο Νίκολης για 3-4 παίκτες, ειδικά για το χαφ, ότι πρέπει να είναι στο επίπεδο των άλλων δύο.
7: Μην χαθούμε τώρα, αλλάξουμε όλη την ομάδα. Τα εγκλήματα που έκανε ο Μελισανίδης, κάθε χρόνο όποτε έπαιρνε η ΑΕΚ πρωτάθλημα, εγώ αυτό θυμάμαι. Τον επόμενο χρόνο κάτι γινότανε, δεν ανανεωνόντουσαν παίκτες κτλ. Και θα μείνω και στο γεγονός ότι ο κόσμος χειροκρότησε σαν βασικό παίκτη τον Γιόνσον. Το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και ας μην ταιριάζει σε αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς. Αυτός ξέρει καλύτερα. Γι' αυτό πληρώνεται, για να μας δείχνει μια καλή ΑΕΚ. Καλή εκπομπή, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
8: Γεια σας, γεια σας.
0: Έλα, φίλε.
8: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, είμαι 70 χρονών, ΑΕΚ. Έχω διαρκείας πάρα πολλά χρόνια και απόψη συχάθηκα τον εαυτό μου με αυτόν τον γελίο που λέγεται...
0: Όχι, δεν χρειάζεται χαρακτηρισμό. Δεν χρειάζεται χαρακτηρισμό. Δεν χρειάζεται χαρακτηρισμό.
3: Εγώ να σου πω κάτι. Σέβομαι όλες τις απόψεις. Απλά μου ρέει καμιά φορά, επειδή ζούμε και στη χώρα που ζούμε, μου κάνουν κάποια πράγματα εντύπωση. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να είσαι ΑΕΚ, να έχεις πάρει ένα από τα 14 πρωταθλήματα της ιστορίας σου, που δεν παίρνει και κάθε χρόνο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, σωστά. Και να βγαίνεις τώρα σε ένα ραδιόφωνο για να πεις αυτό για τον πρόεδρό σου. Εντάξει, με αυτά μου φαίνονται πολύ περίεργα. Μπορείς να συμφωνείς, μπορείς να διαφωνείς,
0: μπορείς να το διατυπώσεις όπως ο Νίκος, ρε παιδί.
3: Μπορείς κάτι να μη σ' αρέσει. Ναι, τώρα να βγεις και να πεις αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, με μου κάνει εντύπωση. Πάμε παρακάτω. Και οι επόμενοι παιδιά πιο κόσμοι.
9: Καλησπέρα, παιδάκια, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι, καλημέρα.
9: Φιλαράκια, καλημέρα. Εκάρας, Γιάννης Πετρούπολη, από το αυτοκίνητο μέσα στην κίνηση. Αν μπορώ μια παραγγελία, δύο μερίδες Λαγός Λιφάδο, δύο μερίδες Γαύρο Τιγανή.
0: Έλα, φίλε, εντάξει, είπαμε. Είπαμε. Παρακάτω.
3: Τι πάθατε σήμερα?
9: Καλησπέρα.
0: Πάμε, χαίρετε.
9: Ναι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
9: Άντε, επιτέλους. Άντε, τελειώνουν και γρήγορα οι προηγούμενοι να μιλήσουμε.
3: Με αυτά που λένε δεν κρατάνε πάνω από τέτοια.
9: Έλεος, ρε παιδιά.
3: Κοκοράκια.
9: Έλεος. Και εγώ σήμερα Παναγιώτης, με κατάλαβες, Κωστάκη,
0: Ναι, ναι.
9: Ωραία. Φίλε Νίκο, καλησπέρα. Νίκος. Αθανασίου, έτσι.
0: Ναι, Νίκος και ο Γιώργος ο Τσανάκας εδώ.
9: Ωραία. Γεια σου, Γιώργαρα, από Τσανάκα.
2: Γεια σου, φίλε Παναγιώτη.
9: Γεια σου. Να είστε καλά, παιδιά. Πάμε Παναθηναϊκός. Και εγώ δεν θα ανέβραμε. Τι να κάνω τώρα, αρχίσω να βρίζω εδώ πέρα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Δημόσιο λόγο έχουμε, ρε. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε σαν χώρα. Λοιπόν, στεναχωρημένος και απογοητευμένος Παναθηναϊκός. Δεν είναι εικόνα αυτή. Τα έλεγες, φίλε Νίκο, καιρό. Διαφωνούσα μαζί σου. Γιατί δεν θα το παίξω ότι συμφώνησα από την αρχή. Έλεγα, τον δούμε. Μπενίτεθ είναι. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Αλλά δεν πάει άλλο, ρε παιδιά. Δεν είναι εικόνα Παναθηναϊκού αυτή, ρε παιδιά. Καλύτερα έπαιζε με τον Κόντι. Πολύ καλύτερα ήταν με τον Κόντι ομάδα. Ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι άλλο πρέπει να γίνει σε αυτό το σύλλογο, τι άλλο πρέπει να περάσει ο κόσμος του για να δούμε κάτι. Κάτι, δεν είπα να πάρω πρωτάθλημα, να δω λίγο μπάλα. Να δω την ομάδα να παίρνει ένα τέρμπι. 6 παιχνίδια στο 0, 3 ισοπαλίες. Και αυτό είναι Παναθηναϊκός και ο κύριος Μπενίτεθ βγαίνει και μας λέει ότι είμαστε, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και περήφανοι που ο Παναθηναϊκός είμαστε τέταρτος. Ποιος δεν πάτησε τέταρτος, η Κηφισιά, ο Ατρόμητος ή ο Παναθηναϊκός, πού είμαστε ρε παιδιά. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να λειτουργεί σαν την Κηφισιά και τον Ατρόμητο. Δεν θέλω να απονομεύσω τις ομάδες έτσι προς Θεού. Έχουν και αυτή τη δική τους ιστορία και το δικό τους σύνολο και βάθος. Αλλά δεν είναι όλα τον Παναθηναϊκό ρε παιδιά. Μην τρελαθούμε τελείως. Ποια είναι η επόμενη μέρα, Νίκο? Τι θα γίνει τώρα, θα συνεχίσουμε έτσι το καλοκαίρι?
3: Η επόμενη
9: τον
3: μέρα
9: προπονητή.
3: Είναι η Δευτέρα. ξεκάθαρο το τι θα γίνει. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μένει να επιβεβαιωθεί από την ίδια την πραγματικότητα μέσα στο επόμενο 48. Το ποιο θα είναι η επόμενη επιλογή και αυτά, να τη δούμε.
9: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα και θέλω την άποψή σου.
3: Ναι, αν μπορώ.
9: Γιατί μου αρέσει να κάνουμε ωραίο διάλογο.
3: Έτσι.
9: Εάν είναι πάλι να περιμένουμε 1,5 μήνα ναι. κάποιον Σάρι, κάποιον Μαρτίν ή κάποιον τον οτιδήποτε, ναι. καλύτερα που λέω εδώ να κρατήσουμε τον Μπενίτε. Αν είναι να χάσουμε και τόσο πολύτιμο χρόνο για να πάει να κλείσει κάποιους άλλους προπονητές και μετά να μείνεις με τύπου σαν τον Αλόνσο, καλύτερα μείνε με Μπενίτεθ. Πόσο χειρότερα να πάνε τα πράγματα. Αν όμως υπάρχει ένα πλαίσιο και ένα πλάνο από την ΠΑΕ και είναι ήδη στην επόμενη μέρα και με το που φύγει ο Ράφα Μπενίτεθ έρθει το επόμενο όνομα κατευθείαν για να λάβει την ομάδα, εκεί ναι, ίσως κάτι σώσει για τον χρόνο.
3: Εντάξει, εγώ στο μόνο που διαφωνώ έχει να κάνει με το χρονικό πλαίσιο. Γιατί εννοώ, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αν ο προπονητής θα ανακοινωθεί ο επόμενος, πόσο έχουμε αύριο, 18 Μαΐου ή 31 Μαΐου. Αυτό
9: ναι,
3: θέλω.
9: Ναι, αλλά όχι και να χάσουμε...
3: Όχι να πας, εντάξει, όχι να πας. 15 Ιουνίου ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει περιθώρια, αλλά για 10 μέρες, από το να κάνεις μια βιαστική επιλογή, χίλιες φορές να καθυστερήσεις και 10 μέρες. Σε αυτό πολύ συμφωνώ.
9: Αυτό σου λέω, άλλο 10
3: αυτό
9: μέρες,
3: που είχε γίνει με το Σάρι, το πρόβλημα με το Σάρι δεν είναι μόνο ότι δεν ήρθε. Αυτό ήταν και το πιο πιθανό έτσι. Όταν κυνηγάς τέτοιες περιπτώσεις, σαν τον Σάρι, δεν είσαι πρώτη του επιλογή και είδες ο άνθρωπος, έκατσε κάποιους μήνες έξω και μετά πήγε στη Λάτσιο. Το πρόβλημα στην περίπτωση του Σάρι είναι ότι όλος ο κόσμος και απόλυτα φυσιολογικά ψήθηκε ότι εδώ θα έρθει ο Σάρι. Ωραία. Και στο τέλος, όταν ήρθε ο Αλόνσο, κάηκε ο άνθρωπος πριν καν προπονεί στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν επικοινωνιακά έτσι όπως έγινε εκείνη η υπόθεση. Δεν έκατσε καλά στον Παναθηναϊκό. Αλλά να σου πω την αλήθεια μου, δεν βλέπω σύριαλ.
9: Μακάρι.
3: Δεν βλέπω σύριαλ.
9: Να πω, μακάρι.
3: Και κάτι δεν βλέπω ακόμα... και προπονητή σε αυτή την ηλικία.
9: Δεν χρειάζεται τέτοια.
3: Όχι, ότι είναι, όχι ότι είναι το ίδιο Σάρι με τον Μπενίτεθ όσον αφορά το ποδόσφαιρό τους. Αλλά δεν βλέπω.
9: Τέλος πάντων, να πω και λίγα πράγματα γιατί δεν έχω βγει αυτές τις μέρες. Έχω καιρό να βγω στο Κώστα για τον μπάσκετ. Mm-hmm. Δυστυχώς Κώστα βγήκανε οι φόβοι πολλών ακροατών. Εγώ βέβαια στήριζα όλο τον χρόνο τον Αταμάν και τους παίχτες. Βέβαια δεν, κάτι έλειπα από τον Παναθηναϊκό που ακόμα προσπαθώ να βρω τι ήταν αυτό. Έφταιγε ο Αταμάν, ήταν αδιαφορία προπονητή. Οι παίχτες είχαν λίγο παραπάνω σηκώσει τον Αμανέ ψηλά στο ότι ρε παιδί εντάξει είμαστε εμείς και κανένας δεν είναι. Δηλαδή εγωισμός. Τι έφταιξε ακριβώς, τώρα προσπαθώ να καταλάβω. Πάντως να είσαι στο σπίτι σου, να έχεις τη διοργάνωση του Final Four και να μένεις εκτός και να πηγαίνει ο αιώνιος αντίπαλός σου, δεν είναι ότι
0: ευχάριστο. Εντάξει, δεν ευχαριστώ. Παναγιώτη, εγώ νομίζω ότι μετά το δεύτερο μάτσο ο Παναθηναϊκός δεν ασχολήθηκε καθόλου με σε ό,τι είχε να κάνει με τον μπάσκετ. Δηλαδή έπρεπε να βρει τρόπο να δει πώς θα καθαρίσει το τρίτο ή το τέταρτο μάτσο, κυρίως το τρίτο. Γιατί μετά το 2-1 που μειώσανε το πιστέψαν.
9: Να. Πιστεύεις μια επιλογή σαν το Ζέλικο και εσύ και τα άλλα τα παιδιά που είναι πιο άμα θέλουν. Πιστεύεις μια επιλογή πάλι για το Ζέλικο για να έρθει να κλείσει εδώ. Είναι κατάλληλη ή πιστεύεις ότι μπορεί να κοστίσει κάτι πιο νεανικό. Στην Γιασκεβίτσιος ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να πάει σε κάτι πιο προσαρμοσμένο στην εποχή αλλά εντάξει αυτό θα το αποφασίσει ο άνθρωπος που βάζει τα λεφτά του.
9: Λοιπόν,
0: να σε καλά Παναγιώτη.
9: Να είσαι καλά μαγκές μου.
3: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
9: Καλό βράδυ.
0: Πάμε break.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-4-5 με γύρω του Ανάκα, Νίκο Αθανασίου και Κώστα Μιώλη στα μικρόφωνα και Γιώργο Σταθερόπλου στον ήχο. Συνέχεια. Πάμε.
13: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε.
13: Είναι μια όλη, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, Θέμης ΑΕΚΔΙΣ, ο Κυριάκος με ξέρει, είμαι, μένω ακριβώς δίπλα του.
0: Mm-hmm.
13: Για ποιο λόγο φάγαμε τα χημικά σήμερα στο γήπεδο της ΑΕΚ απ' έξω, με εισιτήρια και με κόσμο 50, 60, 70 χρονών να πέφτουν και να λιποθυμάνε?
0: Το μόνο που έχω ενημερωθεί είναι μισή ώρα πριν από το μάτς εκεί. Εκείνη την ώρα ανέβηκαν τα σχετικά αποσπάσματα, τέλος πάντων, το τι έχει συμβεί.
13: Ναι.
0: Ότι υπήρξε μεγάλη αναταραχή και χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, υπήρξε μια πολύ εχθρική αντιμετώπιση από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Αυτό έχω διαβάσει μόνο. Δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω, δεν με έχει ενημερώσει κανένας για τίποτα παραπάνω.
13: Παιδιά, φάγαμε χημικά και ξύλο, γυρίσαμε σε εποχές απαγορευτικές πίσω, άνθρωποι που είχαμε οι συνδικοσιάρχες, χωρίς να προκαλέσουμε και χωρίς να σπρώξουμε τα ΜΑΤ και δακρυγόνα σε γέροντες 65 και σε γέροντες, σε μεγάλους ανθρώπους 65 και 70 χρονών. Για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα σήμερα? Όλοι είχαμε τα εισιτήρια και δεν μας άφηναν να προσεγγίσουμε το γήπεδο. Είχαμε περάσει τους ελέγχους, όλοι όσοι ήμασταν στον περιβάλλοντα χώρο, μετά τα επιδόματα, είχαμε όλοι εισιτήρια και δημιουργήθηκε αυτό το χάλι.
0: Προφανώς για αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει κάποια, ή να ζητήσει ασφαλώς ο λόγο η ΠΑΗ, να γίνει κάποια ενημέρωση σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη εκεί απέξω.
14: Στην 11 έφυγε από εκεί στους οργανωμένους που ήταν και πιο πολλοί κόσμος κλπ. Στην 11.
0: Αυτό, ό,τι διάβασα παιδιά, βγήκε 35-40 λεπτά πριν.
2: Κάπου εκεί,
0: 35-40 λεπτά πριν. Είδα
13: από τις 6 και 25, από τις 6 και 25 μπήκαμε στο γήπεδο 7 και 29.
0: Το είδα πρώτα, να σου πω την αλήθεια, στο Ένωση ότι κάτι, ότι είχε συμβεί και έκαναν αναφορά τα παιδιά από το site το συγκεκριμένο, και μετά το είδα θα το πω, εντάξει, αφού εκεί το είδα στο SDNA. Σε αυτά τα δύο δηλαδή είδα πρώτα ότι κάτι είχε συμβεί και τα λοιπά. Ό,τι διάβασα, δεν έχω ούτε εικόνα ούτε έχω μιλήσει με κάποιον. Θα επικοινωνήσω και εγώ με κόσμο που έχω, ας πούμε, και αν μου πει τι ακριβώς συνέβη, αλλά σίγουρα
13: εν τη αυτή περιπτώσει, εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή εκπομπή. Η ΑΕΚ πήρε ένα πρωτάθλημα επειδή έπαιξε την καλύτερη μπάλα, και εύχομαι πάντα όποια ομάδα παίζει την καλύτερη μπάλα να παίρνει το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
15: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
15: Ακούγομαι?
0: Ναι, μια χαρά.
15: Γεια σας, Απόστολος. Λέγουμε και εγώ γύρισα από το γήπεδο.
0: Έλα, Απόστολο, να είσαι καλά, φίλε.
15: Ήθελα να πω σχετικά με την απονομή. Συγχαρητήρια καταρχήν στην ομάδα μου που κέρδισε το πρωτάθλημα. Από σχετικά με την απονομή, ενώ ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ που ξεκίνησε με την ιστορία της ομάδος, κατέληξε σε ένα λόγο του Προέδρου 20 και πλέον λεπτών, ο οποίος ήταν επιεικός σκέψης ατάκτως ηρημένες. Δεν ξέρω αν είχε έγγραφο άνθρωπος μπροστά του, αλλά θύμιζε ανθρώπους που βγαίνουν στο Ζάπιο, ξέρω εγώ, και βγάζουν κάτι λογίδρια με πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Δεν αρμόζει σε πρόεδρο της ΑΕΚ αυτή η γραφικότητα. Αυτή η γραφικότητα.

0: αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Χάλασε μια γιορτή που την πιθανόν πλήρωσε και πολλά χρήματα για να ξεκινήσει πολύ ωραία με την ιστορία της ομάδας. Ενθουσιαστήκαμε και περιμέναμε ένα λιτό λόγο από έναν άνθρωπο που κατέχει μια υπεύθυνη θέση. Αυτός κυριολεκτικά λειτουργήσε ως ο τελευταίος άνθρωπος που θα βρει ένα μικρόφωνο και θα βγει να πει του κόσμου τις συναρτησίες.
1: Αν μου επιτρέπεις,
0: ναι.
1: Νομίζω είσαι πολύ, πολύ σκληρός. Βέβαια, εντάξει, ο κάθε άνθρωπος...
0: Okay, διαβάστε τον λόγο.
1: Θα σου πω, όχι, θα το διαβάσω, δεν έχει να κάνει.
0: Διαβάστε τον λόγο.
1: Θα σου πω κάτι. Μισό λεπτό.
0: Εγώ είμαι πολιτικοποιημένο άτομο. Και... δεν έχω αντίρρηση το ποδόσφαιρο.
1: Θα σου πω.
0: Δεν θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι πολιτικό.
1: Θα σου πω.
0: Αλλά δεν είχε καμία σχέση ο λόγος του, πραγματικά.
1: Ίσως να φταίει επειδή δεν το έχω δει και δεν έχω ξεκάθαρη άποψη. Αλλά δεν μπορούμε τώρα, να σου πω μια, δεν μου αρέσουν υπερβολές. Δεν μπορώ να ακούω τώρα τη χάλασε τη γιορτή. Έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα. Το έχεις γιορτάσει. Έχεις σηκώσει το κύπελλο. Έκανε μια φιέστα. Εντάξει, πώς, τι είπε
0: πια
1: και χάλασε.
0: Μα το χάλασε ο ίδιος ο άνθρωπος αυτό.
1: Εντάξει,
0: αυτό που
1: έχω διαφορετική
0: πολύ ωραία και σας ξαναλέω, ναι. Και σας ξαναλέω ότι η παρουσία.
1: Και στο τέλος της ημέρας, φίλε, να σου πω κάτι. Για να αγοράσει την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος με διορθώνω Μιάουλης, έβαλε και 90 εκατομμύρια από την τσέπη του. Εντάξει, οκ. Okay. Το να βγει να πουλήσει και να πει 10.
0: Δηλαδή, ότι,
1: έχει ένα λόγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Αυτό σημαίνει. Τουλάχιστον θα κάνουμε τα μάτια. Όχι λόγο παραπάνω πολιτικά. Όχι λόγο παραπάνω ότι έχει άποψη και εσύ δεν έχεις, εγώ δεν έχω. Όλοι έχουμε άποψη.
0: Άλλο θέλω να πω. Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Θέλω να πω, δεν είναι κάποιος που περνούσε απ' έξω και μπήκε μέσα και έκανε μια...
0: Μα αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό μακάρι να ήταν ένας που περνούσε απ' έξω και να του δίνανε το μικρόφωνο και να ήταν αυτό.
1: Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικό.
0: Πρέπει να έχει και μια μίνιμουμ κρίση για αυτά που λέει.
1: Τέλος πάντων, αυτά εγώ νομίζω είναι...
0: Δεν είχαν καμία σχέση με την γιορτή. Και δεν ήταν και κάπως να πεις ότι είχαν κάποια συνάρτηση μεταξύ τους. Εγώ που έφτιαξα το ίδρυμα του πατέρα μου και οι τράπεζες, διαβάστε το λόγο του. Ανεβάστε τον κάπο και πείτε μου αν υπάρχει άνθρωπο, γιατί εγώ έβλεπα γύρω μου.
1: Λέω, εγώ κατάλαβα.
2: Υπάρχει όλο, υπάρχει όλο και σε βίντεο υπάρχει.
1: Ναι, μόλις, θα κάτσω να το δω, δεν έγινε κάτι. Εγώ καταλαβαίνω να μου λες.
0: Άκουσε
1: με λίγο να σου πω.
0: Καθίστε δείτε το και κάντε μια κριτική εσείς.
1: Δεν θέλω να κάνω καμία κριτική, δεν με απασχολεί. Εγώ αν είχα πάρει το πρωτάθλημα, θα σου πω κάτι. Δεν έχω θέμα, άκουσε με να σου πω λίγο. Αν έπαιρνε η ομάδα μου πρωτάθλημα.
0: Βάζει χρήματα.
1: Να
0: σας πω και κάτι. Έχω αντίληψη για τη θέση σας.
1: Μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Ή θέλεις να μιλάς μόνος.
0: Ναι, ναι.
1: Να καταλάβω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι το ιδανικό θα ήταν, έτσι όπως το εκλαμβάνω από αυτό που μου λες, να μιλούσε πολύ λιγότερο. Από την άλλη, εμένα δεν μου αρέσει υπερβολή. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα στα δικά μου τα μάτια ότι χάλασε μια γιορτή που η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα τώρα, πήρε πρωτάθλημα το 23 και πρωτάθλημα το 18 και πριν το 18 το πήρε το 94. Και να λέμε χάλασε μια γιορτή. Εντάξει, μακάρι εγώ να πάρω πρωτάθλημα με οποιονδήποτε
0: μακάρι,
1: πρόεδρο
0: μακάρι
1: να πάρω το πρωτάθλημα και να βγαίνει να μιλάει ένα τέταρτο για, για τους πιγκουίνους στο Βόρειο Πόλο. Δεν με νοιάζει.
0: Α, okay, τάξει,
1: εμένα, εμένα.
3: Εμένα. Να σας πω κάτι.
1: Εμένα.
3: Πήγαμε να κάνουμε celebrate το, ναι, το πρωτάθλημα. Θα μπορούσα να πει δύο λόγια σχετικά με τον αθλητισμό και την ομάδα. Ναι. Και ας μιλάει και 20 λεπτά, αλλά να είναι σχετικά. Ήταν... άσχετα αυτά που
0: έλεγε. Ατάκτο σε σκέψη.
1: Ήθελε
0: αυτό
1: να τα πει, τα είπε, πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Okay, εντάξει, με αυτή τη λογική, οκ. Okay. Με τη λογική ότι ένας άνθρωπος δίνει 90 εκατομμύρια και μπορεί, να κάνει αυτό που θα κατηγορούσα με έναν τυχαίο άνθρωπο, να το έκανε.
1: Έτσι okay, το νιώσε, πιστεύω, έτσι το αισθάνθηκε, έτσι βγήκε και τα είπε. Δεν ξέρω, στο μυαλό του δεν είμαι μαζί του.
0: Ωραία, και εμείς αισθανθήκαμε και δεν το...
1: Εννοείται, ο κάθε άνθρωπος θα εκλαμβάνει διαφορετικά τα πράγματα.
0: Και σας ξαναλέω, ότι αυτό, αν ήταν δικιά μου άποψη και κοίταγα, ναι, γύρω μου και έβλεπα ανθρώπους που το επικροτούσαν, ναι, ή έστω το ανεχότανε, θα έλεγα σε όλη μου την περιοχή εκεί που μπορούσα να δω, είδα ανθρώπους δυσαρεστημένους και πραγματικά πώς το λένε, και το χλεβάζανε.
1: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ στην κυρία. Να είστε καλά.
2: Καλά. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή.
1: Πάμε.
2: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ είμαι.
2: Έλα, φίλε, ναι.
4: Ήξερα, παιδιά, πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Είμαι ο Γιάννης από Νίκαια, ήμουν και εγώ στη Φιέστα.
2: Γεια σου, Γιάννη, να είσαι καλά.
4: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Καταρχάς να πω ένα μπράβο.
1: Ορίστε, βγαίνουν και χαρούμενοι άνθρωποι. Γιατί έκανα δύο
4: γκρινιά. Όχι, εγώ προσωπικά. Θα σας πω το εξής. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι. Βλέπω τα πράγματα όλα ωραία, πήγα σήμερα εντυπωσιάστηκα.

0: Τελικά δεν έμεινα μέχρι το τέλος γιατί έπρεπε να φύγω. Αλλά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο Μάριο Ηλιόπουλο που μέσα σε δύο χρόνια έφτιαξε μια ομάδα για πρωταθλητισμό. Και ελπίζω, όπως είπες και εσύ Κώστα, άμα κάνει 3-4 μεταγραφές εκεί που πονάει η ΑΕΚ, θεωρώ ότι η ΑΕΚ
1: θα πάει. Ο προπονητής είπε ότι στόχος είναι 3-4 μεταγραφές. Η μία δικά στα χαφ που νομίζω ήταν και το μεγαλύτερο, να το πω εντός εισαγωγικών, στοίχημα, ρε παιδί μου, το να αντέξουν τα δύο παλικάρια, πραγματικά παλικάρια που άντεξαν μέχρι το τέλος, ο Πινέδα και ο Μαρίν, να πάρει ένα παίχτη στο δικό του επίπεδο. Αυτό είπε ο προπονητής.
0: Πραγματικά έτσι είναι. Και εγώ εκεί ελπίζω να γίνουν οι μεταγραφές, αυτές που χρειάζονται. Εγώ σήμερα και την οργάνωση θα πω μόνο, εμένα μου άρεσε προσωπικά, δηλαδή και αυτό που είδαμε τα ντρόνους, δηλαδή με εντυπωσίασε. Δεν έχω, τώρα το ότι μίλαγε ο πρόεδρος δεν με αφορά καθόλου, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, είμαστε τέλος της χρονιάς. Όπως είπε και ο κύριος δίπλα σας, έχει ρίξει τόσα εκατομμύρια, μπορεί να πει και ό,τι θέλει για την τελική. Θα πω μόνο το εξής, λίγο, όταν γίνονται τέτοιες φιέστες και υπάρχει τόσος πολύς κόσμος, λίγο καλύτερη οργάνωση. Γιατί κάποια φάση δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω, καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό που το είπε και ένας άλλος στην αρχή, λίγο όταν υπάρχει έτσι τόσο υπεραριθμία, να γίνεται καλύτερη οργάνωση. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο έτσι, γιατί για τους φίλους του ΠΑΟΚ, να ξέρουν ότι αρκετοί ΑΕΚτζήδες εκεί που ήμουν εγώ ήθελαν ο ΠΑΟΚ να πάει Champions League. Παρόλο που την κόντρα που έχουμε.
1: Εγώ θα πω ότι τα πράγματα ήρθαν έτσι, πίστευα και το είχα γράψει και το είχα πει, ότι ακόμα και αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε το επιθυμητό για εκείνον αποτέλεσμα, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κερδίζει στη λεωφόρο. Γιατί κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο φαίνονται άλλο και ο ΠΑΟΚ ήταν στο πρώτο μήχρο, βρήκε πρώτος γκολ γιατί και ο Παναθηναϊκός έπαιζε ανοιχτά και έκανε φάσεις. Μετά στο δεύτερο μήχρονο, όσο μπορούσα να παρακολουθώ το, γιατί έβλεπα αρκετά και από τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, σαν να σβήσανε. Δηλαδή, μόλις έγινε το 1-2, λέω είναι ζήτημα χρόνου να γίνει και 2-2.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό φέτος.
1: Ναι. Είναι ότι όταν είναι και καμιά φορά, δεν είναι καμιά μαντική ικανότητα ποδοσφαιρική. Απλά είναι ότι όταν σε μια ομάδα πάνε όλα στραβά, ακόμα και το τελευταίο που θα κυνηγάς, θα σου στραβώσει και αυτό. Αλλά σήμερα έγινε με πολύ σκληρό τρόπο για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το να κερδίσεις ένα παιχνίδι 2-0, που όλοι ξέρουμε πως είναι τα play-off, και να μην πάρεις τελικά το παιχνίδι, είναι. Τι να σου πω τώρα.
0: Τώρα, παιδιά, κρίμα πραγματικά, και τύχαν και τα 100 χρόνια. Και...
1: Καλά, εντάξει, κρίμα δεν είναι. Είναι για τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που δεν αφορά εμάς. Τουλάχιστον δεν μπορεί να κατηγορήσει κανένας ότι κάποια ομάδα έκανε πλάτη στην άλλη κτλ. Παίχτηκαν όλα στα ίσα.
0: Αυτό σίγουρα. Αυτό σίγουρα, ναι.
1: Και δεν μπορεί να χρεώσει κανένας ότι ξέρω εγώ, εσείς καθίσατε, ξέρω εγώ, σαν χλαμάρι, ξέρω εγώ, εσείς το δώσατε, εσείς κάνατε. Τέλος. Αυτό έγινε. Παίξανε 4 μεγάλοι αντίπαλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παίξαν το καλύτερο δυνατό στα παιχνίδια και με όσες δυνάμεις είχαν απομείνει και τα δώσαν όλα.
0: Ακόμα και καλύτερα που έγινε έτσι για να διηγηθούν τυχόν υποψίες. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Παιδιά, σας εκτιμώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά μιλάμε. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Να σας καλά.
0: Να σας καλά.
2: Καλό βράδυ.
3: Γεια σας. Γεια σας.
1: Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Έλα φρε, καλημέρα.
4: Με ακούτε?
1: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Η ομάδα άρχισε να πάρει το πρωτάθλημα και όσον η ομάδα της ΑΕΚ εννοείται και όσον αφορά τη δικιά μου την ομάδα, εδώ και χρόνια έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική στον Παναθηναϊκό και αυτό συνεχίζεται και τώρα που κρίνεται ένας προπονητής μέσα σε ένα εξάμηνο ή εφτάμηνο. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αν τελικά φύγει ο Ισπανός προπονητής και έρθει κάποιος άλλος, η ομάδα πρέπει να μαζευτεί πάλι 17 Ιουνίου και να αντιμετωπίσει τον πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου. Αν τώρα ο νέος προπονητής μπορέσει να μαζέψει όλο αυτό το μετριότατο ρόστερ, το μετριότατο, να τον μάθουν και να τους μάθει και να μπορέσει να κάνει αντίστοιχη ομάδα, τότε πραγματικά στο ποδόσφαιρο έχει χαθεί η λογική, ας πούμε. Για μένα πρέπει να παραμείνει ο κύριος Μπενίτεθ. Είναι κρίμα που συζητιέται όλο αυτό το διάστημα. Βέβαια δεν έχει πει η διοίκηση κάτι. Αλλά σήμερα νομίζω στις δηλώσεις του το είπε ξεκάθαρα όταν το ρώτησε στην αδελφό σας και είπε το εξής, όταν τον ρώτησαν για τον Ρενάτο Σάντσες, είπε ότι στο Παναθηναϊκό πρέπει να έρθουν παίχτες με ποιότητα και προσωπικότητα για να ανεβεί επίπεδο η ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Οι παίχτες με ποιότητα και προσωπικότητα. Διότι και σήμερα τα γκολ μπήκαν από τραγικά λάθη, ας πούμε. Δηλαδή, ποιος προπονητής χρειάζεται να έρθει στην ομάδα για να πει, ας πούμε, στην τετράδα από όταν ισοφάρισε ο Ζήνης στη Φιλαδέλφεια ότι δεν πρέπει να κοιτάνε σαν να ακούνε τον εθνικό ύμνο ακίνητη. Ή ποιος προπονητής πρέπει να έρθει στην ομάδα για να μην γυρνάει την μπάλα πίσω ο κύριος Γετβά ή διάφοροι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα, αγαπητοί κύριοι δημοσιογράφοι. Οι παίχτες που πρέπει να αποκτηθούν πρέπει να έχουν ποιότητα και προσωπικότητα. Μπορεί η διοίκηση να ανταπεξέλθει σε αυτό. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε σε άλλη βάση. Ο κ. Μπενίτε δεν μπορεί να κρυθεί τώρα. Έχει τεράστια ιστορία και είναι κρίμα, ας πούμε, και όλα αυτά. Γιατί ξαναλέω ότι όποιος και να έρθει, μέσα ήδη ο κ. Μπενίτε έχει βάλει κάποιες βάσεις στην ομάδα. Οι προπονητές, όσο ο κ. Νίκολης, ο κ. Λουτσέσκου, είχαν πει ότι ο Παναθηναϊκός σε ενέργεια ήταν πιο ανεβασμένος από τα πρώτα μάτς. Και μην ξεχνάτε, τον Οκτώβριο, όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό η ομάδα, δεν είχε έρθει ακόμα ο Ισπανός, ακόμα και αναπληρωματικοί παθαίνανε κράμπες. Έτσι, έστω και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ας πούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτεί και η διοίκηση του Παναθηναϊκού να κρατήσει τον προπονητή, αφού υπάρχει και το συμβόλαιο, και να δει τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Αποκτώντας όμως παίχτες με ποιότητα και προσωπικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ θα κάνω μια εξής ερώτηση, να μου απαντήσει και ο κύριος Τσάικ που είναι εκεί. Ας υποθέσω, το πρώτο φαβορέ και για του χρόνου είναι η ομάδα Τσάικ για το πρωτάθλημα. Έτσι συνηθίζεται να λέμε. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός, επειδή ενδιαφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να είναι καλύτερος παίκτης από την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι ανεπαρκές. Ο κύριος Νίκολης θα πρότεινε μια ανταλλαγή Ζήνη με Τετέι ή Τσέριν με Πινέδα, ας πούμε.
1: Καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά...
4: Όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Και βέβαια μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι, η ερώτηση δεν είναι ανταποκρίνεται στις συνθήκες. Ότι πέρσι οι παίχτες αυτοί μπορεί να ήταν μέτροι της ΑΕΚ, ας πούμε. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Σας λέω, αν αυτή τη στιγμή του κ. Νίκος του λέγανε ότι να φύγει ο Ζήνη και να έρθει ο Τέι, τι θα έλεγε? Τι νομίζω ότι θα έλεγε? Χωρίς να λέω ότι ο Τέι είναι μέτριος παίχτης, έτσι. Ένα παράδειγμα, τυχαίο το λέω, ας πούμε. Ο οποίος είναι, αν θα εξελιχθεί πάρα πολύ ο παίχτης αυτός. Ξαναλέω αυτό που είπε ο προπονητής ο Ισπανός. Η ομάδα χρειάζεται παίχτες και βέβαια αυτό που είπε ότι δεν είναι ιδεατό να φτάνει ο Παναθηναϊκός τώρα τη θέση ή ότι κάναμε κάτι. Αυτά δεν πρέπει να τα λέει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται και στη συνέχεια για την ερώτηση για τον Ρονάλντο Σάντσες είπε αυτή ότι αυτό θέλουμε και εμείς, παίχτες με προσωπικότητα και ποιότητα. Μπορούν να αποκτηθούν αυτοί οι παίχτες για να μπει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο με μια ομάδα αντάξια του ονόματός του. Διαφορετικά ας καταλήξουν πάλι σε δεύτερη και τρίτη ποιότητα παίχτες και ας φέρουν τον οποιονδήποτε προπονητή που να λέμε πάλι τα ίδια. Αυτά έχω να σας πω. Συγχαρητήρια για Παλαιστινά και συγχαρητήρια στην εκπομπή σας.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικό, έχεις κάτι?
5: Ε?
1: Έχεις κάτι για από αυτά που είπε ο φίλος?
5: Όχι, όχι, δεν έχω να απαντήσω σε κάτι. Διαφωνώ σε όλα. Έχω κουραστεί πια να συζητάμε τα ίδια. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Πάμε,
5: απλά τον άφησα να πει την άποψή του για να μην νομίζω ότι θέλω να τον διακόψω ή να μην ακουστεί ή οτιδήποτε άλλο. Από σεβασμό το έκανα. Προφανώς διαφωνώ σε όλα. Πάμε.
1: Πάμε, χαίρετε.
6: Χαίρετε,
7: χαίρετε παιδιά.
1: Έλα, φίλε.
7: Χαρούμενος εξής, σχετικά με τον φίλο που μιλήσε με την σύζυγό του, δεν ξέρω, κόρη του, περί πολικοποίησης του λόγου του Ηλιόπουλου. Εγώ πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο βγάζει ένα πολιτικ. Πάμε να διασκεδάσουμε με ένα θέαμα, κουβαλάμε δυσκολίες, κουβαλάμε προβλήματα ο καθένας. Πρέπει να είναι ένα πολιτικ. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι ο λόγος ήταν ο λόγος ενός άνθρωπου αγανακτισμένου. Που του δόθηκε το βήμα, του δόθηκε η ευκαιρία και ήθελε να μιλήσει, ήθελε να εκφραστεί. Καλώς εκφράστηκε όπως εκφράστηκε. Απλά έχω την άποψη ότι πρέπει να απολυτεί το ποδόσφαιρο. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ χάνει πρωτάθλημα επειδή δεν έχει μεγάλο ρόλο.
5: Φίλε μου, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι πολύ γρήγορα. Μέχρι ξέρεις τι δεν μου αρέσει εδώ στην Ελλάδα και το κάνουμε σε όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο στην ΑΕΚ. Ότι θέλουμε οι πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες και να βάζουν τα λεφτά τους και να συμπεριφέρονται όπως θέλουμε εμείς. Και να τα κάνουμε τα πράγματα όπως θέλουμε εμείς.
7: Και
5: αυτοί να είναι τύπου μαριονέτες. Και ξεχνάμε, ότι στο τέλος της ημέρας ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα και τη δική του προσωπικότητα Μιλάμε για ζάμπλουτους ανθρώπους, επιτυχημένους επιχειρηματίες, που ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
7: Και βγάλε και αγανάκτηση έτσι.
5: Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα. Το να πάω εγώ, ο φύχη ψι ωμέγα και να πω, κοίταξε να δεις, εσύ είσαι πρόεδρος στην Corinthians, που βλέπω εδώ ένα κάτι σχετικό, θα συμπεριφέρεσαι έτσι. Και θα βάζεις μόνο τα λεφτά σου και δεν θα μιλάς. Δεν θα κάνεις, δεν θα ράνεις. Δεν μπορούμε να είμαστε τώρα. Απλά, ναι, από αυτή την άποψη το είπα πριν.
7: Στον κόσμο το ποδόσφαιρο θα ήταν απολιτικό. Αυτό.
5: Ναι.
7: Στο δικό μου. Οκ. Okay. Από εκεί και ημέρα. Ήθελα να πω ότι ο ΠΑΟΚ χάνει το πρωτάθλημα γιατί είχε ένα πολύ μικρό ρόστερ. Και ήταν μια ομάδα που δεν είχε σεντερφόρ. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι, δηλαδή και οι παίχτες που έχει τα λοιπά, μια χαρά είναι σαν ομάδα. Τα παιδιά αυτά έχουν αλλάξει τρεις προπονητές. Ζητάει ένα σύστημα, ζητάει ένα άλλο, φέρει καινούργιο παίχτες. Δεν υπάρχει ομοιογένεια. Και είναι λογικό απόλυτα. Και μετά ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι είναι απλά μια κορεσμένη ομάδα. Πέτυχε μια ομάδα λοιπόν απέναντι, αυτοί οι τρεις πετύχαν την ΑΕΚ, η οποία έδεσε πολύ καλά και γρήγορα σχετικά με αρκετούς παλιούς κάποιους νέους παίχτες, οι οποίοι βγήκανε όλοι οι νέοι παίχτες της ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε τον Γκρούγκης που δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί ήρθε, τέλος πάντων, και έτσι καταλήγει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ήταν η πιο συμμαγής ομάδα η ΑΕΚ. Δεν ήταν ούτε η πιο θεαματική, ούτε η πιο αποτελεσματική, αλλά ήταν σίγουρα η πιο συμμαγής.
1: Έχει δίκιο, ναι, και εγώ συμφωνώ.
6: Και απλά το θέμα είναι με αυτές τις ομάδες, φίλε μου, όπως είχε και ο Αλμέιδα, που είχε φτιάξει μια καλή ομάδα έτσι, στην ΑΕΚ και πήρε πρωτάθλημα και σε 4 χρονιά το διεκδίκησε. Άσχετα που το έχασε, το διεκδίκησε. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που το διεκδίκησε το παίρνει. Αυτές οι ομάδες, είτε στην τρίτη χρονιά του Αλμέιδα, όταν του ήρθαν παίχτες που δεν του ταιριάζανε με τα στοιχεία του ποδοσφαίρου του, που είναι πολύ απαιτητικό και αν δεν γίνει σωστή ανανέωση, γιατί παίζουν με πάρα πολύ ένταση. Αυτές οι ομάδες δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθουν σε όλη τη σεζόν. Θα βγάζουν και μια κούραση. Δηλαδή, είδαμε και φέτος τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ. Μετά το Champions League έβγαλε κούραση. Κάποιοι παίχτες, αρκετοί παίχτες στις μεταγραφές δεν βοήθησαν. Όχι ότι είναι κακοί παίχτες, είτε αυτοί που ήρθαν τώρα στην Άγκυρα
7: και στον Ολυμπιακό. Και ο Ολκαντή δυστυχώς μετά το Κόπα Αφρικά δεν γύρισε.
6: Ναι, είναι λες και ο ξαδερφός του πίσω, πραγματικά.
7: Αλλά... είναι, για μένα είναι εκπληκτικό σεντερφόρ. Αλλά δεν γύρισε. Έχει το μυαλό του αλλού. Είναι κουρασμένος, μήπως το παιδί είχε κάποιο τραυματισμό και δεν το έχουν βγάλει προς τα έξω.
6: Εντάξει, είναι κούραση, είναι και όλο αυτό το ψυχολογικό που τραβήξανε στο Κόπα Αφρικά. Είναι, εντάξει, είναι λογικό. Ναι. Και είναι και ένας παιδί λογικό να είναι και ντεφορμέ. Okay.
7: Ναι.
6: Έχει ξεζουμιστεί τώρα,
7: γιατί το περνάει και αυτό. Μια τελευταία ερώτηση, αν το έχουμε το στατιστικό. Αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, ο Πινέδα πόσες μέρες έχει κάτσει, παιδιά.
1: Που να υπάρχει αυτό το στάδιο.
6: Με τον Αλμέιδα υπήρχαν πολλά μάτς που δεν τον ξεκίναγε πάντως. Αν θυμάμαι εγώ καλά.
7: Όχι, πρόσεξε. Το δεν τον ξεκίναγε. Okay,
1: που να έχει κάτσει εννοεί να έχει πει ρε παιδί μου ότι 10 μέρες θα κάτσουν, θα κάνουν διακοπές.
6: Αυτό ο παίχτης τώρα που έχει να πηγαίνει και Μεξικό να κάνει τέτοια ταξίδια.
7: Για να πέσει μοντιάλ σε λίγο.
6: Ναι. Δεν είναι εύκολο να αντέχει.
7: Αυτός ο γιατρός, δεν ξέρω αν είναι της ΑΕΚ, είναι προσωπικός ή τίποτε. Και αυτός ο φυσικοθεραπευτής που είναι πάνω από αυτό το παιδί, είναι λαμπρή επιστήμονες, δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Εντάξει, γενικά πάντως το team της ΑΕΚ
7: δεν έχει σταματήσει.
1: Που ασχολείται με όλο τις αποκαταστάσεις και τους τραυματισμούς, γιατί και αυτοί παίζουν μπάλα και δεν πρέπει να τους βγάζουμε απ' έξω. Έχει τεράστιο μερίδιο το να... περιορίσεις με τόσο βαρύ πρόγραμμα που είχε η ΑΕΚ σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή 53 μάτς η ΑΕΚ που έδωσε φέτος. 53.
7: Ναι.
1: 53. Και νομίζω ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που έπαιξε 55, έπαιξε δύο παραπάνω. Αν δεν κάνω λάθος, 56, ξέρω με το σημερινό.
7: Για να μην σειρώσω.
1: 53 γιατί ήταν τα 32 του πρωταθλήματος. 32 δεν ήταν το πρωτάθλημα.
6: Ναι.
1: Στην Ευρώπη έπαιξε 14.
7: 6.
6: Μια πεντάρα, πες.
1: Μια πεντάρα.
7: Απίστευτο. Ένα τελευταίο για να μην καθυστερώ άλλο. Ένα κέρδος του Νίκολιτς φετινό που δεν το είχα δει ομολογώ με τον Αλμέιδα, δεν ξέρω αν το έχει καταφέρει άλλος που είναι τη τελευταία δεκαετία. Έχει πάρει από κάθε παίχτη ό,τι είχε να δώσει. Θες να πεις ότι είναι ο Περέιρα που έβγαλε στο τέλος του τρεξίματος το παιδί για την τρίτη χρονιά, δεν έπαιξε αρκετά. Ξαφνικά τον είδαμε να τρέχει και να κυνηγάει κάθε μπάλα. Θες να πεις ότι του ζάω μάλλον.
1: Συγγνώμη, εγώ το κόλλησα από το μυαλό μου. 16 είναι στην Ευρώπη. 6 και 6, 12 στο League Face και 2 με τη Τζέλη και 2 με τη Βαγικάνο. Ναι, 16, γιατί δεν μου τα είχα υπολογίσει. 32 και 16, 48 και 5 του Κυπέλου μαζί με τον Όφη 53. 53 παιχνίδια.
7: 53 παιχνίδια. 53 παιχνίδια.
1: Κόλλησε το μυαλό μου στο Σεβρακό, τι λέω 14. Και λέω, κάτσε μου, λείπουν δύο μάτς. Και μετά σκέφτηκα που παίξαμε και με την Βαγικάνο. Είχα υπολογίσει, λέγεται δεν υπολογίσει την Βαγικάνο.
7: Τυράγιο, ναι, γιατί σταμάτησα στη Λίγκα.
1: Ναι, ναι. Σταμάτησα στο Στιτζέλιε και δεν έβαλα την Βαγικάνο μετά.
7: Σωστό. Έλεγα ότι ο Νίκολιτς έχει καταφέρει να πάρει από κάθε παίχτη ό,τι έχει να δώσει. Ό,τι έχει να δώσει. Και δεν είναι μόνο που το έχει καταφέρει το θέμα ψυχολογίας, άντε παλικάρια μου, ας πούμε, τους ανέβασε, τους έκανε κτλ. Έχει ασχοληθεί, έχει δουλέψει πραγματικά, που δεν είχαμε καιρό να το δούμε αυτό. Έχει δουλέψει και έχει δει τι μπορεί να πάρει τον καθένα.
6: Να σου πω για μένα, φίλε μου, τι ήταν το σημαντικότερο που έπαιξε και μεγάλο ρόλο στη μάχη του πρωταθλήματος, ότι ο Νίκολιτς όλους τους παίχτες που είχε τους βελτίωσε. Δηλαδή ακόμα και ο Πινέδα σε σχέση με πέρυσι είναι
1: πάνω.
6: Ο Κοϊτά πέρυσι έλεγες δόθηκαν 4 εκατομμύρια για αυτόν τον παίχτη, φέτος τα έβγαλε. Θα σου πω ένα άλλο παιδί που είναι υποτιμημένος, δεν σου λέω ότι είναι κανένας φοβερός και τρομερός παίχτης, απόψη μου λέω πάντα έτσι. Ο Πίλιος ήταν τρίτος στις ασίστ στην ΑΕΚ φέτος, παιδιά.
7: Δηλαδή ότι τους βελτίωσες σαν παίχτες ή τους εκμεταλλεύτηκες σε αυτό που μπορούσαν να κάνουν.
5: Το ίδιο λέτε.
7: Γιατί είναι, δεν είναι το ίδιο.
5: Το ίδιο είναι.
7: Δεν είμαι σίγουρος.
5: Το ίδιο.
7: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
5: Τη βελτίωση ενός παίκτη θα την κρίνεις μέσα στο σύνολο στο οποίο αγωνίζεται. Πού άλλο μπορεί να την κρίνεις.
7: Okay.
5: Να πάρουμε τον Πίλιο να τον βάλουμε στον Παναθηναϊκό, αυτό θα χανόταν. Κατάλαβες τι λέω. Όπως χάθηκαν όλοι αυτοί οι παίκτες που πολλοί κόσμοι τους θεωρεί τελειωμένους. Απλά η διαφορά της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό είναι ότι η ΑΕΚ βρήκε έναν προπονητή συμβατό, έναν προπονητή αποδοτικό, έναν προπονητή μεταδοτικό, έναν προπονητή που τη βελτίωσε. Όπως και άλλοι προπονητές ανέλαβαν στα μέσα μιας αγωνιστικής περίοδου και βελτίωσαν τις ομάδες που βρήκε. Στον Παναθηναϊκό αυτή η κατάσταση δεν λειτουργήσε. Δεν βελτιώθηκε η ομάδα καθόλου. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω τα συζητάμε μόνο και μόνο επειδή είναι το όνομα αυτό του προπονητή που μπορεί να οδηγήσει λάθος συμπεράσματα.
6: Πάμε προγράμμα ένα τελευταίο.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Πάμε έναν ακόμα και ας το πάμε λίγο πιο μετά το διάλειμμα. Χαίρετε.
8: Ναι, εγώ μιλάω.
6: Ναι.
8: Γεια σας, παιδιά. Δημήτρης είμαι από Αττήσια, Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δηλαδή οι φίλοι της ΑΕΚ μιλάνε για τον κύριο Ηλιόπουλο. Δηλαδή μας αρέσανε δηλώσεις του παρελθόντος διχαστικές ή άλλες δηλώσεις, ονόματα δεν λέμε, περί εγκλήματος κατά της Ελλάδος και άλλα πολλά συναφή που τα ξεχνάμε. Όχι. Ο κάθε πρόεδρος βάζει τα λεφτά του, κάνει την ομάδα και μπορεί να λέει την άποψή του και να πανηγυρίζει όπως θέλει και έτσι δείχνει ότι είναι και αυτός κομμάτι της ιστορίας. Οποιασδήποτε ομάδας έχει κάνει μια καλή σεζόν και παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι να γίνεται και έτσι θεωρώ εγώ ότι είναι το σωστό.
1: Δημήτρη, εγώ θα πω μόνο ένα, ότι ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Από τη στιγμή που είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας.
8: Βεβαίως.
1: Και εγώ θα, αν ήμουν στη θέση ορισμένου φίλου της ΑΕΚ, μπορεί να αυτή η χρονοτριβή τέλος πάντων να με ενοχλούσε ή οτιδήποτε. Πρέπει να σκέφτεσαι και το κοινό και τα λοιπά. Απ' την άλλη είναι ένας άνθρωπος που είναι αυθόρμητος και είναι ιδιαίτερος, δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Έχουν κάθε δικαίωμα και αυτοί που πήγαν και πληρώσανε σήμερα να είναι κάποιοι από αυτά που άκουσα τέλος πάντων να έχουν μια ενόχληση, δυσαρέσκεια ή αγανάκτηση, ίσως όχι, αλλά εντάξει, αν κάτι δεν σ' αρέσει, δεν μπορώ να σου επιβάλλω εγώ να σ' αρέσει.
6: Κοίτα, παιδιά, στο κάτω-κάτω ο καθένας λέει αυτό που θέλει, κρίνεται από αυτά που λέει, σ' άλλους αρέσει, ναι. Σ' άλλους όχι.
1: Σίγουρα.
8: Δεν έχουν επιτραπεί και όταν μας αρέσουν δηλώσεις οι οποίες είναι διχαστικές και εξάρουν βία. Δεν λέμε τίποτα. Τέλος πάντων, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, γιατί θέλω να μιλήσω πολύ λίγο για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ, πιστεύω, της τελευταίας πενταετίας και πρέπει να δουλέψει, δεν ξέρω ποιος θα είναι, σε αυτό έχω δίλημα, αν πρέπει να μείνει ο Μπενίτες ή αν δεν πρέπει να μείνει, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Απλά αυτός ο προπονητής που θα μείνει και θα είναι στον Παναθηναϊκό, είτε είναι ο Μπενίτες είτε είναι κάποιος άλλος, να έχει την οξυδέρκεια να καταλάβει ότι το πρωτάθλημα στην Ελλάδα κερδίζεται με πίστη, πάθος και ενότητα. Ενότητα. Όχι μισή, όχι δεν κάνει ο ένας, η άλλη μισή δεν κάνει ο άλλος, είτε είναι αυτός που έφερες, είτε είναι αυτός που έδιωξες, γιατί τον έδιωξες. Μια ενότητα και μια συνοχή σε όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού, από τη διοίκηση μέχρι και τους οπαδούς και τους φιλάθλους. Ο Ντέζερτ Νίκο θα επανέλθει και ξέρουμε τίποτα γι' αυτό?
5: Προς τα μέσα Ιουλίου περίπου.
8: Και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού πότε αρχίζει, τον Ιούνιο?
5: 15 Ιουνίου.
8: Α, όλοι. Εγώ πιστεύω ότι δύο προσθήκες θέλει ο Παναθηναϊκός, όχι παραπάνω, αλλά να έχουμε σε κάθε θέση να έχουμε και ένα ποιοτικό παίκτη.
5: Σωστό. Σωστό. Αλλά πάνω απ' όλα, τη διαφορά στις ομάδες την κάνει ο προπονητής. Άρα λοιπόν αυτό που έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός είναι από έναν συμβατό προπονητή, ο οποίος θα έρθει εδώ και θα βάλει σφραγίδα. Όχι, όχι. Ένα καλό, σοβαρό προπονητή, συμβατό προπονητή χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Τα ονόματα είναι για τα μπουζούκια, φίλε, για τη Μαρκίζα.
8: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και ποτέ με όνομα δεν κάναμε κάτι σωστό και κάτι διαρκές.
5: Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
1: Ναι, καλησπέρα. Παίρνω τηλέφωνο για αυτό το θέμα που άνοιξε για τα πολιτικά, γιατί τρελαίνομαι. Συγγνώμη κιόλας. Μίλησε ο Ηλιόπουλος, μίλησε για ένα κοινωνικό φαινόμενο από ό,τι άκουσα και από ό,τι διάβασα κιόλας.
0: Ναι.
1: Μίλησε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τράπεζες, δάνεια. Πού είναι η πολιτική σε όλο αυτό? Κοινωνικό, όχι πολιτικό φαινόμενο. Αυτοί ίσως παραπονιούνται, ίσως να μην τους ακουμπάει αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό παραπονιούνται κιόλας. Γιατί άμα το πάμε έτσι, και όλα τα που μίλησε για τις 2-17χρονες που αυτοκτονήσαν, δεν κολλάει τίποτα με τον ποδοσφαίρο. Ή κάνω λάθος? Συγγνώμη κιόλας. Ίσα-ίσα που εγώ πιστεύω ότι άτομα που έχουν τη δυνατότητα και έχουν βήμα να εκφράσουν μια γνώμη για αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα, πρέπει να το κάνουν. Άμα το πάμε έτσι και στα Όσκαρ, τότε αυτοί που λένε Free Palestine, ξέρω εγώ για εμάς που σηκώνει τη σημαία της Παλαιστίνης, και αυτή λάθος είναι. Και αυτή η απολυτή και πρέπει να είναι. Οκ, ας καθίσουμε τότε ο καθένας στο γαβούκι του να μην μιλάει για αυτά τα πολιτικά φαινόμενα και μετά να γκρινιάζουμε για αυτά άλλα που σημαίνει τρίγυρο μας. Έχω λάθος, συγγνώμη.
0: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι του αθλητισμού θα πρέπει να είναι μόνο να παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα να πετούν την μπάλα στην κερκίδα. Νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο εξωτερικό είναι ο Πεπ. Ο Γκουαρδιόλα πολλές φορές έχει μιλήσει για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και μπράβο του που το έχει κάνει και για άλλα θέματα κοινωνικά και πολιτικά. Το να είσαι άνθρωπος δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι κακό. Δεν λέω για τον Ηλιόπουλο, μιλάω γενικά. Δεν έχω καταλάβει γιατί έχουμε αυτή τη λογική. Α, εσύ παίζεις ποδόσφαιρο, α, εσύ παίζεις μπάσκετ, α, εσύ το ένα, εσύ το άλλο.
1: Μα και εγώ αυτό το ίδιο.
0: Οπότε απαγορεύεται να.
1: Δεν θέλω να υπερασπιστώ τον Ηλιόπουλο.
0: Ναι, όχι, γενικά μιλάμε τώρα. Γενικά.
1: Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, μπράβο του που το έκανε. Και μακάρι να το κάνανε κι άλλοι, να μιλάγανε για τις τράπεζες και για αυτό που κάνουν.
0: Ναι.
1: Που έχουν φτωχύνει όλο τον ελληνικό λαό. Ή κάνω λάθος? Τέλος πάντων. Συγχαρητήρια στην Αγία του Πρωτάθλημα και να αφήσω χώρο να μιλήσει κάποιος άλλος.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή
1: καλό
0: εβδομάδα.
1: Βράδυ, γεια.
0: Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά, Μανώλης. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο σταθμό, τον ακούω πολλά χρόνια. ΑΕΚ, Νέα Ιωνία. 2-3 πραγματάκια πολύ γρήγορα για το σημερινό παιχνίδι. Καταρχάς συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στις υπόλοιπες ομάδες. Θεωρώ πολύ λάθος αυτό που έγινε σήμερα με την αστυνομία. Ήμουν με την κόρη μου στο γήπεδο, έχουμε διαρκείας από τότε που ξεκίνησε. Κάποια στιγμή μας χώρισαν, φώναζα για να πάω κοντά στη μικρή.
0: Ναι, αυτό γιατί έχει γίνει ακριβώς? Για μένα αυτό είναι το σημαντικό τώρα, για συζητάμε άλλα ντάλα τώρα. Αυτό γιατί έγινε?
2: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Πήγα στο γήπεδο, ήμουν στη Φιλαδέλφια από νωρίς. Πήγα να μπω στο γήπεδο 7 η ώρα. Ξαφνικά ήταν κλειστά όλα, δεν μας άφηναν. Τη μικρή την πέρασαν γιατί ήταν κοπέλα, κοριτσάκι και πέρασε. Αλλά εμένα από πίσω δεν με άφηναν. Και όταν η ανησυχία μου, ας πούμε, χτύπησε κόκκινα, ήρθε ένας βασμοφόρος και με πέρασε μπροστά. Και τέλος πάντων βρήκα τη μικρή. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλα καλά, δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι άλλο, δεν έγινε κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ λάθος, πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο, συγχαρητήρια γιατί πήρε το πρωτάθλημα με την ομάδα. Έχει κάνει πολλά. Διαφωνώ με τον λόγο του. Ως ένα σημείο θεωρώ ότι κάποια πράγματα καλό είναι να λέγονται, ωστόσο να λέγονται στην κατάλληλη ώρα και στο κατάλληλο, στην κατάλληλη εκδήλωση ίσως. Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Θεωρώ όμως ότι ήταν λίγο άστοχο. Καλό είναι να δούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο λίγο πιο όρημα, να υπάρχει εξέλιξη. Για να υπάρχει εξέλιξη στην Ευρώπη, δεν είμαι από αυτούς που χαίρονται να χάνουν οι αντίπαλοι. Θεωρώ όμως ότι για να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία σαν άνθρωποι, και σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ και σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και ένα τελευταίο, ρε παιδιά, γιατί ρε Γιώργο, συμφωνώ σε ένα σημείο με αυτά που λες. Νομίζω ο Γιώργος θα είπε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ΑΕΚ, όπως οποιαδήποτε άλλη ομάδα, δεν είναι του Προέδρου, δεν ανήκει στον Προέδρο. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε άλλη ομάδα που κουβαλάνε μια ιστορία μπορεί να είναι ιδιοκτησία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν την ευχέρεια να τη διαχειριστούν, όμως δεν είναι δική τους. Το λέω έχοντας και στο μυαλό μου, οι καταβολές μου είναι προσφυγικές. Για μένα η ΑΕΚ είναι λίγο
0: Οπα. Χάθηκε ο φίλος, αν θέλεις ξαναπάρε.
2: Όπως δεν είναι ο Ολυμπιακός κ. Μαρινάκη. Όπως δεν είναι και ο Παναθηναϊκός κ. Αλαφούζου. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Για την παρέα. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις, Αθανασίου, με ακούς?
0: Ναι, μια χαρά.
3: Καλησπέρα σε όλους, γενικά, σε όλους σας.
0: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν,
0: εγώ
3: θα
0: είμαι
3: σου κάνω,
0: εδώ τώρα.
3: Θα σου κάνω... Α, εσύ είσαι, okay, θα σου κάνω, εντάξει, λοιπόν. Θα σου πω κάτι πρώτα και μετά θα σου κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Ωραία.
3: Και θέλω να μου δώσεις κάποια απάντηση, αν μπορείς.
0: Α, λοιπόν, μπορώ.
3: Αυτό το πανηγύρι, αυτό το πανηγύρι με το, όχι πανηγύρι, αυτό το δημοσιογραφικό επίτευγμα έχει το ξεκίνησε ο καλός δημοσιογράφος και Παναθηναϊκάρας Νικολογιάννης. Πριν περίπου ένα μήνα για το Μπενίτα.
0: Τι ξεκίνησε δηλαδή?
3: Εντάξει, μετά το πήρες, μετά το πήρες, άσε με να σου πω, αυτό που θα σου πω και μετά πες μου ό,τι θέλεις. Μετά
0: όχι,
3: το
0: δεν φτάσα, όχι, μισό λεπτάκι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λέτε για να μπορώ να συνεννοηθούμε, αλλιώς δεν μπορώ να συνεννοηθώ.
3: Ότι θα φύγει ο Μπενίτα, θα πρέπει να τον διώξει. Αυτό το ξεκίνησε ο Νικολογιάννης, που κάνει κάθε πρωί με τα άλλα τα δύο παλικάρια.
0: Είπατε αυτό το επίτευγμα. Ναι. Τι εννοείται επιχείρημα?
3: Όχι επίτευγμα, σίγουρα, λάθος. Λάθος έκφραση. Γράψε λάθος.
0: Γι' αυτό μπερδεύτηκα, γι' αυτό δεν κατάλαβα, ναι.
3: Γράψε λάθος. Λοιπόν, μετά το πήρε ο Δεσίρες, το πήρες και εσύ. Ο Μπαγκάκης, τον είχα ρωτήσει σε μια εκπομπή, μου λέει δεν το βλέπω γιατί έχει χαλάσει. Είναι πολλά τα λεφτά, τέλος πάντων. Να μην πάω εκεί πέρα. Εσύ θα μου πεις τώρα σε δημοσιογράφο.
0: Τώρα μιλάμε για προσωπική άποψη ή για ρεπορτάζ, να καταλάβω.
3: Από τους παίχτες όπου έβρεκε ο Μπενίτας.
0: Να μου απαντήσετε λίγο. Μιλάμε για αυτό που μου λες ότι είπε ο Τάσος, που δεν είναι σωστό βέβαια να μιλάμε τώρα που δεν είναι
3: ότι
0: εδώ, αλλά
3: φύγει,
0: okay,
3: να,
0: είπε να φύγει ή είπε ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι...
3: Όχι, από το ρεπορτάζ, από το ρεπορτάζ.
0: Ωραία. Ποιο είναι το ψέμα, ας πούμε, σε αυτό ποιο είναι ακριβώς?
3: Δεν είναι κανένα ψέμα. Απλώς λέω εγώ, δεν έχετε πει, όμως κανένας, και να, θα ήθελα εσύ να μου πεις τώρα που μιλάμε μαζί.
0: Για πάμε σε ρωτήσεις τώρα.
3: Τον Οκτώβριο που ανέλαβε ο Μπενίτεθ, είχε εκεί πέρα 15-20 παίχτες, εντάξει.
0: Ναι. Όχι.
3: Ποιους παίχτες θα κράταγε και πότε είχε ένα βασικό κορμό ο Μπενίτεθ για να παίξει να γίνει ένα βασικό κορμό 6-7 παίχτες.
0: Ναι.
3: Πότε. Όλοι πέφτανε κάτω σαν τα κοτόπουλα.
0: Μάλιστα. Περιμένω τις ερωτήσεις εγώ.
3: Σου είπα, από τον Οκτώβριο που πήρε την ομάδα, όχι αυτούς που πήρε τον Ιανουάριο, τον Οκτώβριο, τους παίχτες που βρήκε ο Μπενίτεθ, πόσους θα κρατήσεις εσύ για να γίνουν καλύτεροι παίχτες του χρόνου? Όχι, η γνώμη σου μάλλον. Η γνώμη σου, όχι εσύ, δεν είσαι προπονητής.
0: Α, ωραία, ευχαριστώ. Η γνώμη μου είναι ότι ο συγκεκριμένος προπονητής στον Παναθηναϊκό απέτυχε εκτρά. Απέτυχε γιατί δεν βελτίωσε την ομάδα σε τίποτα, παρά μόνο στη φυσική κατάσταση και αυτό το συζητάμε. Οι δηλώσεις του όλο αυτό το διάστημα είναι προσβλητικές για τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Αυτό το οποίο παρουσίασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους του, σε άλλες ομάδες, με χειρότερο ρόστερ ποιοτικά.
3: Με συναδέλφους, δηλαδή, για παράδειγμα.
0: Μπορώ να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Πολύ γρήγορα θα κάνω.
3: Ναι.
0: Αυτό το οποίο παρουσίασε είναι ένα ποδοσφαιρικό έκτρωμα. Είναι ιστορικό το κατόρθωμα του Παναθηναϊκού σε 6 παιχνίδια στα playoffs. Δεν έκανε ούτε μία νίκη. Έβαλε 3 γκολ σε 6 παιχνίδια. Συν του ότι εσωτερικά, μέσα στην ομάδα, απαξίωσε σε ακραίο βαθμό το ρόστερ με το οποίο κλήθηκε να δουλέψει. Όταν για παράδειγμα αξιώνεις 12 βασικούς ποδοσφαιριστές, βασικούς, το ξαναλέω, και αυτό το πράγμα μπαίνει μέσα στα ποδητήρια πριν δει το φως της δημοσιότητας, απαξιώνεις το ρόστερ. Άρα λοιπόν, σε αυτούς τους 7 μήνες...
3: Δηλαδή...
0: Να τελειώσω και απόψε, ό,τι θέλεις. Σε αυτούς τους 7 μήνες.
3: Θα σου απαντήσω.
0: Στους 7 μήνες.
3: Δεν μου έχεις πει ακόμη.
0: Θεωρείτε ότι το ρόλο
3: σου. Όχι, όχι, τον Ιανουάριο. Όχι τον Ιανουάριο. Τον Οκτώβριο μιλάω.
0: Ωραία, και σας ξαναλέω. Θεωρείτε ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού για πέταμα. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε για να κάνουμε πιο γρήγορα.
3: Όχι, εγώ δεν το είπα αυτό ποτέ. Απλώς εγώ λέω Ναι. Όταν ήρθε τον Οκτώβριο ο άνθρωπος και παρέλαβε μια ομάδα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, παρέλαβε μια ομάδα.
0: Ναι.
3: Πότε μπόρεσε να έχει ένα βασικό κορμό. Πότε μπόρεσε να έχει ένα βασικό. Δεν μου απαντήσεις αυτό.
0: Τι σημαίνει πότε μπόρεσε να έχει ένα βασικό κορμό.
3: Για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτός από τους τραυματισμούς, γίνονταν και αλλοπρόσαλα πράγματα όσον αφορά τις επιλογές στην ενδεκάδα και στις διατάξεις. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να φτάσουμε Φεβρουάριο για να γυρίσει σε τριάδα. Ωραία, μέχρι τότε άλλαζε συνέχεια τις διατάξεις. Άρα πέρα από τις διατάξεις.
3: Με τους παίχτες πήγε.
0: Ναι, με τους παίχτες που είχε.
3: Μπράβο,
0: εδώ είναι η διαφορά μας λοιπόν. Εσείς θεωρείτε ότι με τους παίχτες που είχε δεν μπορούσε να παίξει κάτι διαφορετικό, δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Εγώ λοιπόν λέω ότι με τους παίχτες που είχε, ωραία, έναν πήχη τον πέρασε από κάτω. Δεν μπόρεσε να περάσει από πάνω. Και σας ξαναλέω, αν πάρουμε τα παραδείγματα. Είναι, τι να σας πω
3: τώρα.
0: Ωραία, πάμε,
3: παίχτες,
0: ωραία, πάμε για τους παίχτες. Λοιπόν, πάμε για τους παίχτες.
3: Πάμε.
0: Θα σου πω αμέσως ποιους θα κρατούσα.
3: Πες μου εσύ πού σε κρατάει, εσύ να μου πεις που είσαι μέσα στα πράγματα, εγώ μακριά.
0: Δεν έχει να κάνει μέσα στα πράγματα ή έξω.
3: Από τους αμυντικούς, ποιο να
0: κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του.
3: Ωραία,
0: ο Καλάμπρια είναι για πέταμα.
3: Εκτός του δύο ακραίους.
0: Ο Κάτρης είναι για πέταμα. Ο Ήγκασον είναι για πέταμα.
3: Όχι,
0: ο Κυριακόπουλος είναι για πέταμα. Ναι, ποιος ο Ζαρουρί, ο Αντίνο είναι για πέταμα. Ο Τσέρι για πέταμα.
3: Ο Αντίνο έρθει τον Ιανουάριο.
0: Ο Κοντούρης για πέταμα. Ο Κοντούρης για πέταμα.
3: Τον Ιανουάριο ήρθε.
0: Και τι, τι σημαίνει ότι ήρθε τον Ιανουάριο, δηλαδή.
3: Εγώ σου είπα για τον Οκτώβριο. Δεν μου απαντάς για τον Οκτώβριο.
0: Τι σχέση.
3: Ωρα,
0: να σου απαντήσω για τον Οκτώβριο.
3: Για τον
0: αλλά. Ναι, τι σχέση έχει ο Οκτώβριος. Θέλεις να πάρουμε τις.
3: Μεγάλη σχέση έχει.
0: Γιατί εξήγησε το
3: μου. Μέχρι τον Ιανουάριο, εσύ, Νίκο μου. Νίκο μου, μέχρι τον Ιανουάριο είχε παίξει 10 παιχνίδια. Και δεν είχε δεκάδα ο άνθρωπος να βάλει.
0: Σε αυτά τα 10 παιχνίδια τι έκανε ο Παναθηναϊκός, θυμάστε τα αποτελέσματα.
3: Τι δεν μπορούσε να κάνει, ποιον είχε επιθετικό.
0: Δεν τα θυμάστε τα αποτελέσματα.
3: Πώς δεν τα θυμάμαι, εγώ το όλο τα θυμάμαι. Ποιον είχε επιθετικό δεν μου είπες.
0: Όταν μπόρδα για πέταμα, μου είπες που θα κρατούσε άσχημα τελείως.
3: Όταν μπόρδα δεν τον έβγαλε για πέταμα, τον είχε βγάλει
0: ο Παντελίδης για πέταμα.
3: Τον είχε βγάλει, ο Παντελίδης ήρθε τον Ιανουάριο.
0: Τον Ταμπόρδα, ζήτησε από τον Ταμπόρδα να φύγει τον Ιανουάριο, μέχρι και την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου.
3: Δεν το έκανε. Ο Κόντης δεν είπε ότι δεν κάνει.
0: Ούτε
3: στον
0: Κόντι δεν έκανε και έχω πει ότι ήταν λάθος του. Εγώ διαφωνούσα.
3: Μπράβο, λοιπόν ο Μπενίτες τον έβαλε.
0: Σου λέω.
3: Αλλά δεν μου λες για τον Οκτώβριο, Νίκο μου. Δεν μου απάντησε τι που σε ρωτάω. Ναι, ποιοι παίχτες έβρικε. Πες μου εσύ, δεν μου έχεις πει ακόμη.
0: Ένα μήνα έκατσε.
3: Πάμε τον Ιανουάριο.
0: Σε ρωτάω, ένα μήνα έκατσε ο Μπενίτες στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μόνο τον Οκτώβριο. Τους υπόλοιπους μήνες δεν τους βάζουμε μέσα. Τι είναι, δεν έγιναν.
3: Οκτώβριο, μα τι παίχτες είχε. Δεν μιλάω ποτέ δεν ήταν προπονητής. Τι παίχτες είχε.
0: Πάμε στον Οκτώβριο. Θες να πάμε στον Οκτώβριο, στον Εύρο, πού να πάμε. Ωραία. Πάμε.
3: Στον Οκτώβριο σου πει αυτούς τους παίχτες που βρήκε. Ποιον είχε επιθετικό.
0: Λοιπόν, Βόλος Παναθηναϊκός 1-0.
3: Ποιον είχε επιθετικό, δεν μου αρέσει.
0: Μισό λεπτά, κύριε φίλε. Βόλος Παναθηναϊκός 1-0. Με το μεγαθύριο του Μπέου, λοιπόν. Η εντεκάδα ήταν Ντραγκόφσκι, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Ίγκασον, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Κότσιρα, Τζούρση, Κυριακόπουλο. Στον πάγκο ήταν ο Λαφών, ο Σιώπης, ο Πάλμερ, ο Γέτβα, ο Γερεμέγεφ. Ο Πάντοβιτς, θα μπορούσα να βάλει το
3: Γερεμέγεφ.
0: Επιθετικό, το Γερεμέγεφ. Λοιπόν, Πάντοβιτς, Μιαντέλοβιτς, Μανσίνη, Ταμπέρντα, Φουκάη.
3: Επειδή είμαι από το 1968 Παναθηναϊκός, θα σου πω κάτι.
0: Περίμενε, να πάμε.
3: Περίμενε, να σου πω κάτι.
0: Μισό λεπτάκι.
3: Ναι, βεβαίως, για πάμε και παρακάτω.
0: Όχι, όχι, δεν πάμε σε άλλον φίλο. Να δούμε άλλη δεκάδα.
3: Εγώ αυτή την ανθρωποφαγία στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν υπάρχει καμία ανθρωποφαγία. Διαφωνώ, κυρία μου.
3: Υπάρχει.
0: Λοιπόν, ΑΕΛ Παναθηναϊκός, μισό λεπτό. Ένα λεπτάκι, Δεκέμβριος. ΑΕΛ Παναθηναϊκός, να δούμε την δεκάδα. Αφού λοιπόν δεν είχε ούτε παίχτες, είχε ούτε το Γενάρη ήταν παίχτες. Γενικά. Λοιπόν,
3: εγώ για τον Ιανουάριο ήταν παίχτες, αλλά δεν πρέπει να γίνει.
0: Τώρα, τον Ιανουάριο, μπράβο, τον Ιανουάριο που ήρθαν παίχτες. Και σημαντικοί παίχτες, η εικόνα της ομάδας βελτιώθηκε ή έγινε ακόμα
3: όχι.
0: χειρότερη.
3: Και δεν μπορεί να βελτιώσει μέσα σε δύο μήνες. Ο Νίκολιτς, ο
0: Νίκολιτς,
3: ο Πάοκ. Πάρε τον Πάοκ.
0: Ποιος το λέει αυτό.
3: Μακριά, πάρε τον Πάοκ. Ο Πάοκ με τους τραυματισμούς.
0: Συγγνώμη, ποιος κανόνας λέει ότι.
3: Εκτός πρωταθλήματος, εκτός στόχων, ναι ή όχι.
0: Ποιος κανόνας λέει ότι μια ομάδα.
3: Για τους τραυματισμούς του Παναθηναϊκού.
0: Θέλετε να μιλήσετε μόνο σας, κύριε μου, ή να κάνουμε
3: διάλογο.
0: Πάμε, θα κάνουμε
3: επόμενο. Μα τι διάλογο να κάνουμε.
0: Ποια ομάδα, ποιος κανόνας του ποδοσφαίρου λέει ότι δεν είναι αρκετοί δύο μήνες για να βελτιωθεί μια ομάδα. Θες να μου τον πεις, ποιος κανόνας το λέει αυτό το πράγμα. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά μήνες. Ποιος κανόνας λέει ότι σε 7 μήνες δεν μπορεί να βελτιωθεί μια ομάδα. Πες
3: του,
0: ποιος κανόνας.
3: Ο Νίκολης δεν βελτίωσε την ΑΕΚ.
0: Ο Κόντης στον Όφη τι τον έκανε.
3: Τι έκανε ο Κόντης. Έπρεπε να μείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Α, άλλη
3: για να βγάλει τον Ταπόρδο στον Όφη.
0: Στον Όφη. Τον βελτίωσε τον Όφιο Κόντις, είναι μαύρος ο Κόντις.
3: Τι έκανε στον
0: Όφιο. Κυριακό, λεφτά. Ευχαριστώ κύριε μου. Πάτε, πάμε παρακάτω, δεν μπορώ να κάνω διάλογο. Δεν γίνεται. Πάμε. Τι έκανε στον Όφιο. Απλά Όφιο πήρε ένα κύπελο μετά από 40 χρόνια. Δεν έκανε και κάτι. Πάμε. Επόμενο.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου, καλησπέρα.
4: Μανώλης από Μάρους, Ολυμπιακός.
0: Έλα, Μανώλη.
4: Να δώσω συγχαρητήρια καταρχάς στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε. Καλά τώρα για τις δηλώσεις, okay. Καταρχάς πρέπει να σταθούμε στις δηλώσεις του Ρώτα και όχι να ασχολούμαστε στις δηλώσεις των Προέδρων.
0: Πολύ σωστό, μπράβο.
4: Οι Προέδροι γενικά, εγώ αυτό που λέω και σε μικρότερη ηλικία, από το ένα αυτοί πρέπει να παίρνουν τα λίγα, από το άλλο να βγαίνουν όλοι τον Πρόεδρο. Κάθε ένας κάνει το κομμάτι του, εντάξει, βάζουν τα λεφτά τους, θέλουν, ζουν για αυτή τη στιγμή και κρίνονται από αυτό. Κοίτα, οι Έλληνες Πρόεδροι γενικά δεν έχουν στυλ, δεν έχουν αυτό που λέμε κλάση. Αν εξαιρέσεις, ας πούμε, τους Αγγελόπουλους στο μπάσκετ, που είναι χαμηλών τόνων, όλοι οι άλλοι είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ να πούνε να κάνουν ράνο. Να πω κάτι για το ποδόσφαιρο καταρχάς. Πόσο χρόνο είναι ο Μπενίτεθ, τώρα επειδή λέτε αυτή τη συζήτηση, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Ιταλία, ας
0: πούμε. Ναι, 66.
4: 66-67, έτσι. Mm-hmm. Ο Μεντιλίμπαρ είναι νομίζω ένα χρόνο μικρότερος του, σωστά.
0: Ναι, νομίζω 64, ναι.
4: Όχι, νομίζω παραπάνω, 65 πρέπει να είναι και αυτός. Τέλος πάντων, 65. Ο Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου είναι 57-58. Ο Νίκολιτς είναι 46, αν δεν κάνω λάθος.
0: Με τη λέμε 65, σωστά. Ο, ποιος, ο Νίκολιτς.
4: 45, δεν είναι 46, πόσο είναι.
0: Κάπου εκεί.
4: Έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας από τους υπόλοιπους, έτσι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, το ίδιο είναι και η μάνατζερ, ας πούμε, ο GM της ΑΕΚ, ας πούμε, ο Ριμπάλτα.
0: Ο Νίκολιτς είναι 46, ναι.
4: Ναι, 45 χρονών είναι ο Ριμπάλτα. Το Ριμπάλτα εγώ τον έχω ζήσει στην Ιταλία, εντάξει, οκ, το ξέρω τι και πώς. Κοίτα, στην Ελλάδα όταν κερδίζουν όλοι τους θεοποιούμε, όταν χάνουν τους βγάζουμε όλους άχρηστους, ας πούμε. Ο Μπενίτε δεν έκανε προετοιμασία στο Παναθηναϊκό. Είναι λογικό ο Παναθηναϊκός το τέλος της αγωνιστικής περίοδου να έχει μια τεράστια κάμψη. Όταν όμως ήρθε, τη σημάζεψε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Στην Ευρώπη πήγε μια χαρά, έβαλε 2-3 αρχές. Εγώ, ας πούμε, που τον έβλεπα το Παναθηναϊκό, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο γήπεδο, όταν ήρθε και έπαιξε με τρεις πίσω, έβαλε κάτι καινούριο. Δεν ήρθε να παίξει καμιά σούπερ μπάλα, ποτέ στην καρδιά του δεν έπαιζε τη σούπερ μπάλα, αλλά είχε επιτυχίες. Όπου έχει δουλέψει, έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Το Παναθηναϊκός πληρώνει τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει ανυπομονησία και πάντα το πρώτο πρωτάθλημα είναι το πιο δύσκολο.
0: Συγγνώμη, απλά για την κουβέντα, τόπο όπου δούλεψε είχε επιτυχίες. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
4: Σε όλες τις ομάδες κάτι πήρε.
0: Λοιπόν, περίμενε.
4: Σε όλες πέρα, στην Νάπολη
0: δεν ισχύει αυτό που μου λες, καλέ μου φίλε, δεν ισχύει.
4: Στις περισσότερες
0: υπάρχουν πέντε ομάδες στις τελευταίες του 7 δουλειές, οι οποίες δεν τον κράτησαν. Μισό λεπτάκι, ένα λεπτό. Οι οποίες δεν τον κράτησαν παραπάνω από 6 ή 9 μήνες.
4: Νομίζω αυτό κάτι λέει. Τελευταίες δουλειές, θυμάσαι.
0: Νομίζω αυτό κάτι λέει. Η τελευταία του δουλειά ήταν στη Θέλτα. Την οποία την άφησε 17η, ανέλαβε ο Χιράνδες. Και Θέλτα βγήκε 2 σερί χρονιά στην Ευρώπη. Α, ούτε αυτό λέει κάτι.
4: Ωραία, έχει βγει καλύτερος προπονητής 2 χρονιές στην. Στην Ευρώπη, έτσι.
0: Πριν από 25 χρόνια, βεβαίως.
4: Εντάξει, δεν θα έρθει σε πρίμου με προπονητής και ο Μεντιλίμπαρ στα τελειώματα της καριέρας του. Δεν θα έρθει ένας, δηλαδή ο Φαριόλι, ας πούμε, λέμε τώρα ένας Ιταλός, σου λέω, δεν θα έρθει στο Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να του κάνεις το super budget, έτσι, που είναι στα ντουζένια του. Θα πάει σε μεγαλύτερες ομάδες, με μεγαλύτερους στόχους. Όταν θα πάει μετά τα 50, τα 55, μπορεί να έρθουν αυτοί οι προπονητές. Εξετάζουμε και το πιθανό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θέλει το Σάρι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παραπάρει το Φάμπιο Γκρόσο, ας πούμε, από τη Σασουόλο που κάνει μια χρονιά, γιατί τον διεκδικούν πολλές ομάδες. Δηλαδή, άμα είσαι εσύ ο Φάμπιο Γκρόσο, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν πας να πάρεις το Φάμπιο Γκρόσο, δεν πας να πάρεις ούτε τον Μπενίτεθ, πας να πάρεις έναν προπονητή τύπου Νίκολιτς. Πας να πάρεις έναν προπονητή τύπου Φαριόλι όταν ήταν στην Τουρκία. Και είχε φτάσει μια ανάσα από τον Ολυμπιακό τότε και κόπηκε.
4: Και ο Νίκολιτς σε μικρές ομάδες έχει κάνει τις επιτυχίες, έτσι. Στην Ουγγαρία που ήταν, με τη Φεγγεχέρια που ήταν.
0: Μικρές ομάδες δεν είναι, να σου πω κάτι. Κάνουμε ένα λάθος στην Ελλάδα και θεωρούμε ότι μπορούμε να φέρουμε εδώ προπονητές οι οποίοι να έχουν πάρει πρωτάθλημα στην Premier League. Στη Λα Λίγκα.
4: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
0: Όχι, στην Ελλάδα το κάνουν αυτό το λάθος. Αυτό δεν γίνεται. Κανείς που έχει πάρει πρωτάθλημα σε αυτές τις χώρες τα τελευταία 10 χρόνια, όχι πριν από 25 χρόνια, και να είναι στη δύση της προπονητικής του καριέρας, δεν μας βλέπει. Άρα, αυτοί που μπορούμε να προσεγγίσουμε πολύ γρήγορα είναι προπονητές. Ναι, από ένα κατώτερο ποιοτικό ράφι.
4: Αλλά μπορεί να συμβαθεί. Να το πει αυτό. Η κάθε ομάδα χρειάζεται κάτι. Μπορεί μια ομάδα εκείνη τη στιγμή να χρειάζεται ένα νέο άβγαλτο να φέρει μια άλλη άβρα, ας πούμε. Mm. Μια άλλη μπορεί να χρειάζεται ένα πιο έμπειρο. Δηλαδή,
0: καμία ομάδα. Καλέ μου φίλε, αν είμαι. Καλά, εδώ τι απάντηση, δεν είμαι GM, τι απάντηση είναι αυτή τώρα.
4: Όχι, ενώ θέλω να σου πω ότι.
0: Όλες οι ομάδες, φίλε μου, χρειάζονται προπονητές συμβατούς. Με αυτό το οποίο θέλουν να παίξουν.
4: Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Είναι... Σε αυτό διαφωνώ. Να πάσουμε να πείτε σε όμως ότι διαφωνία μου. Πολλά χρόνια έχω στο ποδόσφαιρο. Βλέπω πάρα πολλά χρόνια μπάλα, έτσι. Και θέλω να σου πω κάτι. Όταν είναι και πώς τον παίρνει τον προπονητή. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πρωτάθλημα το 2010. Άμα του φέρει έναν 30χρονο προπονητή, ο Κόντης, εγώ τον Κόντη τον ξέρω από όταν ξεκινούσε την προπονητική του καριέρα. Όπως και το Δόνι. Όταν έρχονταν στην Ιταλία, ο Δόνις, ας πούμε, για να πάει να παρακολουθήσει προπονήσεις της Μίλαν και αυτά, τον έβλεπα που ερχόταν εκεί. Έκανε με ένα φίλο μου μάνατζερ παρά και του έκλεινε τα ραντεβού. Έτσι. Φαίνονταν ότι έχει ταλέντο. Θα πάει να πάρει τον 30χρονο Δόνι σε αυτή την κατάσταση στο Παναθηναϊκό, θα τον ακούν οι παίκτες. Δηλαδή τον Κόντι θα τον ακούγαν οι παίκτες. Χρειάζεται και αυτή η άβρα που φέρνει ένας παλιότερος, γιατί βάζει μια τάξη σε όλη αυτή την κρίνια που υπάρχει. Ο Μπενίτεθ θα έχει στοχοποιηθεί, κατά τη γνώμη μου.
0: Είναι η άποψή σου, για μένα δεν είναι
4: σχέση. Ωραία, ο Ματζάρη που ήρθε, ας πούμε, τώρα στον Ηράκλειο.
0: Ναι, θα φύγει στον ένα μήνα.
4: Εγώ θα σου πω κάτι. Επειδή το Ματζάρη στην Ελλάδα δεν το ξέρετε σαν προπονητή, ούτε ξέρετε τι έχει κάνει ο Ματζάρη.
0: Ξέρουμε τον Ηράκλειο όμως.
4: Εγώ θα σου πω κάτι για τον Ηράκλειο που λες. Ο Ματζάρη για μένα, έζησα 20 χρόνια στην Ιταλία, έτσι. Αυτό που έχει κάνει ο Ματζάρη δεν το έχω δει ούτε από τον Μουρίνιο, ούτε από τον Γκουαρδιόλα, ούτε από κανέναν. Πήρε τη Ρετζίνα, μια ομάδα που είναι καταδικασμένη για να πέφτει, ομάδα σανσέρ, ήξερε ότι έχει μείον 11 βαθμούς στο πρωτάθλημα, που αργότερα γίνα μείον 17, και την έσωσε. Τελευταία αγωνιστική. Είναι ο πρώτος προπονητής στην Ιταλία που έχει καθιερώσει τους τρεις πίσω στην άμυνα, παίζοντας ή 4-3-3 ή 4-3-1-2, τέλος πάντων 3-5-2 αναλόγως. Και παίζοντας και ποδόσφαιρο, ο Σιμόνε Ιντζάκη που το εξέλιξε και έφτασε μέχρι τον τελικό, το έχει πάρει το Ματζάρι αυτό το πράγμα και το έχει παραδεχτεί ο ίδιος. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που στην Ελλάδα νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, αλλά δεν τα έχετε δει. Πρέπει να τα δεις, να τους ζεις από τους ανθρώπους. Δηλαδή, το να λέμε, ας πούμε, ο Αλμέιδα, τη μία χρονιά ήταν ο σούπερ προπονητής, την επόμενη αυτόματα έγινε άσχετος. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Όχι. Έτσι είναι η φύση του αθλήματος. Δεν έχει το Γιάννη Ξίνερ που παίζει τένις και στα καλά του χρόνια θα σου πάρει σε όλα τα χρόνια όλους τους τίτλους, γιατί εδώ παίζει με συμπαίκτες, παίζει με αντίπαλες ομάδες, παίζει με συγκυρίες, παίζει με ένα διαιτητικό λάθος, παίζει με μια κούραση, με ένα τραυματισμό. Υπάρχουν άπειρες συγκυρίες στον ομαδικό αθλητισμό που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή, με τη Λίμπαρ φέτος, αν κάποιος πει ότι βγήκε δεύτερος Champions League, έτσι, δεύτερος, ότι στο Champions League, δεύτερος για να παίξει τα προκριματικά, ότι στο Champions League είχε αξιοπρεπές αντιπορία ο Ολυμπιακός. Δεν έχει όμως παίξει μπάλα. Ένας που το διαβάζει στο εξωτερικό, θα διαβάσει τι έχει κάνει, θα πει καλά, τρελή είναι αυτοί που διαμαρτύρονται για το Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει παίξει μπάλα όμως, το έχουμε δει με τα μάτια μας. Γι' αυτό λέμε, μην τους κρίνουμε στους προπονητές. Μου πες εσύ τι έχει κάνει τρία χρόνια, πώς έχει φύγει. Έχεις δει τις καταστάσεις που ήταν, πώς ήταν. Δεν μπορεί και να τα αμφιβάλλει Έλληνας δημοσιογράφος για την αξία του Μπενίτεθ. Το να μην τα καταφέρει είναι στη φύση του αθλήματος. Όπως και να τα καταφέρει.
0: Καταρχήν δεν αμφιβάλλει. Μισό λεπτάκι. Καταρχήν
4: δεν αμφιβάλλει.
0: Καταρχήν δεν αμφιβάλλει κανείς.
4: Δεν
0: αμφιβάλλει. Όχι, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όπως δεν το καταλάβαινα και τότε. Και θα σου το εξηγήσω. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αξία κανένας προπονητή. Αυτό το οποίο λοιπόν εξετάζεις, δεν μπορείς να πας να προσλάβεις έναν προπονητή με κριτήριο το τι έκανε το 2000. Είναι 26 χρόνια πριν. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. 26 χρόνια
4: μα
0: πριν.
4: Δεν είναι 26 χρόνια πριν είναι όλες οι επιτυχίες.
0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, καλέ μου φίλε, είναι τόσα χρόνια πριν. Άσε με να σου τελειώσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Άσε με να μιλήσω ένα λεπτό. Θες να μιλάς μόνο σου. Ωραία,
4: να
0: πάμε.
4: Την πέτυχε. Την πέτυχε τον Παναθηναϊκό.
0: Τι, όταν.
4: Τη μέρα που ο Παναθηναϊκός πήγαινε να παίξει τον επαναληπτικό με την Πέτυχε.
0: Ναι.
4: Έλεγες να φύγει ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό τώρα είναι σοβαρό ερώτημα που μου κάνεις.
4: Όχι, είναι σοβαρό. Συγγνώμη. Πώς την μπάλα που βλέπεις. Το βλέπεις μέσα.
0: Είναι σαν να με ρωτάς όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, έλεγες να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Εδώ κρίνεις μετά από 7 μήνες.
4: Έχεις ένα κριτήριο. Πες μου τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού που είναι η κολόνα, η βάση, όπως έχει η ΑΕΚ. Ας πούμε Πινέδα Μάριτς φέτος λέμε, ή όπως ο Ολυμπιακός θεωρητικά έχει πέσει στους δύο κεντρικούς που δεν αλλάζει. Όχι, αλλά αλλάζουν, ας πούμε. Ή τον Ελκαμπή που είναι σε άθλια κατάσταση. Αλλά δεν τον αλλάζει.
0: Όταν μετά από 7 μήνες. 7 μήνες.
4: Δεν έχει κάνει προετοιμασία, σου λέω. Η προετοιμασία είναι το Α και το Ω σε μια ομάδα.
0: Η ΑΕΚ πόσες μέρες έκανε προετοιμασία για να τελειώσουμε την καραμέλα αυτή. Πάμε. Πόσες μέρες έκανε η ΑΕΚ προετοιμασία?
4: Πόσες μέρες έκανε
0: η ΑΕΚ? 15 μέρες έκανε προετοιμασία.
4: Ναι, αλλά ο προπονητής.
0: Και μετά ξεκίνησε να παίζει παιχνίδια. Ναι, ο Παναθηναϊκός τα Χριστούγεννα, θα σου απαντήσω. Ο Παναθηναϊκός τα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα, είχαμε διακοπή σχεδόν 3 εβδομάδες. Ο Παναθηναϊκός, ποιος το λέει αυτό, ο Παναθηναϊκός αντί να δουλέψει,
4: ο Παναθηναϊκός, δεν πειράζει.
0: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν 10 μέρες έκανε διακοπές τα Χριστούγεννα. Ο Παναθηναϊκός τα expected goals με τον Μπενίτεθ είναι στα ντέρμπι λίγο παραπάνω από ένα. Και ακόμα καθόμαστε και συζητάμε.
4: Καθόμαστε και συζητάμε
0: ακόμα και σήμερα το αν 7 μήνες υπάρχει θετική επιρροή του συγκεκριμένου προπονητή σε αυτή την ομάδα.
4: Η δική μου άποψη
0: δεν υπάρχει καμία.
4: Μάλλον
0: δεν έχει παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό.
4: Μια χαρά έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Πάοκ σήμερα. Δεν μπορεί να έχει κάποιο παράπονο.
0: Αγαπητέ μου φίλε, καταλαβαίνει τη διαφορά μα. Είναι δομική. Εσύ μου λε ένα παιχνίδι, εγώ σου λέω 7 μήνε. Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα όταν εσύ μου λε κριτήριο για ένα προπονητή ένα παιχνίδι. Όπω με ρώτησε πριν για την Πέτη, και εγώ σου λέω 7 μήνε.
4: Ποια
0: είναι η πορεία του Παναθηναϊκού? Ότι πέρασε το Λεβαδιακό. Εντάξει, οκ. Όταν ανέλαβε ο Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός ήταν από την τέταρτη θέση στο
4: σύν 1. Καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έχει στοχοποιηθεί. Επειδή ξέρω και τον Μπαλντίνι, α πούμε, εσύ ήξερε τον Μπαλντίνι. Ειλικρινά πε μου, τον ήξερε τον Μπαλντίνι.
0: Δεν ήξερα τον Μπαλντίνι. Αυτή μισό λεπτό, αδερφέ, δεν έχω καταλάβει. Εσύ τώρα περνιέσαι για κάποιο γνώστη και εμεί εδώ είμαστε άσχετοι που ήρθε να μα. Ωραία, λοιπόν, επειδή είσαι γνώστη, συνέχισε, πε αυτό που θέλει να πει, θα πάμε παρακάτω. Όχι, εσύ είσαι ο γνώστη τώρα. Είσαι ο γνώστη. Ναι, τον ήξερα τον Μπαλντίνι. Ναι, και βέβαια τον ήξερα. Μόλι τον ήξερα.
4: Από πού τον ήξερα.
0: Από πού τον είχαμε κάνει μαζί φαντάρι. Πάμε, ρε. Πάμε,
4: δεν είναι αυτή η
0: πάμε, κούλι. Έλα, είσαι αστείο. Πάμε. Έλα, δεν μπορώ, ρε φίλε τώρα. Πάμε. Έλα. Μια μισή ώρα. Όχι, σε ρί, θα πάμε τώρα για την ευρεία. Πάμε. Επόμενο. Έλα τώρα. Ήξερε τον Μπαλντίνι και πού ήξερε τον Μπαλντίνι. Πάμε. Καλημέρα. Τι τραβάμε, Κυριακάτικα βράδια. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου, εσύ.
5: Καλημέρα, Ανδρέας λέγομαι.
0: Έλα, Ανδρέα.
5: Πρώτη φορά παίρνω. Αλλά βλέπω. Ανεβήκανε τώρα, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για παράνοια.
5: Ναι, εντάξει. Πήρα να πω και εγώ δύο πράγματα, τρία.
0: Ναι, ό,τι θες.
5: Ήθελα να ρωτήσω αν θυμάσαι, όταν ήρθε με τη Λίμπαν, ο Καρβαγιάν δεν ήταν ο προηγούμενος προπονητής. Ναι.
0: Τι με ρώτησες, πάμε πάλι, συγγνώμη.
5: Ο Μεντιλίμπα ποιον αντικατέστησε?
0: Ναι, νομίζω ο Καρβαλιάλ, ναι.
5: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δυστυχώς αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Ολυμπιακό είναι ότι εδώ και δύο χρόνια από τότε που ήρθε δηλαδή ο Μέντι δεν βγήκανε οι μεταγραφές, ούτε μία ουσιαστικά. Mm-hmm. Είχε παιχταράδες, δεν ξέρω ποιος είχε κάνει τις μεταγραφές και πραγματικά έχω μεγάλη απορία. Ποιος είχε κάνει τότε τις μεταγραφές που βρήκε ο Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε αυτούς τους παιχταράδες. Και βλέποντας αυτούς τους παιχταράδες έφτιαξε αυτή την ομάδα και πήρε το conference. Είχε κάνει τρομερές μεταγραφές.
0: Νομίζω το Γενάρη αυτούς τους Πορτογάλους, δηλαδή τον Τζικίνιο, τον Γκάρμο και ποιον άλλο, και τον Ορτά.
5: Γιώβετιτς. Ναι.
0: Νομίζω ο Καρβαλιάλ τους έφερε αυτούς. Ο Γιώβετιτς από το καλοκαίρι. Το Γενάρη ήταν αυτοί οι τρεις που είπα, δεν ήρθαν. Ο Γκάρμο,
5: ναι,
0: ο Ορτά.
5: Ναι, ήρθαν αυτοί, αλλά ήταν
0: ο Τζικίνιο.
5: Είχε και άλλους μέσα. Αυτός ο τύπος που έκανε αυτές τις μεταγραφές είχε κάνει φοβερές μεταγραφές. Βγήκαν όλες, ήταν όλες λίγα 100. Δεν υπήρχε ένας που δεν βοήθησε τότε. Ούτε ένας. Είχες Ποτέρσα στα μπουζένια του, έβγαλες Ντολάκη και Μουζακίτη. Δηλαδή είχες παιχταράδες και ήταν όλοι ένας και ένας, διαλεχτοί. Δύο χρόνια μετά, εάν κοιτάξεις πίσω, θα δεις ότι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει βγει καμία μεταγραφή και δεν υπάρχει τίποτα σε βάθος τέτοιο. Ούτε καν σε τέτοια ποιότητα. Ακόμα και αυτοί που μείνανε έχουν στερέψει, έχουν ξεφουσκώσει οι άνθρωποι. Έτσι, από Ελγκαμπή, από Τσίκη, όλοι. Δεν ξέρω, να πάνε να βρούνε αυτό που έκανε τότε στις μεταγραφές, ποιος ήταν ο τεχνικός διευθυντής, δεν ξέρω, να του πούνε, έλα εδώ ξανακάνε μας. Να κάνουμε μια ομάδα για 2-3 χρόνια ακόμα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω και δεν φταίει ούτε ο Μεντιλίμπα ούτε τίποτα. Ο Μεντιλίμπα είναι αυτός που είναι, παίζει το ποδόσφαιρο που παίζει και το δηλώνει, αλλά δεν έχει τους παίχτες να του βγουν αυτά που θέλει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ. Νομίζω ότι τις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τα έχει πάει καλύτερα. Ως κάποιος που κρίνει απ' έξω.
5: Ναι. Όλοι. Πήγαν, ακόμα και ο Κοστούλας. Mm-hmm. Πήγαν όλοι, φύγανε. Έχει αδειάσει η ομάδα. πρέπει να ξαναγεμίσει με ανάλογους παίχτες για να μπορέσει ο Μεντιλίμπαρ να κάνει. Και να του βγουν και αυτοί που παίρνει. Δύο χρόνια παίρνει παίχτες και δεν του βγαίνει ούτε ένας. Δεν ξέρω αν λέει το OK αυτός. Δεν το ξέρω. Αν του λένε, κοίταξε, θα πάρουμε αυτόν τη συμφωνή του φέρτον. Ή του λένε αυτός είναι και πάρτον. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος είναι αυτό. Και όχι ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ότι δύο χρόνια η ομάδα αδειάζει συνεχώς. Αυτό είναι το ένα. Είμαι 64 χρονών. Τον παρακολουθώ. Ο πρώτος μου αγώνας ήταν με τον Εθνικό στον τελευταίο αγώνα του Σιδέρη. Να καταλάβεις, με είχε πάει ο πατέρας μου. Όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, μέσα στην 7, Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί μαζί. Από τότε πηγαίνω. Και χωριζόμασταν στη μέση. Και ξαναφεύγαμε. Έφευγα από τους ζωγράφους με τον κολλητό μου. Αυτός Παναθηναϊκός, εγώ Ολυμπιακός. Πηγαίναμε και ξαναφεύγαμε. Έφευγα από τους ζωγράφους με τον κολλητό μου. Αυτός Παναθηναϊκός, εγώ Ολυμπιακός. Πηγαίναμε

0: Έτσι, και το λέω, δηλαδή πρέπει να είναι όλοι αυτοί που φωνάζανε.
1: Νομίζω είναι στο πλαίσιο της καζούρας είναι, μωρέ, σιγά το, μην το κάνουμε θέμα.
0: Όχι, δεν είναι η καζούρα.
1: Νομίζω ίσως επειδή πέρσι, Κυριάκο, δεν φωνάζανε και οι παδί του Ολυμπιακού, το όνομα του Αλμέιδα. Γι' αυτό μάλλον.
0: Ναι, το όνομα του Αλμέιδα το φωνάζανε όταν έτρωγε έξι και έκανε τσαμπουκάδες, ας πούμε, καλά. Λογικά θα το φωνάξεις όταν τρως έξι. Όταν κατορθώνεις και ισοφαρίζεις και δεν είσαι καν καλύτερος από αυτόν τον χάλια Ολυμπιακό, έτσι, Ολυμπιακός είμαι, δεν μπορείς να κάνεις καζούρα. Δηλαδή σαν να κάνει το μερμήκι στον ελέφαντα καζούρα ότι θα σε πλακώσει στο ξύλο, ας πούμε, και να γελάνε. Mm. Εγώ το θεωρώ σοβαρό αυτό. Όπως θεωρώ σοβαρό ότι πέρυσι βρίζανε αυτόν τον πρόεδρο που έχουνε, το Λόγαβρε, τα θυμόμαστε όλοι τι λέει.
1: Λίγο πιο σεμινάρια. Πάμε. Έτσι.
0: Και πάμε. Τελικά τώρα το αποθεώνουμε. Και λέει το ένα, λέει το άλλο. Δηλαδή όλα πάνε ανάλογα με το κύμα. Όπως πηγαίνει το κύμα, πηγαίνουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Εσύ.
1: Να είστε καλά. Ναι, πάμε. Αμά είναι απαραίτητο, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είμαι ο Γιώργος Νελόπουλος και εύχομαι, αγαπημένοι μου ακροατές, να ζήσουμε όλοι μας όχι μόνο τα 30 χρόνια του BitWinSport FM, αλλά και τα 300. Από την Καβάλα με αγάπη. Μαζί με το BitWinSport FM μεγάλωσα τα τελευταία 25 χρόνια που έζησα μοναδικές στιγμές, μεγάλες ειδήσεις με χιόνια, βροχές και κρύο. Μια στιγμή όμως που ξεχωρίζει και θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου είναι το βράδυ του Euro 2004, όπου μου ζητήθηκε να βγω στον δρόμο και να κάνω ένα ρεπορτάζ με τους ανθρώπους. Τότε λοιπόν, για να πρωτοτυπήσουμε, δεν ήξερα τι να κάνω, έτσι αλλιώς όλοι είχαμε χάσει τα μυαλά μας. Σταμάτησα μια νταλίκα στη μέση του δρόμου, ο οποίος πήγαινε από Αθήνα για Τουρκία. Ανέβηκα πάνω και την ώρα που το κοντρόλ μας έβγαλε στον αέρα από Καβάλα, συνεχίζαμε να περιφερόμαστε, εγώ συνοδηγώ στην νταλίκα, κορνάροντας και παίζοντας φυσικά τον εθνικό ύμνο και περιφέροντας όλες αυτές τις όμορφες στιγμές τις οποίες κράτησα για πάντα. BitWinSport FM, εύχομαι να μπορέσω να ζήσω μαζί σας και τα επόμενα χρόνια και γενέθλια. Θα είσαι πάντα ένα κομμάτι της ψυχής μου.
2: BitWinSport FM 94,6.

0: Επόμενος, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε μου, εσύ είσαι, πάμε.
1: Σε μένα μιλάτε.
0: Ναι, ναι, σε εσάς.
1: Καλησπέρα κύριε Αθανασίου.
0: Απλά να πω κάτι πάρα πολύ γρήγορα και να σου δώσω το λόγο. Όποιος παίρνει εδώ με διάθεση να συζητήσει και να μιλήσει σαν άνθρωπος, νομίζω παίρνει και τις ανάλογες απαντήσεις και γίνεται κουβέντα. Όταν κάποιος εδώ θα παίρνει και θα ειρωνεύεται και θα λέει πού τον ξέρεις εσύ τον τάδε, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Έτσι πάει. Όπως σου φέρονται, τους φέρεσαι. Πάρα πολύ απλό. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουμε μια δουλειά και είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο, θα ανεχόμαστε τον καθένα να παίρνει εδώ και να ειρωνεύεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Όποιος το καταλαβαίνει, έχει καλώς. Έλα, φίλε μου, πάμε.
1: Σωστά. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Επειδή εγώ παρακολουθώ ραδιόφωνο, Αχιλλέας λέγομαι και Μαθηλός Ισάη. Επειδή εγώ παρακολουθώ ραδιόφωνο και το φωνεφάμα την πρώτη μονά που άνοιξε, έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που λες. Αρκεί κι εσείς μερικές φορές να μην ξεφεύγετε και να κάνετε το ίδιο. Δεν το λέω για προσωπικά, εννοείται.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι. Καμιά φορά καταλαβαίνω και εγώ μια δουλειά κάνω και μερικές φορές βγαίνω από τα ρούχα μου. Έτσι. Αλλά ξέρεις, επειδή είναι δημόσιος λόγος, είναι πρόβλημα αυτό. Είναι δύσκολη η δουλειά σας. Μεταξύ άλλων.
0: Όχι, νομίζω η δουλειά είναι.
1: Πώς θα μπορείτε να το κοντρολάρετε.
0: Ναι, θα σου πω, η δουλειά.
1: Χίλια, συγγνώμη, δεν μ' αρέσει να.

0: Όχι. Η δουλειά είναι πάρα πολύ εύκολη. Όταν θα πάρει κάποιος και θα θέλει να κάνει συζήτηση, θα γίνει συζήτηση. Όταν κάποιος θα παίρνει και θα ειρωνεύεται, δεν θα γίνεται συζήτηση. Τι να κάνουμε λάς τώρα. Τους κανόνες τους βάζει ο σταθμός και αυτός που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο. Δεν τους βάζει κανένας ακροατής. Αν κάποιος θέλει να πάρει και να ειρωνευτεί, μπορεί να πάρει κάποιον φίλο του και να ειρωνεύεται όση ώρα θέλει. Εγώ με ανθρώπους που ειρωνεύονται δεν γουστάρω να κάνω διάλογο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πάμε τώρα στο θέμα που πήρες να θίξεις, καλή μου φίλε. Και άστα αυτά τώρα για άλλη στιγμή. Πάμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή παρακολουθώ την ΑΕΚ μέσα από το γήπεδο καμιά πενταριά χρόνια, προμάρα μου, θα πω ότι σήμερα νιώσα έως και συγκινημένος, γιατί ο Μάριος Ολιόπλος έστησε κάτι το οποίο άξιζε σε ένα πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, θα μου επιτρέψεις μια έκφραση.
0: Ναι, αμέ, αν δεν βρίσεις, εννοείται.
1: Εγώ θεωρώ γραφικότητες για οποιαδήποτε ομάδα, αλλά σίγουρα για την ομάδα μου, να ονομάζουμε ένα πρωτάθλημα καλύτερο ή χειρότερο ή μάγικο ή οτιδήποτε από κάποιο άλλο. Όλα τα πρωταθλήματα είναι παιδιά μιας ομάδας. Και όλα τα, το πρωτάθλημα δηλαδή που πήρε ο Μίμης ο Παπαϊάννου το 78 έχει την ίδια αξία με το πρωτάθλημα που πήρε ο Πέτρος ο Μάνταλος σήμερα. Για μένα. Γιατί σου μιλάω για δύο πρωταθλήματα που τάζεσαι και τα δύο. Έτσι. Λοιπόν. Ωστόσο. Ο Μάριος Ελιόπλος είναι ακριβώς αυτή την ιστορία. Και αυτό εμένα με συγκίνησε. Γιατί είναι ένας νέος πρόεδρος. Και ένας πρόεδρος ο οποίος κατά δήλωσή του, ακόμα και σε μένα, ενδεχομένως μπορεί να είχα μια πληροφόρηση οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία, ήταν ένα ερωτηματικό. Όταν το ερωτηματικό σου απαντάται καταφατικά για κάτι που αγαπάς, σε κάνει διπλά χαρούμενο. Για οποιοδήποτε οπαδό. Έτσι ακριβώς και για μένα. Και πλέον για μένα ο Μάριος Ολιόπουλος σήμερα, ακόμα και με την υπερβολική τοποθέτησή του, που συμφωνώ εν μέρη με κάποιους, με έναν φίλο ο οποίος λέει και είπε, ρε παιδί μου, σε μια γιορτή πήρε πολύ το λόγο κλπ. Το καταλαβαίνω, ναι, αλλά ακόμα και αυτό ήταν συμβατός με την ιστορία της ΑΕΚ, γιατί η ιστορία της ΑΕΚ έχει ψυχή και υπερβολή μέσα. Για μας, οι οποίοι την έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε ίσως καλύτερα. Και αυτοί που έρχονται από πίσω θα το καταλάβουν ακόμα και αυτοί με τη σειρά τους, νομίζω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ κύριε Αθανασίου. Ο Παναθηναϊκός του χρόνου πάει για πρωτάθλημα. Δεν είναι πρόσεξε, η ερώτηση δεν είναι προβοκατορική. Σου δίνω το λόγο της τιμής μου. Είναι ειλικρινής. Κατά τη γνώμη σου. Θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Γιατί έχω ένα λόγο που σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Περαιτέρω. Αν έχεις την καλοσύνη μου απαντή.
0: Ναι, αμένω, αν μπορώ.
1: Πάει για πρωτάθλημα λοιπόν, κατά τη γνώμη σου.
0: Ποιος είναι ο στόχος που βάζει η ομάδα, ποιος είναι ο
1: Παναθηναϊκός του χρόνου, ναι. Πώς το βλέπεις εσύ, πώς το καταλαβαίνεις, πάει για πρωτάθλημα. Για να μην σε μπεντεύω. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι πρέπει να πηγαίνει για πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Όπως πρέπει να πηγαίνει ο Ολυμπιακός, όπως πρέπει να πηγαίνει και η ΑΕΚ. Δεν θεωρώ υπέρβαση του χρόνου ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα. Για την ιστορία του και τη φανέλα, ναι. Όπως και για την ΑΕΚ, όπως και για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αν δεν συντρέχουν, συντρέχουν ειδικές συνθήκες και πράγματα τα οποία δεν είναι συνυφασμένα με την κανονικότητα σε ένα σύλλογο, όπως ήταν για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός για κάποια χρόνια.
1: Ναι, θα σε βοηθήσω λίγο.
0: Ο στόχος σου θα πρέπει να είναι το πρωτάθλημα. Τι συζητάμε. Ναι, το 12 δεν μπορείς να πας για πρωτάθλημα, ούτε το 13, ούτε το 14. Ναι, okay, το καταλαβαίνω.
1: Το 12 οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαιναν από τα Σπάτα στο ΡΟΑΚΑ μεταξύ.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορώ να απαιτήσω πρωτάθλημα. Μιλάμε πάντα για τέτοιες ομάδες. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δοκάρει και έξω είμαστε μάγκες, και επειδή δοκάρει, μάλλον δοκάρει και μέσα είμαστε μάγκες, δοκάρει και έξω είμαστε δάκες. Θα παρακαλέσω και εσάς τους ίδιους, όσο μπορείτε, να βοηθάτε τον κόσμο να διαβάζει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τραβάτε στις νυχτερινές γραμμές, ότι υπάρχει έλλειμμα. Βγήκα προχθές, θα σου δώσω μόνο ένα παράδειγμα και κλείνω με αυτό, δεν θα πω εγώ σήμερα τα περαιτέρω των ενθουσιασμών για την ΑΕΚ. Απλά ήθελα να πω αυτό που είπα για τον Ηλιόπουλο και για την γιορτή της ΑΕΚ. Βγήκε προχθές, μιλάω προχθές με τον Ηρακλήδο, να πήγα ένα λεπτό και του λέω, ρε φίλε, δεν επιτρέπεται να παίζεις με δύο φόρ. Γιατί δεν κλείνεις χώρους, γιατί υπάρχει πρόβλημα στα μεσοδιαστήματα κλπ. και βγαίνει μετά ακροατής και λέει ότι υπάρχει αυτός ο τύπος που βγήκε, είχε πόνο γιατί η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα για μένα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δημιουργούνται προβλήματα στο να κατανοήσει ο κόσμος το παιχνίδι. Και πρέπει να βοηθήσετε σε αυτό, παιδιά, για να κάνετε και τη δικιά σας δουλειά πιο εύκολη. Τη γνώμη σου έδωσα πολλές θυσίες και δεν είναι της, του υφούς μου. Εντάξει. Λοιπόν, και το ποδόσφαιρο, λέω εγώ, ότι ποτέ δεν μπορεί να είναι έξω από την πολιτική, όσο και να προσπαθεί η αγαπητή μας η UEFA πάρα πολύ στεναρά γι' αυτό. Γιατί όπου μαζεύεται κόσμος, κάποια στιγμή θα βγάλει τα προβλήματά του. Από τα αρχαία χρόνια στο έβγαζε ακόμα και από τα Βυζαντινά στον υπόδρομο. Έτσι, για να θυμηθούμε άλλα πράγματα. Μην το ζητάμε αυτό το πράγμα. Είναι ενάντια στην ανθρώπινη φύση. Πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και βγάζουν τα πολιτικά τους χρονήματα στο κήπεδο. Το θέμα είναι να μην είμαστε φασίστες. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έγινε, Χιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Έλα, Νίκο, από τις 12 η ώρα.
0: Συγγνώμη, φίλε μου. Έχει πάρα πολύ
2: λοιπόν, κόσμο. Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Είμαι Παναθηναϊκός. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα θέλω να μιλήσω λίγο για το ποδόσφαιρο, λίγο για τον μπάσκετ. Ακούγομαι, έτσι.
0: Ναι, αμέ.
2: Μία παρένθεση, παρόλο που το παιδί το προηγούμενο από το Μαρούσι είναι Ολυμπιακός, κακώς το κλείσες. Δεν ειρωνεύτηκε, πιστεύω. Αυτό και την κλείνω. Πάμε παρακάτω.
0: Όταν κάνεις με ένα, μισό λεπτάκι. Όταν κάνεις διάλογο με έναν άνθρωπο και σε ρωτάει, τον ξέρεις τον Αχιλλέα. Μισό λεπτά, ένα λεπτό να σου πω. Και τον ξέρεις τον Αχιλλέα. Τον ξέρω τον Αχιλλέα. Από πού τον ξέρεις τον Αχιλλέα.
2: Εντάξει,
0: θα κάτσω εγώ να σου δώσω λογαριασμό από πού ξέρω τον Μπαλντίνι, αν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, τι έχω κάνει στο ποδόσφαιρο, πόσο έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, δύο παρά τη νύχτα τώρα θα κάθομαι να κάνω τέτοια κουβέντα, πού ξέρω τον Μπαλντίνι. Εντάξει, φίλε, είναι ειρωνία. Τι να κάνουμε, τέλος πάντων, πέρασε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα. Πες με αυτά που θέλεις να μου πεις.
2: Παναθηναϊκός είμαι και με αυτούς δεν κάνω καν διάλογο. Αλλά το άκουσα το παιδί, τέλος πάντων νομίζω.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω. Είμαι στεναχωρημένος με τους δικούς μας οπαδούς, φίλε. Και δεν θα πω με τη διοίκηση. Με αυτήν είμαστε 30 χρόνια. 30 χρόνια δύο πρωταθλήματα. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός θα χτύπησε τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε?
0: Καταρχήν οι τελευταίοι που φταίνε για το 2 στα 30 είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Κατά δεύτερον, ναι, και βέβαια ο Παναθηναϊκός θα χτύπησε όλα τα παιχνίδια. Είσαι σίγουρα Παναθηναϊκός, φίλε μου?
2: Σιγουρότατα.
0: Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Τώρα πάλι θα γίνει.
2: Ωραία.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Είναι 1000% Παναθηναϊκός, φίλε.
0: Εγώ δεν ξέρω πολλούς Παναθηναϊκούς να λένε τέτοια πράγματα για την ομάδα τους. Πόσο μάλλον και επειδή ξεχνάς.
2: Όχι, θα σου πω.
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1 πότε έγινε? Πριν από 100 χρόνια ή φέτος?
2: Φέτος.
0: Α, εκείνο το παιχνίδι το χτύπησε, στα play-offs δεν το χτύπησε. Ο Παναθηναϊκός στα play-offs πόσες ομάδες νίκησε και δεν νίκησε τον Ολυμπιακό? Καμία.
2: Εγώ την είδα στον Παναθηναϊκό τον play-offs, γιατί δεν θα μου φας τον χρόνο και θέλω να μιλήσω για τον
0: Παναθηναϊκό. Δεν θα σου φάω, ό,τι θες.
2: Και είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, άκουμε. Με την ΑΕΚ κάνανε τα πάντα να κόψουν βαθμούς με την ΑΕΚ. Κάνανε ευκαιρίες και για να νικήσουν και για να μειώσουν και για τα πάντα. Ναι. Με τον Ολυμπιακό είδες καμία ευκαιρία, ρε φίλε, και στη Λεωφόρο και στο Καραϊσκάκι? Είδες καμία ευκαιρία του Παναθηναϊκού και σε Λεωφόρο και σε Καραϊσκάκι με Ολυμπιακό?
0: Ο Παναθηναϊκός στα 12 ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός στα 12 ντέρμπι που έχει παίξει φέτος, ξέρεις πόσες ευκαιρίες έχει κάνει?
2: Φίλε μου, σου λέω εδώ πέρα για
0: τα... Τι μου λες εδώ πέρα? Μα δεν μπορώ να κάνω τέτοια κουβέντα, ρε φίλε. Να βγει κανένας ΠΑΟΚ, κανένα ΣΑΕΚ να μου το πει, να μου παίρνει να μου λες ότι είσαι Παναθηναϊκός και να μου λες δεν χτύπησε τα μάτς με τον Ολυμπιακό, ενώ έχει πάει στο Καραϊσκάκι και έχει κάνει 0-1 πριν από 3 μήνες. Και σε ξαναρωτάω, ποιον νίκησε ο Παναθηναϊκός στα play-offs και δεν νίκησε τον Ολυμπιακό? 3 ισοπαλίες, 3 ήττες έκανε.
2: Ναι, θα σου πω εγώ.
0: Είχε καμία υπερομάδα ο Παναθηναϊκός ξαφνικά?
2: Ναι,
0: πες μου, τέλος
2: πάντων. Ωραία, την ΑΕΚ μπορούσε να την νικήσει όπως έπαιξες?
0: Όχι.
2: Γιατί, αφού έπαιξε, χάσανε και ευκαιρία και για το 2-0.
0: Η ΑΕΚ έκανε περισσότερες ευκαιρίες και στα δύο παιχνίδια.
2: Ναι,
0: πολύ περισσότερες.
2: Μπορείς να την νικήσεις.
0: Okay.
2: Με τον Ολυμπιακό έκανες καμία ευκαιρία? Δεν έκανες καμία ευκαιρία.
0: Όσες ευκαιρίες έκανες, έκανες και με την ΑΕΚ.
2: Και έκανες ευκαιρίες. Αυτά, φίλε, πρέπει να τα δέχεστε. Εγώ είμαι 48 χρονών, φίλε.
0: Τι να δέχομαι? Να δέχομαι να μου λες ότι Παναθηναϊκός χτύπησε τα μάτς με τον Ολυμπιακό?
2: Εγώ είμαι 48 χρονών, άκου. Είμαι 48 χρονών, φίλε. Έχω ζήσει ωραίες καταστάσεις.
0: Εγώ δεν βλέπω να φτάνω μέχρι τα 48 με αυτά που ακούω πάντως.
2: Και με τη Θύρα 13 έχω ζήσει ωραίες καταστάσεις. Ναι. Δηλαδή δεν μου αρέσει.
0: Έλα, πάμε για τον μπάσκετ, φίλε μου, πάμε για τον μπάσκετ. Ναι. Έλα, πούμε και για τον μπάσκετ.
2: Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Δεν μου αρέσει που παλεύει στα παιχνίδια, φίλε, με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ για να βγάλει τον Ολυμπιακό δεύτερο. Εγώ αυτό είδα, φίλε, δυστυχώς.
0: Εντάξει, οκ. Διαφωνούμε, δεν πειράζει. Διαφωνούμε, τι να κάνουμε.
2: Είναι ψέματα ότι ο Τζίγκερ με το Μαρινάκι είναι μαζί σε μια επιχείρηση.
0: Διαφωνούμε.
2: Είναι ψέματα ότι είναι μαζί σε μια επιχείρηση αυτή δύο.
0: Τι σχέση έχει ο Τζίγκερ με τον Παναθηναϊκό, για πες μου λίγο.
2: Ο Τζίγκερ.
0: Ναι, για πες μου. Τι σχέση
2: έχει.
0: Α, εντάξει. Πες το να ξεκινήσουμε έτσι τώρα. Έλα, πάμε. Θες να πούμε για τον μπάσκετ τώρα. Δεν θέλω να κλείσω άλλο.
2: Πάμε στο μπάσκετ. Ναι, λοιπόν.
0: Μετά τη μια μισή κάτι έχει το νερό. Έλα, πάμε.
2: Βλέπω. Είδες ποιος είναι ειρωνικός, τέλος πάντων.
0: Τώρα είμαι εγώ, ναι. Τώρα είμαι εγώ. Τώρα
2: δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι ειρωνικός, θέλω τη γνώμη μου.
0: Τώρα είμαι
2: και
0: εγώ,
2: να
0: ναι.
2: ξέρεις, πολλοί συμφωνούν μαζί μου.
0: Εντάξει.
2: Θα το ξέρεις αυτό.
0: Ωραία.
2: Και άμα ήσουν και αύριο,
0: ναι.
2: θα τα λέγανε, αλλά είναι ο Δεσίλας αύριο.
0: Εντάξει, πάρτε πείτε στον Διονύση ότι ο Παναθηναϊκός δεν χτύπησε τα μάτς με τον Ολυμπιακό και θα σας πει ότι έχετε δίκιο δηλαδή ο Διονύσης. Πάρε αύριο τον Διονύση και πες του ότι επειδή είναι ο Μαρινάκης συνέτερος με τον Τζίγκερ, ο Παναθηναϊκός έχει τα μάτς με τον Ολυμπιακό και δεν θα σου απαντήσει ο Διονύσης ειρωνικά. Θα σου πει ότι έχεις δίκιο.
2: Ρε Νικό, 2,90 λεπτά και δεν έκανε μια ευκαιρία. Τι
0: μα με ποιον έκανε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός στα πλέι-οφ, αυτό σου λέω. Σε 12 ντέρμπι. Καλέ μου φίλε, άκουσε με λίγο. Σε 6 παιχνίδια, να ηρεμήσω. Σε 6 παιχνίδια στα πλέι-οφ, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 3 γκολ. Στα ντέρμπι, 12 παιχνίδια, τα expected goals του Παναθηναϊκού είναι κάπου. Μπορώ να πω λίγο κάτι. Είναι κάπου. Μπορώ να τελειώσω, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό να τελειώσω. Στα 12 ντέρμπι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει κάπου 0,6-0,7 expected goals. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στα μεγάλα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός παράγει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όπως και στα υπόλοιπα ντέρμπι, έτσι και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, έκανε 1-2 max καλές στιγμές. Αυτό ήταν. Στο ένα μάτς έχασε 1-0 και στο άλλο μάτς έχασε 2-0. Και πριν 3 μήνες πήγε στο Καραϊσκάκι και νίκησε. Και το Σεπτέμβριο έφαγε ένα γκολ στο 94, θα είχε πάρει και εκείνο το μάτς. Άρα δηλαδή εσύ θέλεις από εμένα να πιστέψω και να συμφωνήσω ότι το Σεπτέμβριο και το Φεβρουάριο ο Παναθηναϊκός έπαιζε τα παιχνίδια κανονικά κοντρα στον Ολυμπιακό και ξαφνικά με μια όρατη δύναμη στα playoffs ο Παναθηναϊκός έκατσε και έχασε ενώ δεν πήρε κανένα ντέρμπι. Κανένα. Μηδέ στα 6. Θέλεις να πούμε. Άκουσε, φίλε, εμένα αυτή η συζήτηση με προσβάλλει. Θες να μιλήσουμε για μπάσκετ ή να πάμε παρακάτω?
2: Πάμε.
0: Διαφωνούμε. Είναι υγεία η διαφωνία. Πάμε παρακάτω.
2: Μακάρι να έχεις δίκιο. Μακάρι να έχεις δίκιο να κάνω λάθος.
0: Ωραία. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: 90 και 90 λεπτά κάναμε καμία φάση.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε μου, πες μου για τον μπάσκετ.
2: Ναι, λοιπόν. Μπαίνω στα social, βλέπω μέσα πλευασμός των Ολυμπιακών προς τον Γιανακόπουλο.
0: Ναι.
2: Αυτό, άντε, να το καταλάβω. Να το καταλάβω γιατί είναι αντίπαλος, είναι εχθρός, είναι απέναντί μας, ωραία. Αλλά δεν θέλω φίλε από δικούς μας οπαδούς, δικούς μας Παναθηναϊκούς, να τα βάζουν φίλε με τον Γιανακόπουλο. Θα μου πεις δικαίωμά τους. Αλλά δεν είναι έτσι φίλε. Σου φέρε το Ευρωπαϊκό πριν 2 χρόνια, αγαπάει τον Παναθηναϊκό, είναι ο μόνος παράγοντας στην ζωή που αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Και εντάξει, μπορεί τώρα να έχουν μπει και κάποιοι στο βόλιο κλπ. Λοιπόν, έδωσε 10 εκατομμύρια για τον Χέις Ντέιβις, έτσι. Τον αδίκησε διαιτησία, μ' ακούς?
0: Ναι, αμέ.
2: Ωραία, τον αδίκησε διαιτησία, τον πήγε κόντρα, δεν τον θέλανε για κάποιο λόγο. Δεν μπορεί τώρα να το πει στις αγωνιστικές, επειδή πες είναι αυτό. Λοιπόν, και ζητώ από τον κόσμο να είναι δίπλα στον πρόεδρο. Δεν μπορεί φίλε να βρει αυτό το όνομα, έτσι. Ήταν ο Παύλος, ήταν ο Θανάσης, τώρα είναι ο Δημήτρης. Είναι ο άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και μετά άμα ήμουν στη θέση του, ίσως δεν ξέρω τώρα, δεν το λέω με σιγουριά, δεν ξέρω φίλε, ίσως να έκανε κάτι να έκλεινε το ΆΚΑ να μην γίνονταν το Final Four. Με ποια λογική, δεν σεβαστήκατε τα εκατομμύρια μου, δεν σας σέβομαι. Με αυτή τη λογική.
0: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε και σε ένα τελευταίο.
2: Με αυτή τη λογική, τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ.
2: Να σε καλά, Νίκο.
0: Πάμε. Δύο λεπτά. Πάμε. Καλησπέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου.
3: Καλημέρα Αντρέας. Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ να σου πω ότι είμαι λάτρης του ωραίου ποδοσφαίρου. Και τι εννοώ. Εντάξει, οκ, θα κερδίσω, θα χάσω. Ναι, οκ. Το πρόβλημα είναι με τον Παναθηναϊκό ότι δεν βλέπω άλλα. Δεν βλέπω... Να πω ρε γαμώ το ότι έπαιξα, κέρδισα, έχασα που λέει ο λόγος, αλλά έπαιξα καλή μπάλα. Αυτό δεν βλέπω. πίστευα ότι με τον Μπενίτε θα αλλάξει. Ήμουν από τους ανθρώπους που έλεγα να κάτσει, αλλά αυτή η εικόνα στα play-off με έκανε ότι ναι, οκ, okay, ούτε αυτός μπορεί να το αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Δεν ξέρω αυτό το πράγμα δηλαδή, και δεν ξέρω τι προπονητής πρέπει να έρθει για να πεις σε έναν άνθρωπο το αυτονόητο, ότι δεν γυρνάμε την μπάλα πίσω, ότι πιέζουμε. Γιατί και ο Γκουαρντιόλα να έρθει, αν κάνουμε αυτά τα πράγματα μέσα, άχρηστο θα τον βγάλουμε.
0: Δεν νομίζω ότι, ότι θα έκανε αυτά τα πράγματα. Ο κάθε προπονητής είναι ξεχωριστός. Έχει το δικό του μοντέλο παιχνιδιού. Το εφαρμόζει στις ομάδες που πηγαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πήγε σε έναν προπονητή που το μοντέλο παιχνιδιού του ήταν ασύμβατο. Ξεκάθαρα. Αυτά τα προβλήματα τα διαπιστώνεις και τα αξιολογείς πριν κάνεις την επιλογή. Μετά είναι αργά. Μετά έρχονται οι αποζημιώσεις. Έτσι πάει.
3: Δεν ξέρω αν είμαστε μόνοι που στην ουσία τόσο καιρό ακούω με τα γροφορολογία για παίκτες. Ενδιαφέρεται για τον ένα, ενδιαφέρεται για τον άλλο. Αλλά δεν έχουν αποφασίσει με ποιον προπονητή θα πάνε.
0: Σωστό.
3: Και αν τους κάνει ο προπονητής. Αν θέλει ο προπονητής αυτούς τους παίκτες. Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα που το κάνουμε αυτό. Πρώτα παίρνουμε τους παίκτες και μετά τον προπονητή και του λέμε μπες μαγείρεψε και κάνε δουλειά.
0: Το χειρότερο που κάνουμε είναι ότι πρώτα παίρνουμε τους προπονητές και μετά τους τεχνικούς διευθυντές.
3: Ναι, και αυτό.
0: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
3: Εν τω μεταξύ, γύρισε τώρα για να τελειώνω, να κλείσω κιόλας. Γύρισε ο Μπενίτες και είπε ότι και καλά, ρε παιδί μου, είναι επίτευγμα η τέταρτη θέση και αυτό
0: κοινοτάλλο. Εντάξει, αυτό είναι ένα μήνα τώρα, ναι, το έχει ξαναπεί. Δεν είναι καινούριο
3: θέμα. Το θέμα είναι η ομάδα του είπε ότι ξέρεις κάτι, έλα φέτος, κοίτα να μπούμε στην τετράδα και βλέπουμε του χρόνου τι κάνουμε. Ή αυτό λέει ότι θέλει.
0: Αυτό το οποίο εγώ γνωρίζω είναι ότι η ομάδα του είπε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να πάρουμε το κύπελο και όσο πιο μακριά γίνεται να πάμε στην Ευρώπη. Τα υπόλοιπα είναι
3: και εννοείται ότι για μένα, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, είναι μεγάλη αδικία φέτος για το Λεβαδιακό, ναι, που είχε την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, δεν μπήκε στην τετράδα. Μεγάλη αδικία, γιατί το λέω που είμαι και Παναθηναϊκός, ναι, και θα ήθελα να μπω να παίξω, να κάνω κάτι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Αυτό ήταν και για απόψε. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
7: Και αυτό ήταν σπουδαίο.
6: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
7: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
6: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
7: Και το βαρέλι αυτό
6: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
7: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
6: Και γίνονται μετά
7: ονάσιτες.
6: Ονάσις σημαίνει
7: να πας στα μπουζούκια,
6: να τα σπάς αγκαλιά με τον Τέλη το Σαβάλα.
7: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
6: Στις κοσμικές ταβέρνες.
7: Και να τρως λαϊκότατα.
6: Σκορδαλιά.
7: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
6: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
7: Έχει την εντύπωση.
6: Να φταπάτει.
7: Το πιστεύει δηλαδή.
6: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι.
7: Και να πέσει μετά με τα μούτρα.
6: Να φάει, να φάει, να φάει.
7: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
6: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
7: Αυτού που τρώει σκόρδα.
6: Πολλά σκόρδα.
7: Πάρα πολλά σκόρδα.
6: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων.

0: Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί έξω. Sport FM 94,6. Πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι ο Παναγιώτης Δρύλος. Και τις επόμενες ώρες θα τις περάσουμε μαζί με καλή παρεούλα απόψε στο στούντιο για δεύτερη φορά. Την πρώτη είχαν με όργανα, τη δεύτερη ανόργανη και χωρίς CD. Λοιπόν, Liber Animus, τρεις από τους
1: Έξι,
0: τότε ήσασταν τέσσερις.
1: Τότε ήμασταν τέσσερις, ναι.
0: Ναι, μεγαλώνει η παρέα. Μεγαλώνει η παρέα.
1: Διπλητήναμε.
0: Λοιπόν, Γιάννης και Γιώργος Μαϊρακτάρης, οι δύο ίδιοι που ξανάρθανε. Και υπάρχει και τρίτος στην παρέα, ο οποίος θα αυτοσυστηθεί, διότι δεν έχω σημειώσει πουθενά το όνομα.
2: Πάλι πνευστό φέραμε, αλλά πες το.
1: Παναγιώτης και εγώ.
0: Συνονόματος λοιπόν. Στα πνευστά πλέον.
1: Είμαι νεοτουμπίστας του συγκροτήματος.
0: Ναι, ναι. Καιρό μαζί τους.
1: Τρίτος χρόνος.
3: Έχουμε τρία χρονιά.
1: Είδες.
0: Πόσο καιρό έχετε να έρθετε, ρε.
2: Πόσο καιρό έχουμε να ξανά.
0: Αυτό, πόσο καιρό έχετε να έρθετε. Λοιπόν, Liber Animus, ελεύθερη ψυχή, θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
0: Η μετάφραση. Πού σας βρίσκουμε, σε τι φάση?
1: Ετοιμάζουμε μια καινούργια δισκογραφική δουλειά. Κάναμε ένα μεγάλο live στο Βοτανικό Stage. Τα Χριστούγεννα για καλό σκοπό. Για να μαζευτούν χρήματα για οργανώσεις που ασχολούνται με τα παιδιά.
3: Και τρόφιμα.
0: Ανταποκρίθηκε ο κόσμος.
1: Ανταποκρίθηκε, όχι, ήταν καλή ανταπόκριση. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Γνωρίσαμε καλλιτέχνες, όπως δεν τους είχαμε γνωρίσει από κοντά. Δεν είχαμε συστηθεί μάλλον ξανά. Όπως ο Απόστολος Ορίζος, Μάριο Μαρικέλου, Σοφία Ιμάνου, Βίγκη Καρατζόγλου,
0: Σταμάτη Παυλίνα
1: Βουλγαράκη, ο Σταμάτης Βονοφωνιός, η Μάγδα η Βαρούχα, πείτε και εσείς.
2: Μινιός.
1: Ο Χρήστος ο Μινιός.
2: Παπαϊωάννου.
1: Παπαϊωάννου. Πάνος πάνω Παπαϊωάννου.
2: Αεροφίλη.
1: Η Αεροφίλη.
3: Αλλά αυτά νομίζω είμαστε πλήρες.
1: Και ηχογραφήσαμε και σε όλη αυτή την συνεργασία, τέλος πάντων, για αυτό το live. Ηχογραφήσαμε και ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του στο Σταμάτη του Μορφωνιού. Όπου τραγούδισε και ο Πάπης ο Στόκας. Και συμμετείχαν σχεδόν όλοι.
0: Επιτόπου στη συναυλία έγινε αυτό ή αργότερα?
1: Αυτό έγινε σαν τραγούδι τη συναυλία.
0: Σαν κεντρικό
1: τραγούδι. Το οποίο τραγούδισε από όλους τους καλλιτέχνες μαζί. Και εμείς ήμασταν στην παραγωγή και, και στα μουσικά όργανα, στα πνευστά. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Πάμε για λες.
0: Καινούργια δισκογραφία λοιπόν. Στο ίδιο μοτίβο ή έχουν αλλάξει τα πράγματα?
2: Όσο πάμε βάζουμε και άλλα πνευστά. Μας άρεσε που το ξεκινήσαμε και προσθέτουμε κι άλλο.
0: Γιατί τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ο ήχος ήταν αλλαγμένος, αυτό που άκουσα τουλάχιστον εγώ. Έτσι.
2: Ναι, γιατί τώρα κοίτα να δεις τι κάναμε.
0: Και αυτό συζητάγαμε με το...
2: προσθέθηκε ο Παναγιώτης που υπάρχει, που είναι και εδώ μαζί μας. Βγάλαμε το ηλεκτρικό μπάσο.
0: Ναι.
2: Και με την τούμπα πλέον. Την
0: τούμπα.
2: Ηλεκτρική τούμπα.
0: Ηλεκτρική τούμπα.
2: Καλά. Να το σκεφτούμε, να τον κάνουμε ηλεκτρικό.
3: Θα πάρω τα πετάλια του Μιχάλη του κιθαρίστα και θα την κάνω κι εγώ ηλεκτρική.
0: Έτσι.
1: Ναι, έχουμε στην παρέα μας τελευταία προσθήκη είναι ο Ηλίας ο Λάμπρου.
0: Ο οποίος παίζει
1: τρομπέτα. Και είναι καταπληκτικός μουσικός και πολύ καλό παιδί.
0: Έλα, να τους αναφέρουμε όλους λοιπόν.
1: Ηλίας Λάμπρου τρομπέτα λοιπόν. Ο Γιάννης Αποστολίδης που είχε την προηγούμενη φορά στο τρομπόνι. Ο Μιχάλης Ωνάσας στην ηλεκτρική κιθάρα και στην ακουστική και στο γιουκαλίλι.
0: Και αυτός από πριν, έτσι, από το αρχικό σχήμα.
1: Ναι. Ο Παναγιώτης που είναι εδώ.
2: Ο Σκαράκης.
1: Στην τούμπα. Εγώ στην ακουστική κιθάρα στο τραγούδι και.
2: Πάει το ηλεκτρικό μπάσο. Να τα λέμε.
0: Το θαψες.
1: Μου το πήρε αυτός.
3: Με ευχαρίστηση, δεν ξέρω.
1: Και ο Γιώργος στα τύμπανα.
0: Ωραία.
1: Και στα ακουστά. Η αλήθεια επιδιώκουμε και ένα έτσι πιο ακουστικό ύφος, χωρίς να απορρίπτουμε το ηλεκτρικό μας.
0: Επιδιώκει. Πες τα. Τα λέγαμε και τότε.
1: Και είχαμε ένα κομματάκι σήμερα να φέρουμε μαζί που έχουμε κάνει συνεργασία με τον Κώστα τον Χρονόπουλο.
0: Και μου φέρεις άδειο CD, ρε.
1: Και έφερα άδειο CD. Και τώρα ψάχνω στο κινητό αν το έχω πουθενά φορτωμένο.
0: Αν το έχεις κάπου φορτωμένο, ίσως να τη βρούμε την άκρη.
2: Θα το ξεφορτώσουμε κάπου.
0: Ναι.
3: Εγώ νόμιζα ότι τον έφερες να σχολιάσει το αυριανό ντέρμπι, που είναι πάρα πολύ ειδικό.
0: Θα μου πείτε και τι ομάδα είσαστε.
3: Γιατί δεν πρέπει να ξέρω ούτε να παίχτη,
0: ξέρω. Ούτε καν. Ούτε σε ασχολείς, Παναγιώτη.
1: Ποιος παίζει άλλο.
3: Εγώ η αλήθεια είναι ασχολούμαι, αλλά με την ομάδα που είμαι, είμαι πολύ κάτω στις κατηγορίες πλέον. Είμαι όφη.
0: Είσαι όφη, ε.
2: Μπράβο. Οπότε... Αυτό δεν το ξέραμε.
3: Ναι, το λέω σήμερα πρώτη φορά στο Sport FM. Στην εκπομπή του Παναγιώτη του Ρήπου.
0: Άρα Ηρακλειώτης, έτσι. Όχι.
3: Όχι, η καταγωγή είναι από Χανιά.
0: Έχεις κάνει μεγάλη τρίπλα.
3: Έχω κάνει μεγάλη τρίπλα. Αλλά τότε στα νιάτα μας μόνο όφη υπήρχε, οπότε.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Καλά, δεν είσαι και. Καλά, λάθο άλλα.
3: Ήταν οι καλές ομάδες του 86, του 87, ξέρω.
0: Σωστά, σωστά. Και Ευρώπη και τα λοιπά, και κύπελο. Παρ' όλα αυτά δεν παρακολουθείς καν τώρα τι γίνεται στη Γάμα?
3: Όχι, παρακολουθώ. Η αλήθεια είναι σήμερα δεν μας έκανε
0: τη χαρή.
3: Ναι, η τύχη ήρθαμε 0-0.
0: Φωστήρας, από πάνω. Παίζει σήμερα, αύριο. Πρέπει να το κοιτάξω αυτό.
3: Λογικά αύριο. Όχι, παίξαν όλοι σήμερα νομίζω. Παίξαν όλοι σήμερα.
0: Α, ορίστε. Τα έχει μπροστά.
3: Βρήκαμε
2: για τα Δευτέρα.
0: Βρήκε στα αρχεία του χοντροθύμιου.
3: Ποια είναι τα αποτελέσματα?
2: 12-13 Μαρτίου, αλλά Σάββατο. Ναι, σήμερα. Σήμερα παίξαν.
0: Χτες βασικά πλέον, γιατί είναι Κυριακή ήδη.
2: Ναι, χτες. Σωστά, σωστά. Άρα έχουν παίξει. Μάλιστα. Μετά θα σας γραφάς εδώ.
3: Είμαστε 5 βαθμούς μείον, ελπίζουμε.
0: Ναι, εντάξει. Έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα νομίζω εκεί.
2: Μπορεί και να βρω και βαθμολογία να σου πω άμα θες.
0: Καλά, μην το πάρεις και 100% αυτό που θα βρεις. Γιατί καμιά φορά γίνονται και λαθάκια εσωτερικά.
2: Εντάξει, οκ.
0: Εντάξει. Λοιπόν...
3: Θα μας πεις και το στοίχημα για το βράδυ.
2: Αν βρω τίποτα άλλο εδώ.
0: Γιώργο, ούτε εσύ καμία σχέση?
2: Εγώ παρακολουθώ λίγο έτσι ως Ολυμπιακός. Λίγο, όχι, μην φανταστείς τώρα τρελά πράγματα.
0: Θα το δεις αύριο, ας πούμε, το παιχνίδι.
2: Λογικά.
3: Λογικά δεν θα το δει γιατί έχουμε πρόβα αύριο.
0: Κάποιος γυμνάει.
2: Α, ναι, τι ωραία είναι.
0: 7,5 είναι ο αγώνας διαφορά.
2: Δεν θα το δούμε. Όνειρο ήταν
0: και πάει. Καλώς τον.
4: Μια και να φέρετε στο παιχνίδι αυτό με τον Ιάννη, έχουν γίνει κάτι επεισόδια. Έχει βγει ανακοίνωση από τον Όφη.
0: Ναι.
4: Αυτό
0: είναι ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης, ο οποίος μπήκε. Ο προϊστάμενος στο site μας αυτή τη στιγμή.
4: Στη... Φέγεται, ανακοίνωση, το...
0: Υπάρχουν όλα στο site και η ανακοίνωση του Όφη ή του Ιάλισσου.
4: Του Όφη. Ότι διαμαρτύρεται χωρίς λόγο, λέει, είναι υπέρ του Ιάλισσου. Του πλακώσε το ξύλο από στη Σουσούνα και τέτοια. Διαμαρτύρεται.
0: Μάλιστα.
3: Όμορφα πράγματα.
0: Ωραία πράγματα. Έτσι.
3: Αθλητικά.
0: Ελληνικά αθλητικά. Ναι, όμορφα. Οκ, ευχαριστούμε πάνω. Λοιπόν, τα λάτα πάμε. Έλα, πείτε μας για τα καινούργια πράγματα. Μη σα λέω έτσι. Ψάχνει ο Γιάννης βασικά. Έλα, Γιώργο.
3: Πόσο τραγουδίζει να το κινητό σου.
1: Έχουμε ετοιμάσει κι άλλο ένα κομμάτι.
0: Υπάρχει ήδη ένα τιμό δηλαδή με το.
1: Υπάρχει ένα τιμό με το Κώστα Χρονόπουλο. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου. Ο οποίο. Πώς τον ενδιαφέρθηκε για τον ήχο μας και μας έγραψε στίχους. Για ένα τραγούδι τον ευχαριστούμε. Και είμαστε στη καρδιά και αυτό να το κυκλοφορήσουμε.
0: Αχα. Οπότε θα το πάμε κομμάτι-κομμάτι μέχρι να γίνει δισκάκι να το βγάλουμε ή πώς το σκέφτεστε?
1: Θα δούμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις και τόσο μακρόπνοα σχέδια, είναι αλήθεια.
1: Μπλέκουμε και με δισκογραφική αυτή τη φορά.
0: Αλήθεια. Κάτσε, οι δύο προηγούμενες ήταν εξαρτητές.
1: Η πρώτη ήταν η δεύτερη ήταν
0: εξαρτητή. 2010 η πρώτη, μην τους κάνεις χάρη.
1: 2009-2010.
0: 2009-2010 και μετά 2012, θα θυμάμαι σωστά.
1: Ναι. Μια στιγμή.
0: Μια στιγμή. Θα ακούσουμε κομματάκια από αυτές τις δουλειές, αν και ακούμε κατά καιρούς. Εγώ να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εδώ με τα παιδιά, να πούμε επί των καλλιτεχνικών ή οτιδήποτε άλλο, ότι θα ακούσετε παρατηρήσεις σε κόσμιο τρόπο, ξέρετε εσείς φίλοι μου πώς γίνονται αυτά. Μέσω διαδικτύου www.sportpavlafm.gr, πάνω δεξιά η ενότητα live radio, ακούστε μας ζωντανά, πατώντας εκεί οδηγήστε σε ένα καινούριο παράθυρο στο μέσο του οποίου υπάρχει δυνατότητα να γράψετε το μήνυμά σας και μπορείτε να ακούσετε και το πρόγραμμά μας ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε πάνω σε αυτή τη γη, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Λοιπόν, για να βάλουμε λίγο τον κόσμο στον ήχο σας, όσους δεν είναι μοιημένοι, κάτσε να φτάσω εδώ στα κοιτάπια, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε λίγο Liberanimus, να δούμε περί τίνος πρόκειται δηλαδή, τίποτα άλλο. πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που άκουσα ποτέ από τους Λιμπεράνιμους, έτσι και τους γνώρισα και ευτύχησα να τους γνωρίσω και από κοντά αργότερα. Πάμε, μην τους κάνεις χάρη.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το «Μην τους κάνεις χάρη» από το 2009-10, όπως είπε και ο Γιάννης, και το ονομότυπο δίσκο τους. Πώς ξεκινήσαμε σαν συγκρότημα?
1: Καλά, υπήρχαμε με διαφορετική
0: ονομασία, σύνθεση,
1: γνωστά, διαφορετικό όνομα. Βέβαια, στην πορεία που αλλάξαμε το όνομα, πάλι ήμασταν χωρίς πνευστά και τέτοια, αλλά στην πορεία...
0: Το πρώτο όνομα δηλαδή ήταν...
1: Το πρώτο όνομα ήταν Κέρμα.
0: Κέρμα.
1: Ναι. Και στην πορεία, επειδή ψάχναμε για όνομα, εκεί στη γειτονιά, ένας καλός φίλος γείτονας που μας άκουγε εκεί με υπομονή και άκουγε όλες τις πρόβλες, του είπαμε το πρόβλημά μας και λέει: «Μην ανησυχείτε, θα έρθω εγώ, θα σας φέρω ένα όνομα».
0: Ένα καλό.
2: Μια καλή πρόταση.
1: Και ήρθε μετά από δύο μέρες, δεν θυμάμαι εδώ. Λιμπεράνι μου λέει: «Παιδιά, αυτό είναι». Και έμεινα από τότε.
0: Από πού το ξεσήκωσε, σα είπε και τέτοια, ή όχι?
2: Είχε σαν ιδέα πολλά ονόματα στο μυαλό του. Η ζωή έτσι καθόταν και σκεφτόταν ονόματα, δεν είναι.
1: Πρέπει να τον είχε βοηθήσει και μια φίλη του, νομίζω. Κάτι μας είχε πει. Είχε ρωτήσει κι αυτούς κάποιο έτσι τι μπορεί να για όνομα κάποιου συγκροτήματος και αυτά. Και του αναφέρθηκε το όνομα αυτό. Του άρεσε και μας το πρότεινε.
0: Και το φέρε. Εν έτη, όλα αυτά.
2: 1998-99.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: Μάλιστα.
3: Είχανε μαλλιά να κάνει.
0: Κι εγώ. Κι εγώ. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Τα πνευστά τα είχαμε στο αίμα μας. Γιατί μάθαμε μουσική σε φιλαρμονική. Και μας βγήκανε αβίαστα.
0: Και ναι, σαν... όμως το να τα δέσεις πάνω σε ένα τέτοιο ήχο δεν είναι κάπως παράδοξο, δύσκολο?
1: Πρόκληση, εγώ θα το λέω.
0: Ναι, έστω.
2: Όχι, ξέρεις τι, βγήκε λίγο... αβίαστα, ρε παιδί μου. Έτσι, εντάξει, είχαμε και έναν. Βγήκε μπροστά μας τέλος πάντων πνευτός.
1: Ο
2: οποίος ήθελε να συνεργαστεί μαζί μας. Που μας άκουσε σε ένα live. Και εκείνο ήταν το τσακ.
0: Το τσακ. Η σπίθα.
2: Η σπίθα, ναι. Υπήρχε και στα αυτιά μας η φιλαρμονική. Εκεί μάθαμε μουσική.
0: Είσαι
2: και...
0: ακόμα στο ναυτικό.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι αυτός. Εγώ δεν είμαι.
0: Εσύ δεν ήσουν ποτέ?
2: Όχι.
0: Δεν το θυμόμαι σωστά. Συγγνώμη.
2: Πεζικό αυλώνα και τέτοια. Πρώτα αυλώνα.
0: Κάποια στιγμή είχετε πάει στον Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
0: Και με μια τεράστια μπαντά και εσένα σε βλέπω, είσαι στα ντραμισό μόνος. Και λέω κάπου εκεί πρέπει να είναι και ο Γιάννης, αλλά πού να το δω που είναι όλοι οι ίδιοι.
2: Εκεί ήταν ο άλλος ο Γιάννης, ο πνευστός.
0: Ο πνευστός.
2: Και σε κάποιο σημείο μάλιστα κακομύρισε. Έπαιζε σόλο και δείχνει άλλον μουσικό. Ο σκηνοθέτης δεν μπορούσε να αναγνωρίσει ποιο όργανο έπαιζε σόλο.
1: Την πρώτη φορά πρέπει να κάνει.
0: Παρότι δεν ξέρω, κάποια επανάληψη το πέτυχα.
2: Παρότι που ήταν και όρθιο.
0: Που ήταν και όρθιο.
3: Και είχε φωνάξει την οικογένειά του, τι θείε του, τι ξαδέρφου του, τη χωριά του, τον
0: τίποτα.
1: Σε αυτό το τραγούδι κάνω σόλο.
0: Παναγιώτη, εσύ πώς του συνάντησε, πώς έγινε το.
3: Με τον Γιάννη είμαστε συνάδελφοι, δουλεύουμε στα σχολεία, είμαστε καθηγητές. Οπότε στη διεύθυνση που...
2: Καλά, νωρίτα, ναι, να μου γραφτεί και στο πανεπιστήμιο.
3: Εντάξει, λέω, όχι, λέγατε το συγκρότημα.
0: Ναι, για το συγκρότημα.
2: Ξαναβρεθήκαμε στη διεύθυνση που δουλεύουμε και του έκανα την ανήθικη πρόταση.
0: Δεν σε ακούω όμως.
2: Του έκανα την ανήθικη πρόταση.
0: Τώρα είσαι καλά. Αφού ξέρεις από μικρόφωνα τώρα, γιατί με δυσκολεύεις.
2: Συζητάγαμε για όργανα, λέω τι όργανο παίζεις, δεν είναι τέτοιο. Και μου λέει τούμπα. Του λέω μια χαρά.
0: Σε θέλω να πέλα.
2: Και ήρθε.
0: Είχες ακούσει δουλειές σου και τα λοιπά πριν ή τότε μπήκε στο...
3: Όχι, ναι, ναι, τους είχα ακούσει, τον ήξερα και από τη σχολή το Γιάννη, αλλά δεν είχα συνεργαστεί απλώς.
0: Πώς τους βλέπεις, έχουν μέλλον? Ή τώρα που ήρθες να τους ανεβάσεις?
3: Κοίταξε να δεις, όλα βγαίνουν μέσα από τη δουλειά, από την παρέα, από τις πρόβες.
2: Αυτό το σημαντικότερο είναι η επικοινωνία.
1: Παρέα κάνουν μεγάλη.
0: Αυτό.
1: Πρόβες δεν βλέπω.
0: Ξεκινάτε από μια καλή βάση, εσύ, Γιώργο. Υπάρχει το θεμέλιο το καλό. Μάλιστα, μάλιστα. Επιρροές, έτσι, ακούσματα. Από πότε ξεκινάτε με τη μουσική ο καθένας ξεχωριστά? Μια και είπαμε για φιλαρμονικές και τέτοια.
2: Από το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Δημοτικό. Δημοτικό που ξεκινήσαμε στη φιλαρμονική. Εμείς οι δύο τουλάχιστον.
0: Υπήρχε κάποιο σπίτι, ας πούμε, που έσπρωξε την κατάσταση ή απλά σας άρεσε?
1: Ναι, οι γονείς.
2: Ο πατέρας μας έπαιζε, πριν πάει φαντάζομαι, γιατί μετά το παράτησε, έπαιζε ακορντεόν. Με συγκροτηματάκια τότε το 60. Μέχρι πήγε φαντάρος μετά.
0: Τέρμα.
2: Αναγκαστικά το παράτησε και του είχε μείνει αποθυμένο.
0: Α.
2: Και μας,
0: το πιάνει ποτέ έτσι να φτώσει λίγο? Μα, όχι.
2: Κάποια στιγμή τότε που μελετάγαμε, εμείς που ήμασταν πιο μικροί και μελετάγαμε κάτι, προσπαθούσε να θυμηθεί, να κάνει, να παίξει λίγο για αυτά.
1: Να δώσουμε το παράδειγμα να διαβάσει.
2: Δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έπαιζε τα άστατα μαλάκια σου.
0: Εντάξει.
2: Όχι, μας όδησε ο πατέρας μου. Οι αδερφές μας δεν ασχολήθηκαν ποτέ.
0: Χτύπησε το μικρό με τα αγόρια, έτσι.
2: Ναι. Mm-hmm. Παρότι ό,τι πρόταση έκανε και σε εμάς, έκανε και σε εκείνες.
0: Δηλαδή, να πάτε στην...
2: Τι θέλετε, να μάθετε.
0: Α.
2: Τι σας αρέσει, να πάμε να γραφτούμε μουσική. Και τα κορίτσια δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τα αγόρια κολλήσαμε εδώ.
1: Mm-hmm. Αρρώστια.
0: Παναγιώτη.
3: Και εγώ κάπως έτσι, από 6 χρόνο κι εγώ ξεκίνησα με κιθάρα βέβαια. Και αργότερα και στο πανεπιστήμιο αλλάξαμε και όργανο, είπαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό και διαλέξαμε τα πνευστά.
0: Δικιά σου επιλογή καθ' αυτή, έτσι?
3: Ναι, ναι.
0: Βάλε με λίγο στην ψυχολογία που, ναι, να κάνει
2: ξεχωριστό.
0: Όχι. Είναι ξεχωριστό, ρε παιδί μου, αλλά ναι, ας πούμε, μπορούσε να έχει πιάσει κλαρίνο, ας πούμε, να έχει και δουλειά, λέμε τώρα.
3: Κοίταξε να δεις τώρα. Και εγώ πρώτη επαφή ήταν σε μια φιλαρμονική με τα πνευστά. Μπήκα μέσα, τους είχα δει δηλαδή στο δρόμο. Μπήκα μέσα, λέω, παιδί, θα να μάθω ένα όργανο. Πέταγεται ένας και μου λέει, έλα εδώ.
2: Αυτό μας λείπει.
3: Αλλά φαντάζομαι ότι και να ξέρεις, άμα το θέλεις, ό,τι και να έπιανες θα γινόταν το ίδιο. Οπότε
0: ξεκινώντας, οι δυσκολίες που πιθανώς να συνάντησες και τα λοιπά, δεν σε τράβηξαν, ας πούμε, πίσω να πεις μήπως κάτι άλλο, ρε παιδιά?
3: Όχι, όχι, γιατί σου άρχισε σε ηλικία 20 χρονών, οπότε ήταν συνειδητοποιημένο.
0: Εντάξει, υπάρχει και τρέλα στα 20.
3: Είχα ήδη στο πανεπιστήμιο, είχα ολοκληρώσει τις σπουδές των θεωρητικών, οπότε δεν είχα ιδιαίτερη δυσκολία, η αλήθεια.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και πριν φτάσεις με τα παιδιά, απλά έχεις παίξει σε άλλες μπάντες και τα λοιπά ή όχι?
3: Σε τέτοιου είδους μπάντα, όχι, σε φιλαρμονικές. Εγώ και στην παλιά γειτονιά στην Καλυθέα ήμουν κάποια περίοδο. Αλλά σε τέτοιο συγκρότημα τέτοιου είδους πρώτη φορά με τα παιδιά.
0: Πώς είναι?
2: Είναι πολύ καλός μουσικός.
0: Το πλέον είναι πολύ λιγότερη μουσική, καμία σχέση με τη φιλαρμονική που ξέρω εγώ έχεις. Δεν ξέρω ακριβώς τη λειτουργία τώρα, αλλά φαντάζομαι ότι παρτιτούρες, κόσμος γύρω-γύρω, μαζεμένοι να κάνετε πρόβες. Τώρα με λίγους και σε άλλο στυλ, πώς το βλέπεις?
3: Τώρα παίζουμε πιο πολύ με το αυτή, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι ωραία φάση. Τα παιδιά είναι καλά.
0: Περνάει το 20 δηλαδή κάτω από το τραπέζι, ναι.
2: Μπάλα παίζει. Γι' αυτό φέραμε τον Παναγιώτη και δεν φέραμε κάποιον άλλον, καταλάβεις.
3: Οι άλλοι δεν μας υποδούν. Εντάξει, παίρνω κάτι παραπάνω, αλλά θα πω καλές κουβέντες.
0: Λοιπόν, ωραία, είμαστε πάντα στο Sport FM και 94,6. Έχουμε τρεις από τους πέντε, μου πες ή έξι?
3: Έξι.
0: Τρεις από τους έξι εκ των Λιμπεράνιμους. Πώς χωράτε στο στούντιο για να πρόβα?
3: Όχι, Παναγιώτη.
0: Γιατί πλέον είναι και περισσότερα τα όργανα.
1: Για μένα δεν είναι καλά. Θα την Παναγιώτη.
0: Καλά, εσύ είσαι κύριος άρχοντας. Δεν θα αγγίζει άνθρωπος.
2: Πρέπει να μας δεις στις πρόβες με τους τραγουδιστές για το Βοτανικό. Που ερχόντουσαν τρεις τραγουδιστές.
0: Στο δικό σου?
2: Στο δικό μου, ναι.
0: Όχι. Ναι, μάλιστα. Θα το βγάλεις τώρα γιατί θα πάμε σε διαλυματά. Okay. Λοιπόν, αυτοί είναι λοιπόν τρεις από τους έξι Λιμπεράνιμους. Ο Παναγιώτης Καράκης, ο νέος Σκαράκης, έτσι σωστά το λέω.
3: Ναι, ναι.
0: Ένας από τους δύο καινούριους του γκρουπ, ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης, η καρδιά του συγκροτήματος, τα δύο αδέρφια. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν το θυμάμαι. Δεν έχετε καμία σχέση με το γνωστό?
3: Όχι, δεν έχω.
0: Έτσι. Κακός, παιδιά. Κακός.
3: Κακός, παιδιά.
0: Πολύ καλό, σας προσέχατε.
2: Τα είχαμε φέρει σίγουρα.
0: Κάτσε τις, ναι, να τις υπολογίσουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τραγούδια των παιδιών από τις δύο δισκογραφικές δουλειές που έχουν κυκλοφορήσει. Θα μας πούνε μετά πώ πώς μπλέξανε στους διαδρόμους των ποιημάτων. Θα μου τα πεις αυτά, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια από τους Λιμπεράνιμους και θα επιστρέψουμε για περισσότερη κουβεντούλα.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πήγαμε στο 2012 και το άλμπουμ Μια Στιγμή. Ακούσαμε δύο κομμάτια από εκείνο το δίσκο, το Τίποτα Πια και το Κι Αν Συζητώ. Ένα κομματάκι καταφέραμε και βρήκαμε από τα καινούργια. Οπότε σε λίγο θα το έχουμε, θα τα ακούσουμε κιόλας. Να μας πούν τα παιδιά τι ακριβώς έχει γίνει. Και να μιλήσουμε λίγο για τις ποιητικές ανησυχίες σας. Εμιλή.
1: Έμιλ Ντίκινσον, ναι.
0: Έμιλ Ντίκινσον. Μια πες μας ιστορία και τα λοιπά.
1: Είναι μια ιδέα ενός φίλου. Τώρα να πω το όνομά του, να το πω.
0: Okay. Μαύρη διαφήμιση θα κάνεις σε προϊόν. Έλα, άστο.
1: Το χρεώνει. Όχι. Ήταν μια ιδέα του Δημήτρη του Βραχνού. Ο Δημήτρης ο Βραχνός μας έδωσε την ιδέα να μελοποιήσουμε τον Έμιλ Ντίκινσον. Και προέκυψε.
0: Πες μας μερικά πράγματα για την κυρία.
1: Η Έμιλ Ντίκινσον ήταν μια κυρία η οποία είχε μείνει 15 χρόνια κλεισμένη σε ένα σπίτι. Λόγω οικογένειας, λόγω θρησκείας. Και έγραφε ποίηματα ασταμάτητα, τα οποία δεν τα είχε εκδώσει όσο ήταν ζωή. Μόνο μερικά που είχε δώσει σε κάποιους φίλους της. Και μετά θάνατον, ένα αμόρε της, ένας σύντροφός της, τέλος πάντων, ένας που την αγαπούσε, τέλος πάντων, μαζί με την αδερφή της, ανακαλύψαν όλα αυτά τα ποίηματα κλεισμένα μέσα σε ένα ντουλάπι. Και με πολύ κόπο τα βάλαν σε σειρά, ήταν πάρα πολλά, δεν θυμάμαι τον αριθμό τώρα. Είναι τεράστιο το έργο της Έμιλ Ντίκινσον. Και σιγά σιγά εκδίδανε κάποια από αυτά.
0: Αγγλής.
2: Αμερικανής.
1: Αμερικανίδα, ναι. Σε κάποιο σημείο είχε μάλιστα ερωτευτεί έναν. Ο οποίος ήταν και φίλος του πατέρα της, νομίζω και αυτά. Και ήταν έτοιμη να παραδοθεί στον έρωτα, τέλος πάντων. Αλλά δεν το έκανε. Χάρη της ποίησης. Αυτό. Και έχει γράψει καταπληκτικά ποίηματα. Βέβαια είναι λίγο μαύρα.
0: Προφανώς, λόγω της κατάστασης.
1: Και συγκεκριμένα ένα που έχουμε εμπλοποιήσει, λέει μέσα δεν γνωρίζει πώς είναι το πρωί. Πώς είναι το πρωινό ημέρα έξω. Ήταν κλεισμένη μες στο σπίτι. Και το άλλο φοβερό που έχω διαβάσει για την Έμιλη. Πήγε ένας φίλος στο σπίτι, τον εκαλούσε μάλλον η ίδια, επειδή της άρεσε πολύ μουσική. Πήγε ένας φίλος στο σπίτι, τον εκαλούσε μάλλον η ίδια, επειδή της άρεσε πολύ μουσική.

0: Και μετάφραση, όλο αυτό, πώς...
1: Μετάφραση, τώρα δεν θυμάμαι τους μεταφραστές, δεν είναι ένας.
0: Οκ, okay, δεν έγινε από εσάς αυτό, θέλω να...
1: Ναι, όχι, δεν έγινε από εμάς, τα βρήκαμε έτοιμα μεταφρασμένα, πολύ καλές μεταφράσεις, από αξιόλογους, ο ένας συγκεκριμένα είναι και φιλόλογος στο επάγγελμα, αλλά κάνει αυτή τη δουλειά ο άνθρωπος, και πολύ καλά μάλιστα. Και μας ταιριάξαν, δηλαδή ψάχνοντας. Εδώ πήραμε βιβλία της Emily Dickinson και ψάχνοντας να βρούμε το ρυθμό μέσα από την ποίησή της και ποίηματα τα οποία μας αγγίζαν και εμάς προσωπικά. Έχουμε καταλήξει σε 7 ποίηματα μέχρι στιγμής, τα οποία τα έχουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και είναι και αυτά για έκδοση κάποια στιγμή.
0: Χώρια το ένα από τα άλλα.
1: Χώρια, ναι, είναι κάτι ξεχωριστό της Emily Dickinson.
0: Λοιπόν, τότε που συναντηθήκαμε, μου έδωσες 3 demo. Χωρίς.
1: Ναι, είναι χωρίς η αποκλειστικότητα του Παναγιώτη αυτή.
0: Χωρίς ονομασίες, μου είπε μην τα παίξει, τα κράτησα εγώ για πάρτι.
2: Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ονομασίες στα ποίηματα, είναι όλα αριθμημένα. Δεν έχει τίτλους.
0: Οπότε τους τίτλους θα τους δώσετε εσείς, που φαντάζομαι. Πάνω κάτω κάπως.
1: Θα δούμε. Το ένα, ας πούμε, είναι το 148.
0: Λοιπόν, εγώ τα έχω ως 1-2-3.
1: Ναι. Έχει κάτι άλλο, μόνο 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Μόνο 1-2-3.
0: Emily Demos 1-2-3.
1: Ναι. Ποιο είναι το 1 τώρα, ποιο είναι το
0: 2, ποιο είναι το 3. Θα το παίξουμε ρουλέτα. Θα διαλέξει ένα νούμερο, όποιο θέλει να το διαλέξει και θα το παίξω.
3: Λοιπόν, δώσε εσύ νούμερα.
1: Και άμα ακούσω την αρχή, θα σου πω ποιο να παίξει.
0: Ωραία, πάμε για το πρώτο.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Άστο πώς το βάλεις.
0: Εντάξει.

0: Μάλιστα.
1: Πάνω κάτω πώς το περιέγραψες, ας πούμε, περί του πρωινού και τα λοιπά.
2: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια τα οποία έχουμε υλοποιήσει. Η απόψινή μας καλεσμένη είναι η Λίμπερ Άνιμους εδώ στην παρέα μας, ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης και ο Παναγιώτης ως Καράκης. Δηλαδή η φωνή, η κιθάρα, τα drums, ο Γιάννης και ο Γιώργος αντίστοιχα και ο Παναγιώτης ως Καράκης. Ξαναπες μου τι παίζεις.
2: Τούμπα.
1: Τούμπα. θα το σημειώσω να τελειώνουμε.
2: Θα θυμάσαι ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι. Αυτά. Τα ωραία. Λοιπόν, πείτε το όνομα των παιδιών. Μόλις ανοίξαμε, για εμάς που ανοίξαμε το ραδιόφωνο, λέει ο MCK, Liber Animus, ξαναλέω. Πάω λίγο στα μηνύματά σας. Καλημέρα, πάνω καλή εκπομπή, φίλε. Γέννης από Middlesbrough. Ποιους φιλοξενείς για τώρα, γιατί τώρα συντονίστηκα. Έλαβες απάντηση. Παναγιώτη, μιας και έπιασε το όνομα της Emily Dickinson, γερότα τα παιδιά, ποια τραγούδια τους είναι βασισμένα στην ποιησή της. Μιχάλη μου, μόλις άκουσες ένα από αυτά. Ρίλο, την καλημέρα μου. Ξαφνικά, δύο μέρες το application δεν δουλεύει. Μόνο σε μένα ή και σε άλλους. Σας ακούω από το λάπτοπ, λέω Ροδίτης. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος φίλος πρόβλημα, ας μας το στείλει. Για να δω τι άλλο έχει. Την άρπαξε, Πανάγο μου, λέει ο Βαγγέλης από τον Νέο Κόσμο. Ναι, είναι έτσι ένα μικρό μπουκωμά. Καλησπέρα από το Βροχερό Πειραιά. Είπαμε καλημέρα στο Βαγγέλη. Στον Νέο Κόσμο, στον Έντι στη Γερμανία. Καλημέρα από Ιταλία. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Ακούω και παίζω μάνατζερ με Λιβερπουλάρα, λέει ο Δημήτρης από Λαμία. Καλημέρα στον Βαγγέλη από Περιστέρη. Καλή δουλειά. Και θα την ξαναφέρω την Τζενούλα, μη στεναχωριέσαι. Καλημέρα στον Φραντζέσκο. Νικόλα, αν ακόμα ακούς, όλα οκ. Okay. Καλημέρα και στη Μαρία που βρίσκεται εδώ στα μέρη μας της Ελλάδος. Λοιπόν, οπότε είπαμε 7 κομμάτια από την Έμιλη.
2: 7 κομμάτια.
1: Επιστρέφουμε στα παιδιά.
2: 7 ποίηματα.
1: Θέλουμε να τα κάνουμε περισσότερα ή μείναμε εκεί.
2: Θα δείξει.
1: Θα δείξει.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα ποίηματά τη είναι μικρά σε μέγεθος. Είναι μικρά και δεν ολοκληρώνουν έτσι εύκολα για να γράψει ένα τραγούδι.
1: Πραγματικά σε τέτοιες περιπτώσεις θαυμάζω τον τρόπο του μεταφραστή, βασικά, ο οποίος πρέπει να μεταφράσει ένα ποίημα αλλά να δώσει και ομοιοκαταληξία, μέτρο κτλ. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Και το ύφος που θα ήθελε και...
1: Ναι, που πρέπει να έχει το ποίημα από το πρωτότυπό του. Σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και ακούσαμε διάφορα όργανα να παίζουν.
2: Γιουκαλίλη, μεταλλόφωνο.
1: Ξυλόφωνο θα λέγα εγώ, αλλά δεν ήταν ξυλόφωνο, όχι.
2: Μεταλλόφωνακι. Mm-hmm. Κρουστά, ο Γιώργος Νταούλη.
1: Είναι ένα πεδίο για να πειραματιστείς πάνω σε αυτό, στη μουσική γενικώς. Καλά, ήδη πειραματίζεστε όταν έχετε βάλει τα πνευστά στη ροκ. Ένα ολοκρατούμενο, έτσι.
2: Γενικότερα, εμένα, επειδή έχω μεγάλο μέρος στη δημιουργία του συγκροτήματος. Mm-hmm. Μ' αρέσει πολύ ο ακουστικός ο ήχος.
1: Θα σε λέγαμε και μαέστρο του συγκροτήματος.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Περισσότερο μαέστρος είναι ο Παναγιώτης. Όχι. Που συντονίζει τα πνευστά.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Παρά εγώ. Εντάξει, εγώ τις κυρίες ιδέες έχω στην ουσία. Αλλά αυτό. Το ακουστικό πάντα με συγκινούσε. Mm-hmm. Η ακουστική mm-hmm. εκτός των κομματιών. Και ένα έναυσμα ήταν πάλι από το Δημήτρη τον Βραχνό. Mm-hmm. Όπου είχε ακούσει από τον πρώτο μας δίσκο το «Αν με ρωτούσες» και μας το ζήτησε να το ακούσει ακουστικό. Και εκεί έγινε και ο πρώτος πειραματισμός προς τα εκεί.
1: Το έχω και αυτό.
2: Πολύ ηλεκτρικό.
1: Το έχω και αυτό.
2: Έχεις και το ακουστικό,
1: ναι, ναι, θα το βάλουμε μετά. Θα το βάλουμε μετά. Ήταν επικοδομητική η επίσκεψη, έδωσες πράγμα.
0: Όλα με τη μία.
1: Όπως μου δώσατε και τη διασκευή στο παπάκι του Άσημου.
2: Ναι,
1: στο
2: ναι,
1: δικό σας ήχο. Πιο κοντά.
2: Και αυτό ήταν έτσι ένα στοίχημα. Mm-hmm. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο το πετύχαμε. Εμείς το αγαπάμε το κομμάτι. Το παίζουμε σε κάθε live μας.
1: Uh-huh. Και καλά κάνετε.
2: Με τον τρόπο που
1: νομίζω
2: το διασκευάσαμε.
1: Έτσι, προσεγμένη και όμορφη διασκευή. Έτσι, σε καμία σχέση με το ύφος του Άσημου στο κομμάτι, αλλά στηρίζεται πολύ ωραία. Λέξτε,
2: ευχαριστώ, Παναγιώτη. Εντάξει, είναι αυτό που μας βγήκε mm-hmm. και το οποίο μας άρεσε αρκετά. Και... δεν μπορούσαμε να την καταλήψουμε και το βγάλαμε και στο YouTube. Με όλο το σεβασμό πάντα στον Άσημο, έτσι, τον οποίο το λατρεύουμε και δεν συζητάμε τώρα.
1: Ναι, ένα κομμάτι το οποίο είναι ένα νούρισμα, το έχουμε κάνει ένα ωραίο, έτσι, γρήγορο ρέγγι, πώς θα το λέγαμε. Σκά, σωστά, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, και είπαμε live. Τι θα ακούσει ο κόσμος που θα έρθει να σας δει?
2: Θα ακούσει διασκευές.
1: Δεν θέλω να μου μιλάς μόνο σε Γιάννη. Γιώργο.
0: Άντε να πω και εγώ.
1: Κοίτα, δεν το
2: αγαπώλησα.
0: Πες τα.
2: Έλα, αφού σου δόθηκε η σκύταλη.
4: θα παίξουμε και από τον πρώτο δίσκο, από τον δεύτερο. Θα παίξουμε κομμάτια. Και κομμάτια τα οποία δεν έχουν παιχτεί.
2: Ανάμεσα σε αυτά, έτσι, Έμιλι Ντίκινσον.
4: Ναι.
2: Το Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Κομμάτια που θα ακούσουμε σε λίγο.
2: Κατά αποκλειστικότητα πάλι.
1: Πρώτη διαφωνική.
4: Διασκευή που τι έχουμε κάνει, έτσι τι έχουμε φέρει στα μέτρα μα.
1: Ελληνόφωνα ολά. Και αγγλόφωνα.
4: Ναι, αν υπάρχουν,
2: και ναι, κάποια αγγλόφωνα.
3: Θα μιξάρουμε με ελληνόφωνα. Λόγο. Δηλαδή μισό ελληνόφωνο το τραγούδι και αλλάζει το τραγούδι σε ξένο.
1: Α, ναι, τέτοια ωραία κάνατε.
4: Είναι και... και κάτι τέτοια.
3: Αυτές τις διασκευές δεν τις έχει ο Παναγιώτης.
4: Όχι.
3: οπότε πρέπει να έρθει στο live.
1: Θα έρθω να ηχογραφήσω. Γιατί να μάγει
3: να
1: βρίσκεται στο σκοτάδι.
2: Εντάξει, θα παίξουμε Θανάση Παπακουσταντίνου σε εκτέλεση με πνευστά. Δικές μας εκτελέσεις δηλαδή με τα πνευστά. Σοκράτη Μάλαμα, Αγγελάκα.
4: Να λέμε στον καθένα το με πνευστά.
2: Όλα αυτά με πνευστά. Τι άλλο,
1: τα ξένα, έλα πες Παναγιώτη, τα ξένα. Συγκροτήματα, μην πεις τα κομμάτια.
4: Είναι ένα, τον Porcupine Tree, με του Ιωαννίδη, που το έχουμε έτσι μπερδέψει.
1: Ενδιαφέρον να ακούσει αυτό πολύ.
4: Το άλλο...
2: Το άλλο είναι το Τσαπαγουάμπα.
4: Μπράβο.
2: Μπελατσάο. Το άλλο είναι το Σόμπερ από το Στουλ.
4: Μπράβο, ναι. Αυτό είναι μαζί με τη Αλεξίου.
2: Μην τα λες δηλαδή, ανάλυση ολόκληρη.
1: Αλλά όταν λες, ας πούμε, Τουλ με Αλεξίου,
4: ξέρεις το
1: του κάτσε. Κάτσε, μου είπες πως και πάνε με Ιωαννίδη. Ωραία, ωραία, μπράβο.
2: Τρελές συνεργασίες γίνονται στο live.
1: Να έρθει ο άλλος, να μείνει λίγο με το στόμα ανοιχτό. Κάνουν τύποι, ας πούμε, εκεί πάνω. Και πόση ώρα πρόγραμμα πάνω κάτω?
2: Θα παίξουμε γύρω στις 2,5 ώρες. Εκεί. Παρ' όλα αυτά θα είμαστε μια ζεστή παρέα. Και θα περάσουμε όμορφα τώρα. Εκεί πέρα.
1: Ωραία.
2: Εμείς το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί δεν έχουμε συχνά live full μπάντα. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Πόσο δε στις μέρες μας, ναι, το συζητάμε.
2: Τα περισσότερα που κάνουμε είναι ακουστικά. Σχεδόν κάθε εβδομάδα κάναμε και πέρυσι και φέτος.
1: Σε μικρότερους χώρους.
2: Ναι, σε μικρότερους χώρους, σε μπαράκια μικρά. Παρ' όλα αυτά πήγαν πολύ καλά. Και συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά, δηλαδή. Απλά είχαμε την ανάγκη να παίξουμε.
1: Έτσι, γεμάτη.
2: Ναι, έτσι. Ολόκληρη μπάντα.
1: Ο κόσμος έξω, πώς το βλέπετε?
4: Δύσκολα.
2: Σε σχέση με τι τώρα, σε σχέση με τα live, σε σχέση γενικότερα.
1: Παιδί μου, εντάξει. Ξέρω εγώ, παίζει να πέσει κόσμο επάνω στο live, ο οποίο μπορεί να μην έχει έρθει, ας πούμε, για το live και να έτυχε εκείνη το βράδυ να πάει στον πάνω να πιει το ποτάκι του και σα άκουσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το feedback που παίρνετε, ας πούμε, από τύπου οι οποίοι δεν ήρθαν επί τούτου ή και ακόμα και από αυτού οι οποίοι βγήκαν, παιδί μου, να ξεσκάσουν λίγο και.
2: Οι εντυπώσει είναι πολύ καλέ. Αλλά περνάμε και εμείς ωραία.
1: Αυτό.
2: Δηλαδή, αυτό υπάρχει μια.
1: Φτιάχνεις ωραία ζεστή παρεούλα.
2: Αυτό. Περνάμε ωραία.
1: Ωραία. Μίλησε μου λοιπόν και για το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, το καινούριο.
2: Το κομμάτι αυτό, ναι, είναι σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Και πάλι τον ευχαριστούμε πολύ που μας έγραψε στίχους.
1: Η επαφή έγινε.
2: Η επαφή, το. Ναι.
1: Κάτι κυκλοφορεί ένα κινητό αυτή τη στιγμή, σας λέω. Ναι.
2: Είναι ένας φίλος. Σταμάτη ο Καραμολέγκο, θέλουμε χαιρετίσματα.
1: Καλημέρα μα, την καλημέρα μα, Σταμάτη.
2: Μα αγρίπησε, Σταμάτη.
1: Τι δύσκολε αυτέ τι ώρε που κάνουμε εκπομπέ εδώ πέρα. Δεν είναι και το πιο εύκολο.
2: Λοιπόν, εγώ τον γνώρισα σε κάποια. Κάνει κάποια σεμινάρια στιχουργική. Ο Ιωάννου και έτυχε να παραβρεθώ σε κάποια από αυτά. Γνωριστήκαμε, άκουσα τον ήχο μα. Μετά του γίνει και η πρόταση για κάποιο κομμάτι και αυτά, για κάποια μουσική που είχαμε γράψει. Την άκουσα, ενθουσιάστηκε και μας έγραψε.
1: Α, μάλιστα. Οπότε του πήγατε μουσική. Γράψε,
2: ναι, του πήγαμε. Του δώσαμε μουσική.
1: Μάλιστα.
2: Και έγραψε στίχους πάνω στη μουσική μας. Και νομίζω ότι είναι καλό το αποτέλεσμα. Και σύντομα θα το κυκλοφορήσουμε κιόλας. Με κάποια δισκογραφική εταιρεία.
1: Τίτλος.
2: Τίτλος.
1: Για άλλη μια φορά το επίμαχο σημείο.
2: Η αλήθεια είναι ότι μας το έχει δώσει άτιτλο ο Οδυσσέας και θα ήθελα να το δώσω εκείνο τον τίτλο. Τον τελικό, δηλαδή το να πούμε εμείς ένα τίτλο τώρα στους στίχους που έχει γράψει ο Οδυσσέας.
1: Ναι, συνήθως φαντάζομαι ότι έτσι πάει ο στιχουργός τον δίκτυο.
2: Ναι, αυτό, οπότε ας τα αφήσουμε άτιτλο προς το παρόν.
1: Ωραία.
2: Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι σε demo, δηλαδή.
1: Δεν είναι, να παίξουμε λίγο με τους ακροατές. Στείλτε τίτλο τον οποίο θα μπορούσε να έχει αυτό το κομμάτι. Θα σας πάρουμε. Σοβαρά, γιατί ο Οδυσσέας κατά πάσα πιθανότητα θα τον δώσει. Αλλά αυτό είναι λοιπόν το καινούριο κομμάτι, το Liberanimus. Πάμε να το ακούσουμε.

0: 4,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν το καινούργιο κομμάτι. Στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Τι μουσική. Όλοι μαζί. Ποιος.
7: Γιάννης.
6: Γιάννης.
7: Ενορχίστρωση στα πνευστά ο Παναγιώτης.
6: Mm-hmm.
7: Και το θεματάκι που έχει μέσα το οργανικό. Και φουλή μπάντα. Κανονικά όπως είμαστε τώρα οι εξαμελείς.
6: Ο Ροδίτης από Δανία στέλνει τίτλο «Ονειρέψου μαζί μου». Είναι ο μόνος που μπήκε στη διαδικασία. Καλημέρα στο Γρηγόρη στη Θήβα.
7: Δεν είναι άσχημο.
6: Και στην Ισμήνη στην Πάτρα. Τη Sport FM 94,6. Εν κατακλείδη στην παρέα σας Παναγιώτης Δρύλος και τρεις από τους έξι Λιμπεράνιμους. Ο Παναγιώτης Καράκης στην Τούμπα. Ο Γιάννης ο Μπαϊρακτάρης στη φωνή και τις κιθάρες. Και ο Γιώργος Μπαϊρακτάρης, ο οποίος παίζει τα κρουστά του συγκροτήματος. Γενικώς.
7: Έχουμε και ένα άλλο λαϊβάκι.
6: Για πες.
7: Στις 30 γίνεται μια συναυλία. Ναι, στην αρχιτεκτονική, στον Γκάζι. Θα συμμετέχουν αρκετοί καλλιτέχνες. Ανάμεσα τους.
6: 30 είναι μεσοβδομάδα.
7: Είναι μεσοβδομάδα, ναι.
6: Τετάρτη.
7: Είναι για να μαζευτούν χρήματα. Όλα τα χρήματα της εισόδου θα πάνε για 200 οικογένειες προσφύγων.